0: Δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
0: είναι. Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα, θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος. Να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται και στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε στη χολή, μου έβγαλε στη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου έχει αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω την γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάστε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να. Σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πρέπει να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Τη υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηγέννη αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι το μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαΐτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά, έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα? Ενώ ξέρει πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο για να χειριστεί ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
0: ναι,
1: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν?
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια?
1: Δεν είναι...
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη? Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς το φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσει το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου. Ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως, αναγέννησε.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν? Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν
1: παραιτήθηκε. Λόγους...
0: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο του κόσμου, είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, θα σου πω.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο
0: καμία...
1: του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση?
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να... Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που του χαλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό επιπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
1: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μία πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή, ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Πες μου, τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή. Τον αφηγητή θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώσει την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Γουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν. Ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλε δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σα ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
1: Μια... Για ένας εκφοβισμός
0: και
1: για
0: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
1: Από με ποιου σας είναι να στραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άνθρωπος. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε, δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιο έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιο του δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι. Είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως...
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω. Καταλάβατε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα ο Παναγιώτης, ο Γουνάτσος, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο. Το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί με φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300, ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτός που το έκανε. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ. Μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτατε στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέτατετ στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβη.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: λέγοντα. Εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί τη δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην Είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης είναι καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το, τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίω, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτού που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι διαχειριματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι το πιέζω όλα καλιά, καλά τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα αυτό το πιέζω, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης, του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ, βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Βαζονάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ο Βαζονάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μία έτσι.
0: Αυτό σαρκασμό. Ναι. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησα σε συνέπεια να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχουμε ένα άνθρωπο που με πάρα πολύ χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπροαίρετου το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τι κινήσει μου και τα πράγματα κατάγει, εγώ κάνω διάφορε κινήσει εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πείραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε.
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από το... Σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, λέει, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή, αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλός μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου έδειξε ένα πράγμα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει, η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα αυτό το πράγμα, να μην θέλει, αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάτι σε Αλεξίδες δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί η ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Με ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάκια από τη γη, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει πολύ λυπημένη θάρμανση που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω εδώ μόνος μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέσεις των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Δηλαδή, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι, λέξη θα την τονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσό. Και επίση μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσου. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια φύση που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σημαίνει συνέντευξη, ούτε είναι για. Ελά, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε?
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση?
0: Όχι, Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με τον άνθρωπο σου λέω παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει, λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδο, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικού αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που έστειλε ο Θεό για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκο του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινή ιατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο χτινή ιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι.
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε ότι πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε. Έχω περασμένο στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει.
0: Δεν πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε πει σε στραβάκος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
0: ακούτε. Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι τους έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα και επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε είναι ανεκτικά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, είδα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Έγραψε ένα συνέντευξη ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το έργο το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνο σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος τώρα έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πώς αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, εμείς τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
2: Τι αηδίες είναι αυτές,
1: Παππού. Η κλήση σας καταγράφεται.
2: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Ο θησαυρός του Μίκη. Έλα να γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί του θα ταξιδέψουμε στα πρώτα του βήματα, θα ονειρευτούμε και θα ανακαλύψουμε το θησαυρό της μουσικής του. Μια παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλια Μπουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ανάμεσα στο παιδί και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο θησαυρός του Μίκη. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
7: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπαίας Ατραπού. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Η εβδομάδα που ξεκινάει θα τελειώσει με την ένατη πίστα να μας αποχαιρετά. Θα μπούμε στη δέκατη πίστα και στη δέκατη πίστα, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου, θα σας αναλύσω το 14ο μόριο, ας το πούμε έτσι, από το εξώφυλλο του Observer, για να ξέρετε τι θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη ανταπόκριση. Είμαστε Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη, ναι. Η χθεσινή εκπομπή στις 9.30 το... Μάλλον η πρόχθεσινη εκπομπή στις 9.30 το βράδυ χθες. Σας λέω, έχετε 2,5 ώρες καιρό για να βάλετε τα hype της εβδομάδας που δεν έχετε ξοδέψει και να την ανεβάσουμε λίγο παραπάνω. Και την πήγατε Πέμπτη. Άρα είσαστε ξεχασιάριδες. Ξεχαστήκατε επειδή έπαιζε η Εθνική, ξεχαστήκατε επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός που πήρε το Super Cup όπως το πήρε, ξεχαστήκατε επειδή πήγατε στη σατανολατρεία της Άννας Βύση ή ξεχαστήκατε γενικώς. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω αυτό το μοτίβο και τα λοιπά και θα σας λέω κάθε φορά έχετε μία ώρα καιρό, δύο ώρες καιρό. Εντάξει, λοιπόν. Α, ωραία καθάρισα. Όχι. Μου ματιάσανε τα γυαλιά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με κάτι που θα φέρει θύμησες στους παλιούς και θα φέρει μια είδηση στους καινούριους, η οποία είδηση αυτή σχετίζεται με την αγαπημένη μου την Gilf Oil, έτσι. Γκίλφ είναι, να μην το πω τι σημαίνει, είναι σεξουαλικό, εν πάση περιπτώσει. Γκίλφ oil, έτσι. Της γκίλφ το λάδι. Οπότε λοιπόν η γκίλφ oil, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα πώς μου κόβει, πώς με κόβει τα λοιπά. Έχει πέσει στο στόμα της Wall Street Journal. Έτσι, λοιπόν, come down, we have wonderful girls, blue black boys. Τι γίνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την Gulf Oil? Έτσι, λοιπόν, η αμερικανική εφημερίδα, η Wall Street Journal, παρουσίασε ένα καυγά που έγινε μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας, κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, και την Kimberly Gulf Oil. Μετά από χρόνια θα λέμε πώς ήταν το μικρό όνομα της Gulf Oil, η οποία γύρισε και είπε ότι μπορούμε να καταργήσουμε, κατ' άλλους να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Πάμε πάλι. Η πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δήλωσε σε Ρουμάνους, έχοντας πάει μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας κύριο Σταύρο Παπασταύρου και ένα παλικαράκι, θα μιλήσουμε για αυτό το παλικαράκι, ότι μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Πάμε λίγο τώρα, πόσα χρόνια, 59 χρόνια πίσω, όπου κάτι μωρόχαυλοι, τέκτονες, άξιοι σαν αξιωματικοί, μαλάκες σαν πολιτικοί, κάνανε πραξικόπημα. Έτσι. Και είχαμε για 7 χρόνια πάγο. Εγώ το εθνικιστικό κομμάτι και το κομμάτι το πατριωτικό δεν το σχετίζω ποτέ με την κατάλυση της δημοκρατίας. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι στο 5ο δημοτικό της Νέας Σμύρνης με λέγανε ο μικρός Παπαδόπουλος. Και δεν με λέγανε τα παιδάκια, έτσι. Με λέγανε οι καθηγητές. Δηλαδή, μάλλον η δασκάλα μου, κυρία Τσαλαπάτη, Θεός χωρέστην. Έτσι. Λοιπόν, έλεγε στη μάνα μου τη συγχωρεμένη ότι ο γιος σου είναι ένας μικρός Παπαδόπουλος. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι τη Χούντα των Αθηνών, παρόλο που λένε παπαριές καμαρωτές, την υποκίνησε το παλάτι κατ' εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το παλάτι όμως, ως συνήθως, ζήτησε και δεύτερη γνώμη για το πραξικόπημα της Καβάλας, όπως λέγεται, του Κωνσταντίνου του Δευτέρου, ή 13ου, αν γουστάρετε έτσι πιο ωραία τα λοιπά, και του είπαν πάρε the third, the longer, πήρε το ελικόπτερο από την Καβάλα, πήγε στη Ρώμη και κατέβηκε με 25 χρυσές λίρες. Δηλαδή αυτή η αυτοκρατορία που έχουν τώρα ο Παύλος με τα δισεκατομμύρια αυτά τα λοιπά, με 25 χρυσές λίρες. Κάτσε μήπως δούμε κάποια στιγμή τον κύριο Γεραπετρίτη. Λέω εγώ τώρα. Μην δούμε τον Γεραπετρίτη με 25 χρυσές λίρες. Έτσι. Πάντως 100 εκατομμύρια καταθέσεις στην τράπεζα, ο κύριος Γεραπετρίτης τις έχει. Τα έχει μάλλον, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Gulf Oil, από εδώ να την χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχίζετε το μπανάρισμα, που η πρεσβεία με πηδάει έτσι συνεχόμενα τα λοιπά. Αυτό όμως που δεν μπορεί να κόψει είναι τα hype. Έτσι. Χαριεντίζουν το ορισμένοι 1 εκατομμύριο like, 2 εκατομμύρια like, πάρε τα 3 εκατομμύρια like τα λοιπά. Τα hype, αγόρι μου. Δηλαδή ότι ο άλλος έχει τέτοια ζέση που παρακολουθεί αυτές τις εκπομπές, που τους κάνει και hype. Don't believe the hype, που λέγανε παλιότερα στη rap. Η κυρία Gulf Oil λοιπόν, που με αγαπάει πάρα πολύ, I love you Gulf Oil, έτσι, Gimberlation και τα λοιπά, πηγαίνει με το ύφος χιλίων καρδιναλίων και γυρνάει και λέει στους Ρουμάνους, που τους έριξε την κυβέρνηση, βγήκε στον κόσμο ότι ήταν, λέει, ήταν φιλορώσοι, φιλομολδαβοί, φιλοπαπάρια μέτρες τα λοιπά, τους έριξε λόγω του ενεργειακού κομματιού, και γυρνάει και τους λέει εμείς μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο. Χέρνι Κίσιγκερ, έτσι. Έχω κάνει 78 πραξικοπήματα. Τώρα, Αυτό έγινε σε ένα δείπνο το Μάρτιο του 2026. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι γίνεται το Μάρτιο του 2026 και βγαίνει στη φόρα το Σεπτέμβριο του 2026, 6 μήνες μετά, γιατί έρχονται οι εκλογές? Γιατί μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι να σου πει πω θα το ρίξουν το Μητσοτάκι. Κάτσε να τον υποστηρίξουμε. Υποστηρίξουμε. Όπως παραδείγματος χάρη σήμερα ο Άδωνος Γεωργιάδης έλεγε μαλακίες για τον Σαμαρά. Αλλά από μαλάκα άνθρωπο τι περιμένεις? Μαλακίες αναλύσεις. Ο Σαμαράς πήρε 18% γιατί τότε στις εκλογές, γιατί έκανε μια μαλακία με τον Ολυμπιακό. Και έτσι, γι' αυτό και τον έχει και ο Μαρινάκης τον Άδωνη στην μπούκα. Επανερχόμαστε λοιπόν. Έγινε ένα δείπνο το Μάρτιο του 2026 όπου η νέα πρέσβυρα που περιμέναμε ένα χρόνο να έρθει, μας είχαν κάνει τα παπάρια τσουρέκια τα λοιπά, σε λογομαχία που φέρεται να έχει με τον Υπουργό Ενέργειας τον Σταύρο Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηλίε Μπολογιάν στη Ρουμανία. Πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως είπε, και στην Ελλάδα. Λίγο ψόφος και κηδιώσιμο το λες. Λίγο έτσι, ξαφνικά, sudden death, έτσι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εν τω μεταξύ, λέει, ο δικηγόρος στην Guilfoyle διέψευσε άμεσα το συμβάν. Διορθώστε με κάτι. Τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια χώρα δεν το διαψεύδει ο δικηγόρος. Τον έχουμε χεσμένο, έτσι. Το διαψεύδει η ίδια η πρεσβεία με επίσημη ανακοίνωση, όχι non-paper, έτσι. Άρα, κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο Δανημαρκίας. Ψόφος! Ωραία. Παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει λοιπόν το άρθρο της Wall Street Journal, το οποίο έχει ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων της Guilfoyle σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με πιο χαρακτηριστική τη Βουλγαρία, για να διεκπαιρεώσει μία αποστολή για λογαριασμό του Τραμπ. Δηλαδή, ο πρέσβης της Αμερικής στην Αλβανία, for the Putin and Kavala. Ο πρέσβης της Αμερικής στα Σκόπια, for the Putin and Kavala. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Βουλγαρία, for the Putin and Kavala. Ο πρέσβης στη Ρουμανία, στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Σερβία, από εδώ κτλ. Είναι όλοι for the Putin and Kavala και έρχεται η πρώην γκόμενα του γιού μου, λέει ο Τραμπ, επειδή είναι καλή Ρουμούνα, έτσι, Σαμάνα, Σαμούνα και Ρουμούνα τα λοιπά, πάει να πει αυτή τα λόγια. Λοιπόν, η Wall Street Journal εν τω μεταξύ, Τραμπ, ντομάτα λακαδά και Τραμπ, ούτε να τους ακουμπήσεις. Και τι θέλει? Θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση, ήθελε οι σύμμαχοι να προμηθευτούν φυσικό αέριο από την Αμερική αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε λίγο, η ρεβιθούσα που είναι εδώ στην Ελλάδα, Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη αποθήκη φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Και ρωτάτε κάποιος, η Βουλγαρία αν θέλει φυσικό αέριο έχει τρεις λύσεις. Ή να φάνε αγκιναροκούκια με μίλκο μαζί να παράγουν φυσικό αέριο, ή να πάρουν από τη Ρεβιθούσα, ή να πάρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πάει Guilfoyle τώρα, δεν ξέρω αν πήγε με αυτό το παλικάρι που είναι μαζί τα λοιπά, αλλά ένας 38χρονος πέφτει, έτσι. Θα σας πω ποιος είναι και αυτό. Και τους λέει να πάρετε από εμάς, θα σας κάνουμε και έκπτωση. Στα 10 γαλόνια, ξέρω τι είναι, πόδια φυσικό, κυβικά μέτρα, τι στο διάλογο είναι, τρεπά, φυσικού αερίου, ένα μίλκο δώρο. Το μίλκο στην τύχη το λέω, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, προέκυψε ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα έπρεπε να συνεργαστεί με μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Πάμε μαζί, εσείς θα λέτε ΑΚ, και εσείς θα λέτε τώρα, έτσι. Πάμε. Η Kimberly πάει στην Βουλγαρία και τους λέει θα συνεργαστείτε με την... Πάμε μαζί, πάλι. Θα συνεργαστείτε μαζί με την ACTOR. Τη σημαντική αποκάλυψη. Την οποία την ACTOR την έχει ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτης, έτσι. Καταθέσεις 72 εκατομμύρια ευρώ. Καταθέσεις, κάτσε, μέσα μου λίγο. Καταθέσεις. Έχουμε και τραπεζίτη εδώ πέρα μέσα. Ενθάκι. Να πω στη Βουλή Watch. Όλα έχουν Βουλή Watch. Σημειωτέων. για να δείτε τι ξεφτύλα είναι το AI, λέω ότι είναι ψευδή αυτό που κυκλοφορήσανε. Έχω λοιπόν μπροστά μου το βουλί, το pothenesches.vuliwatch.gr, κάθετος Γεραπετρίτης Γιώργος για το έτος 2024. Και το 25 θα πάμε το 26. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν έχει 136.500 εισοδήματα, είναι του Υπουργού και οτιδήποτε άλλο, επενδυτικά προϊόντα της τάξης των 8.750.000 ευρώ, 3 οχήματα, 9 ακίνητα και 57 εκατομμύρια καταθέσεις. Όχι 57.000, 57 εκατομμύρια. 57 και 8, πάμε 65, έχει 65 εκατομμύρια χαρτούρα και 9 ακίνητα. Το λες και πλούσιο τον άνθρωπο, έτσι. Αν πάμε στην σύζυγο, για να δούμε λίγο τώρα, το έχουμε. Να δούμε, γιατί δεν μας τα λένε όλα. Έχω ακόμα και το πώς το λένε, έχω ακόμα και ποιος είναι, έτσι. Αναφέρει λοιπόν ότι τα 57 εκατομμύρια καταθέσεις είναι σε από κοινού καταστήματα μαζί με τη σύζυγο. Και βλέπω λίγο τις τράπεζες στις οποίες έχει λογαριασμούς. Edmond de Rothschild, Ελβετία. Ένας λογαριασμός. Edmond de Rothschild, Ελβετία, δύο λογαριασμοί. Διατηρεί σε ευρώ, σε δολάρια, σε γεν και έχει και άλλη μία τρίτη που είναι προθεσμιακή στην Edmond de Rothschild, Swiss. Έχει μετά κάτι καταθεσούλες από εδώ, από εκεί, πατατή, πατατά, πατατό. Μετά έχει στην Αλφα Τράπεζα και μετά πηγαίνει και φεύγει, όπως το COVID τα λοιπά, καλοφάγωτα. Έχει λίγο στην Πειραιώς, έχει στην Eurobank και ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει και τρεχούμενους προθεσμιακούς 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλφα Τράπεζα ανώνυμη. Έτσι λοιπόν, συνολικό ποσό επενδύσεων, μάλλον καταθέσεων, 57.060.000 ευρώ. Είναι ο σύζυγος της ουσιαστικά κληρονόμου της εταιρείας της κατασκευαστικής της Actor, για να μην μας λένε και μαλακίες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι για να πάτε στην Ελβετία και να καταθέσετε λεφτά στο Edmond de Rothschild κτλ, άμα σας ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, εμένα να με χέσετε, έτσι. Και αφού λέει όλα αυτά τα πράγματα, τους πάει λοιπόν η Guilfoyle, χεράκι, η κυρία Guilfoyle, μαζί με έναν κύριο που λέγεται Χρήστος Μαραφάτσας. Τώρα αν έχω λάθος το τόνο, καλό κομμάτι είναι, έτσι, 38 χρόνια τα λοιπά, εγώ δεν είμαι γκέι, αλλά αρέσει μπόθ, λένε τα λοιπά. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Actor μαζί με την Guilfoyle στη Βουλγαρία. Δηλαδή η Actor έγινε διαγωνισμός, προωθούνται τα συμφέροντα της Actor σε όλα τα Βαλκάνια από την Guilfoyle. Ο Τραμπ δηλαδή διάλεξε την Guilfoyle να πάει σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και να πείσει την Actor, την οποία την έχει ο πεθερός του Γεραπετρίτη που είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος. Είδατε πώς συνδέονται τα πράγματα. Να πουλάει φυσικό αέριο και να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου σε όλες αυτές τις χώρες από τον Actor. Όταν λέω Actor, έχω 8,5 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστο. Μιλάμε για 2-3 χρόνια θα δουλεύουν όλοι στην Actor. Τώρα, και μάλιστα αυτόν το θεωρεί νεοεισερχόμενο παίχτη στην αγορά φυσικού αερίου, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με ελληνική κρατική εταιρεία ενέργειας για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί κάποιο είδους επίσημη θέση των ΗΠΑ. Γεραπετρίτη, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Ο άνθρωπος που είπε κακώς μπήκαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτά τα 2 χρόνια. Δηλαδή ακυρώνει το δένδια. Στις εκλογές θα πέσει ούτσα. Έχει πολλές ούτσες σήμερα η εκπομπή, έτσι λοιπόν. Ανέφερε λοιπόν ότι δίπλα στην Guilfoyle όσο βρίσκονταν σε συνομιλίες με την πρόεδρο της Βουλγαρίας, καθόταν ένας 39χρονος Έλληνας, ο Χρήστος Μαραφάτσος. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, το Χρήστος, όχι το Μαραφάτσος, έτσι. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η συνεχή παρουσία του δίπλα στην πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε αρκετούς να πιστέψουν πως εκτελούσε χρέη διευθυντή του πολιτικού της γραφείου. Λέτε να τσαπώθηκε με τον Αργυρό? Γιατί στην αρχή, όταν ήρθε στην Ελλάδα η Γκυλφόιλ, δεν ξέραμε αν ο Αργυρός ήταν παντρεμένος με την Νίκα ή με την Γκυλφόιλ. Αν έκανε το παιδί στην Νίκα ή το έκανε στην Γκυλφόιλ. Αλλά αυτά φταίνε και αυτοί που κάνανε τα public relations. Αυτός που έκανε στην αρχή τα public relations για την Γκυλφόιλ, τώρα κάνει για κρασιά στο κολονάκι της οικογένειας Ροτσάιλ. Έτσι. Κάνω κάτι λάθος, δεν λέω κάτι κακό, γιατί του παρά την πρεσβεία, μαλάκα την έκανε σε Σερβαντίνα. Δεν υπήρχε εκδήλωση, πώς το λένε, γιορτή σαρδέλας ανάμεσα στα λιμανάκια Πιερίας, παραδείγματος χάρη, Γκυλφόιλ Αργυρός. Γιορτή Μελιτζάνας στην Κέρκυρα, Γκυλφόιλ Αργυρός. Stand-up comedy Τζουβέλας, πώς το λένε, Αργυρός, μαζί με την Γκυλφόιλ. Στην αρχή καταλάβανε ότι είναι μαλακία. Κόψε λίγο. Έτσι, κόψε. Και ο Αργυρός συνεχίζει, κάνει τα Golden Hall, αυτά που πάει εκεί πέρα μέσα, κάτι συναυλίες στην Αυστραλία. Αχ, Θεσσαλονίκη, μου, αχ, Αθήνα μου, κλπ. Δεν είναι πλάκι καθόλου. Δεν ρωτήσαμε τη γνώμη του Αργυρού για το Μαζονάκι. Έτσι. Ρωτήσαμε το άλλο το παλικαράκι, τον Οικονομόπουλο, που ξέχασε ένα μήνα να πάρει το Μαζονάκι. Και τα λέω εγώ στην πρώτη εκπομπή και έρχεται, πώς λέγεται αυτή, Άρια Γκαμίλα, Γκαβίλα, πώς λέγεται αυτά, κλπ. Που βγαίνει μαζί με τον Γουμενίδη και λέει: ένα μήνα τα είπαμε, κυρία μου. Περάστε αύριο να μάθετε για το Β. Σήμερα το Α το είπαμε εμείς. Σε παίρνει ο Μαζονάκης ένα μήνα, έτσι, και ξαφνικά γυρνάς και λες: δεν είχα χρόνο να τον πάρω. Το λες και λίγο μαλακία. Έτσι, για να μπλέξουμε και λίγο Μαζονάκη. Τι μένει μόνο να πούμε, Καριστιανού, αυτά τα λοιπά, Πούτιν και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, σύμφωνα στην πραγματικότητα όμως, λέει, διευκρινίζει η Wall Street Journal, πρόκειται για λομπίστα της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Πώς είναι ο Ζεσουή Κοροπή αυτή, πώς το λεγόταν, που είχε και το λομπίστα, που ήταν του Πασόκ, η Εύα, η Καηλή, τα λοιπά, που είχε τον λομπίστα, τον Ιταλό, το σύζυγο. Έτσι λοιπόν είναι και αυτός ένας λομπίστας, ο οποίος χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αεροπλάνο της εταιρείας του ιδιοκτήτη, της εταιρείας Actor, το ιδιωτικό jet, και με αυτό μεταφέρει την Gulf Oil στην χώρα. Είμαι στην Αθήνα, θέλω να πεταχτώ Θεσσαλονίκη. Κάτσε να σου στείλω το Learjet της Actor. Από εδώ από εκεί, πατατή, πατατά, πατατό. Έτσι. Βουλγαρία, τίποτα άλλο. Στη συνέχεια λοιπόν η Wall Street Journal, η οποία είναι και από τα ιδρυτικά στελέχη του MAGA, του Make America Great Again, επισημαίνει πως η 57χρονη πρώην παρουσιάστρια του Fox, η οποία την έχουν διέξει από όλα τα κανάλια γιατί χούφτωνε τις κοπέλες, έχει κατηγορηθεί ότι έχει κάνει και εξωδικαστικές συμφωνίες, πήγε μία να τις βάλει, ξέρω εγώ, ρουζ, νουάρ, όπως λέει και στην ταινία ένας ήρωας με παντούφλες, και αυτή χουφτέισον βιζέισον, ας πούμε, τελοιπά. Τώρα, αξιοποιεί τη θέση της ως πρέσβερα στην Ελλάδα και ουσιαστικά γίνεται, της λέει ο Τραμπ, θα σπρώξεις φυσικό αέριο, θα σπρώξεις φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δεν έχει εμπιστοσύνη στο Βουλγαρό, μάλλον στο Αμερικανό πρέσβη στη Βουλγαρία, αλλά πρέπει να πάει η Γκυλφόιλ μαζί με το Μαραφάτσο. Έτσι, ωραία. Ό,τι λέει η Wall Street Journal, εγώ δεν λέω τίποτα. Έχει προκαλέσει όμως τώρα απορία των κυβερνητικών αξιωματούχων σε όλη την περιοχή, με την επιμονή να προωθεί τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία και τις εκτεταμένες προσπάθειές της να εμπλέξει τον κύριο Μαραφάτσο. Αντί Γκυλφόιλ, Μαραφάτσος. Και τώρα, από εκεί και πέρα, ο 39χρονος εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό πάρα πολύ, το ψωμί δεν έχει, τώρα σε λίγο ξεκινάει το ψωμί, έτσι, είναι ότι υπάρχει μια διπλωμάτης με 21 χρόνια εμπειρία, η Ρόμπιν Μπρουκς, η οποία είναι διευθύντρια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη επιδίκησης Biden, που δήλωσε ότι η προώθηση μιας ξένης εταιρείας από Αμερικανό πρέσβη είναι απολύτως προσβλητική και προβληματική. και θέτει εν αμφιβόλο τα αμερικανικά συμφέροντα ή εξυπηρετεί κάποιο είδους ιδιωτικό συμφέρον. Θα το δούμε του χρόνου όταν ο κ. Γεραπετρίδης θα πει ότι έχει 100 εκατομμύρια. Μαγκιά τους, είναι νόμιμη εταιρεία, τους επέλεξαν οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε ότι ο κ. Μελισανίδης, ο πρώην ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, η εταιρεία του Aegean Petroil, τροφοδοτεί ακόμα και τώρα τον στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μάλιστα με κάποιες ρήτρες που του λέει, ξέρω εγώ, είχα ένα καράβι στο Κουβέιτ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου αμέσως πετρέλαιο για να κινηθεί. Αυτές ήταν οι ρήτρες. Γιγαντώθηκε, αλλά μέχρι να πάρει αυτή τη θέση ο Μελισανίδης, ο οποίος είναι μέσα στους 10 πιο πλούσιους Έλληνες στην Ελλάδα, έφτισε αίμα. Τώρα η Άκτορ μπορεί να έφτισε αίμα. Ξέρω εγώ, αίμα, σπέρμα, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αξιωματούχος της Αμερικανικής Πρεσβείας δήλωσε ότι η Gulf Oil ταξίδεψε για να προωθεί στα αμερικανικά συμφέροντα, να πουλήσει το φυσικό αέριο. Τις κατασκευές όμως και το branding θα τους έχει η Άκτορ. Ο κύριος Τζέσε Μπάιναλ, ο δικηγόρος της Gulf Oil, ανέφερε ότι η πρέσβυρα έχει συνεργαστεί με εταιρείες σε όλο τον ενεργειακό τομέα και δεν έχει επικεντρωθεί μόνο σε μία. Μόνο όμως ότι είναι συνεχόμενα με τον κύριο Μαραφάτσο. Και ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυρία Gulf Oil είναι εξαιρετικά αποτελεσματική συνήγορος της ατζέντας του Προέδρου. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ισχύει ότι η Gulf Oil ήταν να παντρευτεί τον γιο του Τραμπ, τον Donald Trump Junior. Και κάποια στιγμή λέγανε ότι ήταν η Αραβωνιάρα και μάλιστα το ζευγάρι αραβωνιάστηκε πριν ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα και αγόρασε και μια έπαυλη 10 εκατομμυρίων στη Φλόριντα και λέω Φλόριντα, και επιδίωξε σειρά επιχειρηματικών εγχειρημάτων με μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών. Φανταστείτε τι μαλακία πρέσβης έχει έρθει στην Ελλάδα. Η κυρία ήταν, τι να πω τώρα, ας πούμε, δημοσιογράφος του κόλου, έχω τη μορφή του Μογγόλου, και έσπρωξε προϊόντα περιποίησης μαλλιών και αρωμάτων με την ονομασία Flor de Manga, de la Mague, de Botanique και τα λοιπά, σαμπάνια, όπως μάλιστα η Liberté 1776, αυτή ανοίγαμε και πλένε με τα ποδάρια μας στη Μύκονο φέτος, και κτηνιατρικά φάρμακα με την ονομασία Patriot Vet, ρε μαλάκα. Τι γλωσσοπλάστρια είναι αυτή η γυναίκα, ρε μαλάκα, έτσι. Μετά έπεσε με τα μούτρα να ξαναβγεί ο Τραμπ και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Τραμπ ο Τζούνιορ με μια 39χρονη, μια Μπετίνα Άντερσον. Έτσι. Και της λέει The third, the longer. Χωρίζουν και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, η ίδια εφημερίδα λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είπε σε ανθρώπους του ότι προσέφερε στην Gulf Oil την πρεσβεία για χάρη του γιού του, λέγοντας έπρεπε να τη διώξω από εδώ. Πρωτοκλανιστής, πρωτομυριστής, φύγει από εδώ, γιατί είναι ο άλλος με την Μπετίνα. Νομίζω και παντρεύτηκαν κιόλας, έτσι. Τώρα, η Gulf Oil που μας αγαπάει πάρα πολύ, είχε πει το 2015 όταν χούφτωνε τις Μακιγέρ και τα λοιπά. Αυτά τα λέει Wall Street Journal, δεν κάνω διασπορά ψευδονιδίσω. Ούτως άλλως τον πάνω το έχω φάει από την Αμερικανική Πρεσβεία, οπότε κλάι μάιν παπαράιν. Ότι οι Έλληνες έπρεπε να εκπαιδευτούν όπως όταν ένας σκύλος ουρεί στο χαλί. Πείτε μου λίγο μια έκφραση που μπορούμε να πούμε σε μια κυρία που το 2015 μας έλεγε ότι είμαστε σκυλιά που κατουράμε στο χαλί και τώρα μας είναι οι πρέσβεις. Ladies and gentlemen, please rise up, the ambassador of United States of America, Mr. Fuck Kipperly Gulf Oil. Πώς λέγεται αυτή, Fuck Oil, τα λοιπά. Εμένα με προβληματίζει άλλο. Στο ιστορικό του Παπασταύρου, ισχύει ότι έχει υπάρξει για τον Υπουργό Ενέργειας, πώς λέγεται, ο Σταύρος τον Παπασταύρο, ότι έχει υπάρξει ένα σκηνικό, ξέρετε, μαλακίες για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, δεν λέει μόνο ο Τσίπρας, δεν λέει μόνο ο Βαρουφάκης, ο μαλάκας με το έναν που έχει γράψει το Γιάννης με δύο λάμδα, έτσι, ναι, ξέρω γιατί το έκανα ανάποδα τα λοιπά, και καλό θα είναι και στο Μέρα 25 να σταματήσετε να αναφέρετε το όνομά μου, μη σας πάω πίπα κόλλο εμπλοκή όλους. Θα πω πολύ απλά ότι αυτό το μασονικό κόμμα με τον Βλάκα πάνω τα λοιπά έμπλεξε κάποια στιγμή και είπε κάποια πράγματα. Οι μαλακίες λοιπόν συνεχίζονται και με τον δουλοπάρικο των ΗΠΑ της Αμερικής, που όμως φέρνει το πετρέλαιο το παράνομο της Ρωσίας εδώ μπροστά ακριβώς από τον κόλπο της Μεσίνης και όλα αυτά τα λοιπά. Έτσι λένε τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο που το Sky έκανε στο χιλιοστό. Τσακ! Στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό δεν πτωχεύσαμε. Πτωχεύσαμε, αλλά από εκεί και πέρα ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν, ξέρω ότι υπήρξε μια διαπραγμάτευση με αυτόν τον Τόμσεν, αυτόν που του είχε κάνει η πετρούλα. Το θυμάστε, ναι. Όπου ο Παπασταύρου σηκώθηκε να τον μπουκετώσει. Έχουμε τον έναν που έβαζε το μικρόφωνο μέσα στην αίθουσα για να τι λένε οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών. Το λες και λίγο γενναίο τα λοιπά. Και είχαμε τον Παπασταύρο που, από ό,τι ξέρω, ο Παπασταύρο κάποια στιγμή σηκώθηκε να μπουκετώσει τον Τόμσεν. Καλά, ψόφος και ιδιώσουμε. Τώρα θα πεθάνουμε μετά από χρόνια και θα λέμε ποιος μαλάκας μας έκλεισε μέσα. Τώρα, λάτε λίγο να δούμε μια κλωστή η οποία συνδέεται και είναι πολλά χρόνια πριν. Πριν από αρκετά χρόνια, 2, 3, 4, 5, 6, ο κύριος Κοτάκης, ο οποίος ο Κοτάκης είναι ο αρχισυντάκτης της Εστίας και είναι σφουγγοκολάριος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του επωνομαζόμενου Ραφίνα Μπόε, έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο ότι επίκειται πραξικόπημα στην Ελλάδα. Το άφηνε πολύ φλού, τα πραξικοπήματα στην Ελλάδα είναι ή στρατιωτικά, δηλαδή ο στρατός να αναλάβει τη διοίκηση, και από ό,τι θυμάμαι πλην του Ζορμπά, ο Ζορμπάς είναι ένας αξιωματικός, Νικόλαος Ζορμπάς, ο οποίος έκανε την επανάσταση το 1908 στο Γουδί. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που έκανε την επανάσταση, που έπρεπε να φύγουν κάτι τα λοιπά, τον κάνανε υπουργό στρατιωτικών μέχρι το 1911 και το 25 μας αποχαιρέτησε και μετά από το θάνατό του βγήκαν και τα απομνημονέματά του. Έτσι, τον έφτιαξε ο Βενιζέλος, τον έφερε το Βενιζέλο από κάτω από την Κρήτη, τον έκανε πρωθυπουργό και τον έκανε υπουργό στρατιωτικών. Έτσι. Τώρα, πραξικόπημα είναι και αυτό που ζούμε τώρα. Με ποια έννοια και πώς το λέω, έτσι, όχι ενάντια στους θεσμούς, ότι αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα δίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το φαινόμενο ότι έχει απολεστεί η δεδηλωμένη, δηλαδή η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σε σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, στον καινούριο εκλογικό νόμο που έχει προκύψει από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται bonus πλειοψηφίας. Το bonus πλειοψηφίας είναι όταν το πρώτο κόμμα περάσει το 25%, παίρνει επιπρόσθετα αναπεριπτώσεις από 20 ως 50 έδρες. Έτσι, ένα bonus. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις η αναγωγή σε πραγματικό ποσοστό δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 24,6%. Λένε, σε αυτά που είναι μαζί και με το δεν ξέρω, δεν απαντώ και οτιδήποτε άλλο, η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 30% με μια διαφορά 14 πόντους σε σχέση με το ΕΛΑΣ του Τσίπρα, άρα είναι 30-16 και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν αφαιρέσουμε άκυρα, που έτσι γίνονται και σε εκλογές, λευκά και το δεν ξέρω, δεν απαντώ σημαίνει ότι θα ψηφίσει κάτι με αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία έχει 24,6%. Τα κάτω, έτσι. Που σημαίνει ότι έχει λιγότερο από το 25% και με τον καινούριο εκλογικό νόμο δεν παίρνει τον πόνους των 20 με 50 εδρών. Που σημαίνει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πιάσει 98 και 50-148. Ένα υποθετικό λέω, τώρα μην αρχίσετε και πιάνετε τις υποθέσεις. Και πόσο σημασία έχει τα μικρά κόμματα, γιατί πάμε σε μια βουλή τσιμπουκέισον, ας πούμε, με 14-15 κόμματα που μπορεί να μπουν, αν ένα από αυτά που έχει βγάλει, το λιγότερο μπορεί να βγάλει ένα κόμμα με το που μπαίνει με το 3% είναι 12 βουλευτές, βγάλει 12 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία έχει 141, λέω παραδείγματος χάρη, έτσι, και 12, 153. Έτσι λοιπόν, υποθετικά πάλι λέω, είναι η κυρία Λατινοπούλου που είχε κατέβει και σαν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, βγάζει 3,1%, μπαίνει μέσα 12 και 141, 153. Είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος βγαίνει να είναι τέταρτο κόμμα. Δηλαδή είναι Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασόκ και μετά είναι ο Βελόπουλος, βγάζει 32 βουλευτές, βγάζει Νέα Δημοκρατία 120 και 32, 152. Αφήστε τώρα που λένε δεν ζαμέ. Εδώ είδαμε κυβέρνηση με τον Θοδωράκη που τον είχαν κλείσει μέσα να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Έτσι λοιπόν, το μόνο σίγουρο που δεν το βλέπουμε τίποτα είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά και άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το 25% είναι Δημοκρατία, δεν το πιάνουμε καθόλου. Το πραξικόπημα λοιπόν που μπορεί να γίνει στη χώρα μας έχει δύο δρόμους. Δρόμος περπατημένος, δρόμος σίγουρος. Είναι και το στο εξώφυλλο μου πάνω, αυτό είναι το μότο μου, έτσι. Το ένα είναι να χρηματοδοτήσει κόμματα τα οποία μπορούν να κατέβουν την τελευταία στιγμή. Έτσι όπως το έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, πάμε λίγο για Απρίλιο με Μάιο. Έτσι, ωραία. Έτσι μπορεί να βγει ένας σχηματισμός που να λέγεται Μπουργκαγκέ. Με κάποιον. Μπορεί να είναι και ο κύριος Μαραφότσας. Πώς τον είπαμε τώρα. Καραφότσας. Κάτσε, δεν συγκρατώ ονόματα. Λέτε σαν Καραγκιόζ 1, Καραγκιόζ 2. Μαραφάτσος. Έτσι. Ο οποίος είναι και nice. Έτσι. Και να πάρει ένα 7-8%, οποιοδήποτε προβεβλημένος. Ξεχάσαμε ότι το Τσίπρα ξυπνήσαμε μια μέρα στην Κυψέλη και είδαμε όλες τις φωτογραφίες. Είμαι ο καινούριος υποψήφιος δήμαρχος που το είχε πάρει από τον Αλαβάνο. Με λεφτά από την Αμερικανική πρεσβεία ή από κάποια εταιρεία κατασκευαστική που συνεργάζεται με την Αμερικανική πρεσβεία. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το άλλο χειρότερο είναι να γίνει ένα προκαθορισμένο επεισόδιο με την Τουρκία, δεν υπάρχει άλλος εχθρός στα Πέριξ τα λοιπά, με την Τουρκία, ούτως ώστε να γίνει κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, για να πιάσω λίγο και αυτούς τους προφητολάγνους. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είχε πει τίποτα. Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στα χέρια μιας οικουμενικής. Είχε εμπειρία ο άνθρωπος και το είχε πει ότι θα γίνει της οικουμενικής. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια περίπτωση όπου μπορεί να υπάρχει μια πτώση εξβλάβης ή σαμποτάζ ενός αεροσκάφους, πολεμικού αεροσκάφους της τουρκικής αεροπορίας, Μπουλγκράβια, πώς τα έλεγε και ο Πάλμος, αυτό ήταν το μόνο σωστό που έλεγε, όλα τα άλλα ήταν παπαριές. Λοιπόν, το Μπουλγκράβια τα λοιπά, το οποίο περιγράφεται και σε έντυπα του φυσιολογικού και του, μάλλον του υβριδικού πολέμου της CIA, το Langley, όπου η πτώση του αεροσκάφους θα χρεωθεί από τους Τούρκους ότι είναι πολεμικό επεισόδιο και θα γίνουν τζούκου μπούκου μπούκου και εξού και τα σοριδών φύλλα, ατομικά φύλλα επιστρατεύσεως, τα οποία στάθηκαν στον ελληνικό στρατό, τον ελληνικό στρατό, και είναι μια καλή κίνηση. Έτσι. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα το σκηνικό. Ο Παπασταύρου δεν μας λένε για ποιο λόγο τσακώθηκε. Εικάζεται ότι μείωσε τα ποσοστά κέρδους του κράτους στις προσφορές που έκανε στη Βουλγαρία η Gulf Oil. Και δεν έχει τη φήμη καλού παιδιού ο κύριος Παπασταύρου. Κάτι του είπε και με το, ξέρετε, σε κλειστές αίθουσες και σε δείπνα βγαίνει ο πραγματικός χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. Γύρισε και του είπε ότι μπορούμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα πραξικόπημα, να ρίξουμε την κυβέρνηση για την ακρίβεια, έτσι. Και αυτό δεν αποκλείει και την Ελλάδα. Σε σοβαρές χώρες, ο άμεσος άνθρωπος που έπρεπε να ενημερωθεί είναι ο Ρούμπιο. Όπως ο Ρούμπιο έπρεπε να τον πάρει τηλέφωνο αντίστοιχα ο Γεραπετρίτης και να του πει ότι κοίταξε να δεις κύριε Μάρκο Ρούμπιο, το καϊνάρι που στείλεις εδώ λέει αυτές τις μαλακίες. Και ίσως να υπήρχε και μια επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Μητσοτάκη. Όχι γραβάτα, ότι κοίταξε να δεις, λίγο περίωρεσε την λίγο. Φαίνεται ότι κάναμε την κότα, ποιούμε την κότα. Λέμε μαλακίες γιατί μπήκε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ο Δένδιας έδωσε ό,τι εμβόλιο είχαμε και δεν είχαμε για να μπούμε και ο Γεραπετρίτης λέει πού μπλέξαμε, τόσο πώς το είχε πει παλιότερα ο Μπέρια, ο χαρακτήρας στο δικό μας το X, έτσι, όχι ο Μπέρια στη Ρωσία, ότι ποτέ άλλοτε τόσοι κατσικανιάριδες δεν μαζεύτηκαν μαζί για να κάνουν μια κυβέρνηση. Αυτούς τους έχει μαζέψει όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν θέλετε να δείτε αν πραγματικά κάνει κινήσεις από σταθεροποίησης της κυβέρνησης η Αμερικανική Πρεσβεία, δείτε την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στρέφεται εναντίον των υπουργών του Μητσοτάκη. Ουσιαστικά του σκάβει τα θεμέλια. Πώς έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, όχι στην Πλάκα, στα Πετράλωνα. Έτσι. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στα χρονικά όρια να γίνει ακόμα και μία επανάληψη της Χούντας του 1967. Επειδή κάποιοι θεωρούν ότι αναμοχλεύοντας την ιστορία δεν κερδίζει τίποτα, να δείτε λίγο την εκπομπή που σας έκανα για τα βιβλία με την τεχνητή νοημοσύνη που θέλουν να τα σηκώσουν όλα, γιατί άμα φύγουν τα βιβλία αυτά, θα βγαίνω να λέω εγώ κάτι και θα βγαίνει ο άλλος και θα λέει «Μαλάκα δεν το λέει πουθενά, είσαι μαλάκας». Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρτε μου και λάκα, μαλάκα. Λοιπόν, οπότε, εκεί, άνθρωπος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τουλάχιστον μέχρι να ακουμπήσει στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γύρισε και είπε ότι εγώ, ο γιος, όχι ο πατέρας, ο γιος θα ήταν άντε υπουργός εσωτερικών, άντε υπουργός οικονομίας, επειδή ήταν, πώς ήταν και οικονομολόγος, θα ορκίσω την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, πώς λέγεται αυτά, στην πλατεία Συντάγματος. Και αυτό χτύπησε άσχημα στους στρατιωτικούς που από το 1956 ετοιμαζόντουσαν να κάνουν πραξικοπήματα. Είχαμε το 1963 τις εκλογές Νοθείας, μετά έφυγε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ήταν εξόριστος όταν έγινε η Χούντα, ήταν στο Παρίσι και ήταν η περίοδος της Ένωσης Κέντρου. Αυτό φρέναρε την στροφή προς τα αριστερά, όχι αριστερά με την έννοια κομμουνισμός, προς τα αριστερά στην Ελλάδα η Χούντα για 7 χρόνια. Άρα ο άτυχος πρωθυπουργός, είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Όποτε έγινε τον πρωθυπουργός ήταν για ένα μήνα. Μετά κάτι γινότανε και τον ρίχνανε. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, είχε ορίσει εκλογές. Νομίζω 21 ήταν η Χούντα, 27 ήταν, ξέρω εγώ, ήταν το Πάσχα, μετά αρχές Μαΐου γίνονταν οι εκλογές που δεν έγιναν ποτέ. Άκου τώρα διαβολική σύμπτωση. Ο Μητσοτάκης πετάει και λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές το Μάιο. Το Μάιο. Δεν θυμάμαι πότε είναι το Πάσχα του 27. Αλλά μπορούμε να το βρούμε γιατί έχουμε τον παντογνώστο εδώ πέρα. Το Πάσχα του 27 πέφτει 2 Μαΐου. Καλό, 2 Μαΐου. Μέσα στο Μάιο. Είναι πολύ ωραίο. Εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι όλοι θα κάνουμε διακοπές τα λοιπά, στις 9 Μαΐου, που είναι του Θωμά, που οι περισσότεροι θα είναι στα χωριά, να κάνει τις εκλογές. Ούτως ώστε να ψηφίσουν και τοπικά, να μην υπάρχει μεγάλη αποχή. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι έχουμε μια δήλωση την οποία τη διαψεύδει ο δικηγόρος στην Γλυφόρη, γιατί θα την πάνε μέσα, ό,τι θέλει λέει, πρέσβης είναι, έτσι, ότι μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα αυτό το πράγμα και έχουμε τους χρονικούς ορίζοντες όπως ακριβώς η Χούντα του 1967. Δεν είναι ανάγκη να κατέβουν τα τάγκς στο κέντρο των Αθηνών ή τίποτα άλλο. Το μάθαν το κόλπο. Με τη χρήση του The Great Reset μπορούν να κάνουν μια καραντίνα. Έχει πέσει τσιμπουκοαρθρίτιδα. Μείνετε όλοι μέσα στα σπίτια, μην κολλήσετε τσιμπουκοαρθρίτιδα. Έτσι. Οπότε, εκεί παίζει ένα σκηνικό για ένα επεισόδιο, εκεί κατά Απρίλιο, οτιδήποτε άλλο, ένα επεισόδιο με την Τουρκία εννοείται, έτσι. Φυσικά, το 27 Σεπτεμβρίου που ήταν σαν χθες, δεν έπαιξε σαν σενάριο. Εικασίες υπήρχαν, αλλά δεν έπαιξε σαν σενάριο. Δεν δίνουμε εξετάσεις για σύμβυλα, όλοι όσοι λέμε κάποιες ημερομηνίες τα λοιπά, αρκεί να μην τρομοκρατούν τον κόσμο. Εμένα προσωπικά δεν με τρομοκράτησε για τίποτα καθόλου. Same shit, different way. Ο ίδιος μαλάκας θα βγει πρώτος, έτσι. Από εκεί και πέρα, δείτε λίγο, γιατί καθυστερεί να γίνει το κόμμα του Σαμαρά, και δείτε λίγο μια κίνηση η οποία σχετίζεται με τον Μαρινάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τέτοιο στεγνό πείδημα δεν έχει φάει υπουργός ποτέ από οποιονδήποτε επιχειρηματία. Κι όμως, παρόλα αυτά, το Ζαβό τον διατηρεί στη θέση του για να λέει τις μαλακίες άνευ σταματημού. Άρα λοιπόν, για να τελειώνουμε και αυτά τα πράγματα, οριοθετείται ποιος είναι ο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης στα Βαλκάνια, στη Χερσόνησο δηλαδή, και οριοθετείται ότι η Αμερική και να πέσει η κυβέρνηση και αυτά τα λοιπά, δεν κλείνει ο άκτορας, θα συνεχίσει ο άκτορας να πουλάει φυσικό αέριο σε όλες αυτές τις χώρες. Τι είπες, Ρουμανία, έχεις πετρέλαια, πάρε μία. Ο Μπογκογιάν, πώς λέγεται, έπεσε. Ο Μπογκογιάν και ο Τσουμπογκογιάν. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία του Χένρι Κίσιγκερ συνεχίζεται. Και όλα αυτά είναι φύλλα προσκύμενα προς τις μασονικές στοές. Εν τω μεταξύ, η τοπική ελληνική μασονική κοινότητα είναι μόνο για τα πανηγύρια, for the festivals, for the carnivals, έτσι. Από εκεί και πέρα, η αγγλική, αγγλικανική, η γαλλική και η γερμανική παίζουν μεταξύ τους τόμπολα, αλλά ουσιαστικά επανέρχονται οι αμερικανοτραφείς μασόνοι στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ περισσότερα από όσα λέω και λέω πολύ λιγότερα από όσα πρέπει. Το σταματάω μέχρι εδώ. Έτσι λοιπόν, η αγνή κοπελίτσα, η Guilfoyle, που δεν ξέρουμε τελικά, γιατί η LIFO έβγαλε ένα στιγμιότυπο ότι κάποιος υπουργός της κυβέρνησης, άκου τώρα κουτσομπολιά, κάποιος υπουργός της κυβέρνησης ξύπνησε, λέει, δίπλα ακριβώς από την Guilfoyle το πρωί και έφυγε, λέει, τρέχοντας, σχεδόν γυμνός. Λέω. Δεν το λέω εγώ, το λέει η LIFO. Last in, first out. Οπότε, εγώ ήξερα ότι είχε φιλικές σχέσεις με τον έτερο των αδερφών Αγγελόπουλου. Γιατί θέλει να κάνει χαλιβουργική λιμάνι, να υπερκεράσει το λιμάνι του Πειραιά που είναι στους Τσαϊνέζους. Έτσι. Λίγο με Αγγελόπουλο, λίγο με άκτορα, λίγο με θα, ένα πραξικοπηματάκι και μια χαρά συνεχίζεται η κατάσταση. Για να μην γυρνάτε να μου λέτε μετά ότι ξέρεις κάτι, η τάδε εταιρεία τροποποιεί τα αποτελέσματα. Έτσι. Τους ξέρω τις εταιρείες πληροφορικής, δόξα τω Θεώ, και αν μπορούν να τα τροποποιήσουν. Να σας θυμίσω ότι το 2015 Ιανουαρίου, στο Φάρο, πώς το λένε, του Κίθρου, στην Ολλανδία, ο αρχηγός της Ολλανδικής αστυνομίας μου είπε ότι στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα βγει ο Τσίπρας και θα κάνει κυβέρνηση μαζί με τον Καμένο. Στις 15 Ιανουαρίου. Το θυμάστε, το έχω πει πολλές φορές από τις εκπομπές εδώ πέρα μέσα, για τους καινούριους το λέω. Οπότε, αν ξέρουν αυτοί, γιατί προφανώς ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν και μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι αυτό, ακόμα και οι 6 ώρες, ακόμα και οι 6, ή μάλλον οι 6 μήνες που χρειάστηκε για να βγει στην επιφάνεια, βγαίνει στην κατάλληλη στιγμή. Εδώ ο κόσμος καίγεται και υπάρχουν και διάφορα χτενίσματα. Να σας πω μόνο το εξής, ότι την ώρα που μιλάμε, που ασχολούμαστε με μαζονάκι, με το περίεργο περιστατικό της πλάκας που έπεσε και οτιδήποτε άλλο τρέπα, ότι το Ισραήλ, μάλλον ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, ο Σμόριτς, ζητάει να γίνει πόλεμος κατά της Δυτικής Όχθης, να προσαρτηθεί ο Νότιος Λίβανος και να ισοπεδώσουν τη Γάζα. Τα πράγματα αυτά λοιπόν που έρχονται είναι προεόρτια του Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν μας συμφέρει να ασχολείται με κάποια άλλη περίπτωση το Ισραήλ, διότι ο καιρός γάρα εγγύης που έλεγε και ο Ιακώπουλος παλιότερα τα λοιπά, η Τουρκία μπορεί να πάρει εντολή, βοήθαμε λίγο σε αυτή την περίπτωση να πιέσουμε για να πουλιέται το φυσικό αέριο. Όλα γίνονται για το χρήμα. Το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα. Αυτά. Είναι προπαρασκευή πραξικοπαματικών κινήσεων. Είναι πραξικόπημα άντε πόρτας. Απειλήθηκε η ελληνική δημοκρατία με πραξικόπημα από τα χείλη της Guilfoyle. Βάρτε το καλά στο μυαλό σας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ενημερώνω. Ούτε τι θα έκανα εγώ αν ήμουν υπουργός, ούτε τίποτα. Ενημερώνω. Γιατί σε όλα τα κανάλια έπεσε στρούγκα, μούγκα στη στρούγκα που λέμε τα λοιπά, και οι μόνοι που το βγάλαν ήταν η LIFO. Εμείς που παίρνουμε το Wall Street Journal, να είμαι στο, λέω όσοι είναι συνδρομητές τα λοιπά, και όσο και σας φαίνεται περίεργο, και ο Παύλος Τσίμας. Γι' αυτό εξού και το πάθος για το χρήμα, σε κάνει Παύλο Τσίμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την εκπομπή. Να κάνετε like, σχόλιο και κοινοποίηση. Φτάνουμε στις 40 κοινοποίησεις. Είναι καλό. Αρχίζουμε, κουλτούρα τα λοιπά. Μην φεύγετε από το Viber, παιδιά. Αν γίνει κάτι κούφια, να είναι η ώρα. Η άμεση επικοινωνία θα είναι με το Viber. Κακώς δεν μπαίνετε στο Viber. Μπείτε και σε όλα τα άλλα τα κανάλια. Γραφτείτε και σε αυτό το κανάλι. Και φυσικά, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, τι θα κάνετε εσείς που είπατε ακ προηγουμένως θα κάνετε ένα hype, εσείς που είχατε τώρα θα κάνετε δύο hype. Ένα-δύο, έτσι. Και θα κάνουμε εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
4: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέριος.

Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Εδώ τον έχω τον προφήτη απέναντι. Φιλάκια Ζάρα, είμαι η Λάουρα Κοβέση. Ήρθα να σας πω, μην βλέπετε, μην εμπιστεύεστε τα κανάλια των ολιγαρχών. Να βλέπετε για να μαθαίνετε τι συμβαίνει τα κανάλια των κωμικών. Επίσης, στα πλαίσια της δουλειάς μου δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω σε πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι πολιτικό πρόσωπο, να μην σας τα χρωστάω, η Σοφία η Βούλτευση και ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτά πολιτικά πρόσωπα. Έλεος κάπου, δηλαδή λίγο κριτήριο, λίγο επίπεδο, δηλαδή θα κρίνω εγώ τον ελληνικό λαό? Όχι, έχω ισχυρούς δεσμούς, δεν ξέρω αν το είδατε εδώ. Ρασβάν Μαρίν, ξαδερφός μου εδώ, ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Ήρθε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που κοιμάμαι η Σοφία η Βούλτευση με καμιά δεκαριά άλλους και είχαν φτιάξει και πανό και ντουντούκες και ούρλιαζαν όλη νύχτα. Η δικαιοσύνη δεν θα περάσει. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να απαντήσω σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό θα βάλω το Ζαραλίκο εδώ στη θέση μου να απαντήσει σε αυτά τα άτομα. Η θέση μου όμως μου επιτρέπει να στείλω ένα μικρό δωράκι εδώ και στην κυρία με το τρελό μαλλί και στον κύριο με τη μικρή. Δεν το λέω γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Αυτό εδώ είναι η γάλα γαϊδούρας, η γάλα γαϊδουριού. Είναι δύο ξαδέρφια μου, τη μια τη λέμε γαϊδούρα και τον άλλο γάιδαρο. Είναι λίγο νταυραντισμένα παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου βάλε μέσα η μάνα. Ελπίζω να είναι του γάιδαρου. Και θα το στείλω στα παιδιά εδώ, γιατί αυτό κάνει καλό στο δέρμα. Για τα υπόλοιπα, έρχεται ο προφήτης να σας τα πει. Από μένα φιλιά. Όλη η Ρουμανία σας αλατρεύει. Μη συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου μέσα από το κανάλι που ξέρω ότι το βλέπουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι στο δικαστικό σώμα. Και να σας πω ότι το αναντίλεκτα στα ρουμάνικα λέγεται νεούμ πουαρτασιτά. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Στην υγειά μας, νεούμ πουαρτασιτά. Αν δεν το περιμένατε ότι θα φτάσει η μέρα που η Λάουρα Κοβέση θα ανοίξει την Τρίτη του προφήτη, τότε δεν μας παρακολουθείτε στενά. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Σας έχουμε πει ότι με τη Λάουρα είμαστε κολλητάρια και επίσης η Λάουρα Κοβέση, η γνωστή εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα πρόσωπο σοβαρό και σημαντικό. Εδώ το τραβάγαν το κορίτσι να πάει να μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών που μαζεύεται. Δηλαδή, πολύ σοβαρή φάση αυτό το φόρουμ των Δελφών. Για να καταλάβετε, εκεί μίλησε ακόμα και η σύζυγος του Αδόνιδο Σπυρίδων Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, ως ειδική στα αρχαία ελληνικά. Τούμπανο το κτίριο της Ακαδημίας. Δεν κουνιέται ούτε με 7 ρίχτερ. Ό,τι και να το ρίξεις επάνω δεν παίρνει χαμπάρι και βέβαια είναι μια ακόμα έτσι, υπογράμμιση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να κυκλοφορεί η σύζυγος Αδόνιδος, η οποία μάθαινε αρχαία σε σκυλιά ως ακαδημαϊκό άτομο. Ως άτομο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κατά μία έννοια, και να μάθει και στους άλλους πώς ακριβώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν την πήγανε εκεί τη Λάουρα, την ακάρη κακομήρα, δεν ήξερε, δεν πρόλαβα να την ενημερώσω, ήμουν εγώ Βρυξέλλες, ήρθε αυτή εδώ και χαθήκαμε στη μετάφραση. Γιατί όχι μόνο το τρέχανε το κορίτσι στους Δελφούς να ανοίξει το στόμα της να πει αυτά που είπε, βάλαν και τον Τζίμα να τη ρωτάει. Ποιον, τον Παύλο τον Τζίμα, ρε μαλάκα, εντάξει, δηλαδή, όπα κάπου, πού να ξέρει η Λάουρα ότι ο Παύλος ο Τζίμας έχει μείνει γνωστός στην ιστορία της χώρας από το γαμάτο τσιτάτο του φίλου μου του Πιτσιρίκου, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τζίμα. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση ΑΡΔΕΛΤΑ, μάλλον θα έλεγα ότι είναι η πιο light περίπτωση ΑΡΔΕΛΤΑ. Αν δεν γνωρίζετε, κακώς δεν γνωρίζετε, τα κανάλια των εφοπλιστών είναι γεμάτα με ΑΡΔΕΛΤΑ που το παίζουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα πιστόλια των αφεντικών. Σε αυτή τη φάση ο Τσίμας είναι το νερομπίστολο. Δηλαδή, δεν το λες και. Λίγο, αλλά δεν είναι και. Γελάσαμε κιόλας. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Τσίμας εκεί, προσπάθησε να ρωτήσει κάτι. Τάχος η Λάουρα, είπε πάλι και νεποτής με έριξε. Και corruption και job description. For me, for my call.

0: colleagues, as prosecutors, we see corruption, abuse of power, fraud, trading of influence. These are crimes. These are defined as a crime in the Greek law. These are defined as a crime in almost all the other members of the EU as crimes. Okay? So, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU.
1: Αυτό για το οποίο κατηγορούν οι βουλευτές σήμερα είναι το job description του βουλευτού. Εγώ έχω τρελαθεί.
0: No one will convince me about that.
2: Understood.
3: Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι στον τυφώνα Λάουρα Κοβέση? Έβαλε τα δύο γνωστά άτομα που έχουν αναλάβει τη λάσπη στον ανεμιστήρα προς την Κοβέση, δηλαδή την κυρία με το χάλια μαλλί και τον κύριο με τη μικρή δεν το είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρόβλημα είχαμε αυτήν την εβδομάδα που ήταν εδώ η Λάουρα. Η κυρία με το χάλια μαλλί, δηλαδή η Σοφία η Βούλτεψη, ήταν ελεύθερη, δεν ήταν στους Δελφούς. Ο κύριος με τη μικρή, δεν το λέω, δεν ήταν στους Δελφούς. Γιατί ήταν? Γιατί συνόδευε την Ακαδημαϊκό, όπως είναι γνωστό, σύζυγό του. Άρα εκεί το γύρισε λίγο το τσάμικο. Η αρσενική Εύα Μπράουν, λοιπόν, που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ολομαγιά να πούμε αυτό το ύφος το γαμάτο το. Έλα ρε, εμένα ανώμα, εμείς την καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θυμηθείτε.
4: Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν κάνει σοβαρό θεσμό. Καινούριο των όποιων ετών είναι.
5: Ότι ο ΠΚΠ.
4: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Άδω ψηφίσουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
3: Αυτό το κοκόρι, λοιπόν, από ένα στούντιο ελληνικού καναλιού, όταν πήγε στους Δελφούς, μάλλον αγχώθηκε, μάλλον επηρεάστηκε, γιατί εκεί υπήρξε στην αρχαιότητα και το μαντίο των Δελφών. Όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ρουσφετομαντίον. Οπότε θυμήθηκε τα δικά του μικρά προβλήματα και λίγο αγχώθηκε και το γύρισε τον τζάμικο. Και εκεί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα έλεγε και η Αλεξάρα, θα καθαρίζαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά πέσαμε στο καλά, δεν κρίνουμε και τη δουλειά των άλλων. Δεν είναι η δουλειά μας να κρίνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα τέτοια με μπιμπερό στο στόμα ή χωρίς. Άδωνη.
6: Είπε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πολύ κρίσιμος για όλη την Ευρώπη.
7: Είναι, φυσικά είναι. Βεβαίως. Πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίσω τον θεσμό. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίος. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη Ευρώπη στον άλλον Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, α πούμε έτσι. Ότι δεν είναι αυτή, απολύτως στηρίζω ότι εγώ την είπα του θεσμού. Απλώς επισημαίνω κινδύνους ως προς τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να
6: εκείνη λειτουργήσει. Πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα,
7: δεν
6: καταπληκτική δουλειά.
3: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαιτέρως. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα. Αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία. Έχει το. Είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό από πάνω. Λεβέντη μου, δεν την αντέχει τη λιβανέζικη κουζίνα. Τι τα θες? Φάει κάτι μικρό που σε παίρνει.
8: Δημοκρατία.
9: Πώς θα κοπεί εντελώς η συζήτηση.
4: Χώρες, όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέση, έχουμε δημοκρατία.
9: 1% το. Του GDP για φάρμακο, ναι. Πώς έχουν τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
3: Το είδατε, το είδαμε, το μικρό χωνεύεται και με μαστιχαχίου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό, αν μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας απέναντι σε ποιον? Στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη. Αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι. Μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
10: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνει από τον Τζαουσέσκου.
2: Κάτι πιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
10: Κοιτάξτε, όταν παίρνει από τον Τζαουσέσκου.
2: Τι είπα να πει αυτό, ή το λέω.
10: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μάλιστα. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
2: Ωραία, κανείς δεν θέλει
10: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτε. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε.
3: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη, προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η Μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκι εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά. Τον Πάφο οι Αλβανοί. Οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς. Οι Ρωσίδες είναι πουτάνες. Ενώ εμείς όλοι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Και για την ακρίβεια, όχι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό. Δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα. Μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μοιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορώ να κρατάψω όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι, αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
5: Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
3: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει αποκάλυψη από το Ζαραλίξ TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας: χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς: δεν μπορώ χεράτα, κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας: με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς: δεν μπορώ υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό. Σκρέκας: τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου άσχετε. Μελάς: τέλεια, θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία, φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς: α, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα κύριε υπουργέ. Αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτός λοιπόν, μανάρια μου, ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολύ Ρουμάνα και Ρουμάνη έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψη την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε οι αριστεροί, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου, που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα. Από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά. Κάνα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες. Ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου. Και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα που αν θυμάμαι καλά ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλοί Ρουμάνοι, κακοί Ρουμάνοι, χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκη, ναι, Σοφάκη. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση, οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος για το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε σκατά.
8: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάνετε λάθος.
11: Γιατί θα θέλω να.
12: Ελάτε, ελάτε, Υπουργέ.
8: Λοιπόν, επειδή αφήστε το, να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
12: Πείτε τα.
8: Δεν γίνεται.
12: Πείτε τα.
8: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
12: Αφήστε το. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
8: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
12: Καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
8: Δεν είπα αυτό.
3: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
13: Κυρίως του κυρίου Βενιζέλου, συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
14: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
13: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
14: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
13: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
14: Είναι στα καθήκοντά του.
13: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
14: Ναι.
3: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πειλάω, αλλά δεν είμαι ρουφιάνος, να σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι ρουφιάνος? Μα γιατί δεν είμαι ρουμάνος. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες, θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς θα αναθάψει και ο Άριος Πάγος, ε? Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλη Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλη Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπαν να αναβιώσουν λέει, το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος καβάλα πάνω στο άλογο σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε. Κοινό να χειροκροτήσει έχουμε. Άλογο έχουμε. Καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε. Δόρυ έχουμε. Δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκιέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρυ να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει ένα λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε μεταξύ των δύο χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν καμίς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε, πέτανε κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι θα στα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που του άγχωσε όλου, λες μαλάκα, θα πει ημερομηνία, είπε. Πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε. Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκιέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρυ που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και είναι το και ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα. Εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο ναι. Και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το
5: Σαντό.
3: Από, ναι, το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το υγειοπελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκανε δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουνε. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουνε, όταν δεν νηστεύουνε, τι στο καλό τρώνε? Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουνε λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγω κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο, και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνει την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Μη χαλαρώνουμε, παιδιά, έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα, καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλώς ο Τασούλας, καλή οι παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974, για πρώτη φορά, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΚΠ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο Live Stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτοί, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές. Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο, το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν αλαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρί αιγαιοπελαγίτικο, Τασούλα ρήτορα και Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. Απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα, ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό η εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτη, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σκιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο, συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείεται για αυτή την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει και χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου. Ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό με την πολυοδομική άδεια? Μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες. Μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν, εκεί που σκοτώνουν δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
7: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
8: Παρακαλώ!
7: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα τίποτα.
8: Παρακαλώ!
7: Ως υποκρισία.
8: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
7: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς, ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως, κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές. Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας Ζήσης. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator. Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι. Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει και αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
9: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν 3 εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελέας στο Αεροπάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω ότι.
5: Όπως ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
9: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024. Δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω, γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυνοδικείου Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα, τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που, όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας, που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο Μονομελές Ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει, μορμαλάκα. Έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος, σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει, για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσές. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
10: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε 3 φορές το πιν. Πιστεύουμε ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέρναγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι, αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, στο κινητό σας, και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στο δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια, για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώη. Στα αρχεία της εισαγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρει. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο? Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα τον βρείτε τον Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα 2 μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb άδικο, στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθείς αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν τον Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός επιτέλους είναι πάλι ελεύθερος. Τον απανηγυρίζουμε όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος είναι για πάντα όμοιρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίκος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Βόνταφον και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Και όπως θα έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου ή αυτό σε μένα, το φάγανε το παιδί για 6.000 καριόλιδες. Έτσι μιλάμε εμείς. Γιατί ενδεχόμενος δόλος ή δόλος, τα φράγκα και το κέρδος ήταν ο στόχος. 6.000 η θεραπεία, και γιατί να μην την κάνουμε μεθαύριο? Γιατί μεθαύριο μπορεί να μην έρθει. Τώρα τα 6. Για 6.000 λοιπόν σε στέλνουν εύκολα. Όπως άλλοι που είναι δίπλα στο κολονάκι, στο Μαξίμου, είναι έτοιμοι να σε στείλουν για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, που δεν φτάνουν ούτε το 1.000, όχι τα 6 που είναι για μια ώρα θεραπείας. Το φάγανε το παιδί για 6.000, χωρίς περιστροφές, όπως μιλάμε εμείς. Τι έγινε μετά από αυτό? Χαμός. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί το παιδί ήταν διάσημο και αγαπητό. Αν το παιδί δεν ήταν διάσημο και αγαπητό και ήταν απλώς φραγκάτο ή απλώς ένα παιδί που μάζεψε τα φράγκα γιατί νόμιζε ότι εκεί θα βρει μια λύση σε ένα θέμα της ζωής του, το άβατο του Κολονακίου θα είχε φροντίσει να μην μάθουμε απολύτως τίποτα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Να πούμε 2 κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί ή τα μπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε 6 ανθρώπους και όπως διαβάζουμε λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη?

0: νοικοκύρη. Ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά τη δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης, όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Ο καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπότε αν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια? Αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90 χιλιάρικα διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχει τα αμφιβολία.

0: Λίες ακριβώς, γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του, που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
1: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדס הר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יעבור אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
2: אבל הוא אמר לו, מלפינו שאומרים הכל בסדר?
1: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
2: מספיק.
1: הוא לא עוד יחזור, בעזרת השם, להילחם.
2: שיאמון רפואה שלמה.
0: תיקן את ישראל של לבנון. אתרוקתרסי. בני שפולס יחוריה, כי סקוטוני. Αμάχους. Ή απλώς τους λέει φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Να καλωσορίσω σήμερα στη συχνότητα τον διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικό εταίρο στο UCLA, στο Λονδίνο δηλαδή, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη.
5: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Και εγώ θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αν θυμάμαι καλά το πρώτο σας πτυχίο ήταν πάνω στη θρησκεολογία, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να σας ρωτήσω...
5: Το πρώτο πτυχίο ήταν κλασική φιλολογία.
4: Α, κλασική, το επόμενο.
5: Πολύ παλιά, τον καιρό εκείνο.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, ναι.
4: Θέλω να σας ρωτήσω, είναι κβαντικός ο πρόεδρος Τραμπ? Επειδή είναι της... Με συγχωρείτε, γιατί αν ισχύουν αυτά που λέει το Reuters, συμφωνία με τους Χούθη και μη με πειράζεις και κάνω θέσμα στους Σαουδάραβες. Στο Ζελένσκι μη βαράς τα ενεργειακά των Ρώσων γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο. Στους Καναδούς θα σας κόψω την καλημέρα μαζί με την Ευρώπη. Με τους Ιρανούς κάθε μέρα είναι σε συμφωνία. Αυτά είναι κβαντικά.
5: Κοιτάξτε, αν κανείς πει στο δημόσιο λόγο ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι δεν υπάρχει σχέδιο γιατί όσα σχέδια υπήρχαν δεν υλοποιήθηκαν και τώρα δεν υπάρχει plan CD κλπ. Αν πει στο γάρ πολύ της λήψεως για να παραφροσύνει, αμέσως δίδεται η αίσθηση πως τα κίνητρά σου είναι ένας αντιαμερικανισμός ή ένας αντιτραμπισμός κλπ. Τι να κάνουμε όμως που έτσι έχουν τα πράγματα? Και άμα κανείς θελήσει να παρακολουθήσει αυτήν την ιστορία από την αρχή, βλέπει ότι ο σχεδιασμός βασιζόταν σε παραδοχές οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς στην πράξη. Και το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια, αλλά ότι το τιμόνι δεν είναι στα χέρια σου. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ λέει, ας πούμε, θα λήξει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το βγάζει από την κοιλιά του. Δεν έχει τον έλεγχο, δεν έχει το πιδάλιο αυτού του πράγματος, ώστε να μπορεί όντως να επιβληθεί κάτι τέτοιο. Συνεπώς, βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις. Και θα παρατηρήσετε ότι ενώ είχαμε γεμίσει στο δημόσιο λόγο από κάποιους ανθρώπους, ερωτευμένους προσωπικά με το πρόσωπο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι εδώ έχουμε ένα ιδιοφυές πενταδιάστατο σκάκι, μια στρατηγική που εμείς οι κοινοί θνητοί, οι τάλανες βρωτοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε νοητικά, αλλά ο Πρόεδρος ξέρει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Δεν βρίσκονται πλέον στο δημόσιο λόγο. Ξέρετε, το μυθόδες ιδιοφυές σχέδιο του Τραμπ, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αμερικανικής ηγεμονίας, το γονάτισμα της Κίνας. Δεν διαφαίνονται τέτοια πράγματα στον ορίζοντα και όλο ένα και λιγότεροι είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν πως κάτι τέτοιο ισχύει. Έχουμε λοιπόν μια χαοτική κατάσταση η οποία έχει αποκτήσει μια δική της δύναμη. Αυτό να παράγεται με διαφόρους τρόπους. Αδιέξοδα τα οποία αθροίζονται και η απάντηση στα αδιέξοδα σε φέρνει σε χειρότερη κατάσταση κλπ. Είδαμε, ας πούμε, σήμερα την είδηση που αναφέρατε από το Reuters. Πριν τη δούμε, υπήρχε η ερώτηση, μα καλά, γιατί δεν πάνε οι Αμερικανοί να βοηθήσουν τον σύμμαχό τους στη Σαουδική Αραβία, αλλά και τις ροές πετρελαίου κλπ. Και την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας εν τέλει και να λιανίσουν τους Χούθη. Όπου πριν από αυτό το τηλεγράφημα, η απάντηση, την δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, Η απάντηση θα ήταν η υπόθεση εργασίας. Πρώτον, διότι αυτό επιχειρήθηκε δύο φορές, τόσο επί Biden όσο και επί Τραμπ, ένας αεροναυτικός πόλεμος ενάντια στην Ιεμένη, στους Ιεμενίτες, στους Ανσαρουλάχ, στους λεγόμενους Χούθη, και απέτυχε και τις δύο φορές. Και το δεύτερο είναι το πανθομολογούμενο πρόβλημα πυρομαχικών, τόσο αναχαιτιστικών όσο και επιθετικών. Σήμερα μαθαίνουμε ότι κατά πώς φαίνεται έγινε μια συνεννόηση Τραμπ και Ανσαρουλάχ, το οποίο ήδη είναι μια είδηση από μόνη της. Διότι όπως καταλαβαίνετε, παλιά μιλούσαμε με ορολογίες, δεν συνομιλώ με τρομοκράτες, σιγά μη συνομιλήσω εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δήλωση του Ρούμπιο πριν τον δεύτερο αεροναυτικό πόλεμο των ΗΠΑ με τους Ανσαρουλάχ, που έλεγε ειρωνικά, τύπου να μας κουνιούνται τώρα οι Χούθοι, και επαναλάμβανε οι Χούθοι. Δηλαδή η απλή επανάληψη του ονόματος ήταν ότι για ποιους μιλάμε τώρα. Αυτή η συνεννόηση ότι, παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι αν αρχίσουμε να σας την πέφτουμε, εσείς θα κλείσετε πλήρως την πύλη των δακρύων. Ενώ τώρα τα δάκρυα είναι μόνο για τους Σαουδάραβες και για ό,τι το Σαουδαραβικών θα περάσει από την πύλη των δακρύων προκειμένου να πάει στον κόλπο του Άντεν κλπ. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ένα πλήρες κλείσιμο δεν έχουμε ξαντοχές για κάτι τέτοιο, συνεννοούμαστε να αφήσουμε τους Σαουδάραβες μόνους τους και προχωρήστε εσείς δυναμικά. Θέλω να πω, δεν αντιβαίνει σε ό,τι θα μαντεύαμε μέχρι τη δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, μέχρι την αποκάλυψη αν θέλετε, αυτό που έγινε. Μάλιστα, με έναν τρόπο είναι και ένα ψήγμα αρθολογισμού. Ότι είδαμε πώς πάει αυτό το έργο, το πάμε να λιανίσουμε τους Χούθη, δεν πηγαίνει καλά. Όχι επειδή είναι πανθενής και υπερδύναμη και Highlander οι Χούθη, αλλά επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα του εδάφους, των δυνατοτήτων κλπ. Και αυτή τη φορά δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
4: Καλά, προφανώς.
5: Διότι ήδη προφανώς με τη Σαουδική Αραβία να λέει ότι ανωτέρα βία, αγαπητοί Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, δεν μπορούμε. Αυτά που είχαμε υπογράψει να σας δώσουμε τον Οκτώβριο δεν τα έχουμε. Ούκαν λάβεις παρτουμή έχοντος, ούκαν λάβεις παρτουμή δυναμένου διαμετακομίζειν το πετρέλαιο.
4: Οπότε εσείς κρυώστε και βρείτε λύση και για μένα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, πόσο πίσω πάει η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ? Γιατί στα χαρτιά φάνηκε ότι είναι το σουνιτικό, έτσι το μοστράρει σαν ΝΑΤΟ. Εδώ ούτε το Πακιστάν, ούτε η Τουρκία.
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια ζητήματα αφενός εξσχεδιασμού σχετικής αδυναμίας αυτής της συμφωνίας, αλλά και βραχύτητας χρόνου. Δηλαδή, όταν λέμε δεν έχει στεγνώσει το μελάνι, τι εννοούμε? Δεν έχει, ας πούμε, κυρωθεί ακόμα από τα κοινοβούλια αυτή η συμφωνία. Υπέγραψαν οι ηγέτες, πρέπει να κυρωθεί από τα κοινοβούλια. Οπότε πάμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Το πρώτο είναι το θεσμικό τυπικό ζήτημα. Αν δεν έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια, μη τι άλλο, αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο επίκλησης ως δικαιολογία. Αλλά κυριότερα, από την αρχή υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο είχε την εξής μορφή. Ωραία, συνενώνονται αυτοί οι τρεις σε μια αμυντική συμφωνία. Αυτή θα αφορά κάθε κίνδυνο που θα επαπειλεί έναν από τους τρεις. Δηλαδή, επί παραδείγματι, όταν θα συνεχιστεί η ιστορία με τους Ιεμενίτες, θα είναι δεσμευμένοι Τούρκοι και Πακιστανοί να προστρέξουν. Θυμίζουμε εδώ τα εξής, ότι με τους Ιεμενίτες οι Σαουδάραβες είχαν και χειρία το 23, η οποία διήρκησε κάποιο καιρό. Μετά από μια δεκαετία που προσπαθούσαν οι Σαουδάραβες να εκμηδενήσουν το φαινόμενο Ανσαρουλάχ, τέλος πάντων, με χαρακτηριστική αποτυχία. Ξαναξεκίνησαν, για λόγο που αγνώ, οι ίδιοι οι Σαουδάραβες να χτυπούν τους Ιεμενίτες το καλοκαίρι, μάλιστα με την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα έρθει το ξένο υπηκό για το οποίο παρακαλούσε ο πρίγκιπας διάδοχος. Και δεν ήρθε ποτέ. Μετά, Τούρκοι και Πακιστανοί ουσιαστικά είπαν, δηλαδή τουλάχιστον είναι μια δήλωση που είδα, αυτό που λένε στα ασφαλιστικά συμβόλαια. Α, ξέρετε, η ασφάλιση δεν περιλαμβάνει προϋπάρχουσες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, δηλαδή την υπόθεση με τους Ανσαρουλάχ, αυτά τα ψιλογνωρίζαμε και την ώρα που υπογραφόταν η συμφωνία της ΜΕΚΑ, ότι εδώ έχουμε κάτι που περισσότερο δείχνει μια αυτοτοποθέτηση των παικτών περιφερειακή σε μια μετα-αμερικανική συνθήκη, δηλαδή φεύγει ο Αμερικανός, πλέον δεν έχει καν βάσεις για να μένει εκεί, για να μπορεί να επιστρέψει κανονικά, και το ερώτημα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
4: Μάλιστα.
5: Και πώς δομούμαστε στο πεδίο, πώς συντονιζόμαστε κλπ. Τώρα, το γεγονός ότι αυτό δεν ήταν μια παντοδύναμη στρατιωτική, ας πούμε, συμμαχία η οποία κλπ. Ήταν αρκετά σαφές από την αρχή. Μετά υπάρχει το άλλο ζήτημα και κλείνω με αυτό. Ότι λέει θα είναι μια αμυντική συμφωνία σαν του ΝΑΤΟ. Σαν του ΝΑΤΟ, σαν το άρθρο 5. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, και τα χαίρια του άρθρου 5 αναμένεται να τα δούμε. Δηλαδή, μπορεί να μην διαψεύδεται από αυτά που βλέπουμε ως προς τη Σαουδική Αραβία και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην διαψεύδουν την αξίωση, θα είναι σαν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά να ρίχνουν φως στο τι θα συμβεί αν ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υπάρχει στο συλλογικό φαντασιακό εικόνα ότι άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι αν βάλουν κατά τη χώρα σου, αν βάλει κράτος εκτός ΝΑΤΟ κατά τη χώρα σου, όλο το ΝΑΤΟ θα κηρύξει έναν πόλεμο και θα αρχίσει ένα διακρατικό πόλεμο.
4: Θα έρθω σε αυτό, γιατί αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, ότι παρόλα αυτά τα μαύρα σύννεφα του πολέμου και η παράκρουση ισχύει παντού. Αλλά ας τα αφήσω αυτό για την ώρα. Θέλω να επιμείνω λίγο στην Ιεμένη ως εξής. Το Ισραήλ έχει κάνει μια πρόταση για αγωγό στη Σαουδική Αραβία από τον Περσικό κόλπο στο λιμάνι του Αιλάτ του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί στο λιμάνι Έσελον στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ πονηρά σκεπτόμενος. Μήπως οι Ισραηλινοί πιάσαν τους Αμερικάνους και τους είπαν ας τους Χούθη να είναι διαπραγματευτικό χαρτί να πιέζουν τη Σαουδική Αραβία για να πέσει στη δικιά μας αγκαλιά ή αυτόν τον αγωγό.
5: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες συζητήσεις, ανέκαθεν, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση του πολέμου κατά του Ιράν, η δική μου προσέγγιση και εκτίμηση είναι η εξής. Εξ εκπαιδεύσεως, πρώτα ελέγχω κάτι λογικά.
4: Βεβαίως.
5: Και μετά σύμφωνα με τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Έχουμε ένα πρόβλημα με την δίωδο, ας πούμε, του πετρελαίου, με τη μεταφορά του πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ από τον Περσικό κόλπο, διότι βρίσκονται στην εμβέλεια στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων. Οπότε σκεφτόμαστε την αντιπρόταση του να φτιάξουμε κάποιους άλλους αγωγούς αλλού, οι οποίοι επίσης θα είναι στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων και των όπλων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Με ποιον τρόπο αυτό λύνει το πρόβλημα, διαφεύγει τις εποπτείες μου των βασικών λογικών κανόνων.
4: Μάλιστα, σαφές. Εξού λέτε και...
5: Πάει να φτιάξει κάτι που είναι πάλι στο Βελινεκές.
4: Πάλι στο Βελινεκές. Άλλωστε και το περίφημο bypass από Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας για την Αράμκο κατέρευσε και αυτό. Αυτό έκλεισε τώρα η Σαουδική Αραβία. Σου λέει δεν είναι ασφαλές το bypass μου.
5: Μα η Σαουδική Αραβία την έχει πατήσει από όλες τις πλευρές της εξαγωγής, διότι έχεις πρόβλημα στο Ορμούζ, η μη κλειστή στο Ορμούζ, έχεις για τους Σαουδάραβες πρόβλημα στην Ερυθρά Θάλασσα και πλέον δεν έχεις και τον αγωγό, τον East-West, τον ανατολικοδυτικό αγωγό.
4: Μάλιστα.
5: Ο οποίος από ό,τι φαίνεται έγινε κολυμπιδρόξυλο, δηλαδή έχουμε αεροφωτογραφίες πλέον υψηλής ευκρίνειας. Αυτό θέλει στην καλύτερη περίπτωση μήνες και μήνες για να θεραπευτεί, το οποίο σημαίνει ότι ένα 4-5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εκμετρά το ζήν.
4: Οπότε έρχομαι να σας ρωτήσω, πάω γρήγορα γιατί είναι πολλά βλέπετε, δυστυχώς, τα μαύρα είναι πολλά. Πάω στο άλλο κεφάλαιο που έχει σχέση και με το Ιράν, είπατε ότι μπορεί να βγαίνει από την κοιλιά του Προέδρου Τραμπ, το CBS το κάνει και πιο συγκεκριμένο σήμερα με φωτογραφίες τις πρώτες από αμερικανικής πλευράς που διαραίουν και δίνονται στη δημοσιότητα με καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και όχι μόνο, και όλα αυτά στον απόϊχο της συνάντησης της κινέζικης με την ιρανική ηγεσία, όπου οι Κινέζοι για πρώτη φορά με ένα εμφατικό τρόπο είπαν είμαστε εδώ να προασπίσουμε τα συμφέροντα τα ζωτικά του Ιράν. Τι γίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα?
5: Τι γίνεται σε ποια από όλες τις πτυχές? Διότι η μεγάλη εικόνα εδώ είναι ακριβώς η επισημοποίηση της μετα-αμερικανικής εποχής στην Δυτική Ασία. Παλιά είχαμε αφενός έναν κόσμο διηρημένο στα δύο, ψυχρός πόλεμος κλπ. Θυμίζω ότι είχαμε περιφερειακούς πολέμους ως προς τους δύο πόλους και στο Αφγανιστάν και στο Βιετνάμ κλπ. Μετά είχαμε την μονοπολική στιγμή, Αμερικανός κερνάει, Αμερικανός πίνει, οπότε και η Δυτική Ασία, η Μέση Ανατολή ήταν διάστηκτη από έναν εντυπωσιακό αριθμό αμερικανικών βάσεων. Με έναν τρόπο ήταν υποστρατιωτική κατοχή. Όταν λοιπόν τελειώνει η μονοπολική στιγμή και η συγκριτική αναλογική με τις άλλες δυνάμεις παντοδυναμίας της Αμερικής, εκ των πραγμάτων οδηγεί σε το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί για πάντοτε, για την αιωνιότητα, να είναι υπό στρατιωτική αμερικανική κατοχή, το λέω εντός εισαγωγικών, η Δυτική Ασία. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό σχετίζεται αιτιοδός αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια τέτοια εξέλιξη θα λάμβανε χώρα. Δεν μπορείς να μην έχεις μονοπολική ηγεμονία, αλλά η Δυτική Ασία να σου ανήκει για πάντα θείο δικαιώματι, ας πούμε. η ευκαιρία για να γίνει κάτι τέτοιο ήταν ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ αρχικά εναντίον του Ιράν πέρσι το καλοκαίρι και μετά η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και τώρα το Ισραήλ έχει αφήσει τους Αμερικανούς να πολεμάνε μόνοι τους τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και έχει φύγει. Η καταστροφή των βάσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει μια πολύ μεγάλη τεκμηρίωση δημοσιογραφικών αποκαλύψεων από αμερικανικά mainstream, όπως τα λέγαμε, εξουσιαστικά αν θέλετε μέσα κλπ. Είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ξύλωμα των αμερικανικών βάσεων για αρχή στην περιοχή του Κόρπου και κατά δεύτερον στην ευρύτερη Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι στους τελευταίους γύρους χτυπημάτων μπήκε και η Ιορδανία στο παιχνίδι. Δηλαδή αρχίζει να υπάρχει μια αποψήλωση αμερικανικών δυνατοτήτων και στην ίδια την Ιορδανία, η οποία, όταν λέμε Ιορδανία, είναι σαν να λέμε Ισραήλ γεωγραφικά. Δηλαδή, άμα φτάσει στο Βεληνικέστρο, είναι μέχρι την Ιορδανία. Και προκειμένου οι Αμερικανοί να συνεχίζουν ό,τι τέλος πάντων επιδιώκουν με το Ιράν, χρειάζονται βάσεις. Αυτές οι βάσεις αρχίζουν και αποκτούν μια γεωγραφική απόσταση από το Ιράν. Έχουμε δηλώσεις των αρμοδίων αξιωματούχων ότι στον Μπαχρέιν έχει γίνει πανικός, δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο στις αμερικανικές βάσεις. Δηλαδή ήταν και εντυπωσιακή η παρησία αυτών των δηλώσεων των αμερικανικών προκειμένου. Είχαν και ένα ύφος, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Καφενειακό. Προχωράς, πας η Ιορδανία. Άμα αρχίσει να βάλετε το αμερικανικό αποτύπωμα και στην Ιορδανία, μετά πλέον πάμε σε μια και γεωγραφική ταύτιση Ισραήλ και αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Πού θα πας στο Ισραήλ. Δεν έχει να πας αλλού. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, αν κάποιος είχε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αυτός ήταν οι Ιρανοί. Διότι, ναι, μεν η αλήθεια είναι ότι τους βγήκαν και κάποια στοιχήματα που δεν ήταν παντελώς αυτονόητο, είχαν και λίγη τύχη, αν θέλετε, εκτός από πολύ καλό σχεδιασμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, υπήρχε ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Πότε κάνουμε τι. Ακόμα, ας πούμε, οι Ιρανοί δεν έχουν φροντίσει ώστε να κλείσει παντελώς η Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει μια σειρά από κλιμακώσεις να φύγουν από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, να αποχωρήσουν επισήμως. Υπάρχουν μια σειρά από κλιμακώσεις να βληθεί στα σοβαρά να πνιγεί ένα αμερικανικό πλοίο πολεμικό. Το οποίο βέβαια σημαίνει μια σειρά από νεκροί ναύτες Αμερικανοί, στρατιωτικό προσωπικό. Το οποίο είναι μια κλιμάκωση που εκ των πραγμάτων θα κάνει την Αμερική να μην μπορεί παρά να απαντήσει με όλες τις δυνάμεις. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Είναι κλιμακώσεις που τοποθετούνται στο μέλλον, αν όλη αυτή η ιστορία δεν σταματήσει. Ο Κινέζος, αυτός κοιμάται και τύχει του δουλεύει. Και μάλιστα αυτό, δείτε τώρα πώς προσκρούει σε όλη τη συζήτηση την φιλοτραμπική που γινόταν Φεβρουάριο, Μάρτιο κλπ. Κλπ. Ότι αυτό θα γονατίσει την Κίνα. Ο Κινέζος κάθεται και τύχει του δουλεύει. Δεν χρειάζεται καν να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον Ιρανό με τρόπους άλλους από τους τρόπους της Κουίντες με τους οποίους τον βοηθά. Με πληροφορίες, με το ένα, με το άλλο, με προσβάσεις ενδεχομένως σε συστήματα. Γιατί εξέφνης με τον πόλεμο από την 28η Φεβρουαρίου του 2026 και έπειτα, κάτι το οποίο δεν ελάμβανε χώρα πέρσι στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο, τα έχουμε ξαναπεί, αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει, η ακρίβεια των ιρανικών όπλων ήταν πολύ υπέρτερη. Συγγνώμη, σε 6 μήνες δεν βελτιώνει τη τεχνολογία σου έτσι. Μάλλον έχει και βοήθεια από τους φίλους σου για να μπορεί να στοχεύει τόσο καλύτερα και τόσο πιο αποτελεσματικά.
6: Οπότε έρχομαι. Αλλά... Ναι, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
5: Πριν έρθετε, γιατί υπάρχει το εξής μεγάλο ζήτημα και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό, κατά τη γνώμη μου. Πώς λέγει αυτός ο πόλεμος. Αυτό που δεν ενδέχεται είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσουν οι Ιρανοί με κάποιον μαγικό τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν προκύπτει από την πραγματική πραγματικότητα.
6: Το είπατε όμως καλά τρόπος... εδώ, μισό λεπτό, το είπατε καλά, γιατί ένα από τα τελευταία σενάρια που ακούγεται, αφού τελειώσαμε όλα τα άλλα, δεν περπάτησαν, είναι ότι είναι μια στρατηγική τράμπα αυτή, κερδίζει χρόνο, θα καταρρεύσει στο εσωτερικό το καθεστώς από την ανημποριά του κόσμου. Οπότε, γιατί να τα πάνε άλλα. Υπάρχει αυτό. Το έχετε ακούσει.
5: Ναι. Αναγκάζομαι να ανοίξω μια παρένθεση ότι θυμίζω ότι τον Ιούνιο είχαμε μια συμφωνία κατά παυσπηρό σταδιακή με στάδια τέλος πάντων που θα επλήρωτο το ένα, θα επλήρωτο το άλλο και θα καταλήγαμε σε μια ειρήνη. Μετά ξεκινάει ξανά στρατιωτική δράση η Αμερική. Μετά σταματάει τη στρατιωτική δράση διότι δεν δουλεύει, δεν φαίνεται το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και αρχίζει την οικονομική καταστροφή. Με δηλώσεις Τραμπ, γιατί να βγουν έξω τα όπλα, αφού οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν από την αδιανόητη, ασύλληπτη οικονομική πίεση που θα υποστούν. Ξανάρχισε προσφάτως η στρατιωτική δραστηριότητα, επειδή και αυτό δεν πέτυχε. Και εν πάση περιπτώσει, με ενδιάμεσες εκλογές μπροστά, τώρα την πετρελαϊκή κρίση που προκύπτει μέσω Ανσαρουλάχ και Σαουδικής Αραβίας, το αγοράζω χρόνο, πρέπει να έχει και ένα λογικό έρμα, ένα λογικό έρισμα. Λοιπόν, για να επιστρέψω, αν θέλετε, για να το κλείσω ναι, το ναι. σημαντικό κατά τη γνώμη μου σημείο. Το ένα ενδεχόμενο λήξη του πολέμου είναι το να επιστρέψει στο μη είναι το Ιράν, κάτι το οποίο δεν ενδέχεται. Το άλλο είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με κάποιον εύσχυμο τρόπο, μια παραδοχή ήττας των Αμερικανών, οι οποίοι πλέον αναγκαστικά η παραδοχή ήττας συνεπάγεται και αποχώρηση από την Μέση Ανατολή, διότι δεν υπάρχουν οι βάσεις και ήδη οι Αμερικανοί συζητάνε ρητά ότι παιδιά τι να τις ξαναφτιάξουμε. Στην οποία περίπτωση όμως το Ισραήλ θα μείνει μόνο του στη Δυτική Ασία. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να έχει μια πίσω αυλή στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία με την καθυπόταξή τους, αλλά δεν επαρκεί κάτι τέτοιο για την παρουσία στην, στη Δυτική Ασία. Οπότε δεδομένης και όλης της συζήτησης για την Ισραηλινή επιρροή μέσα στις ΗΠΑ και στο πολιτικό του σύστημα, προερχόντως δε στην υπόθεση Τραμπ, αυτό είναι ένας παράγοντος που καθιστά φαινομενικά ανέφικτη τη λήξη του πολέμου. Διότι η λήξη του πολέμου προϋποθέτει το να παρατήσει ο Αμερικανός σύξυλους τους Ισραηλινούς για πάντα. Άντα αυτού και ενάντια σε αυτό, βλέπουμε αυτή τη στιγμή έναν ταχύτατο και αδιανόητης εμβέλειας εξοπλισμό.
6: Σωστά, 40.000
5: των Ισραηλινών.
6: Και... Μάλιστα.
5: Με δωρεάν όπλα, έτσι. Είναι δωρεάν αυτά, δεν είναι πώληση. Τα αμερικάνικα, αυτό είναι φοβερό, τα αμερικάνικα δημοσιεύματα λένε πουλάμε τόσα δις, ξέρω εγώ, όπλα στο Ισραήλ. Μιλάμε για πραγματικά καταστροφικά όπλα, μερικά εκ των οποίων οι ΗΠΑ δεν αξιοποιούσαν ακριβώς λόγω του κόστους σε θανάτους αμάχων. Και μέσα στο άρθρο λέει, βασικά δεν τα πουλάμε, τους έχουμε ήδη δώσει εμείς τα χρήματα για να τα αγοράσουν στο πλαίσιο του τάδε νόμου ή της τάδε συμφωνίας. Οπότε βλέπουμε τώρα να διαδραματίζεται αυτό το σενάριο, φαντάζομαι, για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και τις εκλογές εντός του Ισραήλ, οι οποίες εκλογές εντός του Ισραήλ δεν μπορούν να επιφέρουν μια πραγματική αλλαγή, διότι κανένα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα που θα μπορούσε να συγκροτήσει και να συνσυγκροτήσει η κυβέρνηση δεν έχει διαφορετική στρατηγική για αυτά τα ζητήματα επί της ουσίας και διαφορετική υπόσχεση και διαφορετικό όραμα.
6: Θέλω να έρθω στην περιοχή μας, αλλά πριν την περιοχή μας, με βάση αυτά που περιγράφεται, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Άρα οι Σαουδάραβες δεν μπορούν για την ώρα να υλοποιήσουν τα όποια συμβόλαια με την Ευρώπη. Και τα πετρελαϊκά αποθάματα, τον είπα, με αυτόν τον τρόπο για την Ευρώπη γίνονται ένα μαστίγιο και καρότο, αλλά και των Ρώσων τα αποθέματα. Και την ίδια ώρα την Ευρώπη να είναι στα πρόθυρα του να κηρύξει πόλεμο. Είπα από την αρχή, αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση. Εδώ τώρα θέλω να μου πείτε, η Ευρώπη μόνο για πόλεμο ετοιμάζεται?
5: Ευρώπη, σε ποιο πλαίσιο? Δηλαδή, τι ακριβώς εννοούμε πλέον όταν λέμε Ευρώπη? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται και στα επίθερα μιας γιγαντιαίων αλλαγών στο εσωτερικό της. Έχει μια πολιτική τάξη αυτή τη στιγμή, η οποία έχει παντρευτεί τον πόλεμο με τη Ρωσία, ή στη Ρωσία ως αρνητικό δρόντα, ως λόγω ύπαρξης, raison d'être, ας πούμε. Γιατί υπάρχω εγώ, υπάρχω εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία θα έρθει στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Δεν είναι σαφές για ποιο στρατηγικό λόγο, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, η παρέλευση αυτής της γενεάς, αν θέλετε, με φοβερές συνέπειες για την Ευρώπη, είναι στα επίθυρα. Έχουμε εκλογές του χρόνου στη Γαλλία. Έχουμε μια κατάσταση στην Γερμανία με, κατά πώς φαίνεται, απόλυτα βέβαιη την κατήσχηση του AfD με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την αλλαγή στρατηγικής της Ένωσης εν τέλει. Γιατί όταν λέμε Γερμανία δεν είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάπως προφανές αυτό. Επαπειλείται, γίνεται αντικείμενο υπόσχεσης, εξαρτάται από ποια πλευρά είστε, μια ριζική αλλαγή σε όλα αυτά, σε όλη την εξωτερική πολιτική οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αντίστοιχης αλλαγής στη Γερμανία. Και ενώ δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάντοτε παίζει ρόλο σε όλα αυτά τα σχήματα ασφαλείας και προθήμων και δεν σημασέβεται, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια κρίση, πολιτική κρίση χωρίς τέλος.
6: Σωστό και αυτό.
5: Κρίση μέλλοντος εν τέλει. Οπότε, σημειωτέων βέβαια ότι όλο αυτό το πράγμα έχει και τις εξής πτυχές, οι οποίες διαφεύγουν πολλές φορές των Ελλήνων όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Ωραία όλα αυτά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ευρωατλαντισμός. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται έναν Ατλαντικό μακριά. τα αγαθά από την ενέργεια μέχρι οτιδήποτε το εισαγόμενο, δεν τα κάνεις download από το cloud, κάπως τα φέρνεις. Οι πύλες λοιπόν της Ευρασίας, αν θέλετε, οι πύλες της Ευρωπαϊκής Υποηπείρου προς τον κόσμο με τον οποίο συνδέεται χερσαίος και δεν συνδέεται μέσω ενός ωκεανού, αυτή, by the way, συγγνώμη, παρεμπιπτόντως, αυτή η διαπίστωση είναι του Δημήτρη Πεπόνη σε ένα κείμενό του. Οι πύλες της Ευρασίας είναι εκ των πραγμάτων η Μόσχα και η Κωνσταντινούπολη, τα κράτη γύρω από τη Μόσχα και την Κωνσταντινούπολη, η Ρωσία και η Τουρκία. Όταν μια ευρωπαϊκή δύναμη κλείνει τη μία πύλη, π.χ. με αντιρωσισμό, δεν μπορεί παρά να κρατάει την άλλη πύλη ανοιχτή. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ιδιοφυΐας πολιτευτών στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Προκύπτει όμως αβίαστα. Θα παρατηρήσετε ότι κανείς δεν είναι ταυτόχρονα εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Τουρκίας. Γιατί δεν μπορώ, δεν βγαίνω στην Ευρασία, χερσαίος. Οπότε βλέπετε ότι τα φανατικά αντιρωσικά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη μιλούν και υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, τόσο ως πύλη προς την Ευρασία, όσο και ως δυνητικούς πρόξεις στη φαντασία των Ευρωπαίων. Ο Τούρκος νομίζω δεν είναι τόσο χαζός. Ενώ όσοι έχουν έναν ταυτοτικό αντιμουσουλμανισμό, σαν κόμματα κλπ., βλέπουν πιο θετικά την Ρωσία και μιλούν για ένα modus vivendi με τη Ρωσία.
6: Και πιο αρνητικά, την Τουρκία. Τι ωραία που το αναλύσατε. Αυτό είναι πράγματι.
5: Δεν είναι μεταλλαξής, είναι πεπόνης αυτό.
6: Εντάξει, αλλά...
5: Ναι, προσέξτε, αυτό είναι μια λειτουργία, δηλαδή δεν το παρατηρήσετε. Είναι φοβερό λυσάρι, να σας το θέσω έτσι. Ανεξαρτήτως του αν τα υποκείμενα, τα πρόσωπα σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο ή όχι, ή θα πας με τον έναν τρόπο, ή θα πας από τη μία πύλη, ή θα πας από την άλλη, δεν μπορεί να τις κλείσεις και, τις δύο, να μην έχεις χερσαία δυνατότητα επαφής με, ό,τι με το οποίο συνδέεσαι χερσαίος, με την Ευρασία, και να ελπίζεις ότι οι παρατηλαντικό στα καράβια θα σου λύσουν το πρόβλημα.
6: Μου δώσατε απάντηση.
5: Πραγματικότητα.
6: Έχετε δίκιο. Μου δώσατε απάντηση και βοήθεια σε πολύ κόσμο. Λυσάρη, καλά το είπατε, να καταλάβει ποια κόμματα ή ποιες κυβερνήσεις είναι ούλτρα στην Ευρώπη αντιρωσικές και ποιες ούλτρα αντιτουρκικές. Για διαφορετικούς λόγους που έχουν το ίδιο, τις πύλες. Μια χαρά.
5: Ναι, αλλά εκεί έχουμε και τη δική μας αντίφαση ότι, ας πούμε, το κράτος τώρα, υπό την παρούσα κυβέρνησή του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία κατά την περίφημη δήλωση. Αλλά παράλληλα θέλει και να παρακαλάει τους Ευρωπαίους ότι τι πάτε να τα κοιμιάσετε με την Τουρκία. Μα η Τουρκία το ένα, μα η Τουρκία εκεί, προς μα το διεθνές δίκαιο. Μα καλέ μου, άπαξ και είπες ναι, πρέπει να είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Καλώς τα τουρκάκια τα ζουμπουρλούδικα για τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι νομοτέλεια. Είναι ίσιος δρόμος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι λες. Όταν λες ναι, κατά της Ρωσίας, αλλά ρε παιδιά, γιατί αρχίζετε να έχετε μια εκτενή τσάτς με την Τουρκία για αμυντικά και άλλα ζητήματα. Δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος, διότι δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος.
6: Θέλω στο τελευταίο τμήμα, παρακαλώ πολύ πολύ γρήγορα, να έρθω λίγο στην Ανατολική Μεσόγειο και τα έχετε ακούσει. Σε αυτή τη διελκυστίδα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου η Τουρκία δεν αλλάζει την αναθεωρητική της πολιτική, το υπενιχτήκατε άλλωστε. Εμείς έχουμε και το Ισραήλ ως πλάτη, λέμε, και το Ισραήλ λέει ότι μας έχει ως βάθος, και υπάρχουν και τα σενάρια ότι θα χτυπήσει τα κατεχόμενα το Ισραήλ και θα καθαρίσει. Υπάρχει όμως και μία αντίληψη ότι στην υπαρκτή διελκυστίδα Τουρκίας-Ελλάδας εξαιτίας της βαριάς αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας, το Ισραήλ μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ως πρόξη. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
5: Καλά, πρώτα απ' όλα οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ξινές. Με την Τουρκία μάλιστα να φωνάζει για γενοκτονία κλπ. Αλλά να μην κάνει κανένα εμπάργκο ενεργειακών πόρων που θα μπορούσε φυσικά στο πλαίσιο νοτάρας βίας κλπ. Επικαλούμενη τη συνθήκη γενοκτονίας κλπ. Αλλά δεν το πράττει. Το 2003 ο πρόεδρος Ερντοάν ήταν πρωθυπουργός τότε, ήταν στο Harvard Kennedy School και έλεγε όποιος θίξει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει θα έχει να κάνει με εμάς. Θα έχει να κάνει με εμάς Ισραήλ και ξερό ψωμί. Άλλαξε η ιστορία, αλλά η ιστορία μπορεί να ξαναλλάξει. Άμα ξαναλλάξει η ιστορία και εσύ δεν έχεις τον πηγαίος κώδικα που λέει τώρα η συζήτηση, εκεί δεν ξέρω ποιο είναι το plan B. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι γνωρίζετε και σε εκείνη τη γνώμη μου. Απλώς αυτή η γνώμη στην Ελλάδα, όταν λέγεται, έχει προξενηθεί, έχει δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί ένα ολόκληρο κλίμα για να μπαίνει μέσα μια ταμπέλα πάνω της προκειμένου να ακυρωθεί. Αυτό βέβαια δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις. Πρώτον, το Ισραήλ πάντοτε βάζει άλλες χώρες να κάνουν πολέμους της. Και δεν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικός σύμμαχος κανενός. Εδώ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έβαλε να κάνουν τον πόλεμό της και δεν μπορούν να βγουν από το λάκκο οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή με το Ιράν. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με κανένα άλλο κράτος. Συμμαχία σημαίνει επίσημη θεσμική συμφωνία αμοιβαίας άμυνας. Αν συμβεί κάτι. Με την Ελλάδα δεν το έχει. Και εμείς μιλάμε για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Τα συμφέροντά του μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται πως υπάρχει ΝΑΤΟ, άρα δεν είναι εύκολο ένα έξω νατοϊκό κράτος να βάλει κατά της επικρατείας ενός νατοϊκού κράτους, γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργείς ένα δίλημα στην Δύση ή εγώ ή το ΝΑΤΟ ως Ισραηλινός, το οποίο είναι ένα δίλημα που μπορεί να σου βγει σε διάφορες κατευθύνσεις και δεν θα έχεις κατά ανάγκη να το θέσεις. Όμως το να προξενήσεις ένα ενδονατοϊκό πρόβλημα στη συμμαχία και έτσι έναν αποπροσανατολισμό της Τουρκίας από τους τραχανάδες που έχει ανοιχτούς σε όλα τα υπόλοιπα σύνορά της. Γιατί το μόνο ήρεμο σύνορο της Τουρκίας, άμα δείτε τη χώρα, είναι το ελληνικό. Είναι το μόνο ήρεμο σύνορο. Οπότε, με το να προξενηθεί ένας Ιωαννίδης Β' στα ελληνικά μυαλά, κάτι τέτοιο, πάρα πολύ περίλαμπρα, θα υλοποιείτο. Όλη η Ελλάδα τώρα βρίσκεται σε μια μέση, όλοι, τέλος πάντων όλοι όσοι αναμεταδίδεται από τις δέκτες μας και τα διαδίκτυά μας, βρίσκεται σε μια μέση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ασχέτως αν κάποιοι ήδη μιλούν για την πτέρνα του Αχιλλέα, για τον θολό θόλο. Πριν μπούμε στη συζήτηση, τι είναι αυτό το σύστημα, γιατί δανείζομαι από τον καθηγητή Μαργαρίτη την διατύπωση, η οποία ισχύει κιόλας, συγγνώμη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι στο Βεληνικές του απλού πυροβολικού εκ Τουρκίας. Σταματάει και ο Βίδες, εκτός από drones και βαλιστικούς πυράβλους, η ασπίδα του Αχιλλέα. Πέρα από όλα τα άλλα, εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο, όπως είναι εύλογο, εμείς δεν θα το έχουμε για 3 χρόνια. Όπως είναι εύλογο, από οπουδήποτε. Και να παίρνεις, δεν μπορεί να το κάνει download από το cloud. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Όταν εμείς αγοράζουμε κάποιο οπλικό σύστημα από αλλού, από τη Γαλλία, δεν καταβάλουμε ένα αδιανόητο τίμημα στο διεθνές στερέωμα για αυτή μας τη συσχέτιση. Τώρα καλούμαστε να καταβάλουμε το τίμημα τώρα στα 3 ενδεχομένως πιο επικίνδυνα χρόνια του 21ου αιώνα, ενδεχομένως, πάντως σίγουρα πρωτοφανώς επικίνδυνα για τον 21ο αιώνα, χωρίς να έχουμε το εικαζόμενο όφελος. Ως προς δε το εικαζόμενο όφελος, τα όρια του τα είδαμε στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ και μετά στον πόλεμο Αμερικής-Ιράν-Ισραήλ. Καλή όλη αυτή η αριθμή, 90, 92, 98% αναχέτηση. Ναι, αλλά όταν υπάρχει σύστημα κορεσμού, οπότε στοχεύει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα, το ερώτημα είναι μετά αν γίνεται η ζημία ή δεν γίνεται. Και η απάντηση είναι γίνεται πανηγυρικότατα. Μετά έχεις ένα κράτος, το ελληνικό, το οποίο στην περίοδο του Predator, τα αξίζει να το θυμίζουμε αυτό, μοιάζει να μην συγκινεί τον κόσμο, διότι ο κόσμος εύλογα σκέφτεται... Παρακολουθήσεις. Παρακολουθούνται οι ισχυροί μεταξύ τους. Εμένα δεν με νοιάζει, εμένα θα παρακολουθήσουν. Είναι λίγο, ξέρετε, σαν την 17 Νοέμβρη, ας πούμε, στην αρχή της, που πολλοί κόσμοι έλεγαν εμένα θα σκοτώσουν. Εγώ, γιατί να νιώσω τρόμο. Οπότε με το Predator, παρακολουθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, εκδότες και ο αρχηγός του στρατού. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το Ισραήλ εντάλθηκε αυτή την παρακολούθηση. Ισχυριζόμαστε όμως ότι είναι βέβαιον πως το Ισραήλ λάμβανε κόπια του αντικειμένου αυτής της παρακολούθησης. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει μια εθνική συζήτηση στην Ελλάδα ότι, παιδιά, συγγνώμη, ξέρουμε κάποιο άλλο κράτος που ο αρχηγός του στρατού να παρακολουθεί το από παράνομο λογισμικό το οποίο υποτίθεται χειρίζεται ο ιδιώτης και το οποίο συνδέεται με ένα μη συμμαχικό κράτος ιδιαίτερα περιπετειώδες στην περιοχή. Αυτή η συζήτηση απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η πολλή απαγόρευση, όλο αυτό το κλίμα το να απαγορευτεί στα social media, επί παραδείγματι, οποιοσδήποτε αντίλογος, θα προκαλέσει και αντισυσπηρώσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι καλές.
6: Α.
5: Δηλαδή, όπως στην Αμερική προκαλείται πλέον πραγματικός αντισημιτισμός, πραγματικός αντισημιτισμός, τύπου οι Εβραίοι, επειδή ήταν τέτοια η καταπίεση οποιασδήποτε κριτική στο Ισραήλ, που όταν ανοίξαν οι πύλες κολάσεως, παίρνει βάρνα η κριτική τόσο την διακρατική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, όσο και την ίδια την εβραϊκότητα, προκαλώντας έναν αντισημιτισμό άλλων εποχών. Που εγώ τουλάχιστον δεν με απασχολεί, δεν με εκφράζει, δεν τον θέλω αυτό το πράγμα. Έτσι και στην Ελλάδα, αν συνεχίσει σε αυτή την κατάσταση, οποιοδήποτε σχολιάζει και επικρίνει μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση απώλειας εθνικής κυριαρχίας εν τέλει να ονομάζεται φερέφωνο των Τούρκων, θα εμφανιστούν άνθρωποι που πλέον θα παίρνουν την ενημέρωσή τους κατευθείαν από τους Τούρκους, το οποίο προφανώς δεν το θέλουμε. Δηλαδή, αυτές οι πολύ βίαιες συσπυρώσεις δημιουργούν εξίσου βίαιες αντισυσπυρώσεις σε δεύτερο χρόνο.
6: Σαφές.
5: Και αυτό είναι επικίνδυνο. Για κομματικούς και διακρατικούς λόγους, απόπειρα άμυνας απέναντι στην κριτική που γίνεται από πάρα πολύ κόσμο. Γιατί έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που μιλάνε για 65% αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Διαφημιζόταν πάρα πολύ το γεγονός ότι 44% σε άλλη ελληνική δημοσκόπηση, γιατί το 65% ήταν διεθνή δημοσκόπηση με αντικείμενο την Ελλάδα, του Pew Research Center. Βλέπουν ότι υπάρχει εγκύτητα Ελλάδος-Ισραήλ και δεν μας λένε τι πιστεύει το άλλο 56%. Και επιτρέψτε μου να σας πω και ένα σχόλιο, γιατί με τρομάζει εμένα τον ίδιο, να πούμε. Τόση κατά πώς φαίνεται η μοίρα του Καστελορίζου, του ακριτικού νησιού. Οι πρωθυπουργοί των Αθηνών το επισκέπτονται πριν από μεγάλη απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Πριν από το δημοσιονομικό μνημόνιο από όλες τις κυριαρχίες και τα εφιαλτικά επακολούθησαν, ο Γιώργος Αντρέα Παπανδρέου έβγαλε ωραία γραφικά πλάνα στο Καστελόριζο. Σήμερα που μπαίνουμε στο γεωπολιτικό μνημόνιο της κορύφωσης της πρόσδεσής μας στο Ισραήλ ως ελάσσονος εταίρου, που δεν είναι και ακριβώς αποδόξεις, δόξαν το Ισραήλ, να το θέσουμε σεμινά, στις παρούσες πολεμικές αναμετρήσεις και συνακόλουθα τις διεθνούς απομόνωσεις που αυτό συνεπάγεται, επιτρέψτε μου να επιστρέψω αυτό το σημείο μετά, εν όψει ιδέα όσων θα ακολουθήσουν, ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ίδιο νησί. Αλλά όχι για γραφικά πλάνα carte postal, αλλά για φωτογραφίες, αυτή τη φορά στο γεωπολιτικό μνημόνιο, για φωτογραφίες με στρατιώτες και όπλα, ενώ ο κόσμος φλέγεται από πολέμους χωρίς ορατή διέξοδο. Ξέρετε, κάποιοι απέναντι δηλώνουν με σαφήνεια ότι έχουν πάρει αυτό το μήνυμα και ότι ετοιμάζονται καταλήλως. Το πρόβλημά τους είναι ο τρελός νάνος με το μαχαίρι στη Μέση Ανατολή, που αποτρελαίνεται περισσότερο όσο απομακρύνεται τον μπαμπάς του μέσα στην ανυμπόρια του γύρατος. Όχι η ελληνική δημοκρατία, με την οποία οι διαφορές είναι σαφείς, συζητημένες, περατές και, εν πάση περιπτώσει, να θυμηθούμε και το εξής. Η ελληνική δημοκρατία έχει δίκιο όταν λέει έχουμε μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία, η οποία είναι η εξής δύο, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Τι σημαίνει αυτό, ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την επίλυση ενός ζητήματος διεθνοδικαιικού. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό όταν η συζήτηση γίνεται ποιο διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο η ισχύ θα καταλάβει ο άλλος, πάμε με τα όπλα κλπ. Δύο τινά εδώ. Το πρώτο είναι ότι, παιδιά, το επίδικο δεν είναι ποια είναι η κυριαρχία της Τενέδου ή της Λίμνου αντιστοίχως. Το επίδικο είναι θαλάσσιες ζώνες οι οποίες οριοθετούνται. Είναι διεθνοδικαιικό και μάλιστα η επίσημη θέση και της Ελλάδος αφορά Χάγη, διεθνές δικαιοδοτικό όργανο κλπ. Οπότε, ακόμα και αν παρευρυνθεί στο ιδιωτικό επεισόδιο, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί, δεν έχει στρατιωτική λύση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει εικόνα στην Ελλάδα ότι έχουμε είτε διπλωματία, διεθνές δίκαιο, μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα με εκλέξανε, που θα λέει ο Σαββόπουλος, είτε πόλεμο, στρατιωτικό επεισόδιο κλπ. Ξεχνούν ότι μετά από ένα επεισόδιο, πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έρχεσαι. Προς επίλυση.
6: Μην πάτε παρακάτω. Θα βγούμε εκτός χρόνου. Μην πάτε παρακάτω.
5: Μόνο μια φράση. Με τα τελεσμένα που θα έχει παραγάγει αυτό και με τη θέση σου στο διεθνές στερέωμα που σχετίζεται και με το με ποιους επιλέγεις να τα κοιμιάσεις σήμερα. Το τραπέζι αυτό θα είναι αυριανό. Δεν είναι καλό αυτό το μείγμα, κύριε Σαχίνη.
6: Σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Θέλω να κλείσουμε πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, επανέρχομαι σε αυτό που έχετε πει πριν 7 μήνες. Ότι τα μαύρα σύννεφα, τα πολεμικά, όπου και να κοιτάξεις, στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο Ήπειρο, είναι εδώ. Δηλαδή, αν νομίζαμε ότι μάλλον το διάλειμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το τέλος του διαλύματος.
5: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς με ποιον τρόπο όλο το καζάνι που βράζει του διεθνού συστήματος θα μπορούσε να κατακάτσει σε μια νέα ισορροπία, γιατί η προηγούμενη δεν υπάρχει πια. Δηλαδή μια ομαλή διαμόρφωση μιας ισορροπίας η οποία να είναι εν πολύς ειρηνική, όχι παγκόσμιος πόλεμος αν θέλετε να το πούμε έτσι, η συνταγή για αυτό το πιάτο δεν διαφαίνεται. Δεν διαφαίνεται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αν συμβεί το α, το β, το γ, πέσει ο Τραμπ και ανέβει ο Φούφουτος ή οτιδήποτε, τότε όλη αυτή η αναταραχή, η οποία σαν πύργος από τζέγκα έχει κόψει τα ποδάρια της ισορροπίας στο διεθνέ σύστημα, μπορεί να κατακάτσει σε μια σχετική ηρεμία που να μην είναι μια δίωδος κλιμάκωσης. Δεν βλέπω τον τρόπο. Θα ήθελα περιπαθώς να τον δω και ατυχώς δεν είμαι ο μόνος που δεν βλέπω τον τρόπο, μάλλον είμαι ο τελευταίος.
6: Θα τα ξαναπούμε. Θα τα λέμε πολύ συχνά αυτή την περίοδο, κύριε Μητραλέξη, είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για τη σημερινή κατάθεση έτσι, των σκέψεών σας και των απόψεών σας. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
10: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 11η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
9: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
10: Το κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ σκοτεινό δάσος. Ψάχνοντας το φουντούκι του, συνάντησε την Αλεπού, την Κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτι. Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός μέσα από την ιστορία του τρομερού γκρούφαλο? Εξάλλου δεν υπάρχει γκρούφαλο. Ή μήπως υπάρχει?
13: Το γκρούφαλο! Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
15: Στο Alzheimer οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Alzheimer. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλτσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
16: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
17: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
16: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις 3 κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Χθες στο κανάλι είχαμε την ανάλυση των ομιλιών από τα Τζολάνια, δηλαδή τον Αλ Σαρά Αλ Τζολάνι και τον Ζελένσκι. Σήμερα, μιας και θα μιλήσουμε για τον αρχηγό αυτών, συγκεκριμένα τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα πω ότι έχουμε την ανάλυση από τα αρχή Τζολάνια, τους αρχηγούς δηλαδή. Και τον, βέβαια, ο Μητσοτάκης δεν είναι αρχηγός, αλλά μπαίνει στην ίδια μοιρασιά, στην ίδια μοίρα, μάλλον, στο ίδιο τσουβάλι με τον Νετανιάχου. Για να δούμε λοιπόν τι συνέβη στον ΟΗΕ χθες. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 25 του μήνα. Πάει και Σεπτέμβρης, τελειώνει, φεύγει ο μήνας. Έχει ξεκινήσει και κάνει κρύο στην Αθήνα. Δεν ξέρω πώς είστε εσείς στον υπόλοιπο κόσμο. Τι καιρό κάνει στην πόλη σας, αν έχει αρχίσει λίγο και χαλάει ο καιρός. Εγώ ήθελα να συνεχίσω να πηγαίνω για μπάνιο, να σου πω την αλήθεια, του Σεπτέμβρη, αλλά Δυστυχώς δεν το βλέπω. Μάλλον ξεκινάμε φορά με τα χειμερινά, αν και κρατάω ακόμα, με κοντομάνικα είμαι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλους που είστε σήμερα εδώ, όπως πάντα. Έχετε δει ήδη ένα νέο πρόσωπο στο κανάλι, αναφέρομαι στην Κατερίνα Αρμενοπούλου, και είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία ετοιμαζόμαστε να σας παρουσιάσουμε. Εδώ βλέπετε ότι γίνεται μια προσπάθεια να ακουστούν νέες φωνές, με έξυπνα μυαλά, με γνώσεις, με προτάσεις, με ιδέες, με όραμα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την συνεργασία αυτή. Αν θέλετε κι εσείς, αν σας ενδιαφέρει πώς κάνει η Κατερίνα, πώς θα κάνουν και άλλοι φίλοι, να πάρετε εδώ το μικρόφωνο με οποιοδήποτε τρόπο, μικρά βίντεο, μεγάλα βίντεο, με τα χαράς, αν τα ιδέες μας, αν είμαστε ομοιδεάτες, αν είστε κι εσείς υπερασπιστές της δημοκρατίας, για παράδειγμα. Και βέβαια όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε την υποστήριξη των ανθρώπων που είναι πίσω από αυτό το κανάλι, και αναφέρομαι στους υποστηρικτές μέσω του Patreon. Αυτή είναι η δύναμη, κινητήριος δύναμη του καναλιού. Ευχαριστώ όλους σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κατευθείαν. Αυτό το χθεσινό βίντεο και το σημερινό δεν έχουν εισαγωγές, δεν έχουν τίποτα εισαγωγικό, έτσι, κάνα μικρό σφινάκι. Ούτε καν τα εσωτερικά, τα εσωκομματικά. Αν, γιατί εσωκομματική στην πραγματικότητα ήταν η ομιλία του Κούλη, και θα το αναλύσουμε, θα σας πω γιατί το λέω, άρα θα αναφερθώ εκεί σε αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον άρχη Σατανιάχου, με την μεγάλη μάστιγα, ένα νοσηρό πολιτικό, ένα μίασμα πολιτικό. Ειλικρινά έχει κάνει τη χώρα του να τη σχένει όλη η ανθρωπότητα, και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο αυτή η εικόνα αυτού του ανθρώπου είναι, αντικατοπτρίζει την κοινωνία του Ισραήλ. Κάποιοι λένε ότι ο Νετανιάχου είναι το Ισραήλ και το Ισραήλ είναι το Νετανιάχου. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Ξαναλέω, εδώ υπάρχουν και θέματα πολιτιακά, πρέπει να τα έχουμε και αυτά υπόψη μας. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι βάζουμε έναν πάνω, έναν εγκληματία πολέμου, ένα κάθαρμα, ένα κατακάθι, το οποίο διεξάγει γενοκτονίες, εισβάλλει σε χώρες δεξιά-αριστερά, εθνοκάθαρση στο Λίβανο, βομβαρδίζει όπου γουστάρει. Ξαφνικά τον μισούμε, υποτίθεται όλοι, χάνει τις εκλογές και έρχεται ο επόμενος και καθαρίσαμε. Ξεκινάμε από την αρχή, ταμπούλα ράσα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Νετανιάχου, αν δεν τον λιτζάρει πολιτικά και δικαϊκά, ας το πούμε έτσι, ή αν είναι, δηλαδή μετά από αυτά που έκανε, αν δεν οδηγηθεί σε φυλακή που δεν θα οδηγηθεί, τουλάχιστον θα έπρεπε να υποστεί, ξέρω εγώ, την εξορία από τους συμπολίτες του. Να είναι περιθωριοποιημένος, να τον. Δηλαδή να τρώει τέτοια χλέβη. Τέτοια χλέβη που αξίζει στον Κούλη, στον Τζίπρα αντίστοιχα, τέτοια χλέβη που να μην μπορεί να μείνει σε αυτή τη χώρα χωρίς να ντρέπεται. Αν δεν γίνει αυτό, που ούτε αυτό βλέπω να γίνεται, υπάρχουν τόσο συλλογικές ευθύνες. Ο κοινοβουλευτισμός, ξέρετε, δεν είναι αλλάζουμε τα πρόσωπα στους ίδιους θόκους, ή αλλάζουν τα πρόσωπα που κάμισα, ή τα κόμματα αλλάζουν και δίνουμε συγχωροχάρτια. Όχι, όχι. Γι' αυτό είναι τόσο ύπουλα τα καθεστώτα, τα κοινοβουλευτικά, τα ολιγαρχικά δηλαδή, ενώ σε μια δημοκρατία θα μπορούσαν πράγματι οι πολίτες είτε να σταματήσουν αυτό το οποίο γίνεται, είτε να έχουν πλήρη ευθύνη. Δεν υπάρχει αποποίηση ευθυνών επειδή, εντάξει, ξέρω, είμαστε μια ολιγαρχία και ψήφισαμε έναν άλλον. Και πώς συμπεριφέρεστε στον απερχόμενο Νετανιάχου, αν χάσει κιόλας. Λοιπόν, αυτό το σύγχαμα, και ολεκτικά το λέω και αδειάζει ψυχή μου αναφερόμενο σε αυτόν, ωστόσο πρέπει να τον κατακρίνουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Κάποιοι φίλοι μου έστειλαν ένα τάχο στην Ερντογάν, θα σας πω τι έχωσε, κρατηθείτε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω, όταν μπήκε μέσα, φύγαν όλοι. Μείνανε κάτι χάπατα, κάτι χλεχλέδες, κάτι βουτυρομπεβέδες, κάτι μπουχέσες τύπου οι διπλωμάτες που είχε στείλει ο Κούλης εκεί, μόνο αυτοί μείνανε. Δηλαδή, όλο το φασισταριό του πλανήτη έμεινε να ακούσει τον δαίμονα αυτόν, και οι Αμερικανοί βέβαια, οι άλλοι μπουχέσες εκεί του Γουόλτς, τρομερή ευφυΐα, πολιτική ευφυΐα, Αϊνστάιν. Που είχε, όταν ήταν σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, είχε βάλει δημοσιογράφους μέσα στις κρυφές συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Αμήνης. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου τώρα. Και τον έχουν εκεί οι πρέσβοι στα Ηνωμένα Έθνη και κάνει κουμάντο και στον Κούλη. Από εκεί ο Κούλης παίρνει, είχε φάει καρπαζιά, ο σβέρκος κατακόκκινος του Κούλη, ό,τι του πει ο Γουόλς. Λοιπόν, μείνανε λοιπόν τα φασισταριά μέσα. Ο Κούλης κοιτούσε δεξιά-αριστερά με το τρελό το βλέμμα που κάνει, θεωρητικά τρελό. Και καθώς έφευγαν όλοι, μην νομιμοποιήσουν τον γενοκτόνο, για να δείτε τι σημαίνει θράσος και αλαζονία, είπε, αφού φύγανε περισσότεροι, λέει, πριν ξεκινήσω, λέει, θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν, λέει, άλλοι ηθικά δειλοί, άλλοι να βγουν, που έχουν μείνει εδώ. Ηθικά δειλοί. Όσοι φύγαν δηλαδή και δεν δέχονται να νομιμοποιήσουν ή να δουν αυτό το τέρας με τα χέρια βαμμένα μέσα σε παιδιά, σε αίμα παιδιών, τεματοβαμμένο αυτό. Μα το κύλησε όλη την περιοχή, έχει σκοτώσει, ξανασκοτώνει. Δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι η μόνη αξία της, είναι να τη θυσιάσει εκεί που πιστεύει. Καμία άλλη αξία δεν έχει για αυτόν. Όσοι φύγαν είναι ηθικά δειλοί. Και βέβαια ουσιαστικά ειρωνεύτηκε και ανθρώπους που μπορεί να είναι ουδέτεροι, να μην έχουν, ας πούμε, να μην θέλουν να το πάνε στα άκρα, αλλά το να τους λες τώρα ηθικά δηλούς, νομίζω ότι και αυτό επιδεινώνει τη στάση σου. Ξαναλέω, ελπίζω να το χρεωθεί αυτό το Ισραήλ και όχι ο Νετανιάχου. Εάν το Ισραήλ δεν τιμωρήσει τον Νετανιάχου και όχι δικαστικά. Δηλαδή, μπορεί να ακούσετε ότι του βάλα κανένα πρόστιμο για, για τις δωροδοκίες και τα. Όχι, όχι. Να τον τιμωρήσει η κοινωνία. Και η κοινωνία τιμωρεί με συγκεκριμένους τρόπους. Για παράδειγμα, ξαναλέω, είσαι κατάπτυστος, τα παιδιά σου ντρέπονται να πάνε σχολείο, σε βρίζουν όλοι στον δρόμο, δεν μπορείς να πας σε μια ταβέρνα γιατί σε θεωρούν γενοκτόνο. Και αυτή που δεν σε πετάνε στη φυλακή, σε πετάνε τουλάχιστον να πας στην Αμερική εκεί να ξεψυχήσεις σε κάνα θέρετρο εκεί, ξέρω εγώ, του Τράμπα στη Φλόριδα. Λοιπόν, τι είπε εδώ ο ανεκδίκητος Νετανιάχου? Ακούστε εδώ κάποια από τα πολλά. Καθώς, λέει, υπερασπιζόμασταν τον εαυτό μας από το Ιράν, υπερασπιζόταν τον εαυτό του, υπερασπιστήκαμε και πολλές από τις χώρες που αποχώρησαν. Δηλαδή, χώρες, ξέρω εγώ, στην Ασία, στην Αφρική, στην Λατινική Αμερική, στη Λατινική Αμερική, ας το πούμε έτσι, οι οποίες αποχώρησαν, τους υπερασπίστηκαν τα ευρεοκατακάθια. Πολλοί ηγέτες, μάλιστα, λέει, από αυτούς που φύγανε σήμερα των χωρών αυτών, σιωπηλά μας ευχαριστούν για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Τι υποκρισία. Θα έλεγε κανείς, εάν τολμάς κουφάλα, πες ποιες είναι αυτές οι χώρες. Τολμάς, δεν τολμάς. Ισχύει, δεν νομίζω. Μπορεί να υπάρχουν, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν. Είμαι σίγουρος ότι χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως ο Μακρόν, ο οποίος το έπαιξε και καλά αλληλέγγυος με τους Παλαιστινίους προχθές, προφανώς και καταλαβαίνει ότι δεν έχει πολιτικό μέλλον, προφανώς θέλει να κάπως κάτι να σώσει με τους δικούς του ανθρώπους, γιατί έχει και προεδρικές εκλογές, οι οποίες δεν θα είναι υποψήφιες, ξαναλέω. Έχει απέναντί του την. Μάλλον οι επιλογές είναι στην πραγματικότητα Μελανσόν ή Λεπέν, και όλοι τώρα το παίζουν, ξέρετε, κατά του Ισραήλ, επειδή είναι της μοδός. Είναι, αυτό το συστημικό κόμμα δεν έχει καμία προσωπική άποψη. Είναι όπου είναι το χρήμα, όπου είναι οι ψήφοι, είναι δηλαδή εξαγορασμένοι όλοι. Εξαγορασμένα σακάκια. Και άρα πράγματι μπορεί κάποιοι να. Αλλά δεν μπορεί να ξεφτυλίσει τον Μακρόν, τον τολμάει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τόσο όσο αφήνει να υπενήσετε. Λοιπόν, σίγουρα δεν υπερασπίστηκες κανέναν πέρα από την.

δώσει στην Αγγλία Κοινωνία των Εθνών την εντολή για τη διαχείριση Παλαιστίνης, καθώς ξεψυχούσε αυτό το τερατούργημα που λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εκεί, σε υφιστάμενο πληθυσμό, 80-85% Παλαιστινίους, άρχισαν να κάνουν τα παιχνίδια αυτά, τη δημογραφική αλλίωση και την εθνοκάθαρση Άγγλοι, και βέβαια οι τρομοκράτες τότε, το Ιργκούν, τρομοκρατικές οργανώσεις των Εβραίων που σκότωναν και Παλαιστινίους και Άγγλους. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους τρομοκράτες των Εβραίων έγιναν και πρωθυπουργοί του Ισραήλ. Προσέξτε, πρωθυπουργοί του Ισραήλ ήταν τρομοκράτες σε τρομοκρατικές οργανώσεις κανονικά, οι οποίοι συμμετείχαν σε βόμβες, επιθέσεις και συγκεκριμένα χτυπούσαν και τα αγγλικά στην Παλαιστίνη τις εγκαταστάσεις και τα ξενοδοχεία. Και μετά, βέβαια, ο λαός τους νομιμοποίησε. Ο Μπεναχέμ Μπεγκίν, για παράδειγμα, ήταν στο Ιργκούν και μετέπειτα πρωθυπουργός των Ισραηλινών. Άρα, 100% αποικία. Αποικία και τρομοκρατία. Έτσι γεννήθηκε το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ. Τώρα δεν έχει να κάνει με σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Είναι η ειλικρινής απλή ιστορία. Δεν την αρνείται κανένας. Οι Άγγλοι πολεμούσαν τους τρομοκράτες, τους μετέπειτα πρωθυπουργούς του Ισραήλ. Λοιπόν. Αναφέρθηκε στην October 7, πότε ήταν η επίθεση της Χαμάς, και είπε ότι, ακούστε εδώ, αφήγημα. Οι Χαμασίτες, λέει, μάλλον οι Παλαιστίνοι, όχι οι Χαμασίτες, οι Παλαιστίνοι δολοφόνησαν, ποιους δολοφόνησαν, τους Εβραίους γείτονές τους. Δηλαδή, αυτοί που ήταν έξω από τη Γάζα, το Πετιμπονούμ, το Μπαμπαρούμ και το Ακουαρίουμ, που είναι ουσιαστικά τα στρατόπεδα με τα οποία κρατάνε τη Γάζα σε ένα ανοιχτό στρατόπεδο, σε μια ανοιχτή φυλακή. Αυτοί λοιπόν που ζουν εκεί γύρω είναι, λέει, γείτονες. Γείτονες. Εάν δείτε τη ζωή μέσα στη Γάζα και πώς ζουν εκεί οι γειτονικές περιοχές με τις πισίνες και τα παλάτια, θα καταλάβετε ότι μόνο γείτονες δεν τους λες. Δουλοπάρικους, τους σκλάβους των Παλαιστινίων, των γειτόνων, μπορεί. Δεν μπορούν να βυθιούν έξω, περιμένουν με τις ουρές για να βγαίνουν έξω για να δουλέψουν, για να πάρουν κάποια χρήματα να τα φέρουν μέσα, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο με τον έξω κόσμο. Και με συνθήκες κατάπτυστες και προσβλητικές τους κάνουν, ειδικά τις γυναίκες τις ξεγυμνώνουν, τις παρενοχλούν οι Εβραίοι εκεί, οι μπράβοι, ο φασιστικός στρατός που έχουν για να βγουν έξω. Και λέει, δολοφόνησαν, λέει, λες και ήταν ο Άγιος Βασίλης, ας πούμε, κάτι φατσούλες, ξέρω εγώ, αξιαγάπητες. Δολοφόνησαν, λέει, τους Εβραίους γείτονες, λέει, οι οποίοι τους έδιναν δουλειά. Δεν είχαν επιλογή άλλοι οι Παλαιστίνοι να δουλέψουν στη χώρα. Παίρναν δουλειά επειδή άλλοι είναι επικυρίαρχοι. Δηλαδή τους κόβανε, τους δίνανε κανένα ξεροκόμματο ψωμί. Μην φανταστούμε ότι τους κάνανε καμιά. Για να μαζεύουν τις ελιές, δεν ξέρω τι να τους κάνουν. Χειρονακτική εργασία, δεν τους έκανε καμιά χάρη. Λοιπόν, και επίσης λέει, ακούστε εδώ τα εγκλήματα, λέει, των Παλαιστινίων την 7η Οκτωβρίου. Καίγανε μωρά ζωντανά μπροστά από τις μανάδες τους. Έχει καταρριφθεί αυτό. Θυμίζω, υπήρχε ένα ρεπορτάζ μιας τελειωμένης, είχε ένας τελειωμένος, μα ποιος ήταν δημοσιογράφος, και τελικά ακυρώθηκε. Βγήκε, το πήραν πίσω και ο Biden το πήρε πίσω, δεν επιβεβαιώθηκε. Συνεχίζει, λέει, ό,τι μπορέσω να κρατήσω, ό,τι ρετσινιά μείνει. Αυτή είναι η επικοινωνία της εποχής. Κανείς δεν τολμάει να πει την αλήθεια. Η αλήθεια κοστίζει, κανείς δεν έχει τα κοχώνα, στα κάκαλα να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Είναι όλοι λαδιάριδες και εμπροκειμένου και εγκληματίες. Και φαντάσου τώρα εικόνα να είναι η Χαμάς, να έχει πιάσει, να έχει δέσει η Κάζο τη μάνα ενός μωρού και παίρνει, λέει, το μωρό και το καίει ζωντανό. Δηλαδή, πράγματι, εδώ μιλάμε για κολαστήριο, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό πουθενά. Υπήρχε μία στην αρχή και αποκεφάλιζαν μωρά κτλ. Το οποίο κατερρίφθη. Και το συνεχίζει κανονικότητα, κάθεκτος. Μετά έκανε ένα παραλυσμό με την 9η Σεπτεμβρίου. Λες και μιλούσε, δηλαδή, τι μας νοιάζει εμάς. Μιλούσε στην ανθρωπότητα, στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μιλάς μόνο στην Αμερική, επειδή τυχαίνει να είσαι στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, τι νοιάζει, πώς συνδέεται στο μυαλό του 98% του πλανήτη, που είναι ο υπόλοιπος πλανήτης, το θέμα της 9η Σεπτεμβρίου, τους Δήμους Πύργους. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι αυτός ο παραλληλισμός. Και όταν λέμε μεγάλη απώλεια, το ποσοστό, λέει, των νεκρών κτλ., επειδή είμαστε μικρό κράτος. Εντάξει. Ξαναλέω, δεν μας λέει κάτι, μας λέει πόσο ο στόχος σου. Στόχος ήταν, ξαναλέω, και οι Αμερικανοί βέβαια, αλλά και οι Εβραίοι για τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν πέσαμε, δεν καταστραφήκαμε, αλλά σηκωθήκαμε και πολεμήσαμε σαν λιοντάρια. Τρομερά λιοντάρια. Η σύγχρονη Luftwaffe, η αεροπορία των Γερμανών, που με drone και τα λοιπά από την ασφάλεια εκεί, στους τεκέδες που έχετε και στα βρωμερά υπόγεια, σαν ποντικαράδες που είστε στο Τελαβίβ, σηκώνετε τα drone και σκοτώνετε παιδάκια μέσα στην Γάζα με τα drone. Πολεμήσαμε, λέει, σαν λιοντάρια. Τα λιοντάρια είναι αυτά. Μετά είπε, θυμάστε, λέει,

βομβιτές και σήκωσε ένα βομβιτή, θυμάστε την περίπτωση με την επιχείρηση αυτή που κάνανε κατά τη Χεσμπολά στο Λίβανο, επιτυχημένη, δεν διαφωνεί κανένας, αλλά έφερε μαζί του ένα όπλο ουσιαστικά μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι. Δηλαδή μας το ομολόγησε η Μοσάντ ότι μπορεί, καλά και το όχι μόνο και το κινητό μπορεί να στο κάνει, να στο κάνει βόμβα. Αλλά κάτι το οποίο αποδεδειγμένα είναι βόμβα και όπλο για αυτούς εδώ τους Εβραίους, το έφερε να το δείξει. Δηλαδή μπήκε μέσα στα Ηνωμένα Έθνη με ένα όπλο που μπορεί να το δίνει σε κάποιον, ας πούμε, και να το ανατείναζε. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπων. Φανταστείτε πώς έχουν κτίνει η πολιτική. Μέχρι και στα Ηνωμένα Έθνη έχει αποκτηνωθεί η κατάσταση. Κτηνοδία. Εξαγριωθεί, αποθρασινθεί. Λοιπόν, μετά πάλι είπε. Αναφέρθηκε στους επίκους. Λοιπόν, οι έπικοι, δηλαδή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο εδώ, είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή στην κοινωνία του Ισραήλ. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται από το κράτος και τους δίνει όπλα το κράτος. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν καραμπίνες όπως έχουν κάποιοι στα χωριά στην Ελλάδα. Παίρνουν όπλα κανονικά από το κράτος. Είναι σαν να λέμε εθνοφρουρά, πολιτοφυλακή κτλ. Κάνει στραβά μάτια το κράτος και ο στρατός και η αστυνομία και τους αφήνουν να τρομοκρατούν παιδιά ηλικιωμένους για να τους πάρουν τα σπίτια. Τόσο απλά. Είναι παλαιστινιακές περιοχές βάση του ΟΗΕ, των συμφωνιών κτλ. Και σου λέει ο μόνος τρόπος να τους διώξουμε από εδώ να τους φοβερίσουμε. Αφού τους εκφοβήσουμε, θα τα παρατήσουν. Πάνε, σπάνε, πετάνε, τους καίνε τα σπίτια, μπουκάρουν μέσα στα σπίτια. Ξαναλέω, το έχω ξαναπεί, είναι περιστατικά αληθινά αυτά. Να είσαι στο σπίτι σου, σε μια μονοκατοικία, σε ένα χωράφι κτλ. Μια αγροτική δηλαδή κατοικία, να έχεις το παιδιά σου μέσα κτλ. Και ξαφνικά μία-δύο ώρα το βράδυ να σου παραβιάσουν την πόρτα. Και να μπουν μέσα αυτοί με τα τρελοκοτσιδούδες αυτές οι βιβλικοί σαλταρισμένοι, τα βιβλικά κτίνη, και να σου πούνε φύγε, θα σε σκοτώσουμε. Αύριο μάζεψε τα πράγματά σου. Αλλιώς θα μας βλέπεις στο σαλόνι σου κάθε βράδυ. Και αναγκάζονται και τα μαζεύουν και φεύγουν. Και έτσι χάνουν τις περιουσίες τους και τις περιοχές τους. Λοιπόν, και πήγε να τους ξεπλύνει, είπε, γιατί λέει, μιλάτε για τους επίκους μας και δεν είναι έτσι, είναι καλά παιδιά. Είναι, λέει, σέβονται τους νόμους. Ότι τα μέσα, λέει, τους δείχνουν, λες και είναι κάποιους, λέει, είναι κάποιοι, ξέρω εγώ, που είναι ανώριμοι βλάκες. Άκου, ανώριμοι βλάκες. Ανώριμοι βλάκες. Άμα δείτε βίντεο από την περιοχή, πώς συμπεριφέρονται σε παιδιά, σε μωρά. Πάνε και τα κλωτσάνε, τα ποδοπατάνε στο πάτωμα. Αυτοί εδώ, με τις ευλογίες του κράτους, είναι παρακρατικός μηχανισμός στην πραγματικότητα. Είναι το κράτος, σαν να λέμε επικουρικό κράτος του κούλι. Κάποιοι, λέει, εντάξει, μπορεί να πετάξουν, λέει, καμιά πέτρα. Σκοτώνουν κόσμο, γαζώνουν κόσμο, πλοφορούν. Πέταναν μια πέτρα. Τι είναι, τα παιδιά της γειτονιάς με πειράζουνε. Ενώ, λέει, οι τρομοκράτες που έχουν μείνει μέσα στο Ισραήλ, και όχι δηλαδή μέσα στη Γάζα, πυροβολούν, λέει, τις εγγύους μας. Σενάρια τώρα, αφηγήματα. Καταρχάς ότι έχει μια αιμονή με τα παιδιά, με την έγκυο, με το βρέφος που καίγεται ζωντανό, με τον Έπστάιν, και αυτό είναι αντιχιαστικό για μένα. Αυτή η αιμονή, το κόλλημα. Πραγματικά. Ανθρωπόμορφα κτίνη, τέρας, χειρολεκτικό τέρας. Μετά ευχαρίστησε τον Τράμπα γιατί, λέει, μας βοήθησε αυτή τη μάχη εναντίον των βαρβάρων, μάλλον εννοώντας τους Ιρανούς. Μίλησε για βαρβάρους εδώ ο κανίβαλος. Και αντιμετωπίσαμε, λέει, για μια απειλή, τεράστια απειλή εναντίον των ΗΠΑ του Ισραήλ αλλά και του κόσμου. Μας έσωσε, πρέπει να το λέμε ευχαριστώ. Σώσαμε τον πολιτισμό. Αυτοί που σκοτώνουν μωρά. Που βομβάρδιζαν, θυμάστε την αντίστοιχη ΕΡΤ του Ιράν, βομβάρδιζαν τα γραφεία της κρατικής τηλεόρασης. Σώσαν τον πολιτισμό. Οι γενναίοι πιλότοι μας, λέει, στους αθέρες του Ιράν, σώσαν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είμαστε, λέει, μια χώρα την οποία την ενώνουν αξίες και ιδανικά. Είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι τι αξίες και ιδανικά είναι αυτά τα οποία σας ενώνουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω στα σχόλια τις δικές σας ερμηνείες του τι αξίες και ιδανικά τους ενώνουν αυτούς που στηρίζουν τον Νετανιάχου. Ο IDF, λέει, δηλαδή Israeli Defense Forces, ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο. Israeli Occupation Forces, δυνάμεις κατοχής είναι στην πραγματικότητα και έτσι πρέπει να τις αποκαλούμε, όπως και τις τουρκικές, και νομίζω ότι είναι κοντεροχτυπιέστε με τους Αμερικανούς και τους Άγγλους ως η μάστιγα της ανθρωπότητας. Και ειδικά στρατιώτες σας είναι οι δυνάμεις του σκότους, φωνιάδες, εγκληματίες, κατακάθια της γης αυτής. Μετά. Επέριψε ευθύνες στους φούφους τους, μίλησε για το Κατάρ, ότι το Κατάρ, λέει, και άλλες μέσω του Αλτζαζίρα και άλλες τέτοιες χώρες έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου στα νέα μυαλά να μισούν το Ισραήλ.
Όχι, κανείς δεν μισεί στο Ισραήλ. Δείτε, καταρχάς να σας πω εγώ, δεν μισώ αυτό το οποίο φτιάξανε, το μόρφωμα αυτό, το κράτος το οποίο, τη μορφή που έχει το κράτος αυτή τη στιγμή, που είναι παράνομα τα πυρηνικά και τα λοιπά, που σκοτώνει παιδάκια, και δεν ασχολείται κανένας μαζί σας, ούτε εγώ, μέχρι που ξεκινήσετε τη γενοκτονία. Μην τα ρίχνετε, μην αναζητάτε δαίμονες, εσείς οι ίδιοι είστε δαίμονες. Και μετά μπήκε στο κομμάτι του Έρντο, του Ερντογάν, και είπε ότι σωστά ανέφερε τους Κούρδους, Αρμένιους και τα λοιπά, τους οποίους τους κυνηγάει ο Ερντογάν, για την Κύπρο που είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κατοχική δύναμη, βέβαια και εσείς είσαι κατοχική δύναμη στην Γάζα και στο Λίβανο, και λέει τις παραβιάσεις κατά της Ελλάδος κτλ. Εντάξει, βγήκαν όλο αυτός ο πατριωτικός χώρος, ο οποίος είναι αδιαστικός στη χώρα, στηρίζει δηλαδή φωνιάδες και άρα δεν έχει καμία αξιοπρέπεια. Δηλαδή, τους συγχαίρομαι όσο συγχαίρομαι τους Τσίπρες, για να καταλάβετε. Μπορεί και παραπάνω, κοντεροχρησιούνται ανάλογα το θέμα, τη θεματολογία. Στην πραγματικότητα δεν είπε τίποτα για για τη γενοκτονία που υποτίθεται την είχε αναγνωρίσει κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Μηδέν κουβέντα για την αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας. Και βέβαια έχει αξία να δούμε ότι όλα αυτά τα λέει ο Νετανιάχου πότε, όταν ξεκίνησε ο Ερντογάν να του λέει κανείς γενοκτονία. Δηλαδή, τόσα χρόνια που ήταν φίλοι, κολλητοί, ο ένας μέσα στο τέτοιο του άλλου, στις δουλειές του άλλου, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έγιναν, η Χαμάς επιτέθηκε. Το Σεπτέμβριο ήταν έτοιμοι, άμα το ψάξετε θα το βρείτε τη σχετική δημοσίευση, ήταν έτοιμοι να τους δώσουν, να παραχωρήσουν στους Τούρκους δικαιώματα συνεργασίας από την ΑΟΣ την Εβραϊκή στο Ταμάρ, το οικόπεδο, το θαλάσσιο τεμάχιο, μέσω της Τουρκιάς, παραβιάζοντας, παρακάμπτοντας, εξαφανίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Απευθείας Εβραίοι να ενωθούν με τους Τούρκους. Δηλαδή θα τους κάνανε ουσιαστικά εταίρους, εξαφανίζοντας από το χάρτη την Κύπρο. Ο Νετανιάχου πρωθυπουργός τότε, το Σεπτέμβριο, ξαναλέω, πριν τον Οκτώβριο πριν γίνει αυτό. Και αφού έγινε αυτό που έγινε και ο Ερντογάν για να επιβιώσει πολιτικά πήρε μια θέση τουλάχιστον επικοινωνιακή, γιατί στην πραγματικότητα στην ουσία στηρίζει το. Αν δείτε από τους λίγους που μείνανε μέσα όταν το γιουχάρανε, πέρα από τον Γκούλη και τους λοιπούς ξεφτύλες εκεί του επιτελείου του, ήταν από το Αζερβαϊτζάν που μείνανε και ακούγανε τον Νετανιάχου. Άρα επικοινωνιακά ο Τούρκος λέει αυτά που λέει και επικοινωνιακά το απαντάει αντίστοιχα εξ ανάγκης πλέον εδώ ο Ερντογάν, ο Νετανιάχου, που τους μπερδεύει για την Ταλεκουάλε, ενώ στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι είναι καθαρά ωφελημιστικό, δηλαδή ευκαιριακό, και ψάχνουν και χρήσιμους ηλίθιους. Όχι μόνο μη γίνει και κανένα θέμα, αλλά ψάχνουν και χρήσιμους ηλίθιους για να τους στηρίξουμε πολιτικά, όπως το Κανοκούλη, τον Ξέπλυνα, θα σας δείτε στη συνέχεια, οικονομικά που τους δώσαμε δισεκατομμύρια. Εμείς λέει, ακούστε εδώ, συνεχίζει και λέει, ο πιο ηθικός στρατός που υπάρχει, κάναμε τα πάντα, ό,τι πλούνουσε από το χέρι μας, για να γλιτώσουμε τους Παλαιστίνιους, να τους βγάλουμε, λέει, από την. Από την περιοχή των πυρών, τους στέλναμε, λέει, μηνυματάκια στα κινητά και μοιράζαμε φυλάδια. Κάναμε τα πάντα, λέει. Κάναμε ακριβώς το αντίθετο της γενοκτονίας. Τι, ακριβώς το αντίθετο της γενοκτονίας, δεν υπάρχει. Το Ισραήλ, λέει, απέτρεψε τη γενοκτονία. Τι, πραγματικά πρέπει να είναι πολύ ωραία στον πλανήτη Χάπη. Κανείς δεν κλείνει μάτι εκεί στη δική σου διάσταση. Μετά, για να το επιβεβαιώσει αυτό, επικαλέστηκε έναν ακαδημαϊκό στην Αμερική, είτε Εβραίος είτε τα παίρνει από Εβραίους, ο οποίος είπε ότι είναι, κατάβελαν προσπάθειες οι δυνάμεις του θανάτου των Εβραίων για να σώσουν Παλαιστινίους. Έχει αξία, όσο αξία έχει το να επικαλεστείς Έλληνα ακαδημαϊκό. Και επίσης γύρισε πάλι στους υπόλοιπους στην αίθουσα και είπε ότι πολλοί, λέει, από τον ελεύθερο κόσμο σήμερα φοβούνται. Ελεύθερος κόσμος είναι η Δύση. Ελεύθερος τώρα, εσείς θα μου πείτε αν νιώθετε ελεύθεροι. Φοβούνται να υπερασπιστούν την ελευθερία. Εμείς δεν περιμένουμε άλλους να ξυπνήσουν από τον ηθικό τους ύπνο και φέρνουμε, λέει, στην ανθρωπότητα αυτές τις καταπληκτικές εφευρέσεις. Το συνδέει, λέει, δεν πρέπει να ξυπνήσετε για να μπείτε σε πόλεμο, ας πούμε, με τους Παλαιστίνους. Εμείς ξυπνάμε μόνοι μας και λόγω του πολέμου φέρνουμε τις εφευρέσεις. Ποιες είναι οι εφευρέσεις? Όπλα τεχνητής νοημοσύνης που σκοτώνουν δοκιμασμένα πάνω σε παιδιά και έτσι μπορούν και εξάγουν σε εμάς, για παράδειγμα. Πληρώνουμε εμείς, τότε τα όπλα τους είναι αποτελεσματικά, καθώς έχουν βγει από το πεδίο. Έχουν δοκιμαστεί τα όπλα τους, πάνω βέβαια σε αμάχους, αλλά τέλος πάντων. Μετά αναφέρθηκε για το Ιράν και άλλες χώρες Μέσα Ανατολής και είπε ότι οι χριστιανοί, λέει, διώκονται, αλλά όχι στο Ισραήλ. Εδώ, λέει, ευημερούν και επιτυγχάνουν. Δείτε σχετικά βίντεο στο κανάλι, ψάξτε Ισραήλ και χριστιανισμός, να δείτε τις διώξεις που υφίστανται οι χριστιανοί από το σιωνιστικό αυτό καθεστώς. Μιλάμε, ίσως να είναι χειρότερα και από την Τουρκία.
αυτό το οποίο βιώνει ο χριστιανός και όχι μόνο οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί, ειδικά στην Ιερουσαλήμ. Τους φτύνουν, τους κλωτσάνε. Δείτε βίντεο, χτυπήστε στο Google βίντεο που χτυπάνε και κλωτσάνε και ρίχνουν κάτω μοναχή, γυναίκα, Εβραίοι, Εβραιοσκούπιδα. Λοιπόν, ή θυμηθείτε τι κάνανε που μπήκαν μέσα στο Λίβανο και σπάγανε το άγαλμα της Παναγίας. Θα μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι είναι όχι απλά, εντάξει, όχι απλά δεν σέβονται τίποτα. Είναι ό,τι πιο διαστικό μπορεί να σκεφτεί κανείς, ό,τι πιο απεχθέστατο, και είναι εχθροί της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα αυτή που είναι πίσω από τις πολιτικές αυτές. Μετά μίλησε για τον κόσμο, λέει, το λαό του Ιράν, ξεσηκωθείτε, λέει, να απελευθερωθείτε, θα πέσει κάποτε αυτό το καθεστώς και όλοι μαζί αυτή τη μέρα θα τη γιορτάζουμε. Μετά έστειλε και τον έναν άλλη βλακόφατσα και έναν πρέσβη που έχουν και ένα χαζοχαρούμενο, οι Εβραίοι στα Ηνωμένα Έθνη, και προσέγγισε, πλησίασε τον εκπρόσωπο των Ιρανών να του δώσει ένα Starlink και λέει να θα το δώσω αυτό, να σου το δώσω, λέει, να το πάρετε, να κάνετε, να απελευθερωθείτε. Σας το δίνω, λέει, είναι καλό να το πάτε πίσω και να απελευθερωθείτε. Ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός του Ιράν τον κοίταξε, τον πολύ cringe, ανατριχιαστικό, δηλαδή ειλικρινά άβολο και άκομψο και κακό με κάθε έννοια. Και καταλήγει λοιπόν εδώ ο Νετανιάχου λέγοντας ότι οι αξίες μας, λέει, έχουν εμπνεύσει την ανθρωπότητα για χιλιετίες. Ποιες είναι αυτές οι αξίες, ακούστε τες. Η ιερότητα της ζωής. Δεν σας κάνω πλάκα. Είναι οι αξίες που μας μαθαίνει το Ισραήλ για την ιερότητα της ζωής. Την κυριαρχία του νόμου, του κράτος δικαίου δηλαδή, αυτοί μας το μάθανε. Και το αιώνιο ταξίδι μας, τον αιώνιο αγώνα μας για ειρήνη και δικαιοσύνη. Αυτό είναι το Ισραήλ. Ειλικρινά, το έχει κάνει στην ταμούτρα σου, το χαλάς ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω αν χαλάει κι άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα θετικό για αυτό που έχετε φτιάξει. Μόνος τρόπος να σώσετε την ψυχή σας, δεν νομίζω να σώσετε την εικόνα σας, είναι να πληρώσουν, να πληρώσετε κι εσείς φυσικά. Δηλαδή δεν πρέπει απλά να ξεσηκωθεί ο λαός του Ισραήλ και να τους ρίξει αυτούς στον κιάδα. Πρέπει και οι ίδιοι να θυσιαστούν οικονομικά, πολιτικά, εδαφικά, για να αποζημιώσουν αυτό το οποίο έγινε τη γενοκτονία. Και να το αναγνωρίσουν κιόλας. Και να αποζημιώσουν όπως αποζημιώνουν οι Γερμανοί τους Εβραίους, όπως πρέπει να κάνουν οι Τούρκοι σε εμάς, έτσι οι Ισραηλοί στους Παλαιστινίους. Πάμε τώρα να δούμε τον Γκούλη. Πάμε να δούμε τι είπε ο αγαπημένος εθνικός μας κωμικός, σατυρικός, τραγικός ηθοποιός, αυτή η φιγούρα εδώ, ο Μίστερ Μπίν, ο Κούλης. Να δούμε, Κούλη, τι έχεις για μας. Λοιπόν, καταρχάς ο Κούλης μίλησε μετά τον Νετανιάχου. Ατυχέστατη αυτή η ομιλία, διότι προηγήθηκε η αποχώρηση από την αίθουσα καθώς μιλούσε ο γενοκτόνος. Μείνανε μέσα τα ξεπλήματα της γενοκτονίας, ο Κούλης είναι η μεγαλύτερη ξεπλήστρα και κάτι άλλο τέλος πάντων που τους ανέφερα πριν. Και τώρα μετά από αυτό, ναι, έχει χάνει ετοιμάσει κάζο εκεί τα χάπατα, οι ονεδίτες, οι μπουχές με τα πουκάμισα και τα μπουλοβαράκια και τα γκάπ που έχουν και δουλεύουν στο Μαξίμου. Ετοιμάσανε μια ομιλία η οποία βέβαια η κάζο δεν είχαν προετοιμαστεί. Μάλλον ο Κούλης δεν του κόψει, να του κόψει, να το προσαρμόσει και να μειώσει λίγο έτσι το γλύψιμο στον Εβραίο, ενώ προηγήθηκε αυτή η αποχώρηση. Ατυχέστατο και βέβαια ανικανότατος ο ίδιος που δεν μπορούσε να το προσαρμόσει. Γιατί το λέω, να πούμε τα καλά πρώτα, μάλλον. Ας δούμε λίγο τα καλά για να, για να είμαστε και δίκαιοι. Κάποια πράγματα υπόθηκαν. Καταρχάς έκανε μια σωστή αναφορά στην Άγκλος, την οποία την αποκάλυψε Ούγκλος, όπως την αποκαλεί και το καραφλό κοράκι. Συγγνώμη, Γεράκι, ο καραφλογέραξ, είναι όλοι της αγγλικής, οι χαρτογιακάδες της Νέας Δημοκρατίας. Σωστή αναφορά λοιπόν στην Άγκλος και σωστή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο βέβαια είναι το μοναδικό κριτήριο για την επίλυση των διαφορών, των θαλασσίων διαφορών, και όπως έχω πει, όλα τα πάντα, ό,τι θέλετε να, αν θέλετε να μάθετε τις διαφορές που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία, οι οποίες είναι κατά βάση θαλάσσιες εδώ, και βέβαια. Και είναι θαλάσσιο γιατί και ο νεαίριος χώρος πάει βάσει των χωρικών υδάτων στην πραγματικότητα. Δηλαδή ότι είναι στο νερό πάει από πάνω. Άρα όλες οι διαφορές είναι εδώ, σε αυτή την τοπώνυμα αυτό, την διατριβή, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, το οποίο ντόμινο το βλέπουμε ακόμα να εξελίσσεται σαν ντόμινο, με τις δηλώσεις του Κούλη. Λοιπόν, για να δούμε. Είπε ότι έχουμε, λέει, πολύ σημαντικές συνεργασίες. Με ποιους? Ισραήλ πρώτα απ' όλα. Ξαναλέω, μόλις πριν είχε φύγει ο γενοκτόνος, τον γιούχαρε η ανθρωπότητα. Αίγυπτος, εντάξει. Σαουδική Αραβία. Μπαχρέιν, Εμιράτα, εντάξει. Και Κατάρ. Δεν ξέρω τι γραμμάτια πρέπει να ξεχρεώσει ο Κούλης. Έχει βάλει τη χώρα μας. Έχουμε, δηλαδή, με το πιο απεχθέστατο καθεστώς ίσως όλων για τη χώρα τους είναι τη Σαουδική Αραβία. Για το λαό τους εννοώ. Ένας
αποκεφαλάρης. Με το Γιαταγάνι, αυτή με την Καμίλα, δηλαδή γραφικές καταστάσεις, αυτό είναι ο Μπιν Σαλμάν, τεμαχίζει κόσμο. Αυτό το βρωμοπαντεφλά, το λαστιχοπαντοφλά, έχει η χώρα μας συνεργασία και έχει στείλει τους ανθρώπους μας εκεί σαν ανιβαράγγια φρουρά, σαν μπράβου, σαν μισθοφόρους, το στρατό μας. Εδώ του Σαουδάραβα, του τερατουργήματος αυτού που τα βρήκε και με τους Πακιστανούς και με τους Τούρκους, και παράλληλα λέει κάνει συνεργασία με το Κατάρ και δεν ξέρω τι εννοεί. Θυμίζω στείλαμε Πέτριοτ στο Κατάρ και είχαν πάει να το ξεπλύνουν τότε, να πούνε ότι με σούσεις της διένεξης Ιράν-Αμερικής, ότι λέει δεν πήγαν στο Κατάρ, λέει πήγαν στην Αμερικανική βάση στο Κατάρ οι αεράμινες. Δώσαμε όπλα, υποτίθεται, που και αυτό είναι πρόβλημα στον Αμερικανό, που άλλες χώρες είπαν όχι απλά δεν σου δίνουμε όπλα, δεν σε αφήνουμε ούτε να περάσεις από πάνω τα όπλα σου, τα όπλα σου είναι πάνω από τον αεροχώρο μας. Εμείς δώσαμε και όπλα για τον πόλεμο των καθαρμάτων, για να μπορεί να γλύφουν και να κάνουν, για να τον βγάζει ο Εβραίος, να τον βγάζει πρωθυπουργό τον Κούλι, και έτσι βγαίνει. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Δείτε βίντεο στο κανάλι ποιος βγάζει τον Κούλι με αποδείξεις. Και τι έχει κάνει και σε άλλες χώρες, τι έχουν κάνει στη Γαλλία, στη Σλοβενία, με αποδείξεις που η Mossad το παίζουν επιχειρηματίες και influencers και δεν ξέρω εγώ τι, tech enthusiasts. Κάνουν, λέει, μικρές εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις κτλ. Starters, οι οποίες kickstart εταιρείες, οι οποίες kickstart εταιρείες, πραγματικότητα είναι η Mossad από πίσω, νέων τεχνολογιών, και με αυτές τις εταιρείες συνεργάζεται το Coolis με αλγόριθμους και βλέπετε μόνο τις μουράκλες των νουδούλων. Και με το αλγόριθμο ουσιαστικά βγάζουν κυβερνήσεις. Για να συνεχίσουν το βγάζουν τον Κούλι και να μας αφορά στο λαιμό τα βαμπύρ, να έχουμε τα βαμπύρ του Κούλι, στηρίζει ο Κούλις τα βαμπύρ του Νετανιάχου. Αλλά φτάσαν εδώ να μας λέει ότι και με το Κατάρ. Με το Κατάρ, ξαναλέω, και τη Σαουδική Αραβία, που είναι δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία και οικονομικά. Και εμείς έχουμε, εμείς, η οικογένεια Μητσοτάκη, Κάζο, και το Βρωμόκομμα έχουν, λέει, στρατηγικές σχέσεις. Είμαστε. Και επανήλθε και επέμεινε αποκλειστικά και μόνο στους Εβραίους και είπε, έχουμε, λέει, δημιουργήσει μια βαθιά και διαρκείας, η οποία, λέει, θα αντέξει στρατηγική συμμαχία στην εργασία με το Ισραήλ. Ακούστε εδώ σχόλια. Ούτε ο Τραμπ δεν μίλησε, δεν έγλειψε τόσο που δεν φίλησε τα πόδια του παιδοκτόνου και παιδόφιλου Νετανιάχου. Μόνο εδώ, αυτή είναι η ομοτράπεζη του Κούλι. Μάλλον η ομοτράπεζη του γενοκτόνου είναι ο Κούλης, ο ομοτράπεζος. Μην πω και ομόεμος. Λοιπόν, κατάλαβε. Μετά μίλησε για τον Τζόλανο, για τη Συρία, και είπε, ακούστε εδώ, ότι η νέα κυβέρνηση Συρία έχει, λέει, λάβει κάποια μέτρα τα οποία είναι προσωστική κατεύθυνση για τις μειονότητες. Άκου σχόλιο. Δηλαδή, δεν φτάνει που ανεχόμαστε να βλέπουμε τον Μουσά, τον αποκεφαλάρη, τον Αλάχου Σνακ Μπαρ, και ειλικρινά έναν άντερ, έναν άνθρωπο των σπηλαίων, τον βάζετε εκεί. Αλλά φτάσαμε τώρα να λέμε ότι έκανε, λέει, έχει πάρει και σωστά βήματα για τις μειονότητες. Βέβαια, είπε ότι εντάξει, οι χριστιανοί στοχοποιούνται, αλλά έχουν, λέει, καλά βήματα. Γιατί πρέπει να το πει αυτό, ρε Θρασίμη. Ρε Γλύφτη, γλύφεις και το πεδαρέλι τον τρομοκράτη της γειτονιάς σας. Φαντάσου τι πολιτικός είναι. Μετά είπε για τη Λιβύη, ευχολόγια της κάλπικης δεκάρας, ότι, λέει, θέλουμε να ενοποιηθεί σαν κράτος. Θα σου το πω πώς θα σου έρθει η ενοποίηση και τι θα σημαίνει αυτή η ενοποίηση. Δεν έχει πάρει γραμμή, δεν έχει καταλάβει ένα νέο κράτος θα σημαίνει για την Ελλάδα και σε ποιον άξονα θα ανήκει. Κοιμήσου όρθιος, ελπίζω να σε έχουμε ξεφορτωθεί για τα καλά. Πάλι ευχολόγια για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Θα οριοθετήσουμε ΑΟΣ με μια ενωμένη Λιβύη, η οποία θα λέγεται από την Τουρκία. Εντάξει. Και μια και είπα Τουρκία, τι είπε για την Τουρκία. Φτιάξαμε, λέει, χτίσαμε, οικοδομήσαμε εμπιστοσύνη με τους Τουρκαλάδες και διατηρήσαμε τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την κλιμάκωση της έντασης που μπορεί να οδηγήσει σε κρίση. Δεν τι λέει, ότι επειδή συνομιλούν με τους Τουρκαλάδες, με αυτή την αθλειότητα που κάνουμε με τη Συμφωνία των Αθηνών, που ουσιαστικά άνοιξαν την πόρτα στους Τούρκους να επανέλθουν στη δυτική αγκαλιά και κέρδισαν οικονομικά, στρατιωτικά, συμβόλαια με τους Ισπανούς, με τους Άγγλους, με τους Καναδούς, με τους Ιταλούς που μπήκαν ουσιαστικά στην Ευρώπη, με τους Ιταλούς ειδικά, το κάναμε αυτό και συνομιλούσαμε. Αυτό, λέει, βοήθησε να αποτρέψει την κρίση. Λες και νοιάζεται ο Ερντογάν, αν μιλάει στους τελειωμένους, στους losers, για να το μιλήσω και στη γλώσσα σου που είσαι και αποπιθικίζεται τα αμερικανικά. Σιγά μην νοιάζεται ο Ερντογάν να μιλάει με τους losers του δικού σου και ότι αυτό τον αποτρέπει να πάει σε κρίση. Τον αποτρέπει το ότι έχει γκριζάρει την κυριαρχία μας, τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, την ΑΟΣ μας στην Κάσο κτλ. Αυτό τον αποτρέπει. Το ότι τον εξευμενίζεις και του δίνεις χώρο, αυτό είναι που τον ενδυναμώνει και τον ενθαρρύνει.
ξεκάθαρα πράγματα. Το ότι μιλάμε, είτε είναι στην κόσμο. Δεν πιστεύω να είναι τόσο χάζο το παιδί, ειλικρινά. Το ότι μιλάμε μαζί τους, ότι έχουμε επικοινωνία, δεν είναι λόγος που δεν υπάρχουν κρίσεις. Μπορείς να μιλάς, σε θεωρεί σκουπίδι έτσι κι αλλιώς, σε αγνοεί και σου κάνει και ένα τεχνητό επεισόδιο. Ο λόγος να έχεις κρίση δεν είναι ότι δεν μιλάς, δεν είναι ότι μιλάς μάλλον, είναι ότι δείχνεις στην ανθρωπότητα ότι είναι καλό παιδί ο Ερντογάν, εταίρος κτλ. Και παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν υποψήφιο κράτος προς ένταξη, προς μέλος, σαν διαχείριση των μεταναστών κτλ. Αυτό είναι ο μοναδικός λόγος. Αυτά για κάτι χάπατα που βγαίνουν στα μία και λένε πρέπει πάντα να μιλάμε, ο διάλογος είναι καλός. Ντουβάρι, πρόσεχε γιατί θα χτυπήσει πάνω. Λοιπόν, σου έρχεται, μας έρχεται. Και μετά λέει ότι έχουμε, λέει, μια διαφορά με τους Τούρκους στην υποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχω ξαναπεί ότι αυτή είναι μια λαθασμένη θέση, 100% αν δεν είναι, είτε είναι ανίκανοι, άσχετοι, είτε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό να το λέμε. Διότι στην πραγματικότητα η χώρα μας δεν έχει καμία διαφορά με τους Τούρκους, τελεία και παύλα. Η προέκταση, η επέκταση των χωρικών μας υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια λύνει το θέμα και της ΑΟΣ. Μένουν ελάχιστα ύδατα στο Αιγαίο που θα είναι διεθνή για να τα μοιραστούμε σαν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Το λένε και ήδη οι Τούρκοι, το εξηγώ στον Ντόμινο και έχω και τις πηγές των Τούρκων. Το ομολογούν οι Τούρκοι. Αν η Ελλάδα ποτέ έκανε κάτι τέτοιο, θα επέλυε τη διαφορά της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδα. Λένε ψέματα και το κάνουν, εικάζω επειδή τα χοντροπαίρνουν ή έχουν ήδη ονόφελος τα ρετάλια του κοινοβουλευτισμού στη χώρα διαχρονικά. Μετά, εμέσως μίλησε για το κάζου Μπέλη, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο, λέει, να έχεις απειλές εναντίον σου όταν λες θα ασκήσω ένα διεθνές δικαίωμα, δικαίωμα που μου το προσφέρει το διεθνές δίκαιο. Δεν κατάλαβα γιατί τόλμησε. Δεν μπορεί να πει. Είδες πως μίλησε έστω και επικοινωνιακά ο Εβραίος. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να απειλεί ένας πρωθυπουργός. Μας απειλεί η Τουρκία με κάζου Μπέλη. Είναι απαράδεκτο, λέει, να υπάρχουν απειλές εναντίον σου, βίαση. Όχι, πες ότι η Τουρκία έχει ψηφίσει ένα κάζους Μπέλη εναντίον μας, αν επεκτείνουμε στα χωρικά. Τόσο προβληματικό παιδί είσαι. Δεν μπορεί να μιλήσει σαν άνθρωπος. Για την Κύπρο. Μίλησε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Βέβαια δεν αναφέρθηκε στα θύματα. Δηλαδή, παράνομα, λέει, εισέβαλε η Τουρκία και μένει μέχρι σήμερα σε κατοχή δυναμική. Συγγνώμη. Παράνομα εισέβαλε και τι κάνανε. Πίνουν καφέ μέχρι σήμερα στην Αμόχωστο, με σταυροπόδι σαν και σένα, το ένα πάδο στο άλλο και όχι ανοιχτά. Και το καπουτσινάκι και την καθημερινή και το δαχτυλάκι έτσι αυτό κάνουν. Τι σημαίνει παράνομα εισέβαλαν? Παράνομα εισέβαλαν, βίασαν, σκότωσαν, εξαφάνισαν. Θα στα λέω, δεν μπορώ να μιλήσω σαν άνθρωπο, σαν κανονικό πλάσμα. Και κατέληξε λέγοντας ότι στηρίζουμε τη ΔΔΟ, αυτό το τερατούργημα, το Transformer, το οποίο δεν υπάρχει πιθανό στον πλανήτη και είναι μια θέση ΔΔΟ κατάπτυστη, προδοτική, όπως ήταν οι πρέσπες, την οποία ο ένδοξος και ηρωικός κυπριακός λαός την έστειλε στον κάλαθο της ιστορίας για να την επαναφέρει ο κοινοβουλευτισμός σε Λευκοσία και Αθήνα. Ότι δεν ξέρει ο λαός, πάμε πάλι σε ΔΔΟ. Λοιπόν, και ακούστε εδώ αθλειότητα. Οι αρχές, λέει, οι οποίες της Κύπρου και τα λοιπά, τις οποίες μάλλον παραβιάστηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι αξίες αυτές της ειρήνης και τα λοιπά, απειλούνται και σήμερα στην Ουκρανία. Έκανε εξίσωση και παραλληλισμό με την Ουκρανία και το Κυπριακό. Για να καταλάβετε γιατί μίσθαρνο μιλάμε. Γιατί εξαγορασμένο πιόνι των Αγγλοσαξώνων. Τόλμησε να κάνει. Δηλαδή, τι σχέση έχει το Ουκρανικό με την Κύπρο? Δηλαδή, οι Ουκρανοί βομβάρδιζαν Ρώσους, Ρωσόφωνους και Ρωσόφιλους στην Ανατολική Ουκρανία. Ποιος πείραξε τους Τούρκους? Κανένας. Και τι δουλειά έχει η Τουρκία? Οι Τουρκοκύπροι είναι στην πραγματικότητα Έλληνες εξυλαμισμένοι. Τι δουλειά έχει η Τουρκία που είχε δεσμευτεί από τις συνθήκες να μην έχει κανένα 3 μίλια από τις ακτές, να έχει κανένα ρόλο να εισβάλλει? Ποιος είναι ο παραλληλισμός και ποιος? Δηλαδή δεν κατάλαβε. Ποτέ δεν ήμασταν και στην ίδια συμμαχία Ελλάδα-Τουρκία. Όχι, ποτέ δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Εδώ η Ουκρανία ήθελε να μεταφέρει όπλα μέσα στην Ουκρανία κατά της Ρωσίας. Η Ρωσία απειλείται με την επέκταση του ΝΑΤΟ. Το να υπάρξει Ελλάδα που είναι ΝΑΤΟ με το πραξικόπημα έστω, γιατί απειλείται? Δεν απειλείται η Τουρκία και δεν αγγίχτηκε ούτε μια τρίχα Τουρκοκυπρίου. Το να κάνει παραλληλισμό ξεπλένει ουσιαστικά του Τούρκου. Και βέβαια τα αφεντικά σου, του Αγγλοσάξονε και τον Ζελένσκι. Μετά λέει για το θέμα το Ουκρανικό, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Γιατί, επειδή το λες εσύ, ποιος σε λογαριάζει τελευταία? Ποιος σε λογαριάζει? Φαντάσου να είσαι ο Πούτιν, να βλέπεις ότι οι Ευρωπαίοι είναι πρόβλημα και είναι μετέχουν του πολέμου, και να λες δεν θέλω να σας μιλήσω γιατί στηρίζετε την Ουκρανία ανοιχτά και δεν είστε ουδέτερη δύναμη, και να ακούς τον Γκούλη, να θυποβαστάζω το τελευταίο του ζουρνά, να σου λέει ότι πρέπει να συμπεριληφθούμε. Τι λέει, ρε? Πάντε πάει να πάτε, φύγει από εδώ, ρε. Λοιπόν, και κατέληξε επίσης να μιλάει για την οικονομία. Αυτό είναι το εσωκομματικό, γιατί και ο Νετανιάχου ήταν, γιατί έχουν εκλογές και οι Εβραίοι και εμείς, ήταν προεκλογικές οι ομιλίες.
Ο Ντανιάχου ουσιαστικά θέλει να πει ότι δεν σας λογαριάζω κανέναν και είμαστε δυνατοί, δεν σας λογαριάζουμε, θα πολεμήσουμε μόνοι μας, θα ψηφώ θεούς και δαίμονες. Μάλλον δαίμονες και δαίμονες. Και ο Κούλης είπε ότι έχουμε λίγο οικονομικό θαύμα στην Ελλάδα κτλ. Άκου εδώ δηλώσεις. Και τα καταφέραμε. Θέλω να σας ενημερώσω και καλά στους υπόλοιπους. Στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, ότι είμαστε, λέει, ένα οικονομικό θαύμα. Την ίδια ώρα η Eurostat, το ανέφερα σε προηγούμενο βίντεο, 9 στους 10 Έλληνες έχουν οικονομικά προβλήματα. Πρωταθλητές η Ελλάδα στη μείωση εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπου 10 δείκτες είμαστε στον πάτο. Δεν έχουμε λεφτά, έχουμε βάλει χέρι στην τράπεζα, δεν υπάρχει λίπος στην κοινωνία, διαλυόμαστε. Μόνο αυτή η κάστα των Νοσφεράτου που είναι πάνω-πάνω και παίρνει τα κέρδη, οποιαδήποτε κέρδη υπάρχουν. Και αυτό το λέει ότι είναι success story εδώ το. Να μην πω τι story είναι ο Κούλης. Ιδιαίτερο story. Μετά, τόλμησα να αναφερθεί στην αρχαία αγορά των Αθηνών και μου τσίγκλισε λίγο με τον Μακρόν εκεί, ότι καθίσαμε εκεί και άλλα βαμπύρ εκεί. Λοιπόν, δεν έχεις καμία ιδέα τι σημαίνει η αγορά. Είναι ένας ιερός τόπος για τον ελληνισμό. Για σας κανονικά θα πρέπει να μπαίνετε μέσα, δεν ξέρω αν ουρλιάζετε σαν βαμπύρ που είστε, να μπαίνετε σε εκκλησία, ένα πεταναγιασμό. Η κοινοβουλευτική ολιγάρχια του πλανήτη. Στην αγορά των Αθηνών γεννήθηκε η δημοκρατία. Και το εξηγώ πλήρως σε κεφάλαιο, σας πληροφορώ πού γεννήθηκε η δημοκρατία εδώ, στους υπερασπιστές της δημοκρατίας. Το εξηγώ πως η αρχαία αγορά των Αθηνών, εκεί γεννήθηκε η διαβούλευση, ο διάλογος, η σιγουρία, ότι ο λόγος μου είναι ίσως με το λόγο οποιοδήποτε άλλο, ασχέτως αν είναι φτωχός ή πλούσιος, η παρησία, να μπορώ να μιλάω χωρίς να φοβάμαι τις επιπτώσεις βάσει των λεγόμενων των επιχειρημάτων μου. Αυτά όλα γεννήθηκαν στην αρχαία αγορά των Αθηνών. Το να μιλάει είναι γενέτειρα το σημείο 0 της δημοκρατίας. Και θα έπρεπε να είναι όχι αρχαιολογικός χώρος, αλλά ένας ανοιχτός χώρος για να μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες αυτής της πόλης, να συνδιαλέγονται, να τον επισκέπτονται, να μπορούν να υπάρχουν διαδικασίες δημοκρατικές και συλλογικές εκεί και όχι ξαναλέω ένα ανοιχτό μουσείο. Το ότι τολμάς και πιάνεις στο στόμα σου εσύ, στο λερωμένο αυτό στόμα σου, την αγορά, το θεωρώ απόλυτη ύβρη για τη δημοκρατία. Λοιπόν, και μετά. Άλλα δύο που κράτησα, τόλμησε να πιάσει στο στόμα του την τεχνητή νοημοσύνη, αχάμπαρος κυριολεκτικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον έπαιρνες στη δουλειά σου για τίποτα. Δηλαδή, ούτε για φωτοτυπίες δεν κάνει. Μια χαμένη ψυχή, ένα χαμένο παλιγαράκι. Μας κάνει μάθημα εδώ και λέει: πρέπει να κάνουμε, λέει, τα πάντα για την τεχνητή νοημοσύνη, να υπάρχουν διεκλείδες ασφαλείας. Και έκανε και το τρομερό παράδειγμα εδώ, άλλος φωστήρας. Για ένα αεροπλάνο, λέει, να πετάξει. Κάνουμε, λέει, τόσες δοκιμές. Δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Άκου επίπεδο σκέψης. Αυτός ο άνθρωπος μας εκπροσωπεί παγκοσμίως. Και είπε ακριβώς αυτό. Ότι λέει πρέπει να μπουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη και τεστ και τα λοιπά, δοκιμές. Γιατί λέει, φανταστείτε, για ένα αεροπλάνο να σηκωθεί, λέει, κάνουμε δοκιμές. Δεν πρέπει να κάνουμε για το. Άκου εδώ. Δηλαδή, κάτι φυλές του Αμαζονίου που ζουν, ξέρω, θα μιλούσαν πιο σοβαρά, πιο ενήλικα από αυτόν τον άνθρωπο. Που την έχουν επαφή δηλαδή με την. Και κατέληξε λέγοντας ότι ο φιλελεύθερος καπιταλισμός στο παρελθόν, λέει, τα έχει διαχειριστεί αυτά τα θέματα και διαφυλάττει το δημόσιο καλό και συμφέρον. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός το κάνει αυτό. Διαφυλάττει το δημόσιο καλό και συμφέρον, ζούμε με τον Κούλη. Η ελεύθερη αγορά, η ανεξέλεγκτη αγορά, εξασφαλίζει το δημόσιο καλό και συμφέρον. Το καλό της πάρτης σου, κάπου άκουσα ένα βίντεο ενός παιδιού, λέει ότι το καλό της πάρτης σου δεν είναι δημόσιο καλό, σίγουρα είναι το ακριβώς αντίθετο, αντιστρόφως ανάλογα πάει. Κάπου σε ένα βίντεο είπε ένα παιδί ότι είχαν, λέει, πόσο 90 κάτι εκατομμύρια. Σε το 2019 οι Νουδούλοι και σε περιουσιακά στοιχεία οι βουλευτές και τώρα έχουν 200 κάτι. Υπερδιπλασιάστηκαν τα εκατομμύρια που έχουν. Αυτό είναι το δημόσιο καλό του φιλελεύθερου καπιταλισμού. Λοιπόν, αυτά. Και να πω. Θα ήθελα να πω και για την συνάντηση Τραμπ και εσύ, αλλά νομίζω ότι δεν προλαβαίνω. Επομένως, ή μάλλον όχι, να πω και δεν πειράζει, ό,τι να γίνει, ας γίνει. Είχαμε λοιπόν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι. Και τίποτα. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Παρόλο που ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ακολουθήσουν, λέει, μεγάλα σπουδαία πράγματα. Είμαι σίγουρος, έχουμε ενθουσιαστεί όλοι. Το μόνο θετικό είναι ότι επεξέτειναν την ειρήνη που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών στα εμπορικά στους σταθμούς, η οποία έλεγε 10 Νοεμβρίου, την επεξέτειναν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Λοιπόν, ο Σι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας εξηγήσει τι έγινε, γιατί ο Τραμπ ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει τι λέει. Το ένα ψέμα μετά την κοτσάνα. Είπε λοιπόν ο ΣΥ ότι μπορεί να έχουμε, λέει, ανταγωνισμό, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο. Και είπε ότι πρέπει να συνεργαστούμε συγκεκριμένα για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πρέπει να παραμείνει, λέει, κάτω από ανθρώπινο έλεγχο. Ανθρώπινη νοημοσύνη. Θυμίζω ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι δεν πρέπει και ότι πρέπει να κερδίσει η Αμερική τον πόλεμο αυτών. Δεν του νοιάζει κανένα όριο, κανένα μέτρο.
και ότι είναι, λέει, απάτη, ξέρω εγώ, συνωμοσία, θεωρία συνωμοσίας το θέμα της τεχνητής νομοσύνης σαν την κλιματική αλλαγή. Α, για την κλιματική αλλαγή αναφέρθηκε ο Κούλης, ξέχασα να το πω, αγαπημένο το θέμα, και θα με σώσει η κλιματική αλλαγή ο Κούλης. Και λέει, λοιπόν, ο ΣΥΔ δεν θέλει, γιατί φοβάται μην χάσει τον έλεγχο το Κομμουνιστικό Κόμμα από την τεχνητή νομοσύνη και τις εταιρείες αυτές. Μετά είπανε για την Ταϊβάν, λέει, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και καλούμε την Ουάσιγκτον να είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, να προχωρήσει το θέμα, λέει, με προσοχή και σύνεση. Ακούστε εδώ, δηλαδή του υπαγόρευε ο ΣΥ εδώ του Τράμπα, και ότι να είσαι, λέει, συνετός στο πώς θα διαχειρίζει το θέμα. Και μέχρι στιγμής ο Τράμπας, ο Λευκός Οίκος, δεν έχουν πει το παραμικρό για το τι διεμήθη σχετικά με την Ταϊβάν. Μάλιστα είπε ότι παραμένει αυτό το μορατόριο, δεν δίνει το πράσινο φως ο Τραμπ των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπλων, πακέτο όπλων στην Ταϊβάν. Το έχει χρησιμοποιήσει σαν, το θεωρεί ο Τραμπ ότι είναι διαπραγματευτικό χαρτί, και πράγματι εδώ παραμένει, δεν τους τα δίνει τα εικάζω, προφανώς το πάνω χέρι το έχουν οι Κινέζοι. Και άρα είπε εδώ, μπορεί, λέει, ο Τραμπ να είναι διαφορετικά συστήματα τα συστήματα της Κίνας και της Αμερικής, αλλά οι δεσμοί μας δεν είναι πολύ ισχυροί κτλ. Και του έδωσε δώρο και ένα άγαλμα ενός αετού, αλλά το οποίο μάλιστα, λέει, το σχεδίασε η πρώτη κυρία Μελάνια, μάλιστα, το παίζει και η designer, την έχουν για αυτή τη γλάστρα. Απ' την άλλη, ο πρόεδρος Σι δεν το έδωσε κάποιο δημόσιο δώρο, τουλάχιστον, δημόσια τουλάχιστον, άρα και αυτό ετεροβαρές, βλέπετε ότι ποιος είναι ο ισχυρότερος εδώ από τους δύο και επικοινωνιακά, συμβολικά. Επίσης, είχε καλέσει ο Τραμπ τους διευθύνοντες σύμβουλους από διάφορες εταιρείες εδώ, και την Amazon, την Tesla, και του έδωσε, δηλαδή, την καλύτερη δυνατή υποδοχή, πήγε ήδη στον πύργο από το αεροδρόμιο. Θυμίζω το 2015, όταν ήταν υποψήφιος ο Τραμπ για την Προεδρία, κορόδευε τότε τον Ομπάμα, που τον υποδέχθηκε τον Σι, Ομπάμα τότε, και είπε ότι κακώς, λέει, τον δεχτήκατε, θα πρέπει να το στείλετε τον πρόεδρο της Κίνας στα McDonald's. Κορόδευε τότε, λούστα, τώρα φάει εσύ μπούκο σε McNuggets με τις αθλίωτες που έλεγες. Λοιπόν, άρα τα προβλήματα είναι η Ταϊβάν, είναι η τεχνολογία, τα μικροτσίπ που πουλάει η Αμερική στην Κίνα, είναι οι σπάνιες γέες, εκεί τους κρατάνε οι Κινέζοι, και βέβαια όλα αυτά, ευτυχώς υπάρχει ένα μορατόριο προς το παρόν, και βέβαια όλα αυτά γίνονται στον απόϊχο των εκλογών του Τράμπα. Φοβάται τι θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο. Υπάρχει και ο πόλεμος που έχει ιτηθεί από τους Ιρανούς. Άρα νομίζω εδώ καταλαβαίνουμε ποιος είναι το πάνω χέρι. Και βέβαια ο ΣΥ, για την, να αναθαρίσουμε λίγο εμείς, αναφέρθηκε στην Θουκυδίδη απαγίδα, στην παγίδα του Θουκυδίδη, την θεωρία αυτών των διεθνών σχέσεων, ότι μια ανερχόμενη δύναμη, τότε αντίστοιχα ήταν η Αθήνα, αναγκαστικά είναι η παγίδα, πέφτει στην παγίδα και η ανερχόμενη δύναμη και η υφιστάμενη δύναμη του status quo, η Σπάρτη τότε, θα προκαλέσει την υφιστάμενη δύναμη για να την εκθρονήσει. Και εννοώντας προφανώς την χώρα του, ότι δεν πρέπει, λέει, να πέσουμε στην Θουκυδίδη παγίδα. Βέβαια αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι βλέπει τον εαυτό του πολύ σωστά και το είπε στα μούτρα του Τραμπ, ότι εγώ είμαι ανερχόμενη δύναμη και εσύ είσαι η παρακμάζουσα δύναμη. Και έτσι είναι, θα δούμε τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Αυτά, φίλες και φίλοι, πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πώς τα ακούτε, τις δηλώσεις Σατανιάχου, Κούλεϊ, Τραμπ, Σι, όλα αυτά. Κάτω στα σχόλια θα χαρώ να δω τις δικές σας απόψεις. Αν σας το βίντεο πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δω αύριο. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Να είστε καλά. Το καλύτερο για τον Τραμπ το είπε ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, ο Κρις Βαν Χόλεν, ο οποίος είπε ότι έχει την ψευδέστηση ο Τραμπ ότι αν αρχίζει και κάνει παρέα με δικτάτορες και αυταρχικούς ηγέτες και είναι αγκαλιά μαζί τους κτλ., μπορεί να, και αυτός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα. Αλλά είναι μια ψευδέστηση, μια παραζάλη, αλλά έχει αξία και νομίζω είναι πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

0: καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο θησαυρός του Μίκη. Έλα να γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί του θα ταξιδέψουμε στα πρώτα του βήματα, θα ονειρευτούμε και θα ανακαλύψουμε το θησαυρό της μουσικής του. Μια παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Μπουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ανάμεσα στο παιδί και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο θησαυρός του Μίκη. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Οι νίκες μας είναι νίκες εναντίον περαιτέρων αντιπάλων. Που οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Ότι η ιστορία δεν είναι απλά για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Κυρίως είναι για να μάθουμε πώς να λειτουργήσουμε στο μέλλον. Γιατί ο δάσκαλος είναι λιγότερο σημαντικός. Είναι πιο σημαντικός ο δάσκαλος. Και από το δικαστή και από τον πρωθυπουργό. Είναι η καλλιέργεια τρόπου σκέψης που θα κάνει τον άνθρωπο αναντικατάστατο και όχι αναλώσιμο. Σε ατομικό επίπεδο, για να επιβιώσουμε ως έθνος, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν πας και ψηφίσεις τον κομματάρχη που σου νομιμοποιεί το αυθαίρετο, τότε το παιδί σου χαιρέτατο ότι θα πάει στη Γερμανία να ζήσει.
6: Τι σημαίνει ότι ένα έθνος επιβιώνει? Είναι η ταυτότητα, είναι οι άνθρωποι, είναι το κράτος? Τι σημαίνει επιβιώνει ένα έθνος? Κύριε Μελτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
5: Η Ιορδάνη, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην ελληνική νεολαία. Είναι αδύνατο να αρνηθώ την πρόσκληση ενός νέου ανθρώπου που έχει οργανώσει μια δραστηριότητα σαν τη δική σου, η οποία είναι αξίεπαινη, γιατί φέρνει σε επαφή το κοινό με διάφορους ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι.
6: Αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος μου. Και γενικά ο στόχος μου σαν podcast είναι οι συζητήσεις που θα δημιουργούνται εδώ μέσα να μπορούν να έχουν αξία και σε 5 και σε 10 και σε 15 χρόνια. Οπότε και πάλι ευχαριστώ που υποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου.
5: Να είσαι καλά.
6: Σε προηγούμενο podcast με τον Νίκο τον Παυλίδη, αλλιώς γνωστός πρακτική σκέψη στο YouTube, συζητήσαμε σχετικά με το πώς επιβιώνουν τα έθνη. Ήταν μια συζήτηση η οποία με προβλημάτισε και μου δημιούργησε παραπάνω ερωτήσεις από ό,τι πήρα απαντήσεις. Οπότε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να βρίσκω τα πρωτόκολλα της σκέψης και το τι υπάρχει πίσω από τη λήψη αποφάσεων, θέλω μαζί να τις συζητήσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πούμε μαζί τι σημαίνει ότι ένα έθνος επιβιώνει. Είναι η ταυτότητα, είναι οι άνθρωποι, είναι το κράτος? Τι σημαίνει επιβιώνει ένα έθνος?
5: Εδώ έχουμε ένα έθνος σε αυτή την βραχώδη απόκρημνη άκρη της Ευρώπης, το οποίο έχει επιβιώσει διαπυρός και σιδήρου, βαλόμενο πανταχώθεν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από την εποχή του Ομήρου. Είμαστε Έλληνες, όπως ήταν εδώ Έλληνες οι προγονείς μας πριν από 200 χρόνια, πριν από 800 χρόνια, πριν από 3.000 χρόνια. υπάρχει μια επιγραφή Μυκηναϊκή του 1500 π.Χ. Θησεύς Θεού δούλος τόσον σύτον έχει. Αυτή είναι Μυκηναϊκή επιγραφή του 1500 π.Χ. Πάμε πάρα πολύ βαθιά στον χρόνο. Και όμως ένας σημερινός Έλληνας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει Θησεύς δούλος Θεού τόσον σύτον έχει. Το γεγονός ότι μια φράση πριν από 3.500 χρόνια γίνεται κατανοητή σήμερα από το μέσο Έλληνα, είναι η απάντηση στο ερώτημά σου. Ότι τα έθνη επιβιώνουν όταν διατηρούν τη γλώσσα τους, την ταυτότητά τους, τη συλλογική τους μνήμη, την αυτογνωσία τους και τη συνείδησή τους. Αυτά τα έχουμε διατηρήσει ως Έλληνες. Μην ακούς τις διάφορες ψευδοαναλύσεις που κυκλοφορούν και που προσπαθούν να μειώσουν τη συνέχεια του ελληνικού έθνους, να διαρρήξουν τα στάδια της ιστορικής μας εξέλιξης. Όχι, όχι, είμαστε ένα έθνος εδώ που ζει 4-5 χιλιάδες χρόνια στην ίδια περιοχή. Και η γλώσσα μας είναι η ίδια, το 70% των λέξεων των ομηρικών επών χρησιμοποιείται και σήμερα. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, με διαφορετική δομή, μορφή. Έχουμε συνείδηση ότι είμαστε Έλληνες. Μας συνδέουν κοινές μνήμες, κοινά τραύματα, κοινά βιώματα, κοινή θρίαμβη. Έχουμε παραδόσεις που ανάγονται στη βαθιά αρχαιότητα. Ξέρεις ότι ένα μεγάλο μέρος των λαϊκών ηθών και εθίμων ανάγονται στην εποχή του Χαλκού.
6: Δηλαδή, ποιο είναι ένα από αυτά?
5: Λοιπόν, στην πατρίδα μου τη Λακωνία, κάθε χρόνο 20 Ιουλίου εορτάζεται ο προφήτης Ηλίας, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και πλήθος από ανθρώπους της περιοχής ξεκινούν να ανέβουν με τα πόδια στην κορφή του τα Ίγια του, στη λεγόμενη πυραμίδα, που βρίσκεται ένα ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, και αυτό το αποκαλούν του Αηλιός. Και κάνουν την ίδια διαδρομή που έκαναν οι Μυκηναίοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι Έλληνες της ελληνιστικής εποχής, οι Έλληνες της ρωμαϊκής περίοδου, για να πάνε να προσκυνήσουν τον ναό του Ηλίου. Υπήρχε ένας ναός του Ηλίου εκεί.
6: Ναι.
5: Αυτό λοιπόν, όταν ήρθε ο χριστιανισμός, αντικαταστάθηκε από τον προφήτη Ηλία, που είναι επίσης ένας Άγιος που εορτάζεται στις κορφές των βουνών. Υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν, ακόμη και με την πολύ μεγάλη μείζωνα μεταβολή του χριστιανισμού του ελληνικού έθνους, αυτά επιβιώνουν και μέσα. Δηλαδή τα αρχαία ελληνικά ήθη, έθιμα, παραδόσεις, στοιχεία επιβίωσαν και στον χριστιανισμό εχριστιανισμένα, αλλά επιβίωσαν.
6: Θέλω να πω ότι ήταν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ιδεολογίες, η αρχαιοελληνική από την βυζαντινή παύλα χριστιανική, έτσι. Πώς επιβίωσαν κάποια έθιμα τα οποία ανήκαν στον
5: χριστιανισμό? Όχι, διαφωνώ μαζί σου. Δεν είναι τόσο διαφορετικό όσο νομίζουμε. Ο χριστιανισμός, για να αποκτήσει τη θεολογία του, το σύστημα αξιών του, την πολιτική του σκέψη, την κοινωνική του αντίληψη, πήρε την πρώτη του ύλη από την κλασική παιδεία. Οι πατέρες Εκκλησίας, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Χρυσόστομος, είχαν σπουδάσει στην Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών με δασκάλους Έλληνες ειδωλολάτρες. Αυτά δεν είναι πολύ γνωστά.
6: Όχι, δεν το ξέρω.
5: Και βεβαίως.
6: Γι' αυτό έχω την άποψη.
5: Ναι, είχαν κλασική παιδεία. Και με θεμέλιο την κλασική παιδεία χτίσανε αυτό που λέγεται ορθόδοξη αντίληψη, ορθόδοξη θεολογία. Δηλαδή έχει πολύ μέσα ο χριστιανισμός, ιδίως ο ορθόδοξος χριστιανισμός, έχει μέσα του πολύ μεγάλες ποσότητες της αρχαίας ελληνικής σκέψης, παράδοσης, αντίληψης. Δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε.
6: Υπάρχει κάποιο αντιπαράδειγμα σε σχέση με το τι ήταν διαφορετικό και το οποίο σταμάτησε να υπάρχει μετά το χριστιανισμό σε σχέση με την αρχαιοελληνική?
5: Ναι, υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει. Ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, στον οποίο συμπεριλαμβάνω και την Ρώμη, το ίδιο πράγμα είναι η Ρώμη, δεν έχει πολιτιστικά, είναι μέρος του ελληνικού κόσμου, ήταν ένας κόσμος σεξουαλικά απελευθερωμένος, έως αχαλήνωτος. Αυτό δε το αχαλήνωτο στοιχείο μεγιστοποιήθηκε στη ρωμαϊκή εποχή, όπου πραγματικά εκεί πλέον οδηγήθηκε η κοινωνική και και προσωπική ζωή και οικογενειακή ζωή των ανθρώπων σε μια χαοτική κατάσταση. Και εκεί ήρθε ο χριστιανισμός και έβαλε μια τάξη. Δηλαδή έβαλε κανόνες. Τη μονογαμία, την αφοσίωση του άντρα στη γυναίκα και τη γυναίκα στον άντρα, την εκπαίδευση των παιδιών με χριστιανικές αρχές. Δηλαδή όλα αυτά που συγκρότησαν αυτό που λέμε την μορφή της οικογένειας στην εκδοχή της τη χριστιανική, αυτό δημιουργήθηκε κυρίως από τον χριστιανισμό και τον Απόστολο Παύλο. Αυτό ήταν μια αλλαγή. Οι άνθρωποι πλέον ζούσαν αλλιώς στην προσωπική τους ερωτική, οικογενειακή, σεξουαλική συνθήκη. Ήταν διαφορετικό. Ο χριστιανισμός το άλλαξε αυτό και το άλλαξε σε μια κατεύθυνση που...
6: Προς το καλό.
5: Ναι, έβαλε μια τάξη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό δεν είχε και κάποια αρνητικά αποτελέσματα, ας πούμε, η ποινικοποίηση των παρεκκλήσεων, ας πούμε, είναι και αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Και αυτό ήταν, ας πούμε, καταπιεστικό για μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Κάθε μεγάλη αλλαγή έχει και τα αρνητικά της. Παρά αυτά τα αρνητικά, πάντως οργανώθηκε η κοινωνία. Αυτή η αλλαγή έλαβε χώρα πρώτα στις κοινότητες των χριστιανών, των πρώτων χριστιανών. Και όταν.
6: Πού?
5: Οι κοινότητες των πρώτων χριστιανών ήταν σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μιλάμε για τον 1ο, 2ο, 3ο αιώνα. Ιταλία, Μικρά Ασία, Κύπρος, λιγότερο Ελλάδα, Αίγυπτος, Συρία. Σε όλες αυτές τις περιοχές δημιουργήθηκαν χριστιανικές κοινότητες που ακολούθησαν αυτό το μοντέλο ζωής.
6: Λοιπόν, φταίει που αποδυναμώθηκε ο αρχαιοελληνικός παλαιορωμαϊκός τρόπος ζωής ή απλά ήταν τόσο ισχυρή ο χριστιανικός τρόπος ζωής ώστε ξεκινώντας από μικρότερα κέντρα πολιτισμικά να καταφέρει όλη την αυτοκρατορία να την βάλει στον ίδιο δρόμο, ας πούμε.
5: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχε παρακμάσει ο αρχαίος κόσμος. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και είχε παρακμάσει διότι αυτή η επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Αιθιοπία μέχρι την Σκωτία δημιούργησε ένα αμάγαλμα λαών και πολιτισμών που δεν μπορούσαν να συνεχθούν μεταξύ τους. Επίσης επήλθε ένα κύμα θρησκευτικού συγκριτισμού, δηλαδή δημιουργούσαν πλέον στρατιώτες Ρωμαίοι που είχαν ζήσει στη Μέση Ανατολή και είχαν ασπαστεί, ας πούμε, τη λατρεία της θεότητας Τάδε της Μέσης Ανατολής, την έφεραν μαζί τους όταν επέστρεφαν στην Ιταλία ή στη Γαλλία και έτσι έχουμε βωμούς και ναούς ασιατικών ή αιγυπτιακών οντοτήτων σε όλη την αυτοκρατορία. Αυτό δημιούργησε λοιπόν μια κατάσταση, ας πούμε, πανσπερμίας και κατακαιρματισμού. Και εκεί η ρωμαϊκή ελίτ το κατάλαβε και ιδίως βέβαια ο μεγάλος Κωνσταντίνος που είχε μάνα Ελληνίδα και χριστιανή, την Αγία Ελένη, ήταν Ελληνίδα από τη Βυθινία, ήταν χριστιανή. Και αυτή του υπέβαλε την ιδέα ότι αν θέλει αυτό το κράτος να επιβιώσει στο μέλλον πρέπει να αποκτήσει μια συνοχή. Και τη συνοχή θα τη δώσει ο εξελληνισμός και ο χριστιανισμός. Ο εξελληνισμός ήταν εύκολος γιατί ήταν ένα κράτος οργανωμένο πάνω σε ελληνικές πολιτιστικές βάσεις. Ο χριστιανισμός ήταν πιο δύσκολος και έγινε αργά και βασανιστικά. Έγινε όμως. Ξεκίνησε με το διάταγμα των Μεδιολάνων και ολοκληρώθηκε, ας πούμε, την εποχή του. Θα έλεγα μέχρι το 10ο αιώνα υπήρχαν ακόμα παγανιστικές ειδωλολατρίες κοινότητες στο Βυζάντιο πλέον.
6: Ναι, ναι.
5: Ναι, αλλά πλέον είχε γίνει μια χριστιανική αυτοκρατορία και αυτό της έδωσε τρομακτική συνοχή, αξιακή συνοχή, ιδεολογική συνοχή, πνευματική συνοχή
6: και, μια πολιτισμική και δύναμη. Συνέχεια, έτσι.
5: Ακριβώς. Και δημιούργησε το ελληνοχριστιανικό σύστημα. Αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και εμείς ακόμα σήμερα.
6: Ακόμη και σήμερα, ναι. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αυτές οι αντιλήψεις με την άλωση το 1453 κλπ. Ήμασταν υπό την Οθωμανική κατοχή 400 χρόνια. Πώς καταφέραμε, παρόλο το ζυγό, να συγκρατήσουμε όλα αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία και να τα συνεχίσουμε μετέπειτα. Ή πώς έχουν αλλάξει αυτά κατά τη διάρκεια του Οθωμανικού.
5: Υπενθυμίζω ότι 400 χρόνια σκλαβιάς βίωσε η Νότια Ελλάδα. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη είχε πέσει πολύ νωρίτερα. Έτσι, τα Γιάννενα την ίδια εποχή με τη Θεσσαλονίκη, γύρω στο 1430, δηλαδή Εκεί η τουρκοκρατία ξεκινάει νωρίτερα. Εκεί που ξεκινάει πολύ νωρίτερα η τουρκοκρατία είναι στη Μικρά Ασία. Έτσι, στη Μικρά Ασία η τουρκοκρατία ξεκινάει από το Μαντζικέρ στην ουσία. Τον 11ο αιώνα. Μάχη το Μαντζικέρ 1071. Εκεί οι άνθρωποι ζήσανε 1000 χρόνια υπό τουρκική κατοχή και δεν ας πούμε εξαφανίστηκε ο ελληνισμός. Μειώθηκε, συρρυκνώθηκε. Πολλοί έφυγαν, πήγανε στη Δύση. Ένα μέρος εξισλαμίστηκε δια της βίας. Εξού και οι σημερινοί Τούρκοι έχουν σε μεγάλο βαθμό ελληνικό DNA, διότι είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Αλλά ένα μέρος παρέμεινε και όταν ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη το 1919, ένα μεγάλο μέρος του μικρασιατικού πληθυσμού ήταν Έλληνες χριστιανοί. Και όχι μόνο στη Σμύρνη, και στα Άδανα ακόμα. Στα βάθη της Ανατολίας, στον Πόντο, στην Κεσάρια. Στην Βυθινία, στην Καπαδοκία υπήρχαν χιλιάδες Έλληνες. Δηλαδή συνολικά στα 10 εκατομμύρια πληθυσμού της Μικράς Ασίας, οι διάφορες στατιστικές που έχουμε στα χέρια μας λένε ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια ήταν Έλληνες. Αυτοί επεβίωσαν διότι είχαν στα χέρια τους ένα πολύ ισχυρό πολιτιστικό σύστημα, τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Είναι πολύ δυνατά συστήματα, παγκοσμίως δυνατά. Δεν εξαλείφονται, δεν αφομοιώνονται, αφομοιώνουν. Βέβαια, στη Δυτική Ελλάδα που βίωσε πολύ λιγότερους αιώνες τουρκοκρατίας και που ήταν και πιο κοντά στη Δύση και που ήταν και πιο ορεινή, άρα οι πληθυσμοί είχαν τη δυνατότητα να ζουν πιο αυτόνομα, εκεί ήταν η πλειοψηφία του πληθυσμού, η συντριπτική, η πανψηφία θα έλεγα, διατήρησαν τα χαρακτηριστικά τους μέχρι την απελευθερωθεί η Ελλάδα του 1830.
6: Πώς το κατάφεραν αυτό?
5: Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως μηχανισμός. Η Εκκλησία ήταν αυτό που λένε ορισμένοι ιστορικοί η σχεδία του έθνους. Δηλαδή το ελληνικό έθνος διήνυσε τους ταραγμένους αυτούς αιώνες έτσι, πάνω σε μια σχεδία. Δηλαδή στον ωκεανό της τουρκοκρατίας εμείς είχαμε μια σχεδία αβύθιστη που ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή εξασφάλισε και τη γλωσσική συνέχεια και την ταυτοτική συνέχεια και την μετάδοση από γενιά σε γενιά της συνείδησης και της συλλογικής μνήμης.
6: Πώς το έκανε αυτό?
5: Υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί. Η λειτουργία. Η θεία λειτουργία. Έτσι, ήταν η βασική κοινωνική εκδήλωση των ανθρώπων σε αυτές τις προνεωτερικές κοινωνίες είναι η Εκκλησία την Κυριακή. Δεν είχαν ούτε δισκοτέκα υπήρχαν, ούτε κινηματογράφοι υπήρχαν, ούτε βιβλιοθήκες. Η Εκκλησία. Δεύτερον, το κρυφό σχολείο. Δηλαδή ένα
6: γενικό
5: φάμα φυσικά. Κοίταξε τώρα. Το θέμα του έχει λύσει ο Κεκαυμένος στο βιβλίο του Κρυφό Σχολείο Εναλλακτικές Εκδόσεις. Παραθέτει χιλιάδες πηγών που λύνουν το θέμα. Όποιος θέλει να δει την τεκμηρίωση στην επιστημονική, γιατί παρακαλώ, όποιοι βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει κρυφό σχολείο, ας διαβάσουν το βιβλίο του Κεκαυμένου. Κοιτάξτε, αυτά όλα εντάσσονται σε μια γενικευμένη επίθεση εναντίον της ελληνικής ταυτότητας που έλαβε χώρα τα τελευταία 30 χρόνια από τους λεγόμενους εθνομηδενιστές. Άνθρωποι αδιάβαστοι με πολύ μεγάλη εμπάθεια εναντίον του δικού τους κόσμου, εναντίον του εαυτού τους στην ουσία. Κλείνω την παρένθεση. Η Εκκλησία λοιπόν είχε στα χέρια της μηχανισμούς, όπως ήταν η Θεία Λειτουργία, όπως ήταν το Κρυφό Σχολείο, όπως ήταν η ανάδειξη λογίων ιερωμένων, όπως ήταν ο μοναχισμός, που ήταν ο μοναχισμός, τι είναι? Είναι διάσπαρτα μοναστήρια, τα οποία λειτουργούν ως, ας πούμε, κέντρα πνευματικής καθοδηγήσης. Mentoring το λέμε σήμερα.
6: Ναι.
5: Ακόμα και σήμερα στο Άγιο Όρος όταν πας, βλέπεις χιλιάδες νέους ανθρώπους που πάνε εκεί για να πάρουν και ευλογία και καθοδήγηση. Οι μοναχοί είναι μέντορες, σπουδαίοι μέντορες οι μοναχοί. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν δημιούργησαν ένα πλαίσιο. Και στο πλαίσιο αυτό ο ελληνισμός όχι μόνο δεν έχασε την ταυτότητά του, αλλά την ενδυνάμωσε κιόλας. Στην τουρκοκρατία μεγιστοποιείται η καμπύλη της εθνικής αυτοσυνειδησίας. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι στην τουρκοκρατία δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει πολιτισμός. Υπάρχει σπουδαία παιδεία, σπουδαίος πολιτισμός, αλλά όλος βρίσκεται στα πλαίσια της Εκκλησίας.
6: Σε έναν παραλληλισμό έτσι, της Εκκλησίας και την θέση που είχε τότε του να διατηρήσει τον πολιτισμό μας, τη θρησκεία μας, την εθνική συνείδηση και την εθνοτική συνέχεια. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχει αυτόν τον ρόλο

0: Άρα λοιπόν που το έθνος διέρχεται η υπαρξιακή κρίση, η Εκκλησία είναι πάλι εδώ και δεν εννοώ την Εκκλησία, την επίσημη θεσμική Εκκλησία κτλ. Μόνον και τους Μητροπολίτες και τους ιερείς των, αλλά ο μοναχισμός ας πούμε παίζει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μοναστήρια τα οποία εκπέμπουν μια μεταφυσική αισιοδοξία. Δες τι τεράστια πήχηση έχει ο λόγος του Αγίου Παϊσίου. Έγινε, γυρίστηκε μια σειρά με τον Άγιο Παϊσίο, η οποία έσπασε τα ταμεία. Δες την ταινία με τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Δεν την έχω δει, είναι αλήθεια.
0: Καταπληκτική ταινία. Δες με τον Σερβετάλη. Δες, παραδείγματος χάρη, ο Κοσμάς ο Αιτώλος, πόσο επίκαιρος και ζωντανός είναι στην λαϊκή συνείδηση. Επίσης, παρατήρησα ότι το 2021, που στην ουσία το επίσημο κράτος αρνήθηκε να εορτάσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, για να μην χαλάσει προφανώς τη σχέση του με την Τουρκία, η Εκκλησία είναι αυτή που πήγε μπροστά. Σε όλη την Ελλάδα οι εκκλησίες πρωτοστάτησαν στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Στα λέω αυτά διότι έλαβα πολύ ενεργό μέρος σε όλη αυτή την διαδικασία. Δηλαδή από το 2021, μόλις κατά κάποιο τρόπο έφυγε ο COVID από τη μέση, άρχισε μια φρενίτιδα εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε ένας από τους ομιλητές που πήγα παντού σε όλη την Ελλάδα και έκανα ομιλίες και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Και αυτό βασίστηκε πάνω στην καταπληκτική οργανωτική επίδοση της Εκκλησίας, η οποία έχει μια μακρά παράδοση διοικητική, πολιτική, διπλωματική, πνευματική, μακρά παράδοση που ανάγεται στους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους. Και χρησιμοποίησε αυτή την παράδοση για να δώσει στους Έλληνες μια συλλογική αυτοπεποίθηση που στηρίζεται στο μείζον γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Λοιπόν, η Εκκλησία, ναι, παίζει ρόλο σήμερα μεγάλο και θα παίξει ακόμα μεγαλύτερο.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι στο μέλλον θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή που η Εκκλησία θα μπορέσει να μας πάει μπροστά από το πρόβλημα? Γιατί εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι όσο πιο πολλούς νοήμονες άνθρωπους και επιστήμονες ανθρώπους συναναστρέφουμε, τόσο βλέπω μία, να το πω, απαξίωση στη θρησκεία και πιο πολύ εμπιστοσύνη στις επιστημονικές εκδόσεις, έρευνα κλπ. Θα μπορεί να έχει τόσο μεγάλη επιρροή η Εκκλησία όταν οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο την επιστήμη?
0: Αυτό είναι παλιό δίλημα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου υπάρχει το ψευδοδίλημα επιστήμης και θρησκείας. Δεν είναι αληθινό το δίλημα. Το αντικείμενο της επιστήμης είναι άλλο από το αντικείμενο της θρησκείας. Ο Αριστοτέλης είχε λύσει το θέμα διότι συνέγραψε μια σειρά επιστημονικών μελετών βάσει παρατήρησης, πειραμάτων κτλ. Έτσι έμεινε 10 χρόνια στη Χαλκιδική παρατηρώντας αστέρια ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, αυτά το ονόμασε τα φυσικά και έγραψε ένα έργο για αυτά τα οποία δεν μπορεί η επιστήμη να κατανοήσει, να ερευνήσει, να προσπελάσει, και το ονόμασε τα μετά τα φυσικά. Η μεταφυσική λοιπόν είναι η φυσική που δεν γνωρίζουμε. Η μεταφυσική είναι αυτό στο οποίο η φυσική δεν έχει λόγο, γιατί δεν έχει βρει τον τρόπο να δώσει μια ικανοποιητική ερμηνεία. Λοιπόν, ας πούμε, ακούω συνέχεια για το Big Bang διάφορες θεωρίες. Δεν έχει δώσει η φυσική μια απάντηση στο πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δίνει μία, την ανατρέπει, τη διευρύνει, υπαναχωρεί, επανέρχεται. Η Εκκλησία έχει δώσει μια μεταφυσική απάντηση. Όχι επιστημονική, μεταφυσική. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς ο Θεό. Και Θεός είναι ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην αρχή πάντα υπάρχει μια αιτία λοιπόν. Λέει λοιπόν η Εκκλησία, λέει η θρησκεία, εν αρχή είναι ο λόγος. Στην αρχή υπήρχε κάποια αιτία. Και ο λόγος είναι προς ο Θεό. Και για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η αιτία, οδηγούμεθα στην έννοια του Θεού. Και Θεός είναι ο λόγος. Δηλαδή ο Θεός είναι η αιτία που υπάρχει ο κόσμος. Ο Θεός δεν είναι ένας γέρος με μια γενιάδα στο ντρούλο της Εκκλησίας. Ο Θεός είναι το όνομα που δώσαμε για να εξηγήσουμε την ύπαρξη του κόσμου.
1: Άρα, για να δώσουμε και ένα νόημα.
0: Αυτό λοιπόν δεν είναι μια επιστημονική ερμηνεία, είναι μια μεταφυσική ερμηνεία. Δεν πρέπει να συγχαίουμε. Επίσης, δεν θεωρώ ότι μια επιστημονική ανακάλυψη αναιρεί

0: τις βασικές αρχές της θεολογίας. Δηλαδή το γεγονός ότι ο άνθρωπος, σύμφωνα με κάποιους, κατάγεται από τον πίθηκο, εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι άλλη διαδικασία δημιουργίας του ανθρώπου. Παράλληλη ίσως. Μπορεί να είναι παράλληλες, ας πούμε, διαδικασίες η διαμόρφωση του ζωικού βασιλείου και η διαμόρφωση του ανθρώπου. Μπορεί να υπήρξε σε κάποια φάση ένας διαχωρισμός των ειδών, μπορεί να μην υπήρξε. Δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις. Με συγχωρείς, εγώ έχω δύο διδακτορικά. Αυτό που έμαθα στα δύο διδακτορικά μου είναι να βαδίζω μόνο πάνω σε συγκεκριμένες αποδείξεις. Αποδείξεις για την καταγωγή του ανθρώπου από τον πίθηκο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ενδείξεις. Άλλο ενδείξεις, άλλο αποδείξεις. Αλλά δέχομαι ότι μπορεί να υπήρχε ένας πρωτοάνθρωπος, ας πούμε, ένας πρωτοπίθηκος από τον οποίο αποήλθαν και ο πίθηκος και ο άνθρωπος. Αυτά όλα δεν αναιρούν τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό. Είναι μέσα στο θεϊκό σχέδιο.
1: Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, για να μπορέσω, επειδή προβληματίζομαι και εγώ όπως πολλοί νέοι που έχω συναστραφεί και συνεχίζω και συναστρέφομαι, η επιστήμη εξηγεί αυτά που βλέπουμε, ενώ η θρησκεία μας βοηθάει να δώσουμε ένα νόημα σε όλα αυτά.
0: Ναι, σωστή υπέρδυση.
1: Και έτσι μπορώ και εγώ, ας πούμε, να συνεχίσω και να πιστεύω με τον τρόπο που πιστεύω εγώ και ο κάθε νέος πριαντάρης Ιορδάνης, ας πούμε, αυτή την εποχή. Οπότε το χρησιμοποιώ και λίγο κατά το δοκούν.
0: Όλα αυτά με την καλή ένα κατά το δοκούν αξιολογούνται και αξιοποιούνται. Ναι. Η θρησκεία νομίζω ότι γίνεται πολύ έντονη στη συνείδηση και στο μυαλό των ανθρώπων όταν ένας άνθρωπος διέρχεται μια προσωπική κρίση, όταν είναι μπροστά στο θάνατο. Εδώ ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μετέλαβε και εξομολογήθηκε και κυδεύτηκε χριστιανικά. Θέλω να πω, βλέπετε ότι ακόμα και άνθρωποι που είχαν ως σημαία τους την αθεία και ως μέρος της ιδεολογίας τους και της πολιτικής τους σκέψης, μπροστά στο θάνατο θυμήθηκαν ότι υπάρχει το επέκεινα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν η σχέση μας με τη θρησκεία πάντοτε είναι κειμενόμενη και εξαρτάται από την προσωπική μας συνθήκη.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει πάντοτε. Όταν είσαι νέος, γεμάτος αυτοπεποίθηση, υγεία κτλ., μπορεί να πεις ότι δεν έχω ανάγκη ένα μεταφυσικό εξοπλισμό. Όταν όμως βλέπεις ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα, είναι πιο ασταθή, δεν υπάρχουν βεβαιότητες, πολλά πράγματα δεν εξηγούνται, όταν δεις τη ζωή σου το θαύμα.
1: Είναι ένα καταφύγιο.
0: Ναι, βλέπεις τη ζωή σου πράγματα που δεν εξηγούνται δια της επιστήμης. Και λες, οι γιατροί λοιπόν είναι μια κατηγορία ανθρώπων που πιστεύουν πάρα πολύ. Γιατί έχουν δει πράγματα που δεν εξηγούνται με την ιατρική λογική. Έχουν δει ανθρώπους να γίνονται καλά ενώ δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη να γίνουν καλά. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπεις ότι ανάμεσα στους γιατρούς υπάρχει μεγάλη πίστη. Λοιπόν, όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο. Η σκέψη σου γίνεται πιο πολύπλοκη. Μια φορά στη Μονή Βήρων Σαγιώρος είδα έναν πανύψηλο Ιαπωνέζο με γυαλιά και μυοπικά μάτια να περπατάει σαν χαμένος. Του λέω, ποιος είστε? Μου λέει, καθηγητής πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Λέω, τι κάνετε εδώ? Μου λέει, ψάχνω, μου λέει. Αυτό για μένα δεν είναι πιο συγκλονιστική προσέγγιση της θρησκείας. Ψάχνω. Ήρθε στη Μονή Βήρων από την Ιαπωνία, ψάχνοντας ο άνθρωπος. Λοιπόν, η θρησκεία είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικό θέμα, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και κοινωνικό θέμα, γιατί ενώνει τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς αυτό. Και εδώ κάνω συνερμικά μια σκέψη, η οποία είναι η εξής, ότι εφόσον η θρησκεία γίνεται πιο ισχυρή όταν δεχόμαστε πίεση, άρα λοιπόν και ο υποκατοχή ελληνικός λαός, πριν πρόβλημα του 1821, απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη συνοχή μέσα από τη θρησκεία. Αλλά το 1921 ήταν ένας παράλογος πόλεμος, ήταν μια παράλογη επανάσταση. Μια επανάσταση προδιαγραμμένη να αποτύχει, μέχρι που έγινε τι?
0: Ωραία, να τα δούμε σιγά σιγά. Καταρχήν, η ταύτιση του ελληνικού λαού με τη θρησκεία στη Τουρκοκρατία είναι εύλογη, γιατί δεν υπήρχε κράτος ελληνικό. Δεν υπήρχε μια ελληνική οντότητα να λειτουργήσει ως πλαίσιο του ελληνικού λαού. Μόνο τη θρησκεία είχαν οι άνθρωποι. Έτσι, την εκκλησία με την καμπάνα κτλ. Θα σου πω κάτι που λίγοι το ξέρουν, ότι η Ανάσταση, αυτό το έχει πει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πολύ μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, πολιτικός, έχω γράψει βιογραφία του και μέντοράς μου, Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πολιτικός, ο διανόμενος και η εποχή του, εκδόσεις Καπών. Ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, ιδίως για τη δικιά σου την ηλικία. Κανελόπουλος λοιπόν έλεγε ότι η Ανάσταση στην Ελλάδα θεωρείται πολύ πιο σημαντική γιορτή από τα Χριστούγεννα, γιατί στη Δυτική Ευρώπη είναι τα Χριστούγεννα, δεν είναι το Πάσχα. Εδώ είναι το Πάσχα, διότι η Ανάσταση ταυτιζόταν πάντα στη συνείδηση του υπόδουλου ελληνικού έθνους με την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Δηλαδή όταν λέγανε Χριστός Ανέστη, το δεύτερο επίπεδο του Χριστός Ανέστη είναι ότι να έρθει και η ώρα να και εμείς να αναστηθούμε ως έθνος, να βγούμε από τη δουλεία. Αυτό συνέβαινε επί 400 χρόνια, επί 500 χρόνια. Έτσι και άρα είχε μια, η Ανάσταση μια εθνική διάσταση, εκτός από θρησκευτική. Τώρα, το θέμα της Επανάστασης είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ντροπή που δεν διδάσκεται η Επανάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι ντροπή που δεν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, όπως έπρεπε να διδάσκεται, απλά αναφέρεται, επί τροχάδιν. Είναι ντροπή που υπάρχουν συστημικοί ψευδοϊστορικοί και ψευδοπανεπιστημιακοί, οι οποίοι προσπαθούν, αντί να ασχοληθούν να δουν πώς έγινε αυτό το θαύμα, ένα ολιγάριθμο άοπλο, δούλο γένος να συντρίψει μια αυτοκρατορία τερατώδη και πανίσχυρη. Αντί να ασχοληθούν με την ουσία, ασχολούνται άλλος να λιδωρήσει τον Καποδίστρια, άλλος να μειώσει τον Κολοκοτρώνη, άλλος να μας αποδείξει, που δεν αποδεικνύεται φυσικά, γιατί ισχύει ακριβώς αντίθετο, ότι δεν έγινε η Επανάσταση 25 Μαρτίου, ότι δεν υπήρξε Αγία Λαύρα, ότι δεν... δηλαδή αυτό το έμεσμα των εθνομηδενιστών ασχολείται με την Επανάσταση μόνο για να τη μειώσει. Η Επανάσταση άλλαξε το παγκόσμιο χάρτη. Δεν ήταν απλώς ένα γεγονός που αφορούσε εμάς τους Έλληνες. Ήταν ένα γεγονός που άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση των λαών από τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Ο Μάρκ Μαζάουερ, μέγας ιστορικός, Αγγλοεβραίος, που είχε ασχοληθεί με την Ελλάδα πάρα πολύ, είναι ο μόνος που είπε το 2021 σε ένα βιβλίο που εξέδωσε την Επανάσταση ότι η Ελληνική Επανάσταση ανοίγει το δρόμο για αυτά που έγιναν τις επόμενες δεκαετίες. Για την απελευθέρωση των Σέρβων, των Βουλγάρων, των Ρουμάνων, αλλά και των λαών που ζούσαν στα πλαίσια της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έτσι, δηλαδή άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση των αυτοκρατοριών και τη δημιουργία των εθνικών κρατών. Το πρώτο εθνικό κράτος που δημιουργήθηκε ήταν το ελληνικό.
1: Δείξαμε ότι αυτή η αυτοκρατορία μπορεί να σπάσει.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό που βλέπω εγώ σαν εκπαιδευτικός και προφανώς έχετε δει και εσείς πολλές φορές είναι ότι καλούμαστε να διηγηθούμε την ιστορία μέσα από ένα πρίσμα απλώς ηρωισμού, χωρίς να καταφέρουμε. Προφανώς εσείς ακολουθείτε διαφορετική πορεία σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε τους μηχανισμούς πίσω από το πώς τελικά λειτουργήσε όλο αυτό. Γιατί.
0: Τώρα, με βάση σε πειρασμό να πω κάτι που λέω στους μαθητές μου πάντοτε, ότι εμείς έχουμε ένα χαρακτηριστικό οι Έλληνες. Οι νίκες μας είναι νίκες εναντίον υπερτέρων αντιπάλων. Που οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί στο Μαραθώνα. Δεν βγαίνανε στη Σαλαμίνα. Δεν βγαίνανε στο Γρανικό, στην Ισό, στα Γαυγάμιλα. 30.000 Έλληνες εναντίον ενός εκατομμυρίου Περσών. Δεν βγαίνανε στις δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες. Μα δεν βγαίνανε και στα Δερβενάκια. Δεν βγαίνανε και το 40. Άρα τι γίνεται. Λέω λοιπόν ότι οι Έλληνες έχουν ένα λογισμικό, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας ορολογία. Πολύ ανώτερο από οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι φυσική νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη βαδίζει πάνω στα δεδομένα που έχει. Η ελληνική ανώτερη στρατηγική ευφυΐα βαδίζει ανατρέποντας τα δεδομένα που έχει. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες βρίσκουν έναν αλγόριθμο και συντρίβουν μια αυτοκρατορία, έχουμε συντρίψει την Περσική αυτοκρατορία, την Αραβική αυτοκρατορία, την Οθωμανική αυτοκρατορία, την Ιταλική αυτοκρατορία, έχουμε συντρίψει 4 αυτοκρατορίες. Έχει ξαναγίνει αυτό παγκοσμίως. Λοιπόν, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι προφανώς τον εγκέφαλό μας, για τα γεγονότα παράγονται από τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο εγκέφαλός μας έχει κάτι μέσα. Και αυτό το κάτι εγώ θεωρώ ότι είναι η ελληνική γλώσσα. Είναι μια απίστευτη γλώσσα. Λέω πάντα στα παιδιά, από εκεί ξεκινάω πάντα τη συζήτηση, ο Γιώργος παίζει μπάλα. Άλλαξε τη σειρά των λέξεων, μπορεί να αλλάξει τη σειρά όλων των λέξεων. Ο Γιώργος μπάλα παίζει, μπάλα παίζει ο Γιώργος, το γράψει 6 φορές. Αυτό δεν γίνεται σε καμία άλλη γλώσσα. Ούτε στα γαλλικά, ούτε στα αγγλικά, ούτε στα γερμανικά, ούτε σε καμία άλλη γλώσσα δεν γίνεται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ελληνική γλώσσα έχει τρομακτική ευελιξία και παράγει μια εντελώς καινοτόμα, ρεξικέλευτη, ελεύθερη σκέψη. Είναι ένα άλογο που το υπέβεις και το πηγαίνεις εκεί που θέλεις. Ενώ, ας πούμε, τα γερμανικά είναι ένα τρένο, μπαίνεις μέσα, σε πηγαίνει αυτό που θέλει αυτό και που θέλει αυτό. Τα ελληνικά είναι ένα άλογο που το υπέβεις και το πηγαίνεις εκεί που θέλεις. Και αυτό δημιουργεί μια τεράστια ευελιξία νοητική που μπορεί να βρίσκει διέξοδο στο αδιέξοδο. Στο φαινομενικό αδιέξοδο, ο Έλληνας βρίσκει διέξοδο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο έθνος που εφήβρεται την έννοια της δημοκρατίας. Πουθενά άλλου στον κόσμο κανείς δεν σκέφτηκε την έννοια της δημοκρατίας. Ότι δεν θα έχω ένα κληρονομικό ηγεμόνα, ένα αυταρχικό ηγεμόνα κτλ. Κτλ. Θα έχω μια απευθείας διακυβέρνηση που θα παράγεται με αποφάσεις του πληθυσμού.
1: Περίπου. Η δημοκρατία όπως είχε τότε σε σχέση με την τώρα είναι διαφορετική.
0: Είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Φοβάμαι. Πολύ καλύτερη. Εάν εννοείς τις γυναίκες και τους δούλους, πρέπει να. Πάντοτε, όταν κρίνουμε μια εποχή, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις κοινωνικές συνθήκες. Η δουλεία υπήρξε πραγματικότητα μέχρι το 19ο αιώνα. Την κατήρησε ο Λίνκολν στην Αμερική. Ο Ναπολέον άφησε τη δουλεία στις αποικίες. Εμείς πάψαμε να έχουμε δούλους εδώ από το Βυζάντιο. Δεν υπήρχαν στο Βυζάντιο δούλοι. Απαγορευόταν η δουλεία στο Βυζάντιο. Λοιπόν, στην αρχαιότητα η δουλεία ήταν μια συνθήκη. Είναι σαν να μου πει σήμερα ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα γιατί δεν ψηφίζουν οι σκύλοι και οι γάτες. Ναι, μπορεί σε 100 χρόνια λοιπόν πράγματι να ένας επόμενος πολιτισμός να πει ότι, ότι εμείς είμαστε υπανάπτυκτοι διότι οι σκύλοι και οι γάτες δεν έχουν δικαιώματα. Σήμερα όμως οι σκύλοι και οι γάτες δεν έχουν δικαιώματα. Και κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί οι σκύλοι και οι γάτες να έχουν δικαιώματα. Εκτός από λίγους οικολόγους, όπως είμαι και εγώ, που θεωρούν ότι και τα ζώα έχουν δικαιώματα. Αλλά οι περισσότεροι δεν θεωρούν ότι τα ζώα έχουν δικαιώματα. Αυτή είναι η αναλογία. Οι δούλοι ήταν αυτονόητο, δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Επίσης οι γυναίκες, μιλάμε για κοινωνίες που οι γυναίκες γεννούσαν 10-15 παιδιά. Δεν συμμετείχαν στην πολιτική διαδικασία. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους αρχαίους Έλληνες ότι ήταν, ξέρω εγώ, μισογύνηδες, ότι ήταν ρατσιστές κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι μεταφορά της σημερινής λογικής σε έναν άλλο κόσμο. Είναι σαν να λες, ας πούμε, τώρα στον πατέρα του 1950 γιατί έριξες χαστούκι στο παιδί σου.
1: Που ήταν κάτι φυσιολογικό τότε.
0: Τα πήγα στο σχολείο, η δασκάλα μου είχε μια βέργα, την είχε πάνω στην έδρα και τη χρησιμοποίησε κιόλας. Ήταν αφόλητος αυτονόητο. Ωραία. Εγώ δεν το κάνω ως δάσκαλος. Στα παιδιά μόνο αγάπη από μένα έχουν πάρει κτλ. Αλλά όταν ήμουν εγώ μαθητής, τρώγαμε ξύλο. Κανείς δεν διαμαρτύρηθηκε. Γιατί θεωρείται αυτονόητο. Έτσι ήταν η συνθήκη. Είναι λάθος μέθοδος να μεταφέρεις τη σημερινή λογική σε άλλη εποχή που δεν ίσχυε αυτή η λογική. Αυτή είναι μια καθαρά επιστημονική αρχή.
1: Άρα λοιπόν τα στοιχεία που μας βοηθήσαν να ξανασυστήσουμε ένα κράτος από το έθνος που υπήρχε μέσα στην τουρκοκρατία ήταν η γλώσσα σίγουρα, η στρατηγική, ήταν η θρησκεία μας, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου έχετε πει, αλλά μου έρχεται συνειρμικά μια άλλη σκέψη. Πώς γίνεται αυτή η γλώσσα η οποία μπόρεσε να δημιουργήσει αυτή τη στρατηγική, αυτή την πίστη στο ότι θα κερδίσουμε για την επανάσταση και ότι θα ξανακάνουμε δικό μας κράτος, να μας οδηγήσει αργότερα, για παράδειγμα, στον ατυχή πόλεμο το 1997. Εκεί τι ακριβώς έγινε και αντιστράφηκαν λίγο οι ρόλοι και αναγκαστήκαμε και να δώσουμε, ας πούμε, χρηματικά οικονομικές απολαβές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την κρίση τότε αυτό που γίνεται.
0: Το κράτος που στήθηκε πάνω στο αίμα του Καποδίστρια ήταν ένα κράτος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν οραματιστεί, σχεδιάσει οι άνθρωποι που έκαναν την Επανάσταση. Απ' την άλωση μέχρι την Επανάσταση έχουμε σειρά δεκάδων επαναστατικών κινημάτων. Και το 1770, ας πούμε, τα Ρολοφικά ήταν μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Ο Ρήγας Φεραίος έφτιαξε την πρώτη φιλική εταιρεία. Απλά τους πιάσανε και τους εξόντωσαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι που έφτιαξαν τη φιλική εταιρεία, αλλά και οι μεγάλοι κλέφτες και αρματολοί της Πελοποννήσου, της Τερεάς, της Κρήτης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, δεν ήταν μόνο στη Νότια Ελλάδα. Στη Χαλκιδική, έτσι, υπήρχαν επαναστάτες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν επαναστάτησαν για να φτιάξουν το ψευδοκράτος των Αθηνών. Αυτό που προέκυψε από, μετά τη δολοφονία του Καποδίσια, είναι το ψευδοκράτος των Αθηνών. Ο Κοσμάς ο Ιωτολός λέει μια αποστροφή σε ένα λόγο του: θα έρθει πρώτα ένα ψευτορωμαϊκό. Μην το πιστέψετε, θα φύγει πίσω. Αυτό είναι το ψευτορωμαϊκό που ζούμε. Το οποίο απέτυχε ολοκληρωτικά σε όλα τα επίπεδα. Απέτυχε να δει. Και τώρα σε μεταπολίτευση βλέπουμε πλέον ότι καταραίει παταγωδός και συμπαρασύρει μαζί του και όλο το, ας πούμε, τον πολιτισμό, την παιδεία, την ταυτότητα. Έτσι, είναι ένα κράτος το οποίο απέτυχε να ελευθερώσει. Στην αρχή είχε κάποιες επιτυχίες, και ρώτα Επτάνησα, τη Θεσσαλία, με το Βενιζέλο έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και μετά μέχρι τη Θράκη.
1: Μιλάμε για το πολίτευμα μετά τον Αττική πόλεμο,
0: 97-93. Ο Αττικής πόλεμος ήταν το σοκ, το οποίο αφύπνισε.
1: Πώς προήλθε όλο αυτό το σοκ και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σοκ όμως? Τι μεσολάβησε?
0: Επειδή ακριβώς η Επανάσταση δεν απέληξε στη δημιουργία, στην αναγέννηση της Ρωμανίας, αυτός ήταν ο στόχος. Η Ρωμανία είναι το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, αυτό που λέμε το Βυζάντιο, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αυτός ήταν ο στόχος της Επανάστασης. Πέσαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις για να μην υλοποιηθεί αυτός ο στόχος και να βγει ένα πολυφάδι, ένα κρατήδιο, ελεγχόμενο προτεκτοράτο των Αγγλογάλλων, ας πούμε. Αυτό το μικρό προτεκτοράτο λοιπόν κατοικεί του από ένα λαό ο οποίος ήθελε πάση θυσία να ολοκληρώσει το εγχείρημα. Η πρώτη μεγάλη ατυχής προσπάθεια ήταν στον Κρεμαϊκό πόλεμο το 1854, όταν η Ρωσία επετέθη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλος ο ελληνικός λαός ξεκίνησε να πάει στα σύνορα να ελευθερώσει τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο κτλ. Και οι Αγγλογάλοι έστειλαν άγημα στον Πειραιά, βομβάρισε την Αθήνα και αυτό τελείωσε. Το 1864, με την έλευση του Γεωργίου, μας δίνουν τα Επτάνησα στην πραγματικότητα για να μην τα πάρει η Ιταλία, που τα διεκδικούσε και που τότε συνεκροτήτωσε ανεξάρτητο κράτος.
1: Ανήκαν στην Ιταλία, νομίζω, τότε.
0: Δεν ανήκαν. Ανήκαν στη Βενετία μέχρι το 1798. Κατόπιν περιήλθαν μετά από μια σειρά που περιήλθαν στην Αγγλία. Ήταν αγγλική αποικία. Το 1864, όταν ήρθε ο Γεώργιος ο πρώτος, οι Άγγλοι του τα έδωσαν ως πρίκα, ας πούμε, στην πραγματικότητα, γιατί καταλάβαιναν ότι θα τα διεκδικούσαν οι Ιταλοί για να ελέγχουν και τις δύο πλευρές Αδριατικές. Λοιπόν, το 1878 πήραμε ένα μέρος της Θεσσαλίας, μεγάλη διπλωματική επιτυχία τότε της κυβέρνησης Κουμουνδούρου, με τη σύμπραξη του Καραθεοδωρίτου Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1897 η Εθνική Εταιρεία που είχε σκοπό την απελευθέρωση των υποδούλων περιοχών ενεπλάκησε μια πρωτοβουλία λανθασμένη, προκάλεσε ελληνοτουρκικό πόλεμο, τον πόλεμο τον χάσαμε, πληρώσαμε πρόστιμο, αλλά ένα αποτέλεσμα του πολέμου ήταν η αυτονομία της Κρήτης όμως, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Η προσάρτηση.
0: Όχι, δεν είμαστε ακόμα σε προσάρτηση. Είναι αυτονομία. Η προσάρτηση έγινε 14 χρόνια μετά. Πρώτα η Κρήτη έγινε αυτόνομη.
1: Okay.
0: Με Έλληνα ηγεμόνα. Το γιο του Γεωργίου του Πρώτου. Τον πρίγκιπα Γεώργιο. Τον άντρα της ψυχαναλήτριας Μαρίας Βοναπάρτη. Σημαντικοί οι άνθρωποι ήταν αυτοί. Λοιπόν, το 1912 ο Βενιζέλος προσαρτά την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, τη Ήπειρο, Μακεδονία.
1: Όχι, βέβαια, υπήρχε και το ότι Σέρβοι, Μαυροβούνιοι.
0: Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν θα τελειώσουμε.
1: Θέλω να πω ότι βάλθηκε από παντού η Οθωμανική Αυτοκρατορία τούτη, επομένως δεν μπορούσε.
0: Είχαν αποφασίσει οι Άγγλοι να την διαλύσουν, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα είχε βρει με τους Γερμανούς και είχε φύγει από την Αγγλική επιρροή. Και αυτό, γι' αυτό μας βοήθησαν οι Άγγλοι. Λοιπόν, στη συνέχεια όμως γίνεται ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και εκεί οι ξένοι, οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν η Ελλάδα να μπει στον πόλεμο για να ξαναγίνει η αυτοκρατορία. Και εκεί μας αδειάζουν. Δηλαδή, ενώ μας αφήνουν να πάμε σε Μικρασία για τους δικούς τους λόγους, έχω κάνει μια ομιλία να γκουγκλάρει το κοινό σου. Μελετόπουλος Μικρασιατική Εκστρατεία Λοζάνη. Θα βγάλει μια ομιλία που έγινε στη Λοζάνη του 23, η οποία είχε μια τεράστια στη συνέχεια αναμετάδοση. Την έχουν δει πάντα σε αυτή την ομιλία μου στη Λοζάνη, που εξηγώ τι έγινε στη Μικρασία.
1: Okay.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι καταστραφήκαμε στο τέλος. Συνασπίστηκαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αμερική απήχε εναντίον μας για να μην γίνουμε μεγάλη δύναμη πάλι. Μετά υποστήκαμε την απώλεια του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, τη Σύμβρου και της Τενέδου, το 1974 της Κύπρου, και στη συνέχεια στη μεταπολίτευση άρχισε μια εντροπία, δηλαδή μια κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής, της παιδείας, της πολιτικής, της εθνικής μας αυτοπεποίθησης και κυριαρχίας. Άρχισαν τα πλήγματα, τα ίμια, ξέρω εγώ όλα αυτά, γενικεύτηκε η διαφθορά, κατέρευση οικονομία, χρεοκοπήσαμε. Δηλαδή το κράτος αυτό που στήσαμε το 1831 μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, κατέληξε αυτή τη στιγμή να απειλεί το ίδιο το κράτος στην ύπαρξη του ελληνισμού. Αυτό που είχε προβλέψει ο Ιωάννης Δραγούμης, ότι το κράτος στρέφεται εναντίον του έθνους. Και αν το κράτος αυτό δεν ανασυγκροτηθεί εκβάθρων και δεν, για να διασώσει αυτά που μπορεί να διασωθούν, το μέλλον διαγράφεται σκοτεινό και ζωφερό.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί βλέπω σε όλη την ιστορία μας υπάρχουν περίοδοι στην οποία πάμε από το χάος στην ανάδυση κλπ. Και βλέπω ότι δεν μπορώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, 97 με 13 από την καταστροφή στο να διπλασιάσουμε τα δαφικά μας, την δαφική μας περιοχή. Τη διπλασιάσαμε. Από το 13 μετά στον εμφύλιο. Από τον εμφύλιο που πήγαμε και δημιουργήθηκε το ΚΚΕ τότε μετά, που νομιμοποιήθηκε στην ουσία ο ανταγωνισμός. Μετά με το 74, ενώ υπήρχε όλη αυτή η διάσπαση που υπήρχε, πώς δεν έγινε πάλι εμφύλιος? Λίγο με μπερδεύει όλο αυτό, γιατί τα φέρνω σε αντιπαραβολή με το τώρα. Και λέω, πώς μπορούμε όλα αυτά που μάθαμε να τα φέρουμε στο τώρα και να τα εφαρμόσουμε σαν μηχανισμούς?
0: Η συστηματική διαστρέβλωση της ιστορίας έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Να μην μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Η ιστορία, λέω πάντοτε και στις διαλέξεις μου και στα μαθήματά μου και στη σχολή πολέμου που έκανα μάθημα δεκαετίες και τα λοιπά, ότι η ιστορία δεν είναι απλά για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Είναι και αυτό, αλλά κυρίως είναι για να μάθουμε πώς να λειτουργήσουμε στο μέλλον, διδασκόμενοι από τα μοτίβα του παρελθόντος.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, επομένως, αυτό που έχει συμβεί στη μεταπολίτευση, η σταδιακή αποδόμηση της ιστορίας και με την υποβάθμιση της στα σχολεία, ας πούμε, παράδειγμα, στη Δευτέρα Λυκείου στο μάθημα Βυζαντινής Ιστορίας, δεν υπάρχει κεφάλαιο για τη δυναστεία των Μακεδόνων. Τα 200 χρόνια κατά τα οποία το Βυζάντιο ήταν η παγκόσμια υπερδύναμη, απουσιάζουν. Και λέω, γιατί απουσιάζουν? Για να μην μάθουν τα Ελληνόπουλα ότι το ελληνικό έθνος ήταν παγκόσμια υπερδύναμη του Μεσαίωνα? Για να μην μάθουν τα Ελληνόπουλα ότι η Μικρά Ασία υπήρξε κοιτίδα του έθνους? Για να μην έρθουν σε επαφή τα Ελληνόπουλα με τις συγκλονιστικές φυσιογνωμίες του Νικηφόρου Φωκάτου, Ιωάννη Τσιμισκή, του Βασιλείου Βουλγαροκτώνου και τη συγκρίνουμε τους σημερινούς? Αυτή η απαιδεία λοιπόν οδηγεί στην αδυναμία πρώτον αυτογνωσίας, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, και δεύτερον έλλειψη ιστορικής κρίσης, άρα αδυναμία λήψης αποφάσεων.
1: Τι μας λείπει τώρα, το οποίο αν το είχαμε θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη πορεία σαν χώρα, σαν κράτος?
0: Ωραία. Μας λείπει λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από κάπου.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν η οικονομία, η παιδεία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η βιομηχανία, η βιοτεχνία, η δημόσια διοίκηση, όλα είναι υποδιάλυση, η δημόσια ασφάλεια, όλα είναι υποδιάλυση, από κάπου να ξεκινήσεις. Θα ξεκινήσεις από την πολιτική. Χρειαζόμαστε ηγεσία. Και ηγεσία δεν εννοώ μόνο ένα φωτισμένο άνθρωπο επικεφαλής. Ωραία, ας μην το πω μαξιμαλιστικά ένα φωτισμένο. Έναν πατριώτη, ανιδιοτελή και ακέραιο άνθρωπο. Αλλά χρειαζόμαστε δίπλα σε αυτόν και ό,τι καλύτερο έχει η ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που είναι πατριώτες, αδέκαστοι, δεν τα παίρνουν δηλαδή, έχουν εμπειρία, έχουν συνείδηση, πιστεύουν στο μέλλον αυτής της χώρας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, ναι, μπορούν να ξαναστήσουν από την αρχή αυτή την ετοιμόρροπη παράγκα. Να φτιάξουν δηλαδή βασικούς θεσμούς. Σωστή δικαιοσύνη. Δεν μπορεί μια απόφαση να θέλει 14 χρόνια για να βγει, για να εκδοθεί. Και δεν μιλάω για τις άλλες παθογένειες. Περιορίζομαι σε αυτό μόνο. Λοιπόν, θέλουμε σωστή δικαιοσύνη. Θέλουμε σωστή παιδεία. Θέλουμε σωστή δημόσια διοίκηση. Θέλουμε σωστή αστυνόμευση. Θέλουμε ασφαλή σύνορα, να μην μπαίνει εδώ κάθε καρυδία σκαρύδι. Ωραία, φτάνουν αυτά που είπα. Μια κυβέρνηση που θα φτιάξει αυτά που είπα θα είναι πολύ σημαντικότερη και από το Ελευθερίου Βενιζέλου και από το Χαριλάου Τρικούπη και από το Ιωάννου Μεταξά, που ήταν οι σημαντικότερες κυβερνήσεις, ας πούμε, στην ελληνική ιστορία.
1: Πιστεύετε ότι είμαστε σε μια τέτοια πορεία?
0: Δεν ξέρω. Εγώ είμαι βαθιά δημοκράτης, όχι μόνο για λόγους φιλελευθερισμού, αλλά και για ένα πιο κοινικό λόγο. Πιστεύω ότι μια κοινωνία πρέπει αυτή να έχει την ευθύνη των επιλογών της. Η δημοκρατία τι κάνει? Δίνει την ευθύνη στην κοινωνία. Σου λέει, αυτό που θα, η συνθήκη στην οποία θα ζήσει το παιδί σου εξαρτάται από τι θα ψηφίσεις εσύ σήμερα. Αν πας και ψηφίσεις τον κομματάρχη που σου νομιμοποιεί το αυθαίρετο, τότε το παιδί σου χαιρέτατο ότι θα πάει στη Γερμανία να ζήσει. Αν όμως ψηφίσεις σωστά, με κριτήρια, πραγματικά πολιτικά κριτήρια, ποιος είναι άξιος, ηθικός, ικανός Έλληνας να με κυβερνήσει, τότε ναι, θα έχεις το παιδί σου και τα εγγόνια σου δίπλα στα γεράματά σου. Επομένως, η ελληνική κοινωνία είναι αυτή που έχει την ευθύνη. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε δικτατορίες, ούτε σε αυτά. Στο παρελθόν υπήρχαν, στο Μεσοπόλεμο, ήταν αποδεκτή η έννοια της δικτατορίας από ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Σήμερα δεν είναι. Και δεν είναι και τεχνικά εφικτό να περιμένει. Το λέω γιατί στο διαδίκτυο υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να γίνει δικτατορία. Τι δικτατορία? Με το ίντερνετ μπορεί να γίνει δικτατορία? Η δικτατορία χρειάζεται έλεγχο της κοινής γνώμης. Δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος κοινής γνώμης στην εποχή του ίντερνετ. Δεν μπορεί. Και αν σου κόψουν το ίντερνετ, θα το ανακτήσουμε δεδομένα. Εδώ από την Περσία τώρα, όταν έγινε στην αρχή του χρόνου η επανάσταση στο Ιράν, μαθαίναν οι πάντες εδώ τι γινόταν από τα κινητά τους.
1: Παρόλο που τους έκοψαν το διαδίκτυο.
0: Παρά που τους το κόψαν, μαθαίνανε παρά τα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, η δικτατορία δεν είναι λύση. Επίσης, δεν είναι λύση για έναν άλλο λόγο. Γιατί δεν μπορείς να επιβάλλεις σε ένα λαό αυτό που δεν θέλει. Πρέπει ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει τι θέλει και να το επιβάλλει με την ψήφο του. Γι' αυτό είμαι δημοκράτης. Γιατί θεωρώ ότι η λύση θα προέλθει μόνο με απόφαση του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας. Αν η ελληνική κοινωνία δεν θέλει να σωθεί, 15 δικτατορίες, 20 μεταξάδες και 30 πλαστήρες να έρθουν, δεν πρόκειται να τις σώσουν. Άρα, η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι τη λύση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός διά της ψήφου του.
1: Θεωρητικά, αυτό που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να μεταδοθεί η εθνική ενότητα και πριν το 21 και μετά ήταν το σχολείο, έτσι. Πώς ακριβώς κατάφερε να μεταδώσει το εθνοτικό πνεύμα, την συνέχεια κλπ?
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι επί τουρκοκρατίας είχαμε σπουδαία σχολεία.
1: Δηλαδή?
0: Σχολές. Υπήρχαν δύο επίπεδα. Υπήρχε, ας πούμε, η στοιχειώδης εκπαίδευση και υπήρχε και η ανώτερη εκπαίδευση. Δύο επίπεδα. Τώρα, η στοιχειώδης εκπαίδευση ήταν άτυπη, γινόταν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες, στο περιθώριο της Οθωμανικής εξουσίας και εν αγνία της Οθωμανικής εξουσίας, και είναι αυτό που λέμε κρυφό σχολείο. επαναλαμβάνω, και καυμένος. Έτσι, το κρυφό σχολείο, εκδόσεις, εναλλακτικές εκδόσεις. Όπου υπάρχει όλη η βιβλιογραφία και οι πηγές που τεκμηριώνουν. Άρα υπήρχε ο παπάς με το Ευαγγέλιο που μάθαινε στα παιδιά να διαβάζουν.
1: Αυτόν τον σχολείο της εποχής.
0: Και τους μετέδιδε επίσης και βασικές γνώσεις ελληνικής ιστορίας. Τους έλεγε τον Παλαιολόγο, τον Φυσάντιο. Τώρα υπήρχαν όμως και μερικές σχολές στην Τουρκοκρατία που είχαν πάρει ειδική άδεια κυρίως προεστοί δημογέροντες, επιχειρηματίες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη και οι οποίοι αποσπούσαν από τον Σουλτάνο σε μια στιγμή εύνοιας του Σουλτάνου, σε μια στιγμή ευνοϊκής διάθεσης του Σουλτάνου, αποσπούσαν ένα φιρμάνι το οποίο επέτρεπε να λειτουργήσει μια σχολή, ας πούμε, στην Τσερνίτσα, στα πισινά χωριά του Ταΐγετου. Η Τσερνίτσα είναι η Αρτεμισία. Εκεί υπήρχε μια σπουδαία σχολή επί Τουρκοκρατίας, υπήρχε στη Δημητσάνα. Υπήρχε βέβαια στα Γιάννανα, υπήρχαν σχολές που τις είχε ευνοήσει ο Αλίπασσας. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Στην Αθήνα έχουμε σχολή. Υπάρχουν σχολές ανώτερες όπου πήγαιναν τα παιδιά που ήθελαν να. Στο Πύλιο υπήρχαν σχολές επίσης. Στη Ζαγορά, σπουδαία σχολή. Σπουδαία σχολή. Εκεί φίτησε ο Ρήγας Φεραίρος. Λοιπόν, έχουμε τέτοιες σχολές. Λίγες αλλά σημαντικές. Εκεί λοιπόν διδάσκουν οι λεγόμενοι δάσκαλοι του γένους.
1: Mm-hmm.
0: Και η έννοια δάσκαλος του γένους τότε δεν είναι αξιολογική έννοια, είναι ρεαλιστική. Και το γένος αυτούς είχε για δασκάλους, 10 ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν διδάσκουν ένα μείγμα πραγμάτων στα παιδιά, ιστορία, μαθηματικά, φυσική, θεολογία, και από εκεί βγήκαν πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Είπα για τον Ρήγα Φεραίρο, να σου πω και για τον Κοσμά τον Ετωλό που τελείωσε την Αθωνιάδα, έτσι στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, παράγονται προσωπικότητες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αμέσως προεπαναστατική και στην επαναστατική περίοδο. Όταν ο Κολοκοτρώνης πηγαίνει στη Ζάκυνθο το 1806 οικογενειακός, παρακολουθεί τα μαθήματα του Μαρτελάου, που είναι γνωστός ζακυθινός λόγιος, που κάνει μάθημα στα παιδιά του, και κάθεται και ο Κολοκοτρώνης και ακούει τον Μαρτελάου. Και μαθαίνει και ο Κολοκοτρώνης, ας πούμε, σημαντικά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, μετά την απελευθέρωση, το πρώτο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα το φτιάχνει ο Καποδίστριας. Αυτό ιδρύει αυτό που λέγεται ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και ακολουθούν τα επόμενα καθεστώτα, η βαβαροκρατία κτλ.
1: Πώς έμοιαζε ένα σχολείο τότε? Πώς έμοιαζε τότε ένα σχολείο?
0: Δεν ήταν αμεληταίο. Τώρα, οι εύπορες πόλεις και κομοπόλεις χτίζανε ωραία πέτρινα κτίρια, μεγάλα κτλ. Τώρα στα χωριά, εάν υπήρχε σχολείο και δεν πήγαινε στο διπλανό κεφαλοχώρι, το σχολείο ήταν κάποιο μικρό κτίσμα, στο οποίο συνήθως έμενε ο δάσκαλος μέσα.
1: Mm.
0: Έτσι, ο δάσκαλος έμενε στο πίσω μέρος, στο μπροστινό ήταν η τάξη. Έβαζαν πάγκους και ερχόντουσαν τα παιδιά, τους έκανε μάθημα ο δάσκαλος με μια βέργα και με ένα, ας πούμε, στοιχειώδη μαυροπίνακα και τα λοιπά. Ήταν πολύ στα χωριά ήταν στοιχειώδη τα σχολεία. Στις κομοπόλεις και στις πόλεις ήταν πιο οργανωμένα. Όμως, οι άνθρωποι που δίδασκαν εκεί, έχοντας στο ένα χέρι το Ευαγγέλιο και στο άλλο τον Όμηρο, είχαν μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνανε. Είχαν δέσμευση, είχαν αφοσίωση. Με τι ζούσαν οι δάσκαλοι? Με λίγο λάδι που τους πηγαίναν οι χωριάτες. Ξέρω εγώ, δηλαδή τοπικά προϊόντα, δεν, και ο μισθός ήταν αστείος, στοιχειώδης.
1: Αλλά δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
0: Ναι, έχει αλλάξει όμως η στάση των δασκαλών.
1: Πώς έμοιαζε ένα μάθημα ιστορίας τότε, σε αντίθεση με τώρα?
0: Είχε πάθος.
1: Γιατί υποθέτω ότι για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτή την εθνική συνείδηση,
0: ναι,
1: πρέπει να τονίσεις κάποια
0: στιγμή. Το μάθημα ιστορίας το τότε είχε πάθος. Είχε αγάπη για την πατρίδα. Είχε θαυμασμό για τους ηρωές μας. Είχε τεράστια εκτίμηση για τους προγόνους μας. Είχε ως πυρήνα τη μετάδοση της εθνικής ταυτότητας. Ήταν υπαρξιακό μάθημα. Εγώ τα πρόλαβα αυτά.
1: Mm.
0: Μέχρι τη μεταπολίτευση υπήρχε αυτό. Τώρα, τα τελευταία 20-30 χρόνια, έχει ξεπέσει η ιστορία σε ένα διεκπαιρεωτικό, ανούσιο μάθημα, όπου τα βιβλία είναι ένας αχταρμάς πληροφοριών, ανομοιογενών πληροφοριών, και μεταδίδεται ως αγκαρία.
1: Βέβαια, όσο αλλάζουν και εποχές, δεν αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να, να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν την ιστορία. Δηλαδή, χωρίς να γίνει κάτι κοινικό ή να είναι κάτι πάρα πολύ πατριωτικό.
0: Να αλλάξει σε επίπεδο μεθόδου, τεχνολογίας. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μάθημα με χάρτη σήμερα. Μπορούμε να προβάλλουμε στα παιδιά κάποιες ταινίες ιστορικές. Υπάρχουν όλα αυτά, έτσι. Τα podcast, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι εργαλείο για το μάθημα της ιστορίας. Mm-hmm. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Αυτό που γίνεται είναι ότι παίρνει ο μέσος καθηγητής ένα βιβλίο, το βιβλίο του σχολείου, παραθέτει στα παιδιά συνοπτικά αυτά που λέει το κεφάλαιο και φεύγει.
1: Δεν έχουμε και πολλά περιθώρια, βέβαια, σε θέμα αναλυτικού προγράμματος, έτσι.
0: Μα τα αναλυτικά προγράμματα είναι τραγικά. Ασφαλώς και φταίνε τα αναλυτικά προγράμματα. Δεν ξέρω
1: τι
0: είναι
1: πρέπει
0: αυτή.
1: Να αλλάξει.
0: Πρέπει να αλλάξουν και τα βιβλία όλα, να πεταχτούν όλα τα βιβλία που υπάρχουν τώρα.
1: Ακόμα και το καινούργιο, το πολλαπλό βιβλίο που θες.
0: Το πολλαπλό βιβλίο έχει αποτύχει πλήρως, όπως ξέρεις, διότι έχουν διαφωνήσει πάντες ποιο θα είναι το βιβλίο που θα επιλεγεί ανάμεσα στα πολλαπλά βιβλία. Υπάρχουν διαφωνίες.
1: Ήταν πολύ κατά περιθώρια επιλογής σε θέμα χρόνου.
0: Έχω πλήρη εικόνα του τι έχει γίνει. Είναι αποτυχία, πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Πρέπει να φτιαχτούν ωραία, ελκυστικά, πολύχρωμα, ουσιώδη βιβλία ιστορίας, να εμπλουτιστούν με κείμενα από πηγές της εποχής και οι δάσκαλοι να περάσουν από μια γερή επιμόρφωση, όπου να πάνε σπουδαίοι ιστορικοί και να τους κάνουν μάθημα. Να ξαναπάνε όλοι οι δάσκαλοι και οι ιστορικοί, οι καθηγητές γυμνασίων ηλικίων, να κάτσουν στα θρανία 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, πληρωμένοι, με κίνητρα, με μόρια, και να μάθουν ιστορία. Και να πάνε με κέφι, με φλόγα, με ενθουσιασμό, να τη μεταδώσουν στους μαθητές τους. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Βέβαια, είμαστε και από τον κλάδο που είναι ο πιο μορφωμένος. Με τα μεταπτυχιακά, με τα διδακτορικά, κάθε δάσκαλος έχει σίγουρα και ένα μεταπτυχιακό. Άρα, πώς μπορούμε εμείς με τους μισθούς που έχουμε, αυτούς τους μισθούς πείνας που έχουμε, και τα μεταπτυχιακά που έχουμε πληρώσει από τη δική μας τσέπη, να πάμε και να κάνουμε και άλλες επιμορφώσεις? Γιατί μισθό?
0: Η επιμόρφωση είναι πληρωμένη από το κράτος.
1: Ναι.
0: Σε αποσπά από τη δουλειά σου και σε στέλνει να κάνεις επιμόρφωση. Μια μέρα τη βδομάδα δεν θα πηγαίνεις στο σχολείο, θα κάνεις επιμόρφωση. 2 μέρες τη βδομάδα αυτό. Το πρόγραμμα τακτοποιείται, συμπυκνώνεται.
1: Mm.
0: Θα σε απαλλάξει μια μέρα τη βδομάδα, ας πούμε, ο διευθυντής, να πας να κάνεις επιμόρφωση. Και νομίζω ότι ένας μεγάλος αριθμός δασκάλων, εκπαιδευτικών γενικά, θα το αντιμετωπίζουν με ενθουσιασμό αυτό. Θα τους κάνει πιο καλούς στη δουλειά τους, πιο δυνατούς, θα εξελιχθούν οι ίδιοι πνευματικά και η επιμόρφωση πρέπει να γίνει από ανθρώπους οι οποίοι θα αγαπάνε το αντικείμενο.
1: Mm.
0: Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει επιμόρφωση ένας ιστορικός που έχει χαρακτηρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, συνωστισμό. Δεν μπορεί να κάνει επιμόρφωση κάποιος ο οποίος λιδωρεί τον Κολοκοτρώνη και το λέει καπετάν Λάφυρα. Δεν μπορεί να κάνει επιμόρφωση ένας πανεπιστημιακός ο οποίος εξοραίζει την Τουρκοκρατία. Η επιμόρφωση να γίνει από σοβαρούς επιστήμονες, που να ξέρουν το αντικείμενο καλά, να σέβονται τις πηγές, την ιστορική αλήθεια και να κατανοούν τη σημασία του να μεταδοθεί το παρελθόν μας σωστά στα παιδιά. Και το σωστά είναι το αληθινά. Αλλά εδώ, ας πούμε, έχει επικεντρωθεί όλο το πανεπιστημιακό κατεστημένο στη σφαγή των Τούρκων στην Τριπολιτσά και κουβέντα δεν άκουσα από όλους αυτούς για τη σφαγή που έγινε στην Κάσο, στη Σαμοθράκη, στα Ψαρά, στη Χίο, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο. Κανείς δεν έχει πει τίποτα γι' αυτά. Να σοβαρευτούμε λίγο. Μου χρειάζεται μια αναδιάταξη, μπορεί να γίνει αναδιάταξη, εάν υπάρξει μια σοβαρή αλλαγή στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Μιλάμε για μια ανανέωση ανθρωπίνου κεφαλαίου, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Πολύ ωραία. Άμα εσείς είχατε την επιλογή να αλλάξετε 5 πράγματα στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, ποια θα ήταν αυτά, εκτός ιστορίες που έχετε ήδη πει?
0: Τεράστιο θέμα τώρα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πολλά. Όλα. Θα άρχιζα από το να διοριστούν σε κάθε σχολείο, σε όλα τα σχολεία επιστάτες.
1: Με τι μορφή?
0: Κάθε σχολείο θα έχει έναν επιστάτη, ο οποίος θα διασφαλίζει τις υποδομές, την τάξη στο σχολείο, την καθαριότητα, ενώ την τάξη σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων. χρειάζεται να είσαι επιστάτης, να προσέχει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στο σχολείο. Έτσι. Και τα λοιπά. Λοιπόν, ο επιστάτης είναι βασικό θέμα. Ένα δεύτερο είναι ο γραμματέας. Δεν υπάρχουν στα σχολεία γραμματείς. Να προβλεφθεί λοιπόν ένας καθηγητής να έχει μισό πρόγραμμα και το άλλο μισό να είναι γραμματέας. Παράδειγμα του χάρη. Δεν μπορεί να έχει πλήρες πρόγραμμα και να του αγκαρέδεις και τη γραμματεία του σχολείου. Γιατί αυτό γίνεται τώρα.
1: Με τους διευθυντές.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, επίσης πρέπει οι διευθυντές να προστατευτούν από τις συνεχείς καταγγελίες των γονέων. Ναι, υπάρχει, υπάρχουν τρόποι να προστατευτούν. Τώρα δεν θα τους πούμε. Τώρα υπάρχουν τρόποι να η καταγγελία του γονέα να, για ένα καθηγητή, ας πούμε, να καταλήγει στο αρχείο αμέσως. Αν δεν είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, πρέπει να θωρακιστούν οι διευθυντές, να αποκτήσουν οι διευθυντές περισσότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη ευελιξία. Πρέπει να μειωθούν οι συνεχείς συνεδριάσεις. Παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Δεν γίνεται να έχει κάθε μέρα συνέχεια. Λοιπόν, επίσης πρέπει να, οι καθηγητές να αμείβονται για τις εκδρομές που πάνε. Εγώ στο δικό μου σχολείο είχα προβλέψει με συμφωνία με το τουριστικό γραφείο ο καθηγητής ημερήσια αποζημίωση 50 ευρώ. Στην τσέπη, πέραν των καλυμμένων εξόδων διατροφής.
1: Και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες.
0: Λοιπόν, θα ξεκίναγα λοιπόν από τα πολύ πολύ βασικά. Επίσης θα κάλυπτα τα κενά. Πώς θα τα κάλυπτα? Θα επανέφερα καθηγητές που είναι αποσπασμένοι σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, γιατί να είσαι αποσπασμένος στην τάδε υπηρεσία και να μην είσαι στο σχολείο? Λοιπόν, θα φτιάχνα μια πολύ δυνατή σχολή επιμόρφωσης, γιατί η επιμόρφωση των καθηγητών είναι το βασικό θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να ιδρυθούν οπωσδήποτε κάποια ειδικά λύκεια που να τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία με στελέχη. Οι τρεις τομείς που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στελέχη είναι η γεωργία, ο πρωτογενής τομέας, η ναυτιλία και οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Πώς το εννοείται αυτό?
0: Λοιπόν, θα έφτιαχνα ναυτικά λύκεια, ένα ναυτικό λύκειο στο Αργοστόλι, ένα στην Σύρο, ένα στην Καβάλα, ένα στα Χανιά.
1: Δεν υπάρχουν αρμόδιες σχολές για αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι. Ναυτικό λύκειο. Mm. Από πρώτη λυκείου μπαίνει σε μια διαδικασία ναυτικής εκπαίδευσης. Λοιπόν, γεωπονικά λύκεια, κατά το πρότυπο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που είναι καταπληκτική η σχολή. Έχω πάει πολλές φορές με το σχολείο επίσκεψη σε αυτή τη σχολή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Καταπληκτική η σχολή. Όποιος θέλει, ας την γκουγκλάρει να δει τι κάνουν. Τις Παναγίες στα μάτια κάνουν. Και θα έφτιαχνα και στρατιωτικά λύκεια, όπου θα υπήρχε και μια ελαφριά light στρατιωτική εκπαίδευση για παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να πάνε στις στρατιωτικές σχολές. Και αυτοί όλοι θα μπορούσαν να μπουν στον τομέα τους χωρίς πανελληνίες κατευθείαν.
1: Και θα τρέχει παράλληλα με το σύστημα πανελληνίων, έτσι?
0: Ναι. Οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα που δεν πρέπει να το καταστρέψουμε, γιατί είναι το μόνο αδιάβλητο σύστημα στην ελληνική ιστορία.
1: Συμφωνώ 100% μαζί σας.
0: Όμως, και εκεί θα είχα κάτι να πω. Παραδείγματος χάρη, η Δευτέρα και η Τρίτη Λυκείου είναι τάξεις που τα παιδιά ήδη έχουν μπει στην διαδικασία των φροντιστηρίων κτλ. Δεν μπορείς στη Δευτέρα Λυκείου ένα παιδί το οποίο πάει θεωρητική κατεύθυνση ήδη και το έχει αποφασίσει να κάνει χημεία και βιολογία. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει αποφασίσει να πάει στο ιατρική να το παιδεύεις, ξέρω εγώ, στην Δευτέρα Λυκείου με μαθήματα που δεν έχουν σχέση με την κατεύθυνσή του. Και τα λοιπά. Επομένως, εγώ θα φτιάχνω ένα σύστημα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου με κατευθύνσεις, όπου από την αρχή, η πρώτη Λυκείου θα είναι μια τάξη διερευνητική με επιλεγόμενα μαθήματα. Το παιδί θα μπορεί να διαλέγει μαθήματα. Θα υπάρχουν τα 4-5 βασικά και το επόμενο θα διαλέγει για να δει τι σου αρέσει. Και έτσι πα στη Δευτέρα Λυκείου, διαλέγει μια κατεύθυνση, όπου δεν θα υπάρχουν μόνο οι 4 κατευθύνσεις, ιατρική, πολυτεχνική, οικονομική και θεωρητική. Θα βάζα κι άλλες. Θα βάζα μια κατεύθυνση καλλιτεχνική, μια κατεύθυνση γλωσσολογική, μια κατεύθυνση ψυχολογική, κοινωνιολογική. Δηλαδή θα βάζα κι άλλες κατευθύνσεις. Για να μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο εύρος. Και επίσης θα άφηνα τα πανεπιστήμια να αποφασίζουν μόνα τους με ποια κριτήρια θα παίρνουν παιδιά. Δηλαδή, η νομική Κομωτινής λέει ότι εγώ φέτος θα πάρω 32 φοιτητές που θέλω να έχουν αυτούς τους βαθμούς και πάνω από τις πανελλήνιες. Δηλαδή, δίνεις πανελλήνιες, αλλά το πανεπιστήμιο είναι αυτό που κρίνει και αποφασίζει με τι βαθμολογία θα σε πάρει από τις πανελλήνιες να σε εντάξει το δυναμικό του και πόσα παιδιά. Δηλαδή, πλήρης αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων. Και αυτό σε συνδυασμό και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που και αυτά θα έχουν τα δικά τους κριτήρια. Αυτό θα απελευθέρωνε λίγο τα παιδιά από αυτή τη μέγενη, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές, πρέπει να μειωθούν τα μαθήματα. Δεν μπορεί να έχουν τα παιδιά 14 μαθήματα, ας πούμε, ή 12 μαθήματα.
1: Τι θα βγάζετε?
0: Το οποίο, θα σου πω, το οποίο πλέον αρχίζει και επενδύεται προς το δημοτικό. Το δημοτικό το φορτώνουν συνέχεια και με άλλα πράγματα.
1: Πολύ, συνέχεια. Συνέχεια το φορτώνουν δημοτικό. Με εργαστήρια.
0: Ναι, μα δεν χρειάζονται αυτά. Θέλω να πω και δύο ακόμα πράγματα. Θα ήθελα, επειδή τα παιδιά βασικά πάνε σπίτι και μπαίνουν στο κινητό τους. Κάνουν έτσι.
1: 100%.
0: Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν ένα απογευματινό πρόγραμμα. Επιδοτούμενο από το κράτος. 3 ώρες κάθε απόγευμα τα σχολεία θα ανοίγουν πάλι. Με τον επιστάτη και τα λοιπά που είπαμε. Και τα παιδιά θα κάνουν αθλητικές δραστηριότητες. Κάθε απόγευμα. Αθλοπαιδίες. Μπάσκετμπολ, φούτμπολ και τα λοιπά. Πολεμικές τέχνες. Πολεμικές τέχνες σημαντικό για να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοέλεγχο και να εκτονώνει το θυμός τους και η εφηβική τους, ας πούμε, ορμή. Κάθε απόγευμα 3 ώρες. Να πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν. Επίσης, θα ήθελα ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης να γίνεται εκτός σχολείου. Εγώ ως διευθυντής ηλικίου είχα συνέχεια τα παιδιά εκδρομές, συνέχεια επισκέψεις. Τα πήγα παντού. Μέχρι τη Χιμάρα της Βορείου Υπήρου τα πήγα. Και τους έκανα μάθημα. Στο Μεσολόγγι, στο Σούλι, στο Ρούπελ, στα Δρεβενάκια, στις Μικίνες, στη Δημητσάνα. Συνέχεια εκδρομές και μάθημα. Μόνο εγώ δεν λέω τώρα να γίνουν τα σχολεία τουριστικά γραφεία, αλλά κάθε περιοχή έχει κοντά της πολλά πράγματα. Δηλαδή είσαι σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να βρεις 20 σημεία να πας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να κάνεις τα παιδιά μάθημα έξω. Μια εξωστρέφεια. Μια φυσιολατρική κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Τα παιδιά να πηγαίνουν σε δρυμούς, να περπατούν στη φύση, να κάνουν, ας πούμε, περιήγηση. Λοιπόν, και βέβαια κανείς δεν κοίταξε το δάσκαλο μέχρι τώρα. Εγώ θα ξεκίναγα από το δάσκαλο. Δηλαδή, ο πεναμένος αυτός άνθρωπος, εγώ είμαι 40 χρόνια δάσκαλος. Όχι 30, 40. Λοιπόν, ο δάσκαλος είναι κοινωνικά απαξιωμένος, οικονομικά υποβαθμισμένος και πλέον έρχεται πια η φάση τώρα πια του bullying που υφίσταται από γονείς και παιδιά.
1: Είναι απίστευτο το πόσο bullying δεχόμαστε. Είναι απίστευτο.
0: Είμαι μέσα στο χώρο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Ξέρω ονόματα και διευθύνσεις, ας πούμε. Επομένως, θα ήθελα να ο δάσκαλος να στηριχθεί με μια σειρά από μέτρα ρεαλιστικά, όχι μέτρα σαν για αυτά που εξαγγέλνεται και δεν λένε τίποτα. Η αξιολόγηση ήταν μια φαρσοκομωδία και δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πραγματικότητα.
1: Γιατί γίνεται αρχικά από μη αντικειμενικούς παρατηρήσεις.
0: Δεύτερον, είναι δυνατόν, εγώ είπα στην Κεραμέως ότι δεν μπορείς να βάλεις το διευθυντή να αξιολογεί τους υφισταμένους του. Διότι ή θα τον αξιολογήσει κακά αν έχει κακή σχέση μαζί του, ή θα τον αξιολογήσει θετικά αν είναι στην αυλή του, ας πούμε. Είναι λάθος. Θέλει εξωτερικούς κριτές. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει άπειρες φορές την επαναφορά του θεσμού του επιθεωρητή. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει επιθεωρητή στην εκπαίδευση. Ο επιθεωρητής θα είναι ένας βετεράνος εκπαιδευτικός, ο οποίος θα εκπαιδεύεται ανάλογα και θα είναι αυτός που θα βρίσκεται δίπλα στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό και να κρίνει και να διορθώσει και να κατευθύνει και να κάνει mentoring και να λάβει και μέτρα αν χρειαστεί. Δηλαδή αν ένας καθηγητής είναι κακοποιητικός, ας πούμε, ο επιθεωρητής θα τον βγάλει από το μάθημα. Θα τον βάλει σε ένα γραφείο να κάθεται. Ή αν έχει κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, θα τον διώξει κιόλας. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγησης εξωτερικός προς τα σχολεία. Δεν μπορεί να κάνει αξιολόγηση. Ούτε ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας δεν μπορεί. Ούτε οι σύμβουλοι μπορούν να κάνουν αξιολόγηση, οι οποίοι δεν πατάνε ποτέ στα σχολεία. Τι αξιολόγηση να κάνουμε, μία επίσκεψη θα κάνει. Χρειάζονται ένα σώμα, όπως είναι οι επιθεωρητές της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη κτλ. Ένα σώμα εξωτερικό που δεν θα είναι μέρος του προβλήματος. Είναι μια πρόκληση, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά που σου είπα και πολλά άλλα. Θεωρώ ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει. Γιατί δεν παράγει, ας πούμε, σωστά βιβλία. Θεωρώ ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει. Τώρα έχουν ξεκινήσει να βάλουν IB στα σχολεία και δεν υπάρχει. Θα ξεκινήσουν τα IB
1: τον IB. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι είναι αυτό.
0: Είναι το ένα αγγλόφωνο παράλληλο προς το Γενικό Λύκειο σύστημα εκπαίδευσης που καλύπτει την Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείο και οδηγεί. Είναι αγγλόφωνο σύστημα εκπαίδευσης και οδηγεί σε ξένα πανεπιστήμια. Τώρα ο Πιερακάκης αποφάσισε να το βάλει και στην. Και στα δημόσια σχολεία. Και αυτή τη στιγμή σε πληροφορώ, επειδή έχω πλήρη εικόνα, ότι δεν είναι τίποτα έτοιμο. Ούτε οι καθηγητές ξέρουν τι τους γίνεται, ούτε τα παιδιά ξέρουν τι είναι το IB, τίποτα. Δηλαδή, όπως όλα, και αυτό εφαρμόστηκε με έναν τρόπο προς εντυπωσιασμόν για να πει ο υπουργός ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα του να έτσι απροειδοποιητά και απροπαράσκευα να βάλει, ας πούμε, IB τώρα στα δημόσια σχολεία. Ποιος θα την διδάξει εκεί? Τα παιδιά πώς θα το παρακολουθήσουν? Το IB έχει λειτουργήσει με επιτυχία σε μερικά μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτή η προσπάθεια να μπει στο. Γιατί? Για να ικανοποιηθεί το κοσμοπολιτικό και το πολυπολιτισμικό και ξέρω εγώ τι. Έτσι, για να δοθεί ένα σήμα προς το εξωτερικό ότι φτιάχνω την ελληνική εκπαίδευση, την οδηγώ προς τον αφελληνισμό και την πολυπολιτισμικότητα. Αυτό είναι το νόημα. Είναι λάθος. Εγώ θέλω γερά δημόσια σχολεία που να δίνουν ελληνική παιδεία.
1: Ωραία. Θα κάνω και λίγο το συνεργό του Διαβόλου.
0: Ναι.
1: Και θα πω το εξής. Ωραίες όλες αυτές οι αλλαγές, αλλά μπορεί να μειωθεί το μπάτζερ για κάτι τέτοιο?
0: Ωραίες δεν είναι, είναι δύσκολες.
1: Δύσκολες, το δύσκολο είναι ωραίο.
0: Είναι, ναι,
1: γιατί εντάξει. Είναι κάτι που θα φέρει αλλαγή.
0: Δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα και χρειάζεται αυτή την αλλαγή τη μεγάλη να τη στηρίξει η ελληνική κοινωνία. Πιστεύω θα τη στηρίξει. Γιατί το έχει καταλάβει η ελληνική κοινωνία. Ότι το πρόβλημα είναι η παιδεία. Που παράγει μαζικά. Παιδιά λειτουργικά αναλφάβητα. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι ότι απαιτούνται τόσα πολλά χρήματα για όλα αυτά που είπα. Οριακά είναι τα χρήματα που απαιτούνται. Και να σου πω και κάτι. Εδώ δίνουμε 11.000 για επίδομα για να πάρεις αυτοκίνητο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι να βρεθούν χρήματα. Και θα βρεθούν πολύ εύκολα. Έχω μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης, ξέρω, βλέπω, διαβάζω δηλαδή, δεν ξέρω, διαβάζω πού πάνε τα χρήματα, οπουδήποτε θέλεις εκτός από την παιδεία. Οπουδήποτε θέλεις εκτός από την παιδεία.
1: Δύο θέματα που θέλω να αγγίξουμε. Μιλήσατε για αξιολόγηση, μιλήσατε και για την παρεμβατικότητα των γονέων στα σχολεία. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να αξιολογήσεις ένα εκπαιδευτικό αντικειμενικά από τη στιγμή που έχει έναν χαρακτήρα περισσότερο πυροσβεστικό μέσα στο σχολείο και λόγω της πίεσης που δέχεται από γονείς οι οποίοι πλέον έχουν γίνει υπερβολικά παρεμβατικοί, δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο τον αξιολογήσεις αντικειμενικά. Πώς θα τον αξιολογήσεις αντικειμενικά? Όχι, με τόση πίεση?
0: Ένας έμπειρος εκπαιδευτικός που λειτουργεί ως αξιολογητής, έχοντας βγει ο ίδιος από τη διαδικασία, έχει πάρει σύνταξη, ναι, ή έχει αποσπαστεί τέλος πάντων στο σώμα των θεωρητών. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος έχει διδάξει 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια, ξέρει να καταλάβει που είναι η δυσκολία και να παρέμβει να τη λύσει. Επαναλαμβάνω, ως εξωτερικός μηχανισμός. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να το καταλάβει. Και ο εκπαιδευτικός θα του μιλήσει, θα του πει αυτά τα προβλήματα. Ότι έρχεται την ώρα που κάνω γυμναστική στην αυλή στα παιδιά. Έρχεται ο μπαμπάς του Κωστάκη και κάθεται στα κάγκελα και μου λέει πώς έκανα γυμναστική. Αυτό γίνεται κατά κόρον, έτσι. Πάνε γονείς στα κάγκελα και κάνουν παρατήρηση στους καθηγητές γυμναστικής. Ή γιατί είπατε στο παιδί μου στην τάξη ότι είναι αυτό και το προκαλέσατε ψυχολογικό? Όλο αυτό το bullying που γίνεται από γονείς οι οποίοι έχουν ενοχικά σύνδρομα, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ και δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους όσο θα έπρεπε και σε αντιστάθμιο να πάνε στα σχολεία και κάνουν τους συνηγόρους των παιδιών τους, αυτό πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, το σχολείο έχει αποτύχει να το αντιμετωπίσει. Ο διευθυντής δεν μπορεί. Οι καθηγητές δεν μπορούν. Οι διευθυντές δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας, το διευθύνσεων δεν μπορούν. Πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός. Ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός? Επαναλαμβάνω, είναι ο επιθεωρητής, ο οποίος θα έρθει να λύσει το πρόβλημα στο σχολείο και θα έχει τα εργαλεία για να τα λύσει. Λοιπόν, Τώρα από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά που συζητάμε είναι η εθελοντική αυτοαπαξίωση των καθηγητών, των εκπαιδευτικών.
1: Πώς το νοείτε αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Καταρχήν δεν επιτρέπεται.

0: όταν μπαίνει ο δικαστής στο δικαστήριο? Γιατί σηκώνονται οι υπουργοί όταν μπαίνει ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο? Γιατί ο δάσκαλος είναι λιγότερο σημαντικός. Είναι πιο σημαντικός ο δάσκαλος. Και από τον δικαστή και από τον πρωθυπουργό, λοιπόν.
1: Κάπου προέρχεται βέβαια αυτό. Προέρχεται από τον τρόπο που τον βλέπουν οι υπόλοιποι. Οπότε και ταυτότητα που καθορίζει λοιπόν, ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Πρέπει λοιπόν οι δάσκαλοι οι ίδιοι να διεκδικήσουν το κύρος τους, το οποίο έχει καταρακωθεί. Βεβαίως, η διεκδίκηση του κύρους, η ανάκτηση του κύρους, γιατί όταν ήμουν εγώ παιδί, οι δάσκαλοι είχαν πολύ μεγάλο κύρος. Θυμάμαι στο χωριό του παππού μου την Τρύπη, το δάσκαλο τον Ασπιώτη έμπαινε στο καφενείο και οι χωριάτες σηκωνόντουσαν όρθιοι και βγάζαν τις τραγιάσκες τους. Το έχω δει αυτό το θέαμα που σου λέω. Έμπαινε ο δάσκαλος, σηκωνόντουσαν όλο το καφενείο όρθιο. Είχε κύρος. Μπορεί να ήταν κακοπληρωμένος, πιο κακοπληρωμένος από εμάς. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος που είχε ταλαιπωρηθεί στη ζωή του με συνεχείς μεταθέσεις σε όλη την Ελλάδα κτλ. Αλλά έχερε τεράστιο κύρος. Αυτό το κύρος το χάσαμε. Η εκπαιδευτική. Και πρέπει να το ξαναβρούμε.
1: Μπορούμε να το βρούμε όμως.
0: Ναι,
1: πώς το λέω αυτό.
0: Πρέπει οι δάσκαλοι να ομονοήσουν σε αυτό. Γιατί αν αρχίσουν κάποιοι και λένε αυτά είναι φασιστικά. Είναι εκφασισμός. Να ζητάς από τα παιδιά να σε σέβονται. Ότι ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μερίδα λοιπόν καθηγητών που είναι μειοψηφία μεν, αλλά θα αρχίσει να φωνάζει κτλ. Και οι άλλοι εκπαιδευτικοί υποχωρήσουν, τότε θα υποστούν τη μοίρα τους. Όχι, πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί μαζί να συσπηρωθούν και να πούνε ότι ακούστε, είμαστε δάσκαλοι, μια κοινωνία στηρίζεται στους δασκάλους της, είμαστε ο πυλώνας της κοινωνίας και θα μας σέβεστε. Δεν θα ανακατεύεστε στο έργο μας, δεν θα έχει ο δάσκαλος απαλογητικό ύφος αν θα έρθει ο γονός να του κάνει επίθεση. Όταν μπει σε θέση απολογούμενο, έχει χάσει το παιχνίδι.
1: Φυσικά.
0: Παρακαλώ κύριε, ξέρω τη δουλειά μου. Την ξέρω τη δουλειά μου. Και βεβαίως μαζί με αυτό μπορεί να υπάρχει και η κάλυψη από το διευθυντή.
1: Βρίσκω δύο αιτιολογίες στον τρόπο που έχουμε οδηγηθεί σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λύση για αυτές τις δύο αιτίες. Η μία είναι η κατάλυση της παραδοσιακής μορφής οικογένειας, όπως την ξέραμε πριν από 20-25-30 χρόνια. Και η άλλη είναι το γεγονός ότι συνεχίζουμε και πηγαίνουμε προς μία εποχή πληροφορίας, όπου οτιδήποτε και να θες να μάθεις, σου είναι άμεσα διαθέσιμο με ένα κλικ στο κινητό σου. Οπότε οι γονείς, όταν έχουν την πληροφορία έτοιμη, πώς θα μπορέσουν να σεβαστούν σε ένα βαθμό α τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει πάρει εξειδίκευση προφανώς μέσα από τις πανεπιστημιακές σπουδές του, αλλά δίνεται εντύπωση στους γονείς ότι επειδή μπορούν να ψάχνουν στο ChatGPT μεθόδους για να διδάξουν τα παιδιά τους, που πολλές φορές ναι, είναι πάρα πολύ αποδοτικές οι μέθοδοι που δίνουν το ChatGPT και η παιδαγωγική, θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν υποδείξεις στους δασκάλους. Αυτό πιστεύετε μπορεί να αλλάξει? Γιατί οδεύουμε προς μια εποχή που η πληροφορία θα είναι ακόμα πιο εύκολα προσβάσιμη από τον κόσμο.
0: Μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος τώρα. Είμαστε μπροστά σε μια εντελώς νέα εποχή. Σε δεδομένα που δεν είχαν προβλέψει οι σημερινοί εκπαιδευτικοί όταν σπούδασαν στα πανεπιστήμια, ακόμη και οι νεότεροι. Διότι εξελίσσεται η τεχνολογία με τόσο γρήγορο πλέον εκθετικό τρόπο, που κάθε σχολική χρονιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στο γονέα ή στο μαθητή ή και στον καθηγητή να έχει απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα. Εκεί που δεν μπορεί να δώσει απάντηση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι στο θέμα της δημιουργίας κριτικής σκέψης. Στο θέμα της εμφύτευσης στον εγκέφυλο των παιδιών δημιουργικής ικανότητας. Στην έμπνευση. Στην καλλιτεχνική δημιουργία. Στην ανάλυση. Αυτά δεν μπορεί να τα διδάξει η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε και θα μπορέσει ποτέ να τα διδάξει. Άρα ο δάσκαλος θα πρέπει να δώσει στα παιδιά αυτό που δεν μπορεί να τους δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά στο σχολείο θα πάνε να μάθουν αυτά που δεν έχει να τους δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτά δεν είναι η απομνημόνευση 10 τύπων. Είναι η καλλιέργεια τρόπου σκέψης που θα κάνει τον άνθρωπο αναντικατάστατο και όχι αναλώσιμο. Ο άνθρωπος που θα μπορεί να βρίσκει απαντήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για όποιο θέμα τον απασχολεί επαγγελματικά είναι

0: αχρίαστος. Αυτός που θα είναι περιζήτητος είναι αυτός που μπορεί να βρίσκει απαντήσεις που δεν μπορεί να δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός λοιπόν έχει κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη κτλ. Που μπορεί να σκεφτεί ρεξικέλευθα και καινοτόμα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τη θεωρία μου για τον Ναυαρίνο. Εγώ έχω βρει μια άλλη ερμηνεία της ναυαρχίας του Ναυαρίνου. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της δεν μπορούσε να το βρει αυτό ποτέ.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Είδα προηγουμένως ότι μαζί σου ότι την έχει ενσωματώσει και η τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι η θεωρία του Μελετόπουλου για τον Ναυαρίνο. Ότι δεν έγινε για την ελληνική ανεξαρτησία τον Ναυαρίνο. Έγινε για να ανοίξει δύο έργα του Σουέζ. Τα υπόλοιπα θα τα βρουν στα διάφορα, στο YouTube, στις διάφορες εκπομπές μου οι ακροατές μας. Ωραία, για να πάω ένα επίπεδο πολύ ψηλότερο από το δικό μου και τον Ναυαρίνο, ποτέ δεν θα μπορούσε να τεχνητή νοημοσύνη να συλλάβει τη θεωρία του Άινστάιν. Θεωρία της σχετικότητας. Πότε? Ο Άινστάιν δεν τη συνέλαβε με μαθηματικό τρόπο, τη συνέλαβε ως. Συνέλαβε διαστητικά. Μετά ζήτησε από τον Καραθεοδωρή να τον βοηθήσει να την τεκμηριώσει μαθηματικά. Λοιπόν, άρα η δουλειά του δασκαλού είναι να δώσει στα παιδιά την προστιθέμενη αξία. Αυτό που θα σε κάνει ικανό να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο σου. Και όχι να γίνεις εσύ εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης με ένα τσιπάκι το οποίο θα είναι. Ήδη υπάρχουν αυτά τα τσιπάκια.
1: Υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν, ναι. Συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή και η τεχνητή νοημοσύνη θα σου λέει τώρα στα 500 μέτρα στρίψε αριστερά. Εκεί υπάρχει ένα εστιατόριο που έχει φαγητό που ταιριάζει με τις σωματικές σου ανάγκες που είναι αυτές. Η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει πώς ακελαίσει, έχει προβλήματα υγείας κτλ. Θα φας, θα παραγγείλεις αυτό το μενού. Ωραία. Τώρα περνάει απ' έξω κάποιος που είναι παλιός σου συμμαθητής, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει ποιοι ήταν συμμαθητές. Λοιπόν, βγες έξω να του μιλήσεις κτλ.
1: Μπορούμε να προσεγγίσουμε την εκπαίδευση όμως με τρόπο που να εκπαιδευτούμε πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών με αυτόν τον τρόπο? Γιατί όταν κάθε δύο χρόνια έχουμε τόσο μεγάλες αλλαγές και στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, υποθέτω ότι δεν μπορούν να ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα.
0: Νομίζω ότι πρέπει η εκπαίδευση να αποσυνδεθεί από όλα αυτά και να επικεντρωθεί στα basics. Δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να μάθουν πολύ καλά γλώσσα. Η γλώσσα, και όταν λέω γλώσσα εννοώ τη διαχρονικότητά της. Αρχαία ελληνικά, ελληνιστικά, νεότερα ελληνικά, καθαρεύουσα, δημοτικά. Είναι μεγάλο project αυτό. Να μάθουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα. Mm. Αυτό δεν έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ούτε συναρτάται με την τεχνολογική εξέλιξη. 8 ώρες εβδομάδα ελληνικά, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυγείο. Τι λες τώρα, η γλώσσα είναι το ένα. Το άλλο είναι τα μαθηματικά. Αλλά τα μαθηματικά ως τρόπο σκέψης. Όχι να μάθω να λύνω 5 κονσερβοποιημένες εξισώσεις να πάω να δώσω επανελληνίες. Θέλω λοιπόν μια γερή μαθηματική. Στην αρχή Ελλάδα τι μαθήματα κάνανε τα παιδιά? Κάνανε την Ιλιάδα, μαθηματικά, μουσική, γυμναστική, τελεία. Και αυτοί οι άνθρωποι φτιάξαν το μεγαλύτερο πολιτισμό στον κόσμο. Εμείς με 15 μαθήματα σε κάθε τάξη έχουμε πάει στον πάτο. Λοιπόν, θέλω γλώσσα, μαθηματικά, επαναλαμβάνω, ως λογική, ως τρόπο σκέψης και ανάλυσης, φιλοσοφία, ηθική, θρησκευτικά, μαζί, δηλαδή αξίες, και ιστορία. Ιστορία, πραγματική ιστορία, όχι αυτό που διδάσκουν στη σχολεία σήμερα. Να αποκτήσουν παιδιά ιστορία, να διαβάζουν κείμενα κτλ. Και από εκεί και πέρα θα προσέθετα και τη λογοτεχνία που καλλιεργεί τις ψυχικές και ηθικές αρετές του ανθρώπου και θα σταμάταγα εκεί. Ωραία. Τρίτη γυμνασίου πρώτη ηλικίου λοιπόν, να βάλουμε μια σειρά επιλεγωμένων μαθημάτων, τα παιδιά να διαλέξουν. Σου λέω λοιπόν, μπορείς να διαλέξεις από ένα πακέτο φυσική, χημεία, οικονομικά, βιολογία, γεωλογία, ξέρω κτλ. Διάλεξε 3 μαθήματα. Αυτά που αισθάνεσαι ότι σου αρέσουν περισσότερο. Και στη δευτέρα λυκείου λοιπόν που θα πάρεις πλέον στην κατεύθυνση τη διετή και θα πάρεις μια τετράδα μαθημάτων, θα ξέρεις περίπου τι σου αρέσει.
1: Δύσκολο έργο.
0: Είναι πιο εύκολο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είναι πιο εύκολο. Είναι δύσκολο για τους δασκάλους όμως. Γιατί θα πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν. Είναι δύσκολο και για τα παιδιά, γιατί θα πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν. Αλλά αυτό που σήμερα λέγεται εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια, στην καλύτερη περίπτωση, λειψή διαδικασία, σε μερικές περιπτώσεις κωμωδία. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κωμωδία. Δεν λειτουργεί καν. Είναι απλά λέμε ότι κάνουμε μάθημα και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Πολύ ωραία. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε τη συζήτηση με ένα θετικό πρόσημο, θα πω. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στον κόσμο που μας βλέπει σχετικά με το τι είναι αναγκαίο προκειμένου να επιβιώσει ένα έθνος και στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα?
0: Η επιβίωση διεξάγεται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το συλλογικό, το άλλο το ατομικό. Σε ατομικό επίπεδο, για να επιβιώσουμε ως έθνος, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Έχω προσέξει ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν γίνει υπερβολικά μυσαλόδοξοι. Έχουν εχθροπάθεια, έχουν τοξικότητα. Έχουν μίσος. Μιλάνε άσχημα. Βρίζουν πολύ εύκολα. Οδηγούν ελεηνά. Σφάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας αξίζει αυτό. Είμαστε ένα σπουδαίο έθνος. Είμαστε ένα αρχαίο έθνος. Η νεολαία μας είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Αλλά οι ενήλικες έχουν πολύ κακή συμπεριφορά. Και πρέπει να αυτοβελτιωθούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ένα μαγικό ραβδί θα αλλάξει τη χώρα και εμείς ήδη θα συνεχίσουμε να βρίζουμε, να φώνουμε, να κακολογούμε, να οδηγάμε άσχημα κτλ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε ευθύνη ο καθένας για τον εαυτό του και το χώρο του. Εντάξει, λοιπόν. Το άλλο επίπεδο είναι το συλλογικό. Συλλογικό σημαίνει πολιτικό. Πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να αναδείξουν μια ηγεσία που να μπορείς να τους βγάλει αυτό το τέλμα. Και εδώ σταματάω όμως την δική μου ανάλυση, γιατί από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε άλλη συζήτηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές, ταχύτατα, οι Έλληνες να αποφασίσουν να επιλέξουν σωστούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να είμαστε το πιο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε διαφορά επίπεδου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιας τριτοκοσμικής χώρας. Έχουμε γελιοποιηθεί. Έρχεται η εισαγγελέα Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας διαπομπεύει. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Κάποιες ευθύνες έχει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός, ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος, να πουλάει την ψήφο του. Να ψηφίζει τον κάθε τη χάρπαστο επειδή θα του νομιμοποιήσει το αυθαίρετο και να μην ψηφίζει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να του λύσει το πρόβλημά του. Θα πρέπει λοιπόν σε επόμενες εκλογές, ο γέγονε, γέγονε, να πούμε λοιπόν όλοι μαζί, ακούστε, θα αναδείξουμε σοβαρούς ανθρώπους να μπουν στη Βουλή και να ασκήσουν τη διακυβέρνηση κατά τρόπον ώστε να μας βγάλουν από το τέλμα. Να μπούμε σε μια φάση ανάταξης, ανασυγκρότησης, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω, να ανασυγκροτήσουμε τον πρωτογενή τομέα, να ξαναφτιάξουμε γεωργία, να ξαναφτιάξουμε βιοτεχνία, να ξαναφτιάξουμε βιομηχανία, να φτιάξουμε σχολιά, να φτιάξουμε πανεπιστήμια, να φτιάξουμε δημόσια διοίκηση, να αποκτήσουμε αυτοσεβασμό, να αποκτήσουμε όχι μόνο ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, να αποκτήσουμε όμως και μια αντίληψη εθνικής αξιοπρέπειας. Να μην υποκλεινόμαστε στους Τούρκους. Να μην έρχεται εδώ ο πρόεδρος της Αλβανίας και να είμαστε στη Θεσσαλονίκη για να λέει ξεχάσετε τη Βόρεια Ήπειρο μπροστά στα μούτρα μας. Να μην είναι η Ελλάδα, ας πούμε, ξέφραγο αμπέλι. Να μην υπάρχει αυτό το φοβερό κύμα βίας για το οποίο δεν υπάρχει καμία αντίδραση από πλευράς επίσημου κράτους. Να αποκτήσουμε πρόσωπο. Να μας σέβονται οι φίλοι μας και να μας υπολογίζουν οι εχθροί μας.
1: Χαίρομαι το πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ, Ιορδάνη, μου ευχαριστώ.
1: Ήταν χαρά μου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. Ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
7: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
8: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλημέρα κύριε Τζίμα.
2: Γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση σήμερα, ξεκινώντας από τα εντός όμως σήμερα πρώτα, γιατί στα εκτός που αφορούν και τα εντός έχουμε και άλλου είδους εξελίξεις με τη στρατιωτικοποίηση μέχρι και του καλωδίου. Αλλά πριν από αυτό, πώς βλέπει ένας άνθρωπος που υπηρετεί το δημόσιο δίκαιο και την πολιτική επιστήμη την εσωτερική κατάσταση στη χώρα?
2: Θα σας πω και θα σας πω πώς τη βλέπει περισσότερο και από αυτό κάποιος ο οποίος προσπαθεί να είναι ενεργός εδώ και πολλά χρόνια. Προφανώς από μια συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική σκοπιά. Η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό το οποίο δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, κατ' εξοχήν είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή μια πολιτική η οποία προσπαθεί να πείσει ότι η αλήθεια δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία κανείς να την αναζητά και ότι δεν έχει καμία σημασία η ίδια της ύπαρξη. Εξού και μπορεί να δηλώνει το αυτό και το αντίθετό του σε διαφορετικά χρονικά σημεία, χωρίς κανένα κόστος, όπως περίπου κάνει ο Τραμπ, παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο Τραμπ, θέλοντας να πείσει ότι τον κόσμο και να φτιάξει ένα τύπο ανθρώπου, ο οποίος το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η επιβίωση. Με περισσότερο ή λιγότερο καλούς όρους. Η ιδέα αντιπολίτευση είναι ένα ναυάγιο. Από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν από τη μια κυβέρνηση της οποίας βουλευτές συμπολίτευσης αναγνωρίζουν τις πατριωτικές μάλιστα πτερυγάς της, οι οποίοι λέγαν άλλα τότε, χωρίς κανένα κόστος έρχονται και λένε ότι υποχωρούσε στα εθνικά θέματα ένα της Τουρκίας. Έχουμε σε θέματα πολύ κομβικής φύσης. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κύπρου αφήνει πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών να τοποθετούνται, δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά για τα δίκαια του Ισραήλ και της Ουκρανίας σχεδόν και ρίσει πόλεμο.
1: Εύστοχη παρατήρηση.
2: Για τα δίκαια της Κύπρου και για το Αιγαίο αφήνει πηγές να τοποθετούνται.
1: Εύστοχη η επισήμανση αυτή. Θέλω να το πω ότι μετά τις ανακοινώσεις των Ναύτεξ για έρευνες προκειμένου να φτιάξει καλώδια και αγωγούς η Τουρκία με το ψευδοκράτος, η επίσημη ελληνική αντίδραση δεν υπάρχει, υπάρχει αντίδραση πολύ βαρβάτη, αλλά από πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
2: Ναι. Νομίζω ότι αν είχαμε αντίστοιχη αντίδραση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ενός κράτους που δεν είναι συμμαχικό μας, αναφέρομαι στην Ουκρανία, θα είχαμε τις καλύτερες σχέσεις από όλη τη λεγόμενη Δύση με τη Ρωσία. Αν είχαμε τόσο σκληρή αντίδραση έναντί της όσο έχουμε έναντι της Τουρκίας. Έχουμε επίσης μια κυβέρνηση η οποία ακόμη δεν μας έχει εξηγήσει, και προσωπικώς μετά από όλα αυτά δεν έχω κανένα λόγο να την πιστέψω, τι γίνεται με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή με το κατά πόσο δίνουμε τα κλειδιά του Αιγαίου σε μια τρίτη χώρα, στο Ισραήλ. Και άρα δι' αυτού του τρόπου τα κλειδιά και των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. Διότι αν κάποιος άλλος ορίζει την εθνική σου άμυνα ένα άλλο κράτος, μπορεί να πιέζει και να χειραγωγεί και την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και δι' αυτού του τρόπου, πέραν άλλων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε ελεγχόμενους βουλευτές. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι δεν νιώθουν καμία ανάγκη να απολογηθούν. Βλέπετε περίπτωση Φλωρίδη, και μιας που πολύ ορθώς μιλήσατε για μετακινούμενους πολιτευτές, να μην ξεχάσουμε από που ξεκίνησε ο κύριος Φλωρίδης, διότι είχε ρόλο μέχρι και στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ παραμονές της μεταπίδησής του χάρη σε μια υπουργική θέση, προφανώς και των νέων ιδεολογικών ή και όχι τόσο νέων ιδεολογικών των οριζόντων στη Νέα Δημοκρατία. Και ανάμεσα σε όλα αυτά ο νουκέστην αριθμός έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, η αντιπολίτευση η οποία για τα θέματα της εξάρτησης της χώρας παραδείγματος χάρη η πρέσβερα των ΗΠΑ. Βγήκε και είπε ότι μπορεί να ρίξει όποτε θέλει την ελληνική κυβέρνηση. Αναμένει κανείς να δει από την αριστερά, ας αφήσουμε τη δεξιά. Από την αριστερά να δει συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, αιτήματα να υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις έναντι αυτής της νέας Purifoy. Και βλέπει μια σιωπή. Περιμένει κανείς από την πατριωτική δεξιά να θέσει το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας απέναντι σε αυτόν που όχι απλώς την απειλεί, διακηρύσει ότι την ελέγχει, δεν έχει στο χέρι. Δεν βλέπει τίποτα. Επομένως, εδώ, επειδή όλα αυτά δεν είναι ανικανότητα, αλλά είναι συνενοχή, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση στα μείζωνα, στα στρατηγικά, σε αυτά που καθορίζουν στην πραγματικότητα τις επιμέρους πτυχές της καθημερινής ζωής των Ελλήνων, ομονοούν. Γίνεται ένα μια αντιδικία διεξάγεται ως προς το μείγμα, όπως έλεγε παλιά ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός. Και φυσικά, πολύ συνειδητά έτσι, επιτρέπουν στο σύστημα εξουσίας να βγάζει έναν καινούριο λαγό, ή μάλλον όχι καινούριο, έναν γνώριμο λαγό από το καπέλο, δικό του λαγό της εξουσίας, που είναι ο Κασιδιάρης.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τζίμα, με συγχωρείτε. Σας βρίσκω ανενημέρωτο. Δεν είναι αντισυστημικός που η νεολαία γοητεύεται γιατί έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος, εδώ έχω μηνύματα, 7 χρόνια και τρέμει όλο το σύστημα.
2: Πρώτον, δεν έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος, διότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο. Όπως όλοι οι φυλακισμένοι θέλουν, δεν θέλουν, μόνο στη φυλακή. Αν ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός γιατί έμεινε 7 χρόνια, ο Γιωτόπουλος για τον οποίο άλλαξε ο νόμος για να πεθάνει μέσα στη φυλακή, τι είναι ή ο Κουφοντίνας? Δηλαδή, αν το κριτήριο είναι το πόσο μένει στη φυλακή, με συγχωρείτε, οι κρατούμενοι 17 Νοέμβρη, οι φυλακισμένοι 17 Νοέμβρη είναι πλέον αντισυστημικοί. Ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός, επειδή καταλαβαίνει ότι γοητεύει την νεολαία, και πράγματι η νεολαία έχει γοητευτεί και από τον Χίτλερ, δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας. Υπάρχουν και πολύ καλοί λόγοι που εξηγείται αυτό. Ο Κασιδιάρης για όλα αυτά τα εγκλήματα δεν έμεινε ανυποχώρητα 7 χρόνια, έμεινε μόλις 7 χρόνια. Λοιπόν, ο υπερπατριώτης Κασιδιάρης και οι Χρυσαυγίτες, από ό,τι θυμάμαι, έχουν δολοφονήσει έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα. Από αυτούς κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία. Εγώ δεν θα πω τα δικαιώματα των εργαζομένων, από η πατρίδα, το έθνος. Από τον Λουκμάν και το Φίσα κινδύνευαν. Δεν είδα να κάνουν κάτι άλλο. Είδα μόνο να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών με την κοινοβουλευτική τους παρουσία όσο η Χρυσή Αυγή ήταν μέσα στη Βουλή. Και παρεπιπτόντως, όχι μόνο με την κοινοβουλευτική τους παρουσία, αλλά και δέρνοντας τα συνδικάτα των λιμενεργατών με τραμπούκικες επιθέσεις, πράγμα το οποίο επίσης μάλλον βόλευε τους εφοπλιστές. Αν οι εφοπλιστές στην Ελλάδα είναι αντισυστημικοί, και αν η ελληνική εθνική κυριαρχία απειλούνταν από έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα αριστερό ράπερ, να το δεχτώ. Αλλά επειδή μάλλον αυτή δεν είναι η αλήθεια, ο Κασιδιάρης είναι τόσο αντισυστημικός όσο είναι, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι εφοπλιστών τύπου κυρίου Μαρινάκη, Αλαφούζου, Μελισσανίδη και λοιπόν και λοιπόν.
1: Κύριε Τζίμα, αν είναι αυτό το πολιτικό σκηνικό, με τη δική σας οπτική, την ίδια ώρα που η κοινωνία στενάζει, πού οδηγείται το πράγμα? Κοιτάξτε, στην Ισπανία η έξωση μιας γυναίκας ηλικιωμένης έφερε μία εβδομάδα να στρατοπεδεύουν στο κέντρο της Μαδρίτης χιλιάδες κόσμου. Τώρα στη Γαλλία ένα σπίρτο χρειάστηκε η μείωση των προϋπολογισμών στα λύκεια και έχει ανάψει φωτιά κινητοποίησεων. Στην Ελλάδα, με βάση αυτό που περιγράφεται ως πολιτικό σύστημα εσείς, η κοινωνία
2: Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό εργαστήριο. Αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το μόνο, είναι μεγάλο. Εκεί γίνονται δύο πράγματα. Στη νεότερη γενιά, η πιο δημοφιλής ιδέα είναι αυτή του σοσιαλισμού. Τις προάλλες, το Σεπτέμβριο, έβγαλε ένα άρθρο το Time, διάφορες δημοσκοπήσεις, και αυτό φαίνεται και σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια πορεία εκφασισμού. Καθώς η αστική δημοκρατία στον πυρήνα της εξαρθρώνεται, αποσυντίθεται, και η καθώς πρέπει, αυτός δεν είναι ένας αμυγός πολιτικός, όχι περισσότερο περιγραφικός, οι καθώς πρέπει συστημικές δυνάμεις δεν μπορούν να πείσουν, και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, θα δούμε ξανά μια δίδυμη τάση, μια δίδυμη κίνηση, μάλλον όχι δίδυμη, μια διπλή κίνηση. Ένα τμήμα του πληθυσμού θα αναζητήσει στην εξτρεμιστική δεξιά, η οποία είναι λαγός από το καπέλο της εξουσίας, τη διέξοδο. Ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού θα κινηθεί προς κάποιο είδους σοσιαλιστικές ιδέες. Ο πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα δεν συγχρονίζεται κατά κανόνα με αυτόν που έχουμε διεθνώς, παρότι όσο περνούν τα χρόνια για διαφόρους λόγους τον προσεγγίζει. Πιθανολογώ ότι μόλις δούμε στην αντιπολίτευση, μόλις διαπιστώσουμε, γιατί τη βλέπουμε ήδη, την εκλογική και κοινωνική απαξίωση των σημερινών κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων που δεν μπορούν να επιτελέσουν ακόμη και αυτά που διαχειρίζουν τα πολύ μετριοπαθή, ίσως να έχουμε και ταχύτερες εξελίξεις προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Νομίζω δηλαδή ότι δεν θα μπορέσει η εξουσία για πολύ να κρατήσει τον κόσμο ελεγχόμενο στον βαθμό που θέλει. Και εκεί βεβαίως θα δούμε και ακόμη πιο αυταρχικές συμπεριφορές.
1: Άρα εκτιμάτε ότι ο δρόμος προς τις κάλπες είναι απλά ένα ακόμη επεισόδιο σε όσα θα δούμε αλυσιδωτά?
2: Ναι, με μία μεγάλη υποσημείωση. Επειδή αρχίζουμε και μπαίνουμε σε συνθήκες άρρη του μνημονίου λόγω της ακρίβειας και της αύξησης του προκαλεί καλή σιδωτά από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Αυτό είναι ένα άρρητο μνημόνιο, δηλαδή αντίστοιχη, πηγαίνουμε σε συνθήκες σχεδόν αντίστοιχης αφέμαξης εισοδήματος, χωρίς μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, σε αυτή τη συγκυρία, να μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη, διότι και η Γερμανία είναι σε βαθιά κρίση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε βαθιά κρίση. Για τη Γαλλία και την Ιταλία είναι ακόμη πιο προφανές, και έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να σηκώσει τέτοιο βάρος. Μπορεί στο δρόμο προς τις κάλπες να δούμε και τελείως απρόβλεπτες και απρόσμενες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να πετύχει σταθεροποίηση σήμερα που μιλούμε το κατεστημένο.
1: Λέει εδώ πέρα ο Κωστής, διαβλέπει ο κύριος Τζίμας ότι σε αντίθεση με τις προσπάθειες που γίνονται από το σύστημα το πολιτικό να στρέψουν τον κόσμο στην κάλπη, θα έχουμε μεγαλύτερη αποστροφή στην κάλπη?
2: Αυτό δεν μπορώ να το πω, διότι είναι πιθανό να διεξαχθούν εκλογές σε συνθήκες μεγάλης οργής. Εκεί να δούμε τον κόσμο να ψηφίζει. Κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια του κατεστημένου δεν είναι να πάει ο κόσμος στην κάλπη, είναι να μην πάει.
1: Να μην πάει.
2: Ασχέτως λένε δεν θέλουν. Σίγουρα δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή γύρωση κοινωνική, καλά, προφανώς δεν έχει το κόμμα Τσίπρα, αλλά πλέον έχει πολύ μικρή και το ΠΑΣΟΚ, που παραδοσιακώς είχε, ακόμη και το ΚΚΕ, φοβούνται τη μαζική προσέλευση του κόσμου στις κάλπες.
1: Άρα είμαστε σε ένα εσωτερικά πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμο, την ίδια ώρα που εσωτερικά και στη γειτονιά μας οι προκλήσεις αυξάνονται γεωμετρικά. Σωστά?
2: Ακριβώς. Το πολιτικό σύστημα όπως υπάρχει σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι τιμόρροπο. Κρατιέται διότι κανείς δεν θέλει και δεν μπορεί να το κλονίσει πραγματικά. Αυτό αποτυπώνεται και στα μεγέθη. Δηλαδή το μεγαλύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι πια ένα μεγαλομεσαίο κόμμα. Κατά βάση μεσαίας δυναμικής κόμμα. Και οι αντίπαλοι του, ας πούμε αντίπαλοι του, δεν είναι πραγματικοί του αντίπαλοι, ενώ ούτε και εκλογικά είναι πραγματικοί αντίπαλοι, τα δύο κόμματα του ΠΥΠΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι μεγαλομικρά. Είναι αυτό που θα λέγαμε παλιά, μικρά κόμματα που κάνουν μια καλή δημοσκοπική καταγραφή. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα στην Ελλάδα μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πυλώνες οι οποίοι μπορούν να χειριστούν την κοινωνική πλειοψηφία ή έστω το εκλογικό σώμα σε μεγάλη κλίμακα. Και επιπροσθέτως δεν είναι κόμματα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν στρατηγική σημασία ζητήματα, άρα και κινδύνους. Γι' αυτό και προτιμούν και ομονούν στην εκχώρηση όλων των στρατηγικών αποφάσεων για τον ελληνισμό και την Ελλάδα σε ξένες δυνάμεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ρέμουν στην ιδέα να διαχειριστούν μια εθνική κρίση, διότι αντιλαμβάνονται ότι η πιθανότητα θα σκορπίσουν.
1: Θέλω, κύριε Τζίμα, γιατί θα έρθω στα εθνικά, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Δεν ξέρω αν είναι τεχνητές ή όχι, αλλά είναι. Θέλω πριν από αυτό και πριν πάμε σε διάλειμμα να απαντήσετε σε ερωτήσεις δύο ακροατών. Ο ένας είναι ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη, λέει: σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε, λέει, γιατί το ρωτάω από περιέργεια. Καλοπροαίρετα, αλλά μου κάτσε λίγο περίεργα ακούγοντας τον κύριο Τζίμα. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί το ΚΚΕ φοβάται τη μαζική προσέλευση του λαού στην κάλπη?
2: Δεν νομίζω ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή έχει καμία διάθεση να αναλάβει ευθύνη μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το βλέπει κανείς και στα συνδικάτα. Ακόμη και συνδικάτα από το ΚΚΕ μπορεί να πάρει τον πρώτο ρόλο, δεν τον παίρνει. Οι ομοσπονδίες δηλαδή.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας. Κύριε Τζιμαλή, σας ακούω. Εμένα μου γεννιέται μπροστά μου άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος στην κάλπη. Ή να πάει να δώσει μια τρίτη ισχυρή εντολή στην κυβέρνηση την παρούσα, παρά τα όσα λέει στο εσωτερικό ο κόσμος, ακριβώς γιατί βλέπει την μπαχαλοποίηση της αντιπολίτευσης, ή το ακριβώς ανάποδο, να πει 8 χρόνια φτάνει, πάω να ψηφίσω κατά της αλαζονίας και ότι έχει σαρώσει τη ζωή μου και δεν με νοιάζει αν ο άλλος δεν είναι καλύτερος.
2: Ναι, μπορεί να γίνει κάτι από αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται μεγάλη δυναμική ούτε υπέρ του πρώτου ούτε υπέρ του δεύτερου. Ούτε η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει μια δυναμική τρίτη εντολή ισχύρη. Ό,τι βλέπουμε. Ούτε η αντιπολίτευση δυναμική ανατροπής. Επίσης θέλω να θέσω ένα ζήτημα. Χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω βάσει αποδείξεων, εγείρω μια ανησυχία. Ξέρουμε ότι σε ούκο λίγα κράτη το Ισραήλ έχει παρέμβει χειραγωγώντας τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους. Προσωπικώς να ανησυχεί πάρα πολύ ο βαθμός διείσδυσης Ισραήλ και ΙΠΑ, δεν είπα υπήρχε ήδη, αλλά και Ισραήλ, σε ό,τι αφορά και το εκλογικό αποτέλεσμα. Και τη χειραγώγηση στην πορεία προς την κάλπη, αλλά και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω φυσικά ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ή δεν θα είναι τίμια. Λέω απλώς ότι μου προκαλεί, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι καθόλου απλό, μεγάλη ανησυχία ο βαθμός διείσδυσης στο εσωτερικό της χώρας. Και μάλιστα στο στενό πυρήνα.
1: Μάλιστα. Έχω και ένα ερώτημα από το φίλο το Δημήτρη. Μήπως, κύριε Τζίμα, έτσι τα φέρνουν τα πράγματα αυτοί που κουνούν τους σημάντες πίσω από τις κουίντες, το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, για να πάμε σε μια συνενετική κυβέρνηση ειδικού σκοπού με όλους μέσα?
2: Είναι προφανές, ίσως όχι με όλους και μόνος με όλους, ότι η επιδίωξη του κατεστημένου είναι συγκυβέρνηση. Και αυτό γίνεται για λόγους μοιρασίας της πίτας. Πράγματι υπάρχουν δυσαρεστημένοι ολιγάρχες και κοντινοί τους μικρότεροι επιχειρηματίες από τη μοιρασιά που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έξω και βάζουν μπροστά κάποιους άλλους για να πιέσουν προς την κυβέρνηση και προς νέα μοιρασιά της πίτας. Και επίσης νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία ολοένα και λιγότερο μπορεί να συγκρατήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, οπότε θέλουν να βάλουν και άλλους στο παιχνίδι για να μην τους προκύψει πάλι και μάλιστα υποχειρότερους για τους ίδιους όρους, για το κατεστημένο, αυτό που έγινε την περίοδο των μνημονίων, όταν αποσταθεροποιήθηκε απότομα το πολιτικό σύστημα.
1: Άρα δεν το πετάτε ως σενάριο μέσα από μια δεύτερη ή τρίτη κάλπη?
2: Το αν θα γίνει και δεύτερη κάλπη δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ενδεχομένως για να είναι πιο πιστικό, πιο πιστική αναγκαιότητα της μιας κυβέρνησης συνεργασίας, να στηθεί και μια δεύτερη κάλπη. Οκ, θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω και ενδεχομένως να έχουμε και έναν πρόσκαιρο πρώτο-δεύτερο, δηλαδή νικητή στην μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα. Στη μεγάλη εικόνα όμως αυτό δεν αλλάζει κάτι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω σε διακοπή με το θέμα του Κωστή. Είπατε εσείς ότι δεν έχετε αποδείξεις, αλλά σας προβληματίζει το ενδεχόμενο παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία. Ούκο λίγες φορές παραδείγματα λέτε για το Ισραήλ. Και εγώ, λέει ο Κωστής, προσθέτω το εξής. Μήπως και η συζήτηση, κύριε Τζίμα, που γίνεται και από εσάς και από όλους, βασίζεται ακριβώς σε πλαστές δημοσκοπήσεις, οπότε παίζετε το παιχνίδι με τους όρους αυτών που τις υποβάλλουν. Θέλω να πω δηλαδή, μήπως στην ελληνική κοινωνία τα πράγματα είναι πιο καθαρά από αυτά που αποτυπώνουν οι δήθεν δημοσκοπήσεις.
2: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για πλαστές δημοσκοπήσεις, δεν έχω τέτοιες αποδείξεις. Επομένως δεν μπορώ να πω κάτι. Ξέρουμε όμως ότι σε χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής που υπάρχει διείσδυση των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, υπάρχουν πολύ καλά θέματα και όχι μόνο, και το ίδιο το Ισραήλ, αξιωματούχοι και το ίδιο το Ισραήλ έχουν μιλήσει για παρεμβάσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκά κράτη. Έχουν απειλήσει την Ισπανία, την Ιρλανδία, μια σειρά κρατών, ή και όχι επίσημη αλλά κοντά στο βαθύ κράτος του Ισραήλ. Παρεμβαίνουν επισήμως στις εκλογές των ΗΠΑ με τα λόμπι, το οποίο περηφανεύονται, το ανακοινώνουν. Ξέρουμε ότι υπάρχει ιστορία των υποκλοπών, η οποία δεν έχει διαλευκανθεί λόγω της συνέργειας της δικαιοσύνης, το να μην διαλευκανθεί. Άρα δεν ξέρουμε ποιοι και πόσοι είναι εκβιάσιμοι. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει διείσδυση εταιριών στον τεχνολογικό τομέα, όπως και στον τομέα των πληροφοριών. Όλα αυτά γεννούν την υποψία ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο ακόμα είδους παρέμβαση. Αυτό είναι κυρίως ζήτημα της αντιπολίτευσης να το διασφαλίσει και φυσικά του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
2: Και κατά τη γνώμη είναι και πιο σοβαρό ακόμη από το θέμα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι πια από τις φορευτικές επιτροπές ερχόμενοι οι σάκοι, ποιος ελέγχει παρά μόνο εγώ να κάνω ένσταση στους δικούς σας σταυρούς και εσείς ενδεχομένως στους δικούς μου. Το τι αποτυπώνεται όμως στο τευτέρι, στο γραπτό, έχει πάει περίπατο πια, μόνο εκεί μένει, διότι για όλα λειτουργεί ταμπλέτα. Τελεία.
2: Ξεχνούμε ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, δεν έχω απαντήσει.
1: Κανείς.
2: Λέω ότι
1: θα ήταν, καταρχάς, θα ήταν και ολίσθημα να το κάνετε. Σας το λέω ευθέως.
2: Ακριβώς. Και λέω όμως ότι ανησυχώ, όπως θα όφιλε να ανησυχεί κανείς και γι' αυτό θα όφιλε το πολιτικό σύστημα να προβάλλει αντιστάσεις στην τόσο μεγάλη δίδυση οποιαδήποτε ξένης δύναμης. Στην άμυνα, τον τεχνολογικό τομέα, την οικονομία, τις πληροφορίες, οποιαδήποτε ξένης χώρας. Μου κάνει μια εντύπωση και κάτι ακόμη να αναφερόμαστε σε αυτό. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο ως καταγγέλλει και ο κ. Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη και Ισραήλ, δηλαδή εταιριών που πρόσκυνται σαφώς στα Ισραηλινά συμφέροντα, αν όχι και στο Ισραηλινό κράτος. Δεν έστησε αυτή την ιστορία μόνος του ο Μητσοτάκης με τον κύκλο του το στενό. Και αναρωτιέμαι γιατί αυτή η διάσταση δεν τίθεται.
1: Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε με τα εθνικά και θα ανοίξουμε κι άλλο τη βεντάλια. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε με τον κύριο Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε Τζίμα, θέλω να έρθουμε λιγάκι γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο παίζονται πάρα πολλά και υπάρχουν είτε άμεσα είτε έμεσα τα περισσότερα μας αφορούν. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτό της επικαιρότητας, να το πω. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αφενός μεν είπε πως θα καλύψει την Avtex για τις παράνομες ερευνητικές εργασίες από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος και από την άλλη ξεκαθάρισε ότι θέλει να έχει λόγο αδειοδότηση στο καλώδιο που θα πάει από την Κάσο προς την Κύπρο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή στρατιωτικοποιεί πλέον ανοιχτά την ιστορία του καλωδίου, την ώρα που εδώ πεζόντουσαν σενάρια να το πουν οι Γάλλοι, όχι να μην το πουν, εμείς άδεια δεν δίνουμε, αλλά και η κοινοπραξία να δει τι θα πει η γαλλική και θα έρθει γαλλικό. Η Τουρκία βγαίνει και λέει εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι πατέντες, στρατιωτικοποιώ κατευθείαν την ιστορία αυτή.
2: Ναι, αυτό δεν είναι τίποτα καινούργιο, το έχει κάνει από χρόνια. Όπως αναφερθήκατε στην αρχή της εκπομπής, ο κύριος Συρίγος βγήκε και αναγνώρισε, είπε ότι πράγματι όταν η Τουρκία το έκανε την πρώτη φορά, τότε που η κυβέρνηση και οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές λέγανε ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση, ότι πράγματι υποχωρήσαμε. Δεν θα ήταν ανόητο από πλευράς της Τουρκίας να μην το ξανακάνει? Δηλαδή αν το κάναμε εμείς, αν ήμασταν αντίστροφα τα πράγματα, ήθελε η Τουρκία να κάνει μια ενέργεια, εμείς την τερμπουκίζαμε και έκανε πίσω. Μετά από καλοσύνη θα της επιτρέπαμε να επανέλθει? Πιθανώς είναι στρατιωτικοποιημένο το Αιγαίο και οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο από την δεκαετία του 70. Η μόνη φορά στην οποία αντιμετωπίστηκε έτσι όπως έπρεπε, στο πεδίο τουλάχιστον, από τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις, ήταν το μακρινό 1987. Έκτοτε το ελληνικό κατεστημένο, με αποκορύφωμα τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά πολύ κοντά στη σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα και προηγούμενες, ο κορύφωμα όμως είναι η σημερινή κυβέρνηση, κατ' εντολή των ΗΠΑ και απολύτως εργαλειοποιούμενη από το Ισραήλ που θέλει την Ελλάδα και την Κύπρο, τμήματα της Ισραηλονοτουρκικής ή αν θέλετε Αμερικανο-Ισραηλονοτουρκικής διαπραγμάτευσης, άρα άλλοτε ως προσφορές, άλλοτε ως μέσα πίεσης. Εν γνώση αυτού του γεγονότος, η ελληνική κυβέρνηση προθήμως, όποτε το απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποχωρεί στις τουρκικές απαιτήσεις. Και θα υποχωρήσει κι άλλο. Στην πραγματικότητα το μόνο πρόβλημα που έχει η ελληνική κυβέρνηση και στη συντριπτική του πλειοψηφία του ελληνικού κατεστημένου με την Τουρκία είναι ότι βγαίνει και τα λέει. Δεν είναι διακριτική η Τουρκία.
1: Τι μπορεί να σημαίνει άμεσα αυτό? Φαίνεται ότι ο πρώτος μοχλός εξωτερήκευσης όλων αυτών που λέει δημόσια στο πεδίο είναι το κομμάτι της Κύπρου. Καταρχάς θα περίμενε κανείς τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία, να μην το ξεχνάω, η ηγεσία της, όσο και η Ελληνική Δημοκρατία, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν σημάνει συναγερμό?
2: Να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, επειδή τα ακούω και από την αντιπολίτευση η οποία λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά και διάφορα, δεν έχει τίποτα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα κάνει τίποτα για την Τουρκία. Τίποτα απολύτως. Όπως θα κάνει και το ΝΑΤΟ. Εσείς ορθώς το θέτετε, η αντιπολίτευση το θέτει διότι δεν θέλει να έχει πολιτική. Γι' αυτό λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε και πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσαμε και εγώ στην Τουρκία. Και άντε και επευλήθησαν, σας λέω εγώ, που δεν θα επιβληθούν. Και τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε πλοίο με το όνομα εκείνου ο οποίος στην αρχαιότητα σκοτώθηκε στο πλαίσιο μιας ναυμαχίας. Δηλαδή δεν έχουν και αντίληψη περί καλών ιονών.
1: Τον Κίμωνα,
2: μιας ναυμαχίας από τις Πέρσες, ακριβώς. Λοιπόν, έστειλε ένα πλοίο, όπως σε μια συνέντευξη στην οποία συμμετείχα στην Κυπριακή τηλεόραση, είχε αναγνωρίσει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να υπερασπιστεί και τις βρετανικές βάσεις. Στείλαμε αεροσκάφη και πλοίο για να υπερασπιστούμε το ακροτήρι, το βρετανικό έδαφος δηλαδή. Και πώς τα στείλαμε αυτά? Σε συνεννόηση με την Τουρκία. Δηλαδή αναγνωρίσαμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα πάνω στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και όταν η Τουρκία έστειλε και εκείνη η F-16 τα κατεχόμενα στο ψευδοκράτος, εμείς δεν γύραμε ζήτημα διεύρυνσης του Ατήλα. διότι είπαμε πάνω απ' όλα η ασφάλεια του Ισραήλ των Αμερικανικών και Βρετανικών βάσεων πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν μια χώρα, μάλιστα τότε, θυμίζουμε έχει περάσει πολλοί μήνες, εγκαταστήσαμε και κάποιες συστοιχίες Patriot σε ελληνικό έδαφος, ελληνική επικρατεία γη, πάλι σε συνεννόηση με την Τουρκία και επιτρέψαμε στην Τουρκία να διαμαρτυρηθεί μετά και να ζητήσει να τις πάρουμε και τις πήραμε πίσω λίγο μετά παρεπτόντες. Δηλαδή δεχτήκαμε συνδιαχείριση στη γη μας. Με συγχωρείτε, τώρα μας ενοχλεί Κάσος. Δηλαδή είναι πτέσμα η πόντιση του καλωδίου Τουρκίας κατεχομένων. Υπάρχει περίπτωση οποιαδήποτε άλλη χώρα να σε σέβεται στοιχειωδώς όταν επισήμως, πραγματικά πέραν κάθε αμφιβολίας, βάζεις το βρετανικό έδαφος και τις αμερικανικές βάσεις στον κόλπο πάνω από την κυριαρχία της Κυπριακής, της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δική σου την ίδια. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι έχει να κάνει με ένα κράτος μειωμένης κυριαρχίας, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πια δυστυχώς η Ελλάδα από ένα από τα πιο δημοφιλή κράτη στον αραβικό κόσμο, σε όλο τον αραβικό κόσμο, είναι ένα από τα πιο αντιπαθή κράτη στην περιοχή. Όχι ότι η Τουρκία είναι συμπαθής, αλλά η Τουρκία τουλάχιστον ασκεί μια εθνική πολιτική. Εμείς ούτε εθνική πολιτική, ούτε πολιτική εθνικής κυριαρχίας έχουμε, ούτε και έναν γνήσιο σύμμαχο. Το Ισραήλ δεν είναι σύμμαχός μας. Παρεπτόντως. Δεν έχουμε ούτε ένα κράτος το οποίο στοιχειωδώς να μας συμπαθεί, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε, θα μου πείτε με συμπάθεια μιλούμε, δεν έχουμε ούτε συμμαχίες, ούτε καν τη διάθεση κάποιου να κάπως να συγκεράσει τα συμφέροντά του μαζί μας. Θυμίζω ότι ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει από την κυβέρνηση εάν οι Σαουδάραβες θα πληρώσουν για τους Patriot που ξοδέψαμε για χάρη τους.
1: Οπότε μέσα σε όλα αυτά η έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, όχι μόνο στην Αθήνα, έχει να κάνει με τους ευρύτερους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και ο λιγότερο με τις διακρατικές σχέσεις.
2: Υποθέτω ότι είναι αυτό που λέτε, συνενδεχομένως κάποιες business. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο επί Τραμπ και επί Biden, ότι το αμερικανικό κατεστημένο πια στέλνει υπουργούς και υπουργούς, οι οποίοι είναι και πλασιέ. Και μάλιστα των προεδρικών οικογενειών ως επιτοπλίστων και κάποιων φίλων τους. Συντηρούμε την αμερικανική οικονομία όσο μπορούμε με τον εμβολό μας, αγοράζοντας το πανάκριβο LNG όλο αυτό το διάστημα. Αγοράζουμε τα όπλα τους τα οποία ελέγχουν εκείνοι. Τα F-35 δεν θα τα ελέγχουμε εμείς. Συντηρούμε την Ισραηλινή οικονομία. Στέλνουν και κάποιον υφυπουργό προφανώς. Μπορεί το αν θέλει να ζητήσει κάτι πολύ δύσκολο ακόμη και για να γίνει αποδεκτό, μάλλον για να γίνει αποδεκτό ακόμη και από αυτήν την ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Είναι προφανές ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κλιμακωθεί, τουλάχιστον έτσι ας μπορεί να είναι προφανές, αλλά έτσι φαίνεται ότι θα κλιμακωθεί κι άλλο.
1: Θα έρθω σε αυτό.
2: Ναι. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο και σε αυτό. Και μάλλον δεν θα είναι ευχάριστος για τον ελληνικό λαό.
1: Θέλω να ακούσετε, συγγνώμη σε όλους, τι λέει ο Λευτέρης. Μήπως λέει κύριε Τζίμα, μπαίνει από τη μια το καλώδιο από τα ελεύθερα κομμάτια. Μπαίνει από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Και επειδή η διαφορά δυναμικού θα σπρώξει το τουρκικό ρεύμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωλόγους θέλουμε, ηλεκτρολόγους για να το καταλάβουμε, όλα είναι έτοιμα.
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί όντως υπάρχουν και τεχνικά αισθήματα και δεν τα ξέρω. Όμως, αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο, ας μην γελιόμαστε, είναι στην πραγματικότητα το σχέδιο Άτσετσον, στο πολύ χειρότερό του. Είναι στην πραγματικότητα μια διπλή διχοτόμηση, διπλή ένωση, υπονατοϊκή ομπρέλα. Μόνο που τα μεν κατεχόμενα ατύπως ενώνονται με την Τουρκία, όλο ένα περισσότερο. Η δε ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία ενώνεται με το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. Αυτό συμβαίνει. Και η διχοτόμηση εμπεδώνεται. Αναρωτιέμαι βέβαια, το έχω αναρωτιέμαι πολλές φορές και μαζί σας, αν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το ελληνικό κατεστημένο το απασχολεί πια αυτό το ζήτημα. Απλώς ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος. Το οποίο η Παλαιστίνη με τεράστιες θυσίες, θυμάστε που είχε και ένα σύνθημα Ελλάδα και προς Παλαιστίνη. Λοιπόν, η Παλαιστίνη με τεράστιες αδιανόητες θυσίες έχουν αντιληφθεί ότι δίνοντας το χέρι σου θα σου πάρουν και το κεφάλι. Δηλαδή το γεγονός ότι αποδεχόμαστε, γιατί έχουμε αποδεχτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου. Μην γελιόμαστε. Απλώς πείθει την άλλη πλευρά ότι μπορεί να πάει να διχοτομήσει και το Αιγαίο. Και σιγά σιγά να επεκταθεί και άλλο. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια φυσική, ας πούμε, τουρκική επιθετικότητα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Τα καλά είναι ο τουρκικός λαός για όσο έχουν πάει στην Τουρκία. Έχει να κάνει με το ότι όταν σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Τουλάχιστον ανταγωνιστικές και όχι μόνο με την Τουρκία. Δεν μπορείς να δείξεις ότι έχεις πράγματι απαραβίαστες κόκκινες γραμμές. Αλλά σε βάθος δεκαετιών ή ετών, και όταν λέμε δεκαετιών, έχει πάνω από 10 χρόνια, θα κάνεις πίσω, είναι προφανές ότι ο άλλος θα καταλάβει κρίσιμο χώρο που πρέπει να το κρίσιμο. Δηλαδή, ο έλεγχος του Αιγαίου είναι κρίσιμος για την παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει λόγο η Τουρκία να το διεκδικεί. Ο έλεγχος της Κύπρου ήταν κρίσιμος, εξού και η Κύπρος διχοτομήθηκε. Και τώρα ανατοποιείται. Διχοτομήθηκε για να ανατοποιηθεί και αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή με τη συνέχεια των ελληνικών ηγεσιών.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο απαντώντας στον Δημήτρη. Μπορεί, λέει ο κύριος Τζιμάς, με βάση το επιστημονικό του αντικείμενο, να μας πει εν συντομία τι είναι αυτό που κάνει τις σύγχρονες κυβερνήσεις, παρά τα σοβαρά ζητήματα, διαχρονικά σκάνδαλα, αρνητικές επιπτώσεις των επιλογών τους στην κοινωνία, τελικά να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούνται στην εξουσία, ενώ αν πάμε λίγο πίσω, για πολύ πιο απλές καταστάσεις θα είχαν παραιτηθεί. Τι πιστεύει ότι έχει αλλάξει σήμερα?
2: Οι ανισότητες. Η ανισότητα του πλούτου, δηλαδή η συγκέντρωση πλούτου σε όλο ένα λιγότερο τμήμα πληθυσμού, η οποία κατεξοχή γίνεται στη ΣΥΠΑ και σε κάποια άλλα δυτικά κράτη, αλλά γίνεται και στην Ελλάδα, σημαίνει τεράστια μεταβολή στο εισχετισμό πολιτικής ισχύως, συνεπάγεται και συνδυάζεται με την μαζική αποπολιτικοποίηση, άρα με τη μετατροπή του λαού σε μάζα, η οποία μαθαίνει, εκπαιδεύεται με πολύ συγκεκριμένα μέσα, εκπαιδεύεται στο να ανέχεται να προσπαθεί να επιβιώσει ή και να διαβιώσει λίγο καλύτερα. Η αποπολιτικοποίηση σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει το έθνος, δεν καταλαβαίνεις γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ελληνικό έθνος, δεν σε νοιάζει το ελληνικό κράτος στο σύνολό του, δεν νοιάζει απαραίτητος τόσο πολύ τον Αθηναίο αν θα χαθεί, ας πούμε, το Καστελόριο. Λέω όλους τους Αθηναίους, ένα παράδειγμα. Σημαίνει ότι δεν ψηφίζεις, δεν συμμετέχεις σε κόμματα, άρα δεν επηρεάζεις την πολιτική ζωή και είτε καταναλώνεις μηντιακή προπαγάνδα, είτε την καταναλώνεις σε μικρότερο βαθμό, δυσφορείς, δυσθυμείς, αλλά μένεις σπίτι σου. Έχουμε μια τύπηση δημοκρατία, έχουμε το τυπικό περίβλημα της δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το έχουμε ακόμη πάνω κάτω, αυταρχικές παρεμβάσεις, δεν έχουμε λαϊκή κυριαρχία στον πυρήνα της.
1: Να ανοίξουμε τη βεντάλια στο τελευταίο μέρος, σε αυτά που συμβαίνουν. Θα ξεκινήσω από αυτό που υπονοήσατε ότι μέσα στο Νοέμβριο, προφανώς εννοείται μετά τις αμερικανικές εκλογές του μεσοδιαστήματος θα έχουμε νέα, εσείς λέτε θα έχουμε νέα όξυνση προς το Ιράν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα στενά και του Ορμούζ και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα και τα ενεργειακά. Είστε πεισμένος γι' αυτό?
2: Νομίζω ότι η λογική εξέλιξη δείχνει ότι ή πριν με μια πολύ δραματική ενέργεια Τραμπ προκειμένου να κερδίσει μια επανέλθει στη λογική του Blitzkrieg, και ούτε επιχείρησε και απέτυχε, είτε αμέσως μετά, ναι, θα πάμε σε μια νέα όξυνση. Μπορεί να είναι δύο πράγματα. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι στο τραπέζι, αλλά οι οικονομικές κυρώσεις δύσκολα λυγίζουν κοινωνίες. Δηλαδή, σε πολύ λίγες περιπτώσεις είδαμε κράτη να συνθηκολογούν λόγω κυρώσεων. Δύο επιλογές υπάρχουν στο πεδίο κατά βάση. Η μία είναι μια νέα πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, μπορεί και συνδυαστικός έτσι. Πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, ενδεχομένως με τη χρήση και κάποιου πυρηνικού πλήγματος μέσα από ένα τακτικό πυρηνικό όπλο. Η άλλη επιλογή, βαράμα μπορεί να συνδυαστεί, προφανώς να συνδυαστεί με αεροπορικές επιδρομές, είναι κάποια έκταση, και ήδη στέλνονται τέτοιες δυνάμεις απομβατικές, σήμερα δηλαδή που μιλούμε, κάποιες έκτασεις απόβαση με χερσαίες δυνάμεις σε κάποιο τμήμα του Ιράν, και αυτό ενδεχομένως να επιχειρηθεί και πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, προκειμένου ο Τραμπ να καταλάβει ένα κομμάτι γης, να το κρατήσει, φαντάζομαι, ελπίζει, για λίγο καιρό και να εμφανίσει μια νίκη εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Κανένα από τα δύο σενάρια δεν εγγυάται αυτή τη στιγμή νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως. Αλλά με δεδομένο τον εμπλοκισμό, τον είπα, είναι νομίζω αυτή τη στιγμή τα δύο πιο πιθανά.

0: σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα επιτελεία, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, νομίζω ότι η στρατιωτική μάλλον είναι η πιο συγκρατημένη. Και γι' αυτό βλέπουμε και μαζικές εκαθαρίες στρατιωτικών, όπως και παρετήσεις στρατιωτικών στη ΣΥΠΑ, τα διαστήματα, σε αυτούς τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ή ήταν τουλάχιστον πιο συγκρατημένη. Ψάχνουν να βρουν τρόπο μεγαλύτερη σύγκρουση, η οποία να μην ξεφύγει προς έναν πολύ μεγάλο πόλεμο με χρήση πυρηνικών, το φοβούνται. Οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και στη Ρωσία. Υπάρχει μια φημολογία ότι ίσως προσπαθήσει η Ρωσία να αποκόψει, να καταστρέψει τις γέφυρες στο Κίεβο και να επιχειρήσει μια άμεση εισβολή προς το Κίεβο. Αντιστοίχως, είναι έντονες οι φημολογίες για προσπάθεια αποκλεισμού του φύλακα του Καλίνιγκραντ. Και έχουμε και μια στρατιωτικοποίηση και αυταρχικοποίηση στην, αντιστοίχως μέσα στην Ευρώπη, η οποία για κάποιον τρελό λόγο, ή μάλλον λόγος είναι σαφής, είναι οικονομικός, αλλά η τρέλα παραμένει, αποφασίζει να προετοιμαστεί για ένα πόλεμο με τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, και ουσιαστικώς να επαναλάβει, ενδεχομένως να προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό που προσπάθησε ο Ναπολέον, Γερμανοί στον Πρώτο Παγκόσμιο, ο Χίτλερ κτλ. Την ίδια στιγμή η αμερικανική παρουσία στον κόλπο ξυλώνεται, στρατιωτική, μια τεράστια εξέλιξη. Οι ΗΠΑ έφυγαν από το Ιράκ. Έφυγαν, δεν υπάρχουν πια Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ. Μέσα σε λίγους μήνες πολέμου με το Ιράν αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και βεβαίως μια κλιμάκωση όπως αυτή που είπαμε θα είναι καταστροφική πέρα από το λαό του, συνέπειες και για το λαό του Ιράν και για τους εισβολείς συμπεντροφοποιημένων θυμάτων, πρώτα απ' όλα για το λαό του Ιράν. Θα είναι καταστροφική για την περιοχή. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει για την περιοχή στην οποία είμαστε και εμείς μια ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων. Δεν αντιλαμβανόμαστε, νομίζω και φοβάμαι, ακόμη και ένα πυρηνικό πλήγμα, όχι με ένα συμβατικό όπλο, πυρηνικό όπλο, αλλά με ένα συμβατικό όπλο σε μια πυρηνική εγκατάσταση. Να ανατιναχθεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο, να ανατιναχθεί, ας πούμε, Ντιμόνα. Τι θα σημάνει, πώς θα ερημοποιηθεί ενδεχομένως η Κρήτη, η Κύπρος.
1: Άρα λέτε ότι αυτές οι ισορροπίες που είναι ισορροπίες τρόμου, ακόμη και με απρόβλεπτα, μη σχεδιασμένα, μπορεί να προκύψουν από τη μια, από την άλλη υπάρχει αυτός ο παραλογισμός, από την άλλη όμως στην καρδιά της Ευρώπης, κύριε Τζίμα, αυτή τη στιγμή έχετε έναν επιτροπό που λέει ή θα φας ή θα ζεσταθείς. Και την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες οι αποφάσεις είναι, όπως είπατε σωστά, στρατιωτικοποίησης, αλλά την ίδια ώρα βλέπετε στις κοινωνίες, θέλω να πω, υποτάσσονται οι κοινωνίες εύκολα σε αυτό το αφήγημα.
0: Όχι. Καταρχάς να πούμε, όταν μιλούμε για την κυρία Κάλλας, γιατί μιλούμε. Κάποιος πρέπει να... Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς την το οικογενειακό δέντρο της κυρίας Κάγια Κάλλας. Και επίσης να δούμε αυτό το σύστημα, η δομή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει, ποιον εκφράζει. Δηλαδή, ποια λαϊκή υποστήριξη ακριβώς έχει η κυρία Κάγια Κάλλας ως επίτροπος ή η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν πολιτικές με ελάχιστη, γιατί είναι ελάχιστη η λαϊκή τους νομιμοποίηση. Και ξέρετε, ξεχνούμε και κάτι άλλο. Είναι ελάχιστη όχι μόνο λόγω της θεσμικής δομής και αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξόχως προβληματική σε αυτόν τον τομέα. Και ένα άλλο λόγο. Ο λαό, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός, υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είμαστε Ευρωπαίοι και Ευρωπαίοι πολίτες όλοι. Λαός είμαστε ελληνικός, γερμανικός, ιταλικός, γαλλικός ακόμη. Γιατί δεν είμαστε ομοσπονδία, ούτε καν ομοσπονδία. Εκφράζει η κυρία Φόντερ Λάιεν και η κυρία Κάλλας τον ελληνικό λαό. Δηλαδή η Ελλάδα θα πολεμάει με τη Ρωσία επειδή οι Βαλτικές χώρες έχουν κακές αναμνήσεις ενδεχομένως από τη Σοβιετική Ένωση.

0: Επίσης, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πείσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς και γι' αυτό έχουμε τέτοια καταστολή. Εδώ έχουμε συλλήψεις ανθρώπων. Γιατί λένε ότι στην Παλαιστίνη γίνεται γενοκτονία. Έχουμε οργανώσεις που αντιτίθενται στη γενοκτονία στα ευρωπαϊκά κράτη και κηρύσσονται τρομοκρατικές. Κάθε 5-6 μέρες ακούμε για ένα φοβερό και τρομερό σαμποτάζ χωρίς καμία απόδειξη, ποτέ. Συνήθως είναι οι Ρώσοι ή οι Ιρανοί.
1: Εννοείται αυτό τώρα το τελευταίο στο Λονδίνο, ε?
0: Στο Λονδίνο που δήθεν είναι, κανείς δεν έχει δει κάποια έρευνα, δείτε ο Πρωθυπουργός Αγγλίας και είπε, και γι' αυτό ακριβώς ζούμε σε κοινωνίες τις οποίες το κατεστημένο, η κατεστημένη εξουσία φροντίζει και επιδιώκει η αλήθεια να μην έχει καμία σημασία. Μετά μόνο η δήλωση της στιγμής. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός Αγγλίας. Δεν ξέρουμε καν που το βασίζει. Δεν εμφάνισε κάποια έρευνα. Δεν θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί έρευνα άλλωστε σε 24 ώρες, 48 ώρες, πόσες περάσαν από όταν δεν έκανε την ανακοίνωση, που να βρίσκουν το σύνδεσμο με το Ιράν. Δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Καμία. Παρεπτόντως, δεν συζητάμε ποτέ για τα δικά μας σαμποτάζ στις χώρες εκείνες. Δηλαδή, στο Ιράν πήγαν χτες και έστησαν συγκρούσεις στο Μπαλουχιστάν. Ναι, υπάρχει ιρανική. Λοιπόν, επίσης δεν είμαστε σε καθεστώς ισορροπίας τρόμου, είμαστε σε καθεστώς ανισορροπίας τρόμου. Και δεν είναι λάθος σχεδιασμός δυστυχώς, είναι ως σχεδιασμός. Γιατί θεωρούν, βγήκε, ξέρετε, πριν από μερικούς μήνες ένας Κύπριος πολιτικός και το έλεγε, Ελληνοκύπριος. Και έλεγε στους Ισραηλινούς, τελειώστε τη δουλειά και εμείς θα σηκώσουμε το κόστος. Εμείς δηλαδή, όχι εκείνοι, εμείς. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία θεωρεί ότι πράγματι αξίζει ακόμα και ένα τέτοιο ρίσκο όπως αυτό που περιέγραψα και σίγουρα η οικονομική κρίση προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτά που εμφανίζουν ως γεωπολιτικά συμφέροντα των χωρών μας και στην πραγματικότητα είναι τα ιδιωτελή συμφέροντα των καστών τους, της κάστας τους. Απλώς να το πούνε έτσι, πρέπει να πούνε ότι είναι εθνικά αυτά τα συμφέροντα στον βαθμό που τα λένε και αυτά δημοσίως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσει η δουλειά για να φτιαχτεί το μεγάλο Ισραήλ και να διαιωνιστεί η Αμερικανική κυριαρχία, η οποία δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε και λέω πάντα ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Εγώ δεν λέω ότι αυτά που περιγράφω είναι τα πιθανότερα σενάρια. Λέω ότι έχουν ένα 10% να υλοποιηθούν ή ένα 5%. Και ρωτώ, αν σας λέγανε ότι θα ανεβείτε σε ένα αεροπλάνο στο οποίο υπάρχει μόλις 5% πιθανότητα να πέσει, θα ανέβαινε κανείς από εμάς? Αλλά όχι. Είναι, πώς είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε οι χώρες μας, οι κυβερνήσεις μας να συμμετέχουν σε πολιτικές για τις οποίες υπάρχει πραγματική πιθανότητα, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, έστω 5% να εξελιχθούν προς μια τεράστια περιφερειακή καταστροφή.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος σε όλα αυτά λέει, που περιγράφει ο κύριος Τζίμας. Δεν μας είπε τίποτα για την Κίνα. Δηλαδή θα κάθεται απλώς θεατής στη λογική να βγατίζει τα κεφάλαιά της από αυτό που θεωρεί η ίδια ως παγκόσμια διακίνηση αγαθών. Μπορεί να αντέξει άλλο η Κίνα έτσι?
0: Η Κίνα δεν κάθεται στα αυγά της. Κινείται με τον δικό της τρόπο. Καλό ή κακό, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι αυτός που είναι. Φαίνεται ότι ενισχύει το Ιράν. Δήλωσε κενό και στρατιωτικός. Φαίνεται ότι μάλλον όπως και η Ρωσία μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν για το πεδίο. Φαίνεται ότι θα ψηφίσει τις αμερικανικές κυρώσεις. Φαίνεται, θα δούμε αν θα συμβεί. Δεν το ξέρω. Και επιχειρεί μια λογική ήπιας διείσδυσης περιμένοντας την περαιτέρω φθορά των Ηνωμένων Πολιτών, οι οποίοι της κάνουν τεράστια δώρα. Η Κίνα είναι πιο δημοφιλής ως εταίρος πλέον από τη ΣΥΠΑ. Είναι πολύ πιο ήπιος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον όχι εμφανώς, μπορεί να συμβαίνει και να μην το γνωρίζουμε, δεν εκβιάζει τους εταίρους της, δεν επιβάλλει κυρώσεις, δεν απαιτεί κυβερνητικές αλλαγές, δεν κάνει στρατιωτικές επεμβάσεις. Επομένως αφήνει το χρόνο να δουλέψει υπέρ της. Θα μπορέσει να το κρατήσει για πολύ. Η εκτίμηση μου είναι ότι εάν δεν σταματηθούν οι ΗΠΑ τώρα, θα στραφούν και εναντίον της Κίνας. Άρα η περίοδος αυτής της ανταγωνιστικής αλλά ειρηνικής συνύπαρξης θα τελειώσει. Εάν οι ΗΠΑ ηττηθούν ή μάλλον συνεχίσουν να ηττώνται στον Περσικό κόλπο, πιθανώς μεταξύ άλλων, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ευχόμαστε την ήττα των ΗΠΑ, να γλιτώσουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο και ακόμη καταστροφικότερο.
1: Μάλιστα. Μας κάνει την καρδιά
0: περί... μια υποσημείωση. Ναι. Το Ιράν δεν θα είχε συμβεί αν οι ΗΠΑ είχαν ηττηθεί στη Βενεζουέλα.
1: Α. Εννοείται ότι κάνανε άσκηση πεδίου και μετά προχώρησαν.
0: Εννοώ ότι η αλαζονία των ΗΠΑ και του κύκλου του Τραμπ, ενώ τα επιτελεία ξέραν ότι η Βενεζουέλα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Ιράν, γιγαντώθηκε μετά τη Βενεζουέλα. Και αυτό το έχουμε ξαναδεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ αντίστοιχο. Ο Χίτλερ όταν παρακάμπτει τις συμβουλές των στρατηγών του και καταλαμβάνει τη Γαλλία με τον Blitzkrieg, νιώθει ότι είναι τρομερός στρατηγιστής και ότι ξέρει καλύτερα και ορμάει στη Σοβιετική Ένωση. Και ητάται. Αντιστοίχως ο Τραμπ όταν είδε και θεώρησε ότι έτσι θα γίνει και στο Ιράν, θα εξοντώσει τον επικεφαλής και θα πέσει τον ηγέτη και θα πέσει το καθεστώς. Φυσικά τον παραμύθιασαν και οι Ισραηλοί και κάποιοι από τον κύκλο του. Λοιπόν, όταν είδε στη Βενεζουέλα να του βγαίνει, επιχείρησε να κάνει ακριβώς το ίδιο και στο Ιράν. Και εκεί ήτυχε. Εάν στη Βενεζουέλα δεν είχε προδοθεί ο Μαδούρο και δεν είχε πετύχει η αμερικανική επιχείρηση, η πιθανότητα είναι ότι εκεί θα είχε μαζευτεί.
1: Θέμης Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω για την εκτεταμένη σημασία. Δεν θέλω να σας πω ότι μας κάνατε έτσι λιγάκι Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου σήμερα, χαμογελάσουμε. Μάλλον σε βαθιά περίσκεψη και απεσιοδοξία μας ρίξατε, αλλά...
0: Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι όμως, το είπα και πριν, γιατί όλη αυτή η δυσκολία γεννά τάσεις και απελευθερωτικές και αντίστασης. Και στον κόσμο και στην κοινωνία μας θεωρώ ότι θα συμβεί. Αλλά δεν θα γίνουν από μόνες τους. Εμείς θα τις κάνουμε. Ή εμείς θα αποφασίσουμε να αφαιθούμε, να χαθούμε, ή εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας, το λαό μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Το μου κάνει και στο παρελθόν.
1: Καλημέρα κύριε Τζίμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
4: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
5: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
4: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Η καρδιά. Μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες. Η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης. ΕΛΙΚΑΡ. Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
7: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
8: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 11η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
8: Το κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υποκαθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Καλό χειμώνα. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Δεν ξέρω αν μας θυμάστε, έχουμε καιρό να τα πούμε. Είναι αυτό που τον βλέπεις τον άλλο μετά από καιρό και λες,
0: κάτι μου λέει, θυμίζει. Θύμισέ μου.
1: Από κάπου σε ξέρω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, πριν να σας πούμε οτιδήποτε, να λύσουμε το μυστήριο τι κάναμε όλο αυτόν τον καιρό, γιατί δεν ήμασταν εδώ στο ραντεβού μας στην εκπομπή, να βάλουμε ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει που δείχνει λιγάκι ποιος είναι αυτός ο καινούριος χώρος, να σας φύγει και εσάς η περιέργεια και μετά θα είναι κάπως ευκολότερο να πούμε τα νέα μας, να καταλάβετε ποια είναι τα νέα μας. Οπότε πάμε να βάλουμε το βίντεο και τα λέμε μετά.

0: Κάπου είδα ένα σχόλιο για... ήθελαν ξενάγηση, Κωνσταντίνε. Οπότε, ορίστε ένα tour.
1: Εν καιρό. Λοιπόν, προς το παρόν θα δείτε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο που έκανε ένα συνεργείο Ελβετών κινηματογραφιστών που φέραμε ειδικά για την περίσταση. Και τώρα που έχετε δει πώς είναι αυτός ο χώρος και καταλάβατε τι κάνουμε αυτόν τον καιρό, θέλω να πω δύο κουβέντες για όλα αυτά. Η έξωση από τα γραφεία του Μεταξουργείου ήταν ένα εξαιρετικά βίαιο γεγονός, πολύ σαρωτικό πραγματικά για μένα, αλλά όχι μόνο για μένα. Το γεγονός ότι έπρεπε μέσα σε λίγους μήνες να διαμορφώσουμε έναν άδειο χώρο σε γραφεία με ελάχιστα χρήματα σήμαινε ένα τεράστιο φορτίο και ψυχικό και σωματικό, δηλαδή πραγματική κόπωση με χειρονακτικής εργασίας για να μπορέσουν να γίνουν δουλειές με αυτό το budget. Και θέλω να πω πρώτον ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους επιστρέφουμε σε μια καθημερινότητα πιο κανονική, δηλαδή στην εγκρίνια μιζέρια αυτή που τόσο πολύ μας χαρακτηρίζει και που από ό,τι φαίνεται δεν ενοχλεί ούτε και εσάς, οπότε την αποδέχεστε. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οφείλουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του The Press Project, γιατί σε αυτή την δοκιμασία που περάσαμε, γιατί δεν είναι εύκολο όταν η κλίμακα είναι τέτοια και δεν έχεις τις αβαθείς τσέπες της διαπλοκής για να σου λύνουν τα προβλήματα, τα πράγματα γίνονται με στρες και κόπωση. Έχει τεράστια σημασία για μας, για όλους μας, ότι σε όλα αυτά υπάρχει πάντοτε ο κόσμος του The Press Project που είναι στο πλευρό μας, είναι στο πλάι μας και μας στηρίζει με τον πρώτο και σημαντικότερο τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται η αγάπη, με φράγκα δηλαδή. Ξέρω ότι η αγάπη δεν αποδεικνύεται μόνο με φράγκα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για την στήριξη της δημοσιογραφίας που κάνουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν η στήριξη αυτή είναι και υλική. Καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό που κάνετε και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
0: Ό,τι θα πει ο Θάνος στην ωραία του εισαγωγή, λέει η Σόφη, αμέσως τώρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες, τα αγαπημένα pop, και αν μας ακούτε είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
1: Είχαμε συζητήσει ότι στην κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο από τα καλοκαιρινά νέα. Είμαστε πολύ μακριά από οτιδήποτε καλοκαιρινό. Να φανταστείτε και η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την οποία φυσικά και θα σχολιάσουμε σε λίγο, έχει ένα φθινοπορεινό άρωμα. Οπότε δεν θα μιλήσουμε για βατραχοπέδιλα και μαγιό, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε μερικά πράγματα για αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι, πάρα πολύ συνοπτικά, δηλαδή τι ακριβώς θεωρούμε ότι κάπως αξίζει τον κόπο να σταθούμε, είτε επειδή πρόκειται για θέματα σημαντικά τα οποία εξακολουθούμε να συζητάμε, είτε γιατί πρόκειται για θέματα τα οποία απασχόλησαν κατά έναν τρόπο σαρωτικό την επικαιρότητα. Η δική μου κρυφή επιθυμία ήταν, καθώς καθυστερούσαμε να ξεκινήσουμε, να έχει φύγει από την επικαιρότητα ο Μαζωνάκης, αλλά ο Μαζωνάκης είναι αδύνατο να φύγει από την επικαιρότητα. Πιστεύω ότι θα είναι έτος Μαζωνάκη. Δεν αρκεί ένας μήνας για να συζητήσει αυτή την υπόθεση. Δεν αρκούν δύο μήνες, δεν αρκούν τρεις. Η αλήθεια είναι ότι πώς είχαμε, ξέρω εγώ, το έτος που θα συζητούσαμε για την Επανάσταση του 21, κάπως έτσι είναι και ο θάνατος του Μαζωνάκη.
0: Οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτό. Η θέση Μητσοτάκη.
1: Νομίζω να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για τον Τριαντόπουλο. Mm-hmm. Μην ξεκινήσουμε με Μαζωνάκη, να ακολουθήσουμε λίγο μια φαρμολογική, δηλαδή να εφαρμόσουμε, Θάνο, τη λογική της, mm-hmm. Της φάρμας που περιέχει ένα στοιχείο ιεράρχηση της επικαιρότητας, και επειδή το έγκλημα των Τεμπών είχε μια διάσταση ορατή, πολιτική, που σχετιζόταν με την σύγκρουση των τρένων, αλλά και μια διάσταση η οποία από την αρχή καταγγέλλεται ως φτηνή, λαϊκιστική, συνωμοσιολογική που σχετιζόταν με το μπάζωμα, η αλήθεια είναι ότι κάπως μέσα στις, στους μήνες αυτούς που πέρασαν είχαμε μια εξέλιξη σε σχέση με αυτό που ήταν η παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Να εφαρμόσετε, λέει ο Δημήτρης. Φάρμα μάτια κάναμε, είδε ένα σχόλιο πριν. Να το πούμε και αυτό. Θεματάκια, μικροθεματάκια στον ήχο προσπαθούμε να λυθούν.
1: Παιδιά, μη σχολιάζετε τεχνικά. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε από εδώ. Θα λυθούν όλα. Θα χρειαστεί να μας δώσετε λίγο χρόνο. Δεν βοηθάει. Κρατηθείτε, καταπιείτε τα. Γράψτε τα σε ένα χαρτάκι και βάλτε τα κοντά στην καρδιά σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχετε να κάνετε με αυτά τα σχόλια. Κρατήστε τα εκεί που είναι η πηγή όλων των συναισθημάτων. Αυτό να κάνετε.
0: Λοιπόν, είχαμε πριν μερικές μέρες, την περασμένη εβδομάδα, την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ο πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, Κωνσταντίνε.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η ιδωτική το παρά το πρωθυπουργό σημαίνει καμία σχέση με πρωθυπουργό.
1: Είναι η ιδωτική του άσχετου, ναι, που λέμε. Έτσι τη λέγαμε στο σχολείο. Έτσι μας τη μαθαίνανε.
0: Οπότε είχαμε την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, για το μπάζωμα. Δημοσιοποιήθηκε και το σκεπτικό του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί μιλάει για αντικειμενικά για αλλίωση του χώρου του εγκλήματος των τεμπών και πράξεις που έκαναν πιο δύσκολη την ανέβρεση των στοιχείων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
1: Η αλλίωση του χώρου μπορούσε να δυσχεράνει τη συλλογή και αξιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Τώρα, αν υπήρχαν και θύματα, γιατί ξέρετε, δεν θέλω να μπω σε μικροπρέπειες και ανταγωνισμούς με συναδέλφους, αλλά πολλοί λένε ότι υπήρχαν θύματα, μπορεί και να μην υπήρχαν, τα έχουμε ακούσει και για το Πολυτεχνείο. Αυτό καταλαβαίνετε τέλος πάντων, αν υπήρξαν θύματα εκεί πέρα. Είχαμε επίστρωση χαλικιών και πίσω. Το Δικαστικό Συμβούλιο κρίνει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες επέφεραν αλλοιώσεις που δυσχέραν την ανακριτική έρευνα. Αναφέρεται στις συνέπειες για τους παθόντες, για τις οικογένειες των θυμάτων, για τους οποίους λέει ότι στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Οπότε έχουμε μια επίσημη θεσμική εκδοχή αυτού του πράγματος που έχουμε πολλές φορές ακούσει να λέγεται από την πλευρά των θυμάτων και να λιδωρείται και να κατασυκοφαντείται από την πλευρά της κυβέρνησης. Να πούμε ότι αυτό που αναφέρεται ευγενικά εδώ ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα είναι κάπως εντυπωσιακό και φυσικά εξίσου ύποπτο ότι δεν έχουμε συνηθίσει κιόλας στο κράτος να λειτουργεί με τρομερή ταχύτητα. Δεν είναι δηλαδή ότι κι εμείς όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα βλέπουμε να επεμβαίνει ο μηχανισμός με κάποια καταπληκτική αποτελεσματικότητα.
0: Εκτός αν είναι το κτηματολόγιο.
1: Θα μιλήσουμε για το κτηματολόγιο, παιδιά, και έχει γίνει χαμός. Θα μας αφήσετε να
0: όχι,
1: τα πούμε.
0: Αλλά έπρεπε
1: τα
0: μια αναφορά πρώτη του κτηματολογίου.
1: Το θέλε.
0: Πρώτη εκπομπή, πέρασαν 15 λεπτά.
1: Και να σου πω κάτι. Σε όλες τις εκπομπές είναι καλό να το λέμε. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση να υποτιμούμε τα θετικά. Ενώ εμείς θα τα επαναφέρουμε όλα τα καλά. Έχουμε μια λίστα από την κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα που είπα ανασκόπηση. Έλαβα μερικά πολύ ευγενικά μηνύματα. Τι θα γίνει, πότε θα σε δούμε με γραβάτα. Λες και θα ντυθώ γαμπρός, ένιωθα με το μήνυμα, πότε θα σε δούμε με γραβάτα. Το στούντιο της ανασκόπησης, όπως είδατε, δεν είναι ακόμα έτοιμο, όπως είδατε στο βίντεο, οπότε θα κάνετε λίγη υπομονή, χρειαζόμαστε κάποιες δουλειές ακόμα. Αφού άνοιξα την παρένθεση, θέλω να πω μισή-μισή κουβέντα. Δεν έχουν τελειώσει οι δουλειές, δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε καινούργια καμπάνια. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να συνεισφέρετε, τα χρήματά σας θα είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα, διότι δεν έχουμε τελειώσει και συνεπώς θα το εκτιμούσαμε αν μπορείτε με έναν τρόπο να συνεισφέρετε και πάλι οικονομικά. Κλείνει η παρένθεση, θα επανερχόμαστε σε αυτά γιατί έχουμε μπρος, θα το δείτε αν ξαναδείτε και το βίντεο, ότι υπάρχουν κενά, κάτι τζάμια λείπουν από εδώ, κάτι διάφορα, οπότε σταματάω εδώ πέρα τα του χώρου, λέγοντας ότι δεν σταματάμε ποτέ να χρειαζόμαστε την βοήθεια και την στήριξή σας. Και γι' αυτό και πολύ σύντομα θα μας δείτε να φοράμε εκείνα τα πολύ ωραία μπλουζάκια που ξέρω ότι όσο σας λείψαμε εμείς, τόσο σας έλειψε να διαφημίζουμε νανομπλουζάκια, νανογυλάκια, νανοφούτερ του The Press Project.
0: Ναι, ευχαριστούμε ήδη και για τις δωρές στο chat και για το σχόλιο που είδα για το πώς αυξάνουμε τη συνδρομή. Μπορείς, δεν το βρίσκω τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά το είδα, δεν το φαντάστηκα, μπορείς να ακυρώσεις την προηγούμενη συνδρομή από την πλατφόρμα και με την ίδια διαδικασία να κάνεις καινούρια. Ή αλλιώς να στείλεις ένα mail, να μιλήσουμε και τηλεφωνικά για να καθοδηγήσουμε στην διαδικασία. Ο παρά το Πρωθυπουργό, λοιπόν.
1: Θέλουμε όμως, αφού μιλάμε για τον Τριαντόπουλο, να μιλήσουμε και για έναν υπουργό ο οποίος έχει σταθεί συγκινητικά στο πλευρό του. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι κάθε φορά που σκέφτεσαι αριστεία, μάχη κατά του λαϊκισμού, επιστημονική τεκμηρίωση. Ο Φλωρίδης είναι πάντοτε εκεί για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
0: Λόγος με συνοχή.
1: Φρόνηση. Και μετρημένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο οποίος, νομίζω, είναι από τις πιο χυδαίες δηλώσεις που έχουν ακουστεί, ότι είναι για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζα, γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε λογοπαίγνια, αλλά δεν είμαστε και οι υπουργοί που απευθύνονται σε θύματα ενός δυστυχήματος με κρατική ευθύνη. Οπότε αυτό διευκολύνει τη δική μας ελαφρότητα. Αντιθέτως, μάλλον είναι ισχυρή αντένδειξη για αυτήν την λογοπαίγνια αν είσαι υπουργός της κυβέρνησης που βαρύνεται με αυτό το έγκλημα.
0: Θα θυμάστε λοιπόν ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε παρέμβει σε εν εξελίξη υπόθεση λέγοντας το όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ήδη από τότε είχαμε την ποινική δίωξη κατά του αγοραστού, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Οπότε ήδη ήταν ομοίη η παρέμβαση Φλωρίδη. Ήδη ξέραμε ότι υπάρχει ζήτημα με τον μπάζωμα. Τώρα καταλαβαίνουμε, ασχέτως του πώς θα κριθεί ο Τριαντόπουλος, προφανώς το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους, αλλά καταλαβαίνουμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει ζήτημα με τον μπάζωμα. Το σκεπτικό είναι πολύ συγκεκριμένο για το γιατί παραπέμπεται. Τις ευθύνες θα τις βρει η δικαιοσύνη, μάλλον, στη συνέχεια όταν δικαστεί ο Τριαντόπουλος. Αλλά εδώ πέρα έχουμε την απόδειξη ότι υπήρχε και υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα και επιβεβαιώνονται οι σχετικές καταγγελίες ότι παρεμποδίστηκαν οι διαδικασίες, οι έρευνες και η συλλογή των στοιχείων. Οπότε εύλογα ρωτάνε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μήπως εκείνη τη δηλωσούλα, το όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, μήπως να την παίρνατε πίσω, μήπως ήταν λίγο ατυχής. Πηγαίνει ο Φλωρίδης και επιμένει και το πολλαπλασιάζει κιόλας. Λέει ότι είναι μια από τις πιο σωστές δηλώσεις. Επιμένει δηλαδή σε αυτό. Λέει ότι ήταν για τους πολιτικούς και όχι για τους συγγενείς των θυμάτων. Βεβαίως η αντιπολίτευση μετέφερε τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων τότε στη Βουλή και συνεχίζει λέγοντας ότι είναι πολιτική συνωμοσία βοηθούμενη από το εξωτερικό, Κωνσταντίνε.
1: Θεωρεί, Στάνο, ότι αυτό το κάνουν οι Τούρκοι, να μιλάμε εδώ πέρα, να ανοίγουμε τα χαρτιά μας και να μιλάμε καθαρά στον ελληνικό λαό. Είναι η γκρίζη λύκη πίσω από αυτή την συζήτηση Τούρκοι, και από το The Press Project.
0: Ρωσικά bots, γκρίζη λύκη.
1: Χοντρικά θα λέγαμε ότι είναι ένα συνδυασμός, είναι τα γκρίζα bots, η ρωσική λύκη. Είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων. Λοιπόν, να περάσουμε στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Wall Street Journal, γνωστή κολοφυλάδα της αριστεράς, που τόλμησε να αμφισβητήσει τη διαφάνεια με την οποία συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται υπεράνω πάσης υποψίας, δηλαδή η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γράφαν λοιπόν ότι δίπλα στον ακούστηκε η φράση ότι εμείς άμα θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση της Ελλάδας ως υπονοούμενος εκβιασμός για τις συμφωνίες για το LNG και ήτανε, μαθαίνουμε στις συνομιλίες μαζί με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, ο 39χρονος Έλληνας, ο Χρήστος Μαραφάτσος. Λέγεται Χρήστος Μαραφάτσος, Θάνο. Έτσι τον λένε. Όπως εσένα σε λένε Καμίλαλη. Δεν είναι δηλαδή κάποιο στοιχείο στο οποίο έχει κάποιο νόημα να επιμείνει, ας πούμε, τον λέγανε Μαραφάτσο τον άνθρωπο. Λεγόταν, ξέρω εγώ, Μαραφάτσος. Συνεχής παρουσία, λέει, έκανε μερικούς να πιστέψουν ότι ήταν διευθυντής του πολιτικού τους γραφείου, αλλά είναι λομπίστας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Δήλωσε μια πρώην διευθύντρια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τα Βαλκάνια ότι η προώθηση ξένης εταιρείας από Αμερικανό πρέσβη είναι απολύτως προβληματική. Άκου τώρα, προβληματική η προώθηση του λομπίστα. Δηλαδή, άμα είναι προβληματικό και το λόμπινγκ, να μην ξέρουμε πού να κινηθούμε. Και υπήρξε μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που είπε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ είναι εξαιρετικά αποτελεσματική συνήγορος της ατζέντας του Προέδρου. Τώρα, αυτή είναι μια κάπως αστεία δήλωση, με δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει πιο διεφθαρμένος πρόεδρος από τον Τραμπ. Μιλάμε για τον άνθρωπο που βγάλει 2,5 δις τώρα στη διάρκεια της προεδρίας του. Δεν ξέρει από πού μαζεύει βρώμικο χρήμα με ντύλια που κάνει όλη την ώρα ο Τραμπ. Οπότε το να πεις ότι είναι πολύ αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι υπόθηκε με την πρόθεση να ακούγεται θεσμικό. Το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς θεσμικό, με δεδομένο ότι πρόκειται για τον Τραμπ.
0: Να βγαίνει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Συγκεκριμένα η πρέσβυρα, η Kimberly Guilfoyle, λογομαχεί με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο 10 τέτοιους να είχαμε Παπασταύρου, και του αναφέρει ότι θέτει το παράδειγμα της Ρουμανίας, κάτι χαλαρό έτσι, για Ηνωμένες Πολιτείες, πτώση κυβέρνησης της Ρουμανίας, εμπλοκή υπάρχει εκεί πέρα και λέει μπορούμε να το κάνουμε αυτό και στην Ελλάδα, μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε. Βγαίνουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, έχουμε δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, δήλωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτό είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω αν το έχετε συνδέσει το όνομα με το πρόσωπο, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΚΚΕ. Φυσικά, καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση μετά από μία μέρα περίπου. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ρωτάνε στην σχετική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντάει διαψεύδοντας το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ούτε κάτι τέτοιο, Κωνσταντίνε, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Δηλαδή είναι.
1: Εντάξει.
0: Αξιωματούχος, οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ρε, κάνεις τσαμπουκάδες στο Μητσοτάκι.
0: Πάει να κάνει τσαμπουκά
1: στον Κυριακό του Μητσοτάκι, στην κυβέρνηση του Κυριακού του Μητσοτάκι.
0: Σε υπουργό Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο άλλος, Σταύρο τον Παπασταύρου.
0: Χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και λέει: τι είναι αυτά που λες για τη χώρα μου.
1: Θα του πει.
0: Είμαστε ανεξάρτητοι.
1: Το ξέρεις το Στουρνάρα, ξέρεις από πινελίκια. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή θα γινόταν χαμός έτσι και είχαμε τέτοια απόπειρα να επηρεαστεί αυτός ο πολύ συγκροτημένος θεσμικός μηχανισμός που λέγεται ελληνική κυβέρνηση και να προσπαθήσει ο άλλος να επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις που αφορούν το συμφέρον του ελληνικού λαού με λόμπινγκ. Άκουσαν. Τώρα αυτό το πράγμα προφανώς δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί και είναι καθησυχαστικό ότι το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ο άλλος. Θέλω να πω, καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι ο Μαρινάκης, ο Μαρινάκης.
0: Είπε την αλήθεια, βλέπω σχόλιο η πρέσβυρα και την κατακρίνεται. Ερώτηση, μας ενοχλεί ότι υπόθηκε αυτό ή ότι συμβαίνει? Εμένα με έναν τρόπο μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Όχι για αυτά που λένε, προφανώς για το περιεχόμενο, για την ομότητα. Οι ομές δηλώσεις εμένα κατά κάποιο τρόπο μ' αρέσουν, γιατί πέρα από τα κλισέ, τα πολιτικά, τον ξύλινο λόγο, λένε την αλήθεια. Λένε αυτό που πιστεύει ο άλλος. Του ξεφεύγει εκείνη την ώρα, ή του ξεφεύγει ή είναι σε μια λογομαχία. Πάλι πάνω στην ένταση μπορεί να ξεφύγει και να πετάξει και την απειλή. Ή βγαίνει ο υπουργός και λέει. Ή το στέλεχος, ο κύριος Θεοχάρης, και λέει: εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες, οι άλλοι με τους κακομύριδες. Και τέτοιες δηλώσεις μέσα στη χυδαιότητα και σε όλα αυτά σου δείχνουν το ότι πιστεύει ο άλλος στην πραγματικότητα. Όχι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και τέτοια, εθνική ομοψυχία και όλα αυτά. Εμείς και αυτοί. Μια χαρά.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και το λόμπινγκ θα πρέπει κάποια στιγμή να απενοχοποιηθεί. Δηλαδή ουσιαστικά η διαπλοκή της κρατικής εξουσίας με τον πλούτο είναι ο λόγος ύπαρξης και των δύο. Πού και πού μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει και κανένα κεφάλι προκειμένου να υπερασπιστεί στα αμοιβαία κοινά συμφέροντα αυτών των δύο πόλων της δημοκρατίας μας. Αλλά μπορούμε να το λέμε αυτό. Ήταν πολύ καθησυχαστική η δήλωση Ρούμπε που λέει αλίμονο εδώ πέρα είναι ο Τραμπ από πίσω που είναι φάρος ηθικής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και η Guilfoyle είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε και πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη. Τώρα που έχουμε ανοίξει την κουβέντα για τον για τον Τραμπ και πάμε λίγο προς τα διεθνή, να πούμε ότι το καλοκαίρι είχαμε και μία ακόμη τρυφερή στιγμή, μια αγκαλίτσα. Είχαμε ακόμα μία αγκαλίτσα. Και ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό και ιδίως όταν υπάρχουν αυτά τα πρότυπα της τοξικής αρενοπότητας, να βλέπεις έναν πρωθυπουργό που βλέπει έναν άλλον άντρα, γενοκτόνο, εγκληματία, πολέμου, φασίστα και του κάνει μια ζεστή αγκαλίτσα και μάλιστα σε συνθήκες διεθνούς απομόνωσης όπου ήταν να συναντηθεί με τον Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε και σε κάποια εποχή που τα επιχειρήματα για την αυτοάμυνα του Ισραήλ περνάνε πάρα πολύ στη διεθνή κοινότητα. Είμαστε σε μια φάση διεθνούς αναγνώρισης του σοκ της συνεχιζόμενης γενοκτονίας. Είναι κάπου 1.400 νεκροί μετά την υποτιθέμενη εκεχηρία που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, ήταν 10 Οκτωβρίου. Οπότε σε αυτές τις συνθήκες εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εθνική ντροπή ότι ο Πρωθυπουργός μας δεν συναγελάζεται απλώς, κάνει αγκαλίτσες με τον σφαγέα Νετανιάχου.
0: Ναι, και μάλιστα αυτό συμβαίνει την επόμενη μέρα από την ομιλία Νετανιάχου στην Ολομέλεια του ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, όπου έχουμε πλέον, όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, μια μαζική αποχώρηση αξιωματούχων, εκατοντάδων αξιωματούχων. Η πλειοψηφία της αίθουσας αποχωρεί επιδεικτικά όταν πηγαίνει να μιλήσει, όταν σηκώνεται να μιλήσει ο καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και την επόμενη μέρα, ακόμα μια εθνική ντροπή, μια ντροπή για τη χώρα μας με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Δεν συναντήθηκαν πολύ, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος. 5-6 χώρες ήταν που είχαν επαφές. Από την Ευρώπη ήταν Σλοβενία και Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όλο αυτό είχε ξεκινήσει πριν καν το ξεκίνημα της γενοκτονίας στην Γάζα το 23-24, που συναντιέται ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου και του ζητάει να κάνετε ό,τι είναι να κάνετε με το μικρότερο ανθρωπιστικό κόστος. Οπότε από τότε αναρωτιόμαστε πότε είναι μεγάλο το ανθρωπιστικό κόστος. Συμβαίνει μήνες μετά τον βασανισμό και Ελλήνων πολιτών που ήταν στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα και συμβαίνει επίσης σε ακόμα μια τεράστια ντροπή για τη χώρα μετά τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είχαμε τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, κυκλοφόρησε πρώτο θέμα στα διεθνή μνημεία η χώρα μας, η ασπίδα του Αχιλλέα, η συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων με το Ισραήλ για αυτόν τον θόλο. 3,6 δις συνολικά το τελευταίο χρόνο οι συμφωνίες, σύμφωνα με το Reuters, αν συμπολογιστεί και μια προηγούμενη συμφωνία που είχε γίνει. Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, σχέδια για προμήθεια αντι-drone συστημάτων και ένα κόστος που, όπως έλεγε το BDS, το κίνημα BDS Greece, που έχει να κάνει με τον μποϊκοτάζ και στα Ισραηλινά προϊόντα, είναι το πάτωμα του κόστους αυτό, είναι το ελάχιστο ποσό που θα απαιτηθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, καθώς μιλάμε για συντήρηση, μιλάμε για κόστη τα οποία θα προσθεθούν σε διάστημα 20-25 ετών.
1: Σε αυτό το κόστος συντήρησης, συγγνώμη, θα
0: είμαστε... Η εκτίμηση του BDS είναι για 5,5 με 6 δισεκατομμύρια σε βάθος 20 ετίας.
1: Ναι, αυτό έχει μια οικονομική διάσταση και έχει μια διάσταση, πώς να την πω τώρα και να μην ακουστεί περίεργα στα δικά μου χείλη, εθνικής κυριαρχίας. Ποιος διαχειρίζεται το λογισμικό, ποιος διαχειρίζεται τα συστήματα αυτά, που η αλήθεια είναι ότι σε αυτό είχαμε διαβεβαιώσεις δένδια ότι μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, εμείς τα διαχειριζόμαστε αυτά, διάψευση στη συνέχεια και αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα αν κανείς έπαιρνε στα σοβαρά τις κορώνες περί υπερηφάνειας, ακεραιότητας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα ήταν λίγο περίεργο να το ανέχετε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση τίποτε δεν είναι περίεργο, γιατί να μην δέσεις την χώρα σου στο άρμα του γενοκτόνου και μάλιστα και την εθνική σου άμυνα. Νομίζω ότι μια χαρά είναι, καλά κάνει και τα 3 δις λίγα είναι. Αν ρωτάτε την άποψή μου δηλαδή, με δεδομένο ότι δεν θα τα βγάλει από την τσέπη του, θα μπορούσε να δώσει και 4. Γιατί όχι 4,5. Δεν βλέπω κάποιο λόγο δηλαδή σε αυτά τα θέματα να έχουμε τσιγκουνιές και να έχουμε την Ελλάδα των κακομύριδων. Αυτό που αρχίζετε και τα μετράτε και αχ, και τι θα γίνει και πώς θα φάω και πώς θα πληρώσω λογαριασμό. Εντάξει. Θα τα βρεις εσύ με τον εαυτό σου.
0: Συνότι με τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, πέρα από το ζήτημα με τον κώδικα που προέκυψε, έκανε και σειρά αναρτήσεων, ουσιαστικά αναδεικνύοντας το θέμα ο Θανάσης Καμπαγιάννης εκείνες τις μέρες για το ζήτημα του κώδικα, παραθέτοντας και σχετικές δηλώσεις όπου παραδέχονταν ότι δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα. Μετά προσπαθούσε να τα μαζέψει στο αρμόδιο Υπουργείο. Είχαμε αυτή την συζήτηση. Έχουμε επίσης, και αυτό για πρώτη φορά γίνεται με τέτοιες συμφωνίες, την άμεση χρηματοδότηση της γενοκτονίας. Δηλαδή, μιλάμε για λεφτά που βγαίνουν από τα ελληνικά δημόσια ταμεία, από τα κρατικά ταμεία. Μετράνε, δεν μετράνε στο χρέος τώρα έτσι όπως τα έχουν κάνει. Δεν έχει σημασία, είναι λεφτά που βγαίνουν από τα ταμεία για εξοπλιστικά και πάνε άμεσα στον Ισραηλινό στρατό, στο Ισραήλ, στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Άμεση χρηματοδότηση. Δεν έχουμε εκεί. Έχει ένα μήνα που υπεγράφει αυτή η συμφωνία, αλλά ήταν ένα τεράστιο βήμα. Παρά το ότι έχουμε συνηθίσει την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα να πηγαίνεις από την έμεση στήριξη ή από την άρνηση να το πεις γενοκτονία ή από την άρνηση να συμμετάσχεις σε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, να πηγαίνεις λοιπόν στην άμεση χρηματοδότηση ενός κράτους που πραγματοποιεί γενοκτονία.
1: Η αλήθεια είναι ότι για μας είναι κάπως πιο δύσκολο να χωνέψει κανείς το πώς είναι η χώρα με την οποία έχει συνδέσει την ύπαρξή σου, την ζωή σου, τις εμπειρίες, τα βιώματά σου σταδιακά να εκφασίζεται. Γιατί για μένα πάντα παίζει ρόλο σε αυτό ότι η εικόνα που έχουμε απέχει πάρα πολύ και είναι μια εικόνα στην οποία έχουμε κάνει σε πολλά πράγματα τη χάρη στον εαυτό μας να έχουμε πολύ καλύτερη αυτοεικόνα από όσο μας αξίζει. Οπότε με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι είναι σοκαριστικό όταν κανείς στρέφει τον καθρέφτη στα μούτρα του και συνειδητοποιεί τι είναι αυτό ακριβώς για το οποίο μιλάμε. Θάνο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν επίσης ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν την καλοκαιρινή επικαιρότητα. Αν μου επιτρέπεις, όχι πολύ. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ότι χαλάει και ο κόσμος, δηλαδή. Ήταν μια πολύ απλή περίπτωση όπου τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα είχαν άδεια, αλλά μετά θα είχαν άδεια γιατί ανεκλήθη η άδειά τους, αλλά δεν ανεκλήθη γιατί είπαν ότι θα ανακληθεί και μετά είπαν ότι δεν πειράζει, δεν θα ανακληθεί. Αυτό μόνο, τίποτε άλλο. Νομίζω ότι όλα καλά. Αυτό που ουσιαστικά συνέβη είναι ότι ενώ είχε συστηματικά καλλιεργηθεί μια εικόνα ότι έχουμε να κάνουμε με κολοσσούς της εκπαίδευσης, με ιστορικά ιδρύματα τα οποία διψούν να έρθουν και να ασκήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο στην Ελλάδα, πρακτικά αυτό που έγινε είναι ότι υπήρξε μια ισοπαίδωση των κριτηρίων, δεν υπήρξε κανένα κριτήριο, δεν ξέραμε τι θα είναι, ποιος θα είναι, πού θα είναι, πώς θα είναι η καταστάση, πώς θα είναι τα προγράμματα, πώς θα είναι αυτοί που θα διδάσκουν. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, για λόγους πολιτικούς και ενδεχομένως και οικονομικούς, η κυβέρνησή μας επιμένει να παρακάμπτει όλα αυτά τα εμπόδια που συζητάμε, ακόμη και όταν προέρχονται από τη δικαιοσύνη, και να αναλαμβάνει πολιτικά να τα υπερασπίζεται παραμερίζοντας αυτά τα προβλήματα που συζητάμε, τα οποία δεν είναι μικρά τυπικά προβλήματα, είναι τα πιο στοιχειώδη που θα περίμενε κανείς να έχουν συζητηθεί και οριστεί με επαρκή τρόπο για να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με πανεπιστήμια.
0: Εκεί λοιπόν που νομίζαμε ότι έχει έρθει το Harvard, το Yale και θα αναβαθμιστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, βγαίνει το ΣΤΕ, λέει μεν ξανά ότι είναι συνταγματικός ο νόμος, είναι αυτή η φοβερή, πώς να το θέσω, δεν ξέρω καλά νομικά για να χαρακτηρίσω αυτό που έγινε με το απαγορεύεται, που γίνεται επιτρέπεται, στο άρθρο 16 του συντάγματος.
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή δεν ξέρει καλά νομικά.
0: Μανούβρα, θα έλεγα. Έτσι.
1: Γι' αυτό σε δυσκολεύω.
0: Μανούβρα, αυτό. Μανούβρα, βεβαίως. Λέει ξανά ότι είναι συνταγματικός ο νόμος με κάποιον τρόπο που δεν έχουμε καταλάβει, γιατί το σκεπτικό από την προηγούμενη απόφαση δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Είναι λίγο ότι το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν στείλαμε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα, μόλον ότι δεν έγινε ποτέ τέτοια ενόχληση, θα μας το υπαγόρευε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμμορφωθούμε, κάτι τέτοιο. Λέει αυτό, αλλά ανακαλεί τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που είχαν δοθεί τσατραπάτρα, για να το πω πάλι, με άπτεστα νομικά. Ήταν μια σειρά από προβληματικά σημεία που βρήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ο έλεγχος των εγκαταστάσεων, η επιτροπή που αποφάσισε κλπ. Δεν ξέρω τι είχαν οι σχετικοί φάκελοι.
1: Μας γράφετε εδώ πέρα στο chat, σήμερα στις 5 η ώρα έχει ο καθηγητής Λαζαράτος live streaming για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις ενέργειές του για την ακύρωση των αδειών τους. Είναι κάπως χαρακτηριστικό της εποχής ότι είναι τώρα ο καθηγητής ο οποίος θα κάνει live streaming για να εξηγήσει για τις κινήσεις που κάνει, γιατί κάπως γίνεται σαν ένα αντάρτικο αυτό. Ήταν δικές του οι νομικές κινήσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά κανονικά θα έπρεπε να είχαν μια πιο τυποποιημένη θεσμική έκφανση, αλλά που καιρός για τέτοια.
0: Ναι, ξεκινάει ένα ζήτημα με το τι θα γίνει με τις άδειες. Κατευθείαν το Υπουργείο Παιδείας λέει εμείς τις άδειες θα τις δώσουμε. Δηλαδή, έχεις μια κατάσταση όπου βγαίνει το ΣΤΕ, ανακαλεί τις άδειες και την ίδια μέρα η δήλωση του Υπουργείου Παιδείας είναι τις άδειες θα τις πάρουν. Ούτε καν νέος έλεγχος, τίποτα. Πολύ ενδεικτικό της γενικότερης κατάστασης. Τις έδωσαν τις άδειες. Τέθηκε και ένα ζήτημα με το τι θα γίνει με το έτος. Ο κύριος Λαζαράτος επιμένει ότι το πρώτο έτος που πέρασε σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν νομιμοποιείται κάπως. Αυτό με ευθύνη της κυβέρνησης.
1: Ναι, υπάρχει ξαφνικά ένα ενδιαφέρον για αυτούς που έχουν πληρώσει και πάνε να φοιτήσουν σε αυτά τα, ας πούμε, πανεπιστήμια, τα ό,τι είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπως θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί και πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ξαφνικά είναι πάρα πολύ πονόψυχο το ελληνικό κράτος που λέει και τι θα γίνει με αυτά τα, και τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Στο τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, μια εύλογη απάντηση θα είναι, ξέρω εγώ, να μην τα κοροϊδεύουμε, να μην τα πιάνουμε κορόιδα, να μην τα στέλνουμε εκεί που δεν υπάρχουν αυτά που τους έχουμε υποσχεθεί ότι υπάρχουν.
0: Ναι, και θα πρέπει να αναφέρουμε στο κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων τη στάση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προκάλεσε και αυτό κριτική, καθώς η Ελλάς υποστηρίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνει, για να το θέσω σωστά, ότι δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα καταργήσει το νόμο Πιερακάκη με τα κριτήρια. Σου λέει ότι θα βάλει αυστηρότερα κριτήρια, ώστε να είναι πραγματικά καλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αποδέχεται το πλαίσιο της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, λέγοντας ότι αυτό έχει γίνει δεκτό από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ότι επειδή κρίθηκε συνταγματικό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Θεωρώ ότι είσαι άδικος όταν λες ότι αποδέχεται. Νομίζω ότι η σωστή διατύπωση και δίκαιη προς το κόμμα Τσίπρα είναι ότι δεν αποδέχεται. Απλώς.
0: Αλλά τι να κάνουμε, έγινε.
1: Πώς να το πω τώρα, δεν είναι ότι έχει και κάποιο παρελθόν σε αυτά τα επιχειρήματα ο Τσίπρας, ότι μας κάνει εντύπωση, αλλά γενικά αυτό είναι κάπως η πεμπτουσία της τσιπροσύνης. Δηλαδή ότι είναι ο νεμεναλαδισμός του «δεν αποδέχομαι, αλλά και τι αν κάνεις, κάτσε αμαλώσεις». Αυτό είναι ικανός να το κάνει στην κεντρική οικονομική πολιτική, που είχαμε το Δουζίνα τότε που κάναμε αυτές τις φοβερές θεωρητικές αναλύσεις για το πώς είναι μια απρόθυμη εφαρμογή των μνημονίων, πώς είναι αν κανείς δυσκολεύεται να κοιμηθεί το βράδυ, αν έχει καούρες στο στομάχι, ξέρω εγώ, την ώρα που εφαρμόζει η μνημόνια. Και στη συνέχεια περνάμε σε ζητήματα τα οποία είναι και δεν είναι δευτερεύουσα σημασίας, με την έννοια ότι δεν είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής, αλλά ταυτοχρόνως είναι ένα ζήτημα τεράστιας συμβολικής σημασίας για την ιστορία της αριστεράς και του φοιτητικού κινήματος στη χώρα μας, η ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου. Από αυτή την άποψη, για τον κόσμο μας, για τον κόσμο της αριστεράς, δεν είναι ένα δευτερεύον ή επιμέρους ζήτημα, είναι ένα πολύ κομβικό ζήτημα με τεράστια συμβολική σημασία. Και η στάση του κόμματος Τσίπρα είναι, εντάξει, τώρα όχι ότι μας αρέσει, αλλά και τι να κάνεις τώρα άμα έγινε. Επιχειρήματα τα οποία στην ουσία, και αυτό γράφτηκε εκείνες τις ημέρες, θα μπορούσε να τα εφαρμόσεις οπουδήποτε. Mm-hmm. Αν εκλάβεις την συνέχεια του κράτους ως ένα ελευθέρας για να συνεχίσουν όσα οι προηγούμενοι έχουν αποφασίσει, μετά δεν έχει και πάρα πολύ νόημα να διαλέγουμε ποιος θα μας κυβερνάει ή να επιδιώξουμε κάποια πολιτική αλλαγή, γιατί δεν το λες και πολιτική αλλαγή αν η δική σου μέρημνα αντί για την αλλαγή είναι πώς θα συνεχίσεις να κάνεις αυτά που αποφάσισαν οι άλλοι. Δηλαδή είναι κάπως το αντίθετο αυτό που θα ζητούσε κανείς, και το λέω με μεγάλη συμπόνια για όλους τους οπαδούς του Τσίπρα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο chat και που ξέρω ότι μπορεί να τους σχίζεται η καρδιά που τα ακούνε αυτά, αλλά εδώ είπαμε θα λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Κρύβεται πίσω από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σου λέει το έκρινε το ΣΤΕ συνταγματικό, άρα εγώ δεν μπορώ να το καταργήσω. Δεν καταλαβαίνω από πότε λέμε ότι αν κάτι δεν είναι αντισυνταγματικό δεν καταργείται. Έτσι γίνεται στην πολιτική. Νόμοι νομοθετούνται. Μετά, μια κυβέρνηση μπορεί να καταργήσει έναν προηγούμενο νόμο, να βάλει ένα άλλο καθεστώς. Και υπάρχει επίσης και ένα ζήτημα με τα χιλιάδες, κάποιες χιλιάδες παιδιά που θα βρίσκονται σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν αυτά καταργηθούν. Υπαρκτό ζήτημα. Έτσι. Δεν λέει κανένας ότι δεν είναι. Αλλά σίγουρα όχι κάτι που δεν θα μπορούσε να λυθεί με έναν τρόπο που θα ήταν πρωτόγνωρος, γιατί τώρα έγινε. Αλλά λες ότι έχεις εξερευνήσει όλες τις πιθανές λύσεις πριν μου πεις ότι εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Έγινε και πηγαίνουν και χίλια παιδιά, 2.000 φοιτητές. Και σε επόμενη φάση που θα είναι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτρες, τι θα γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εκτός από όλα αυτά, το ίδιο λέγαμε ας πούμε και για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο. Το ζήτημα δεν είναι τα κριτήρια αξιολόγησης. Δεν είναι ότι άμα θέσεις ψηλότερα το πύχη θα σου έρθει το Harvard. Δεν θα έρθει το Harvard. Δεν γίνεται αυτό με τα παραρτήματα. Γίνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου ο σκοπός είναι να υπάρχει απλώς το franchise. Δεν δουλεύει αυτό το μοντέλο. Συν για τη μετατόπιση, όντως ο Αλέξης Τσίπρας έχει αυτό το προβληματικό ιστορικό και δυστυχώς είναι αυτές οι μικρές μετατοπίσεις σε επιμέρους ζητήματα, συμβολικά.
1: Άλλοτε μικρές, άλλοτε όχι και τόσο μικρές.
0: Ναι, ακριβώς. Που πάντα προκύπτει το ίδιο ερώτημα. Δηλαδή, τώρα με αυτό θα ασχοληθείς, εδώ πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Επόμενο ζήτημα, για κριτική μετατόπιση. Τώρα με αυτό, τώρα γι' αυτό, τώρα να κάνουμε κριτική, πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Ή πρέπει να μην έρθει ο Μητσοτάκης μετά σε μια κυβέρνηση. Και μονίμως σιγά-σιγά σειρά μικρών ή μεγάλων συμβιβασμών που καταλήγουν σε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Το χαρακτηριστικό, νομίζω το είχα χρησιμοποιήσει ένα κείμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι από μια, νομίζω ότι είναι από τον Ένικο του Πολάνσκι, αυτό το μονολογάκι που είναι μια γυναίκα και λέει: αν κόψω το χέρι μου, θα λέω εγώ και το χέρι μου. Αν κόψω και τα δύο μου χέρια, θα λέω εγώ και τα χέρια μου. Αν κόψω και τα πόδια μου, θα λέω εγώ τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αν κόψω το κεφάλι μου, υπάρχει ένα σημείο μετά από το οποίο όλοι αυτοί οι επιμέρους μικροί συμβιβασμοί παύουν να είναι επιμέρους μικροί συμβιβασμοί. Και είναι ένα άλλο πράγμα. Πάβεις να

0: το πώς συζητάμε ότι προφανώς υπάρχει μια τεράστια δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και το ερώτημα είναι πόσο νερό μπορεί να βάλει κανείς στο κρασί του και πόσο μπορεί να μοιάσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη πείθοντας ταυτοχρόνως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το σημαντικό. Θάνο, εσύ στο Άγιο Όρος έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Εσύ έχεις πάει στο Άγιο Όρος?
1: Εσύ έχεις πάει.
0: Εγώ έχω πάει με τον παπά που έγραψε για το Ρουβίκονα. Που έγραψε ευχαριστίες στο Ρουβίκονα στο Άγιο Όρος. Αμέσως πριν έχει
1: δει. Υπάρχουν πολλές απορίες τώρα στον κόσμο, αν δεν έχουν ακούσει την ιστορία. Την έχεις ξαναπεί, αλλά δύσκολο να την θυμούνται.
0: Έχω πάει στο Άγιο Όρος. Δεν είχε χειροτονηθεί ακόμα αυτός ο φίλος. Χειροτονήθηκε μετά. Τον ξανασυνάντησα μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια επιστολή δημόσιας ευχαριστίας προς τον Ρουβίκονα για την συνδρομή του στην κατάσταση μιας πυρκαγιάς, αν θυμάμαι mm-hmm. καλά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου ιστορία με το Άγιο Όρος. Έτσι έχω πάει εγώ στο Άγιο Όρος. Ο Τσίπρας πάλι...
1: Πήγε γιατί ένιωσε την ανάγκη να διαλογιστεί εκεί πέρα, να μιλήσει, να είναι ωραίο το τοπίο, να βγάλει μια φωτογραφία, να το ποστάρει στα social, να δείξει ότι πήγε. Σε καμία περίπτωση θέλουμε να πούμε, δεν πήγε για ψηφοθυρία, για να καλοπιάσει το κεντροδεξιό κοινό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πούμε αυτό. Ένιωσε την προεκλογική αυτή ανάγκη να πάει στο Άγιο Όρος.
0: Ένιωσε την προεκλογική ανάγκη να βγάλει αυτή τη φωτογραφία που θα δούμε. Πω ρε φίλε.
1: Εσύ στις διακοπές σου είχες καλύτερες φωτογραφίες από αυτήν?
0: Αν δεις τις φωτογραφίες μου το καλοκαίρι θα...
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι απάντηση.
0: Δεν είναι έτσι, όχι. Κάτι φωτογραφίες με το σκυλί μου έχω, που είναι πολύ πιο ωραίο από τον Τσίπρα. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό αυτής της πολιτικής, είναι κάπως μικρή, μεγάλη, ολοκληρωτική συμβιβασμή στα πολιτικά ζητήματα και μια επικοινωνιακή στρατηγική που προσπαθεί να κολακεύσει συντηρητικά ακροατήρια. Θάνο, τώρα που λέω συντηρητικά ακροατήρια, mm-hmm. νομίζω ότι υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει πάντοτε να πιάνει τον παλμό του κόσμου.
1: Τα προβλήματα του μέσου Έλληνα.
0: Επειδή με αυτό που σε απασχολεί, δηλαδή αυτό που το έχεις μέσα σου στην καρδιά σου και δεν βρίσκεται κάποιος να το πει. Mm-hmm. Και όταν μιλάει, λες να κάποιος που μιλάει και λέει αυτό που σκέφτομαι.
1: Και ετοιμάζει και κόμμα, ακούω.
0: Να
1: εδώ
0: δούμε.
1: Και κανένα χρόνο το ετοιμάζει. Δηλαδή εδώ έχει ξεπεράσει τον Τσίπρα. Είναι αυτό το κόμμα που έρχεται, κοντοζυγώνει.
0: Άντε να κοντοζυγώσει πια.
1: Ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός που θα διεκδικήσει μάλλον και αυτός την ψήφο του ελληνικού λαού και αυτός για την Ελλάδα.
2: Χτύκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
1: Τα προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία. Το μακεδονικό και τα οστά του Σαμουήλ.
0: Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Κλείνω, λέει, με τη χθεσινή μέρα που ήταν ξεχωριστή για την ορθόδοξη πολιτιστική μας κληρονομιά. Μαζί με τον φίλο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, παρακολουθήσαμε την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την επιστροφή στην Ελλάδα θρησκευτικών κοιμηλίων που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 2017 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και την παράδοση στη Βουλγαρία των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ. Αυτά είναι θέματα. Αυτά, άμα δεν τα ακούσετε από εδώ, που είχαν βρεθεί το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στη Φλόρινα. Σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς θησαυρούς, λέει, πρόκειται για 48 κοιμήλια. Είναι μια βίβλος χιλίων ετών, όντως πολύ σημαντικά κοιμήλια, από τις ιερές μονές της Παναγίας της Οικοσιφήνης, Αστάνου. Περίμενα να δω, έκανα μια παύση για να δω αν θα κάνεις το σταυρό σου, επειδή είπα

0: της Παναγίας της Οικοδόμου και του Τιμίου Προδρόμου Σερών. Α, και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιχρήτας. Αυτά ήταν τα θρησκευτικά νέα της, της ημέρας.
1: Ξεκινήσουμε να εστιάσουμε και στο πρώτο κομμάτι.
0: Μακεδονικό. Πολιτισμός τότε. Έχουν πολιτισμό.
1: Σαμαράς, επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη για το Μακεδονικό. Δηλαδή 30 χρόνια πίσω. Εδώ δεν είμαστε στη μέρα της Μαρμότας. Είμαστε στις δεκαετίες. Ξανά Μακεδονικό. Ξανά ο Σαμαράς. Ο πιο πατριδοκάπηλος είδε ένα σχόλιο. Ναι. Ναι, 30 χρόνια το ίδιο. Αλλά από τη στιγμή που και ο κόσμος αγοράζει αυτό το προϊόν, γιατί αυτό πουλάει ο Σαμαράς, σου λέει το αγοράζουν οι άλλοι. Το ίδιο. Γιατί να αλλάξω. Μακεδονικό λοιπόν. Γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν ποια είναι τα προβλήματα με τη συμφωνία των, Πρεσπών.
0: Το φιάσκο της συμφωνίας των, Πρεσπών. Σκέψου τώρα, τόλμησε να πει ότι έχουν πολιτισμό. Ποιος τώρα. Σκοπιανοί ότι έχουν πολιτισμό. Έχει πολιτισμό. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Γονίδη. Θα μας πούνε τώρα για πολιτισμό οι Σκοπιανοί. Δηλαδή κάπου να υπάρχει και ένας σεβασμός στα ιερά πρόσωπα αυτής της χώρας.
1: Εντάξει, άκουγα και άλλη φορά μου έχει συμβεί αυτό με Σαμαρά. Είναι αυτά τα προβλήματα που έχει ο μέσος ακροδεξιός που λες... Εντάξει, δεν είναι και τα πιο σημαντικά του κόσμου αυτά που σε ενδιαφέρουν. Δηλαδή, δεν νοιάζεται για τη στέγαση, δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, δεν νοιάζεται για ζητήματα δημοκρατίας, δεν νοιάζεται για ζητήματα δικαιωμάτων. Και έχεις τώρα Συμφωνία των Πρεσπών, ο Στά Σαμουήλ και το τρίτο φύλλο στο Νεοπή, Κωνσταντίνε, στη φόρμα
0: μπράβο,
1: του ΕΟΠΗ.
0: Μπράβο,
1: η woke ατζέντα που μπήκε στο ΕΟΠΗ, αυτό είναι πραγματικό θέμα, αυτό έγινε και αυτό οδήγησε σε υποχώρηση υποχώρηση του Υπουργείου Υγείας με τη φόρμα που υπήρχε στο ΝΕΟΠΗ και υπήρχε σε φύλλο το άλλο. Και βγάζει ανακοίνωση ο Σαμαράς για τη woke ατζέντα, που επίσης το πιο σημαντικό θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, το μαζεύει ο Άδωνης Άρων-Άρων και έχεις τώρα μια τέτοια κουβέντα από τα ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά λες, ποιον ενδιαφέρει.
0: Ναι. Όπως όλη η συζήτηση για την woke agenda, ενδιαφέρει μόνο τις πληττόμενες μειονότητες που στοχοποιούνται και υφίστανται επιθέσεις από αυτή τη ρητορική και όσους θέλουν να σταθούν στο πλευρό τους. Για το Σαμαρά είναι παιχνίδια τα οποία μπορεί να παίζει, κάνοντας αυτό που κάνει πάντοτε η κεντρική πολιτική και ο εθνικισμός, δηλαδή να συζητά εκτός θέματος. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο αυτής της πολιτικής. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που έχει συνεισφέρει στην πολιτική συζήτηση ο Σαμαράς, κουβέντα εκτός θέματος. Λοιπόν, μας έγραψε εδώ ο Άρης Αντίφα ότι δύο πράγματα απασχολούν τον ελληνικό λαό.
1: Τρομοκράτης.
0: Ανήκει στην οργάνωση. Προφανώς ανήκει στην οργάνωση.
1: Ηγετικό στέλεχος.
0: Καρταμέλος τώρα.
1: Ο αρχηγός είναι ο γραμμένος. Αλλά...
0: Καρταμέλος Αντίφα. Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει. Ο ίδιος το δήλωσε. Ας υποστεί τις συνέπειες. Ο πληθωρισμός και ο Σαμουήλ είναι τα δύο θέματα που απασχολούν τον Έλληνα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν ρωτήσεις, δηλαδή και στις παρέες, mm-hmm. στα οικογενειακά τραπέζια που mm-hmm. πηγαίνεις. Mm-hmm. Κυρίως αυτά τα δύο θέματα παίζουν. Ή πληθωρισμός ή Σαμουήλ. Mm. Θα ακούσεις να συζητείτε.
1: Πληθωρισμός σε νέα ύψη. Περάσαμε το 5. Πάνω από τη βάση ο πληθωρισμός στη χώρα.
0: 3,8 στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: 5,1 στην Ελλάδα μας. Όχι πρώτη. Εντάξει, κάποιες έχουν παραπάνω. Αλλά 5,1 για ακόμα ένα μήνα. Αυτά είναι τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο. 5,1%. Ο πληθωρισμός. Έχουμε τα μέτρα Μητσοτάκη. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά τα μέτρα της ΔΕΘ θα τα συζητάμε όλη τη σεζόν, οπότε θα βρούμε μια ευκαιρία. Έχουμε τα τελευταία μέτρα. The last mile.
0: Να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε την ανάρτηση Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσένα.
0: Καλημέρα. Ο Οκτώβριος είναι ήδη εδώ.
1: Το παρατήρησα. Ξεκίνησε φάρμα.
0: Με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του.
1: Ήθελε εδώ μια αναφορά σε πρωτοβρόχια.
0: Και λέει μετά, δυστυχώς με ιδιαίτερη ένταση στην Κρήτη, έχουν πνιγεί οι άλλοι εκεί πέρα στις καταστροφές. Η σκέψη μου είναι στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν από τη θεομηνία, περιουσίες να πλημμυρίζουν, καθημερινότητα να ανατρέπεται. το Υπουργείο κινητοποίησε προληπτικά το μηχανισμό με την Κρήτη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού συνεδριάσεις επιτροπής. Όταν συνεδριάζουν επιτροπές, όλοι, άλλο να πνίγεσαι και να συνεδριάζει μια επιτροπή και άλλο να σου πούνε, ξέρεις, είσαι μέχρι το λαιμό στη λάσπη και δεν έχει συνεδριάσει και η επιτροπή. Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις μέσω του 112.
1: Δηλαδή ο άλλος πνίγεται και...
0: Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Ο άλλος πνίγεται και η κυβέρνηση του λέει προσοχή, θα πνιγείς.
0: Δεν θέλω τίποτα.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Λοιπόν, η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
1: Α, η εμπλοκή που γίνεται μόνη της εδώ, να προσέξουμε τα λεξιδότητα.
0: Έχουν στραμπουληχθεί κάπως τα στενά του Ορμούζ. Ήτανε που ήταν στενά. Ναι. Προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις και σε καμία περίπτωση, προσέξτε, θα μπορούσε να πει, υπάρχει και μια περίπτωση να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, αλλά λέει σε καμία περίπτωση. Δεν θα ήθελα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Εν τω μεταξύ.
1: Τα πάντα το κάνουν πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Δηλαδή σε τέτοιες φράσεις, αυτό που προσπαθεί να σου πει νωρίτερα για να προλάβει το επιχείρημα ότι δεν συμβαίνει, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, είναι αυτό που λες χωρίς παρεξήγηση, αλλά
1: ναι.
0: παρεξηγηθεί
1: είναι,
0: πριν να το πει.
1: Αλλά τώρα θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Πάμε.
0: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό, Κυριάκο, το έχουμε καταλάβει. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και για μας το πιο σημαντικό είναι να μην αφήσουμε αυτή τη διεθνή κρίση να περάσει στη χώρα μας. Γιατί προσέξτε, τίποτε δεν οφείλεται σε πραγματικές αποφάσεις που αφορούν, ας πούμε, το καρτέλ στην ενέργεια. Όχι. Είναι μια εμπλοκή στα στενά του Ορμούζ, που επειδή δεν θέλει να κρυφτεί πίσω το δάχτυλό του και είναι πάρα πολύ θαραλέος, λέει ότι φταίει μόνο η διεθνής κατάσταση για τις συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. Έχει όμως μια σειρά από μέτρα τα οποία μας εξηγεί ότι έχουν αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων. Mm-hmm. Σε αυτά θα ήθελα να σταθούμε. Θέλω να σταθούμε, λέει, σε μερικούς άλλους αριθμούς που δείχνουν πόσο έχει ήδη αλλάξει τις ζωές όλων των Ελλήνων η αξιοποίηση του ΤΑΦΑΑΑ.
1: Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται. Είχε και μια ανάρτηση ο κύριος Κέρτσος σχετικά. 36 δις.
0: Λοιπόν, να δούμε πόσο έχει αλλάξει τη ζωή όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Το ΤΑΑ.
1: Βέβαια, είναι φοβερό ότι και ο Σκέρτσος το έκανε αυτό, το βάλαμε στο σχετικό ειδησιογραφικό, ότι... δεν σου λένε πόσα πήραμε. Δηλαδή, αν ακούσεις, πήρατε 36 δις, θα θες να δεις γύρω σου κάπου, γενικότερα στη χώρα, έργα 36 δισεκατομμυρίων. Αλλά δεν σου λένε, δεν σου θυμίζουν τώρα πόσα πήρε η χώρα. Σου λέει, κάναμε αυτά με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Πόσα είναι τα λεφτά?
0: Πόσο έχει αλλάξει η ζωή των Ελλήνων?
1: Πάμε.
0: 9 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν τον gov.gr.
1: Εντάξει, είναι και για τις φορολογικές δηλώσεις, ξέρω.
0: 9 εκατομμύρια πολίτες. Πόσα είναι πόσοι είναι οι ανήλικοι? Πόσοι χρησιμοποιούν τον gov.gr? Τι μετράει εδώ πέρα?
1: Μετράει όλους.
0: Πώς γίνεται να χρησιμοποιούν όλοι? Ο Σωτήρης δηλαδή χρησιμοποιεί τον gov.gr.
1: Όχι, κάτσε,
0: είναι 10 χρονών.
1: Κάτσε, πώς είναι τα παιδιά αυτή τη χώρα? Έχουμε και
0: υπογεννητικότητα. Πόσο είναι τα παιδιά? Πόσο είναι, ρε Βασίλη, τα παιδιά στη χώρα? Μην κάνεις ερωτήσεις ευνηδιαστικές. Τέλος πάντων, 9 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το gov.gr.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι, έχει σε όλη τη δουλειά με το κράτος πρέπει να χρησιμοποιήσει το gov.gr. Okay.
0: 7 εκατομμύρια πολίτες.
1: Είναι υποχρεωτικό, δεν το διαλέξαμε κιόλας. Είναι ψηφιοποίηση, βοηθάει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 7 εκατομμύρια πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό. 2,5 εκατομμύρια προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. 1 εκατομμύριο ασφαλισμένοι αξιοποιούν το ψηφιακό φάκελο. Αυτά είναι τώρα πλατφόρμες που συζητάμε. Mm-hmm. 400.000 μαθητές αξιοποιούν το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο. Και τα λέει όλα αυτά. Και καταλήγει σε κάτι που εγώ προσωπικά θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της ανάρτησης. 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Τι έχεις να πεις τώρα γι' αυτό? Τι έχουν να πούν οι κακομύριδες γι' αυτό? Έχουμε αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Είναι ο άλλος τώρα, είναι πρωθυπουργός. Δεν το περίμενε κανείς. Προέρχεται από μια ταπεινή οικογένεια. Δεν το είχε σκεφτεί ότι μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη.
1: Started χάρη from the bottom, όμως, now we're here.
0: Ε?
1: Started from the bottom, now we're here.
0: Ακριβώς. Ναι. Χάρη όμως στις ιδιαίτερες ικανότητες του, στην σκληρή δουλειά και στο επικοινωνιακό του χάρισμα, κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Έχει μια λίστα με το πώς έχει αλλάξει η ζωή και έχει διάφορες πλατφόρμες που έχουν φτιάξει, γιατί με κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αποφασίζουν να φτιάξουν και μια καινούργια πλατφόρμα στο πλατφορματζίδικο της τοπικής ΔΑΠ. Να πούμε τα μέτρα.
1: Λένε ότι τα παιδιά σου μπαίνουν κρυφά στο gov.gr, Κωνσταντίνε. Πρέπει να μπει ως απαγόρευση, δηλαδή είναι και εθιστικό, είναι σαν τα social media.
0: Δεν έχω μιλήσει τα παιδιά μου για το ίντερνετ. Δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Λοιπόν, τα μέτρα. Υπήρξε μια περιπέτεια με τα μέτρα. Δηλαδή, κάπου στα μέσα Σεπτέμβρη ξεκινάει πάλι σε κυριακάτικη ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει ότι θα ανακοινωθούν μέτρα. Σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν μέτρα. Εσύ περιμένεις, το λέει Κυριακή, να ανακοινωθούν Δευτέρα-Τρίτη, γιατί είναι και η ακρίβεια, δηλαδή είναι καθημερινότητα. Η βενζίνη 2,20, ξέρω εγώ. Όχι. Πέρασε μια εβδομάδα, πέρασε δεύτερη εβδομάδα. Τα μέτρα που θα ανακοινώνονταν, φάγαμε δύο εβδομαδούλες. Πολύ σωστά η αντιπολίτευση κατήγγειλε αυτές τις αναβολές και ανακοινώθηκαν τώρα, αρχές Οκτώβρη, και ένα από αυτά, η μείωση των καυσίμων, η υποσχόμενη μείωση στο 1,75, ισχύει από το δεύτερο 15ημέρο του Οκτωβρίου. Δηλαδή είναι μέτρα που ξεκινάς να συζητάς μέσα Σεπτέμβρη και το τελευταίο θα ανακοινωθεί μέσα Οκτώβρη.
0: Και νωρίς είναι, αν θέλεις την άποψή μου.
1: Ωραία.
0: 120 δόσεις για οφειλές, παιδιά, μοιράζει. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χάρη στην πάρα πολύ συνετή διαχείριση που έχει κάνει, έχει χρήμα και μοιράζει. Οπότε ντυθείτε, ραφτείτε, ξοδέψτε, το αφεντικό τρελάθηκε. Είναι τρομερό ότι σε όλη αυτή την κουβέντα έχεις από μια μεριά αντιπολίτευση εκτός θέματος και από την άλλη μια κυβέρνηση η οποία δεν ανησυχεί κιόλας. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Ότι όταν είναι σε αυτή την κατάσταση η αντιπολίτευση που δεν μπορεί να θέσει κανένα ζήτημα με επιμονή και αποτελεσματικότητα, είναι κι άλλος που λέει ότι να είναι και δεν τον ενοχλεί κανένας. Λέει έχει αλλάξει η ζωή των ανθρώπων γιατί μπαίνουν στο gov.gr. Εντάξει ρε παιδί μου, έχουμε 2026. Δεν μπορεί να λες ότι είναι κάποιο τρομερό επίτευγμα η ψηφιοποίηση κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Δεν μπορεί να λες ότι η αλλαγή που πέτυχες και για την οποία υπερηφανεύεσαι το 2026 στην δεύτερη τετραετία σου, καθώς πας προς ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας σου, είναι η ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών. Τώρα από εκεί και πέρα γίνεται όλο και πιο γελίο καθώς προχωράς, αλλά στην πραγματικότητα το ζήτημα είναι ότι επειδή ακριβώς αυτό που συζητάμε είναι η ίδια η ατζέντα, αυτό έχει σχέση με τον Μαζονάκη, έχει σχέση με όλη την αδυναμία μας να εστιάσουμε σε ουσιώδη. Έχει σχέση δηλαδή με το τι μπορεί να τεθεί με τη μορφή μιας διεκδίκησης και όχι μιας έξαλλης συζήτησης που δίνει τη θέση σε μια άλλη εξίσου έξαλλη συζήτηση την επομένη. Το ερώτημα είναι τι θα μπορούσε να υπάρξει που να αντιστοιχεί σε πραγματικά προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο ερώτημα που αξίζει τον κόπο να θέτει κανείς και όλες οι απαντήσεις, οι ορατές είναι αποκαρδιωτικές.
1: Εντάξει, τώρα τη δεύτερη τετραετία. Στην τρίτη φαίνεται. Δηλαδή η δουλειά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, η ανάπτυξη. Κωνσταντίνε.
0: Λες να μην βιαστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
1: Τι ιδέες είναι αυτές που ακούω?
0: Η κλήση σας καταγράφεται.
1: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
2: Χόρεψε με την καρδιά σου.
3: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
2: Χορεύω με την καρδιά μου.
3: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
4: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε εναντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί παιδιά, ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
6: Κάτι άλλαξε, το πρόσεξες?
7: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.

0: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή, 4 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα είναι η ώρα για τον καφέ της Κυριακής, μια καθιερωμένη πλέον εκπομπή την οποία παρακολουθείτε και κατά τη διάρκεια της οποίας σας ενημερώνουμε για τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις. Το θέμα των συνεπειών αλλά και των αποτελεσμάτων μετά από το γεγονός του Ντάνιελ θα μας απασχολήσει σήμερα, 3 χρόνια μετά από το τρομερό εκείνο καιρικό φαινόμενο και την καταστροφή που προκάλεσε στη Θεσσαλία. Θα κάνουμε λοιπόν έναν απολογισμό του τι συνέβη, πόσο το κράτος συμπαραστάθηκε στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα η περιφέρεια, αλλά κυρίως θα δούμε μετά από αυτή τη συζήτηση εάν είμαστε πλέον έτοιμοι και στη Θεσσαλία αλλά και γενικότερα ως κράτος, ως ελληνικό κράτος, να αντιμετωπίσουμε καιρικά φαινόμενα αυτού του μεγέθους, τα οποία πλέον δεν αποκλείονται. Ένας νέος Ντάνιελ δεν είναι εκτός λογικής. Παρενθετικά θα σας έλεγα πως έγινα κοινωνός μιας μαρτυρίας σημαντικού στελέχους της κρατικής δομής που δεν θα πω για ποια πόλη μου το είπε. Μου είπε για μια πόλη λοιπόν που μας ενδιαφέρει, πως εάν ο Ντάνιελ συνέβαινε σε αυτήν, σημαντικά μέρη της πόλης αυτής θα βρίσκονταν στη θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε στην ερώτησή μου γιατί, η απάντησή του ήταν γιατί δεν έχουμε υποδομές. Δεν λέω ούτε πόλη, ούτε το πρόσωπο μου το είπε. Θέλω να πω όμως να υπογραμμίσω ότι τα καιρικά φαινόμενα από εδώ και πέρα έχουν τέτοια ένταση και τέτοια βεβαιότητα που πρέπει πλέον ως οργανωμένη κοινωνία να τα αντιμετωπίσουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε, το θέμα μας θα είναι αυτή η ιστορία με τα οστά του Σαμουήλ και την ανταλλαγή που έκανε η ελληνική κυβέρνηση με τη Βουλγαρική εναντί κάποιων χειρογράφων και κοιμήλιων και βεβαίως το πάνελ της εκπομπής θα σας ενημερώσει για τις εκτιμήσεις που κάνει για τη διεθνή κατάσταση. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που είναι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Περιφερειάρχα, εύχομαι να πάτε καλά στο σημαντικό έργο που επιτελείτε. Το παρακολουθούμε και θα έλεγα άνετα, σας συγχαίρουμε για την προσπάθεια που κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους και στο πάνελ που έχετε των ομιλητών. Με πολύ χαρά συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση για να προσπαθήσω να βοηθήσω στην ενημέρωση του κόσμου το τι έγινε μετά τον Ντάνιελ.
0: Ηλίας Λεοντάρης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός, διοικητής στρατιάς και επίτιμος αρχηγός Εθνικής Φρουράς Κύπρου, είναι των ειδικών δυνάμεων των ανιχνεύσεων και είναι ο κύριος Λεοντάρης, διατέλεσε σύμβουλος και ως ένα βαθμό θα μας πει την ιδιότητά του, συνέβαλε στη διαμόρφωση μέσω της ιδιότητάς του ως συμμετέχοντος της πολιτικής προστασίας Θεσσαλίας στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου που θα μας αναπτύξει ο κύριος Κουρέτας. Έτσι είναι κύριε, έτσι είναι στρατηγέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ο Περιφερειάρχης πρωτοτύπησε πάλι έναντι των άλλων 12 και όταν για λόγους προσωπικούς δεν μπορούσα να συνεχίσω με αυτή την επίσημη ιδιότητα μου απένιμε και τον τίτλο του επιτίμου συντονιστή, οπότε το
0: άρα
2: ενδιαφέρον παραμένει,
0: η συνεργασία μας,
2: 3 φορές επίτιμος και η συνεργασία μας συνεχίζεται και εξ αποστάσεως αλλά και με περιοδική παρουσία μου στη Θεσσαλία για συζητήσεις με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας αλλά και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη για τη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων στην υλοποίηση του οράματός του το οποίο το Νοέμβριο του 2023 είχε περιγράψει σε μια παράγραφο των 5 γραμμών που θέλει να πάει η Θεσσαλία σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια, δεν θα γίνεται επίτιμος των ανιχνεύσεων. Όσο υπάρχουμε, θα είστε μαζί μας. Και σας ευχαριστούμε. Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Καλημέρα,
3: καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα και στον αγαπητό Ηλία, φυσικά. Μας έχει λείψει αυτόν τον καιρό.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο οποίος μας μιλά, μένει προσωρινά ή μόνιμα, δεν ξέρω, στα Τρίκαλα. Είναι πλέον κάτοικος Θεσσαλίας και έχει και άμεση εμπειρία των όσων γίνονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κουρέτα να μας τοποθετήσει το ζήτημα, να μας πει δηλαδή τι ακριβώς καταγράφηκε ότι συνέβη και και τα βήματα που κάναν για να το αντιμετωπίσουν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μια γενική εκτίμηση κατά πόσο και η Θεσσαλία και κατ' επέκταση και η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει φαινόμενα τύπου Ντάνιελ. Σας ακούμε, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Λοιπόν, καταρχάς όταν εκλέχτηκα στις 15 Οκτωβρίου του 2023, πολύ, πολύ σύντομα μετά, δηλαδή μετά από λίγες μέρες, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Λεοντάρη και τον κάλεσα στο γραφείο μου, γιατί είμαστε και φίλοι από την εποχή που ήταν εδώ και υπηρετούσε, είναι από 10 χρόνια, και τον κάλεσα να έρθει να μιλήσουμε, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα στην πολιτική προστασία αρχικά, η οποία δεν υπήρχε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ήταν δηλαδή ένα γραφείο και ένας υπάλληλος, και σιγά σιγά ξεκινήσαμε μιλώντας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα και στην πολιτική προστασία και γενικότερα. Τώρα η Θεσσαλία όπως είναι αυτή τη στιγμή σαν ένα ανάγλυφο γεωγραφικό, έχει πολλές ιδιαιτερότητες και έχει αρκετές υδρολογικές λεκάνες οι οποίες κουβαλούν νερό από τα βουνά προς τον κάμπο. Δεν έχει καμία σχέση με το φαινόμενο το γεωγραφικό που είναι το ανάγλυφο που είναι στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν αρκετά ποτάμια και συγκεκριμένα βασικά είναι ο Ενιπέας που έρχεται από τη Στερεά. Δίπλα του είναι ο Φαρσαλίτης, ο οποίος επίσης πηγάζει από κοντά στη Στερεά, και δίπλα του είναι ο Σοφαδίτης, ο Καλέτζης και άλλα ποτάμια που πηγαίνουν σιγά σιγά σιγά προς την Καρδίτσα. Αυτά τα ποτάμια κατεβαίνουν προς τα κάτω και συμβάλλουν σε μια περιοχή που λέγεται Κεραμίδη και Βλοχός, και από εκεί μπαίνουν στον Ποινιό, ο οποίος Ποινιός ξεκινάει από την Καλαμπάκα επάνω από τα βουνά των Τρικάλων και έρχεται, συναντάει αυτά τα ποτάμια και μετά πηγαίνει και χύνεται στην θάλασσα, στα Τέμπη. Αυτό το φαινόμενο, αυτό όλο το κομμάτι, πριν από περίπου 20 με 25 χρόνια είχε γίνει ένα σχεδιασμός, τον οποίο τον είχε εξηγήσει πριν από 2.000 χρόνια στον Ξέρξη η μητέρα του. Υπάρχουν γραφές δηλαδή και υπάρχουν και papers και άρθρα πώς ακριβώς η μητέρα του Ξέρξη σκεφτόταν να θωρακίσει τη Θεσσαλία από τις πλημμύρες, κάτι το οποίο το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία το είχε αφήσει τελείως αρρύθμιστο μέχρι περίπου πριν από 20-25 χρόνια, όταν υπήρξαν μελέτες οι οποίες απέδειξαν ότι για να μπορέσει να προστατευτεί η Θεσσαλία από πλημμυρικά φαινόμενα έπρεπε να γίνουν τα φράγματα του Ενιπέα που είναι πάνω στη Σκοπιά, πάνω από τα Φάσανα στο βουνό, τα φράγματα της Πύλης και το φράγμα του Μουζακίου και άλλα μικρότερα, τα οποία αυτά τα τρία, δηλαδή Ενιπέας, Πύλη και Μουζάκι, παρέχουν μια προστασία αντιπλημμυρική σε αιχμές τύπου Ντάνιελ 54%. Επομένως, εάν αυτά υπήρχαν, το φαινόμενο του Ντάνιελ θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό, όπως βλέπετε και εδώ, ακριβώς όπως τα βλέπετε. Βλέπετε τον Ενιπέα, βλέπετε τον Φαρσαλί, τον Σοφαντή, τον Καλέτζη, τον Ποινιό, αλλά όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε, δεν υπήρχε. Επομένως, το ποτάμιο υδραυλικό σύστημα της Θεσσαλίας πριν επί Ντάνιελ είχε τη δυνατότητα να υδραυλικά να διεκπεραιώσει τον όγκο του νερού που έπεσε περίπου στο 14%. Εμείς όταν αναλάβαμε και πριν αναλάβουμε με συνεργάτες αρκετούς συναδέλφους και με τον Ηλία και με πολλούς άλλους συναδέλφους κυρίως, γιατί ακόμα εγώ δεν είχα έρθει στην περιφέρεια, δεν ήξερα τους υπαλλήλους, δημιουργήσαμε μία βάση δεδομένων η οποία αποτύπωσε όλα τα ρέματα και όλα τα ποτάμια, τι φερτές ύλες είχαν. Με βάση λοιπόν αυτό το σχεδιασμό φτιάξαμε ένα μοντέλο ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια υδραυλική διεκπεραίωση μετά από κάποια χρόνια πρέπει να καθαρίσουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Με αυτό λοιπόν το σχεδιασμό πήγαμε ανανομό και ας πούμε να πω τη Μαγνησία, ας πούμε, που είναι πιο χαρακτηριστικό, μεταφέραμε φερτές ύλες από τα ρέματα του Αστικού Βόλου περίπου 1.000.000 τόνους από τότε που αναλάβαμε μέχρι το Μάιο-Ιούνιο του 24. Αυτό δημιούργησε μια ανθεκτικότητα όχι μόνο στο Βόλο και σε άλλες περιοχές με τον ίδιο τρόπο που δουλέψαμε, και αυτό απεδείχθη ότι είναι σωστό στον Byron, όπου ήταν ένα φαινόμενο του Δεκεμβρίου, 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου του 2025, όπου η Θεσσαλία δέχτηκε περίπου το 40% του Ντάνιελ. Ήταν ένα φαινόμενο αρκετά δύσκολο, περίεργο και είχε και ιδιαιτερότητες και στη Μαγνησία και στη Δυτική Θεσσαλία και στην περιοχή της Λάρισας κλπ. Με αυτό το σχεδιασμό που είχαμε κάνει, δημιουργώντας ανθεκτικότητα σε αρκετά ποτάμια και δημιουργώντας πλημμυρικές ζώνες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένα ποτάμι, το οποίο πηγαίνει και καταλήγει, αν δείξετε τον Ενιπέα, νωρίτερα, αν ξαναδείξετε την εικόνα που δείξατε πριν, να σας εξηγήσω. Αν μπορείτε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο Ενιπέας κουβαλάει νερό στον ποινιό και η παροχή του στον Ντάνιελ ήταν 1078 κυβικά ανά δευτερόλεπτο. Στον Byron ήταν 954 κυβικά το δευτερόλεπτο, δηλαδή πάρα πολύ κοντά. Αντίστοιχα υπήρχαν και είχαμε και τις παροχές από σταθμήμετρα τα οποία δημιουργήσαμε και ένα σύστημα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με το οποίο παρακολουθούμε τα ποτάμια πλέον αρκετά καλά, το οποίο ξεκίνησε μετά τον 24, και καταλάβαμε ότι με τον τρόπο αυτό που υπήρχε θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε καλύτερη κατάσταση. Τώρα, όπως κατεβαίνει ο Ενιπέας, πριν βρει τον ποινιό δημιουργήθηκαν κάποιες πλημμυρικές ζώνες όπου το νερό προς τα δεξιά, προς το βουνό, πλημμύριζε και ξαναπλημμύριζε. Επομένως, δεν είχαμε πάρα πολύ νερό να φουσκώσει την Κήτη, να μεταφέρει στον ποινιό και να σπάσει κάπου παραπέρα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και σε διάφορα άλλα σημεία που χτίστηκε η ανθεκτικότητα του ποτάμιου συστήματος μέχρι εκεί που μπορούσαμε, έτσι. Είχαμε στον Byron πλημμυρισμένα στρέμματα σε όλη τη Θεσσαλία 18.500 από το δορυφόρο, ενώ στον Ιαννό, που ήταν ένα φαινόμενο 12% μεγαλύτερο από τον Byron, είχαμε 250.000 στρέμματα πλημμυρισμένα. Και στον Ντάνιελ είχαμε 500.000 στρέμματα πλημμυρισμένα. Ο Byron λοιπόν ήταν το 40% του Ντάνιελ. Εάν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουμε μέχρι τώρα, που έχουμε φτάσει στην ανθεκτικότητα στο 40% σε πλημμυρικές αιχμές τύπου Ντάνιελ, εάν αυτό η δουλειά υπήρχε στον Ντάνιελ, δεν θα είχαμε την Κάρλα, και από αυτά που συνέβησαν στην κεντρική πλημμυρική ζώνη θα είχαμε περίπου το 40%, το οποίο θα ήταν ένα πλήρως διαχειρίσιμο πράγμα και όχι αυτή η καταστροφή που έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ανθεκτικότητα στο αντιπλημμυρικό κομμάτι, πρέπει να γίνουν τα φράγματα ορεινής υδρονομίας, τα οποία είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα οποία έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν προκηρυχθεί αυτή τη στιγμή της Μαγνησίας και σε άλλες τρία δασαρχεία και δεν έχουν προκηρυχθεί της Καρδίτσας, της Ελασσόνας και της Καλαμπάκας. Με το ρυθμό που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια καλή, ας πούμε, προστασία από την ορεινή υδρονομία, ενώ θα έπρεπε ο σχεδιασμός αρχικός είναι το 27, τα τέλη του 27 να είχαμε τελειώσει, θα τελειώσουν το τέλος του 30. Αυτή η προστασία που θα δώσει η ορεινή υδρονομία θα είναι της τάξης του 20-25%, και τα φράγματα του ΕΝΙΠΕΑ, τα οποία εντάχθηκε και ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό το 2022, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καν μελέτη. Το φράγματα της Πλής και του Μουζακίου, που έχουν ανακοινωθεί πολλές φορές, ανακοινώθηκαν και το 24 τον Αύγουστο από τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει ούτε μελέτη ούτε σχεδιασμός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή και για αρκετό καιρό η Θεσσαλία θα πρέπει να βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα ξέρει, έχω εξηγήσει στον κόσμο τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα κάνουμε μέχρι περίπου τα τέλη του 27. Θα γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι σε συνεργασία με αρκετά πανεπιστήματα του εξωτερικού και με τα Υπουργεία, πώς θα χτίσουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση μέχρι σε φαινόμενα αιχμής τύπου Ντάνιελ. Το οποίο μπορούμε να φτάσουμε με αυτά που σκεφτόμαστε να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε τέτοια έργα, γύρω στο 55%. Τα χρήματα που δώσαμε, έδωσε το ελληνικό κράτος για τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ, ξεπερνούσαν τα 3,5 δισεκατομμύρια μαζί με τα έργα τα οποία έχει χρηματοδοτήσει, που είναι τα οδικά και τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για να φτιάξουμε τα φράγματα τα οποία θα μας είχαν θωρακίσει, χρειάζονται 500 εκατομμύρια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη σημασία που έχουν τα μεγάλα φράγματα, τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει και τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε καταστάσεις που από εδώ και πέρα θα μπορούν να συμβούν. Τώρα, για να ολοκληρώσω την πρώτη μου έτσι σύντομη τοποθέτηση, επομένως, για μας είναι σημαντικό που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να φτάσουμε πολύ παραπάνω, δεν έχουμε τους πόρους, αυτοί οι πόροι πρέπει να διατεθούν από το ελληνικό κράτος και να γίνουν μεγάλα έργα. Και δεύτερο θέμα είναι το κομμάτι της λειψιδρίας, γιατί υπάρχουν δύο αντίθετα φαινόμενα. Απ' τη μια το χειμώνα υπάρχει πολύ νερό και απ' την άλλη το καλοκαίρι δεν υπάρχει νερό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή από τα 2,5 εκατομμύρια αρδευόμενα στρέμματα που είχε η Θεσσαλία έχουμε περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Έχουν φύγει δηλαδή από την άρδευση περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Πώς έχει γίνει αυτό? Τα 3/4 περίπου της Θεσσαλίας αρδεύονται από υπόγειες, από πομόνες, οι οποίες έχουν φτάσει στο όριό τους, και το 1/4 αρδεύεται από επιφανειακά νερά τα οποία κατά βάση είναι η λίμνη του πλαστήρα. Επομένως, εφόσον τα υπόγειες, ας πούμε δεξαμενές, υπομόνες, δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πολύ νερό, ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Φανταστείτε ότι σε ένα χωράφι το οποίο παράγει βαμπάκι και το οποίο πρέπει να λειτουργήσει με πομόνα, έχει συνολικό κόστος το ρεύμα γύρω στα 70 με 75 ευρώ το στρέμμα, ενώ ένα χωράφι το οποίο είναι σε επιφανειακά νερά και παίρνει από επιφανειακά νερά με διαβαρύτητος από τη λίμνη πλαστήρα, κοστίζει 5 ευρώ. Άρα πώς ένας αγρότης ο οποίος ζει στα Φάρσαλα ή στον Αλμυρό ή στη Χάλκη ή σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας στα 3/4 θα είναι ανταγωνιστικός όταν δεν έχει νερό? Άρα ταυτόχρονα πρέπει να είχαν λυθεί αυτά τα σχέδια που υπάρχουν. Είναι του 14 που βλέπω εγώ μπροστά μου, τα οποία είχαμε 10 χρόνια να τα κάνουμε. Σε 10 χρόνια τα είχαμε λύσει. Δυστυχώς δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε για θέματα τα οποία πρέπει να είχαν λυθεί, το ελληνικό κράτος τα είχε στα χέρια της, τα χέρια του εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει όσον αφορά το σχεδιασμό αυτό. Και αν δεν γίνει κάτι σοβαρό τα επόμενα 1 με 2 χρόνια, οι αγρότες οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλλιεργούν θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί? Και κλείνω. Ένας αγρότης ο οποίος του παραδίδει αυτή τη στιγμή ένα πρατήριο 2,1 ευρώ το πετρέλαιο, άμα του δώσει και 40 λεπτά που του δίνουν πίσω, θα του κοστίσει 1,7 ευρώ το λίτρο. Πριν από 3 χρόνια του κόστησε 1,1 ευρώ. Επομένως, ένας που έχει βαμπάκι, στην καλύτερη περίπτωση των περιπτώσεων, στο καλύτερο χωράφι της Θεσσαλίας, θα βγάλει 500 κιλά το στρέμμα. 500 κιλά με 49 λεπτά, 50 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, είναι 250 ευρώ, και 100 ευρώ που είναι συνδεδεμένη και η επιδότηση 350 ευρώ. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αν βγάλει στα έξοδα, του μένει περίπου ένα κατοστάρεκο, εάν έχει δικά του χωράφια. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι νοικιασμένα, άρα το έσοδο από έναν άνθρωπο ο οποίος καλλιεργεί βαμπάκι είναι περίπου 40, 38, 45 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει ας πούμε 200 στρέμματα βαμπάκι θα βγάλει 9.000 και 10.000. Άρα δεν μπορεί να ζήσει ένας αγρότης. Άρα για να μπορέσει να έχουμε την επόμενη μέρα είναι πρώτον, πρέπει να επιδοτήσεις το πετρέλαιο με κάποιο τρόπο, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ο άλλος. Και δεύτερο, να φροντίσεις να έχεις φτηνά εφόδια, τα οποία είναι φυτοφάρμακα και όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσει άλλος να βγει. Εάν ας πούμε τον έχεις τέτοιους φόρους και δεν μπορεί άλλος να καλλιεργήσει, θα πάει σε άλλες καλλιέργειες, θα φύγει από το επάγγελμα κλπ. Αυτά σε μια πρώτη τοποθέτηση.
0: Σε γενικές γραμμές να πάρω μια εικόνα, κύριε Περιφερειάρχα. Αυτά που έπρεπε να κάνετε σαν στοιχειώδη πράγματα για να υπάρξει μια στοιχειώδης επίσης διασφάλιση από φαινόμενα τύπου Ντάνιελ, τα οποία δεν αποκλείονται να ξανασυμβούν. Έχουν γίνει και κατά πόσο σας βοήθησε το κράτος να τα κάνετε?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει στο, μέχρι εκεί που μπορούμε. Αυτά που έχουμε ζητήσει, εμείς ζητήσαμε από την κυβέρνηση 500 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα έργα τα οποία χρειαζόμασταν και μέχρι στιγμής έχουμε πάρει περίπου το 20%. Με αυτά τα χρήματα δουλέψαμε μεθοδικά, βάλαμε το κεφάλι κάτω, δημιουργήσαμε μια ανθεκτικότητα που φτάνει περίπου το 40% και με αυτά τα χρήματα δημιουργήσαμε και το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο είχε την ευθύνη όταν δημιουργήθηκε ο κύριος Λοντάρης και τώρα είναι και επίτιμος πολιτικά, ας πούμε, επιβλέπων, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο στη χώρα, το οποίο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και να σας πω περίπου την τελευταία μας εμπειρία από τις πυρκαγιές. Και να δώσω μετά το λόγο σε όποιον θέλει. Επειδή έχουμε φέρει εδώ την διεύθυνση πυροζεστικής, είναι στον ίδιο όροφο με μένα, έχουμε μοιράσει τον όροφο, το μισό όροφο τον έχει η πυροζεστική, το μισό όροφο τον έχουμε εμείς σαν πολιτική προστασία. Το καλοκαίρι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την πυροζεστική και πετούσαν 8 drones πάνω από τη Θεσσαλία. 8 drones με μια διάμετρο περίπου 10 χιλιόμετρα και με δυνατότητα να βλέπουν περίπου γύρω στα 50 χιλιόμετρα. Αυτά τα drones ήταν 24 ώρες την 24ωρο, με δυνατότητα να βλέπουν και τη νύχτα, με ειδικό άνθρωπο με βανάκι σε κάθε drone, το οποίο άλλαζε τις μπαταρίες κάθε 45 λεπτά και με αυτή τη δυνατότητα μπορούσαμε να βλέπουμε τις φωτιές πάρα πολύ, σε πολύ καλή ανάλυση. Με το που βλέπαμε τη φωτιά από τον drone, αμέσως συνδυόμασταν με το δορυφόρο στο Αριστοτέλειο που βλέπει το Atmos Lab, βλέπαμε τον καπνό και αμέσως η πυροζεστική ενεργοποιούσε αυτά που πρέπει να ενεργοποιήσει και έτσι είχαμε μια εξαιρετική εικόνα φέτος και πέρσι, αλλά κυρίως φέτος, όσον αφορά τα καμένα στρέμματα. Θα σας δώσουμε νούμερα σε λίγες μέρες που τελειώνει η αντιπυρική περίοδος επίσημα, αλλά δεν είναι πολύ. Φανταστείτε ότι από μέσο όρο που είχαμε 35-38 χιλιάδες στρέμματα πριν το 24, πριν από εμάς, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 3,5-4,5, κάπου εκεί το χρόνο, ας πούμε, χιλιάδες στρέμματα. Αυτή είναι γενικά η εικόνα.
0: Μάλιστα. Okay. Δηλαδή, εσείς τώρα ως προϊστάμενος εκεί, ως περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, έχετε μια διαρκή αγωνία πως αν συμβούν λίγο ακραία φαινόμενα δεν θα ελεγχθούν πάλι ή έχετε μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας?
1: Κοίταξε, έχουμε μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας γιατί μπορεί να ελεγχθεί πλημμυρικές αιχμές περίπου το 40% και κάτι τύπου Ντάνιελ. Δεν έχουμε όμως ακόμα τη δυνατότητα να κάνουμε το 70% και 80% τύπου Ντάνιελ. Όχι, δεν το έχουμε. Δεν μπορεί να το έχουμε. Δηλαδή το πήγαμε από το 14 στο 40-42, θα το πάμε στο 55 του χρόνου, αλλά μέχρι εκεί. Αν δεν γίνουν η ορεινή υδρονομία και τα φράγματα που σας περιέγραψα, δεν μπορεί να φτάσει σε ανθεκτικότητα παραπάνω από εδώ που έχουμε φτάσει, δεν γίνεται. Και αυτό είναι ας πούμε μια κατάσταση η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι εμείς δεν βρήκαμε ούτε μία μελέτη. Τον Ιούνιο του 24 προκυήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα από το Υπουργείο 100 εκατομμύρια για τη Θεσσαλία να υποβάλουμε για να φτιάχνουμε αντιπλημμυρικά και υποβάλαμε μηδέν έργα γιατί δεν υπήρχαν μελέτες. Οι μελέτες τώρα γίνονται. Κάποιες έχουν τελειώσει, ας πούμε του Βόλου έχουν τελειώσει, ξεκινάμε τα έργα στο Βόλο, η Καρδίτσα τελειώνει το master plan και θα αρχίσουμε τα έργα τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου. Η Λάρισα τώρα γίνονται. Η μελέτη του ποινιού και υπολείπων μετέτρων, όπως και των τρικάλων κλπ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. 30 χρόνια δεν είχαμε καμία μελέτη να στηριχτούμε για να κάνουμε αντιπλημμυρική θωράκιση. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και λίγο πολύ το ίδιο είναι σε όλη τη χώρα. Γιατί μιλάω και στους συναδέλφους.
0: Κύριε Λεοντάρη, η δική σας εμπειρία, και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον.
2: Ευχαριστώ. Να κάνω μια έτσι εισαγωγή. Αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Περιφερειάρχης ήταν ο στόχος του και το έργο του. Εμείς, η ομάδα που έπρεπε να υποστηρίξουμε αυτό το έργο στη βάση του νομικού πλαισίου που υφίσταται στη χώρα μας, έπρεπε όλο αυτό το έργο, όλο αυτό το στόχο να τον μετατρέψουμε κάτσουμε σε ένα μηχανισμό ο οποίος θα στηρίζεται όμως και θα εφαρμόζει τον νόμο. Υπήρχε, όπως πιθανόν γνωρίζετε, ένας νόμος που εκδόθηκε από αυτή την κυβέρνηση το 20-46-62, ο οποίος ήταν ο πρώτος που καθόριζε την πολιτική προστασία σε τέτοιο βαθμό και μάλιστα την έθετε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης τότε και έλεγε συγκεκριμένα πράγματα που έπρεπε να γίνουν και στην οργάνωση και στον τρόπο της λειτουργίας και της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Ένα από αυτά λοιπόν που έλεγε ήταν ότι μέσα σε κάθε περιφέρεια πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτοτελής διεύθυνση και μάλιστα ο νομοθέτης με την ευρία έννοια του όρου ήταν τόσο σοφός, θα έλεγα, που αυτή τη διεύθυνση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της, την υπήγαγε απευθείας στον Περιφερειάρχη, για να δείξει δηλαδή πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος. Αυτή λοιπόν η διεύθυνση δεν υπήρχε 3 χρόνια μετά, δεν υπήρχε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για να καθορίσει το διαδικαστικό θέμα για το πώς λειτουργεί το δημόσιο λογιστικό και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό όμως, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση με τρεις, αν θέλετε, παραμέτρους. Το πρώτο ήταν το γεγονός, αυτό που υπήρξε, Ντάνιελ και Ηλίας, και έπρεπε να διαχειριστεί ο Περιφερειάρχης και τις καταστροφές, αλλά και την κρατική αρρωγή, τις αποζημιώσεις και όλα αυτά. Το δεύτερο ήταν ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που ερχόταν. Δεν ξέραμε τι υπάρχει και τι θα αντιμετωπίσουμε, από χιόνια, από βροχές κλπ. Και το τρίτο ήταν και το σχέδιό μας. Έπρεπε να ετοιμάσουμε και το σχέδιό μας. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας οδήγησαν σε αποφάσεις, αν θέλετε, και η πρώτη ήταν αυτή που ανέφερε ο κύριος Κουρέτας. Είπαμε ποιο είναι, σύμφωνα με τον νόμο πάντα, ποιο είναι το εργαλείο της πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα. Όταν είδαμε λοιπόν σε ποιο χώρο λειτουργούσε η περιφερειακή διοίκηση Θεσσαλίας του πυροσβεστικού σώματος, είπαμε ότι αυτός δεν είναι τρόπος να λειτουργεί ένα τέτοιο μια τέτοια σοβαρή διοίκηση και προσέφερε ο Περιφερειάρχης μισό όροφο από την περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, και με έξοδα της περιφέρειας στήσαμε ένα καινούργιο κέντρο διοίκησης της περιφερειακής διοίκησης Θεσσαλίας, που όπου εκεί έχει το δικό της κέντρο, εκεί είναι το 100 περιβόητο, 112, εκεί λειτουργούν άνθρωποι 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο κλπ. Αφού λοιπόν το εργαλείο αυτό ήρθε στα 10 μέτρα από το γραφείο του Περιφερειάρχη, είχαμε ένα επίπεδο άνεσης να συνεχίσουμε στο επόμενο. Μετά αρχίσαμε να χτίζουμε το δικό μας κέντρο, πώς το θέλουμε και πώς το κάνουμε, με βάση και το όραμά του που ήθελαμε να φτάσουμε. Δηλαδή, το όραμα είναι 2 λέξεις: προστασία της ζωής και της περιουσίας του ανθρώπου. Αυτό ήταν το τελικό δηλαδή συμπέρασμα. Αρχίζαμε λοιπόν να μελετάμε τα πράγματα. Πήραμε λοιπόν το οργανωτικό. Το οργανωτικό έχει διαδικασία, έπρεπε να περάσει από συμβούλια, έπρεπε να περάσει και είναι να αλλάξει ο οργανισμός. Ψάξτε όλους τους οργανισμούς των περιφερειών. Πουθενά δεν θα δείτε αυτοτελή διεύθυνση πολιτικής προστασίας πλην της Θεσσαλίας για το οργανωτικό μέρος. Από εκεί και μετά όμως έπρεπε να δούμε τι μέσα έχουμε. Ασφαλώς και υπήρχαν κάποιες εμπειρίες στη δεξιά και αριστερά, υπήρχαν συστήματα. Κάποιοι μετεωρολογικοί σταθμοί που είχε βάλει το αστεροσκοπείο, υπήρχαν κάποιοι μετρητές που είχε βάλει το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά δεν υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα να το φέρει όλη αυτή την πληροφορία σε έναν υπολογιστή, σε ένα γραφείο. Αυτά όλα λοιπόν τα μαζέψαμε, είδαμε τα κενά, αρχίσαμε να ενισχύουμε να πάμε πού. Να πάμε στη δυνατότητα της πρόληψης, όπως λέει ο νόμος, και ενώ ο νόμος μιλάει για πρόληψη, στην ουσία το κεντρικό κράτος είναι επικεντρωμένο στην αποκατάσταση. Ανέφερε ο Περιφερειάρχης ότι το κόστος ήταν 3,5 δισεκατομμύρια της αποκατάστασης. Το κόστος των έργων της ορεινής υδρονομίας και των 3 φραγμάτων είναι 500 εκατομμύρια. Σκεφτείτε λοιπόν τη διαφορά τώρα και όλο αυτό όταν ακούτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάπου εκεί πηγαίνει τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, κύριε Λεοντάρη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δηλαδή θα μπορούσε με κάποια προληπτική πολιτική να αντιμετωπιστεί ο Ντάνιελ?
2: Όχι, ο Ντάνιελ θα ερχόταν. Αυτό που έχουμε σήμερα στη Θεσσαλία, και μιλάω, μου επιτρέπει η Περιφερειάρχη να μιλάω, το έχουμε στη δυνατότητα στη Θεσσαλία, είναι ότι δεν θα ευνηδιαστεί ο κόσμος. Η πλημμύρα θα γίνει, αλλά έχουμε τη δυνατότητα με τα συστήματα που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια, το μηχανισμό που έχουμε, τον τρόπο της συνεργασίας που έχουμε μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των άλλων εμπλεκομένων φορέων, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πρόγνωση τουλάχιστον 72 ώρων. Και μέσα σε αυτά τα μοντέλα που έχουμε, και μου επιτρέπει, Περιφερειάρχη, να σας καλέσω να έρθετε στη Θεσσαλία να τα δείτε, έχει τη δυνατότητα να κάνει εκτίμηση της εξέλιξης του πλημμυρικού φαινομένου. Με βάση λοιπόν αυτό και με βάση τα δύο σχέδια που έχει η χώρα, το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, μπορούμε να εκτιμήσουμε ποιες περιοχές θα έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση και εκεί, με βάση το σχέδιο, ξαναλέω, υπάρχουν οι πλημμυρίζουσες ζώνες που μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε και την κατεύθυνση του νερού. Υπάρχουν και άλλα συστήματα, δηλαδή και άλλες, έχουμε και άλλες λύσεις. Ή ας πούμε να περιορίσουμε τη ροή του νερού από τη λίμνη Πλαστήρα, από τη λίμνη Νοσοκόβου. Μπορούμε να εκενώσουμε τα κανάλια που χρησιμοποιούνται στη Θεσσαλία για το πόθισμα. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές όταν ασχολείσαι καθημερινά και όχι όταν να ασχοληθείς τη μέρα που θα έρθει η πλημμύρα. Αυτή τη στιγμή κάθε μέρα το προσωπικό που είναι λίγο, γιατί το κράτος έκανε έναν ωραίο νόμο για την πολιτική προστασία, δεν έδωσε όμως από 10 ανθρώπους σε κάθε περιφέρεια. Και μιλάμε για 150 ανθρώπους τώρα, δεν μιλάμε για 2.500. Δεν έδωσε. Έφτιαξε ένα καινούριο πράγμα και πάμε στην παροιμία που λέει ζητάμε παλιό άλογο, καινούργια περπατησιά. Δεν γίνεται. Με ποιους υπαλλήλους θα το κάνει η περιφέρεια αυτό το πράγμα? Εν πάση περιπτώσει, η περιφέρεια έχει βρει και τις λύσεις και σε αυτό και προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που έγιναν.
1: Ηλία, να σε διακόψω λίγο να προσθέσω κάτι, αν με επιτρέπεις.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Αυτό που περιέγραψε ο κ. Λεοντάρης, αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που κάνει την πρόβλεψη αναλυτικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν,

0: για να... Και είχαμε 17 νεκρούς συνολικά. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για να μπορέσουν να προστατέψουν τις περιουσίες και τους ανθρώπους, φυσικά στο βαθμό που μπορούμε να περιορίσουμε τις ζημίες, έτσι. Αλλά αυτά είναι κάτι, είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο...
1: Ηλία... Εγώ θέλω να συνεχίσω. Ο στόχος μας δεν είναι να απαγορεύσουμε εμείς τον καιρό να κάνει βροχή. Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες. Περιορίζουμε τις συνέπειες και στη διαδικασία της πρόληψης με τα προγνωστικά μοντέλα που έχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια, αλλά κυρίως και με τα έργα που χρειάζονται. Η πρώτη κίνησή μας, μου έχει μείνει ένα νούμερο και θα το λέω σε όλη μου τη ζωή. Το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, δίμηνο έγιναν 432 παρεμβάσεις σε σημεία που είχαμε εντοπίσει την αδυναμία των καναλιών και των ρεμάτων κλπ. Από εκεί και πέρα, ο άλλος στόχος είναι να χτίσουμε ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα έχει πάλι δύο διαστάσεις. Είναι η ανθεκτικότητα των έργων υποδομής. Ξεκινάμε από το μικρότερο γεφυράκι και φτάνουμε μέχρι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, φράγμα όπου υπάρχει. Και φτάνει όμως και σε ένα άλλο παράμετρο, σε μια άλλη παράμετρο που είναι η ανθεκτικότητα του ανθρώπου, των πολιτών. Δεν υπήρχε ένα σύστημα που να ενημερώνει και να καθοδηγεί τον κόσμο για το πώς θα ενεργήσει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην περιφέρεια υπάρχουν προγράμματα. Έχουμε εβδομάδες που έρχονται τα σχολεία και ενημερώνουν οι μαθητές και βλέπουν τα έργα. Πηγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο στους δήμους και στις κοινότητες. Έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο που έφερουμε τους δήμους. Παρότι οι δήμοι δεν έχουν διοικητική σχέση με την περιφέρεια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ ενισχυμένη συνεργασία με τους δήμους. Και το κυριότερο, η περιφέρεια είδε την ανάγκη και έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για να ενισχυθούν οι δήμοι με μηχανήματα και μέσα. Και ήδη αρχίσαν και γίνονται οι παραλαβές. Όλα αυτά, λοιπόν, άμα τα βάζαμε σε ένα πρόγραμμα καλύτερο, θα είχαμε σίγουρα εξοικονόμηση κόστους 100%, θα είχαμε σίγουρα και καλύτερο αποτέλεσμα. Και να κλείσω με τούτο λέγοντας. Εκείνο που διαπιστώσαμε πέραν των άλλων, μετά τις ζημιές αυτές του Ντάνιελ και του Ηλίας, ήταν ότι πλέον ο κόσμος δεν είχε καμιά εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ένας άλλος στόχος, λοιπόν, της περιφέρειας τότε ήταν, του Περιφερειάρχη, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Θεωρώ, από τον βαθμό που παρακολουθώ και εγώ όλη αυτή την αντίδραση του κόσμου, θεωρώ ότι ο κόσμος σταδιακά εμπιστεύεται πλέον τις ενέργειες και τις διαδικασίες που κάνει ο Περιφερειάρχης και νομίζω ότι νιώθει ασφαλέστερος. Βέβαια, ξαναλέω, είναι ευθύνη του κράτους και της περιφέρειας και του Δήμου να κάνει πολλά πράγματα. Λέμε όμως και το άλλο, ότι σε έναν βαθμό έχει ευθύνη και το κάθε άτομο και ο κάθε πολίτης έχει μια μικρή ευθύνη να διασφαλίσει, δηλαδή, και αυτό στη δική του περιουσία, στο βαθμό που του αναλογεί πάντα. Δεν θα κατηγορήσουμε ποτέ τον άνθρωπο γιατί έπεσε πολύ βροχή, θα τον κατηγορήσουμε όμως αν έκτισε πάνω σε ένα μπαζωμένο οικόπεδο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα...
1: Αλλά μπορούμε, εσείς... κύριε Σαββίδη, μπορούμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αν θέλετε, για τη Θεσσαλία. Αλλά καλό είναι να έρθετε μια μέρα στη Λάρισα.
2: Θα έρθουμε όταν αποκατασταθεί η σιδηροδρομική γραμμή. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, όταν νιώσουμε ασφάλεια, μάλλον, με το να έρθουμε με το τρένο. Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε αρκετά να σας ρωτήσουμε, αλλά εσείς έχετε την αίσθηση ότι με αυτά που κάνατε έχετε αποδοχή από την κοινωνία της Θεσσαλίας?
0: Εγώ έχω καθιερώσει, και όπως και στη δουλειά μου πριν στο Πανεπιστήμιο, έτσι και τώρα σαν Περιφερειάρχης, επικοινωνώ με τον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει, του εξηγώ το φαινόμενο με μεγάλη λεπτομέρεια, δεύτερον εξηγώ τι μπορούμε να κάνουμε και τρίτον τι δεν έχει γίνει. Επομένως, όταν λες την αλήθεια και ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσεις, θεωρώ ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και αυτό το βλέπουμε και σε διάφορες μετρήσεις που κάνουμε. Νομίζω ότι έχει καταλάβει, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει για 30 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Να μην πάμε μόνο στο κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκησης, είναι και άλλοι τομείς. Στη δημόσια υγεία και στην ενίσχυση των νοσοκομείων, τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στον εξοπλισμό. Από τις δημόσιες επενδύσεις, από το 2011 μέχρι το 2023, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε δώσει περίπου 200.000 ευρώ. Εμείς έχουμε δώσει μέχρι στιγμής σχεδόν 20 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο από 20 εκατομμύρια. Στο κομμάτι

0: των αθλητικών υποδομών ξεκίνησαν και χτίζονται 9 κλειστά κολυμβητήρια σε 9 πόλεις Θεσσαλίας που τα παιδιά δεν ξέραν μπάνιο και πηγαίναν στη θάλασσα με γάλα μεσοσίβια. Γίνονται κλειστά γυμναστήρια, γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά στον πολιτισμό και εν πάση περιπτώσει σε πάρα πολλούς, σαν αντιπλημμυρικά, για να φανταστείτε, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας είχε προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια και το κάναμε 50 εκατομμύρια. Έχει γίνει μια τελείως αλλαγή όλης της ατζέντας των προτεραιοτήτων, το οποίο έχει μια, ας πούμε, έτσι όπως την έχουμε περιγράψει με τον κύριο Λεοντάρη, πολιτική και κοινωνική προστασία. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει να νιώσει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διοίκηση σε πολλαπλά επίπεδα. Ότι είσαι κοντά του και στην υγεία και στα αντιπλημμυρικά και στα αγροτικά και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Ένα παιδάκι το οποίο θα έχει ένα κλειστό κολυμβητήριο του χρόνου καλοκαίρι στον Παλαμά, στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, στη Φαρκαδόνα, να πάει να κολυμπήσει με τον μπαμπά του, είναι μια σημαντική παρέμβαση αυτή για μια οικογένεια. Nice. Δηλαδή δεν θα πάει, ας πούμε, κάπου αλλού, αλλά θα πάει να κάνει μια ποιοτική αυτή με τον χρόνο.
1: Κύριε Κυρατζόπουλε, εσείς είστε πολίτης Θεσσαλίας τώρα. Μια σκληρή ερώτηση στον κύριο Περιφερειάρχη. Πείτε ότι απέναντί σας έχετε τον Ερντογάν τώρα, ως τουρκολόγος που είστε, και κάντε μια ερώτηση έτσι εύστοχη και δυναμική.
2: Μην βάζουμε μέσα τον Ερντογάν, δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας. Λοιπόν,
1: Να δούμε, μπορεί ο κύριος Κουράτας να έχει ευρύτερες φιλοδοξίες και να αναδειχθεί σε φαινόμενο πολιτικό, δεν ξέρουμε.
2: Δεν μιλάω για φιλοδοξία, μιλάω για λαμογές. Εν πάση περιπτώσει, σαν άτομο που έζησε το Ντάνιελ, βεβαίως στην πολυκατοικία που ήμουν, ούτε ο δρόμος δεν πλημμύρισε, όμως το νερό ήρθε από τα θεμέλια. Και αυτό όταν εγώ το έζησα, είπα δεν σώζεται με τίποτα η κατάσταση, ό,τι και αν γίνει. Και την ίδια μέρα, την επομένη τουλάχιστον, είχα πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό σε τι κατάσταση ήταν τα Τρίκαλα. Όμως εγώ, όπως λέει και ο Σέξπιρ, the done is done, ό,τι έγινε, έγινε. Θέλω να θέσω τρεις ερωτησούλες που έχει άμεση σχέση με τις επιπτώσεις Ντάνιελ αλλά και τους σεισμούς. Η πρώτη ερωτησούλα είναι ότι πάρα πολύ δυστυχώς, ενώ ο κάμπος της Θεσσαλίας ταΐζε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδος και τα σπαρτά και τα ζωντανά, όπως λένε εδώ, μετά από αυτά τα δύο γεγονότα, πάρα πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι εγκατάλειψαν δυστυχώς και τη ασχολία τους και τις πόλεις του. Και πάρα πολλά καλλιεργήσιμα εδάφη τώρα αυτή τη στιγμή μένουν κενά, δεν καλλιεργούνται. Πρώτη ερωτήση, αυτό βέβαια δημιουργεί ένα κενό στην Ελλάδα. Αυτά καλύπτονται με εισαγωγές και κυρίως εισαγωγές από την Τουρκία που έχουν τροφές γεμάτο φυτοφάρμακα. Τώρα τελευταίως μόνο η Κροατία έστειλε πίσω 2 καράβια φορτία πίσω στην Τουρκία λόγω φυτοφαρμάκων. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πώς σκέφτονται ξανά να εκμεταλλευθούν αυτά τα εδάφη που έχουν εγκαταλειφθεί και οι περισσότεροι γεωργοί έχουν φύγει από τη χώρα. Παρένθεση, τα περισσότερα εξ αυτών των εδαφών είχαν μοιραστεί με την αποξήρεση των ευρισκόμενων τότε βάλτων και μικρό λιμνών. Η ερώτηση είναι πώς αυτά τα εδάφη ξανά θα βοηθήσουν την εθνική οικονομία πολλαπλά. Δηλαδή, εάν η ίδια παραγωγή σου βοηθάει, είναι μεγάλο ένα κέρδος σε πολλά επίπεδα. Και προσθέτω σε αυτά, ενώ νομικά απαγορεύεται να βάλετε φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμα εδάφη, τώρα έχουν φυτρώσει πάρα πολλά φωτοβολταϊκά Και σύν σε αυτό, δηλαδή, εκτός που έχουμε χωράφια εγκαταλειμμένα και δεν παράγουν, και παραγωγήσιμα εδάφη αυτή τη στιγμή έχουν μπει φωτοβολταϊκά. Αυτό είναι πρώτο ερώτημα, δηλαδή πώς ξανά αυτά τα εδάφη θα γίνουν καλλιεργήσιμα εις όφελος της εθνικής οικονομίας και της Ελλάδος.
1: Για τα φωτοβολταϊκά θα κάνω και εγώ στη συνέχεια, αφού τελειώσει και ο κύριος Ευτυχίδης μια ερώτηση στον κύριο Κουρέτα, γιατί έχω επαφή με αγρότες εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και μου επισύουν μεγάλη ανησυχία. Κύριε Περιφερειάρχα, αν θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Κυρατζόπουλο.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 50 δισεκατομμύρια το χρόνο εξαγωγές και γύρω στα 80 και κάτι εισαγωγές. Δηλαδή έχει ένα έλλειμμα γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Από τις περιφέρειες της χώρας, η Θεσσαλία αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό παράδοξο, διότι έχει 2,3 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 1,3 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Άρα είναι ακριβώς το ανάποδο αυτό που γίνεται στη χώρα και στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Από τα προϊόντα τα οποία εξάγουμε, το 70% είναι αγροτικά προϊόντα. Επομένως, το μέλλον της Θεσσαλίας εξαρτάται από την καλλιέργεια της γης, η οποία αυτή τη στιγμή έχουμε, σας λέω, έχει χαθεί περίπου από τα 2,5 εκατομμύρια αρδευόμενα στρέμματα, αρδεύονται περίπου 1,5 εκατομμύριο, όχι σήμερα. Αυτό διαχρονικά, σιγά σιγά τα τελευταία 10 χρόνια. Επομένως, το βασικό πρόβλημα για να μπορέσει να επανέλθει σε καλλιέργεια σωστή, με καλή απόδοση, είναι να έρθει νερό, που σας περιέγραψα πριν το πρόβλημα. Και εκτός αυτού, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο λόγω των ζωονόσων που ήταν απόνερα του Ντάνιελ, από τον Ντάνιελ και μετά φτάσαμε στην απώλεια του ζωικού κεφαλαίου με την ευλογιά και με την πανόλη, αυτή τη στιγμή η χώρα πραγματικά πρόβατα έχει γύρω στα 7 εκατομμύρια. Μην βλέπετε αυτά που είναι εγγεγραμμένα, διότι αυτή τη στιγμή εάν πιστέψουμε αυτά που είναι εγγεγραμμένα, η Θεσσαλία έχει ένα πρόβατο, έχει 1,4 εκατομμύρια πρόβατα και έχει γύρω στα 210 κιλά το χρόνο γάλα αναπρόβατο, ενώ η Κρήτη, αν πιστέψουμε ότι έχει 7 εκατομμύρια, διαθέτει 17,5 κιλά γάλα το χρόνο αναπρόβατο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, από τα 7 εκατομμύρια πραγματικά πρόβατα έχουν φύγει περίπου το 10% από τη χώρα, από την ευλογιά, και αν δεν βρεθεί τρόπος σύντομα να υπάρχει ανασύσταση, που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν από το επάγγελμα. Φανταστείτε ότι το σχέδιο της Κύπρου, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 3 εβδομάδες, περίπου 2,5 εβδομάδες, στο Υπουργικό Συμβούλιο και υπάρχει και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε. Η Κύπρος έχει 500.000 πρόβατα και διέθεσε στην επόμενη 7ετία-8ετία 500 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ ένα πρόβατο, για να μπορέσουν να φτιαχτούν σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Η Ελλάδα δίνει 70, 80, 100 όταν χάνεται κάποιο. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε σύγχρονη κτηνοτροφία, πρέπει να επενδύσουμε χρήματα. Κάτι τέτοιο στον ορίζοντα δεν φαίνεται. Οπότε, εάν μείνουμε στα νούμερα, έχει στερηθεί ένα κομμάτι περίπου από τον Ντάνιελ και μετά από τα 10,1 δισεκατομμύρια ΑΕ που έχει η Θεσσαλία. Τα 3 δισεκατομμύρια είναι από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Έχει στερηθεί περίπου το 1 δισεκατομμύριο. Έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καθίζηση το ΑΕΠ της εξαιτίας των μέτρων τα οποία δεν μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν, και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Τώρα, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, εμείς από τότε που αναλάβαμε, έχετε δίκιο ότι υπήρχε μια 10 φορές παραπάνω σχέση της γης που διατίθεται στη Θεσσαλία σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Το έχουμε σταματήσει, δεν δίνουμε. Εκτός αν είναι κάτι, ένα δημοτικό οικόπεδο ή κάτι το οποίο ανήκει σε δημόσιο. Επομένως, έχουμε σταματήσει όλη αυτή την κατάσταση που ήταν απαράδεκτη. Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Δεν μπορώ να δώσω. Υπήρχαν πολλές αποφάσεις, τις οποίες τις έχουμε βρει, τις έχουμε καταγγείλει και είναι γνωστά πράγματα, που για χιλιάδες στρέμματα τα οποία ήταν σε γη υψηλής παραγωγικότητας και τη βάφτισαν γη χαμηλής παραγωγικότητας για να μπορούν να έχουν φωτοβολταϊκά. Αυτά είναι γνωστά, έχουν κοινοποιηθεί, είναι και στη Βουλή. Έχει κάνει και ερωτήσεις και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό, αλλά μέχρι στιγμής έχει σταματήσει από εμάς, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη.
1: Κύριε Ευτυχίδη.
3: Μια μικρή τοποθέτηση. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, γιατί είναι διαχρονικό το πρόβλημα, έχουν επιλέξει το μοντέλο της αποζημίωσης από το μοντέλο της πρόληψης. Και εδώ να συγχαρώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Ηλία τον Λεοντάρη για τον τρόπο και τη λογική σκέψης. Ορθά γίνονται όσα γίνονται, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν θέλω να περιορίσω στη σημερινή, σε λίγο όλα αυτά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης θα πω, θα είναι ανώφελα. Δεν θα έχουν ποιο να προειδοποιήσουμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μειώνεται εντελώς ο πρωτογενής τομέας. Κάποιος καλός φίλος εδώ της εκπομπής μιλάει για τα καύσιμα. Λέει η κυβέρνηση επιδετούμε το καύσιμο στην Αντλία. Αυτό σημαίνει ότι βάζει τον βενζινά, τον βενζινοπόλη, να επιδοτήσει ουσιαστικά την αγορά καυσίμου από τον αγρότη και να περιμένει 3-4 μήνες να πάρει τα χρήματά του από την επιδότηση του κράτους. Έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο απόλυτης διαφθοράς και είναι σαφές το γιατί. Γιατί θα συμβεί μια καταστροφή, θα έρθει η κυβέρνηση προεκλογικά, θα μοιράσει ένα 500 ενίσχυση, 5.000 οικοσκευή. Είναι το μοντέλο να δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια αντί για 500 εκατομμύρια, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Και δυστυχώς αυτό αναποράγεται. Η διαφθορά είναι ένα στοιχείο που αφορά όχι μόνο τις κεντρικές κυβερνήσεις, δυστυχώς, αφορά οι περιφέρειες, αφορά δήμους. Φαντάζομαι τέτοια φαινόμενα θα έχετε αντιληφθεί και εσείς στην περιφέρειά σας. Και δυστυχώς, όσο υπάρχει αυτό το σύστημα, το αλληλοτροφοδοτούμενο, γιατί ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον, πολύ δύσκολα οποιοσδήποτε αποσπασματικές κινήσεις δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα. Γράφει ο Ευθύμιος εδώ επίσης κάτοικος Θεσσαλίας, να πούμε για τη γέφυρα του Παλαιόπυργου. Πότε λέει θα γίνει. Είναι τεράστια.
0: Η γέφυρα αυτή, για να απαντήσω, να μην το ξεχάσω, ανήκει στα έργα του Υπουργείου, τα οποία έχει αναλάβει την αποκατάσταση και ανήκει στα P2, δηλαδή του δεύτερου χρόνου. Έπρεπε να γίνει ήδη.
3: Ακριβώς εδώ είναι λοιπόν. Ερχόμαστε λοιπόν κάθε φορά και συζητάμε τις συνέπειες όταν δεν έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο πρόληψης. Εσείς στη Θεσσαλία έχετε, από ό,τι γνωρίζω και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν συστήματα πρόληψης, αλλά δεν είναι μια κοινή πολιτική για όλη τη χώρα. Αυτό που χρειάζεται επομένως είναι να αλλάξει η νοοτροπία της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν είναι το ζήτημα να αποζημιώνουμε τους πληγέντες, το ζήτημα είναι να μην έχουμε πληγέντες. Μέχρι να το αντιληφθούμε, δυστυχώς δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουμε να προστατέψουμε με τα συστήματά μας. Τα έχουν φύγει από τα χωριά τους, τα έχουν πάει στις πόλεις ή στο εξωτερικό και να θυμίσω απλά μόνο, γιατί είναι εξοργιστικό κι αυτό, ότι αντιμετωπίζοντας ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, αυτή η χώρα δίνει 1.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, ενώ επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με 6.000 ευρώ, χρήματα που φυσικά θα φύγουν στο εξωτερικό, γιατί τα εισάγουμε. Τι περιμένουμε επομένως, αν δεν αλλάξει η ίδια η νοοτροπία πολιτικών και πολιτών, αν δεν αποκατασταθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, μπορεί να αποκατασταθεί. Είδαμε τα έργα, και γι' αυτό θα ήθελα, είναι ερώτηση αυτό. Είδαμε τα έργα που γίνανε για το δικαστήριο στη Λάρισα. Έχουμε τη δίκη των Τεμπών. Ποιος θα ανέλαβε αυτά τα έργα και πώς παρέδωσε μια αίθουσα η οποία ήταν παντελώς ακατάλληλη. Ήταν η περιφέρεια, ήταν το Υπουργείο. Θα ήθελα μια απάντηση για αυτό το ζήτημα.
0: Βεβαίως.
3: Θα πρέπει επομένως...
0: Θέλετε τώρα να...
3: Ναι, τελειώσω λιγάκι και θα μου πείτε. Ναι. Πρέπει επομένως να αλλάξουμε την νοοτροπία. Σωστά τα συστήματα πρόληψης. Σωστά αυτά που γίνονται στη Θεσσαλία. Εγώ εμπιστεύομαι τον Ηλία τον Λεοντάρη γι' αυτό. Συγγνώμη, με εσάς δεν γνωρίζομαι προσωπικά. Τον Ηλία έχει τύχει να τον γνωρίζω. Πιστεύω ότι κάνει καλή δουλειά. αλλά θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να δώσουμε, να μιλήσουμε ανοιχτά για τη διαφθορά, να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό που συμβαίνει και να το αλλάξουμε. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας ή μπορεί να γίνει αυτό σε επίπεδο μιας περιφέρειας, όταν τα προβλήματα είναι κοινά για ολόκληρη τη χώρα. Αυτά από μένα.
0: Μπορώ να απαντήσω για το θέμα της δίκης που με...
1: Ναι, βεβαίως, για όλα μπορείτε να απαντήσετε. Σε εσάς απευθύνεται η ερώτηση. Ναι. Απλώς θα έλεγα στον στρατηγό να ρίξει μια ματιά εδώ στα σχόλια, γιατί μερικά του απευθύνονται σε αυτόν, αν θέλει να απαντήσει. Ορίστε, κύριε Περιφερειάρχα, σας ακούμε.
0: Σχετικά με την κατασκευή της αίθουσας, έγινε μια προγραμματική, επειδή επιλέχθηκε αυτός ο χώρος, και έγινε μια προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο ανήκει ο χώρος, γιατί είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο, και στο Υπουργείο. Το Υπουργείο λοιπόν ανέλαβε τη χρηματοδότηση. Υπήρχαν 2-3 υπάλληλοι οι οποίοι ερχόντουσαν και παρακολουθούσαν τις εργασίες. Εγώ, να φανταστείτε, δεν μου επέτρεπε ο εισαγγελέας να μπω ούτε να δω, ας πούμε. Δεν είχαν. Δηλαδή, η περιφέρεια ανέλαβε να υλοποιήσει το σχέδιο το οποίο έστειλε το Υπουργείο, όπως το έστειλε. Αυτό ήταν. Και φυσικά εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, όπως ξέρετε, ότι ήταν ανεπαρκής η αίθουσα. Επομένως, έβαλε και άλλα χρήματα, δεν γνωρίζω πόσα, για να γίνει τελικά. Αλλά η πλήρης ευθύνη και η λειτουργία του σχεδίου και της παρακολούθησης ανήκε σε συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν από το Υπουργείο, οι οποίοι ερχόντουσαν μαζί με τους εισαγγελείς και έλεγχαν τα πάντα, πώς πάνε κλπ. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πώς θα μπορούσε, ας πούμε, ένας υπάλληλος της περιφέρειας να αναλάβει να φτιάξει κάτι τέτοιο τη στιγμή που δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει?
3: Χρήσιμη απλώς... διευκρίνηση, γιατί ακούγονται πολλά, κύριε Κουρέτα.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν και υπήρχαν και όταν έγιναν τα Τέμπη, και όταν έγινε η Βιολάντα, και όταν έγιναν τα πάντα. Δηλαδή, όταν πήγαν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Τώρα έχουν γίνει, έτσι. Οι οποίοι πήραν, ας πούμε, αυτά τα βαγόνια που υπήρχαν μέσα μέλη ανθρώπων και τα πήγαν ως μπάζα και τα πετάξανε 10 χιλιόμετρα μακριά. Εμείς όταν έγινε η Βιολάντα, για 6 μήνες ήταν κλειστός ο χώρος. Δηλαδή θα έπρεπε αντίστοιχα εγώ να πάω την άλλη μέρα να πάρω με μπουλντόζερ, να τα πάρω όλα αυτά και να τα πάω να τα πετάξω 10 χιλιόμετρα μακριά. Ο χώρος έκλεισε 6 μήνες. Όταν ο εισαγγελέας είπε ότι εδώ, τότε απελευθερώθηκε και γίνανε διάφορες παρεμβάσεις. Δηλαδή οι νόμοι υπάρχουν. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν τα πάντα. Επομένως, όταν αυτά τα πράγματα δεν τηρούνται, τότε υπάρχουν άλλοι νόμοι, οι οποίοι οι άνθρωποι οι οποίοι τα έκαναν πρέπει να δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη. Νομίζω έτσι λειτουργεί η κοινωνία και έτσι πρέπει να λειτουργεί.
2: Να θέσω κάποιο δεύτερο ζήτημα.
1: Να θέσετε.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ως γνωστό και πολλές φορές έχει κάνει αναφορά και ο κύριος Κουρέτα.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ατζόπουλο, να καλημερίσω και τον κύριο Μπόλαρη που θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί.
4: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας.
1: Ορίστε, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Λοιπόν, έχει κάνει και αναφορά ο κύριος Κουρέτας πάρα πολύ για το ζήτημα του Βαμβάκη. Λοιπόν, είναι θέμα ότι η Θεσσαλία ως συνήθως προσανατολίζεται σε μονοκαλλιέργεια. Ένα από αυτό είναι το Βαμβάκη, όπως λέτε. Όταν το 80% της κλωστοϊφαντουργίας μας έχει πάει Τουρκία και τώρα από την Τουρκία πάνε προς Αίγυπτο. Αλλά το ερώτημα είναι, έχει δύο σκέλη. Ή πάμε σε μόνο καλλιέργεια ή αλλάζουμε καλλιέργεια. Γι' αυτό τι κάνει η περιφέρεια, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, εάν διαλέγουμε το δρόμο μονοκαλλιέργεια, δίπλα στη πρωτογενή παραγωγή, γιατί δεν στείλουμε, κατά πόσο μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει, γιατί δεν στείλουμε μικρά παραγωγικά κέντρα, ούτως ώστε το θέμα, ας πούμε το Βαμβάκι, να μην φεύγει ως Βαμβάκι, αλλά να φεύγει ως ένα επεξεργασμένο προϊόν. Και εδώ διευκρινίζω, το μεγαλύτερο επιδοτούμενο Βαμβάκι της Θεσσαλίας πάει στην Τουρκία. Και από την Τουρκία εξάγεται ως πρώτης ποιότητας βαμβάκι προς Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τουρκικό. Και αυτό δυστυχώς το δρομολογεί οι μουσουλμάνοι στρατιώτες. Αυτό το εμπόριο το έχουν
1: στρατιώτες. Για να κερδίσουμε χρόνο, ας μείνουμε εδώ. Σαφής η ερώτησή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Κυρατζόπουλε. Κύριε Περιφερειάρχε.
0: Θα πω δύο πράγματα. Έχω επιχειρηματολογήσει πολλές φορές και με σχεδιασμό και κάνουμε και πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι και έχουμε δημιουργήσει και την ομάδα εργασίας η οποία αυτή τη στιγμή γράφει το κείμενο για να αποτελέσει η Θεσσαλία ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη νέα ΚΑΠ που αφορά και το βαμβάκι. Το ελληνικό βαμβάκι είναι εξαιρετικής ποιότητας και το οποίο το εξάγουμε. Πλέον υπάρχει ένα νηματουργείο από τα 70 που υπήρχαν πριν από αρκετά χρόνια, όχι πολλά, καμιά εικοσαριά, 23. Το οποίο το βαμβάκι αυτό εξάγεται ένα μεγάλο μέρος στην Τουρκία, παίρνουμε περίπου 500 εκατομμύρια. Εάν αυτό το βαμβάκι μπορούσε να γίνει νήμα και ρούχα χαμηλής μόδας, δηλαδή εσώρουχα, πιτζάμες και λοιπά στην Ελλάδα, θα είχαμε περίπου 5 δισεκατομμύρια και θα πληρώναμε φόρο περίπου 1 δισεκατομμύριο από όλα αυτά. Επομένως αυτό είναι μια τραγική ιστορία για την αμία της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτείας και των κυβερνήσεων να φτιάξει εδώ νήμα και ρούχα χαμηλής μόδας από το βαμβάκι, το οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι πληθυσμοί όπως είναι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν φοράνε ρούχα τα οποία όπως φοράνε οι Κινέζοι και οι Ινδοί που δεν είναι βαμβακερά. Και πάντοτε θα φοράνε τέτοια εσώρουχα. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι φορούν εσώρουχα βαμβακερά, ενώ άλλοι φοράνε άλλου τύπου εσώρουχα. Επομένως αυτό το βαμβάκι, από αυτά τα δισεκατομμύρια που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν υπήρχαν περίπου γύρω στα 4 με 5 καλά νηματουργία, θα κόστιζαν περίπου γύρω στα 200 εκατομμύρια και μαζί με την προστιθέμενη αξία που σας περιέγραψα, θα υπήρχαν στη Θεσσαλία πάνω από 10 με 15 καινούργιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και αρκεί να μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει το θάρρος να επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος όπως επιδοτήσει το αλουμίνιο, να το επιδοτήσει και στο βαμβάκι, γιατί είναι ένα εθνικό κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία. Δεν το έκανε, το βαμβάκι χάθηκε και δυστυχώς δεν ξέρω πώς μπορεί να ξαναγίνει. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία για την Ελλάδα, την οποία κανείς δεν θέλει να την ακούσει και να την σχολιάσει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η βιομηχανίες προϋπήρχαν, έκλεισαν. Ή πρέπει να προστατευτούν πριν να κλείσουν, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως, φυσικά.
2: Και δεύτερο θέμα πάλι για το ίδιο, που βλέπω ότι συμφωνούμε απόλυτα σε ό,τι αφορά το ζήτημα αντιμετώπισης μονοκαλλιέργειας βαμβάκι και πώς μπορούσαμε να το κάνουμε επικερδές και τώρα είναι ζημιά, είναι το σύστημα που δυστυχώς τηρείται είναι εδώ. Έχουμε τους διγεωργούς των Αθηνών, οι οποίοι έχουν χωράφια και λένε σε άλλους, συγχωριανούς αν θέλετε, ότι καλλιέργησε το χώρο, την επιδότηση θα την πάρω εγώ ως ενίκιο και εσύ ό,τι βγάζεις από την καλλιέργεια. Όπου αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και πολιτικό. Κοιτάξτε πόσες φορές κλείνουν οι δρόμοι Αθήνα Θεσσαλονίκη από το κέντρο. Και δεύτερο, ενώ ένα πράγμα που πρέπει να ζει μια οικογένεια, ζουν τρεις οικογένειες, το οποίο και οι τρεις δεν μπορούν να ζήσουν στην τελική. Και αυτή η πολιτική κάνει ξανά να φεύγουν νέοι στο εξωτερικό.
1: Κρατήστε την απάντησή σας, να κάνω και εγώ την τελευταία ερώτηση και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, κύριε Περιφερειάρχα. Η δική μου ερώτηση είναι λίγο πιο γενική. Έχει σχέση με αυτό που λέει τώρα ο κύριος Κυρατζόπουλος. Μιλάω με τους αγρότες εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας. Και μου επισημαίνουν θα το βγάλουν ως θέμα το επόμενο διάστημα. Απλώς προσπαθούν να το στοιχειοθετήσουν ακόμη περισσότερο με στοιχεία. Απτά στοιχεία για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Ουσιαστικά σε παιδιάδες, σε περιοχές οι οποίες είναι παραγωγικές, προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα και τα πετυχαίνουν στο τέλος να τους πάρουν τα χωράφια για να βάλουν φωτοηλεκτρικά. Μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ξέραν ότι θα γίνει αυτή η εκπομπή, με ρωτούσαν αν θα μπορούσαν να έρθουν να σας δουν, αλλά αυτά θα τα πούμε έξω από την κάμερα. Το πρώτο ερώτημα είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα και στη Θεσσαλία, γιατί στη Μακεδονία συμβαίνει. Δεύτερον, είπατε κι εσείς ότι εκλείπει σιγά σιγά η κτηνοτροφία. Εάν με τα φωτοβολταϊκά σε παραγωγικές περιοχές εκλείψει και η αγροτική παραγωγή, που θα εκλείψει. Αν πάμε έτσι, θα εκλείψει. Άνθρωπος, αν δεν μπορεί να βγάλει τα προστοζήν ή του πάρουν τα χωράφια, δεν θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και αν δεν έχουμε και τρένα, κύριε Λεοντάρη, να πάμε από το κέντρο, την καρδιά της χώρας, τον Εύρο, αν χρειαστεί, με τα τρένα για αμυντικούς λόγους, αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από το βιωτικό ζήτημα, δηλαδή μια χώρα η οποία δεν έχει αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή και δεν έχει υποδομές για να κινηθούν σε επίγουσες περιπτώσεις οι δυνάμεις της, τι να σκεφτεί να πάει σε κρίσεις και τα λοιπά. Καλά είναι εκεί πέρα να γυρίσει πλευρό από την άλλη πλευρά και να αρχίσει να κοιμάται. Και θα ήθελα μια τοποθέτησή σας, επειδή, κοιτάξτε, διακρίνω ότι έχετε μια ευρύτερη πολιτική αντίληψη πέρα από τη λογική του Περιφερειάρχη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή είναι άλλωστε και η δουλειά του δημοσιογράφου, να είναι προκλητικός. Ο καλύτερος δημοσιογράφος, είχα διαβάσει κάποτε, κύριε Κουρέτα, είναι αυτός στην κηδεία του οποίου δεν θα πάει κανείς. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και αν σας ενδιαφέρει να παίξετε ένα πολιτικό ρόλο ευρύτερο, πέρα από τη Θεσσαλία. Και επίσης πείτε μας, και γιατί σε διάφορες περιοχές της χώρας ο κόσμος εκλείπει, φεύγει, τα παρατάει και πάει στα κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, και κανένας που ξεχνιέται έρχεται και προς τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούμε την άποψή σας.
0: Σύντομα, ναι. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός της περιφερειακής ανάπτυξης. Έχω αφιερώσει 30 χρόνια από τη ζωή μου για να αναδείξω τα ωφέλη των ελληνικών προϊόντων, των αγροτικών. Και αυτό είναι γνωστή όλη αυτή η προσπάθεια που έχω κάνει, και υπάρχουν και πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Η πιο σημαντική είναι αυτή η ιστορία με το σκόρδο του Πλατικάμπου, το οποίο το ξεκινήσαμε πριν από περίπου 10 χρόνια. Τη μελέτη τη στείλαμε στην Ιαπωνία. Ήρθαν εδώ οι Ιάπωνες, η εταιρεία Γουακουνάγκα, τους αποδείξαμε ότι είναι το καλύτερο σκόρδο στον κόσμο, και αυτή τη στιγμή ψωνίζουν και κάνουν τα συμπληρώματα η εταιρεία αυτή από το σκόρδο του Πλατικάμπου. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια ολόκληρη. Άρα εγώ είμαι και πολιτικά και επιστημονικά, είμαι φανατικός οπαδός της περιφερειακής ανάπτυξης για πάρα πολλούς λόγους, το οποίο δεν χρειάζεται να τους συζητήσουμε τώρα, τους ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεύτερον, το θέμα της βαμβακοκαλλιέργειας και όλα, και των φωτοβολταϊκών και όλα αυτά τα πράγματα, το βασικό πράγμα είναι το νερό, το οποίο όταν κάποιος που έχει καλλιέργεια βαμβάκι, που είναι επικερδής, δεν μπορεί να βρει νερό και το φέρνει από 300 μέτρα κάτω από τη γη και δεν έχει φροντίσει η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία να το φέρει πολύ πιο φτηνό, όπως γίνεται, είναι επόμενο όταν κάποιος έχει κέρδος 40 και 50 και 30 ευρώ το στρέμμα να την αφήσει την βαμβακοκαλλιέργεια και να πάει αλλού, σε άλλες καλλιέργειες. Τώρα, όσον αφορά που με ρωτήσατε για το θέμα της γενικότερα, επειδή έχω άποψη για το πώς πρέπει να αναπτύσσεται μια περιφέρεια, και στην ανάπτυξή της και στην γεωργία της και στην υγεία της και στον πολιτισμό της και στα πάντα, και το έχω εφαρμόσει και το κάνω πράξη, και είναι η αλλαγή ενός διαφορετικού παραδείγματος, και εγώ κυκλοφορώ με το ποδήλατό μου στον κόσμο, το παρατάω σε κάποιο μαγαζί και κυκλοφορώ μέσα στους πολίτες, δεν έχω καμία προστασία και δεν μου αρέσει και δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, ζω όπως ζούσα. Νομίζω ότι η Θεσσαλία θα έπρεπε να αποτελεί ένα εργαστήριο το οποίο πάνω σε αυτή τη μεταμόρφωσή της να αλλάζει και να στηθεί η αγροτική παραγωγή της χώρας, η οποία φαίνεται ότι δεν γίνεται, και το μοντέλο το οποίο ακολουθούμε είναι λάθος. Είναι λάθος διότι αποψηλώνεται ο αγροτικός κόσμος, δεν θα υπάρχει, και αυτό αν δεν το ακούσουμε και δεν το κάνουμε, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα φεύγουν από την επαρχία είναι αντίστοιχα με αυτό το οποίο κάνουμε και τους επιστήμονες, και κλείνω με αυτό. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο παράγει επιστήμονες, τους οποίους τους παίρνει το εξωτερικό, χωρίς να έχει επενδύσει σε αυτό. Και αν δεν γίνει μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στα πανεπιστήμια, είναι να ξαναγίνει μια συζήτηση τι χρειαζόμαστε σαν σχολές. Δεν μπορεί, ας πούμε, η Θεσσαλία να μην έχει σχολή τυροκομείας, να μην έχει σχολή παραγωγική που βγάζει προϊόντα. Και αυτά ένας απόφυτος ο οποίος είναι εδώ να μην μένει να προσφέρει στον τοπικό παραγωγικό ιστό και να πηγαίνει στο Βέλγιο, στην Ιταλία κλπ. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση της αμεταμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, που σε όλες τις χώρες φροντίζουν να έχει σχέση με τον τοπικό παραγωγικό ιστό και όχι να βγάζουμε πτυχιούχους οι οποίοι να πηγαίνουν σε άλλες χώρες και να προσφέρουν τις δυνατότητες τους που δεν τις έχουν πληρώσει σε άλλες χώρες. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που όποτε θέλετε μπορεί να την κάνουμε και αυτοτελώς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τώρα, για το που ρωτήσατε για το μέλλον, εγώ θα παραμείνω στην περιφέρεια. Δεν ασχολούμαι με τίποτε άλλο. Θέλω να έχω άλλη μια θητεία και όταν θα την κάνω και θα βάλω αυτά τα πράγματα που πρέπει στην περιφέρεια, θα επιστρέψω στην οικογενειακή μου ζωή, θα έχω πάρει και σύνταξη και θα ζήσω ως φυσιολογικός άνθρωπος, κάνοντας ομιλίες σε όλο τον κόσμο που με καλούν τώρα και δεν μπορώ να πάω.
1: Για τη δίαιτα.
0: Για τη δίαιτα και για πολλά άλλα.
1: Για πολλά άλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, κύριε Περιφερειάρχε, και τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε με την προβολή του έργου σας θα το κάνουμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Καλωσορίζω τον κύριο Μάρκο Μπόλαρη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Και το δεύτερο μέρος εκπομπής έχει να κάνει με την επικαιρότητα και μετά ο κύριος Ευτυχίδης, ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μας πούν και για τα δικά τους για την αποτίμηση της διεθνούς επικαιρότητας. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο αυτή την ιστορία με τα οστά του Σαμουήλ και την ανταλλαγή που έγινε. Δεν κατάλαβα τι είδους ανταλλαγή έγινε πρώτον. Δώσαμε τα οστά για να πάρουμε υποτίθεται 48 κοιμήλια από μονές των Σερών της Δράμας και της Ξάνθης και έναντι χιλίων τόσων. Αλλά διαβάσαμε κιόλα, δεν ξέρω αν αληθεύει, γιατί μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των πληροφοριών κάπου χάνεσαι, ότι η Διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου της Όφιας δήλωσε πως δεν τα δώσανε και αυτά τα 48, τα δώσανε προσωρινά και θα τα πάρουν πάλι πίσω. Αν μπορεί ο κύριος Μπόλαρης να μας διαφωτίσει, διατέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, είναι Σεραίος, έχει εκλεγεί και στις Σέρες ως βουλευτής και επίσης συμμετείχε, μου φαίνεται, σε διαπραγματεύσεις ή κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ?
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι, για να την πιάσουμε το νήμα από την αρχή, πως στα 1917, και ενώ ήταν στην κορύφωση του ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ένοπλες βουλγαρικές μονάδες μπήκαν σε πατριαρχικά σταυροπηγιακά μοναστήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και αφήρεσαν με την απειλή των όπλων και της ξυφολόγησης τους πολυτίμητα, ατίμητα σε αξία, ιστορικά κοιμήλια, δηλαδή χειρόγραφα περγαμινά, χειρόγραφα χαρτόα, ασημένια ξυλόγλυπτα και ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά ιερατικά είδη, εικόνες, τα φόρτωσαν σε ημιώνους, 20 μουλάρια φορτώσαν από το κάθε μοναστήρι και τα πήραν στη Σόφια. Επικεφαλής για αυτή την λαφυραγώγηση, υπογραμμίζω εδώ ότι όσοι λένε ότι είναι κλεμμένα και τα άκουσα να το λένε επίσημα χίλιοι από την κορυφή της πολιτικής και πολιτιακής και εκκλησιαστικής ηγεσίας χώρας, μιλούν ανοήτως για κλεμμένα. Το ανοήτως το λέω διότι η αμφισβήτηση, η διεκδίκηση και η αξίωση από πλευράς της χώρας μας να επιστρέψουν αυτά τα χειρόγραφα και τα κοιμήλια είναι διαρκής και είναι διαρκής διότι καλύπτεται και από τις γενικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου αλλά και από τις ειδικές διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης που έχει υπογραφεί το 1919, δηλαδή δυόμιση χρόνια μετά την λαιλάτιση, την λαφυραγώγηση, την αρπαγή αυτών των τεκμηρίων της ρωμαϊκής διαχρονίας του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, η οποία συνθήκη του Νέη Γη υποχρεώνει τη Βουλγαρία να επιστρέψει όλα όσα διρπάγησαν και συλλαγωγήθηκαν, να τα επιστρέψει στους ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες δεν είναι το ελληνικό κράτος, οι ιδιοκτήτες είναι τα αρχαία πατριαρχικά σταυροπηγιακά μοναστήρια και οι Μητροπόλεις. Να θυμίσω για την ακρίβεια του πράγματος ότι οι Μονίκος Φινίσης, η Παναγία Χειροποίητης του Παγκαίου, όπως είναι το σωστό, μνημονεύεται σαν μοναστήρι από το 480 μετά Χριστόν, δηλαδή είναι ένα μοναστήρι 1550 χρόνων. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η διεθνή σύμβαση και αφού στο μεταξύ έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε για να επεκταθώ ή όχι, μάθαμε εμβρόντιτη προχθές ότι υπάρχει μία συμφωνία ανταλλαγής. Ενώ δηλαδή, το ξαναλέω, με βάση τις γενικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και με βάση τις ειδικές επί τούτου διατάξεις της Διεθνής Σύμβασης των ΕΙΓ, η Βουλγαρία υποχρεούται να επιστρέψει στο Ακέραιον όλα όσα λαφυραγώγησε σε καιρό πολέμου και με χρήση βίας. Έχουμε μία προκλητική, προκλητικά γελία θα έλεγα, αν δεν ήταν τόσο τραγική η εξέλιξή της, μία σύμβαση την οποία, κύριε Σαββίδη, και οι λοιποί του πάνελ και αγαπητοί τηλεθεατές, την οποία δεν μας την έχουν δώσει. Έκανε μία συμφωνία η ελληνική πλευρά. Μας είπαν ότι υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού στη Σόφια ένα Memorandum of Understanding, δηλαδή ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο όμως δεν μας το δίνουν, δεν το δώσαν στη δημοσιότητα. Κινούμαστε δηλαδή με όρους μη κράτους. Αντί αυτό το Memorandum of Understanding να κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι το αρμόδιο Υπουργείο και το οποίο απουσιάζει από όλη τη διαδικασία, αντί αυτά τα κείμενα να πάνε στη Βουλή για να έχουν έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, έχουμε μία επίσπευση με βάση ένα κείμενο που δεν το ξέρει ούτε ο πολιτικός κόσμος, δεν το ξέρει η αντιπολίτευση, δεν το ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν μας είπαν ότι πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και κινήσανε διαδικασία η οποία δεν είναι απλώς άκυρη όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, αλλά είναι και παράνομη και σε αντίθεση με το κράτος δικαίου και τη συνταγματική τάξη της χώρας. Το λέω αυτό για να το ξέρουν οι ομόδοξοι γείτονές μας, οι Ορθόδοξοι Βούλγαροι, οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ότι η διαδικασία την οποία επέστρεψαν είναι άκυρη. Είναι άκυρη και αντίθεται με τη Διεθνή Σύμβαση του ΝΕΙΓ. Η υποχρέωσή τους για να παραδώσουν όλα τα χειρόγραφα, επιτρέψτε μου να σας το δείξω. Εδώ έχω μία άθρηση, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ έχει μία άθρηση από αριθμούς και στο κάτω γράφει 8-27. Τη βλέπετε? Αυτό το κείμενο είναι δημοσιευμένο, αυτή η άθρηση είναι διαχειρός αυτού του κυρίου που επέβλεψε την αρπαγή και την λαιλάτηση των χειρογράφων και των κειμιλίων. Αυτό το 827 είναι μόνον τα χειρόγραφα Προδρόμου και Οικοστηφινήσεις. 827. Πολυτίμητα χειρόγραφα. Μας είπαν οι καθηγητές που τα είδαν ότι δεν ξέρουμε τίποτα για την ιστορία του τόπου, είναι γραμμένοι σε αυτά τα χειρόγραφα. Αυτά τα χειρόγραφα φυλάσσονται σε ένα πυρηνικό καταφύγιο, στο κέντρο της Σόφιας, στην αυλή ενός κέντρου που λέγεται Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Μελετών Ιβάν Ντούισεφ. Αυτά λοιπόν τα αρχεία, τα χειρόγραφα και τα κειμήλια τα έχουν κρυμμένα οι Βούλγαροι εκεί. Μέχρι τότε είχαν κρυμμένα μέχρι το 1989. Προσποιούνταν ότι δεν τα έχουν. Προσποιούνταν ότι δεν ξέρουν. Στα 1989, μία σοβαρή επιστήμονας, η κυρία Τζούροβα, Αξίνια Τζούροβα, βυζαντινολόγος, σε ένα διεθνές συνέδριο, μίλησε το πρώτον για τα ελληνικά χειρόγραφα που έχει η Βουλγαρία. Μετά την ανακοίνωση της κυρίας Τζούροβα, υπήρξε μια συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από πλευράς του Πανεπιστημίου συμμετείχαν ο κύριος Άτσαλος, ο κύριος Καθαρός και ο κύριος Παπαστάθης. Οι δύο εξ αυτών έχουν συγχωρεθεί, ο Βασίλης ο Καθαρός είναι στις επάλξεις, οι οποίοι πήγαν στη Σόφια, εγκαταστάθηκαν στο κέντρο Ιβάν Ντούιτσεφ, μελέτησαν τα χειρόγραφα και με το βιβλίο αυτό, το οποίο εξέδωσε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών όταν είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, στα 1995, απέδειξαν ότι όλα τα χειρόγραφα αυτής της συλλογής είναι όσα λαιλατήθηκαν, λαφυραγωγήθηκαν, αρπάχτηκαν με τη χρήση βίας, παρανόμως, εν καιρό πολέμου από βουλγαρικές ένοπλες ομάδες. Με συντονισμένη ενέργεια, διότι αυτός ο οποίος συντόνιζε την αρπαγή των κειμιλίων και των χειρογράφων ήταν ένας Τσέχος, ο οποίος λεγόταν Βλαδίμηρος Σις. Αυτουνού είναι η άθρεση που σας έδειξα. Με το δικό του χέρι είναι η άθρεση των χειρογράφων, ο οποίος είχε περάσει πριν από τις ενέργειες αρπαγής, είχε συστηθεί στους μοναχούς των μοναστηριών ότι είναι βυζαντινολόγος και ότι ήθελε να δει τις βιβλιοθήκες τους, διαπίστωσε πού είναι τα χειρόγραφα, έτσι ώστε όταν επανήλθε με τις ένοπλες βουλγαρικές ομάδες, ήξερε πού φυλάσσονται τα χειρόγραφα. Αυτή λοιπόν η προχθεσινή δήθεν συμφωνία ανταλλαγής είναι μια καρικατούρα η οποία πρώτα απ' όλα προσβάλλει το διεθνές δίκαιο. Διότι η Ελλάδα έχει υπέρ της διεθνή σύμβαση επί τούτου, η οποία λέει ότι η Βουλγαρία είναι τα άρθρα 125 και 126 της Διεθνούς Σύμβασης του Νεγίτου του 1919, που λέει ότι η Βουλγαρία υποχρεούται να επιστρέψει όχι μόνο στα πύρα αυτής τα κράτος, αλλά και όσα πήραν ιδιώτες. Βούλγαροι, είτε στρατιωτικοί, είτε εξωματικοί, είτε παπάδες, είτε δεσποτάδες, υποχρεούται να τα παραδώσει όλοι στο ακέραιο. Αυτή η αξίωση δεν παραγράφεται, διότι δεν είναι κλοπή. Αν ήταν κλοπή, όπως μερικοί εκ των ημετέρων ανοήτως και παρανοϊκώς λένε, θα είχε παραγραφεί το αξίωμα, η αξίωσή μας. Δεν παραγράφεται όμως, διότι είναι λαιλασία εν καιρό πολέμου, με χρήση βίας. Λοιπόν, αυτή τώρα η προχθεσινή γελιοδέστατη κίνηση, για την οποία καγχάζουν και κοροϊδεύουν τόσο αυτούς οι οποίοι την επινόησαν και την φέραν σε πέρας, όσο και όλους είναι πίσω από αυτά, γιατί έχει και παρασκήνιο η ιστορία, πολιτικο-εκκλησιαστικό και τα λοιπά, όλοι αυτοί είναι αδαείς τόσο περί την ιστορία όσο και περί την αξία, την ιστορική, τη φιλολογική, την αρχαιολογική, την παλαιογραφική, για τα χειρόγραφα και τα κειμήλια τα οποία παρανόμως κατακρατούν οι Βούλγαροι. Για να κλείσω αυτή την μακρά εισαγωγή, θέλω να σας πω ότι το 1917, δηλαδή πριν από 110 χρόνια περίπου, στην Βαλκανική είχαν ανοίξει οι αρχοί του εθνικισμού και ο καθένας από κάθε κράτος, καθώς κατέρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κοίταζε να εξασφαλίσει όσο μπορεί περισσότερα εδάφη, να διεκδικήσει όσο γίνεται περισσότερα μέρη και τμήματα της Βαλκανικής. Τα πλαίσια αυτά, η Βουλγαρία, η τότε Βουλγαρία, οργάνωσε αυτή την λαιλασία σε βάρος των πατριαρχικών μονών, γιατί πίστευαν, ανοήτως, αλλά το πίστευαν, ότι μέσα από αυτά τα αρχεία θα βρούνε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τα επικαλεστούν, στοιχεία για την δίθεν βουλγαρικότητα της περιοχής. Τα ξεφύλισαν ένα-ένα, γραμμή-γραμμή, όλες αυτές τις χιλιάδες των σελίδων που πήραν. Δεν βρήκαν τίποτα που να δικαιώνει τις προσδοκίες τους. Και αντί, αφού δεν βρήκαν τίποτα, να τα επιστρέψουν, όπως έχουν υποχρέωση, τα έχουν καταχωνιασμένα στο πυρηνικό καταφύγιο στο κέντρο της Σόφιας. Η έκκληση που τους κάναμε, όχι τώρα, εγώ ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα από το 1990, δηλαδή από την επομένη που η κυρία Αξίνια Τζούροβα παραδέχθηκε ότι έχουν τα χειρόγραφα, τους έχουμε πει και στο επίπεδο του Δήμου Σερών και στο επίπεδο της Νομαρχίας των Τεσσαρών και στο επίπεδο της Βουλής και από πλευράς του Υπουργείου, όταν ήμουν στο Υπουργείο, μπορώ να σας πω στη συνέχεια τι κάναμε από πλευράς του Υπουργείου, για να γίνει και αντιπαράθεση του τότε και του σήμερα, τους είπαμε πως σε αντίθεση με το 1917 που υπήρχε μανία εθνικισμού, σήμερα οι λαοί κινούνται σε κατεύθυνση αντίθετη, σε κατεύθυνση ομόνοια, σε κατεύθυνση συνεργασίας και στο επίπεδο της Βαλκανικής και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Άρα είναι καιρός να επανορθώσουν το έγκλημα, διότι πρόκειται περί εγκλήματος για το διεθνές δίκαιο, και να επιστρέψουν, εφαρμόζοντας τη συνθήκη του Νεγή, να επιστρέψουν όλα, ανεξαιρέτως και απροφασίστως, όλα τα κοιμήλια και τα χειρόγραφα που έχουν αρπάξει. Και ενώ είμαστε μπροστά σε αυτήν την πρόκληση και διαδικασία, έχουμε μια ενέργεια απολύτως αχαρακτήριστη από παλιάτσους της πολιτικής, οι οποίοι μας εμφανίσαν μια διαδικασία δίθεν ανταλλαγής. Ανταλλάσσουμε τι? Αυτά που παρανόμως κατακρατούν, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και παραβιάζοντας τη Διεθνή Σύμβαση του Νεγή, τα ανταλλάσσουμε με τι? Με αυτά τα οποία βρήκε η αρχαιολογική ελληνική σκαπάνια? Είναι δυνατόν? Πού τα λένε αυτά? Σας λέγω ότι καγχάζει όλη η πολιτισμένη Ευρώπη. Μας κοροϊδεύουν. Εάν θέλετε, μπορώ να σας πω
1: να βάλουμε μερικά ζητήματα και εμείς.
4: Το 2018-2019, όταν ήμουν στο Υπουργείο.
1: Πείτε μας και μετά να θέσουμε μέσα στις ερωτήσεις.
4: Σαν υπουργός, με αρμοδιότητα τα εκκλησιαστικά ζητήματα, μπορώ να κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας και της ανοχής σας για να σας πω ότι είχαμε καλέσει στο Υπουργείο τον πρέσβη της Βουλγαρίας εκείνο το διάστημα, τον Νοέμβρη του 2018. Ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, πρώην υπουργός ήταν, και κάναμε μία συζήτηση στην οποία του θέσαμε το ζήτημα της εφαρμογής της συνθήκης των ΕΕ. Η δική μας τοποθέτηση ήταν απλή. Του είπαμε ότι έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να στασύρουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Να, η σύμβαση στην ΕΕ, του ΕΕ την ξέρετε, πρέσβης είστε, υπουργός εξωτερικών ήσασταν, ξέρετε ότι το δικαστήριο θα μας δικαιώσει. Θα εκτεθείτε. Θα εκτεθείτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Η άλλη λύση, του είπαμε, είναι να κάνουμε μία κίνηση η οποία θα δικαιολογήσει ένα βραβείο Νόμπελ για τους δύο πρωθυπουργούς. Ποια είναι αυτή η κίνηση? Η κίνηση αυτή είναι η εφαρμογή της συνθήκης του ΝΕΙΓΙ, η επιστροφή όλων απροφασίστως όσων διερπάγησαν, λαιλατήθηκαν, λαφυραγωγήθηκαν, την οποία θα την κάνουμε και εμείς. Τους είχαμε πει, ως δώρο θα σας δώσουμε τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Όχι ανταλλαγή. Θα με εφαρμόσουμε τη συνθήκη του Νεγή. Και εμείς, για την καλή σας προαίρεση, θα σας κάνουμε δώρο τα λείψανα. Κύριε Σαββίδη, η πρόταση αυτή έγινε δεκτή. Στις αρχές του 2019 δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ενώ ήμουν στο Υπουργείο από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού που βρισκόταν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου είπε περί χαρής ότι ο Βούλγαρος Αντιπρόεδρος, επειδή δεν ήταν στη Σύνοδο ο Μπορίσοφ, ήταν ο Αντιπρόεδρός του, αναζήτησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και του είπε πως η πρόταση είναι δεκτή, κινήστε τη διαδικασία. Μετά από αυτά, σε 10 μέρες επανήλθε ο Βούλγαρος πρέσβης και μου ζήτησε την παρέμβαση του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου. Ζήτησε δηλαδή ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρέμβει στο Βούλγαρο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να μην αντιδράσει στην κίνηση αυτή για λόγους εθνικισμού και για λόγους αντιπολιτευτικούς. Ο κύριος Παυλόπουλος με ρήμισε. Μίλησε επανειλημμένα με τον Βούλγαρο Πρόεδρο και στις αρχές περίπου του Μάρτη είχαμε τη διαβεβαίωση από πλευράς της Βουλγαρικής Προεδρίας ότι δεν θα αντιδράσει και δεν θα χρησιμοποιήσει το θέμα για λόγους αντιπολιτευτικούς, διότι ο Πρόεδρος ήταν σε άλλο κόμμα από τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, διότι αμέσως μετά είχαμε ευρωεκλογές και το βράδυ των ευρωεκλογών προκηρύχθηκαν εθνικές εκλογές. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ενώ η Ελλάδα είχε φτάσει και είχε αποδεχθεί η Βουλγαρία την επιστροφή όλων των κεμελίων και των χειρογράφων, σήμερα βγαίνουν αθλίως μερικοί και πανηγυρίζουν γιατί πήραν 48 από τα 1500. Περιμένω να δω το μνημόνιο. Περιμένω να δω το πρωτόκολλο. Γιατί αυτά είναι δημόσια διεθνή έγγραφα. Δεν μπορούν να μας τα κρύβουν. Ενώ έπρεπε να τα πάνε στη Βουλή πρώτα. Έπρεπε να πάνε στη Βουλή για να επικυρωθούν από τη Βουλή. Έπρεπε να γνωρίζει ο πολιτικός μας. Έπρεπε να ξέρουν τα κόμματα. Μας κρύβουν τα χειρόγραφα και κάνουν ανταλλαγή χωρίς να τηρήσουν τις διαδικασίες που προβλέπει ένα κράτος δικαίου. Χωρίς να ακολουθήσουν τη συνταγματική τάξη της χώρας. Αυτή η διαδικασία την οποία επέσπευσα και η ΜΕΝ και η ΔΕ είναι άκυρη από πλευράς του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και είναι και άκυρη στο σύνολό της από την ένομη τάξη, από τη συνταγματική τάξη της χώρας. Μόνο σκεφτείτε ότι ακόμα και για αυτά τα 48 τα οποία επέστρεψαν δεν πήγε η Επιτροπή Επιστημόνων για να τα είδει. Δεν δικαιούται η κυρία Υπουργός να πάει και να κάνει επιλογές. Δεν καταργείται το κράτος από τις επιλογές ενός Υπουργού. Η όλη διαδικασία όπως μεθοδεύτηκε είναι απολύτως παράνομη σε όλες τις επιμέρους πράξεις. Και περιμένουμε να δούμε το κείμενο για να δούμε αν θα πρέπει και να πάει στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της ασκάτης προδοσίας. Εάν έχουν παραιτηθεί από τα άλλα, υπάρχει κατηγορία ασκάτης προδοσίας. Θέλουμε να δούμε το μνημόνιο, θέλουμε να δούμε τη συμφωνία που υπέγραψαν, για να ξέρουμε ποια είναι η διάσταση αυτής της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, δεν έγινε χθες παράδοση ανταλλαγή.
4: Σας πήρα μαζεμένα. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα είναι αυτή. Η εικόνα είναι αυτή και θα μου
1: έγινε ή δεν έγινε.
4: Η τραγωδία αυτή σε σχέση με την απόλυτη περιφρόνηση από πλευράς κυβέρνησης, απόλυτη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, είναι μια επανάληψη όσων κάνει η κυβέρνηση και στο θέμα της παλέφατης Ιουστινιάνιας Μονή Σινά. Και εκεί τα είχαμε πει και πριν από ένα χρόνο στη φιλόξενη εκπομπή σας. Η Ιερά Μονή Σινά είναι απολύτως καλυμμένη από το διεθνές δίκαιο, τόσο από την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, από τη Διεθνή Σύμβαση με την οποία στην UNESCO ανακηρύχθηκε το μοναστήρι μνημείο προστατευόμενο της ανθρωπότητας και του ανθρώπινου πολιτισμού, είναι προστατευμένο από τις διατάξεις του status quo που έχουν περάσει στις διεθνείς συμβάσεις και έχουν επικυρωθεί με οθωμανικά σουλτανικά φερμάνια και βέβαια είναι καλυμμένη και από τον Αχτιναμέ του προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ. Ενώ λοιπόν η Μονή Σινά έχει όλη αυτή την απόλυτη θωράκιση, η ελληνική κυβέρνηση συντρέχει και βοηθάει την Αίγυπτο για να ξεπεραστεί το διεθνές δίκαιο και να αφαιρεθεί το στρατιωτικό καθεστώς του Αιγύπτου και αντί να υπάρξει από ελληνικής πλευράς επίκληση του διεθνούς δικαίου για να προστατευτεί η Μονή, υπάρχει συνδρομή. Καταπάτηση του διεθνούς δικαίου σε όλες αυτές τις διατάξεις που σας είπα για τη Μονή Σινά, απόλυτη καταπάτηση, αγνόηση, περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και των γενικών διατάξεων και της επιμέρους συνθήκης του ΝΕΙΓΙ και στην περίπτωση των χειρογράφων και κοιμωλίων, των πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Μητροπόλεων.

0: κάνουμε τις ερωτήσεις μας, κάνουμε μερικά σχολιάκια. Έχω την εντύπωση ότι γενικά σε τέτοια ζητήματα όπου πρέπει να λειτουργεί το κράτος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του συμπεριφέρονται σαν να είναι οι ιδιοκτήτες του κράτους. Δεν ακολουθούν δηλαδή την τυπική διαδικασία που επιβάλλουν οι νόμοι και το Σύνταγμα, όπως είπε και ο κύριος Μπόλαρης, ο οποίος είναι και διαπρεπής νομομαθής, αλλά κάνουν ό,τι θέλουν. Κάνουν ό,τι θέλουν, διότι δεν έχουν μια κοινή γνώμη η οποία να αντιδρά στις ενέργειές τους. Μ' ακούτε τώρα, κύριε Μπόλαρη?
1: Σας ακούω. Συγχωρέστε με λίγο, γιατί είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν. Η κοινή γνώμη, αγαπημένη μου Παντελή, αξιότιμη κύριε Σαββίδη, δεν είναι ενημερωμένη. Και δεν μπορεί να ενημερωθεί, διότι το καθεστώς, αυτό το καθεστώς της Δευτοράς, το οποίο διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας, έχει καταφέρει να ελέγξει με τρόπο απίστευτο, δικτακτορικής φύσης, έχει καταφέρει να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Απόλυτα. Αυτό θα έλεγα.
1: Να σας πω μόνο ότι δύο δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάναν το λάθος να μου πάρουν συνέντευξη για το θέμα του Σινά, απολύθηκαν την άλλη μέρα με παρέμβαση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, με τηλεφώνησαν από δύο κεντρικά κανάλια των Αθηνών. Πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, τους ξέρετε. Δεν λέγω τα ονόματα. Και μου ζητήσαν να κάνουμε συνέντευξη για το Σινά μετά από όσα διαδραματίστηκαν και την παρέμβαση του Αγίου Όρους. Τους είπα λοιπόν, λέω, ακούστε να σας πω, εμένα με ενδιαφέρει να μάθει ο ελληνικός λαός αυτά τα οποία γίνονται σε βάρος του διεθνούς δικαίου, σε βάρος του Σινά, σε βάρος εν τέλει της Ελλάδος. Όμως, προτού να κάνουμε τη συνέντευξη, και επειδή έχουν απολυθεί δύο συνάδελφοί σας, να ρωτήσετε τα αφεντικά σας αν σας επιτρέπουν να κάνετε τη συνέντευξη. Και οι δύο υπανεχώρησαν. Δεν τους δόθηκε άδεια από τις ηγεσίες των μεγάλων αθηναϊκών καναλιών να μιλήσουμε για το Σινά. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή, η οποία γραμμή έχει να κάνει με λογικές απολυταρχικές, λογικές καθεστώτος, το οποίο δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή, τη Δημοκρατία, την Ελευθεροτυπία.
0: Πάντως, κύριε Μπόλαρη, σε αυτή την διαμόρφωση του τηλεοπτικού, του τοπίου της ενημέρωσης, ευθύνη έχουν όλα τα κόμματα. Έχουν παράσχει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες, δεν έχουν βάλει κανέναν όρο ποιος κατέχει το μέσο ενημέρωσης και πώς λειτουργεί το μέσο ενημέρωσης. Οπότε ο ιδιοκτήτης που το αγοράζει, συνήθως τα αγοράζουν αυτοί που έχουν χρήματα, το χρησιμοποιεί όχι για να ενημερώνει την κοινή γνώμη, αλλά για να κάνει το πολιτικό του ή το οικονομικό του παιχνίδι.
1: Για να συναλλάσσετε με την κυβέρνηση και να την εκβιάζει.
0: Ναι, αλλά οι κυβερνήσεις δώσαν αυτή τη δυνατότητα στους ιδιώτες και κάποια στιγμή.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί δημοσίως και επίμονα το ζήτημα του ποιος κατέχει και με ποιες προϋποθέσεις κατέχει τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, τα μέσα που είδα εγώ λέγανε ότι από αυτή την συμφωνία η Ελλάδα θα πάρει 48 χειρογράφα και δεν είδα σχεδόν πουθενά αναφορά για τα οστά. Συνήθως λέγανε τι θα πάρει η Ελλάδα και όχι τι θα δώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να καταλάβω αν έχετε κάποια γνώση τι ακριβώς συνέβη χθες. Παραδώσαμε τα λείψανα που αποδίδονται στον Σαμουήλ και θα πάρουμε 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Έγινε αυτή η ανταλλαγή ή υπογράφηκε να γίνει?
1: Έγινε, αφού την είδαμε ότι έγινε. Μα το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι? Το ζήτημα δεν είναι πώς ονομάζει ένα καθεστώς. Επιτρέψτε μου να μην λέω η κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά λέω το καθεστώς το οποίο χειρίζεται της χώρας. Γιατί μια κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όταν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους. Όταν δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους και αφαιρεθεί σε βάρος της δημοκρατίας, τότε είναι καθεστώς. Αυτό λοιπόν το καθεστώς προέβησε ανταλλαγή χωρίς να τηρήσει καμία από τις προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες και ό,τι προβλέπει ένα κράτος δικαίου.
0: Ναι,
1: αυτό λοιπόν
0: είπατε.
1: Το καθεστώς το ονόμασε ανταλλαγή. Εμείς ξέρουμε ότι η διαδικασία την οποία επέστρεψαν είναι παράνομη. Και το λέμε στην τωρία τη φωνή προς τους γείτονές μας, στους Βουλγάρους. Δεν αφιστάμεθα από τις

0: διεθνείς υποχρεώσεις και από τα διεθνή δικαιώματα και αξιώματα που έχουμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Τα χειρόγραφα και τα κειμήλια είναι περιουσία των πατριαρχικών μονών, η περιουσία του ελληνικού λαού και θα επιστραφούν. Και αν δεν τα επιστρέψουν οικία βουλήσει εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο, θα υποχρεωθούν εις τούτο από τα διεθνή δικαστήρια.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το κάνει, να το κινήσει κάποια κυβέρνηση ελληνική, που εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια κυβέρνηση.
0: Δεν είναι, κοιτάξτε κύριε Σαββίδη, σας το πω, δεν είναι υπόθεση της κυβέρνησης.
1: Μπορεί να το κάνουν και ιδιώτες, μπορεί να το κάνουν οι μονές.
0: Είναι υπόθεση των ιδιοκτητών.
1: Γι' αυτό άρα και μπορεί να το κάνουν οι μονές.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, και γιατί δεν το κάνουν?
0: Κοιτάξτε να σας πω. Σας θυμίζω ότι, και η σημασία γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, η Κοσφίνισσα που είναι το αρχαιότερο μοναστήρι από αυτά και το πλουσιότερο και από πλευράς κειμηλίων και από πλευράς χειρογράφων, ένα μοναστήρι από το 480 μέχρι σήμερα, στα 1943 κάηκε ολοσχερός από το βουλγαρικό στρατό. Το κατέστρεψαν ολοσχερός. Γλίτωσε μόνο η εκκλησία. Και μέχρι προχτές και ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες για να το αποκαταστήσουν το μοναστήρι. Τα μοναστήρια ήταν εμπερίστατα. Διότι κάθε φορά που κατέβηκε ο βουλγαρικός στρατός, τρεις φορές κατέβηκε και τις τρεις φορές βγάλαν τους μοναχούς από μέσα, καθήρισαν τους κυγωμένους, βάλαν βουλγάρους. Είχαν περιπέτειες, δεν ήταν απλά τα ζητήματα αυτά. Άρα και τα μοναστήρια σε αυτή τη διαδικασία ήταν εμπερίστατα. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι τώρα που πλέον δεν είναι εμπερίστατα, έχουν υποχρέωση να κινηθούν ως ιδιοκτήτες στα διεθνή δικαστήρια για να αναζητήσουν και να πάρουν πίσω αυτά τα οποία τους ανήκουν ως λαφυραγωγηθέντα εν καιρό πολέμου κοιμήλια, τα οποία είναι τεκμήρια της ιστορικής τους διαδρομής. Και ταυτόχρονα είναι πολύτιμα κοιμήλια του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας.
1: Εμπερίστατα, επειδή δεν είμαστε νομικοί, τι σημαίνει εμπερίστατα?
0: Σημαίνει ότι μπήκαν σε μία σειρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: το
1: Μητροπολίτη Δράμας, τον Δωρόθεο, το γνωρίζω. Ο Δωρόθεος, όταν πρωτορίστηκε ιερέας, διορίστηκε στην Αξίπολη. Έχει κατασκευάσει και την εκκλησία της Αξίπολης, που είναι η πατρίδα μου. Λοιπόν, ο Δωρόθεος έχει διάθεση να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα το αφήσουν. Τώρα, μιλάμε για μοναστήρια που ανήκουν, για χειρόγραφα που ανήκουν σε μονές που υπάγονται σε Μητροπολίτες. Και ο Δωρόθεος στην ανακοίνωση που έβγαλε έλεγε ότι εγώ δεν ρωτήθηκα. Άρα ποιος ρωτήθηκε από πλευράς εκκλησίας? Κανείς ή ρωτήθηκε ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος συνενεί πάντα σε ό,τι θέλει να κάνει κάθε ελληνική κυβέρνηση? Ξέρετε?
0: Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτά. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Μητροπολίτης Δράμας έκαμε μια σοβαρή παρέμβαση υπέρ της υπόθεσης. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι, ξέρετε, τα μοναστήρια, όλα το έχω πει τρεις φορές μέχρι τώρα, όλα αυτά τα μοναστήρια είναι πατριαρχικά σταυροπηγιακής τάξης. Που σημαίνει ότι σε αυτά τα μοναστήρια μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Με βάση όμως τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας Ελλάδος, αυτά τα μοναστήρια διοικούνται επιτροπικώς από τους τοπικούς Μητροπολίτες. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης Δράμας εποπτεύει επιτροπικώς την αρχαιότερη μονή, που είναι η Παναγία η Αχυροποίητος του Παγκαίου, η καλούμενη Κοσφίνισσα. Η Κοσφίνισσα, λοιπόν, ως κυρία χειρογράφων και κοιμηλίων, δικαιούται να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια. Ο Τίμιος Πρόδρομος των Σερών επίσης δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια. Οι μονές της Καλαμούς και της Αρχαγγελιώτισσας της Ξάνθης επίσης. Και η μονή στη Δαδιά στον Εύρο, η μονή Κορνοφωλιάς, που είναι μετόχη της μονής των Ιβύρων και από την οποία επίσης έγινε σύλληση, και αυτή δικαιούται να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια. Και θα προσφύγουν. Δεν θα μείνει έτσι η υπόθεση. Απλώς οι Εναθήνες, που δόλους ασχολούνται με τέτοια ζητήματα που τα θεωρούν δευτερεύοντα και τριτεύοντα και ανάξια να ασχοληθούν τόσο σοβαροί και σπουδαίοι άνδρες και γυναίκες, περιφρόνησαν αυτή την υπόθεση, για την οποία σας θυμίζω ότι όταν έγινε η ανακοίνωση από την Αξίνια Τζούροβα το 1989, το Βήμα είχε αφιερώσει πρωτοσέλιδο και είχε γράψει το όνομα του Ρόδου της Μακεδονίας. Το Βήμα, που τότε ήταν η ισχυρότερη εφημερίδα στη χώρα και με λεπτομέρεια περιέγραψε την υπόθεση της αρπαγής, τη συνθήκη των ΕΕ και την αξίωση της Ελλάδας για να επιστραφούν τα λαφυραγωγηθέντα, χειρόγραφα και τσιμίδια.
1: Μια διευκρίνηση θα κάνω, μια ερώτηση ακόμα, κύριε Κυρατζόπουλε, και έχετε το λόγο. Μια διευκρίνηση πρώτα. Κοιτάξτε, το τι είναι τέχνη, τι είναι καλλιτεχνικό και ποια σημασία έχει, είναι υποκειμενικό. Για μας, για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, που τα χειρόγραφα εκλάπησαν, έχουν την αρχαιολογική τους αξία και εκλάπησαν με τις συνθήκες που ο κύριος Μπόλαρης περιέγραψε προηγουμένως, δηλαδή με κατοχή σκληρότερη ενδεχομένως και από τη γερμανική, με καύσιμο των μονών και με όλα αυτά, τα χειρόγραφα αυτά έχουν μεγαλύτερη για αυτούς τους ανθρώπους αξία από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για τα γλυπτά του Παρθενώνα και να αδιαφορεί για αυτό το γεγονός με αυτόν τον τρόπο τον προκλητικό που αδιαφορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εάν το κάνει, πάει να πει ότι ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού δεν το λογαριάζει ως βασικό μέρος της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Είναι μια περιφρόνηση προς το λαό της Βόρειας Ελλάδας, το λαό αυτών των περιοχών. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής, και τελειώνω. Έχετε υπόψη σας τη δήλωση της Διευθύντριας του Εθνολογικού Μουσείου της Σόφιας που είπε ότι αυτά θα επιστραφούν, τα δίνουμε προσωρινά. Εάν την έχετε υπόψη σας και έχετε ασχοληθεί με αυτήν, ήθελα ένα σχόλιο. Πράγματι αυτό συμβαίνει, δηλαδή ούτε τα 48. Και δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα, εκείνο που θα χάσουμε ουσιαστικά από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι πως εξελίσσεται, είναι ουσιαστικά τα κόκαλα του Σαμουήλ ως ένα διαπραγματευτικό μέσο. Το ζητούμενο παραμένει με βάση το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ, όπως το περιγράψατε, δηλαδή μπορεί να επιμείνει η ελληνική πλευρά, οι ιδιοκτήτες, στην επιστροφή των κοιμηλίων.
0: Πρώτα απ' όλα, ξεκινάω από το δεύτερο, δεν υπάρχει θέμα ανταλλαγής. Η Βουλγαρία υποχρεούται από τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ. Όταν λέω υποχρεούται, διαβάζω το άρθρο 125 τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ. Υποχρεούται να τα επιστρέψει όλα. Δεν υπάρχει θέμα ανταλλαγής.
1: Δεν υπάρχει θέμα με βάση το διεθνές
0: δίκαιο. Δεν υπάρχει θέμα διαπραγματεύσεων.
1: Κύριε Μπολάρη, αυτό έκανε η κυβέρνηση. Αυτό πήγε να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνει. Αυτό βγήκε δημοσιογραφικά. Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
0: Εγώ ξέρω τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δεν απαντάω σε εσάς. Απαντάω σε αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις που κίνησαν με απίστευτη ελαφρότητα. Ελαφρότητα η οποία προκαλεί γέλωτες στις πρεσβείες των ξένων χωρών και στα Υπουργεία Εξωτερικών. Όταν ακούν με τι γελιότητα, με τι ανευθυνότητα, με πόση απίστευτη ανικανότητα διαχειρίστηκαν το θέμα αυτό. Θέλω να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε το Memorandum of Understanding. Για να δούμε αν η κυρία Διευθύντρια του Εκκλησιαστικού Εθνολογικού Μουσείου της Σόφιας έχει δίκιο. Διότι αν έχει δίκιο, κύριε Σαββίδη, υπάρχει αδίκημα εσχάτης προδοσίας, κακούργημα εσχάτης προδοσίας. Και δεν θα γλιτώσουν τις μηνύσεις. Δεν είμαι ο μόνος ο οποίος θα κάνω την κίνηση. Για να καταλάβετε ποια είναι η έκταση αυτής της υπόθεσης, για να απαντήσουμε και στην κυρία του Εθνολογικού Εκκλησιαστικού Μουσείου της Σόφιας, να σας πω το εξής. Πριν από 20 περίπου χρόνια, οι Βούλγαροι, σε μια διεθνή επιχείρηση εξαπάτησης ξένων λαών, στήσανε μια έκθεση στο Τόκιο, στην οποία έκθεση είπαν ότι παρουσιάζουν κοιμήλια της εθνικής τους κληρονομιάς. Σε αυτήν λοιπόν την έκθεση είχαν πάει κοιμήλια της Κοσφίνησας, κοιμήλια του Προδρόμου. Και όταν η πρεσβεία μας από το Τόκιο ενημέρωσε, κινήθηκε αμέσως στη διαδικασία από και από την εφορία και από το Υπουργείο για να κατασκευθούν αυτά στο Τόκιο, διότι ήταν αντικείμενα τα οποία περιλαμβανόταν στη δίκη του Νεϊγή. Και έσπευσε η Βουλγαρία εξευτελιζόμενη στα μάτια των Ιαπωνέζων να αποσύρει τα κοιμήλια, να τα βάλει σε διπλωματικούς σάκους και να τα στείλει πίσω στη Σόφια, κακήν κακός, για να μην κατασκευθούν από την Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα αντικείμενα πήγε και παζάρεψε η κυρία Νανδόνη. Αυτά για τα οποία τρέχανε σαν κλέφτες οι Βούλγαροι να τα εξασφαλίσουν και να τα φυγαδεύσουν από το Τόκιο, από τη διεθνή έκθεση. Για να καταλάβετε ποιες είναι οι διαστάσεις.
1: Η κυρία Μενδώνη, με εντολή Μητσοτάκη, κύριε Μπόλαρη, ο κύριος Μητσοτάκης και στο ΣΥΝΑ και εδώ, ακόμα και στα λειτουργικά, δίνει, λες και είναι οικογενειακή του περιουσία η Ελλάδα, ας πούμε. Έχει μια, έτσι, είναι λίγο large στην αντίληψη
0: του μάτους για να έχουμε ισχύει
1: το κεφάλι μας. Ας το έχουν υπόψη του οι ψηφοφόροι του. Υπόψη ναι. Του ψηφοφόροι του. Λοιπόν, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Ναι, ευχαριστώ για την... Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Μπόλαρη. Μπράβο του δηλαδή. Θα κάνω μια καταγγελία που ίσως πρώτη φορά θα ακούσεις σε ανιχνεύσεις γενικά στην Ελλάδα. Είναι ένα μυστικό και νομίζω πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο κ. Μπόλαρης να τα ψάξει παρακάτω. Μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν αναζητούσε η Ελλάδα τι αφαιρέθηκε αρχαιολογικό από την μέσα από τη χώρα, είχε δοθεί εντολή στην Εκκλησία των Αθηνών να καταγράψουν οι Μητροπόλεις το τι έχει αφαιρεθεί από τις Εκκλησίες. Από ό,τι έχω πληροφορία και από Καλαμπάκα και από Τρικάλα, οι Μητροπόλεις κατέγραψαν αυτά τα πράγματα. Και η ίδια εντολή είχε δοθεί και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις νέες χώρες. Η έκθεση όμως αυτή που ετοιμάστηκε, το ελληνικό κράτος από ό,τι δηλώνει ποτέ το παρέλαβε. Ή λένε ότι δεν υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση υπάρχει και το ζήτημα που μέχρι να τα βούμε με τους Γερμανούς ο Άγιος Όρος έγινε και μια οικία όντως ένα πλιάτσικο. Και σε αυτή τη συνέκριση υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν από πρώτο παγκόσμιο, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από το δεύτερο παγκόσμιο, που αυτά που καταγράφηκαν δεν τα είδαμε ποτέ στην έκθεση του 47 ή μεταγενέστερα του Δοξιάδη περί Κροπημαίων. Άρα δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτή την έκθεση ή δεν θέλησαν να την προβάλλουν. Αυτά λέω διότι έχουμε και τη συνέχεια να πούμε. Εδώ στέκουμε με αυτή την καταγγελία και όντως πρέπει να αναζητηθεί αυτή η έκθεση και να βούμε μέσα εκεί οι Βούλγαροι τι πήρανε κατά τη διάρκεια του κατοχής, του βουλγαρικού κατοχής του Δεύτερου Παγκοσμίου.
1: Κρατήστε την απάντησή σας, κύριε Μπόλαρη, να απαντήσετε στον κύριο Κυρατζόπουλο, αλλά να πάρουμε και τις άλλες δύο ερωτήσεις, ώστε μετά να η παρέμβασή σας να είναι η τελευταία, να δώσω το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη και μετά στον στρατηγό, αν θέλει, είναι και σεραίος ο στρατηγός τώρα, ερωτικός μετανάστης, βέβαια, αλλά είναι σεραίος. Λοιπόν, ορίστε κύριε Ευτυχίδη.
3: Και εγώ δραμηνός, αγαπητέ Παντελή. Οπότε.
1: Εσύ δραμηνός.
3: Στα μέρη μας γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει.
0: Όπως ήταν και ο κύριος Τάτσαλος, ο οποίος πρωτοστάτησε για την καταγραφή αυτών των λαϊλατιθέτων χειρογράφων, κύριε Ευτυχίδη.
3: Ναι. Δεν έχω ερώτηση. Ουσιαστικά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μπόλαρη. Είναι ένας ακόμη λάθος χαιρισμός, ΣΥΚ έκφρασε. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα πολιτιστικά μας και τα γενικά τη χώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά ήμασταν ελάχιστοι.
2: Κύριε Σαββίδη, ήχο. Μικρόφωνο.
1: Στρατηγέ.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ τον αγαπητό Υπουργό, τον αγαπητό φίλο Μάρκο. Η ενημέρωση ήταν καταπληκτική. Κομμάτια αυτής της ενημέρωσης έχω ακούσει ειδής ότης που λένε. Εγώ πραγματικά γνώριζα κάποια πράγματα και από τις επισκέψεις στα μοναστήρια αυτά. Όχι στο βάθος που αναφέρθηκαν σήμερα και είμαι ενθουσιασμένος από το βάθος της γνώσης που έχει ο Υπουργός. Ήθελα μόνο να ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ. Το γεγονός αυτής της κίνησης που έγινε χθες και μάλιστα στη Βουλγαρία, οργανώθηκαν και τελετές υποδοχής με μεγάλα πράγματα, τέλος πάντων, στην υποδοχή των λειψάνων αυτά. Το γεγονός αυτό, ότι έγινε αυτή η πράξη, εμποδίζει τις μονές ή και την εκκλησία γενικότερα, τις τοπικές εκκλησίες, να προσφύγουν στα δικαστήρια? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Δηλαδή, έχουμε μια κρατική παρέμβαση, η οποία πώς θα εκλειφθεί, τι θα πει, ας πούμε, το Διεθνές Δικαστήριο, αφού το κράτος σας έκανε αυτό, εσείς δεν έχετε δικαίωμα, ή ανεξάρτητα από αυτό το δικαίωμα με βάση τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ, όπως είπατε, παραμένει αυτοτελές και μπορεί να το διεκδικήσουν?
1: Λοιπόν, αυτή είναι η απαντήστε γενικά, να είναι η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Μπόλαρη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε
0: σας ευχαριστώ, ευχαριστώ
1: δύο ώρες
0: πολύ.
1: Εκπομπής.
0: Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των αρπαγέντων χειρογράφων, περγαμενών, χαρτών, παλαιοτύπων κτλ. Δεν δεσμεύονται καθόλου από αυτή την φεδρή διαδικασία, την άκυρη διαδικασία, την οποία κίνησε ακύρως και χωρίς να σεβαστεί καθόλου τις διατάξεις του νόμου, το καθεστώς της Ελλάδος. Το ξαναλέω για να τα ακούνε οι γείτονές μας. Δεν δεσμεύεται νομικά ουδόλως κανείς από τους κυρίους, και κύριοι είναι οι πατριαρχικές σταυροπηγιακές μονές και μητροπόλεις, δεν δεσμεύονται καθόλου από αυτές τις θα χρησιμοποιήσω εσχεμένα την τουρκική λέξη, από αυτές τις γιαλαντζή διαδικασίες, από αυτές τις fake διαδικασίες, για να το πω και στην αγγλική, τις οποίες χρησιμοποίησε το ενελάδι καθεστώς χθες. Δεν υπάρχει, κύριε Σαββίδη, θέμα ανταλλαγής. Εάν θέλαν να δώσουν τα λείψανα, τα οστά του θάρρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία ως μια κίνηση καλής προαίρεσης, καλής γειτονίας, καλώς θα τα δίναν. Εάν τολμούν και βγαίνουν μπροστά στους Έλληνες, και ιδιαίτερα σε αυτούς που εδώ στην περιοχή αυτή, στα Σέρα, στη Δάμα, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στον Εύρο, που έχουν πάθει και έχουν νεκρούς από αυτές τις διαδικασίες, τότε έχουν επιλέξει εγκληματικά εσφαλμένη διαδικασία. Σας είπα, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, αναζητήστε να βρούμε το μνημόνιο, το μεμοράντουμ, ο Φαντερστέντινγκ και το πρωτόκολλο με το οποίο γίνανε οι διαδικασίες.
1: Κόμμα, θα το κάνουμε κι εμείς, αλλά ας το ζητήσει κάποιο κόμμα στη Βουλή. Λοιπόν, αν είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το δώσει, ας το...
0: Η Βουλή δεν μπορούσε να... Η κυβέρνηση, το καθεστώς στον Ελλάδα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς αυτές τις συμβάσεις να πάνε στη Βουλή για κύρωση.
1: Μια νομική διευκρίνηση και ολοκληρώνουμε. Το γεγονός της ορολογίας που χρησιμοποιήθηκε, δεν ξέρω αν είναι επίσημη ορολογία, δημοσιογραφικά έτσι βγήκε, ότι γίνεται ανταλλαγή των οστών με τα χειρόγραφα, περιορίζει νομικά το δικαίωμα που λέτε?
0: Αυτή η ορολογία απεριορίστως δείχνει την ανευθυνότητα και την γελιότητα αυτών που μεθόδευσαν αυτά τα πράγματα. Και ο δόλος εμποδίζει τους κυρίους να ακολουθήσουν τα συντεταγμένα του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ
0: που είναι,
1: και τον κύριο Κυριακόπουλο.
0: Που είναι μια εξαίρεση μέσα σε μια χώρα που η ελευθεροτυπία και η ελευθερία του λόγου έχουν καταρρεύσει.
1: Ας ελπίσουμε ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε μια κυβερνητική αλλαγή και αυτό που θα προκύψει θα αλλάξει και το καθεστώς των μέσων ενημέρωσης. Δεν μπορεί αυτό που σήμερα βλέπουμε, δεν θεωρείται αυτό ενημέρωση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα αγωνιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Ευτυχίδη, κύριε Κυρατζούπουλο και εσάς κύριε Πρίγκε. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Να είστε καλά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιωμακάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Να καλησπέρασω στην άκρη τη σύνδεση μας έχουμε τον διεθνολόγο και πολιτικό επιστημόνα τον κύριο Σταύρο Καλλιντερίδη. Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα σας.
8: Από πληθωρισμό καλά πάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Καλλιντερίδη. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα εθνικά θέματα, αν πηγαίνουμε καλά, γιατί πραγματικά από την άλλη αυτή η εικόνα είναι ότι δείχνει μια ένταση τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα στο σκηνικό της Ανατολικής Μεσογείου.
9: Ναι, νομίζω η κατάσταση ειδικά με τα τελευταία νέα είναι έκρηθμη, θα τη χαρακτήριζα. Μέσα στο μήνα υποτίθεται πως περιμένουμε την προσπάθεια, την απόπειρα πάλι από την ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αναφέρομαι βέβαια στο καλώδιο διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Θυμίζω την προσπάθεια που αναβάγησε στην Κάσο. Θυμίζω τις πρόσφατες δηλώσεις του Άγγελου του κ. Συρίγου, ο οποίος είπε ο άνθρωπος πως η Ελλάδα υποχώρησε και στις δύο περιπτώσεις αυτές, κάτι το οποίο το λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι δεν θέλαν να το παραδεχθούν. Αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα λοιπόν.
8: Ναι, τώρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Μισό λεπτό, κύριε Καλλιντερίδη, σας διακόπτω. Γιατί αυτό που είπε ένας από τους πλέον έγκριτους διεθνολόγους και καθηγητές, ο κύριος Συρίγος, είναι η πραγματικότητα την οποία την έχουμε μαζί σχολιάσει πριν από ένα χρόνο. Νομίζω ότι έχει γίνει εκείνο το σκηνικό. Την έχει αναφέρει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Και μάλιστα και για αυτή την αναφορά ήταν μέσα, να το πω έτσι, στο όλο πλαίσιο της κριτικής του τι έχει συμβεί με αυτή τη διάσταση και οι περαιτέρω πολιτικές εξελίξεις. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα και για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί φαίνεται ότι τελικά υπήρχε μια υποχωρητικότητα στη συγκεκριμένη κατάσταση.
9: Όχι μόνο. Ξέρετε, εδώ η υποχώρηση, η παραχωρήση στην Τουρκία, που αν θέλετε ενθαρρύνουν την Τουρκία και αποψηλώνουν, απομειώνουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή είναι εθνική ήττα τέτοιες κινήσεις. Στην πραγματικότητα είτε εμείς που το λέγαμε προβαίναμε σε λάθος εκτιμήσεις, είτε η κυβέρνηση, και αυτό δεν θα έπρεπε να σοκάρει κανένα, είτε η κυβέρνηση, η ανώτητα εξωματική, λένε ψέματα. Και αυτό ξέρετε είναι εξίσου σοβαρό. Όπως σοβαρό είναι η υποχωρητικότητα, οι παραχωρήσεις, το να δίνεις χώρο ή κυριαρχικά δικαιώματα να τα χαρίζεις στους Τούρκους, ομοίως σοβαρότατο είναι ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος Εξωτερικών, να λένε ότι δεν παραχωρήσαμε και τελικά πολύ σωστά και προς τιμή του, και είναι και πρώην μέλος της κυβέρνησης ο κ. Συρίγνος, είπε ότι προχωρήσαμε σε υποχωρήσεις. Άρα κάποιος, όχι κάποιος, το κράτος, οι ανώτεροι αξιωματούχοι ψεύδονται. Και αυτό νομίζω σοκάρει, αν θέλετε, απονομοποιεί κιόλας. Δεν μπορεί, ξέρετε, σε τέτοιο επίπεδο να το αξιωματούχοι να λένε ψέματα στον ελληνικό λαό για να κρύψουν την ήττα τους και την ητοπάθειά τους και τις παραχωρήσεις τους. Αυτό είναι από μόνο του σκάνδαλο, διπλό δηλαδή σκάνδαλο. Τώρα λοιπόν φτάσαμε, υποτίθεται, τον Οκτώβρη να επιχειρήσουν με κάποιες συνταγές την πραγματικότητα, κάποιες φόρμουλες, να βάλουν δηλαδή μπροστά τους Γάλλους, βάλανε την γαλλική Μερίντια να είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στην κοινοπραξία για να υποτίθεται να αιτηθεί αυτή, άρα να φύγει από πάνω από τα χέρια του ζεστή πατάτα. Δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τι φοβούνται, είναι ανήκαν, δεν έχει σημασία. Και γκριζάρουν ταυτόχρονα, καθώς προσπαθούν να βρουν αυτές τις φόρμουλες, γκριζάρουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να είμαστε στο έλεος των Γάλλων και σας πληροφορώ ότι τα τελευταία νέα από την Τουρκία, του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, είπε ότι δεν θέλουμε να βγάλει ναύτεξ η Κρήτη. Θα βγάλει ναύτεξ η Ατάλεια, θα αιτηθεί η
10: Τεμερίδια. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή, γιατί παίζεται ένα παιχνίδι με τις ναύτεξ και είναι καθοριστική σημασία στο τέλος.
9: Θα το εξηγήσω. Επειδή λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να πει την αλήθεια στον κόσμο, ότι στην πραγματικότητα προχωρά σε αποψήλωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, θα έλεγα παραχωρήσεις στους Τούρκους μέσα σε οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη, να το πω λαϊκιστή, ξεπούλημα μέσω σαλόνι μας. Επειδή λοιπόν δεν τολμάει να το πει αυτό, βάζει τους Γάλλους μπροστά να αιτηθεί είτε η Meridian, είναι η εταιρεία που κάνει το καλώδιο, είτε το πλοίο το οποίο θα πομπήσει το καλώδιο, το γαλλικό, είτε η γαλλική κυβέρνηση, να ανακοινώσει στην Ελλάδα την πρόθεση για έργα στην περιοχή αυτή και η Ελλάδα να εκδώσει ναύτεξ, οδηγία προς ναυτιλωμένους, δηλαδή ο σταθμός της Κρήτης, ότι εκεί με κατόπιν αιτήματος των Γάλλων θα υπάρξει αυτή η δραστηριότητα. Η Τουρκία λοιπόν, και άρα έτσι να ενημερωθεί η Τουρκία, όπως έλεγε μέχρι προχθές ο Έλληνας ΥΠΕΚ, θα ενημερωθεί έτσι έμεσα και η Τουρκία με την ναύτεξ που ενημερώνονται όλοι και οι ενδιαφερόμενοι. Τώρα λοιπόν έρχεται η Τουρκία, το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, και τι λέει, ότι δεν μας αρκεί αυτό, πρέπει εμείς να εκδώσουμε την ναύτεξ, δηλαδή ακυρώνει την προσπάθεια, την απέρπιδα, αυτή τη φόρμουλα που βρήκανε, το τεχνιέντος προσπάθησαν η ελληνική κυβέρνηση, και λένε ότι θέλουν να βγάλουν την ναύτεξ οι Τούρκοι, γιατί λέει, η Ατάλεια δηλαδή προκειμένου, γιατί, διότι είναι σε περιοχή οριοθετημένη, παρακαλώ, από υφαλοκρηπίδας, όχι αός, υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Δηλαδή μας λένε ότι έχουμε οριοθετήσει με το ψευδοκράτος, το οποίο το αναγνωρίζουμε μόνο αυτοί, και άρα δεν έχετε δικαίωμα εσείς οι Έλληνες σε αυτή την περιοχή να βγάλετε ναύτεξ. Και βέβαια εδώ υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν οριοθετεί ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία, που θα είχαμε, αν θέλετε, θα διαλύαμε και αυτά τα αφηγήματα με το ψευδοκράτος. Αλλά ούτε αυτό τολμάει να κάνει η Αθήνα. Η Λευκωσία θέλει. Φανταστείτε, η Λευκωσία, το μικρότερο κράτος, αξιοποιεί τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, και η Ελλάδα, για λόγους σκοτεινούς, θα έλεγα, και μικροκομματικούς στην πραγματικότητα, δεν πράττει τα ελάχιστα. Και φτάσαμε τώρα λοιπόν με τεράστια ερωτηματικά τι θα γίνει πάλι με το καλώδιο.
10: Μιλάμε για μια πραγματική κρίση, έτσι όπως μου το δίνετε στην διάσταση, αν μπορώ να το καταλάβω.
9: Σας εξηγώ, σας το λέω ρητά, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι στις περιοχές αυτές της υφαλοκρηπίδας μας θα συντονίζεται από εμάς, δεν θα επιτρέψει, λέει η Τουρκία, καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα, γιατί έχουμε οριοθετήσει πρώτον με το ψευδοκράτος που σας είπα, και δεύτερον με την Λιβύη, το λεγόμενο κατάπτυστο αυτό το τουρκολογικό μνημόνιο του 2020, που και τότε η κυβέρνηση, πάλι για τους ίδιους λόγους, φοβικό σύνδρομο, και δεν είναι φοβικό σύνδρομο ότι φοβούνται τους Τούρκους, φοβούνται τις θέσεις, την εξουσία. Άρα για αυτούς τους λόγους λοιπόν λέει η Τουρκία εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα, άρα ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, δηλαδή ο σταθμός της Κρήτης, θα είναι άκυρη ναύτεξ, μπορεί να βγει και αντιναύτεξ, πιθανότατα να παρενοχλήσει και το γαλλικό πλοίο. Μπορεί να αναρωτηθεί οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν, καλά θα παρενοχλήσει η Τουρκία γαλλικό πλοίο? Σας θυμίζω ότι είχε παρενοχλήσει η γαλλική φρεγάτα έξω από τη Λιβύη.
10: Σωστό, ναι.
9: Όταν είχε προσπαθεί η γαλλική φρεγάτα να σταματήσει Τούρκους λαθροδιακινητές όπλων, είχαν λοκάρει τη γαλλική φρεγάτα. Άρα εδώ πρέπει η Ελλάδα να είναι έτοιμη να, δεν ξέρω αν θα βρουν ραχοκοκαλιά κάποιοι, γιατί στην πραγματικότητα εξοπλιζόμαστε και πληρώνει ο ελληνικός λαός χρήματα που θα μπορούσαν να είναι στην παιδεία, στην υγεία και αλλού, για να δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις και να διατείνονται και να, αν θέλετε, για να το πάμε και περαιτέρω, να υπάρχουν και κάποιες προμήθειες. Εδώ λοιπόν πρέπει να έρθει η στιγμή που θα πούμε στην Τουρκία μέχρι εδώ, να προστατέψουμε τα πλοία για να μην εκτεθούμε και διεθνώς, τα οποία θα έρθουν στην οριοθετημένη, παρακαλώ, γιατί είναι εδώ οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος-Αιγύπτου, να προστατέψουμε τις ξένες εταιρείες. Ιδάλλως δεν είμαστε σοβαρή χώρα, είμαστε χώρος.
10: Κύριε Καλυτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω την εγγενή ανησυχία σας και νομίζω ότι έτσι μας προβληματίζει όλους όλη αυτή η εξέλιξη. Είμαστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξεκινάμε και πάλι. Δεύτερη σεζόν. Ομάδα Contratiempo, ο έμπορος της Βενετίας, θέατρο 104. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6. Σας περιμένω.
3: Ακού την καρδιά σου.
4: Η συστηματική προληπτική έλεγχη και η τακτική φροντίδα της υγείας μας κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
5: Ακούω την καρδιά μου.
4: Προστάτεψέ την και εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
6: Γρηγόρη.
7: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
6: Εσύ πες μου.
7: Όλα καλά.
6: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
7: Το κοινό.
6: Και το σκηνικό.
7: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
6: Θα μου πεις που είναι.
7: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
6: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
7: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
6: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
7: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
6: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
7: 9 Οκτωβρίου.
6: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
7: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
6: Τρίτες θα παίζουμε.
7: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Προσδιορίζουμε μεγάλη χαρά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, συνάδελφος μας.
1: Παρατεταμένες κάπως, ε.
0: Πώς? Παρατεταμένες. Κοίταξε, θα μου επιτρέψει εδώ να πω τώρα με Τσιγκλάς, επειδή διαβάζω αυτές τις ανοησίες κατά καιρούς και από συναδέλφους μας, γεμίσαν οι εθνικές οδοί σε κάθε τριήμερο που διαβάζουμε. Να, όλοι πήγανε διακοπές. Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε από τα μνημόνια και μετά. Είναι αναγκαίες οι διακοπές για τους εργαζόμενους και να αφήσουν αυτά τα παραμύθια. Αχαχα, πήγατε διακοπές, άρα έχετε λεφτά. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος, στα χωριά του πηγαίνει κυρίως. Εκτός από αυτούς τους λίγους που πάνε στις Κυκλάδες. Αυτό έχουν γίνει ένα μεγάλο πλυντήριο, θα μου επιτρέψει να πω. Τέλος πάντων.
1: Πάντως, έρχεται, εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ διακοπές με την έννοια των διακοπών πάω και αράζω σε ένα πολυκεδέξιο νοχείο και τα λοιπά, δεν έχω κάνει ποτέ. Ποτέ. Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, για να τα λέμε κιόλα, έχω την τύχη, έτσι, γιατί τύχη λέει, είναι, να είμαι από την Καλαμάτα και να έχω εκεί σπίτι κτλ. Έτσι. Ναι. Άρα πηγαίνω στην Καλαμάτα και απολαμβάνω τον Μυσσινιακό κόλπο και τον Ταΐγετο κτλ. Η αλήθεια είναι δεν έχω ανάγκη άλλων διακοπών. Αυτά ακριβώς. Έτσι εισαγωγικά για να.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε το πνεύμα.
0: Φύγαμε διακοπές, γυρίσαμε και τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στην κορφή της ατζέντα επικαιρότητα. Και θα έλεγα ότι η κατάσταση μοιάζει όλο και χειρότερη, έτσι. Αυτές τις μέρες έχουμε το όρο του Ρέις ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να μας απειλεί, για να το πούμε ομά, ότι δεν θα κάνετε τίποτα στην Κάσο, εάν δεν ρωτήσετε εμάς. Και εμείς εδώ, αυτό είναι το αστείο και θέλω να το επισημάνω, απαντάμε με διαρροές διπλωματικών πηγών. Λες και φοβούνται να βγουν να μιλήσουν και να πούνε κάτι για την Τουρκία, οι οποίες διπλωματικές πηγές αναφέρθηκαν στην άφτρεξη για το όρο του Ρέις και δεν είπανε κουβέντα για τις απειλές των Τούρκων για την Κάσο.
1: Πρώτα απ' όλα πάρει να πούμε το εξής, ότι επιτέλους η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, δηλαδή αυτή η διακήρυξη των Αθηνών και άλλες τέτοιες ανοησίες, δεν ήταν παρά επικοινωνιακά τερτύπια. Ήταν μια επικοινωνιακή μηχανή που την έστησε το Μέγαρο Μαξίμου με τους πολύ πολύ δικούς τους και πολύ έτσι, εμπλεκόμενους σε όλες αυτές τις δικασίες συναδέλφους με τους δημοσιογράφους. Των μέσων, των συστημικών μέσων. Και για να μην έτσι τρώμε σανό, τα ιδιωτικά μέσα είναι τα πλέον επιδοτούμενα από το κράτος. Έτσι. Ναι. Μέσω βεβαίως διαφημίσεων κτλ. Και άλλων παροχών. Να μην θυμηθούμε τις περίφημες λίστες αυτού του ανεκτήγητου Πέτσα κτλ. Τώρα στο θέμα, κοίταξε. Η Άγκυρα, η Τουρκία, η τουρκική διπλωματία, ο Ερντογάν και οι επιτελείς του νομίζω ότι δεν επέλεξαν τυχαία τη χθεσινή ημέρα. Χθεσινή ημέρα ήταν 1η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Δεν επέλεξαν τυχαία τη χθεσινή ημέρα για να ανεβάσουν τον τόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν μια στοχευμένη και μια κίνηση που είχε και σκοπό και νόημα και περιεχόμενο. Γιατί την ημέρα που η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρταζε τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, θυμίζω συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου του 1960, από εκεί που τότε έχουμε την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά βέβαια από έναν επικό αγώνα από την άξη του Βρετανικού ζυγού. Οι Βρετανοί στην Κύπρο ήταν κατακτητές, έτσι, ήταν δυνάστες. Και παρέμεινε από την Βρετανική απεικιοκρατία, παρέμειναν οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, που δεν τολμά κανείς μέχρι τώρα να τις κουνήσει, να τις αμφισβητήσει. Να φύγουν οι Βρετανοί από την Κύπρο δηλαδή. Την ημέρα λοιπόν που η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρταζε τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ και έστειλε στην περιοχή το ερευνητικό σκάφος το Ούρτς Ρέις. Και δεν έμεινε εκεί. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζω, του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το ξαναλέω, άμυνας έτσι, όχι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι διαρροές, οι ψήφιροι και τέτοια, επίσημα του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, επανέφερε τις απειλές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με προοπτική ο τερματικός σταθμό να είναι το Ισραήλ, δηλαδή ουσιαστικά πήγαινε Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αμφισβητώντας ευθέως έναν ενεργειακό σχεδιασμό με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα. Το γεγονός ότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκεται η Γαλλία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ουδόλως ανησυχεί το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Η ελληνική απάντηση μέσω διαρροών, όπως πολύ σωστά είπες, μέσω διαρροών, μάλιστα με λέει διπλωματικές πηγές. Έτσι. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, δείχνουν, εκτός μάλλον και κάτι άλλο, ότι δεν ξέρω αν έχουμε το σθένος να πούμε stop μέχρι εδώ, δεν πάει παρακάτω, στην Τουρκία. Και πρόεξε πάλι και μία ακόμα σύμπτωση. Την ίδια ακριβώς μέρα, χθες δηλαδή, 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα αναλάμβανε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα την έχουμε για ένα μήνα. Αυτό δεν είναι απλώς, θα έλεγα, μία σύμπτωση, είναι κάτι περισσότερο. Και η ναύτεξ που έβγαλε η Τουρκία, που δεσμεύει την περιοχή της ΑΟΣ Κύπρου από 1η Οκτωβρίου μέχρι 26 νομίζω Οκτωβρίου, για ένα μήνα σχεδόν, δηλαδή όσο διαρκεί και η Ελληνική Προεδρία στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΕΕ, δεν είναι μία ακόμα τουρκική ναύτεξ. Είναι έρευνα στη θάλασσα και απειλή στο χάρτη. Απειλή. Είναι απειλή. Και το μήνυμα της Άγκυρας είναι απολύτως σαφές. Τι κάνει η Άγκυρα? Επιχειρεί να μετατρέψει τη διεκδίκηση σε τετελεσμένο γεγονός και αμετρείς αντιδράσεις. Αυτό κάνει η Τουρκία εκεί. Στην ΑΟΣ της Κυπριακής, της Κύπρου. Επιχειρεί λοιπόν ένα βήμα παραπέρα τη διεκδίκηση, δεν διεκδικεί, θέλει να δημιουργήσει τελεσμένα. Λέει stop, εδώ. Εδώ είναι η Τουρκία, τελείωσε. Και εσείς αντιδράστε. Να δούμε τι αντιδράσεις θα κάνατε. Αντιδράσαμε εμείς. Διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω διπλωματικών πηγών. Με άλλα λόγια και με πολύ πιο απλά λόγια, η Τουρκία δοκιμάζει τα όρια της Αθήνας και της Λευκωσίας, αλλά ταυτόχρονα και τα όρια της διεθνούς νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία διεθνή νομιμότητα η Τουρκία δεν σέβεται. Θα έλεγα βαριά λέξη, αλλά περιφρονεί τη διεθνή νομιμότητα. Αγνοεί τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Και εδώ, αν θέλεις, βρίσκεται και η ουσία αυτόν τον οποίο κουβεντιάζουμε. Η Τουρκία δεν δοκιμάζει μόνο τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Δοκιμάζει και τις αντοχές του διεθνούς συστήματος υπό την εξής έννοια. Είπαμε πριν ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πολλοί την ονομάζουν Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, διότι χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λοιπόν μετά από αυτό ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λαϊστατη κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία κάθε δεύτερη μέρα τι κάνει, ρίχνει κεραυνούς κατά της Ρωσίας, στηρίζοντας τον Ζελένσκι, αυτόν τον απερίγραπτο τύπο, και προσπαθεί μάλιστα να μπλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στρατιωτική αναμέτρηση με τη Ρωσία, Βάζω ερωτηματικό γιατί προχτές, ανοίγω παρένθεση τώρα έτσι, αλλά νομίζω είναι αναγκαία. Προχτές που είχαμε τη σύνοδο, ήταν η Υπουργή Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στη σύνδεση των Υπουργών Άμυνας, όπου με τύχε ο κύριος Δένδιας βεβαίως. Εκεί η Ακάλια Κάλλας ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανία, να στείλουμε Patriot, αναζητούν Patriot να στείλουν στην Ουκρανία και αναζητούν και F-16 να στείλουν στην Ουκρανία. Η Ρωσία προειδοποιεί βέβαια ότι κάτι τέτοιο σημαίνει εμπλοκή με τη Ρωσία, στρατηγική εμπλοκή με τη Ρωσία, εάν δηλαδή Ευρωπαϊκή Patriot και τα λοιπά πάνε εκεί. Είναι μία ακόμα προειδοποίηση από τη Ρωσία. Και η κυρία Κάλια Κάλλας ήταν προς αυτό το θέμα, θα έλεγα, ιδιαίτερα επικριτική και θα μου επιτρέψει να πω, παρότι ως κυρία και λοιπά συμπαθέστατη, θα έλεγα, αλλά θα έλεγαν ιδιαίτερα πολεμοχαρής. Δηλαδή, δεν δίνει πολλές ευκαιρίες στη διπλωματία. Και νομίζω ότι είναι μια αυτοκτονική επιλογή πια το να προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία του Ζελένσκι, και λέω του Ζελένσκι την Ουκρανία, την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερικανική Διπλωματία αποστασιοποιούνται και επιμένουν στο ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ρωσία, στην Αμερική, και είπε δεν θα είχαμε αντίρρηση να είναι και τριμερής, δηλαδή Κίεβο, Μόσχα, Ουάσιγκτον, αποκλείοντας όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τέτοια υπόλοιψη τους έχουν τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι τι είναι? Είναι οι χορηγοί, οι χρηματοδότες των σχεδίων Ζελένσκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε την εισβολή της Τουρκίας στην Ουκρανία, αλλά υπό την έννοια ότι η εισβολή σε ένα κράτος από άλλο κράτος δεν προβλέπεται παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως ο καταρτικός χάρτης του Ηνωμένου Εθνών, το άρθρο 50-51 νομίζω, προβλέπει. Πέρα αυτού δεν. Αλλά η εξέλιξη είναι τέτοια όμως, ώστε πια έχει ξεπεραστεί αυτό. Και μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, δεδομένης και της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, που προέρχεται βέβαια από τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά. Τώρα, επανέρχομαι λίγο σε αυτό που μιλάμε, στην Τουρκία του Ερντογάν, η οποία το τελευταίο διάστημα, θα το έχεις προσέξει πάρει, μέσω δηλώσεων αξιωματούχων, μέσω του Υφυπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο στρατηγός, το έδειγμα του ονομά του, ο οποίος συμμετείχε στη μεγάλη αεροναυτική άσκηση και από μια τουρκική φρεγάτα έκανε δηλώσεις κατά της χώρας μας και δηλώσεις μάλιστα που ζητούσε την άμεση, πρόσεξε τη λέξη άμεση, αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Έχουμε λοιπόν μια κλιμάκωση των δηλώσεων των Τούρκων αξιωματούχων που δεν ζητούν πια, απαιτούν την πλήρη αποστρατηγικοποίηση των νησών του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι η Τουρκία μέσω αυτής της απέτησης που αφισβητεί, μέσω και αυτής της απέτησης που αφισβητεί το ενεργειακό έργο, είναι η Τουρκία που εκδίδει ναύτεξ, είναι η Τουρκία που στέλνει το ερευνητικό πλοίο στην Κυπριακή ΑΟΣ, είναι η Τουρκία που προωθεί τις δικές της υποδομές στα κατεχόμενα. Διότι είναι σε εξέλιξη ένα έργο διασύνδεσης της Τουρκίας με τα κατεχόμενα, ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ από εδώ και χρόνια υπάρχει θα έλεγα, ένας αγωγός που παρέχει νερό στα κατεχόμενα, από την Τουρκία εννοείται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επιχειρεί να περιορίσει την ελληνική αμυντική παρουσία. Είναι σαφές αυτό? Είναι. Για όλους μας? Αμφιβάλλω. Αν είναι για όλους τους Έλληνες, λέω, πολιτικούς αξιωματούχους, αυτό ότι στο Αιγαίο η Άγκυρα επιχειρεί να περιορίσει την ελληνική αμυντική παρουσία. Στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία επιχειρεί να περιορίσει τον ελληνικό και κυπριακό ενεργειακό χώρο. Είναι σαφές. Είναι. Και πάλι έχω επιφυλάξει αν αυτό αφορά όλους. Και στα δύο μέτωπα, δηλαδή Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τι κάνει η Τουρκία? Κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Αμφισβητεί το εφιστάμενο status quo και επιχειρεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Να νομιμοποιήσει παρανομίες. Αυτό κάνει. Και γι' αυτό η απέτηση για αποστρατικοποίηση στο νησό του Αιγαίου δεν μπορεί να εξετάζεται πάρει μεμονωμένα. Αλλά είναι ένα σύνολο της πολιτικής, επεκτατικής και αναθεωρητικής πολιτικής Τουρκίας. Είναι ένα πακέτο, όπως τα λέμε. Ένα πακέτο το οποίο θα μου επιτρέψει να πω θα γίνει τσουνάμι. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο με τα οποία ευκαλίζονται οι πολιτικοί μας ηγέτες απεδείχθη πομφόλυγα. Το τσουνάμι των απαιτήσεων με την Τουρκία έρχεται, αν δεν έχει έρθει ήδη και το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί μια Ελλάδα με περιορισμένη αμυντική παρουσία στο Αιγαίο, δηλαδή με αποστρατικοποιημένα τα νησιά του Αιγαίου ή κάτι περίεργα που διαβάζουμε, κάτι φεδρούς τύπους ότι ναι, λέει, θα διώξουμε το στρατό, θα πάμε εκεί και κάτι ντόγων, θα βάλουμε να φύγει ο στρατός. Και να πια... Τι λένε, ρε συμπάρει, δηλαδή αυτά που λένε...
0: Ναι, ο κύριος Ζάνγκια θέλει να διώξει και το στόλο από το Αιγαίο, γιατί δεν χρειάζεται. Λέει, θα καλύπτει να
1: διώξει. Θα βάλει κάτι ντρόνς σε κάτι προγόνηση.
0: Μάλλον γι' αυτό έκανε τον κύμα να αποστάλει, όπως ξέρεις, και τον πήρε και πήγε μέχρι την Άξο να κάνει ένα σπίτι άμυνας. Ναι.
1: Ξέρω τώρα, δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Και μιας και το είπες τώρα έτσι για αυτά τα σχέδια, ασπίδα το χιλιά και τα λοιπά. Εγώ ένα θέλω να πω. Ότι έχουμε σκεφτεί ότι το 80, και με τριοβαθείς εσύ, το 80% της ελληνικής αεράμινας έχει εκχωρηθεί, ανήκει, έχουν την επιχειρησιακή μάλλον δυνατότητα τα όπλα της ελληνικής κατασκευής. Συμφωνία που έχουμε κατά 80% η ελληνική αεράμινα στηρίζεται στα Ισραηλινά όπλα, σε όπλα Ισραηλινής κατασκευής. Ναι ή όχι? Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Έχουμε αναλύσει τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι. Επειδή είσαι βετεράνος στο Υπουργείο Άμυνας, πες μου εσύ σε ποια εποχή η ελληνική κυβέρνηση θα πήγαινε να αγοράσει βίδες με τις διαδικασίες που το κάνει ο κύριος Ζένγιας και δεν θα είχαν σηκωθεί και πέτρες.

0: Και επειδή τώρα εγώ δεν θέλω να αναφέρομαι σε άλλα μέσα ενημέρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει παρουσίαζαν ότι μεταξύ αυτών των προγραμμάτων που πέρασαν χτες ήταν και ο εξχρονισμός των C27. Προχθές γράψαμε ότι τον δίνουν απευθεία στη Λεωνάρντο, την Ιταλική, η οποία Λεωνάρντο είναι κοινοπραξία με την Μπαϊκάρ, με τον γαμπρό του Ερντογάν. Δηλαδή αυτοί μας απειλούν και εμείς πάμε και δίνουμε απευθείας σε μια κοινοπραξία που είναι σφυταγκαλιασμένη με τον Μπαϊκάρ.
1: Κοίταξε, αυτά φτάνει σε ένα επίπεδο, το οποίο είναι έτσι. Απλώς το Ισραηλινό σύστημα εράμινας που αγοράσαμε είναι γύρω στα 4, υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ νομίζω πάει παραπάνω, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντα στέλνουμε. Έτσι γίνεται, ναι.
1: Έτσι γίνεται, ναι. Και αυτά, ο εξυγχρονισμός που έχουμε αναθέσει είτε εντάξει και στα G27 αλλά και σε άλλα επτάμενα μέσα και ακόμα και αυτές οι κατασκευές drone και τα λοιπά που θέλουμε να λέμε ότι φέρουν ελληνική σφραγίδα, ας μην γελιόμαστε, αυτές είναι συμπαραγωγές. Είναι συμπαραγωγές που πίσω υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα που δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν εθνικότητα, δεν έχουν τίποτα. Και τι γίνεται, προβάλλεται για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, το βλέπουν πολύ πατριωτικά, λένε χρειάζεται να θωρακιστεί το Αιγαίο. Ναι, χρειάζεται, κανείς δεν λέει όχι. Υπάρχει απειλή, ναι, κανείς δεν λέει όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν προέχει το να σεβαστείς και το τελευταίο ευρώ που σου δίνει ο Έλληνας πολίτης από το ιστορήμα του. Και το τελευταίο ευρώ. Όλα λοιπόν αυτά είναι παιχνίδια πολιτικής σκοπιμότητας. Και αυτά έχει πάρει σε ένα σημείο που αισθάνεσαι, θα έλεγα, μια απέχρεια γενικά. Και λες, τι να ασχοληθώ, πώς να σχολιάσω κάτι το οποίο βρωμάει κυριολεκτικά, ζέχνει, όζει. Και αν λες, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το σύστημα. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως.
0: Να δώσω μια απάντηση. Επισημάνε σωστά ότι κάποιοι άνθρωποι, εγώ απευθύνομαι στους καλοπροαίρετους,
1: ναι,
0: που λένε ότι πρέπει να θωρακιστούμε κτλ. Πόσες φορές στη ζωή ενός ανθρώπου πρέπει να την πατήσει για να αρχίσει να μαθαίνει? Πόσα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε πληρώσει χρυσά και ανακαλύπταμε στη συνέχεια ότι πάλι είχαμε μαύρες τρύπες στον αμυντικό μας φράχτη? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτές τις αγορές, είναι όχι οφθαλμοφανές, φωνάζει ότι αυτά αγοράζονται ως μια συνδρομή security, η οποία δεν έρχεται κιόλας από πουθενά το security.
1: Αυτό ακριβώς. Το έχουμε πει νομίζω πολλές φορές εδώ, ότι η Ελλάδα αγοράζει την ασφάλειά της. Είτε από τις ΗΠΑ, είτε από την Γαλλία, είτε από το Ισραήλ. Αγοράζει την ασφάλειά της. Αγοράζει. Βέβαια, τώρα ξέρεις, με βάση πειρασμό, να σου πω ότι επειδή μου παλαιότερα υπήρχε ένας, θα έλεγα, γινόταν ένας διαγωνισμός. Υπήρχε μια απόφαση του Ανωτάτου Στρατικού Συμβουλίου, υπήρχε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας, υπήρχε ένας διαγωνισμός, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, που έκανε έναν μειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό. Κάτι έτρεχε, κάτι έβλεπες, κάτι γινότανε. Έβλεπες κάπου. Κάτι δηλαδή, κάποιοι ενδιαφερόμενοι να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Υπήρχε μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Τώρα αυτή η διαδικασία γίνεται. Υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες χώρες, κάποιες πολεμικές βιομηχανίες, οι οποίες έχουν καταθέσει προτάσεις ανταγωνιστικές του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες εξετάζουμε. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν μου αρέσουν αυτές τα διάφορα σενάρια συνωμοσιολογίας, εγώ τα απορρίπτω και τα απεχθάνω από την αρχή, αλλά θέλω να πω, κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, έτσι, έκανε ανοίγματα στη Ρωσία. Θυμάσαι τον αγωγό και τα λοιπά, και κάτι εξοπλιστικά, τα BMP και τα λοιπά που είχαμε παραγγείλει και δεν πήραμε ποτέ. Και με την κυβέρνηση πριν, κυβέρνηση Μύτη, με υπουργό τον Άκη τον Χατζόπουλο, που 300 το

0: τα ΩΣΑ και άλλα βέβαια οπλικά συστήματα. Αυτό γράφουν, αυτό το άνοιγμα προς την, σε μια εναλλακτική, θα έλεγα, εξοπλιστική πολιτική. Λένε ότι στήχησε καριέρες και στον Κώστα Καραμαλή και τον Άκη Τσοχατζόπουλο που τον έστειλε φυλακή και εκεί που τον έστειλε. Βέβαια αυτά που τα κουβεντιάζουμε έτσι δεν αποδεικνύονται, ούτε μπορεί να αποδείξει κανείς. Αλλά απλώς τα κουβεντιάζει. Έρχονται, ξέρεις, στο μυαλό συνειρμικά αυτά. Δεν... Και ξέρεις, είναι ακόμα χειρότερο όταν απλώς τα σκέφτεσαι, είναι χειρότερο, είναι εφιάλτης, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Δεν μπορείς να αποδείξεις. Έτσι, απλώς τα σκέφτεσαι. Ούτε και τώρα μπορείς να αποδείξεις τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στο Ισραήλ που πήρε τα οπλικά συστήματα. Ή ακόμα τώρα δεν μπορεί να μην έχει σκεφτεί ότι εδώ Ισραήλ και Τουρκία είναι σε μια φάση αντιπαλότητας. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν αν η κατάσταση οξυνθεί να ζητηθεί από την Ελλάδα να εμπλακεί. Δεν ξέρω.
1: Ποιος μπορεί να το αποκλείσει, ποιος μπορεί να το αποκλείσει.
0: Ο Νετανιάχου δήλωσε πρόσφατα μάλιστα ότι δεν το έρχεται σε τίποτα να βομβαρδίσει την Τουρκία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζει μια τέτοια εμπλοκή. Και να ζητηθεί από την Ελλάδα, η οποία, τα λέμε και όλα έτσι, η Ελλάδα έχει συνάψει μια πολύ ισχυρή στρατιωτική συμφωνία με το Ισραήλ. Στρατιωτική συμφωνία και μάλιστα στρατιωτικο-βιομηχανική. Συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα. Δεν ξέρω τι από αυτά θα υλοποιηθούν ή ποια τεχνογνωσία του Ισραήλ θα περάσει σε κάποιες ελληνικές εταιρείες εξοπλισμού εδώ στην Ελλάδα. Τι θα είναι αυτά και τι θα είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει συμφωνηθεί και δεν ξέρω τι από αυτά θα γίνει. Γιατί όταν ακούς κάτι περίεργα πράγματα, ότι ξέρω εγώ, ο πηγαίος κώδικας για παράδειγμα, που είναι, για τα όπλα που πήραμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι, τι να κάνουμε δηλαδή. Στο χαλά να μάθουν, ό,τι ώρα θέλουν. Και βγαίνει ο κ. Δένδυνας και λέει 100% ανήκει σε ελληνικά χέρια. Καλά ρε παιδιά, εντάξει. Ηρεμήστε να.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ηρεμήστε να, εντάξει.
1: Τώρα την ώρα που βρέχει δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς, γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όπως διαβάζουμε έρχεται ο κύριος Ρούμπιο με δικό του εξοπλιστικό πρόγραμμα, γιατί σου λέει πήραν οι Ισραηλοί, πήραν οι Γάλλοι, εμείς θα πάρουμε, τα γνωστά τα έχουμε ξαναζήσει, Χρήστο, πολλές φορές. Πρέπει να δηλώσουμε νομίζω τη συμπαράστασή μας στους Έλληνες βουλευτές. Θα διάβασες ότι ζητάνε αύξηση των επιδομάτων για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές και αύξηση του επιδόματος ενοικίου. Και αναρωτιέσαι τώρα, έχουν συνέσει ότι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία?
0: Όχι.
1: Έχουν καταλάβει?
0: Κοίταξε, είναι προκλητική. Είναι προκλητική. Είναι προκλητική, πολιτικά είναι προκλητική. Και πιστεύω πάλι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον και κάποια στιγμή να αντιδράσει. Εγώ δεν έχω άλλη ελπίδα. Είναι η αφύπνιση του ελληνικού λαού, αφύπνιση συνειδήσεως, εθνική συνειδήση. Και είναι οι επόμενες εκλογές που θα πρέπει, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναλέμε και μία ακόμα, θα το λέμε 100 φορές ακόμα, όχι στην αποχή.
1: Ναι.
0: Όχι στην αποχή. Συμμετοχή σε εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός του λαού είναι η πολιτική του. Η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας σήμερα είναι εχθρός του λαού. Είναι αυτά τα οποία έτσι, γίνονται είναι, θα έλεγα, αδιανόητα. Αδιανόητα. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι θα ζητάει ο άλλος επίδομα νοικίου βουλευτής την ώρα που μία καρσονιέρα στην Πάτρα έχει 600 ευρώ και όταν, πρόσεξε, βγαίνει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ο κ. Μπούρας, και δηλώνει ο άνθρωπος ότι φοιτητές που έχουν περάσει στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Ελεκτρολόγων Μηχανολόγων, και στην ιατρική, σχολές απαιτητικές δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν πήγαν να γραφτούν και δηλώνει άθλημα 10-20, δεν θυμάμαι πόσοι. Και ο λόγος που δεν πήγαν να γραφτούν είναι διότι οι οικογένειές τους δεν έχουν να πληρώσουν τα ενίκια και την διαμονή των παιδιών στις αυτές τις σχολές. Έτσι λοιπόν στερούμε τη δυνατότητα ικανότητα των ανθρώπων. Αυτά παιδιά είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Περνάς τώρα στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, στην Ιατρική της Πάτρας. Είναι ένας μαθητής με πολλές δυνατότητες. Στερείς δηλαδή από αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να σπουδάσουν, στερείς από την Ελλάδα επιστήμονες, ερευνητές. Αυτό, αγαπητέ, είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, εθνικό έγκλημα. Θα έπρεπε η κοινωνία να είναι όρθια αυτή τη στιγμή. Να είναι όρθια αυτή τη στιγμή για να είναι στους δρόμους. Δεν μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα ένα παιδί το οποίο με τις προσπάθειές του και με την ευφυΐα του και με τις ικανότητές του περνάει στις σχολές, να μην μπορεί να πάει να γραφτεί, να σπουδάσει, διότι η οικογένειά του δεν έχει τη δυνατότητα. Τι μας λες από εκεί την ίδια στιγμή οι άλλοι βουλευτές ήταν επιδότες Ευγενικίου και μάλιστα διπλασιασμό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τώρα μιας και άνοιξες σε αυτό το θέμα, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι για τους συνταξιούχους. Για τις συντάξεις. Είναι μια άλλη θλιβερή πραγματικότητα αυτή. Άρη. Γιατί έχει και πολιτικά και κοινωνικά και κοινωνιολογικά, θα έλεγα, κριτήρια. Θέλω να πω και να θυμίσω οι συνταξιούχοι, όχι όλοι, κάποιοι το θυμούνται, ότι κάποιες συντάξεις λοιπόν και κάποιες πολιτικές απέναντι στον συνταξιούχο δεν ξεχνιόνται. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Το 2010 κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου και Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος, μετά Γιώργος Κουτρουμάνης και μετά Λούκα Κατσέλη. Από αυτή την κυβέρνηση από το 10 λοιπόν άρχισε η μεγάλη περικοπή των συντάξεων. Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας περιορίστηκαν δραστικά και αντικαταστήθηκαν από ένα επίδομα των 800 ευρώ συνολικά και με προϋποθέσεις μάλιστα. Και τότε επιβλήθηκε και η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού. Το 2011 επίσης κυβέρνηση Παπανδρέου έφερε το νόμο 2024. Αυτός ο νόμος έφερε νέες δραστικές μειώσεις. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες η περικοπή έφτασε μέχρι και το 40% των συντάξεων. Μέχρι και 40% των συντάξεων οι περικοπές. Και αναφέρουμε στο τμήμα της σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ. Και μετά, το 12, ήρθε η κυβέρνηση, ήρθε το μεγάλο κύμα των περικοπών. Που έγινε με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ο νόμος της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ο νόμος 4093, επέβαλε νέες κλιμακωτές μειώσεις από 5 έως 20% και σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 25%. Και βεβαίως κατάργησε οριστικά τα δώρα των συνταξιούχων. Τη μεγαλύτερη μείωση, και το επισημαίνω αυτό γιατί έχω τους λόγους μου, το σημαίνω, τη μεγαλύτερη μείωση από αυτή την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ξέρεις ποιοι την υπέστησαν πάρει, η απόστρατη. Υπάρχει μαρτυρία, που ξέρεις από το όνομα τώρα, επίτιμου αρχηγού ΓΕΘΑ, ο οποίος απέδειξε ο άνθρωπος ότι η μείωση στις συντάξεις, η μείωση συντάξεων αποστράτων επί κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου έφτασαν μέχρι κρατήσου το 60%. Το 60% τους πετσόκοψαν. Το λέω αυτό γιατί να δούμε κάποια μηνύματα στην κλαδική αποστράτων της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά βέβαια ήρθε ο νόμος Καδρούγκαλου. Επέσχυντος νόμος, ο χειρότερος όλων των εποχών. Ο νόμος του 43-87, του 16, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛΒΕ. Ο Καδρούγκαλος έκανε, άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, καθιέρωσε την εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, επανήβρε τον επανυπολογισμό των συντάξεων και θέσπισε την περίφημη προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά είναι η μεγαλύτερη παγίδα, πολιτική παγίδα στους συνταξιούχους. Προσωπική διαφορά. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση όχι μόνο καταδίκασε και καταψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου Τσίπρα στη Βουλή ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, το καταψήφισε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, και υποσχέθηκαν ότι την επομένη των εκλογών, αν κερδίσουν, τον πρώτο νόμο που θα αλλάξουν θα είναι ο νόμος Καρμπούκαλου. Δεν το έπραξαν. Δεν το έπραξαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναφέρουμε δηλαδή τους υπουργούς εργασίας, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Γιάννης Βρούτης, μεγάλο αστέρι αυτός, παντού μέσα είναι αυτός. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Κωστής Χατζηδάκης, αυτός ήταν υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο άνθρωπος που δεν δουλεύει ποτέ στη ζωή του, Άδων Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως. Βεβαίως, να πούμε για την Νίκη Κεραμέως, τελευταία είναι μία διορθωτική κίνηση έγινε από αυτή την κυβέρνηση, από επί Υπουργείας Νίκη Κεραμέως, όπου νομοθέτησε την κατάργηση της περικοπές της συντάξης κυρίας, που είναι, θα έλεγα, ένα βήμα προς τη δική κατεύθυνση. Ένα μόνο, τίποτα άλλο. Αλλά αυτό προφανώς είναι μια διόρθωση. Δεν είναι κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου σε καμία περίπτωση. Και εδώ βρίσκεται το εξής. Περίεργο, παράδοξο, εξωφρενικό, παράλογο ή όποια άλλη λέξη θέλει. Γι' αυτό λοιπόν το κατάντημα, για αυτή τη λαιλασία των συνταξιούχων, των συντάξεων, δεν υπάρχει λογοδοσία. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου, οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Σαμαρά, δηλαδή Νέα Δημοκρατία Σαμαρά, μάλλον υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά ήταν και ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Και μετά, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αυτοί ψήφισαν τις περικοπές στις συντάξεις. Έκαναν συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν το πολιτικό θάρρος να ζητήσουν μια συγγνώμη από τους Έλληνες συνταξιούχους, από αυτή την κοινωνικά ευαίσθητη ομάδα που τους έχουν καταδικάσει στην πείνα και ολοκληρωτικά και στην εξαθλίωση των συνταξιούχων. Πήγαινε, κάνε μια επίσκεψη, έτσι παίρνε μια βόλτα από ένα σούπερ μάρκετ, να δεις οι συνταξιούχοι που πασαρεύουν, που κοιτάνε για 50 λεπτά φθηνότερο και γιαουρτάκι να πάρουνε. Ρωτώ λοιπόν, αυτοί οι κύριοι δεν οφείλουν μια συγγνώμη στους συνταξιούχους? Γιατί ο συνταξιούχος, ξέρεις, δεν είναι εκλογικός αριθμός, γιατί έτσι τον εκλαμβάνουν. Είναι ο άνθρωπος, ο συνταξιούχος που πλήρωσε εισφορές μια ολόκληρη ζωή, είδε τα δώρα να εξαφανίζονται, είδε τη σύνταξή του να μειώνεται και η αγοραστική δύναμη να συρρυκνώνεται. Ένας άνθρωποι δηλαδή πάνω από τα 75-80 ετών να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης παρότι έχουν δουλέψει 40 χρόνια στη ζωή τους. Αυτό είναι έσχος. Και αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το κατάντημα αυτό, τώρα έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα μπορούσαν να διορθωθούν όλα. Αντί να δίνουμε, δεν κάνω οικονομική πολιτική αυτή, αλλά θα μπορούσε να εξευρεθεί. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, υπάρχει. Αλλά λόγη σκοπιμότητας δεν δίνουν τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα στους συνταξιούχους να ανασάνουν. Η πολιτική εξουσία, η πολιτική της κυβέρνησης συγκεκριμένα. Βεβαίως και η πολιτική της αντιπολίτευσης, δηλαδή τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς τώρα, οι οποίοι δήθεν κόπτονται για τους συνταξιούχους τώρα, είναι εκείνοι που ψήφισαν τις περικοπές των συντάξεων, οι ίδιοι είναι. Και δεν ζήτησαν καμιά συγγνώμη. Τι λεφτά είναι αυτό πάλι. Λεφτά είναι ότι έχουν κάνει γαργάρα τις ευθύνες που έχουν για, για την εξαθλίωση μιας ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των συνταξιούχων. Είναι οι ίδιοι που με περίσσια θράσους ζητάνε την ψήφο των συνταξιούχων. Να τους ψηφίσουν ξανά για μια ακόμα φορά. Και είναι και συνταξιούχοι, δυστυχώς, και το λέω και επικραίνομαι, που τους χειροκροτούν. Και ρωτώ, αυτή η απέτηση αυτών των πολιτικών που λαϊλάτισαν τις συντάξεις των συντάξεις αυτού της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των συνταξιούχων, τώρα να ζητούν την ψήφο τους, σε ρωτώ, αυτό είναι πολιτικό θράσος ή είναι πολιτικοί απατεώνες? Ή μήπως και τα δύο μαζί? Αυτά είχα να σου πω για σήμερα.
1: Χρήστο, τα είπε όλα. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει πάει στο Άγιο Όρος. Ίσως να πάει να ζητήσει συγχώρεση εκεί, δεν ξέρω. Σιμονόπετρα. Ίσως, ναι.
0: Ίσως. Θα δούμε.
1: Να δούμε οι υπόλοιποι που θα πάνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλώς θα το βλέπουμε σε όλους. Και στους φίλους σου εδώ που μας ακούνε, να τους ευχηθώ καλό χειμώνα, κουράγιο, υπομονή και τι να πω δηλαδή.
1: Θα το χρειαστούμε όλοι. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ο υπεύθυνος, ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά. Αυτά να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
4: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
3: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή, μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
4: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
5: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
4: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
6: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
7: Θα καούμε ζωντανή.
8: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
9: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
4: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026 οι φωτιές με προσευχές και κάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην μπαίνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι απασχολημένη με τραϊκόπεδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου
7: διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφικτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και οι Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Μέρντοχ. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου από όσα αναφέραμε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μάλλον πρέπει να προετοιμαζόμαστε για νέο COVID ή για νέους COVID ή για κάτι άλλο τρομακτικό, διότι κάτι έχει συμβεί που έχει τρομάξει τους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητής που δούλευε για λογαριασμό του ChatGPT και του Claude παραιτήθηκε πριν λίγες μέρες και είπε κάτι τρομακτικό. Οι άνθρωποι, λέει, πίσω από τις μεγάλες εταιρείες AI πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Είπε στο CNN ότι όταν οι ερευνητές μιλάνε δημόσια είναι καθησυχαστικοί, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες οι ίδιοι άνθρωποι εκφράζουν μεγάλο φόβο. Και δεν πέρασαν λίγες ώρες από τη συνέντευξή του, βγήκε η Anthropic και μας ενημέρωσε ότι εντόπισε περιπτώσεις επιστημόνων που προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν το Claude σε έρευνα για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Μάλιστα, σε μια περίπτωση το Claude χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό πειραμάτων με σκοπό τη μεταφορά της γρίπης των πτηνών σε θηλαστικά. Βρήκαν ομάδες να προσπαθούν να χρησιμοποιούν το Claude σε πυράβλους, drones και βόμβες σε Κίνα, Ρωσία και Ιεμένη. Βρήκε hackers να χρησιμοποιούν σε επίθεση τεχνητή νοημοσύνη και έχει προβλέψει να ξαναγράψει τον εαυτό της σε περίπτωση που εντοπιζόταν. Δηλαδή, κάποια από τα πράγματα για τα οποία μας προειδοποιεί ο ερευνητής Κόξον δεν είναι πλέον θεωρητικά, συμβαίνουν σήμερα. Και το πιο τρομακτικό, δεν είναι ο μόνος που το λέει. Ο επικεφαλής της έρευνας για την ασφάλεια στην Anthropic δήλωσε δημόσια ότι υπάρχει πάνω από 10% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ο Κόξον, πρώην εργαζόμενος που βγήκε δημόσια και προειδοποίησε για τους κινδύνους, χαρακτηρίστηκε ως whistleblower, δηλαδή μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, και έκλεισε την παρέμβασή του με έκκληση στους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης να βάλουν φρένο στην εξέλιξη του AI για να μπουν κανόνες ασφαλείας. Και εδώ το περίεργο. Αντί να το χαρακτηρίσουν γραφικό ή πεσημιστή, λίγες ώρες μετά βγήκαν οι τρεις ισχυροί άνδρες τεχνητής νοημοσύνης, ο Elon Musk, ο Sam Altman και ο Dario Amodei, και ζήτησαν να μπουν κανόνες και να επιβραδυθεί η ανάπτυξη του AI. Κάτι που δεν πρόκειται φυσικά να συμβεί, αφού σε χθεσινή ηχηρή του παρέμβασε ο Trump, ο οποίος διέκοψε ένα συνέδριο για να μιλήσει μέσω ανοιχτής ακρόασης από το κινητό του CEO της Nvidia, είπε: αφού οι Κινέζοι δεν το κάνουν, άρα πρέπει η Αμερική να είναι η πρώτη και να τους προλάβει. Διότι η αλήθεια είναι ότι στην Κίνα δεν υπάρχουν ούτε μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ούτε συζητώνται ανοιχτά και δημόσια τα θέματα ασφαλείας. Άρα πρακτικά οδεύουμε προς ένα σενάριο, αυτό του να ελπίζουμε ότι ο πρώτος που θα φτιάξει την γενική τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε το πιο έξυπνο μοντέλο που θα αυτοβελτιώνεται, να έχει προβλέψει σωστά για την ασφάλεια και να έχει ο ίδιος καλές προθέσεις. Για περισσότερα βίντεο για την τεχνητή νοημοσύνη μπορείτε να με ακολουθήσετε. Είμαι ο Νίκος Ξηράς από τη Χάμπλ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Υπάρχουν δύο αποκαλύψεις μέσα στη ραστόνη του καλοκαιριού. Η μία έχει σχέση με το μπλε βαν, το οποίο βρίσκεται εκεί την 1η Μαρτίου, την επόμενη μέρα της σύγκρουσης, όπου είναι χωρίς χαρακτηριστικά. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ανήκει ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο, ούτε στην αστυνομία, ούτε
11: είναι
10: στην
11: πυροσβεστική. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα.
10: Είναι αυτό που βλέπουμε, το μπλε με τις κίτρινες γραμμές.
12: Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Μουγκάνη, το σκηνοθέτη μας, που είναι και στη συντροφιά μας, μας δίνει όλο
11: το
12: υλικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
10: Όπου ναι, μεν είναι στις φωτογραφίες της δικογραφίας, αλλά δεν έχει γίνει καμία ανάλυση. Εδώ βλέπουμε να φορτώνεται αυτό το βαν. Και μέχρι ένα σημείο που μπόρεσε ο ερευνητής, ο ανεξάρτητος ερευνητής, ο κύριος Ροδόπουλος, να κάνει έρευνα, δεν ανήκουν οι πινακίδες του πουθενά. Επομένως, εμείς θέλουμε να μάθουμε, σαν γονιός, τι είναι αυτό το βαν, με ποιανού εντολή βρίσκεται εκεί, τι φορτώνει, πού το μεταφέρει και πού το ξεφορτώνει. Προφανώς, ό,τι υπάρχει στο πεδίο της σύγκρουσης είναι αποδεικτικό υλικό. Και αυτό το αποδεικτικό υλικό φορτώνεται σε ένα βαν χωρίς χαρακτηριστικά, σαν να είναι ιδιωτικό, και δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτά τα αποδεικτικά υλικά.
12: Θέλω να απαντήσεις όλα αυτά τα ερωτήματα που
11: είναι ένα βαν φάντασμα και ζητάτε να μάθετε τα πώς και τα γιατί.
13: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος για την ελληνική δικαιοσύνη?
14: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέκαθεν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
17: Αστική δημοκρατία δεν είναι.
16: Τι είμαστε?
17: Αστική
16: δικτατορία
17: δημοκρατία.
16: Είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σου σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες ρε, σε ποιο σηκώνεις το δάχτυλο ρε? Πού είσαι από εδώ ρε κοπρόσκυλο να μου σηκώνεις και το δάχτυλο?
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Έχει περάσει, το έχουν καταφέρει και έχει περάσει ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να τα βάλεις με το κράτος, δεν μπορείς να κάνεις αυτό, δεν μπορείς να κάνεις εκείνο. Που δεν ισχύει, δηλαδή, όχι, μπορείς, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Εγώ κάνω ένα έργο, ας πούμε, το εκτός ύλης, το οποίο είναι η ομιλία παραίτησης ενός υπουργού που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή αποφασίζει να μιλήσει
19: από ψυχής,
18: ναι, να παραδεχθεί τα δικά του λάθη, να κάνει την αυτοκριτική του και να κάνει κριτική και στους ψηφοφόρους του και στους συναδέλφους. Ένα έργο, τέλος πάντων, καταγγελίας αυτής της κατάστασης, έτσι. Και ενώ λέει μέσα ότι τι πρέπει να γίνει στην ουσία ή τι θα έπρεπε να γίνει, έρχονται πάρα πολλοί θεατές στο τέλος και μου λένε «Καλά τα λες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα». Και λέω «Ρε γαμώτο, δηλαδή δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό». Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Δεν γίνεται τίποτα. Κάτσε που πεθάνουμε. Τι κάνουμε? Δηλαδή έχεις μια αρρώστια. Δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνουμε? Εντάξει, okay. Και με γρήπη να πεθαίνουμε. Να μην πάρουμε ένα αντιβιωτικό, να μην πάρουμε μια ασπιρίνη. Να κάτσουμε να πεθάνουμε. Κάνε κάτι. Τι να κάνεις? Τίποτα. Εδώ όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί εσύ δεν κάνεις κάτι. Γιατί αν ο καθένας κάνει κάτι στο μικρό κοσμό του, κάτι θα κάνουμε και όλοι μαζί κάποια στιγμή.
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγούνε, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γιώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πολύ φοβούμε μήπως στο τέλος χάσουμε και το όνομά μας και είμαστε απλώς ένας αριθμός που βεβαίως δεν θα μας τον βάζουν εδώ στο μέτωπό μας, αν και περί αυτού έχουν λεχθεί και γραφεί ορισμένα πράγματα. Αρχίζει τρομάζει κανείς ποιο θα είναι το περιβάλλον του κόσμου μέσα στο οποίο θα ζούμε την επόμενη 20ετία, την επόμενη 30ετία. Τελικά ο νέος αιώνας, ο 21ος αιώνας που θα είναι ο νέος, η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων με την παγκοσμιοποίηση επεκτηνόμενη σε όλους τους τομείς και σε όλες τις φάσεις της ζωής. Τελικά θα είναι για το καλό μας ή θα είναι για την εξουθένωσή μας. Πολύ φοβούμαι ότι αυτό το δεύτερο θα είναι. Και δεν ξέρω πώς πρέπει κανείς να αντιδράσει και αν μπορεί πλέον να αντιδράσει όταν γύρω από το λαιμό του ο κλειός συνεχώς σφίγγει και θα έρθει μια στιγμή που θα σταματήσει να σφίγγει σε ένα τέτοιο οριακό σημείο ώστε να σου πούνε εάν ξαναμιλήσεις ή εάν ξαναενοχλήσεις θα σφίξει ακόμα περισσότερο. Οπότε για να αναπνέεις πρέπει ή να ταπεινωθείς και να υποταγείς και επομένως να συμβιβαστείς ή αλλιώς θα γίνεις μάρτυρας, θα τυραννιστείς, δηλαδή θα υποστείς το κόστος το οποίο μπορεί να φτάσει και μέχρι του κόστους θυσίας της ζωής σου.
2: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες, σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
4: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
3: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
4: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
3: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3/4. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες διακάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
2: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η συμφωνία που συνήψε η Pfizer με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Και δείτε τι λέει σε ένα σημείο εκεί πέρα η συμφωνία αυτή. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο και τα υλικά που σχετίζονται με το εμβόλιο, καθώς και τα συστατικά, αναπτύσσονται ταχύτερα λόγω των έκτακτων περιστάσεων της πανδημίας COVID-19 και θα συνεχίσουν να μελετώνται μετά την παροχή του εμβολίου στον αγοραστή βάσει της παρούσας συμφωνίας. Ο αγοραστής αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι επί του παρόντος γνωστές και ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις του εμβολίου που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Δηλαδή, πουλούσαν οι άνθρωποι ένα εμβόλιο με άγνωστη αποτελεσματικότητα, άγνωστες παρενέργειες και άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Και οι κυβερνήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων, το αποδέχτηκαν αυτό, μετατρέποντας ουσιαστικά τους λαούς τους σε ποντίκια για πειράματα. Εμφανίστηκε ένα...
4: Έτσι είναι, παιδιά. Δυστυχώς δεν θα ξεχάσω που λυσάγανε τότε στον κορονοϊό που μας είχαν κλείσει μέσα, που δεν δουλεύαμε, λυσάγανε γιατί ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ για την υγεία μας να κάνουμε τα εμβόλια. Και τα λέγαμε εμείς, κάποιοι δηλαδή, ότι δεν μπορεί ρε φίλε, δεν είναι λογικό αυτό, δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, ότι το κράτος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την υγεία μας που μας έχει γαμίσει τόσα χρόνια. Και να λοιπόν που έφτασε η στιγμή, καλά βέβαια έχουμε δει πόσοι άνθρωποι έχουν αρρωστήσει στα καλά καθούμενα εκεί που ήταν υγιέστατοι, έφτασε η στιγμή να το παραδεχτούν και δημόσια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι και συνεχίζουν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεός φυλάξει, παιδιά. Θεός φυλάξει και τι μας ετοιμάζουν ακόμα. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, μέχρι πότε θα κοιμόμαστε? Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, η πολυπόθητη, που θα πατήσουμε πόδι, που θα επαναστατήσουμε σε αυτή τη χώρα και στις άλλες χώρες? Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα που γίνονται ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται δεξιά και αριστερά, παιδιά. Ρίξτε μια ματιά. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα παιδιά μας να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς. Για τα παιδιά μας. Μεγαλώνουμε παιδιά. Πού, σε τι κόσμο? Σε τι κόσμο? Αυτός είναι φιάλτης που ζούμε. Από όλες τις απόψεις.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πού πήγαν οι Ναζί? Πουθενά δεν πήγαν οι Ναζί. Σφίχτα αγκαλιασμένοι όλοι μαζί, κυβερνάνε την Ευρώπη οι Ναζί. Η Ούρσουλα είναι απόγονος των Ναζί. Η Ντόρα επισκέπτεται το γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε και τιμά τους σκοτωμένους Ναζί. Ο μπαμπάς της, όταν έφυγαν οι Ναζί, λένε ότι είχε τα μισά Χανιά δικά του. Γιατί? Γιατί ήταν συνεργάτης των Ναζί. Οι καλόγεροι του Άγιου Όρους ευλόγησαν τα όπλα των Ναζί και έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, όταν έφευγαν οι Ναζί έλεγαν ότι αποτύχαμε να σας κατακτήσουμε με τα όπλα. Θα επιστρέψουμε και θα σας κατακτήσουμε με τα λεφτά. Όπερ και γένετο. Και εμείς ποιοι είμαστε? Ποιοι είμαστε? Ψηφοφόροι, χειροκροτητές και συνεργάτες των Ναζί.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αυτή η χώρα έβαλε φυλακή τους τραπεζίτες της, ενώ άφησε τις τράπεζες της να χρεοκοπήσουν. Σήμερα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Μιλάμε φυσικά για την Ισλανδία. Το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το τραπεζικό σύστημα της χώρας κατέρευσε ολοσχερώς. Οι τράπεζες της χώρας είχαν διωγγωθεί τόσο πολύ που το χρέος τους ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από το συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Όταν λοιπόν η φούσκα έσκασε, η οικονομία βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Και τι κάνουν συνήθως τα κράτη σε τέτοιες περιπτώσεις? Παίρνουν τα λεφτά των φορολογούμενων και διασώζουν τις τράπεζες, μεταφέροντας το χρέος στις πλάτες των πολιτών. Τα γνωστά bailouts. Η Ισλανδία όμως έκανε το αδιανόητο. Αρνήθηκε να τη σώσει. Αντιθέτως, τη άφησε να χρεοκοπήσουν, προστάτευσε μόνο τις καταθέσεις των πολιτών της και άνοιξε τεράστιες έρευνες για απάτη και χειραγώγηση της αγοράς. Το αποτέλεσμα, πάνω από 30 κορυφαίοι τραπεζίτες και στελέχοι καταδικάστηκαν και μπήκαν κυριολεκτικά στη φυλακή. Ναι, η χώρα πέρασε μια πολύ σκληρή ύφεση και επιβλήθηκαν capital controls, αλλά επειδή έκανε ένα καθαρό οικονομικό restart χωρίς να φορτωθεί τοξικά χρέη, η οικονομία της ανέκαμψε ραγδαία. Σήμερα η Ισλανδία έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες βιωτικού επίπεδου στον πλανήτη.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Η απώλεια του Γιώργου του Μαζονάκη ως ενός καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν και ενεργός πολίτης και προς τιμήν του η σεμνότητά του δεν τον έκανε να το κάνει βούκινο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο ο Γιώργος, από ό,τι και προσωπικά με σε θέση να γνωρίζω, αλλά και από όλα τα ακούσματα που έχουμε τελευταία βγει στον αέρα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Η απώλεια του Γιώργου είναι δυσβάσταχτη. Και είναι για πολλούς, πολλούς, πολλούς λόγους, και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ψήφισε στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα, την έχουν χωρίσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονοματεπώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλημέρα Έλληνες Ελληνίδες, καλή εβδομάδα, ψηλά το κεφάλι για να αντιμετωπίσουμε όλα τα στραβά που έρχονται και είναι πολλά. Και φαίνεται ότι είχε δίκιο ο Κίσιγκερ όταν είχε πει ότι για να αποδομήσουμε αυτό το λαό, αυτό το σθένος, αυτή την ψυχή, αυτό το φρόνημα, πρέπει να χτυπήσουμε τις ρίζες του. Να παρακμάσει δηλαδή ο πολιτισμός που υπάρχει μέσα του, αυτή η δημοκρατική αποφασιστικότητα και αυτή η γενναιότητα να πολεμήσει και να αντέξει με τη γλώσσα του, με τις παραδόσεις του, με τη θρησκεία του, σε όσα κακά προορίζονται από τους ξένους τυράννους, τους οποίους εμείς ονομάζουμε συμμάχους. Σήμερα θα συζητήσουμε λίγο για τη Θράκη, που η Θράκη είναι εντελώς παραπεταμένη από το κράτος των Αθηνών, αυτό το κράτος το οποίο όμως είναι δέσμιο των ξένων αφεντικών, όπως μας αποκάλυψε η Wall Street Journal, η οποία συζήτησε το θέμα της Κίμπερλι, της Αμερικανίδος πρέσβεως, η οποία ακόμα δεν έχει κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο, persona non grata, όπως θα έπρεπε, αφού αυτό που συνέβη είναι ότι απείλησε ευθέως την ελληνική κυβέρνηση ότι αν δεν συνεργαστεί με τα συμφέροντα που τους υποδεικνύει θα ρίξουν την κυβέρνηση όπως το έχουν κάνει στη Ρουμανία και αλλού. Άρα δεν είναι ακριβώς ελληνική η κυβέρνηση και δεν εκλέγεται ακριβώς από τον ελληνικό λαό όπως νομίζουν όσοι πηγαίνουν στις κάλπες χαροπή για να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους, τους αντιπροσώπους τους. Και άρα δεν είναι αντιπροσωπή μας και έχει αποδεικνύει.

0: αξία στα 15-20 χρόνια που θα εξοριχθεί συνολικά, περίπου στα 15 δις ευρώ. Και τι παίρνει το ελληνικό δημόσιο? Καμιά πενταριά εκατομμύρια το χρόνο. Τόσα δηλαδή είναι τα λεφτά, τα φοβερά που παίρνει το δημόσιο, αντί να τα εξορίξει μόνο του το ελληνικό δημόσιο και να είναι αυτός ο χρυσός και αυτά τα μεταλλεύματα υπέρ του ελληνικού λαού, χρησιμοποιώντας μάλιστα και επικίνδυνα χημικά όπως είναι το αρσενικό. Θυμάμαι παλιά ένα βιντεάκι, θα το είχατε δει περισσότεροι, τον αγαπητό φίλο, πολύ καλό φίλο, δικηγόρο και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και μετέπειτα δήμαρχο το 2011 μέχρι το 2019, Βαγγέλη Λαμπάκη, ο οποίος είχε έναν διάλογο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελντοράντο όσο ήταν δήμαρχος, νομίζω εκεί γύρω στο 2014-2015 συνέβη αυτό, όπου ο άλλος του έλεγε θα τον πάρουμε το χρυσό και ο Λαμπάκης έλεγε όχι, διότι δεν θέλουμε ρύπανση στα ποτάμια, στις λίμνες μας, στα νερά μας, αλλά κι αν ήταν ποτέ να εξορίξουμε τον ελληνικό χρυσό, αυτό θα γινόταν από την Ελλάδα και υπέρ του ελληνικού λαού. Μαντέψτε τι έγινε μετά, ο Λαμπάκης έχασε τη δημαρχία, η επόμενη δεν ξέρω αν είναι τόσο ανθεκτική, πάντως ο ελληνικός χρυσός πήγε στα μεταλλεία Θράκης που είναι της Ελντοράντο όπως είναι, και η ελληνικός χρυσός της Χαλκιδικής. Αυτοί λοιπόν θα ψάξουν τα σπλάχνα της ελληνικής γης, θα τσεπώσουν τα δισεκατομμύρια αφήνοντας τις πενταροδεκάρες και ενδεχομένως τις μίζες για αυτούς που παραδίδουν τον ελληνικό πλούτο, όπως είχε προδιαγράψει και εξηγήσει με λεπτομέρειες ο οικονομικός δολοφόνος, ότι γίνεται σε όλα τα κράτη που καταλαμβάνονται από ξένες μυστικές υπηρεσίες.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε 6 ανθρώπους και όπως διαβάζουμε λείπανε οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη? Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν οικοκύρης. Γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα οικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι οικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός οικοκύρης, ποιος είναι οικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν το απέξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Ο καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
4: Αυτό πιστεύετε?
3: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
4: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών. Δεν τους αφήνετε.

0: παίξω και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της. Για να μην πω το σήμερα. Ναι, 20-30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε.
1: Για πρώτη φορά οι νέοι 20-30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
0: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
0: Άρα γερασμένος εσωτερικά λέτε.
1: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
0: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
1: Ναι.
0: Σε μια παραγωγική ηλικία. Έτσι.
1: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ. Δεν λέω ότι οι ΗΠΑ είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των ΗΠΑ. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ακούστε τώρα πώς οργανώνεται ένα σκοτεινό σχέδιο που αφορά την Κιβωτό. Αρχικά, ο Μητσοτάκης φτιάχνει ένα νόμο βαριοπούλα, το άρθρο 67, για να μπορεί να αλλάζει διοικήσεις σε ιδιωτικές δομές όποτε γουστάρει. Μετά, δημιουργείται όλος τυχαίως μία, όπως απεδείχθη, ψεύτικη καταγγελία για τον πατέρα Αντώνιο. Και τέλος, βάζει τα ελεγχόμενα κανάλια να υιοθετούν αφηγήματα και να δικάζουν κατά ρυπάς. Και έτσι λοιπόν, μόλις μέσα σε μερικές μέρες, πήραν ό,τι ο πατέρας Αντώνιος έκτιζε μία ολόκληρη ζωή. Δομές, περιουσία, παιδιά που μεγάλωναν στην αγκαλιά του. Όλα εξαφανίστηκαν από τα χέρια του και πέρασαν σε ημετέρους που βρέθηκαν ξαφνικά να διαχειρίζονται εκατομμύρια. Και ακόμη σημαντικότερο, να ελέγχουν ανήλικα παιδιά. Που τι δεν έχουν, άλλους να τα προσέχουν. Τι κι αν έσκασαν από τότε βόμβες ολόκληρες. Ο βασικός μάρτυρας παραδέχτηκε ότι χρηματίστηκε. Πήρε, λέει, 900 ευρώ και υπόσχεση για άλλα 11.800 για να στήσει ψευδομαρτυρία. Και μάλιστα, όπως είπε, μετά από οδηγίες της νέας διοίκησης. Ποια είναι η νέα διοίκηση? Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Της γνωστής οικογενείας και θεία βουλευτίνας της Νουδού. Από τότε όλοι οι ψευδομάρτυρες βγαίνουν ένας προς έναν και παραδέχονται ότι είπαν ψέματα κατά παραγγελία. Τόσο αθόρυβα στείνονται οι υποθέσεις όταν πρέπει να φύγει από τη μέση κάποιος που δεν ανήκει στον κύκλο των φίλων της κυβέρνησης. Όσοι ζήσαμε από κοντά το έργο του πατέρα Αντωνίου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Έσωσε παιδιά που το κράτος είχε παρατήσει. Τα τάισε, τα στέγασε, τα γλίτωσε από πρέζα και από πεζοδρόμιο. Και όλα αυτά χωρίς να ζητήσει τίποτα. Και τώρα που έχει γκρεμιστεί το αφήγημα, ακούμε καμία συγγνώμη από το Μητσοτάκη ή από τα κανάλια? Φυσικά και όχι. Θα περιμένουν να τελεσιδικήσει η υπόθεση καμιά δεκαετία. Γιατί μην ξεχνάμε και το άλλο, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου, εκτός από την Ελλάδα. Η οποία αποτελείται από 10 εκατομμύρια δικαστές που διψούν για αίμα. Και έτσι η ζημιά έγινε. Διαπόμπευση, ληστεία έργου ζωής και μία ολόκληρη δομή γεμάτη παιδιά που πέρασε στα χέρια ανθρώπων που ειλικρινά δεν θέλω καν να σκεφτώ τι συμφέροντα υπηρετούν. Όσοι με παρακολουθούν χρόνια μπορείτε να φανταστείτε. Το ζήτημα της Κιβωτού και των παιδιών της είναι πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι φαντάζονται περισσότεροι.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι, πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι, ναι, ναι, με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά καρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε. Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Εδώ προχθές διάβαζα στον τύπο ότι μια τουρκική εταιρεία που έχει αγοράσει την Καλλικιδική πήγε ένας Έλληνας να αγοράσει σπίτι και λέει: δεν πουλάμε σε Έλληνες. Γιατί ρε μεγάλο, δεν πουλάτε σε Έλληνες? Εμείς λέει: πουλάμε σε Τούρκους για να έρχονται με Golden Visa. Που σημαίνει δεν είναι επένδυση, σημαίνει ότι αγοράζουν τη γη μας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Στην Ελλάδα έχει τεράστια δύναμη, μια ολιγαρχία, όχι ακριβώς ελίτ. Μια ελίτ θέλει η χώρα να προοδεύει, γιατί όσο προοδεύει η χώρα, προοδεύει και η ελίτ. Η ολιγαρχία είναι αυτή η οποία, όσο προοδεύει η χώρα, επειδή δεν θα μπορεί σε μια προοδευμένη χώρα η ίδια ολιγαρχία να παραμείνει, γιατί είναι πολύ λίγοι για αυτή τη χώρα, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι απλώς ξέρουν πώς να παίζουν το σύστημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, έχουν τις σωστές επαφές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώς δουλεύουν στην Ελλάδα τα διάφορα παρακράτη κτλ. Και μπορούν να τα ελέγχουν και έχουν πιάσει τα πόστα. Αυτή είναι η ολιγαρχία. Από εκεί και πέρα μπορείς να έχεις μια elite, η οποία γίνεται elite και όχι ολιγαρχία. Γιατί? Γιατί ξέρει να βγάζει κορυφαία προϊόντα, ξέρει να κάνει την οικονομία πολύ πιο ανταγωνιστική, ξέρει να πάει μέσα σε ένα υπουργείο και να ζητήσει κάτι το οποίο θα διευκολύνει πάρα πολύ το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα έχει μια καλή επίπτωση και στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες. Θέλει να πάει τη χώρα μπροστά, γιατί δεν θέλει η χώρα στην οποία είναι να είναι δεύτερη. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά της ολιγαρχίας από την elite. Η ολιγαρχία, αν η χώρα γίνει καλύτερη, οι πρώτοι που θα φύγουν κατευθείαν θα είναι η ολιγαρχία. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, μια χώρα η οποία προοδεύει και φαντάσου πόσοι από αυτούς τους υπουργούς που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι υπουργοί σήμερα, ας πούμε, σε μια από τις χώρες που έχουν αναπτύξει συνεπώς πάνω από 5% το χρόνο. Πόσοι θα μπορούσαν να εκλεγούν εκεί, έτσι, πόσοι θα μπορούσαν, όχι να ανταπεξέλθουν, πόσοι θα πήγαιναν εκεί με αυτά που λένε εδώ στην Ελλάδα και θα λέγανε ναι, αυτόν θέλουμε να βγάλουμε. Οπότε, όταν έχεις μια τέτοια ολιγαρχία, αυτή η ολιγαρχία θα προσπαθήσει να κρατήσει τη χώρα όσο πιο καθυλωμένη γίνεται. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να την ελέγξει.
7: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, στον ατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
8: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
9: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Γεματοπούλου διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφικτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και οι Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Murdoch. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου από όσα αναφέραμε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουν λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
13: Το διοξείδιο του άνθρακος δεν έχει καμία σημασία με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ούτε μία. Ποτέ. Το διοξείδιο του άνθρακος αντιδράει με το νερό και δημιουργεί οργανικές ενώσεις. Είναι ευτυχία να υπάρχει διοξείδιο του άνθρακος. Είναι δυστυχία να ακούμε τις αρλούμπες, οι οποίες πηγαίνουν εις βάρος του λαού. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη ακούνε διοξείδιο του άνθρακος, οι Ευρωπαίοι διοξείδιο του άνθρακος και τρέχουν όλοι από το διοξείδιο του άνθρακος. Επιστημονικά, τα τελευταία 50 χρόνια ανέβηκε η περιεκτικότητα του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα κατά 0,005%. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος? Πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να δεις αυτά τα πράγματα. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι μεταξύ 8.000 π.Χ. και 4.000 π.Χ. όταν καταστράφηκε η Λιβύη, δημιουργήθηκε η Σαχάρα, δεν υπήρχε διοξείδιο του άνθρακος. Γιατί ερημοποιήθηκε? Διότι το κλίμα αλλάζει μόνο του. Αν είναι δυνατόν, πιστεύουμε εμείς ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει το κλίμα? Επίσης το ίδιο πράγμα ισχύει και την εποχή του Περικλέως. Όλοι ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν μια χλαμίδα για 300-400 χρόνια, διότι έκανε ζέστη. Η θερμοκρασία ήταν 2 βαθμούς πάνω από τη σημερινή, μέσος όρος. Διαλυθήκαν οι πάγοι, φύγαν οι αρκούδες, φύγαν οι πιγκουίνοι. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι αν ανέβει ένα βαθμό θα καταστραφεί, ξέρω εγώ, όλη η γη. Αυτά τα πράγματα είναι τρελάνα. Είναι άποψη δική μου, είναι η άποψη των επιστημόνων, δεν είναι η άποψη των οικονομολόγων και των περιβαλλοντολόγων.
14: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας. Κατακάψατε περιουσίες. Κατακάψατε ζωές.

0: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν,
1: μας ρημάξατε. Thank you. Angelika Niebler, 1.5 minutes.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνεργατικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε πρόβατα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί. Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αυτό στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα θα σοκάρει πολλούς, θα εκπλήξει πολλούς, θα απελπίσει πολλούς, αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν θα αρέσει σε κανέναν. Όλοι οι σύνδεσμοι επαλήθευσης αυτών που θα πω βρίσκονται στα σχόλια, οπότε μπορείτε να ψάξετε για όλα όσα θα ακούσετε. Στο πρώτο μνημόνιο που υπογράφηκε 6 Μαΐου του 2010 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά υπογράφηκε η εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι κάτι που συχνά ακούγεται, αλλά δεν είναι απόλυτα κατανοητό από τον πολύ κόσμο για το τι ακριβώς σημαίνει. Υπάρχει μια αμερικάνικη πλατφόρμα με το όνομα EDGAR, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι ξένες εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις και υποβάλλουν τα έγγραφά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ψάξουμε το αφημί 4091306, θα διαπιστώσουμε πως ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ. Της οποίας διαχειριστής είναι ο άγνωστος σε όλους μας Χαράλαμπος Ροκανάς, πρώην πρέσβης και σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών επί Υπουργείας Ντόρας Μπακογιάννη. Τα στοιχεία αυτά είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής δεδομένων της Αμερικής και αποτελούν την αδιάσυστη απόδειξη πως κάποια κράτη δεν είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα, αλλά είναι ιδιωτικές εταιρείες που υπακούν στις εντολές των διορισμένων διαχειριστών του, εντολές που και οι ίδιοι παίρνουν από ξένα κέντρα εξουσίας, αποφάσεων και ελέγχου. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με αφημί από το 2010. Αφημί επίσης έχει η Βουλή, τα Υπουργεία, τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, η Ελληνική Αστυνομία και πολλά ακόμα. Όσοι μας κυβερνούν, δηλαδή οι γνωστές οικογένειες πολιτικές και επιχειρηματικές, είναι επί της ουσίας διορισμένες και κατευθυνόμενες από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Γι' αυτό και ξεπουλιώνται όλα. Ο ελληνικός λαός είμαστε υπάλληλοι της Ελλάδας ΑΕ ξένων συμφερόντων με σκοπό να παράγουμε χρήμα για να τους πληρώνουμε υπομορφή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και τόκων. Γι' αυτό το να δίνουμε χρήματα σε κάθε μορφή τους δεν σταματάει ποτέ και γίνεται όλο και χειρότερο. Πληρώνουμε όλο και περισσότερα. Οπότε όσοι θεωρούν ή πιστεύουν ότι τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί εκφράζουν τον ελληνικό λαό βάσει της ιδεολογίας τους και εκλέγονται για να προστατεύσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Πριν αρχίσετε να αμφισβητείτε, ψάξτε το. Ο μόνος τρόπος για να τους χαλάσουμε τα σχέδια είναι η γνώση. Μια λαϊκή ρίση λέει: ο στραβός και ο ανήξερος είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο τυφλός και αυτός που δεν γνωρίζει έχουν την ίδια τύχη. Γι' αυτό ανοίξτε τα μάτια σας. Ψάξτε, διαβάστε, ενημερωθείτε, αφυπνιστείτε. Όλα αυτά που έχουν υπογράψει εις βάρος μας είναι παράνομα. Αλλά μόνο αν το γνωρίζουμε αυτό μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Και ένα τελευταίο. Στις 17 Μαΐου του 2022, σε ανοιχτή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με δημοσιογράφο της Washington Post, είπε: «Η Ελλάδα ήταν ένα πείραμα. Ήταν μια δημοκρατία όπου οι σκλάβοι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Αναλογιστείτε ποιος μας κυβερνάει». Όλοι οι σύνδεσμοι είναι στα σχόλια.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το ξέρεις το Ζαχαρό, αυτό το δημοσιογραφίσκο που έχει ξεφυτρώσει εδώ και 2-3 χρόνια το νέο πρωτοσαλτάκι που γλύφει μέρα νύχτα την κυβέρνηση. Έχεις καταλάβει γιατί γλύφει μέρα νύχτα την κυβέρνηση? Να σου πω εγώ. Υπάρχουν δημοσιεύματα ήδη που βλέπουν το φως με την εταιρεία του να φαίνεται ότι έχει πάρει απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο, ενώ ο ίδιος αυτή την εταιρεία κατέχει το 40%. Ναι. Με λίγα λόγια, η εταιρεία του έχει πάρει δημόσιο χρήμα, ενώ ταυτόχρονα είναι σε ένα ιδιωτικό κανάλι ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Έτσι, για να ξέρεις πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και ποιος είναι ο λόγος που βλέπεις το στατουλάρι όλη μέρα με τη γλώσσα του την κυβέρνηση. Κατάλαβες? Και όλα αυτά κάτω από νόμιμο πλαίσιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι μεγάλες business γίνονται πάντα νόμιμα. Όσο για την ηθική, την αφήνω πάνω σου. Όσο εσύ δεν πας στην κάλπη, αυτοί κάνουν business με τα λεφτά σου. Όσο εσύ δεν πας στην κάλπη, αυτοί στείνονται για τα επόμενα 200 με 300 χρόνια, ότως ώστε να μπορούν να σε κυβερνούν αυτοί και τα παιδιά τους και εσύ να μην έχεις άποψη.
2: Τι μου λες, Αγκρουέζα?
3: Εσύ είσαι του κόμματος? Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
2: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
3: Φυσικά είμαι.
2: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
3: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
2: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
3: Ορίστε.
2: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
3: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
2: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δημοκρατία? Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
5: Αστική δημοκρατία δεν είναι.
4: Τι είμαστε?
5: Αστική
4: δικτατορία είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σου σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες, ρε? Σε ποιο σηκώνει το δάχτυλο, ρε? Πού είσαι από εδώ, ρε, κοπρόσκυλο, να μου σηκώνεις και το δάχτυλο?

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
5: Άκου την καρδιά σου.
6: Χόρεψε με την καρδιά σου.
7: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
6: Άνοιξε την καρδιά σου.
8: Η καθημερινή κίνηση και άσκηση, η πρόληψη, η αποφυγή του στρες και η σωστή διατροφή κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
9: Ακούω την καρδιά μου.
6: Χορεύω με την καρδιά μου.
8: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
6: Ανοίγω την καρδιά μου.
8: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
10: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του John Priestley, μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Media σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου, κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος, Αγίου Μιαλετού 25, στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Buzzcocks. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε το καλεσμένο που είχαμε προγραμματίσει για αυτή την εκπομπή. Θα το κάνουμε όμως στην επόμενη εκπομπή που αφορούσε βεβαίως κατά κύριο λόγο το νέο mega project της οικογένειας Μητσοτάκη, της πολιτικής οικογένειας Μητσοτάκη, που αφορά ένα νέο ελληνικό στην περιοχή Μέγαρα Ελευσίνα, έκτασης περίπου 9.000 στρεμμάτων, σε σύγκριση, για να πάρουμε μια σύγκριση για το έγκλημα στο ελληνικό που συντελείται, είναι 6.000 στρέμματα το ελληνικό, εκεί είναι 9.000 στρέμματα, όπου βεβαίως έχει βγει η αντίστοιχη οικία και έχει ανοίξει ο δρόμος για την απαλωτρίωση όλης αυτής της περιοχής, ανεξαρτήτως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, να το πούμε έτσι, του παραδοσιακού ελαιώνα που υπάρχει εκεί, οτιδήποτε άλλο υπάρχει, θα απαλωτριωθεί προς όφελος βεβαίως των μεγάλων παικτών του real estate, αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο βεβαίως το βάζει τα λεφτά, προσπαθούν να βρουν τουλάχιστον τα λεφτά, να υπάρχει ενδιαφέρον, να ξεπληθεί χρήμα, όπως έγινε παράδειγμα στο ελληνικό. Είναι μια ιστορία την οποία θα την ανοίξουμε. Να πω μόνο ότι αυτό το σχέδιο το έβαλε μπροστά για πρώτη φορά η Χούντα. Η Χούντα ήθελε το 1973 να απαλωτριώσει τόσο τον Ελαιώνα, όσο και την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα με αυτή την περιοχή, μόνο που τότε, για κάποιο περίεργο λόγο, είχαμε διαφορετικής ποιότητας Έλληνες και έτσι οι Μεγαρείς πήραν τα τρακτέρ τους και όλοι μαζί, με οικογένειες, παιδιά κτλ, κατεβήκανε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό εξανάγκασε, σε συνδυασμό βεβαίως και με την υπόθεση του Πολυτεχνείου, ήταν μια δύσκολη εποχή για το χουντικό καθεστώς, εξανάγκασε να κάνει πίσω, άλλωστε δεν μπορούσε και να μπει. Λίγο μετά έγιναν οι μεγάλες ανατροπές και προδοσίες, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, και μετά η πλήρης ανατροπή. Επομένως ο Μητσοτάκης έβαλε μπροστά να εξυγχρονίσει το σχέδιο της Χούντας και να προχωρήσει στην απαλωτρίωση ολόκληρης αυτής της περιοχής, όπως τη λέμε σήμερα, να την αξιοποιήσει, όπως αξιοποιεί το ελληνικό. Βεβαίως με τις κατάλληλες πλάτες εντός και εκτός Ελλάδας. Πριν όμως πάμε σε πολλά θέματα που υπάρχουν για αυτή την εκπομπή ή που θέλουμε να θίξουμε, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που θα συμβεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, όπου ο φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, όπου με τυμπανοκρουσίες και τελετές θα γίνει η παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Αχιλλίου στις Πρέσπες, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης, όπου θα παραδοθεί με τιμές αρχηγού κράτους στην Βουλγαρία για να μπορέσει να στηρίξει την σοβινιστική της έξαρση και βέβαια να εξυπηρετήσει όχι μόνο βεβαίως τις πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί μια αιτία συναλλαγή, αλλά και τις ευρύτερες σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους δοσοληψίες. Πρώτη κυρία, να σας πω το εξής, ότι όλο αυτό το σχήμα που στηρίζεται σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, να το πούμε έτσι, ένα μνημόνιο συνεργασίας πολιτιστικού της Μπενδόνης με τον ομόλογό της Βουλγαρίας και ό,τι αυτό συνεπάγεται, στην πραγματικότητα παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας, τους νόμους και κυρίως το διεθνές πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται από την UNESCO και που βεβαίως δεν επιτρέπει τα δούνε λαβήν αυτού του είδους. Βεβαίως μιλάμε για την οικογένεια Μητσοτάκη και όποιος γνωρίζει την οικογένεια Μητσοτάκη και τις σχέσεις της με τις αρχαιότητες και τα αρχαιολογικά μνημεία, γνωρίζει πολύ καλά ότι από τον πατέρα Μητσοτάκη υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Να την πούμε κάπως έτσι, η κυρία Μερκούριος, υπουργός πολιτισμού,
την είχε χαρακτηρίσει κάπως αλλιώς, αλλά τέλος πάντων μια ιδιαίτερη σχέση με την αρχαιολογική έρευνα και την, να το πούμε έτσι, έκθεση αρχαιοτήτων. Προσωπικά έχω μια εμπειρία, δυστυχώς είχα μια εμπειρία στη δεκαετία του 90, όπου η οικογένεια Μητσοτάκη ήθελε να βάλει χέρι στα εικονίσματα, τις αγιογραφίες που αφορούσαν την προ-οικονομαχική περίοδο. Οι περισσότερες από αυτές, 30 τόσες αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, βρίσκονταν στη Μονή Σινά. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη Μονή Σινά και όλο το σκάνδαλο το οποίο συνδέεται με την απαλωτρίωση της Μονή Σινά, έτσι, από τις διάφορες συμμορίες υπερεθνικού χαρακτήρα, δεν αφορά μόνο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και την Ελληνική, μιλάμε για ένα υπερεθνικό έγκλημα που έχει να κάνει με την αρχαιοκαπηλεία, τυπική ή επίσημη ή ανεπίσημη, και την υποστήριξη μεγάλων ιδιωτικών συλλογών και τα λοιπά σε αυτή την ιστορία. Θύμα εκεί. Τότε την εποχή εκείνη είχε λυσάξει κυριολεκτικά η οικογένεια Μητσοτάκη να βάλει χέρι στις πολύ σημαντικές αυτές, στην πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Είναι ελάχιστες οι σωζόμενες αγιογραφίες από εκείνη την εποχή. Δηλαδή, πρώτης οικονομαχίας, για όσους γνωρίζουν, μέσα από την οικονομαχία καταστράφηκαν όλες αυτές οι εικόνες οι οποίες θεωρήθηκαν αιρετικές ή οτιδήποτε. Σώζονται, ή μάλλον την εποχή εκείνη σώζονταν οι 30 τόσες στη Μονή Σινά, η οποία παρεμπιπτόντως δεν συμμετείχε στην οικονομαχία, γι' αυτό και διασώθηκαν, και τρεις ή τέσσερις, ίσως να κάνω και λάθος, στο Άγιο Όρος, σε συγκεκριμένη Μονή. Λύσαξε κυριολεκτικά σε αυτήν την ιστορία, μέσα από μια διαδικασία τότε να παρουσιαστούν αυτές οι εικόνες στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου τελικά η έκθεση έγινε. Έγινε ένα τρομακτικό αλυσβερίσι εκεί, σε αυτή την ιστορία. Δεν τα κατάφερε τότε η οικογένεια και ό,τι κύκλωμα συνδέεται βεβαίως με την οικογένεια, και έρχεται τώρα να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, μιλάμε για μια εγκληματική οικογένεια. Εγκληματική οικογένεια. Είναι η οικογένεια που μπορεί να μην θέσπισε ή να μην θέσπισε το οργανωμένο έγκλημα και τη διακυβέρνηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, αλλά είναι η κατεξοχήν οικογένεια στην Ελλάδα, η οποία συνδέεται οργανικά με το έγκλημα από την εποχή του πατρός Μητσοτάκη, για να μην πω και από πολύ παλιότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, είναι το θέμα, είναι αυτό. Ή βεβαίως, επειδή εμείς σαν λαός μισούμε την ιστορία μας, είμαστε και ανιστόρητος λαός και είναι προσβολή κιόλας, γιατί είμαστε Έλληνες και σαν Έλληνες οφείλουμε να γνωρίζουμε την ιστορία μας, γιατί είναι και πολύ σημαντική παναθεμά μας. Βεβαίως δεν φταίμε εμείς, το σύστημα παιδείας που έχει φτιαχτεί, και βεβαίως ένα κράτος

ανακοίνωση των λοιπόν, η παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ για πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες. Ποιες είναι οι άλλες σκοπιμότητες? Πολιτικές είναι ολοφάνερο, μόνο και μόνο αν διαβάσεις το που, το που ακριβώς θα εγκατασταθεί, που θα βάλουν τα λείψανα οι Βούλγαροι. Λες και η σημερινή Βουλγαρία έχει κάποια σχέση, έστω και μακρινή, με τη Βουλγαρία της εποχής ή τους Βούλγαρους της εποχής του Τσάρου Σαμουήλ. Δηλαδή, αυτό είναι μια παραμύθα από αυτές τις λεγόμενες δίθεν εθνικές ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική ιστορία της Βουλγαρίας ή αντίστοιχα της χώρας μας. Είναι ένα παραμύθι το οποίο οικοδομήθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα και αργότερα, που βεβαίως τότε κυριαρχούσε η αντίληψη της φυλετικής ιστορίας. Έχει να κάνει δηλαδή με τη φυλετική υποτίθεται συνέχεια των εθνοτήτων, των μειονοτήτων και των εθνών. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την Βουλγαρία της εποχής, ούτε με το Σαμουήλ. Το βασίλειο του Σαμουήλ δημιουργήθηκε από τους Βουλγάρους, από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, έχει να κάνει με τη φύλαξη των συνόρων, εξού και τον Βουλγάρ, λοιπόν, μην τρελαθούμε τελείως, και δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Βουλγαρία ή τον τρόπο που συγκροτήθηκε το βουλγαρικό έθνος στο 19ο 20ο αιώνα, καθότι πρώτου 19ου αιώνα δεν υπήρχε βουλγαρικό έθνος. Μην τρελαθούμε, μην πηδήξουμε όλοι από το παράθυρο. Δηλαδή, έλεος. Από την άλλη μεριά, εμείς αποδεχόμαστε πλήρως, εμείς, πληθυντικός λακείας, θέλω να πω δηλαδή, οι επίσημες αρχές του τόπου, με πρώτη κύρια τη γνωστή οικογένεια του Μητσοτάκη, αποδεχόμαστε πλήρως αυτή την ηλίθια φασιστικής έμπνευσης, αντιμετώπισης φυλετικά της ιστορίας και της παράδοσης, αλλά και της κληρονομιάς της Μακεδονίας με φυλετικούς όρους. Εντάξει, βεβαίως που δεν έχει καμία επιστημονική βάση, ούτε κανένα επιστημονικό έρισμα, μόνο και μόνο για να παραδώσουμε σημαντικότατες αρχαιολογικές αρχαιολογικά μνημεία. Και αν παραδίνουμε με αυτόν τον τρόπο το Τσάρο Σαμουήλ, τι ακριβώς θα ακολουθήσει? Το θέμα που ανοίγει η κυβέρνηση και που βεβαίως είναι σε γνώση της. Καλά, δεν μιλάμε για την κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη νομίζω ότι είναι, πώς να το πούμε, αυτοί είμαστε, αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε, αυτήν την Υπουργό έχουμε. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορούσες να έχεις εν τω μεταξύ. Πραγματικά, δεν μπορώ να θυμηθώ χειρότερη Υπουργό Πολιτισμού που θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάποιος να βάλει στην κυβέρνησή του. Και βέβαια λογικό είναι, γιατί business κάνει η γυναίκα ή διευκολύνει τις business της γνωστής οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος που διοικεί αυτή τη χώρα ή που αυτή τη στιγμή κυβερνά αυτή τη χώρα. Αν λοιπόν ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα, μπορείτε να μου πείτε γιατί οι Σκοπιανοί να μην διεκδικήσουν την περιοχή του Αγίου Αχιλλείου, που στο κάτω γραφής είναι μητροπολιτικός ναός της εποχής του Σαμουήλ, εκεί βρέθηκαν άλλωστε και τα λείψανά του, που με πρωτεύουσα την Οχρίδα. Πού βρίσκεται ακριβώς η Οχρίδα? Λίγο πάνω από τις Πρέσπες. Λοιπόν, γιατί να μην ανοίξει το ζήτημα για τα βογομηλικά μνημεία της Μακεδονίας και γενικότερα για τα μνημεία εκείνα τα οποία σχετίζονται με τις σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με Σλάβους και σλαβικές καταγωγές και τέτοιες ανοησίες και ηλιθιότητες ανεγκέφαλων και ανιστόρητων τύπων. Έτσι. Μιλάμε για την εθνική ιστορία του τόπου. Η εθνική ιστορία ενός λαού δεν είναι μόνο σήμαντη, ούτε φυλετική. Έχει να κάνει με όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την παράδοση, την ιστορική παράδοση ενός λαού. Το να αφαιρέσει, φανταστείτε η Αίγυπτος να ανακάλυπτε ξαφνικά, δεν ξέρω, τον τάφο του Μεγάλου Αλεξανδρού εκεί. Τι θα έπρεπε δηλαδή, να παραδώσει τα λείψανά του στην Ελλάδα για να τον ενταφιάσουμε πού ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία, πού ακριβώς, ρε παιδιά? Ή μήπως να το κάνουμε διαφορετικά? Για φανταστείτε
να πάνε να κάνουν δοσοληψία με τους Πτολεμαίους. Να διεκδικήσουμε για παράδειγμα την Κλεοπάτρα. Μια και πρόκειται για Ελληνίδα, ελληνικής καταγωγής βασίλισσα, είναι γόνος των Πτολεμαίων, Έλληνες, στρατηγός των Πτολεμαίων του Μέγα Αλέξανδρου κτλ. Δηλαδή, αν πάμε σε αυτή τη λογική, υποβαθμίζουμε ολόκληρη την ιστορία από εθνική σε φυλετική. Και δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά μας με τους Ναζί και τις θεωρίες περί αρίας φυλής και αρίας καταγωγής, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να φανταστεί οτιδήποτε. Βέβαια, αυτού του είδους οι φυλετικές αντιλήψεις υπάρχουν και καλλιεργούνται και πανεπιστημιακά δια της πλαγίας οδού ή δια της απευθείας οδού. Με δύο τρόπους. Το πρώτο είναι η ιστορική έρευνα μέσω DNA. Για μένα είναι προσβολή προς την ιστορία των λαών το να ψάχνουμε να βρούμε καταγωγές DNA κτλ. Για να καταλάβουμε ή να αντιληφθούμε ποια είναι η εξέλιξη ενός λαού, αν θέλετε η ιστορική εξέλιξη ενός λαού ή των πληθυσμών σε μια περιοχή. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Είναι στην ουσία η λογική της αιματολογικής ή συγγένεια εξαίματος, η οποία βεβαίως άνθησε στις ακαδημίες του τέλους 10, μετά τον Κομπινό, από τα μέσα του 19ου αιώνα και στον 20ο αιώνα, για να μας βγάλει το περίφημο πολιτισμό των Ναζί και των κρεματορίων. Αυτό το πράγμα προσυπέγραψε η κυβέρνηση. Και μην έχουμε καμιά τρέλα. Λοιπόν, δεύτερο, φυσικά ανταλλάσσει με κοιμήλια τα οποία λαϊλατήθηκαν στη Μακεδονία από τους Βούλγαρους κατά τη βουλγαρική κατάκτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει ανοιχτό θέμα σχετικά με την βουλγαρική κατοχή στη Μακεδονία και τη λαϊλασία που υπέστη Μακεδονία και η Θράκη από τους Βούλγαρους. Αλλά τέλος πάντων, νομοποιείται αυτή η ιστορία. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο νομοποιούμε τα δούνε λαβήν. Και μάλιστα, με τελείως, αντί να διεκδικούμε που το προϊόν λαϊλασίας να γυρίσει στον τόπο του, το οποίο βεβαίως η Βουλγαρία είναι υποχρεωμένη από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει από πολύ παλιά, από τη στιγμή που μπήκε, εντάχθηκε στον UNESCO και στον ΟΗΕ. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε εμείς? Το απίστευτο. Τρίτο, μήπως όλη αυτή η ιστορία είναι για να μας να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και πλαίσιο, ώστε να υλοποιηθεί εκείνο το κατάπτυστο πρωτόκολλο της πλέον κατάπτυστης συνθήκης των Πρεσπών, που προέβλεπε μια επιτροπή ειδικών η οποία θα διαχώριζε την ιστορία της ελληνικής Μακεδονίας σύμφωνα με φυλετικά κριτήρια καταγωγής, και επομένως θα καθόριζε ποια είναι εκείνα τα κομμάτια της ιστορίας ή τα μνημεία, τα ιστορικά μνημεία της Βυζαντινής Μακεδονίας, τα οποία ανήκουν στα Σκόπια. Έστω και αν υπάρχουν στην Ελλάδα, βρίσκονται στην ελληνική Μακεδονία, στο έδαφος ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή η ιστορία απέτυχε διότι ήταν τόσο κατάπτυστη που δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τους ειδικούς τους οποίους βάλανε στο παιχνίδι, με το αζημίωτο φυσικά. Και τώρα έρχεται να το τελειώσει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό το επέσκυντο τρόπο. Πού ακριβώς έχουν συμβεί διαπράγματα, με εξαίρεση περιοχές όπου βρίσκονταν υπό πολεμική κατοχή, στρατιωτική κατοχή ή υπό καθεστώς αποικίας? Πού ακριβώς έχουν συμβεί αυτά πράγματα? Και τέλος πάντων, αυτοί μας κυβερνάνε, τι μπορείς να περιμένεις από αυτούς? Άλλωστε, ξεκινώντας από το τρίτο μνημόνιο, τι έχει υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις, η ελληνική κυβέρνηση του κυρίου Τσιπηρίπο, του κυρίου Τσίπρα? Λοιπόν, έτσι, τι υπέγραψαν? Και άρχισε να υλοποιείται από την εποχή Υπουργεία Τσακαλώτου. Να παραδώσουν τους κωδικούς των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο υπερταμείο. Αυτό το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παραχωρώντας ή μάλλον προς αξιοποίηση βεβαίως πάντα ακόμη και την Ακρόπολη στο υπερταμείο. Την ίδια ώρα με νόμο μετατρέψαν ισονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, πρώτον για να τους κλέβουν να υπεξαιρούν τα ταμιακά διαθέσιμα προκειμένου να
εμφανίζεται το ταμείο με ρέπος, μάλλον το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, να τα δανείζεται με τη μορφή ρέπος, θα είναι η ιστορία. Και ταυτόχρονα, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, προχώρησαν ακόμη ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης τόσο των μουσείων όσο και των αρχαιολογικών χωρών. Από μια τέτοια κυβέρνηση αυτά περιμένεις. Μιλάμε για διακυβέρνηση οργανωμένου εγκλήματος. Είναι σαν να έχουμε αρχαιοκάπηλους στην κυβέρνηση. Σαν να έχουμε, λέω. Δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα και η σχέση τους με την αρχαιοκαπηλεία, αν και μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το ερώτημα που μπαίνει, αρχαιολόγους έχει αυτή η χώρα? Εφορίες αρχαιοτήτων έχει? Μουσεία έχει? Κανένας δεν φωνάζει? Το θεωρούν φυσιολογικό όλο αυτό? Ή είναι αυτό που είπε κάποιος δήμαρχος κάποιας, εντάξει δήμαρχος είναι, εδώ έχουμε δήμαρχο τον Μπέο, είναι δυνατόν να λέει Βούλγαρος είναι, δώστε τον. Δηλαδή πόσο γκαγκάν γκαγκάν πρέπει να είσαι για να μην καταλαβαίνεις το τι

Υπουργός της Ελλάδας, λοιπόν, όπου έβαζε το ζήτημα των αρχαιοτήτων της Ακρόπολης που υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό έχει κατά νου ο Μητσοτάκης. Να στήσει μια κομπίνα ανάλογη. Και τι προτίθεται να δώσει σαν αντάλλαγμα για να εμφανιστεί ως επιτυχία η μεταφορά κάποιων από τα μάρμαρα της Ακρόπολης εδώ, ή τέλος πάντων κάποια συνεργασία, ή με ποιον τρόπο πάνε σε Δουνελαβήν. Τι ακριβώς κρύβεται στο παρασκήνιο? Αυτό το πράγμα έχει στο μυαλό του σαν λύση ο κ. Μητσοτάκης και η ομοσημωρία του? Και καλά ρε παιδιά, το αποδέχεται το Μουσείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων την παράδοση αυτή? Είναι δυνατόν να είναι ο άλλος αρχαιολόγος να έχει την υπευθύνη του αυτά τα πράγματα και να το αποδέχεται αυτό το πράγμα? Πρόκειται για επίσημη κρατική αρχαιοκαπηλεία. Και αυτό το πράγμα κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαμε να το δούμε σε κάπου αλλού εκτός από την Ελλάδα. Τη σημερινή Ελλάδα, και ότι αυτή αντίστοιχη. Φυσικά κανένας δεν έβαλε θέμα. Εννοώ από τους επίσημους βεβαίως και φέρελπις πολιτικούς αυτής της χώρας που ετοιμάζονται και κάνουν, δοκιμάζουν γραβάτες ή τέλος πάντων μπορεί και γραβάτες, τέλος πάντων σόβρακα, ό,τι βρουν μπροστά τους για να γίνουν πρωθυπουργοί αυτής της χώρας. Κουβέντα. Γιατί η συμφωνία κρατάει από τη συνθήκη των Πρεσπών και το τρίτο μνημόνιο. Άλλωστε, για να υπογράψει η κυβέρνηση Τσιπιρίπο την συμφωνία των Πρεσπών, στήθηκε όλη η φανταγμαγορική ιστορία της εξόδου από τα μνημόνια. Το θυμόμαστε το 18. Αυτό. Τώρα γιατί κανένας δεν νοιάζεται? Και πότε θα νοιαστούμε? Όταν για παράδειγμα αναγνωρίσουν ότι έχουν δικαιώματα οι Σκοπιανοί στη Βεργίνα? Πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό? Και τέλος πάντων δεν είναι μόνο οι Σκοπιανοί, έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι για κάποιο περίεργο εθνολογικό με κάποιο περίεργο εθνολογικό τρόπο ανακαλύπτουν ότι η Ιωνία είναι βαθιά τουρκική. Μιλάμε για την επίσημη Τουρκία, όχι, όχι τους σοβαρούς ανθρώπους. Ακόμη έχει η Τουρκία πολλούς σοβαρούς ανθρώπους και μελετητές και ανθρώπους των γραμμάτων κτλ. Που υπερασπίζουν το αυτονόητο. Βεβαίως, αυτή η χώρα δεν έχει ούτε μελετητές, ούτε ανθρώπους των γραμμάτων, ούτε εφορίες αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι διευθυντής στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινών αρχαιοτήτων, και δεν το κλείνεις το μουσείο? Άστο να πάρει την ευθύνη ο Μητσοτάκης να τα ανοίξει. Με τους δικούς του. Εσύ γιατί πρέπει να συμμετάσχεις? Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Και βέβαια, δεν βρέθηκε ούτε ένας δήμος, μία εφορία, κάποιος θεσμικός δηλαδή φορέας, να μπορεί να προσβάλλει αυτή την επίσημη κρατική αρχαιοκαπηλεία. Κανένας να την προσβάλλει. Όχι πως θα βγάλει κανέναν άλλο τρόπο. Ξέρουμε τι δικαστήρια έχουμε και τι δικαστές έχουμε. Εντάξει. Και το επίπεδό τους, ιδιαίτερα η νέα γενιά, έχει σπάσει, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Λοιπόν, αλλά ρε παιδιά, έλεος. Κούλης, βρείτε μου άλλη χώρα που το έχει κάνει αυτό. Με ανάλογο τρόπο και σε τόσο σημαντικό επίπεδο. Τόσο σημαντικό. Και μην πει κανένας, όπως είπε κάποιος, τέλος πάντων, μην το χαρακτηρίσω, ότι είναι επιστροφή, ας πούμε, των Λιψάνων του Τσεκεβάρα στην Κούβα. Μιλάμε για κουβανό πολίτη, επαναστάτη, ο οποίος δολοφονήθηκε στα βουνά της Βολιβίας. Καμία σχέση. Όποιος νομίζει ότι οι Βούλγαροι μογγολικής καταγωγής έχουν σχέση με το βουλγαρικό έθνος ή το σύγχρονο βουλγαρικό έθνος και τον τρόπο που αυτό γεννήθηκε και μέστρωσε και τα λοιπά, πραγματικά, ειλικρινά, χρειάζεται, δεν ξέρω, μια ειδική περιποίηση, ξέρω εγώ, ένα ειδικό ντους, τέλος πάντων, μια ψυχιατρική αντιμετώπιση, δεν ξέρω. Λοιπόν,

Είναι δυνατόν να ξαναγυρίσουμε σε λογικές γκομπινό, δηλαδή φιλετικής αντίληψης για την ιστορία μας. Και ποιος έχει να χάσει από αυτήν? Ποιος έχει να χάσει? Πάντως όχι αρχαιοκάπηλοι. Επομένως, γι' αυτό κιόλας γίνονται όλοι αυτοί, όλα αυτά τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει η ιστορία μας ή όχι? Ή μήπως, εδώ θα μου πείτε, η Μενδόνη χρηματοδότησε τον Όλαν. Έτσι. Δηλαδή, το Hollywood δεν είχε αρκετά λεφτά να γυρίσεις κάπου στο Μαρόκο, που στο διάλο πήγε και γύρισε. Αυτή η ιστορία έπρεπε να τη χρηματοδοτήσει η Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Και δεν νοιάστηκε κανένας. Ούτε βγήκε κανένας. Όσοι μάλλον βγήκανε και τους είδα στο διαδίκτυο, κάτι ignoramus idiotus που έχουν και περιμυθολογίας και τέτοια. Ignoramus idiotus, έτσι. Και να μας λένε, ας πούμε, ότι καλό και εκείνο, εντάξει, και αυτό δεν είναι, και αυτό το λουμπούκι. Λοιπόν, γιατί δυστυχώς η μεγαλύτερη ζημιά που έγινε ήταν το γεγονός της υποβάθμισης πανεπιστημιακής παιδείας, φυσικά και της βασικής παιδείας, γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμη και σε πανεπιστημιακό επίπεδο ανθρώπους που είναι τελείως ατάλλαντοι, αστοιχείωτοι, ανιστόρητοι, και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να μεταμφυτεύουν, βεβαίως με τριτοκοσμικό τρόπο, γιατί δεν έχει κανένα το ταλέντο, τέλος πάντων, έστω να μεταλλάσσει αυτή την ιστορία, ό,τι φυτεύεται στα κυπάρια της Δυτικής Ευρώπης, του Πανεπιστημίου, της αγοράς, να με συγχωρείτε, εγώ τα θεωρώ αυτά τα πανεπιστήμια του Αλκουίνου, τα πανεπιστήμια, να μεταφυτεύονται εδώ και να εμφανίζονται ως ειδικοί και γνώστες και τα λοιπά, ενώ είναι παντελώς άσχετοι. Παντελώς άσχετοι. Και μάλιστα μιλάμε για ένα Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεν έχει εμφανίσει από την εποχή του πατρός Μητσοτάκη ούτε μία επιτυχία στην αντιμετώπιση αρχαιοκαπηλείας σε διεθνές επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που είχε καταργήθηκαν. Βέβαια, ότι τον εαυτό μας θα βάλουμε τώρα. Έχουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και θα βάλουμε τώρα τον εαυτό μας, πώς να δούμε, τις υπηρεσίες του κράτους να κυνηγάνε τον εαυτό μας. Όχι, βεβαίως, προς Θεού. Στείνουμε και το δικαστικό σύστημα με δύο τρόπους, που είναι κάτι εικόνα και ομοίωση εκτελεστικής εξουσίας και της συγκεκριμένης κυβέρνησης που κυβερνά, επομένως κανένα πρόβλημα. Και εδώ πάμε στο επόμενο ζήτημα. Και το επόμενο ζήτημα είναι οι σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του πολιτικού συστήματος ευρύτερα, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ δεν έχουμε μία απλά μία οικογένεια με την έννοια της, πώς να το πούμε, οικογένεια της μαφίας, ας πούμε, να το πούμε έτσι, και όλοι οι άλλοι είναι αχνές πεταλούδες στον κάπο με τα λουλούδια. Όχι. Εδώ μιλάμε για φάρες της μαφίας διαφορετικού χαρακτήρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστό, για όσους τουλάχιστον έχουν επαφή με την πραγματικότητα, ότι εισήγαγε την ιταλική μαφία στην ελληνική πολιτική σκηνή. Από την εποχή του πατρός Μητσοτάκη. Να μην ξεχνάμε, εγώ το θυμίζω και θα το χτυπάω συνέχεια, ότι ο πατέρας Μητσοτάκης έφερε εδώ την ιταλική μαφία για να μπορέσει να αρχίσει το ξεπούλημα, η ιδιωτικοποίηση που ξεκίνησε τότε με τη μεγαλύτερη βιομηχανία, τη μεγαλύτερη συναλλαγματοφόρα, όχι βόρα, συναλλαγματοφόρα βιομηχανία της Ελλάδας, που ήταν η Αιγαία Τυρακλής. Και έφερε την Καλτεστρούτζη. Η Καλτεστρούτζη αποδείχτηκε από τους δικαστές στην Ιταλία ότι ήταν βιτρίνα για να κάνει δουλειές η μαφία. Με αυτήν έφερε για να κάνει ιδιωτικοποίησεις. Και αυτό υποδηλώνει κάτι πολύ σοβαρό για το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Πέρα από όλα τα άλλα, τι σημαίνει σε επίπεδο τιμών ή οι συνέπειες στις υπηρεσίες, στις παροχές κτλ. Η μία πλευρά πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, των ιδιωτικοποιήσεων που έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση δημοσίων φορέων ή μεγάλων εταιριών, είναι το γεγονός ότι η ιδιωτικοποίηση φέρανε στα πράγματα ή έδωσαν τη δυνατότητα στο οργανωμένο έγκλημα να έχει νομική, απόλυτα νομική και κρατική κάλυψη. Δείτε τι γίνεται στην Ιταλία. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή
Η μαφία της Ιταλίας και ιδιαίτερα η Ντρακέτα, δηλαδή εκείνο το κομμάτι της μαφίας, η οποία ασχολείται, της Κοζανόστρα, που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα ναρκωτικά, με το τράφικινγκ σωστότερα. Είτε πρόκειται για πρόσωπα, είτε για όπλα, είτε για ναρκωτικά. Λοιπόν, βασιλεύει πολύ περισσότερο από την εποχή εκείνη της περιβόητης περίοδου του κράξη και των υπολείπων πολιτικών, η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν στο χέρι της μαφίας ή, αν θέλετε, είχαν πολύ στενές σχέσεις με τη μαφία. Η Μελόνι είναι ο πρωθυπουργός της Ιταλικής μαφίας. Και χάρη σε αυτή την είσοδο μέσω των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και του ανοίγματος του Ιταλικού κράτους στη μαφία και κυρίως στη διευκόλυνση του τράφικινγκ που γίνεται από την Ιταλία, από την επίσημη Ιταλία, έτσι, έχουμε την πιο ισχυρή κυβέρνηση της Ιταλίας μετά το Μουσολίνι. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα? Είναι η πιο σταθερή κυβέρνηση, με την έννοια ότι κράτησε το περισσότερο χρονικό διάστημα, η μακροβιότερη, να το πούμε έτσι, κυβέρνηση της Ιταλίας μετά το Μουσολίνι. Τα συγχαρητήριά μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η κυρία Μελόνι μαζί με τον δίδυμό της πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Μητσοτάκη, βραβεύτηκαν από το Ατλαντικό Συμβούλιο το 2024 για την προώθηση της ελευθερίας έκφρασης. Υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο? Μεγαλύτερο ανέκδοτο από αυτό δεν υπάρχει. Διότι ούτε η μία ούτε ο άλλος έχουν καμία σχέση με την ελευθερία της έκφρασης, την κατοχήρωση της έκφρασης, ιδιαίτερα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή, αν θέλετε, την δημόσια πληροφόρηση και συζήτηση. Ένα. Δεύτερον, δεν υπάρχει κυβέρνηση σε μεταχουντική κατάσταση που να μην έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα καταστολής του δημόσιου διαλόγου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυρία Μελόνι δεν έχει κανένα πρόβλημα, ελέγχει το σύμπαν διαμέσου της μαφίας. Λοιπόν, βεβαίως του βράβευσε ποιο? Το Atlantic Council, το Ατλαντικό Συμβούλιο. Το Ατλαντικό Συμβούλιο, για όσους δεν γνωρίζουν, δημιουργήθηκε από περίεργες ιστορίες επιχειρηματιών και πρώην στελεχών της CIA, πρώην, πώς λέμε, πρώην Πρίτανης, κάπως έτσι. Λοιπόν, το 1961, γιατί, για ποιο λόγο? Για να μπορέσει να αντιπολιτευθεί την κίνηση προς τις διαδικασίες ύφεσης που φαινόντουσαν εκείνες, αργοφαίνονταν να το πούμε έτσι, την εποχή εκείνη, στην κυρίαρχη πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Τότε είχαμε την εκλογή του JFK, του Kennedy δηλαδή, ο οποίος μετά από τις φαλιάρες που έφαγε και στο ζήτημα της Κούβας και τα λοιπά και σε άλλα ζητήματα, άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά για το αν θα επιτρέψει την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ή, αν θέλετε, του ψυχρού πολέμου, όπως αυτός τον είχε ξεκινήσει ο Τρούμαν, λοιπόν, το 45 ή, αν θέλετε, ναι, το 44, η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου είναι η καταστολή του κινήματος εθνικής απελευθέρωσης στην Ελλάδα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, και να μπουν σε μια διαδικασία ύφεσης, δηλαδή συνεννόησης με τους Σοβιετικούς, το αντίπαλο δέος, το κομμουνιστικό κίνδυνο. Λοιπόν, περιγράφει αυτή την περίοδο ο Ρόμπερτ Κένεντι σε ένα βιβλίο της εποχής για την αντίσταση που βρήκαν οι σκέψεις του να πάμε σε περίοδο ύφεσης, να πάνε οι Αμερικάνοι σε περίοδο ύφεσης, από το Στράτο Βιομηχανικό Σύμπλεγμα και τους εκπροσώπους του, τόσο στο Πεντάγωνο όσο και αλλού. Και μάλιστα τρομάξανε τόσο πολύ, τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Ρόμπερτ Κένεντι στο βιβλίο, τρομάξανε τόσο πολύ από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε το στρατιωτικό πολιτικό κατεστημένο στις ΗΠΑ ή το βαθύ κράτος, αν θέλετε, γιατί οι προτάσεις τους είχαν φτάσει σε ακραίο βαθμό χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης κτλ. Για να μπορέσουν να προωθήσουν αυτές τις ιδέες της αποτροπής των διαδικασιών ύφεσης, δημιουργήθηκε ένα think tank της εποχής εκείνης, όπως λέγονται ελληνιστοί, ξέρετε, αυτά τα ιδρύματα. Ιδρύματα τα οποία βεβαίως είναι κατώτερης υποστάθμης και από τα ιδρύματα σοφρονισμού.
Λοιπόν, και αυτό είναι μια μορφή πνευματικού σοφρονισμού με στόχο να προωθήσει τις ιδέες της πολεμικής αναμέτρησης με τον τότε, με την τότε αυτοκρατορία του κακού που ήταν η Σοβιετική Ένωση, παρ' το σοσιαλισμός, οποιονσδήποτε στεκόταν απέναντι στα συμφέροντα των ΗΠΑ, έστω και προσωρινά, με πολεμικά μέσα, ακόμη και με τη χρήση πυρηνικών όπλων, να επισημοποιήσει και να θεωρητικοποιήσει το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Αυτή είναι η Ατλαντική Ένωση. Κάποιος Αμερικανός αναλυτής, ιστορικός δηλαδή, ο Στέφεν Άμπρος, συγκεκριμένα για όποιον ενδιαφέρεται να το ψάξει, έλεγε ότι το Atlantic Council έχει προτείνει και έχει υποστηρίξει τόσους πολέμους που εάν είχαν συμβεί, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή είχαν εμπλακεί, η ανθρωπότητα απλούστατα θα είχε καταστραφεί ολοσχερώς ήδη από τη δεκαετία του 60. Αυτό λοιπόν το Atlantic Council, το οποίο αποτελεί ό,τι πιο η εκπροσώπηση, δηλαδή των πιο ακραίων φασιστικής αντίληψης και έμπνευσης, λογικές που θέλουν να μας πάνε σε μια πολεμική αναμέτρηση, υπάρχει και σήμερα και υποστηρίζει κάθε δυνατή πολεμική αναμέτρηση με τους κινδύνους, τις απειλές και τα λοιπά που αντιλαμβάνεται το καθεστώς των ΗΠΑ ή το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Υποστηρίζεται το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών με τη Ρωσία με στρατιωτικά μέσα ακόμη και με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Υποστηρίζει την ισοπαίδωση του Ιράν. Υποστηρίζει την ισοπαίδωση των όποιων χωρών έχουν απομείνει στη Λατινική Αμερική με στρατιωτική βία. Και μάλιστα αντιπολιτεύεται τον Τραμπ κάθε φορά που ο Τραμπ κάνει πίσω στη μετοπική πολεμική πολιτική του. Αυτό έχει βραβεύσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό το Council. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε πολιτικούς πλέον που είναι ξεδιάντροποι από κάθε άποψη. Η διαφθορά πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Και μάλιστα συστημική διαφθορά. Και μάλιστα πολλές φορές σε κάποιες περιόδους ιδιαίτερα ανομαλίας, η διαφορά αυτή συνδεόταν οργανικά και με τον υπόκοσμο, δηλαδή με το οργανωμένο έγκλημα. Ακόμη και στο πεζοδρόμιο. Έχουμε τέτοια πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Η διαφορά είναι ότι η διαφθορά αυτή που σήμερα έχει πάρει προαγωγή, έχει μετατραπεί σε διακυβέρνηση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι αγγίζει αν δεν αποτελεί την έννοια του παραλόγου. Δηλαδή, μου θυμίζει μια παλιά έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί κυρίως διπλωμάτες για καθεστώτα στην Ευρώπη, τα οποία ήταν περίεργα, παράδειγμα για την Αλβανία του Ζόγου, του βασιλιά Ζόγου, όπου είχαν πει, την είχαν χαρακτηρίσει, για να μπορέσουν να χαρακτηρίσουν το επίπεδο διαφθοράς που υπήρχε στην αλβανική πολιτική και κρατική πολιτική επί εποχής βασιλέως Ζόγου, λοιπόν μιλάμε για τον Μεσοπόλεμο κατά κύριο λόγο, είχαν χρησιμοποιήσει μια λατινική έκφραση δικής τους επινόησης που λέγεται «corruptio ad absurdum», δηλαδή διαφθορά σε βαθμό παραλογισμού. Αυτό ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα σήμερα, στην μνημονιακή Ελλάδα σήμερα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο, ότι εμείς το αποδεχόμαστε. Το θεωρούμε αυτονόητο. Θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η πολιτική. Γιατί η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την ηθική. Και επομένως, όποιος έχει ηθικές αναστολές δεν κάνει για την πολιτική. Και δείτε πόσοι σπυρώνονται άνθρωποι που κατά τα άλλα θεωρούν τον εαυτό τους έντιμο με ανθρώπους που είναι τελείως ανέντιμοι. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας. Δεν μιλάμε για το Μητσοτάκη, εδώ μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που αποδέχεσαι ότι ο πολιτικός σου ηγέτης έχει το επίπεδο ηθικής ενός Λούμπεν, του υπόκοσμου δηλαδή, κυριολεκτικά τι σε κάνει εσένα να πιστεύεις ότι θα πάει καλύτερα, εκτός βεβαίως από τη λογική «κάπου θα βολευτώ κι εγώ». Έτσι.
Και μετά να μας απασχολεί. Και του πουλάμε αρχαία και μνημεία. Ρε, έχει να γίνει το αλυσβερής σαρκούδας. Λοιπόν, το ενδιαφέρον βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη και αυτήν την ιστορία που υπήρξε μια ερώτηση για την συνάντηση Νετανιάχου-Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να μην συναντούσε με τον Νετανιάχου, το αφεντικό. Είναι ρε παιδί μου για τη συνάντηση Νετανιάχου στο Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, ναι. Ο μόνος άλλος που τον είδε, τον νούμερο ένα, τον Νετανιάχου, ήταν ο νέος πρωθυπουργός της Σλοβενίας. Όχι, κάνεις λάθος φίλε μου. Δεν ήτανε μόνο ο Σλοβένος. Εντάξει, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή οργανώνει πρωτοβουλιακά, και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, δεν το σταματάει ή δεν το περιορίζει ούτε καν η αμερικανική πολιτική. Η αμερικανική πολιτική ήταν πάντα πιο πραγματιστική, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει αναλάβει πρωτοβουλιακά να αλλάξει την πολιτική και γεωστρατηγική μορφολογία τόσο της Ανατολικής Λεκάνησης της Μεσογείου, όσο του Καυκάσου, της Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης. Και της Λατινικής Αμερικής. Προσέξτε. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Μιλέη, τον δικτάτορα της Αργεντινής, και τρεις ακόμη δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής, που είναι του Περού, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν το έχω πρόχειρα μπροστά μου, και μάλιστα είναι η κόρη του Φουτζιμόρι. Ο Φουτζιμόρι ήταν κλασικός δικτάτορας, τυπικός δικτάτορας του Περού, βεβαίως λατρεμένος της κυρίας Ξαφά, η οποία βεβαίως έχει γράψει ύμνους για τον δικτάτορα, αλίμονο. Λοιπόν, με τον εκπρόσωπο της Βολιβίας, με τον πρόεδρο της Βολιβίας, και νομίζω και τον καινούριο πρόεδρο της Κολομβίας, τον Ελ Τίγκρε. Ο Ελ Τίγκρε, βεβαίως, για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για έναν δικηγόρο των καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα, και βεβαίως έναν οπαδό των ταγμάτων θανάτου, γιατί κατά τη γνώμη του, όταν βρούσαν τα τάγματα θανάτου στην Κολομβία, με πρόσχημα την αντιμετώπιση του Εσκομπάρ, αλλά στην πραγματικότητα για ευνόητους λόγους και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τα αντάρτικα κινήματα, στο βαθμό και όπως πρέπει, και κυρίως με οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση αναπτυσσόταν στην Κολομβία, έτσι, ήταν ο μόνος τρόπος για να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος του. Με αυτούς συναντήθηκε ο Νετανιάχου, δήλωσαν τη μέγιστη συμπαράστασή του. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου έκανε και μια άλλη πολύ σημαντική συνάντηση που δεν έγινε στη Νέα Υόρκη, αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντική, ήταν με το Μόντι της Ινδίας. Κολιτάρια. Η Ινδία βρέθηκε να προθυμοποιείται να αλλάξει ένα σημαντικό μέρος του οπλοστασίου της προκειμένου να πάρει οπλικά συστήματα ή οτιδήποτε από το Ισραήλ, και βεβαίως οι σιωνιστικές βλέψεις του Ισραήλ βρήκαν ευήκον ους εις τον κύριον Μόντι, που βεβαίως το κοράπτιο ad absorum που είπαμε προηγουμένως ταιριάζει απόλυτα και στον ίδιο και στην Ινδία που αυτός έχει οικοδομήσει, που εκπροσωπεί. Λοιπόν, ο Νετανιάχου κάνει αυτή την πολιτική, προσπαθεί τώρα έχει ανοίξει μέτωπο προς την Τουρκία, προσπαθώντας να κερδίσει έδαφος στον Κάφκασο ή να ελέγξει τον Κάφκασο. Μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία εμάς πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είμαστε η ενδοχώρα του Ισραήλ, έχουμε καταντήσει η ενδοχώρα του Ισραήλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έτσι, βρισκόμαστε πραγματικά, έχουμε όλα τα προσόντα για να μετατραπούμε στην Ουκρανία της Μεσογείου, προκειμένου το Ισραήλ να προωθήσει τα γεωστρατηγικά του συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή
Όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά απέναντι σε ολότερο τον αραβικό κόσμο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αυτό που φάνηκε από τον ΟΗΕ είναι το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου στο να έχει επίσημες συναντήσεις με πολιτικούς ηγέτες που θα μπορούσαν να προωθήσουν τα λεγόμενα, τουλάχιστον τα εθνικά ζητήματα της χώρας. Εκτός κι αν δεν έχουμε, διότι τα εθνικά ζητήματα της χώρας δεν τα έθιξε καθόλου ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία. Έστω στην ομιλία, ξέρετε, αυτό το... η ομιλία του ήταν κλασικά γραμμένη από επικοινωνιολόγους ή από διαφημίστες. Δεν έχει καμία ουσία. Έχει βεβαίως ορισμένες αναφορές που είναι πάρα πολύ σημαντικές και επομένως εναπόθεσε τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων στον Νετανιάχου, που αν προσέξατε, ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας ηθικά δειλούς οποιονδήποτε αντιστρατεύεται τη γενοκτονική πολιτική στρατηγική του Ισραήλ, το γεγονός δηλαδή ότι το Ισραήλ έχει προαχθεί και από ένα φυλετικά σιωνιστικό φασιστικό κράτος Apartheid μετατράπηκε σε γενοκτονικό κράτος, το οποίο βεβαίως έτσι χαρακτηρίζεται και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά και τον ίδιο τον ΟΗΕ. Εμείς δεν τα έχουμε ακούσει αυτά, ούτε βεβαίως πρέπει να τα ακούμε, διότι είναι ο στρατηγικός μας εταίρος. Βεβαίως. Αυτό που δεν πέτυχε με τη Χούντα το Ισραήλ, το πετυχαίνει με τη μνημονιακή Ελλάδα σήμερα. Και αυτό βεβαίως δεν τυχαίο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Η Τουρκία ή το Ισραήλ για την Ελλάδα σήμερα. Και βεβαίως τα παραμύθια ότι είμαστε αναπτυσσόμενη χώρα, ότι είμαστε πηγή σταθερότητας και τέτοια πράγματα, είναι για τους ηλίθιους. Απευθύνονται από επιτίδιους σε ηλίθιους. Διότι αν προσέξατε στον ΟΗΕ, θα σας έκανε η εξής εντύπωση. Βεβαίως ακούστηκε γράφτηκε στον τύπο, στον αντιπολιτευτικό κατά κύριο λόγο, αλλά δεν γράφτηκε όπως ακριβώς έπρεπε. Δηλαδή τα άδεια έδρανα στα οποία μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ζήτημα είναι ότι τα άδεια έδρανα αυτά, εδώ δεν μίλησε σε ένα γενικό ακροατήριο, μίλησε σε αντιπροσωπείες κρατών. Δεν είπανε τα κράτη, «Α, κουράστηκα, πάμε να πιούμε ένα καφέ». Όχι. Ήτανε αποφασισμένη πολιτική τουλάχιστον 80 κρατών της Γενικής Συνέλευσης να μην δώσουν, να μην παρευρίσκονται σε ομιλίες του Νετανιάχου πρώτα για κύρια, του γενοκτονικού κράτους δηλαδή, εντάξει, του Ισραήλ, αλλά και σε όποιον έχει άμεσα συμμαχήσει μαζί του. Έτσι, αυτή τη μεταχείριση πήρε και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως επίσης και τα άλλα κράτη, τύπου Μιλέη και τα λοιπά, δικτάτορας στην Αργεντινή, πραγματικά έχει ξαμολύσει τάγματα θανάτου ενάντια στους εργαζόμενους προσπαθούν να βρουν σε απεργίες, κινητοποιήσεις και τα λεφτά πράγματα, το που θα καταλήξει η Αργεντινή. Και βεβαίως με φοβερές δηλώσεις ότι γι' αυτό σιωνιστής και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτή είναι το δράμα. Έτσι. Να δηλώνει κάποιος ότι είναι ο παδός των Ναζί και να μην τρέχει τίποτα. Οι Ναζί με τη σύγχρονη μορφή τους. Την ίδια ώρα, ο κύριος Νετανιάχου στην ομιλία του που έβγαλε εκείνο το, ξέρω, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στις φωτογραφίες ή στο βίντεο που βγάζει και δείχνει απειλώντας τη Γενική Συνέλευση και ως οποιονδήποτε δηλαδή αντιστέκεται στις γεωστρατηγικές ορέξεις του Ισραήλ, βγάζει εκείνο την μπαταρία, το gadget το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί ο Νασράλα και άλλα στελέχη της Χεζμπολάχ, όποιος και οποιοδήποτε άλλος εχθρός κτλ. Αυτό από μόνο του συνιστά έγκλημα κατά της ειρήνης, έπρεπε άμεσα να διωχθεί και να συλληφθεί ο κύριος αυτός. Ή αν μη τι άλλο έπρεπε να παρέμβει το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Αλλά αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κυριολεκτικά ήταν η χειρότερη που έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον από την εποχή της κατάρρευσης Σοβιετικής Ένωσης και μετά. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά άλλη. Η χειρότερη. Και ξέρετε γιατί η χειρότερη? Διότι ανοιχτά τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου μαζί και κάποια άλλη και πώς το λένε και κάποιοι οι οποίοι όπως ο Μιλέη ή όπως ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο, πρωθυπουργός λέγεται ότι είναι, αλλά τέλος πάντων ξέρετε τώρα, όσο πρωθυπουργός ήταν και ο Αλ Καπόνε. Λοιπόν, αν και
του μειώνουμε τη σημασία του Αλ Καπόν. Μάλλον μειώνουμε τη σημασία του Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει ευρωπαϊκή, αν όχι διεθνή καριέρα. Λοιπόν, που είπαν εφθαρσώς ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στη διεθνή κοινότητα με βάση τις δικές τους αντιλήψεις, όχι με βάση τους κανόνες που δεσμεύονται από το διεθνές δίκαιο, καταστατικό χάρτη, λειτουργία του ΟΗΕ και όλα και τα συμπαραμαρτούντα, και δεν υπήρξε κανένας είδους παρέμβαση, ούτε θεσμική, δηλαδή από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, να τους εγκαλέσουν. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος, κοιτάξτε μάγκες, όποιος διαφωνεί μαζί του, κοιτάξτε θα πάθει. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί από την εποχή της Κοινωνίας των Εθνών. Ακόμη και στην Κοινωνία των Εθνών υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρχαν αντιδράσεις από διπλωματικά, από διπλωμάτες κτλ. Και εδώ υπήρξαν, αλλά ήταν του περιθωρίου. Να θυμίσω ότι την εποχή που ο Χαϊλέ Σελασιέ της Αιθιοπίας εμφανίστηκε στην Κοινωνία των Εθνών, τότε ήταν στην Γενέβη, Ελβετία. Λοιπόν, και μίλησε στη Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών, πυρπολήθηκε κάποιος εκεί σε διαμαρτυρία για την εισβολή και την γενοκτονία που ακολουθούσε ο Ιταλικός φασισμός στην Αιθιοπία την εποχή εκείνη. Λοιπόν, εδώ δεν πρόκειται να δούμε κάτι για πράγματα. Βεβαίως, στη Γενική Συνέλευση ακούσαμε ενδιαφέρουσες ομιλίες, όπως επίσης και πολύ σημαντικές ομιλίες που θέταν το ζήτημα της κατάρρευσης του διεθνούς δικαίου. Ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, ότι δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες, ότι δεν υπάρχει κανένας σεβασμός απέναντι στον ΟΗΕ ή στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης των οργάνων του ΟΗΕ, αλλά αυτά ήταν από μικρές χώρες. Το Μπαρμπάντος, οι εκπρόσωποι αφρικανικών κυβερνήσεων και κυρίως της Αφρικανικής Ένωσης, αλλά μέχρι εκεί. Μόνο διαπιστώσεις. Ο ΙΕ αυτή τη στιγμή κοσμεί τη διεθνή πολιτική όπως κοσμούσε τη διεθνή πολιτική η Κοινωνία των Εθνών στη δεκαετία του 30. Την εποχή δηλαδή που η ΜΕΝ εξισιοδοτούσαν το τριμερές σύμφωνο του Άξονα να ξεκινήσει τον παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στο νούμερο ένα εχθρό της ανθρωπότητας, τον κομμουνιστικό μπολσεβίκο κίνδυνο ή όπως το λέγανε την εποχή εκείνη, στην εβραιο-μπολσεβίκη συνωμοσία. Και επομένως τι κάνανε, εκτός κανόνων διεθνούς δικαίου, εκτός κανόνων θεσπισμένων από την Κοινωνία των Εθνών, υπέγραφαν συμφωνίες αναγνώρισης αποικιακών δικαιωμάτων στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ιαπωνία, αρκεί να στρέφονται ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό γινόταν τότε. Σήμερα, τι σου λένε, ή θα πειθαρχήσετε στις δικές μας λογικές, στις λογικές δηλαδή που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κύριου Τραμπ και του Νετανιάχου, ή πολύ απλά ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει θα διεξαχθεί μέχρι τέλους και θα επιβληθεί η ειρήνη ως αποτέλεσμα του πολέμου. Αυτό είναι εξορισμού, βάναυση, καταπάτηση κάθε αντίληψης περί δικαίου που διαμορφώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολέμου. Πρέπει να είναι διαδικασία αποτροπής πολέμου. Αυτό είπανε τότε αυτοί που μαζεύτηκαν και φτιάξανε τον ΟΗΕ και τα λοιπά, τα κράτη δηλαδή και εκπρόσωποι τους. Τι σου λένε τώρα? Σου λένε εγώ σας το έχω πει. Και τέλος πάντων, επειδή όπως είπε ο Τραμπ, η Αμερική είναι η μεγαλύτερη όλων, η καλύτερη όλων, και τέλος πάντων Αμερικα Uber alles, και επομένως τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα. Απέναντι σε αυτό τι απάντησε? Ο καθένας απάντησε για τον εαυτό του, για την πάρτη του. Καμία πρωτοβουλία συσπήρωσης κρατών προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση της παγκόσμιας αναμέτρησης που έχουν εξαγγείλει επανειλημμένα και ακόμη μια φορά στη Γενική Συνέλευση. Φυσικά, τον τελευταίο που απασχόλησε αυτό το ζήτημα και τα μεγάλα ζητήματα που τάθεσε και ο Γενικός Γραμματέας Γκουτιέρες σε μια μορφή, μια ομιλία απελπισίας είναι. Ποτέ άλλο ότι η ανθρωπότητα δεν κινδύνευε τόσο πολύ από τον πόλεμο και την καταστροφή.
σαν να ακούμε ομιλίες ομιλίες της εποχής της κοινωνίας των εθνών λίγο πριν βυθιστούμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς είναι γνωστό, είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από το 1933, δηλαδή από τότε που η Ιαπωνία ξεκινάει την κατάκτηση της από Ανατολής και υπογράφει, συμμετέχει πλέον στο τριμερές σύμφωνο του Άξονα, που ενισχύεται με κάθε τρόπο από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τότε θεωρούσαν ότι το νούμερο ένα εχθρός είναι η κομμουνιστική απειλή. Και επομένως το φασισμό το διαχειριζόμαστε. Ή τέλος πάντων μπορούμε να το ανεχτούμε στο βαθμό που στρέφεται εναντίον. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Ο τελευταίος βέβαιος που νοιάστηκε είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε για business εκεί. Αλλά με ποιους business? Κανένας δεν μας έκανε τον κόπο να μας δείξει ποιους συναντήθηκε. Αναφέρθηκαν βεβαίως. Αναφέρονταν τα ονόματα, αλλά κανένας, βεβαίως, εντάξει, δεν έχουμε ρεπόρτερ στην Ελλάδα. Έχει πεθάνει το είδος αυτό. Λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν μας είπε τι είναι, για παράδειγμα, ρε παιδιά, η Παγκόσμια Συμμαχία ΟΣΕΝΑΗ. Ποια επενδυτικά κεφάλαια κρύβονται πίσω? Τι συζητάει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα για την εκποίηση του συστήματος Ποσειδών, ελέγχου δηλαδή του θαλασσίου χώρου στην Ανατολική Ελεγάνη της Μεσογείου, το οποίο ανήκε στο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών? Την ίδια ώρα, ποια γεωστρατηγική σημασία έχει για τον έλεγχο ενεργειακό και μη της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου? Και ποιοι κρύβονται πίσω χρηματοδοτήσεις? Και γιατί συνδέεται με το Atlantic Council, που είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως και ενάντια στην Ρωσία? Κανένας. Είναι επιχειρηματίες, κάνουν business. Κανένας δεν μας έκανε τον κόπο να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι Sequoia Capital, η οποία συνδέεται ο κ. Μητσοτάκης και τους που πήγε στην Nvidia, ας πούμε, τον πήγανε κτλ. Τι είναι αυτή? Είναι ένα σκαιώδες επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο συνδέεται άμεσα με χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μάλλον με κυκλοφορία κεφαλαίου και νομοποίηση κεφαλαίου από το Ισραήλ και προς το Ισραήλ, συνδέεται με τα project που έχουν να κάνουν με την Palantir και την ανάπτυξη πολεμικής τεχνολογίας για το στρατιωτομηχανικό και από το στρατιωτομηχανικό σύμπλεγμα του Ισραήλ, όπως βεβαίως επίσης και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα εταιρικά μέλη αυτής της κομπανίας, λοιπόν, είναι κάπως περίεργη η ιστορία. Πρώτον, ένας από αυτούς, το 2016, αν θυμάμαι καλά, κατηγορήθηκε, διώχθηκε μάλλον, για κατηγορίες που μπροστά του, οι κατηγορίες εναντίον του Epstein είναι αστείες. Κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε σκλάβους του σεξ στο σπίτι του ή τέλος πάντων για προσωπική του εκτόνωση. Βεβαίως, για να απαλλαγεί ο κύριος αυτός, ενεπλάκει το Ισραήλ, ενεπλάκει IPAC, ενεπλάκει σαν θεοί και δαίμονες, αλλά το γεγονός παραμένει. Δεν μας απασχολεί αυτό? Δεν μας απασχολεί. Το γεγονός ότι ένας από τους κύριους μετόχους ή εκφρασίες αυτού του συγκεκριμένου σκαιώδους επενδυτικού κεφαλαίου, θα εξηγήσω τι σημαίνει σκαιώδες, λοιπόν, βγήκε όταν εκλέχθηκε ο κύριος Μαντάνη ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης και λέει αυτός ο σκουρόχρωμος μουσουλμάνος αποτελεί απειλή. Λοιπόν, συνδέεται βεβαίως, όποιος βεβαίως το γνωρίσει ή έχει παρατηρήσει τις τοποθετήσεις του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος πάσχει τουλάχιστον από τριπολική διαταραχή. Σούκο, όπως τη λέω. Δηλαδή, είναι πολύ λίγο να μιλείς για διπολική διαταραχή και για σχιζοφρένεια. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, μάλλον ταιριάζει, χωρίς βεβαίως να έχω καμία σχέση με το θεολογικό ή θρησκοληπτικό μέρος αυτής της ιστορίας,
Για μένα ταιριάζει η έννοια του σατανισμού για αυτούς. Ο σατανισμός ως διαστροφή, πώς να το πούμε. Δηλαδή η βουλημία για την εξουσία, για το χρήμα, για τα πάντα, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Δείτε το μανιφέστο της Παλαντήρ. Όλοι αυτοί είναι μια παρέα. Το μανιφέστο, δηλαδή, το που ονομάστηκε μανιφέστο, για τον τρόπο διεξαγωγής του επόμενου παγκόσμιου πολέμου και πώς θα σωθούμε χρησιμοποιώντας την AI και τα πυρηνικά. Δηλαδή, έλεος. Με αυτούς έχουμε σχέση. Αυτοί είναι οι επενδυτές. Λοιπόν, και η General Catalyst, μια αντίστοιχη εταιρεία, σκιώδης, η οποία βεβαίως έχει επενδύσει στο ανθρωπιστικό έργο του Ισραήλ, διότι βεβαίως εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμμετέχει δηλαδή στη χρηματοδότηση του σχεδίου ειρήνευσης της Γάζας. Δηλαδή, το ψευδεπίγραφο της γενοκτονίας των Παλαιστινίων εκεί πέρα, διαμέσου της ανθρωποστικής βοήθειας, που βεβαίως απλόχερα παρέχει το σιωνιστικό Ισραήλ με τους γνωστούς τρόπους. Δηλαδή, με το γεγονός ότι δεν επιτρέπει σε καμία άλλη φιλανθρωπική ή οτιδήποτε ειρηνική οργάνωση για να συμμετέσχει και βεβαίως η διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας πέρα από την ναζιστική συμμορία που αποκαλείται επισήμως IDF, δηλαδή Ισραηλινός στρατός, υπάρχουν και οι PMC, Private Military Corporations, είναι εταιρείες μισθοφόρων κατά κύριο λόγο συμφερόντων Τραμπ ή Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία με σκόπο βεβαίως, αφού ισοπεδωθεί ολόκληρη η Γάζα και εξοντωθεί ο πληθυσμός με διάφορους ποικίλους τρόπους, εξαναγκασμός ή με τη δολοφονία είτε με την εξαναγκαστική μετακίνηση ή με την εξόντωση κατά κύριο λόγο των παιδιών, έτσι. Η συγκεκριμένη περίπτωση γενοκτονίας, για όποιον αναρωτιέται, είναι η μοναδική περίπτωση όπου πλέον είναι και τα πέντε κριτήρια της γενοκτονίας που θέτει η Σύμβαση κατά της γενοκτονίας που έχει ψηφιστεί παγκόσμια και είναι μετά το 1900, νομίζω, αν θυμάμαι, το 1949, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, αν δει κανείς το τι σημαίνει τον ορισμό της γενοκτονίας και τα πέντε ζητήματα που θέτει, είναι και τα πέντε εφαρμόζονται από το Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά μετά τον ναζισμό που υπάρχει κράτος που η επίσημη πολιτική του είναι η εφαρμογή γενοκτονίας ενός ολόκληρου πληθυσμού και με τους πέντε τρόπους που προβλέπουν τη Διεθνή Σύμβαση. Γι' αυτό και οποιοσδήποτε συνήγορος του πολίτη ή νομομαθής δήθεν και τα λοιπά κάνει τα στραβά μάτια σε αυτή την περίπτωση, οφείλει να έχει ποινικές συνέπειες για το ζήτημα αυτό. Βεβαίως σε μια ευνομούμενη χώρα, όχι στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη ή του κυρίου Τσίπρα, προς Θεού. Τι λέμε τώρα για να το ερώτηση. Πριν πρωτοβουλίες αναχέτησης σημερινής κατά του διεθνούς δικαίου να είναι δημόσιες, και τι θα σημαίνει αυτό, ποιες εξελίξεις μπορεί να φέρει, θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να παίξουμε κι εμείς σε αυτό το ρόλο? Κατά τη γνώμη μου, μόνο δημόσιες μπορεί να είναι. Μόνο δημόσιες. Ένας από τους λόγους που αναγκάστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις στο Μεσοπόλεμο να συνδράμουν την άνοδο του συμφώνου του άξονα, των τριών δυνάμεων του άξονα, που είχε ονομαστεί, για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται, αντικομιτέρν άξονας. Τι ήταν η αντικομιτέρν? Η κομιτέρν ήταν η Κομμουνιστική Εθνής. Επομένως λοιπόν οι τρεις δυνάμεις αυτές είχαν βάλει μπροστά τον κομμουνιστικό κίνδυνο και βεβαίως βρήκαν ευήκονους στις ελίτ, πολιτικές και κοινωνικές ελίτ, στη Βρετανία πρωτίστως, έτσι, στη Γαλλία φυσικά, γιατί η Γαλλία μετά το Λαϊκό Μέτωπο εκφασίζεται, που είχε μπει σε μια τροχιά εκφασισμού της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που βγήκαν εκτός κοινωνίας των εθνών, παρά το γεγονός ότι η κοινωνία των εθνών ήταν δημιούργημα κυρίως της συνθήκης των Βερσαλιών του 1919, την οποία την ελέγχανε κυρίως οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Γι' αυτό άλλωστε οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι η ιδέα ήταν του Γουτζου Βίλσον, του Αμερικανού Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλαν να έχουν καμία σχέση, διότι ήταν στημένη δουλειά από τις μεγάλες δυνάμεις. Ωστόσο, το γεγονός ότι στην κοινωνία των εθνών είχε ενταχθεί την εποχή εκείνη η Σοβιετική Ένωση, και επειδή η Σοβιετική Ένωση έπαιρνε συνέχεια πρωτοβουλίες
για τα ζητήματα της ειρήνευσης, της αυτοοπλισμού, τα ζητήματα όλα αυτά, και βεβαίως παρακινούσε χώρες, δημιουργούσε προϋποθέσεις συνεργασιών και με διμερείς επαφές κτλ., δημιουργούσε ένα αφόρητο κλίμα για τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις και των δυτικών, αλλά και των φασιστικών-ναζιστικών καθεστώτων. Γι' αυτό βγήκαν εκτός και λειτουργήσαν εκτός. Ένας από, βασικά, από τους λόγους. Επομένως, το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζει μόνο με διεθνείς πρωτοβουλίες. Και ποια είναι η διεθνής πρωτοβουλία που αποδεδειγμένα λειτουργήσε καταλυτικά στην προώθηση του εκδημοκρατισμού των διεθνών σχέσεων? Ένα κίνημα αντίστοιχο με εκείνο των ανδεσμεύτων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το υπονόησε ο εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης που μίλησε στη Γενική Συνέλευση. Πολύ φοβάμαι όπως ότι επειδή δεν το θέλουν, δεν το γουστάρουν, ούτε η Κίνα, καλά για την Ινδία, το συζητάμε για το Μόντι, Μόντι καλιάστηκε με τον Νετανιάχου, δηλαδή πώς να το πούμε. Σαν τον Αντωνέσκου της Ρουμανίας που αγκαλιάζεται με τον Χίλερ. Είναι δυνατόν, αν περιμέναμε τώρα από τον Αντωνέσκου να κάνουμε κοινό μέτωπο ενάντια στον ναζισμό? Λοιπόν, αλλά ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία το θέλει αυτό. Έστω και αν αναφέρονται συχνά πυκνά στο διεθνές δίκαιο κτλ. Αλλά πρωτοβουλίες δεν έχουν πάρθει. Έχουν πάρθει από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Όπως για παράδειγμα μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας για τη Μέση Ανατολή. Και θαύτηκε με το μνημόνιο συνεργασίας Τραμπ-Πεζικιάν του Ιράν. Το Memorandum of Understanding, ναι. Αυτό ακριβώς έθαψε την πρωτοβουλία που πήρε ο Λαυρόφ, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο βεβαίως δεν είδα να το στηρίζει ο Πούτιν ή η κυβέρνηση ή το Κρεμλίνο. Υπήρξε μια πρωτοβουλία, έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει πώς ξεκινάει η πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία ξεκινάει, επειδή είναι έμπειροι διπλωμάτες στην Ρωσία, έστω και αν συστηματικά υποβαθμίζεται η διπλωματία στις μέρες μας και στη θέση της έχουμε τις απειλές και τη χρήση βίας και τα οπλικά συστήματα και τον ανταγωνισμό των οπλικών συστημάτων και όλα αυτά πράγματα. Ξεκινάει όπως πρέπει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Αποκατάσταση των κανόνων διεθνούς δικαίου στην περιοχή και ευρύτερα. Κάτι που ούτε καν αναφέρεται στο μνημόνιο συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γι' αυτό και εμείς εξ αρχής είπαμε ότι αυτό θα πάει άπατο. Απλούστατα προσφέρει άλοθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παγιδεύει το ίδιο το Ιράν. Σε ένα διαρκή εναλλασσόμενο πόλεμο. Πρέπει πρώτα και κύρια να κάνεις αυτό. Πρέπει να μαζέψεις χώρες, κυρίως τις μικρές χώρες. Οι πιο σοβαρές κατακτήσεις σε συμβάσεις και τα λοιπά, ακόμη και του Ελσίνκη, η τελική πράξη του 1975 και όλα αυτά, ήταν απόρρια της επιρροής του κινήματος των ανδεσμεύτων. Βεβαίως, με τη συμπαράταξη της Σοβιετικής Ένωσης και του Παρτού Σοσιαλισμού, μόνο όμως εκεί που του συνέφερε άμεσα. Τότε η Σοβιετική Ένωση και ο Παρτού Σοσιαλισμός βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, έτσι. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το κίνημα. Αν δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες αντίστοιχα, η μόνη χώρα που το ανέφερε σαφώς και μάλιστα στα πλαίσια των BRICS το 2024, αν θυμάμαι καλά, είναι η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική είπε στη συνάντηση τότε του 2024 και προς τη Ρωσία και προς την Κίνα ότι πρέπει να μεταξελιχθεί, οι BRICS πρέπει να μεταξελιχθούν σε νέο κίνημα δεσμεύτων. Το οποίο δεν έλεγε γενικά και αόριστα. Μιλούσε για τις οικονομικές σχέσεις, για τον τρόπο που πρέπει να υπάρξει, η προνομιακή σχέση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα μέλη τους, ανάμεσα δηλαδή στα μέλη τους, χωρίς να διαχωρίζονται πρωτοβάθμιες χώρες και δευτεροβάθμιες χώρες ή να τίθονται ζητήματα ιεραρχίας και πυραμίδας. Μπορεί η Ελλάδα να παίξει αυτόν τον ρόλο? Σαφέστατα. Αλλά Ελλάδα που έχει αναστηθεί, όχι η Ελλάδα του Μητσοτάκη ή του Τσίπρα, που είναι ενδοχώρα του Ισραήλ, έτοιμη να μετατραπεί σε Ουκρανία προκειμένου το Ισραήλ να λύσει τις όποιες διαφορές γεωστρατηγικές με την Τουρκία και δεν ξέρω και εγώ με τι άλλο.
Έτσι. Εδώ, φανταστείτε, ο Έλληνας, Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν έθεσε κανένα ζήτημα για το Κυπριακό, για τις απειλές εκ μέρους της Τουρκίας, την επιθετικότητα, τα ζητήματα παραβιάσεων στην πράσινη ζώνη, την οργάνωση, την πολεμική αναδιοργάνωση στα κατεχόμενα, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Και μάλιστα ήταν ευνοϊκή η περίοδος. Ευνοϊκή η περίοδος, διότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας στην ομιλία του έβαζε ζητήματα ανοιχτά που αφορούν και απειλούν την ειρήνη. Γιατί δεν το έθεσε. Από την άλλη, ο άλλος Καπαδόκης, έτσι, Χριστοδουλίδης της Κύπρου, τα ίδια και χειρότερα. Γενικά και αόριστα. Και τελικά τι εισέπραξε. Εισέπραξε την απαξίωση από τη διεθνή κοινότητα, διότι και αυτός έχει μετατρέψει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ενδοχώρα του Ισραήλ και επομένως μποϊκοταρίστηκε από την πλειοψηφία των χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών χωρών, που είναι φυσικοί σύμμαχοι τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εάν η Τουρκία και στο ταυρί με την Αίγυπτο στο όνομα της αντιμετώπισης της απειλής από το Ισραήλ. Και εννοώ όχι απλά να τα βρει όπως τα έχει βρει τώρα, γιατί συμμετέχουν και οι δυο στην πρωτοβουλία των μουσουλμανικών κρατών ενάντια για την απομόνωση του Ισραήλ. Όχι μόνο, αλλά φανταστείτε να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες. Κάτι που το ζητάει και το επιδιώκει η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε μόνο τι έχει να συμβεί αυτό. Και τι θα συμβεί και τι θα σημάνει για τον ελληνισμό, ο οποίος υποτίθεται, λέμε τώρα, κουβέντες στο αέρα, έτσι, ότι είναι ενιαίος. Σε Ελλάδα και Κύπρο. Λοιπόν, και τι εισέπραξε η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από την Γενική Συνέλευση. Μια υπόσχεση του Κουτιέρες ότι θα γίνει τριμερής. Πάρτε μια τριμερή και πολύ σας είναι, αυτό τους είπε. Στους Κύπριους. Και αυτό είναι δημιούργημα της κυπριακής ηγεσίας και της ελλαδικής ηγεσίας. Δεν είναι οι κακοί Τούρκοι. Είναι δικό μας. Καταλαβαίνουμε τώρα όπως λέμε. Λες και μας εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, δικό μας δημιούργημα. Και όσοι αυτοί οι τουρκοφάγοι που εμφανίζονται σε αυτό το διάστημα και λένε για προληπτικό πλήγμα κτλ. Έτσι, για μένα κάποιοι από αυτούς είναι πράκτορες των συμφερόντων του Ισραήλ. Ανοιχτά πράκτορες. Και κάποιοι είναι λόγω βλακείας. Ανήκες του βλάβης. Έτσι. Λοιπόν, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια κατάσταση όπου απομονώθηκε το ζήτημα, δεν απασχόλησε καν. Απαξιώθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία. Δεν νομίζω να έχει υποστεί η χώρα τέτοια απαξίωση διεθνή πολιτική ακόμη και στην εποχή της Χούντας. Μάλλον κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στην εποχή της Χούντας. Δεν μας δίνει κανένα σημασία. Πρώτη και κύρια, γιατί είμαστε ενδοχώρα του Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι αυτό που είναι. Λοιπόν, και δεύτερον, γιατί οι ηγεσίες μας, πρωτίστως βεβαίως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει οργανικές σχέσεις με τον υπόκοσμο της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας. Αυτό είναι το πράγμα. Κανένας δεν δέχτηκε. Μας λένε για θεσμικούς επενδυτές. Στην ουσία, ο Μητσοτάκης τι κάνει. Δίνει, παρέχει προστασία στα σκεώδη επενδυτικά κεφάλαια. Αυτά δηλαδή που κινούνται εκτός επίσημης χρηματαγοράς. Όταν μιλάμε δηλαδή εκτός επίσημης χρηματαγοράς, εκτός χρηματιστικής αγοράς, δηλαδή εκτός εποπτείας κεφαλαιαγορών και κεντρικών τραπεζών. Σε αυτά δίνει προστασία, παρέχει. Τι είναι αυτά, μιλάμε για αυτούς τους τύπους. Είναι μια σειρά, μια κάστα ανθρώπων, μια μετάλλαξη καρκινογενής, εγώ τους ονομάζω, ανθρωποειδούς, οι οποίοι πραγματικά κινούνται σε επίπεδα σχιζοφρένειας τριπολικού χαρακτήρα, έτσι, οι οποίοι προσπαθούν, βεβαίως γιατί υπάρχουν αυτές, για να αξιοποιούν το μαύρο χρήμα.
Μαύρο επιχειρηματικό, μαύρο πολιτικό, μαύρο από μυστικές υπηρεσίες. Βλέπε Mossad, βλέπε CIA, βλέπε MI5, MI6 και άλλους για να μπορέσουν να κάνουν δουλειά και κυρίως το εγκληματικό χρήμα. Φανταστείτε ότι σε μια παγκόσμια οικονομία όπου κυριαρχούν οι χρηματαγορές, οι δυνάμεις των χρηματαγορών και που βέβαια τα επενδυτικά κεφάλαια, τα equity funds όπως λέγονται ή τα κεφάλαια assets under management όπως τα λένε κάποιοι άλλοι, κυριαρχούν, έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια, δηλαδή έχουν τεράστια περιουσιακά στοιχεία υποδιαχείριση, κυρίως χρηματοπιστωτικά αλλά και real estate. Λοιπόν, έχουν οικονομική επιφάνεια πολύ μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της παγκόσμιας οικονομίας. Το κράτος συνιστούσε, αν θέλετε, στο 19ο αιώνα και σε μεγάλο βαθμό στον 20ο αιώνα, το συλλογικό κεφαλαιοκράτη. Δηλαδή, προσπαθούσε, υπερασπίζοντας ή προβάλλοντας το δημόσιο συμφέρον, να το ταυτίζει πάντα με τα συμφέροντα του τα συλλογικά συμφέροντα του συστήματος, να το πούμε έτσι, τα οποία υπεράσπιζε. Αυτό μεταφέρθηκε στις μεγάλες τράπεζες. Κυρίως η μετάβαση έγινε στη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 80 και του 90. Τότε οι παγκόσμιες τράπεζες μετεξελίχθηκαν σε συλλογικό κεφαλαιοκράτη πολύ πιο ισχυρό από τα κράτη και επομένως τα κράτη άρχισαν να φθείρονται, να υπονομεύονται ή να εργαλειοποιούνται. Σήμερα οι τράπεζες έχουν υποχωρήσει, οι παγκόσμιες τράπεζες έχουν υποχωρήσει απέναντι σε αυτά τα equity funds. Τα 10 μεγαλύτερα equity funds σήμερα στην παγκόσμια χρηματαγορά έχουν περίπου το 50% της κεφαλαιοποίησης των S500. Η S500, το Standard Poor's SP500, είναι οι 500 εταιρείες, λίγος πολύ, εισηγμένες στα χρηματιστήρια του κόσμου, κυρίως όμως το Αμερικανικό χρηματιστήριο, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Αυτές από μόνες τους, οι 500 εταιρείες, έχουν περίπου το 50% το προσεγγίζει τώρα, 50% της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης των 55-56.000 εισηγμένων εταιριών. Για να καταλάβουμε το παιχνίδι που παίζεται. Έτσι. Και βέβαια έχουν διεισδύσει παντού. Επομένως, το μεγάλο ζήτημα είναι το γεγονός ότι έχουμε μετεξελιχθεί, έτσι, σε μια χώρα που προσφέρει κάλυψη σε ό,τι πιο σκαιώδες ή αν θέλετε στον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής για να γίνονται βρωμοδουλειές. Και εδώ τι έχουμε να τους προσφέρουμε εμείς? Πρώτον, ένα λαό που έχει καθεί το ιστοριοειθικό του και επομένως δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο όνομά του και σε βάρος του. Δεύτερον, ένα δικαστικό σύστημα το οποίο είναι στη χειρότερη κατάσταση που υπήρξε ποτέ από την εποχή της βαροκρατίας. Από την εποχή δηλαδή που διορίζονταν Μεζόν και άλλοι για να μπορούν να δικάζουν κατά τη βούληση της Βαυαρικής Αντιβασιλείας. Σε τέτοια χάλια είμαστε. Έτσι. Ο κύριος Πρωθυπουργός θεώρησε, κυρίως και Πρωθυπουργό, είναι οξύμορον το σχήμα, αλλά προχωράμε. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο θεώρησε ότι πρέπει να ασχοληθεί με τους δανειολήπτες και είπε μέσα σ' άκρες, κατήγγειλε τις καταχρηστικές πρακτικές της δικής του πολιτικής μέσω των funds. Ωραία. Και τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δικαστές που δικάζουν και επιδικάζουν, μάλλον κατατρέχουν τους δανειολήπτες αγνοώντας παντελώς αυτά τα τις κατάφορες πρακτικές των funds που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε. Όπως για παράδειγμα το να μην προσκομίζουν νομοποιητικά έγγραφα για τις καταγγελίες συμβάσεων ή ξέρω εγώ να ζητάνε αυθαίρετα ποσά χωρίς να δίνουν το τι χρωστάει πραγματικά ή να υπολογίζει το τι χρωστάει πραγματικά ο δανειολήπτης κτλ. Καταλαβαίνουμε, έχει στηθεί ένα δικαστικό σύστημα το οποίο είναι ιδανικό για να καλύπτει ό,τι βρώμια σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος υψηλών προσώπων.
Έτσι. Άλλωστε, αυτό που παρατηρούσαν πολλοί, να το πούμε έτσι, πολλά φωτεινά μυαλά και του φιλελεύθερου καπιταλισμού, διότι μας έκανε και μαθήματα ο κύριος Μητσοτάκης ή προσπάθησε να κάνει μαθήματα στην Γενική Συνέλευση του

εμπορική εταιρεία, δηλαδή να αναλάβουν εταιρείε τη διακυβέρνηση ενό τόπου. Είτε με βιτρίνα κάποιον σαν το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, είτε χωρίς. Αυτό έλεγε ο φιλελεύθερος Άνταμ Σμιθ. Κατά τα άλλα, βεβαίως, ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, όσο πιο ελεύθερη έκανε την αγορά, τόσο μεγαλύτερα, περισσότερο ενίσχυε τα μονοπόλια, τα τραστ, τα καρτέλ, τη μονοπωλιακή δομή της οικονομίας. Φιλελεύθερος καπιταλισμός σημαίνει λίκνο γέννησης των μονοπωλιακών καταστάσεων, όπως άλλωστε το βλέπουμε και σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν άνοιξε κανένας. Και φτάνουμε στο τελευταίο ζήτημα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για το πόσο η εγκληματικότητα είναι συνδεδεμένη πλέον με την επίσημη πολιτική, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν άλλωστε θεσμικές κατοχυρώσεις, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που, αν θέλετε, να μπορεί να αντιδρά, έστω, ρε παιδί μου, για την τιμή των όπλων, έστω για τους τύπους. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα που έγινε με την κυρία Γκίλφοϊλ. Μόνο που το πρόβλημα με την κυρία Γκίλφοϊλ, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, η οποία βεβαίως έχει όλα τα προσόντα ενός διπλωμάτη καριέρας της εποχής που περνάμε. Ήτανε μοντέλο της Victoria's Secret, που παρουσίαζε, πώς να το πούμε, εσώρουχα σε νηφικά περιοδικά. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αρνηθεί ότι η κυρία αυτή έχει όλα τα προσόντα να είναι πρέσβης των ΗΠΑ. Άλλωστε, είχαμε τους χειρότερους πρέσβης των ΗΠΑ από την εποχή των Μπιουριφόη, που χαστούκιζαν πρωθυπουργούς, ανεβοκατέβαζαν οι κυβερνήσεις και μάλιστα με δημόσιες δηλώσεις του. Δεν υπάρχει ένας πρέσβης των ΗΠΑ που να πέρασε από εδώ που να μην έχει κάνει ανοιχτή δήλωση επέμβασης στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας. Ανοιχτή επέμβαση. Βεβαίως, δεν υπήρξε και καμία κυβέρνηση από την εποχή του Purifoy, δηλαδή δεκαετία του 50, μέχρι τις μέρες μας, που να αντέδρασε σε αυτή την απρόκλητη επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας της Αμερικανικής πρεσβείας ή του Αμερικανού πρέσβη. Του εκάστοτε. Η κυρία Γκίλφοϊλ, βεβαίως, εδώ πέρα γίνεται το σκάνδαλο για την περίφημη δήλωσή της, ότι αυτό που κάνανε στη Ρουμανία, δηλαδή ότι τη ρίξανε την κυβέρνηση την προηγούμενη, οι Αμερικανοί, μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένου και βεβαίως της Ελλάδας. Βεβαίως, αυτά είναι αυτονόητα. Αυτό έγινε σκάνδαλο. Δεν προχώρησαν παραπέρα για το γεγονός, παράδειγμα, ότι οι αμερικανικές εταιρείες των συμφερόντων Τραμπ έχουν εμπλακεί στην προώθηση αυτού του λεγόμενου άξονα ενέργειας που θα αφορά, που ξεκινάει από την Ελλάδα, θα περνάει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και θα φτάνει στην Ουκρανία, για να απελευθερωθεί φυσικά η Ανατολική Μεσόγειος, κυρίως τα Βαλκάνια, αλλά και βεβαίως η Ευρώπη, να ολοκληρωθεί η απεξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα της εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο. Παρεπιπτόντως, για όσους βέβαια αν είναι ανιστόρητοι, να θυμίσουμε ότι η εξάρτηση, τέλος πάντων, η στροφή προς το ρωσικό πετρέλαιο, η τότε Σοβιετική Ένωση, έγινε στη δεκαετία του 70 και 80. Και ήταν η απάντηση των ευρωπαϊκών κρατών, πρωτίστως των μεγάλων βιομηχανικών δυνάμεων της Ευρώπης, απέναντι στη μεγάλη κρίση πετρελαίου που είχε δημιουργηθεί τότε το 73-75, κατά κύριο λόγο ήταν η όξυνση της κορυφής, την οποία είχαν δημιουργήσει οι αμερικανικές πολυεθνικές. Η απάντηση λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν της απάντησης των βιομηχανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, προκειμένου να μην εξαρτηθούν από τις αμερικανικές πολυεθνικές εποχές εκείνης, είναι η στροφή προς τη Σοβιετική Ένωση, με τη δημιουργία αγωγών, με τη συνεργασία σε βιομηχανικό επίπεδο με τη Σοβιετική Ένωση και την παροχή πετρελαίου, όπως επίσης και με τη βιομηχανική συνεργασία. Παράδειγμα, το περίφημο Λάντα προέρχεται από ένα βιομηχανικό συγκρότημα τεραστίων διαστάσεων για τα δεδομένα ακόμη και των ΗΠΑ, το οποίο λέγεται βιομηχανικό συγκρότημα Τολιάτι. Το συγκεκριμένο δημιουργήθηκε σε συνεργασία. Ήταν μια διακρατική συνεργασία, η οποία η ιταλική κυβέρνηση το ανέθεσε στην Fiat, στον γκρουπο Fiat. Πώς πληρώθηκε τον γκρουπο Fiat για να φτιάξει το εργοστάσιο αυτό, το οποίο είναι οριζόντιο ή κάθετο, είναι

0: για όσους γνωρίζουν από αυτά, είναι μοναδικές περιπτώσεις στη βιομηχανική ιστορία γενικότερα, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά παγκόσμια. Λοιπόν, πώς πληρώθηκε η Fiat στην εποχή της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, με πετρέλαιο από τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι άνοιξαν και οι δύο οι σχέσεις, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα οι Αμερικανοί καταφέρουν αυτό που δεν μπόρεσαν να καταφέρουν απέναντι στην Ευρώπη με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Δηλαδή την υποταγή ολόκληρου του ενεργειακού τομέα της Δυτικής Ευρώπης, πρωτίστως των βιομηχανικών χωρών, αλλά και όχι μόνο, της Γερμανίας, Γαλλίας και των υπολείπων, στα αμερικανικά συμφέροντα. Και η κυρία Γκυλφόιλ προχωρεί με πρωτοφανή τρόπο αυτή την ιστορία με το να δημιουργήσει αυτό το λαό. Έτσι λοιπόν η χώρα μας, μέσα από την τρομακτική κερδοσκοπία που γίνεται με τους υδρογονάθρακες και με τη βενζίνη, χρηματοδοτεί τα σχέδια του Τραμπ και των επιχειρηματικών συμφερόντων ή αν θέλετε των οικονομικών συμφερόντων που συνδέονται με τον Τραμπ για τον ενεργειακό αγωγό. Γι' αυτό γίνονται για αυτή η ιστορία και ας λέει ο Μητσοτάκης ή αυτή η ποντικομαμή που λέγεται πώς το λένε, Χατζηδάκης, ότι είναι οι γεωπολιτικές συγκυρίες, είναι όλα αυτά συγκυρίες. Ναι, αλλά στη μεγάλη κρίση του 1973-1975 οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα προτίμησε, προκειμένου να γίνει έρμεο της κερδοσκοπίας των χρηματαγορών εμπορευμάτων, να κάνει εξωχρηματιστικές συμφωνίες με διακρατικού τύπου συμφωνίες, ώστε να προμηθεύεται πετρέλαιο σε τιμές οι οποίες είναι εκτός κερδοσκοπικής επιβάρυνσης μέσα στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Γιατί αυτό το πράγμα σήμερα δεν συζητιέται? Πώς να συζητηθεί όταν εδώ μας κυβερνάει το οργανωμένο έγκλημα? Λοιπόν, να βάλουμε και το χάρτη. Το χάρτη προέρχεται από ρωσική πηγή και είναι αυτός ο αγωγός ο οποίος σχεδιάζεται και προωθείται από την κυρία Γκυλφόιλ και βεβαίως από όλο το οργανωμένο έγκλημα των οικονομικών συμφερόντων, τα οποία εκπροσωπεί και η κυρία αυτή, όπως και ο Τραμπ και η κυβέρνησή του. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως σε όλη αυτή την ιστορία υπέστη έγινε αυτό το πράγμα που έγινε. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal, έτσι μιλάμε για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, τα οποία ανοίγουν και πάρα πολλά γεωστρατηγικά ζητήματα. Υπήρξε η ανάδειξη του ζητήματος της σχέσης της κυρίας πρέσβεως με ανθρώπους οι οποίοι είναι ένα ζήτημα τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν. Όπως και να έχει, όμως κανένας δεν έψαξε ποιος είναι, για παράδειγμα, ο κύριος που συνοδεύει την κυρία Γκυλφόιλ στις φωτογραφίες που έβγαλε η Wall Street Journal. Τι είναι αυτός? Ο κύριος αυτός βεβαίως αντιπροσωπεύει ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι στα παλιά χρόνια, τους λέγαμε, η αγορά τους έλεγε αυτοφοράκηδες, μπροστινούς. Έτσι. Αυτοφοράκηδες τους έλεγε γιατί ήταν αυτοί που όταν θα με κάποιο τρόπο θα ξέσπαγε το σκάνδαλο και θα έβγαιναν στην επιφάνεια οι εγκληματικές διασυνδέσεις, αυτοί θα τρώγανε τα ποινικά, τις ποινικές συνέπειες, το αυτόφορο κτλ. Βέβαια σήμερα δεν υπάρχει λόγος να τους λέμε αυτοφοράκηδες, διότι δεν υπάρχει αυτόφορο για αυτούς. Δεν υπάρχει δηλαδή για όσους συνδέονται με αυτή την ιστορία. Ναι, λοιπόν, με αυτή την ιστορία δεν υπάρχουν αυτόφορα, δεν κινδυνεύουν από αυτόφορα, δεν κινδυνεύουν από δικαστικές διώξεις, δεν κινδυνεύουν από δικαστές. Επομένως τους λέμε μπροστινούς ή λομπίστες. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα τους βρει κανείς παντού. Παντού. Όχι μόνο σε όλα τα υπουργεία, όχι μόνο στις μεγάλες, πώς το λέμε, με θεσμικούς επενδυτές, μη θεσμικούς, σε όλα τα σκιώδη επενδυτικά προγράμματα, αλλά και σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία, που φυσικά έχει τη μερίδα του Λέοντος, μέχρι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παντού. Όπου γάμος και χαρά, ο μπροστινός πρώτος. Να προωθεί συμφέροντα, να τάξει ότι έχει κεφαλαιούχους οι οποίοι θα αυτό θα συμβάλλουν κτλ. Στην πολιτική ανάδειξη του κόμματος, της μέλουσας πρωθυπουργικής φυσιογνωμίας κτλ. Πώς νομίζετε ότι κινούνται αυτά τα κόμματα που δαπανούν κυριολεκτικά εκατομμύρια προσωπικής προβολής στο αρχηγού τους? Πώς, από πού? Από την τσέπη τους. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι μπλεγμένοι. Είναι τυχαίο, για παράδειγμα, το ότι η μεγάλη έμπνευση του κυρίου Τσίπρα είναι, ναι, ότι με το που θα έρθει στην εξουσία, να μας σώσει, έτσι, προς Θεού, δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη σκέψη μακριά από μας, είναι να φτιάξει ένα κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο καινούριο, το οποίο θα το ονομάσει Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Δηλαδή, δεν έχουμε τίποτα άλλο ανάγκη σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε ανάγκη από συντάξεις, δεν έχουμε ανάγκη από μισθούς, δεν έχουμε ανάγκη από δουλειά, πραγματική δουλειά. Δηλαδή δουλειά υψηλής παραγωγικότητας και υψηλών αμοιβών. Όχι, αυτά τώρα, έλεος. Έχουμε ανάγκη από Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπου θα μπορούν όλοι αυτοί οι μαλαφέτσες να μπορούν να μπλέκουν και να μοχλεύουν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, των αποταμιεύσεών του, έτσι. Όποιες και αυτές υπάρχουν, η Revolut είναι μια πρωτοπόρα εταιρεία, άλλη σκαιώδης ιστορία, που θέλει να βάλει χέρι στις διατραπεζικές συναλλαγές και να τις μοχλεύσει με περίεργο τρόπο, έτσι. Υπάρχουν δημοσιεύματα, οικονομικές εφημερίδες. Τώρα, αν αυτά τα πράγματα είναι πληρωμένα ή δεν είναι πληρωμένα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν είμαι μέσα εκεί, αλλά ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, ποιος νους σκέφτηκε να του πει του Τσίπρα ότι αυτό χρειάζεται η χώρα? Έτσι. Το δεύτερο που δεν είπε, που βεβαίως δεν εμφανίστηκε στον τύπο, ούτε έγινε ζήτημα από τα πολιτικά κόμματα, είναι το γεγονός ότι ο ρουμάνικος τύπος το έχει αναδείξει, όπως και ο βουλγάρικος τύπος, σε κορυφαίο ζήτημα. Όχι μόνο τη δήλωση, αλλά το γεγονός. Το γεγονός δηλαδή ότι η κυβέρνηση του Ηλίε Μπολόγιαν, του πρώην Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, δεν απάντησε στα αιτήματα της Αμερικανο-Ελληνικής Κοινοπραξίας που διαχειρίζει το κάθε διάδρομο φυσικού αερίου και επομένως έπεσε. Τόσο απλά. Τώρα, αν αρνιόταν ή όχι απλά δεν απαντούσε, έκανε το λάθος να μην απαντήσει. Φανταστείτε τώρα εάν πήγαινε κόντρα στο χαντάκι. Έτσι, καθότι έτσι κάνουμε τις δουλειές μας εμείς εδώ, στο Γκρίχελαντ. Λοιπόν, επίσης, βουλευτής του τοπικός βουλευτής, ο βουλευτής στη Ρουμανία, του Αλεξάνδρου Δημήτριου, δεν ξέρω αν το προφέρω καλά, λοιπόν, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά εναντίον πολλών εξόχων αρκετών Ρουμάνων συναδέλφων του που εμπλέκονται στο Αμερικανικό ενεργειακό σχέδιο, κατηγορώντας τους για εσχάτη προδοσία. Στη μηνυτήρια αναφορά λέει: αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν το ρουμανικό κράτος πέφτει υπό την επιρροή μιας ξένης ηγεσίας και οι ηγέτες κομμάτων ξεπουλούν την κυριαρχία και την οικονομική ασφάλεια της Ρουμανίας, βρισκόμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με μια πράξη προδοσίας που τιμωρείται ποινικά. Πέρα από μια ιδιωτική συνάντηση σε ένα εστιατόριο, οι ενέργειες αυτών των ατόμων άφησαν σαφώς ίχνη. Για παράδειγμα, ο Ιβάν Μπόγκταν Γκρούεα, ο Υπουργός Οικονομίας, ο οποίος συμμετείχε σε ένα μυστικό δείπνο με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, άσκησε επίσημη πίεση στον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας. Αυτή είναι η μηνυτήρια αναφορά. Φαντάζεστε Έλληνα βουλευτή να κάνει αντίστοιχη μηνυτήρια αναφορά, ή εμείς είμαστε εκτός παιδιάς? Στην ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρουμανία εμπλέκεται και η Ελλάδα. Εντάξει, παίζουμε το ρόλο, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, του εκτελεστή του Αλ Καπόνε. Ο Αλ Καπόνε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είμαστε εκτελεστής. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως θα μου πείτε, εδώ ζητώ κραυγάζει η Αλεξανδρούπολη για τα 5.000 αυγά που θα τρώνε οι Αμερικανοί την ημέρα. Επένδυση. Λοιπόν, θα καθίσουμε τώρα να ασχοληθούμε ποιος έριξε τη Ρουμανία και αυτό και οι ιστορίες. Αλλά φαντάζεστε, όχι ρε παιδί μου, ας το βάλουμε στο μυαλό μας. Ας κάνουμε έτσι μια υπόθεση εργασίας. Υπάρχει Έλληνας βουλευτής που να καταθέσει τέτοια μηνυτήρια αναφορά ή αντίστοιχη μηνυτήρια αναφορά ή δεν εμπλέκεται κανένας. Ο υπουργός που βραβεύτηκε, ο υπουργός ενέργειας, Σταύρος Παπαστάβου, ο οποίος βραβεύτηκε για αυτή την ιστορία από το Atlantic Council, τώρα στη Νέα Υόρκη που ήταν και ο πρωθυπουργός. Καμία συμμετοχή δεν έχει. Θα μου πείτε, εδώ τους πάνε για πλημέλημα τους υπουργούς οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο των παιδιών, των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την φεροβία εντελοστάτου Ιταλιάνου στα Τέμπη. Και πλημέλημα τους πάνε. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Αλλά λέμε, αυτό το καθεστώς είναι. Γι' αυτό μας κυβερνάει η μαφία. Μας κυβερνάει η μαφία. Τώρα, τι θα γίνει πολιτικά στη Ρουμανία τώρα, προηγείται και η ακύρωση του πρώτου γύρου των προηγούμενων. Ναι, πραγματικά γίνεται χαμός. Αυτή τη στιγμή στην Ρουμανία ανεβοκατεβαίνουν οι κυβερνήσεις. Υπάρχουν θέμα. Τώρα, τι θα γίνει, δεν μπορώ να σας πω. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω την πολιτική χαρτογραφία αυτή τη ιστορία. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω, υπάρχει στην πολιτική της Ρουμανίας, ακόμη και τη θεσμική, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα σήμερα. Γιατί? Γιατί όλοι χρηματοδοτούνται από τα συμφέροντα, τα σκεώδη, τα οποία εμπλέκονται στα συγκεκριμένα σχήματα. Όλοι! Μηδενός εξαιρουμένου. Γι' αυτό και κανένας δεν θέτει ζήτημα. Όχι ζήτημα στο μιλητό. Μηνυτήριες αναφορές. Στο κοινοβούλιο. Θεσμικά δηλαδή ποιος κινείται. Και όταν ένας βουλευτής εν ενεργεία, ένα κόμμα του κοινοβουλίου καταθέτει μηνυτήρια αναφορά ή και μήνυση, δεν είναι μια απλή ιστορία. Δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει ή τόσο εύκολο να το ξεπεράσει το οποιαδήποτε δικαστική αρχή, όπως το κάνει όταν καταθέτει μηνυτήρια αναφορά ή μήνυση ένας πολίτης ή ένα πολιτικό κόμμα σαν το ΕΠΑΜ. Είναι εύκολο να το ξεπεράσει το αν βρίσκεσαι εκτός κοινοβουλίου. Όταν όμως είσαι μέσα στο κοινοβούλιο, είναι ένα θέμα. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Καταλαβαίνω και αυτούς που κατεβαίνουν και αισθάνονται έτοιμοι να γίνουν πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα. Τους καταλαβαίνω. Γι' αυτό και συμμερίζομαι απόλυτα τον πόνο της κυρίας Κάρη, η οποία βεβαίως μας δήλωσε ως άλλος Ελευθέριος Βενιζέλος ότι θα αποχωρήσει από αυτή την χώρα η οποία δεν θα την τιμήσει με την ψήφο της. Αν δεν την τιμήσει με την ψήφο της. Μέγιστη απειλή αυτό. Να θυμίσω απλά ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, καμία σύγκριση βεβαίως, ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την ήττα στις εκλογές του 1920 αποχώρησε αηδιασμένος από αυτό το λαό που τόσα του πρόσφερε. Τόσο θάνατο, τόση καταστροφή και την προετοιμασία της μεγαλύτερης για εκείνη την εποχή εθνικής τραγωδίας που ακολούθησε μετά στη Μικρασία και αποχώρησε απογοητευμένος, αυτοεξόρισο στο Παρίσι, να τον χρηματοδοτεί ο Ζαχάροφ και τα πιο άγρια επιθετικά συμφέροντα του αγγλικού χρηματιστικού κεφαλαίου και του γαλλικού βεβαίως, που ήθελαν να ξαναπάρουν στα χέρια τους το χρέος της Ελλάδας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν συμμεριζόμαστε τον πόνο της κυρίας Κάρη και του ζουμπατοφικού κόμματος που έχει δημιουργήσει. Αλλά ρε γαμώτο, πότε θα βάλουμε μυαλό, πότε θα αποκτήσουμε φιλότιμο και πότε θα αποκτήσουμε αξιοπρέπεια. Πώς ξεμπερδεύουμε από αυτό το τουρλουμπούκι. Η πρώτη ενέργειά μας είναι να αποκτήσουμε αξιοπρέπεια. Να μην τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Να μην ανεχόμαστε τον οποιονδήποτε επιτίδιο να καβαλάει το δικό μας ψήφο για να ανέβει στο αούστεμπλης της δικής του απογείωσης. Έλεος, λέω. υπάρχει χαρακτηριστική αρχαιοελληνική, θα έλεγα, καταγωγής, πολύ ελληνική χειρονομία. Κάποτε μπουτζουρώναν τα χέρια για να την κάνουν. Τώρα δεν χρειάζεται. Στείλτε τους. Αξιοπρέπεια, φιλότιμο. Το δεύτερο είναι το φιλότιμο. Μεγάλη ιστορία το φιλότιμο και πού θα το βρει κάποιος όταν δεν έχει επαφή καν με τις παραδόσεις αυτού του τόπου, με τον τρόπο που έχει στοιχειοθετηθεί, έχει συγκροτηθεί αυτός ο τόπος, ιστορικά αν θέλετε και εθνικά. Λοιπόν, φιλότιμο. Και το τρίτο πολύ βασικό είναι συνεννόηση. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Ο καθένας για την πάτη του. Ακόμη και στον πολιτική. Ακόμη και με ανθρώπους που τουλάχιστον δημόσια κατατείνονται ή εκφράζουν θέσεις παραπλήσεις με τις δικές μας. Ο καθένας για την πάρτι του ή για την τρέλα του. Ο τρελός με την τρέλα του. Το εμείς δεν υπάρχει. Και να κάνουμε το αυτονόητο. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αφού είναι αδιέξοδο, δεν βγαίνει πουθενά. Μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί δεν κάνουμε κάτι έξυπνο. Ευφυές. Να μην κάνουμε αυτό που κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι οι άλλοι χρηματοδοτούν την ακρίβεια, σαν τρελή, μέσω επιδοτήσεων κτλ. Κτλ. Γιατί να το κάνουμε κι εμείς. Να αλλάξουμε πολιτική. Να εθνικοποιηθούν τα δηληστήρια. Να επιβληθεί πλαφόν στη βενζίνη. Να κάνουμε διακρατικού τύπου συμφωνίες για τα ζητήματα ενέργειας. Να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ και να επανέλθει ακριβώς στις προβλέψεις του ιδρυτικού της νόμου. Αξιοποιώντας τους λιγνίτες. Αξιοποιώντας για να μπορέσεις να έχεις επάρκεια ή αυτάρκεια ενεργειακή ή τουλάχιστον να την επιδιώξεις. Γιατί δεν τα κάνουμε αυτά, γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να τα συζητούμε αυτά, δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Γιατί, εφόσον είναι αποδεδειγμένο από την ιστορική εμπειρία, αυτή που δεν ξέρει κανένας μας βεβαίως, διότι δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε, ότι θα πάμε στα πολύ χειρότερα. Το 27 εγκυμονεί πόλεμο και μέσα στο Αιγαίο. Βεβαίως με επίκεντρο την Κύπρο, αλλά κατά τη γνώμη μου, αλλά και μέσα στο Αιγαίο. Και τα συμφέροντα του Ισραήλ φυσικά. Και όχι μόνο. Η ιστορία του Ισραήλ θα μας πονέσει όσο δεν μας έχει πονέσει καμιά εθνική τραγωδία που έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γιατί πρέπει να συμβεί για να το αντιληφθούμε στον βαθμό που θα το αντιληφθούμε και τότε. Τι πρέπει να γίνει. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μας λέει ένας φίλος της ΗΠΑ θα συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν. Μα αυτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι μέρος της παγκόσμιας αναμέτρησης. Το λένε ευθαρσώς οι Αμερικάνοι. Διαβάστε την ομιλία του Τραμπ. Αστοιχείωτος μεν, Ούγγανος, αλλά το λέει ευθαρσώς. Και δεν το έχει πει αυτός. Γυρίστε πίσω στην βασική τοποθέτηση του Biden. Μερικές μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή την επέμβαση, δεν ήταν εισβολή, επέμβαση της Ρωσίας στο μέτωπο του Ντονμπάς. Τι είπε, μπήκαμε σε μια περίοδο σαν αυτές που περιοδικά συμβαίνουν στην ιστορία, όπου θα χάσουμε 40-45 εκατομμύρια, αλλά θα παραχθεί μια καινούργια νέα τάξη πραγμάτων, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι ηγεμονική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπήκαμε ευθαρσώς και με επιλογή των ηγεσιών στη Δύση σε μια παγκόσμια αναμέτρηση. Η αναμέτρηση με το Ιράν δεν είναι μια περιφερειακή σύραξη. Είναι μια παγκόσμια αναμέτρηση, είναι μάλλον οργανικό στοιχείο μιας παγκόσμιας αναμέτρησης. Το λένε ευθαρσώς. Και ο Νετανιάχου, το είπε και στην ομιλία του, το επανέλαβε, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η ιστορία, αλλά και ο Τραμπ. Απλούστατα, Και μάλιστα εδώ υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία περί πολυπολικού κόσμου κτλ. Έχουμε τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι τώρα της ώρας. Δεν υπάρχει πολυπολικός κόσμος. Υπάρχει μια κατάσταση πλήρους ανισορροπίας, η οποία θα γεννήσει, έχει γεννήσει ήδη τη διαδικασία βύθισης σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, η οποία θα πάρει χρόνια. Δηλαδή, στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, θα συμπεριλάβει αυτός ο αιώνας που θα βυθίζεται η παγκόσμια πολιτική σκηνή στην παγκόσμια αναμέτρηση, να το πούμε έτσι, θα συμπυκνώσει τον εκατονταετή, τον τριανταετή, τον οκταετή πόλεμο, μαζί με τους πολέμους, τους συστημικούς πολέμους του 19ου αιώνα και του 20ου. Θα συμπυκνωθεί σε αυτόν τον αιώνα. Με όλη την καταστροφική ισχύ που έχουν οι σύγχρονες πολεμικές αναμετρήσεις. Επομένως, δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σήμερα βασική κινητήρια δύναμη της μεγέντησης στην παγκόσμια οικονομία είναι οι τεράστιες συγκεντρώσεις χρηματιστικού κεφαλαίου. Χρηματικού και χρηματιστικού κεφαλαίου. Αυτές, για να μεγεντηθούν διαμέσου των χρηματιστηρίων, των χρηματαγόνων κατά κύριο λόγο, δεν μπορούν να γίνουν με την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της παγκόσμιας οικονομίας. Πρέπει να κανιβαλιστούν χώρες. Πρέπει να απικιοποιηθούν χώρες προς όφελος των μεγάλων συγκεντρώσεων οικονομικής δύναμης που βρίσκονται στις χρηματαγορές. Αυτό που παραδοσιακά λέγαμε χρηματιστικό κεφάλαιο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δείτε για παράδειγμα ότι όταν ανέλαβε ο Τραμπ την καινούργια του την προεδρία του, την τωρινή προεδρία, πριν 2 χρόνια, λοιπόν, στα τέλη του 24 υπήρχαν περίπου, η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση ήταν 124 3 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι στα 173. Μιλάμε για περίπου 45 τρισεκατομμύρια η οποία προστέθηκε χάρη σε αυτούς τους πολέμους που βλέπουμε. Χάρη σε αυτή την αλλοπρόσαλη πολιτική επεκτατισμού και απικιοποίησης που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και που δεν είναι καθόλου πρωτότυπη. Μπορεί να είναι πρωτότυπος ο τρόπος που εκδηλώνεται. Γιατί τέτοιον Ούγκανο που έχουν σαν πρόεδρο, τέτοιο, είναι σπάνιο να μην κρατάει τα προσχήματα. Όχι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν αντίστοιχους Ούγκανους προέδρους, πραγματικά, οι οποίοι θεοποιήθηκαν μετά. Παρά ένας από αυτούς είναι ο Θείοντορ Ρούσβελτ. Ούγκανος. Μιλάμε, όχι Τραμπ. Αλλά επειδή όμως ήταν ο πρώτος που θεσμικά οργάνωσε την υπεριαλιστική εξόρμηση των ΗΠΑ την εποχή εκείνη, θεοποιήθηκε. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι πρόεδροι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι βγήκαν στο προσκήνιο αυτά που κάνανε ληστείες, οργανώναν ληστείες, όντας πρόεδροι των ΗΠΑ, οργάνωναν ληστείες του κρατικού ταμείου, σεξουαλικά όργια, ιστορίες για αγρίους. Λοιπόν, και παρόλα αυτά όμως είναι στο πάνθεον της αμερικανικής πολιτικής σήμερα. Μην βλέπετε που ουρλιάζουν τώρα για τον Τραμπ. Το ίδιο ουρλιάζανε για τον George Bush Jr., ο οποίος κήρυξε τον Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, αν θυμόμαστε. Σε απάντηση της μεγάλης κατάρρευσης της dot-com economy του 2001. Έτσι. Λοιπόν, μη συζητάμε. Αυτά ουρλιάζαν τότε. Και τι έγινε? Ήρθε ο Ομπάμα που νομοποίησε όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ειρήνης, τα εγκλήματα πολέμου που έκανε ο George Bush Jr. Και τον έχουν τώρα στο πάνθεο της πολιτικής, ενώ τότε υπήρχε ολόκληρο κίνημα και νομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καθίσει ως καμνή στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Πρώτα η κυρία, γιατί πιάστηκε να ψεύδεται, αποδείχθηκε ότι ψευδόταν για την αφορμή της επέμβασης στο Ιράκ, που ήταν όπλα μαζικής καταστροφής. Τι λιγότερο κάνει ο Τραμπ σήμερα? Μην τρελαθούμε. Επομένως, δεν πρόκειται. Βεβαίως υπάρχει μια ύφεση τώρα. Γιατί πρέπει να ανασυνταχτούν οι αμερικανικές δυνάμεις και στην περιοχή και να συντονιστούν με το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ πρέπει να κατοχυρώσει την ενδοχώρα του. Διαφορετικά κινδυνεύει σοβαρά να συντριβεί η άμυνά του, αυτό το περίφημο, πώς το λένε, Iron Dome, δηλαδή ο ατσάλινος στόλος, ο οποίος έγινε από την Χεσμπολάχ και τον τρόπο που χτύπησε με τα ντρόν και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε διάτρητος. Ένα πανάκριβο σύστημα, έτσι. Λοιπόν, θα τα καταφέρουν, ναι, θα τα καταφέρουν. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι σαφής, δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε την ολοκλήρωση αυτής της πορείας σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, σαν τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά πολλαπλής καταστροφικής ισχύως για την ανθρωπότητα, ενδεχομένως και πυρηνικού ολοκαυτώματος, εντάξει, εμπέζεται, παρά μόνο με έναν τρόπο, ο αστάθμητος παράγοντας να παίξει το ρόλο του. Ποιος είναι ο αστάθμητος παράγοντας? Οι λαοί. Όχι οι λαοί, όπως για παράδειγμα τώρα οι Χούθοι, με όλο το σεβασμό σε έναν, σε έναν αγωνιζόμενο λαό, αλλά ο αγώνας των Χούθη, που είναι βαθύτατα αντιαπικιακός και αντιπυριαλιστικός εκ των πραγμάτων, έτσι, δεν είναι τίποτα περισσότερο, δεν είναι περισσότερο αντιπυριαλιστικός και αντιπυριακός από την εξέγερση του Μαχντή στα τέλη του 19ου αιώνα, έτσι, στην περιοχή του Σουδάν ή, αν θέλετε, στην Δυτική Αφρική. Μέχρι εκεί πήγαινε η δουλειά. Πάει. Μέχρι ότου μάθουν οι λαοί να μετατρέπουν τις πολεμικές απειλές της άρχουσας τάξης ή την κήρυξη του πολέμου, αν θέλετε, του εσωτερικού πολέμου, του παγκόσμιου πολέμου, σε εμφύλιο πόλεμο ή σε απειλή εμφυλίου πολέμου. Εμφυλίου πολέμου με τη λογική, όχι με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στην ελληνική γλώσσα, αλλά με τη γλώσσα του Civil War ή Civil Krieg ή του Guerre Civil, δηλαδή των πολιτών κατά της εξουσίας. Εντάξει, ή με τον όρο που, με τους όρους που το έθεσε ο Θουκυδίδης, που έλεγε «Δήμος είναι εκείνος ο οποίος», αν το πούμε έτσι στη σημερινή με ελεύθερη μετάφραση, «λαός είναι εκείνος που εναντιώνεται ενάντια στους δυνάστες». Εάν δεν υπάρξουν οι λαοί που συγκροτημένα κοινωνικοπολιτικά θέσουν ζήτημα εξουσίας, ανατροπής υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ κοινωνικών και μεγάλων βαθύτατων ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε την παγκόσμια αναμέτρηση, την ολοκλήρωση της παγκόσμιας αναμέτρησης, με ό,τι καταστροφικό τρόπο και αν συμβεί. Με ό,τι καταστροφή και αυτό επιμένει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θυμηθείτε, μόνο για όσους τουλάχιστον ενδιαφέρονται να διδάσκονται την ιστορία, ότι η ήττα του λαϊκού μετόπου στη Γαλλία, η ήττα του λαϊκού μετόπου και στην Ισπανία, η υποχώρηση του εργατικού κινήματος και η ήττα του λαϊκού μετόπου στην Γερμανία, δηλαδή το γεγονός ότι δεν θέλει ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα και κυρίως οι σοσιαλδημοκράτες δεν θέλανε με τίποτα να συγκροτήσουν λαϊκό μετόπο απέναντι στην ναζιστική απειλή, έφερε τα πράγματα στον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μπόρεσε να αναχαιτιστεί η πολιτική κατευνασμού, που στην πραγματικότητα δεν είναι πολιτική κατευνασμού, είναι στην πολιτική προώθησης του ναζισμού και του φασισμού, ώστε να διεξαχθεί ο πόλεμος, που βέβαια, όσο μας έλεγε ένας γυναικωτός, τον αναφέρει η ιστορία, όχι με την έννοια του σεξουαλικού προσανατολισμού, στο αγγλοσαξονικό, στα αμερικανικά, γυναικωτός σημαίνει, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, γλυκερός, πώς να το πούμε. Λοιπόν, ο γερουσιαστές από τον Νότο, επωνόματι Τρούμαν, ο οποίος το 40-41 εγκαλούσε το Ρούσβελτ για τη μη εμπλοκή των ΗΠΑ, νομίζω, όχι το 39-40, για τη μη εμπλοκή των ΗΠΑ στον διαφαινόμενο, όχι στο διαφαινόμενο, μόλις είχε ξεκινήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία και με τις ελπίδες του αγγλογαλλικού κατεστημένου αλλά και του αμερικανικού ότι η επίθεση κατά της Πολωνίας θα συνεχίσει και κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι να αφήσουν να φαγωθούν μεταξύ τους οι Ναζί με τους κομμουνιστές και μετά να έρθουν να μαζέψουν τα ερείπια οι Αμερικάνοι, οι οποίοι θα είναι εκτός πολέμου. Λοιπόν, αυτός έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ με πραξικόπημα μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα προκειμένου να αναχαιτιστεί οποιαδήποτε προοδευτική προσδοκία ή ελπίδα είχε γεννηθεί στο πολιτικό σύστημα αλλά και στον αμερικανικό λαό την εποχή εκείνη. Γι' αυτό λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή το πρωτότυπο στοιχείο της παγκόσμιας κρίσης στην οποία ζούμε, που κάποιοι την αντιλαμβάνονται ως κατάρρευση, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Ούτε καν τα φύτρα του. Ούτε καν το γεγονός ότι εγκυμονούμε, ότι εγκυμονείται το αντίπαλο δέος. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Γι' αυτό κιόλας αυτή η κρίση στην οποία έχει περιέλθει το παγκόσμιο σύστημα σχέσεων ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα σε τάξεις, ανάμεσα σε λαούς και σε έθνη, είναι ανάλογη με εκείνες τις κρίσεις που χαρακτηρίστηκαν σκοτεινοί χρόνοι ή μεσαίωνες. Είναι μεσαίωνας. Είναι, για παράδειγμα, η οργανική κρίση όπως την χαρακτήριζε ο Γκράμψη, μια οργανική κρίση όπως την χαρακτήριζε, που λέει το παλιό πέθανε, αλλά ακόμη το καινούριο κυοφορείται και δεν έχει γεννηθεί για να διαδεχτεί το καινούριο. Με μια μεγάλη όμως διαφορά. Που όμως είναι διαφορά ουσίας. Και απόψη προοπτικών. Ότι δεν υπάρχει, δεν κυοφορείται καν το καινούριο στις μέρες μας. Πεθαίνει το παλιό. Αυτό το σύστημα που θα έπρεπε να έχει πεθάνει, αλλά του δόθηκε παράταση ζωής λόγω της διάλυσης κατάρρευσης, της μεγάλης διάλυσης που έγινε με τον υπαρτοσιαλισμό και ό,τι αυτό είχε σαν συνέπεια. Την ήττα δηλαδή των προσδοκιών για ένα άλλο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα της ανθρωπότητας. Ένα σύστημα το οποίο δεν θα θεμελιώνεται στην καταπίεση και στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όνειρο της ανθρωπότητας από τότε που κατέρευσε η αρχαία ελληνική δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ζούμε σήμερα. Έναν μεσαίωνα. Κυριολεκτικά μεσαίωνα. Και επομένως, για να βγούμε από αυτό το μεσαίωνα, χρειάζεται οι λαοί να συγκροτήσουν, να ανασυγκροτηθούν, να ξαναβρούν την εθνική τους και κοινωνικοπολιτική τους ταυτότητα και να θέσουν ως απειλή απέναντι στις κυβερνήσεις τους, στις εξουσίες τους και τα πολιτικά τους συστήματα, την απειλή του εμφυλίου. Όπως ακριβώς έγινε στο 17ο-18ο αιώνα, όταν μπήκε το ζήτημα του εμφυλίου και αποτέλεσε τη διέξοδο από το αδιέξοδο των συνεχών πολέμων επί τρεις αιώνες. Ναι, τρεις αιώνες συνεχώς πολέμων της μοναρχίας προκειμένου τα δυναστικά συμφέροντα να ξεκαθαρίζουν ποιος ελέγχει τι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο και στις μεγάλες στο θαλάσσιο εμπόριο που τότε αναπτυσσόταν ιδιαίτερα από το 15ο αιώνα και μετά. Αυτό πρέπει να συμβεί με καινούριους όρους, όχι με τους όρους της τωτινής εποχής, δηλαδή η απαρχή βεβαίως και όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ σημαντική, είναι το γεγονός ότι τότε το πολιτικό σώμα, η κοινωνία των πολιτών που αντιπροσώπευε ο μονάρχης έσπασε καθοριστικά όταν κόψανε το κεφάλι του μονάρχη. Και αυτό ήταν συμβολικό. Δεν ήταν μόνο ότι τιμωρήσανε ένα δυνάστη, ότι πλέον απέσπασαν το πολιτικό σώμα της μοναρχίας από τη μοναρχία και πέρασε στην κοινωνία. Αυτή ήταν η έννοια της καρατόμησης του Καρόλου στον εμφύλιο, τα 1648, στον εμφύλιο, τον αγγλικό εμφύλιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από εκεί και πέρα. Δεν λέω ότι θα πέσουν κεφάλια. Θα πρέπει να πέσουν κεφάλια. Δεν εννοώ με την έννοια καρατόμηση και τέτοια πράγματα. Εννοώ να καθίσουν σκαμνοί. Αν δεν καθίσουν σκαμνοί οι εγκληματίες που μας οδηγούν στην παγκόσμια, που οδηγούν την ανθρωπότητα στην παγκόσμια αναμέτρηση, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί κανείς από αυτήν την ιστορία. Ή να βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα η ανθρωπότητα προκειμένου οι λαοί να προχωρήσουν, να ανοίξουν νέες σελίδες στην ιστορία τους. Αυτό λέω, αυτό εννοώ. Να εφαρμοστεί το κράτος δικαίου, όχι πως εφαρμόζεται σήμερα, που πλέον σήμερα το κράτος δικαίου έχει πάρει την αρχική έννοια του. Το κράτος δικαίου ήταν επινόηση της μοναρχίας. Όταν η μοναρχία έπαψε να είναι ελαίο Θεού και ήταν ελαίο δικαίου, ελαίο νόμου, ισοστότερα. Έτσι λοιπόν, κυρίως οι λεγόμενες πεφωτισμένες δεσποτείες επινόησαν το κράτος δικαίου. Δηλαδή, την πειθάρχηση του πολίτη ή των πολιτών στο δίκαιο και στους νόμους, που όμως προέρχονταν από τον βασιλιά ή τον μονάρχη, τον αυτοκράτορα και το υποχείριό του που ήταν το κοινοβούλιο. Αυτό ήταν. Οι επαναστάσεις, οι διεκδικήσεις, τα μεγάλα επαναστατικά και ριζοσπαστικά κινήματα της δημοκρατίας είναι που άλλαξαν το περιεχόμενο του κράτους δικαίου. Σήμερα πλέον, κράτος δικαίου ονομάζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο πρωτίστως και στην Ελλάδα η υποταγή του πολίτη στην αυθαιρεσία της εξουσίας, η οποία έχει αποκτήσει καθεστώς δικαίου. Αυτό είναι το πράγμα. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Βεβαίως. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Οραματιζόμενοι μεγάλα οράματα κτλ. Βεβαίως αυτό το ζήτημα το τι οραματίζεται έχει να κάνει με τον πολιτισμό ενός λαού. Τα οράματα υποδεικνύουν ή υπογραμμίζουν τον πολιτισμό ενός λαού. Τον τρόπο με τον οποίο ονειρεύει το μέλλον του. Οι γενιές που έρχονται ονειρεύουν το μέλλον τους. Έξω από τα δεσμά της πεζής πραγματικότητας καθημερινότητας. Όμως, τα πραγματικά κινήματα ξεκινούν από τα άμεσα αιτήματα. Τα άμεσα αιτήματα που μπορούν από τώρα, από σήμερα, να διευκολύνουν το λαό στο να λύσει τα πιο ζωτικά και άμεσα προβλήματά του. Και είναι τα μόνα πάνω στα οποία μπορούν να συνδεθούν ή να συνεννοηθούν διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις. Ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά, να ανοίξουμε δρόμους, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις. Να αποκατασταθεί το θυμικό και το ηθικό του λαού μας. Και του οποιοδήποτε λαού. Πριν συμβούν καταστροφές για τις οποίες η ιστορία θα κλαίει για αιώνες. Αυτό. Με αυτά, ένα σχόλιο για τον Κασιδιάρη που συνέχεια από την πρώτη μέρα που φυλάκησε του τον παίζουν τα συστημικά μέτρα, πάλι το ίδιο ρόλο παίζει για τις εκλογές. Νομίζω, τι να πεις για τον Κασιδιάρη. Υπάρχει ένα μια μερίδα της ελίτ, της ευρωπαϊκής ελίτ, που καλοβρέπει την άνοδο της παραδοσιακής ακροδεξιάς. Όχι για κανέναν λόγο. Δεν υπάρχει θέμα ιδεολογικό εδώ, ιδεολογικής γένειας ή οτιδήποτε. Έτσι. Τα επιτελεία που σήμερα είναι οργανωμένα σε υπηρετικό επίπεδο είναι τελείως μα τελείως άθρησκα και με την έννοια του θρησκεύματος αλλά και με την έννοια της ιδεολογίας. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η τσέπη τους ή αν θέλετε ο τραπεζικός λογαριασμός τους και δι σε offshore accounts. Λοιπόν, επομένως τι σκέφτονται. Παίρνουν το παράδειγμα της Ιταλίας. Τους έχει εντυπωσιάσει το ότι μία νοσταλγός του Μουσολίνη κατόρθωσε να φτιάξει στην Ιταλία την πλέον κυβερνητικά ασταθή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1945. Έτσι. Λοιπόν, κατόρθωσε να έχει την διακυβέρνηση, τη μεγαλύτερη τη κυβέρνηση μεγαλύτερης διάρκειας στη μεταπολεμική Ιταλία. Και επομένως καλοβλέπουν την άνοδο και της Λεπέν που σαρώνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εκλογικά, σαν την ιστορία, το είδαμε στη Γερουσία και οτιδήποτε, παρά το γεγονός ότι φλέγεται ολόκληρη η Γαλλία, το ζήτημα αυτό να μου επιτρέψετε να το πούμε στα επόμενα, πραγματικά φλέγεται η Γαλλία, είναι πώς να το πούμε, είναι, νομίζω ότι δεν έχει σε τέτοια έκταση η νεολαία και ειδικά η μαθητιώσα και η φοιτητική, κυρίως της στοχολογίας των μεταναστών αλλά και ευρύτερα, της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας Γάλλων πολιτών δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν το στο Μάιο του 68. Έτσι, μόνο που, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ, έτσι, βλέπουν λοιπόν στην άνοδο της ακροδεξίας στη Γερμανία και το AfD την παραδοσιακή ακροδεξία. Αυτή είναι η διαφορά με την νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά που κυβερνάει τον τόπο μας. Κυβερνάει την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι η νεοφιλελεύθερη και η παραδοσιακή ακροδεξιά. Αλλά οι διαφορές είναι μόνο της ακροδεξίας. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Έτσι. Αυτό ονομάζονται τα κόμματα κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, οτιδήποτε. Υπάρχει καμία διαφορά. Ως προς το διατάφτα. Λοιπόν, επομένως βλέπουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κυβερνητικά σχήματα, να συμμετάσχει η παραδοσιακή δεξιά, ακροδεξιά, και στη Γερμανία και στη Γαλλία και ενδεχομένως αλλού, προκειμένου να σταθεροποιήσουν κυβερνητικά τις χώρες αυτές. Έστω και αν γίνει επιφανειακά. Έστω και αν γίνει με τους όρους που έγινε στην Ιταλία. Δηλαδή, δια της μαφίας. Έστω και αν γίνει με όρους, να το πούμε έτσι, άμεσης κοινωνικής υποβάθμισης, όπως φαίνεται να συμβαίνει στη Γερμανία. Πολλά πράγματα έτσι, κατατείνουν προς τα εκεί. Ενδεχομένως, αυτά τα σχέδια να αφορούν και τον κύριο Κασιδιάρη στην Ελλάδα ή κάποιον τέτοιο ανάλογο πόλο που θέλουν να αναδείξουν. Βεβαίως, σε αυτά θα παίξουν πολύ τα σενάρια της καθόδου του κύριου Σαμαρά ή οτιδήποτε μπορεί να συνδυαστεί, και στο βαθμό βεβαίως που ενεργοποιήσει τον νόμο, τον αντισταγματικό και παράνομο νόμο που έχει περάσει η τωρινή Βουλή του Μητσοτάκη, που καθορίζει ότι αν έχεις καταδικαστεί για κακουργήματα δεν μπορείς να συμμετέχεις ως αρχηγός σε πολιτικό κόμμα. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα, έτσι, δεν είναι καμία σχέση, ούτε έχουν συνταγματική, αλλά βεβαίως όταν έχεις αυτό το δικαστικό σύστημα που έχεις, ιδιαίτερα αυτή την ανώτατη δικαιοσύνη που έχεις, όχι όλοι, υπάρχουν πραγματικά κάποιοι δικαστές, μειοψηφίες βεβαίως, οι οποίοι κρατάνε θερμοπύλες εκεί μέσα. Πραγματικά. Έχω υπόψη μου ανθρώπους δηλαδή. Πραγματικά κρατάνε θερμοπύλες, αλλά βέβαια φαντάσου έναν έντιμο δικαστή να είναι σε ένα σώμα όπου διοικείται από Αλ Καπόνε. Πέστε μου τι να κάνει. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Αν δεν κάνει ο λαός. Αν ο λαός περιάλλον τη ριβάζει, έτσι. Το αστείο είναι ότι και η κυρία Κανέλη υποστηρίζει εμέσως αυτό το νόμο. Ναι. Γιατί η κυρία Κανέλη τι σχέση έχει με τη δημοκρατία? Για πέστε μου, γιατί εγώ δεν ξέρω να έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία. Γέννημα θρέμα της Χούντας που βρήκε το δρόμο της προς το σημερινό κουκουέ του κυρίου, της κυρίας Παπαρίγη και του Κουτσούμπα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη δημοκρατία? Πότε την υπερασπίστηκε τη δημοκρατία? Τη δημοκρατία, όχι αυτό που μάθαμε να λέμε δημοκρατία στη μεταπολίτευση. Έτσι. Λοιπόν. Έχετε αποτείνεται κάποια μέθοδο διασφάλισης ασφαλούς κατά μέτρες του εκλογικού αποτελέσματος? Από εκεί ξεκινούν όλα, γιατί ο Δρυμιώτης έχει πάρει εργολαβία την προπαγάνδα. Ακούστε, τα πράγματα είναι προφανές και είναι μάλλον, πώς να το πούμε, υπάρχουν εκλογικά συστήματα, αν και προσωπικά πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από το δημόσιο διάλογο. Η δυνατότητα ελεύθερου, ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Είτε να επιβληθεί στα μέσα, και υπάρχουν τρόποι επιβολής, δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα μέσα μαζικής εξημέρωσης και αποφλάκωσης, έτσι, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να καταργηθεί ως αντισταγματικός ο νόμος με τις πρέπουσες και δέουσες συνέπειες για αυτούς που τον εμπνεύστηκαν και τον ψήφισαν, ο νόμος που απαγορεύει την ελεύθερη πολιτική δράση των κομμάτων εκτός προεκλογικής περίοδου. Πρέπει να έχουν άδεια από τον Δήμο για να στήσουν ένα τραπεζάκι ή κάποιο αυτό να μοιράζουν φυλάδια. Ή ένα περίπτερο, είναι κάτι. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν έχεις ελεύθερη πολιτική ζήμωση, πώς ακριβώς θα έχεις ελεύθερες εκλογές? Ή ο διάλογος ξεκινάει μέσα στην προεκλογική περίοδο και όποιος έχει τα περισσότερα λεφτά νικάει. έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο. Είναι δυνατόν. Τώρα, ως προς το εκλογικό σύστημα, θα πρέπει να καταργηθεί το εκλογικό σύστημα που υπάρχει και να υπάρξει ένα εκλογικό σύστημα αδέκαστης απλής αναλογικής. Έχει προταθεί επανειλημμένα, έχει κατατεθεί και ο σχέδιο νόμου, μάλλον σχέδια νόμου για την, και μάλιστα συνταγματοποίηση της απλής αναλογικής, έτσι, πραγματικής απλής αναλογικής, με τη δυνατότητα να μπορεί να κατέβει κάποιος και ως ανεξάρτητος βουλευτής. Γιατί πρέπει να συμμετάσχει κομματικό ψηφοδέλτιο? Να ψηφιστεί, βεβαίως, χωρίς πλαφόν, και βεβαίως ο κάθε ψήφος να μετράει το ίδιο οποιοδήποτε κόμμα και αν ψηφίσεις. Χωρίς μπόνους, εδρών, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, η διαδικασία των εκλογών πρέπει να είναι απολύτως διαφανής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο δικαστικός αντιπρόσωπος που έχει ευθύνη στο εκλογικό κέντρο δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο σε αυτούς που έχουν ένομο συμφέρον, δηλαδή είναι υποψήφοι και τα λοιπά, ή τα κόμματά τους και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και δημόσια στο κάθε εκλογικό κέντρο. Όχι να το μαθαίνουμε μέσα από την singular και την κάθε singular, και φυσικά το απαράδεκτο το να υπάρχει ιδιωτική εταιρεία η οποία κάνει καταμέτρηση. Προφανώς και δεν πρέπει. Πρέπει να σταματήσει ώστε να έχει η εφορευτική επιτροπή των εκλογών να έχει νόημα που να συμμετάχουν τα κόμματα. Έχουν νόημα να μπορεί να έχει πραγματική εποπτεία του εκλογικού αποτελέσματος. Μόνο έτσι περιορίζεις δραστικά την όποια, να το πούμε έτσι, το όποιο μαγείρεμα του εκλογικού αποτελέσματος. Μήπως τα φάντς βγαίνουν ετυμολογικά από τα ρωμαϊκά λατιφούντια, που ήταν μεγάλες αγροτικές μεταποιητικές επιεκτά. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Έλεος δεν είναι, είναι από το φίσκους. Το λατινικό φίσκους που σημαίνει δημόσιο ταμείο. Από εκεί έρχεται, από εκεί προέρχεται μάλλον η καταγωγή, η ιστορία, και μάλιστα το φίσκους το εφάρμοσε για πρώτη φορά ο Αύγουστος Κέσαρας, μετά την επιβολή της αυτοκρατορίας, όταν ήθελε να διαχωρίσει για τη δημοκρατία. Όσο υπήρχε η Ρωμαϊκή Δημοκρατία, το Δημόσιο Ταμείο δεν ξεχώριζε από τα ταμεία των πατρικίων και των γερουσιαστών. Επομένως, εάν έπαιρνε χρέος, ας πούμε, το κράτο, η Ρεσπούμπλικα η Ρωμαϊκή, επιβαρυνόταν και με ποινική ευθύνη, αλλά και με τις συνέπειες του χρέους, ο κάθε γερουσιαστής που είχε ψηφίσει για το χρέος αυτό ή που το είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του. Ο Αύγουστος Κέσαρας, μέσα στη μεγάλη του πολυμάθεια, πραγματική, δεν το ειρωνεύομαι, ήταν φυσιογνωμία μεγάλη για τη στιγμή εκείνη για τη Ρώμη, τι έκανε? Απομάκρυνε το αυτοκρατορικό ταμείο από το δημόσιο ταμείο. Και έτσι δημιουργήθηκε το φίσκος. Φίσκαλ κτλ. Πώς γίνεται, και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το λιγότερο που αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς. Λοιπόν, όπως και να έχει, έχει και μεγάλη σημασία για τα νομικά της διαχείρισης του χρέους. Υπήρχαν δύο προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις δια του φίσκους, δηλαδή η ευθύνη είναι στο Δημόσιο Ταμείο, και η προσέγγιση του γερμανικού δικαίου, που το χρέος το σχετίζει με την κυριαρχία του κράτους και όχι με την αρτιότητα του Δημόσιου Ταμείου, όπως το αγγλοσαξονικό δίκαιο, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων είναι μια ζήτημα διαφορετικό από αυτά που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Κάπου εδώ να κλείσουμε, να τελειώσουμε. Ευχαριστώ και να ευχηθούμε σε όλους καλή συνέχεια και στο επανειδή.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
2: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
2: Μην το χάσετε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
5: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: την ώρα μας.
1: Πάντα. Τι ώρα είναι, παρατέταρτο.
0: 6:45.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Βλέπω ένα τεράστιο match. Το οποίο πριν πούμε καλησπέρα κτλ.
0: Ναι, δεν ξέρετε τι
1: ένα
0: ακούτε.
1: Ένα Καζακστάν, νησιά Φερόε.
0: Έλα, ναι.
1: Φερόε, το οποίο. Το οποίο ήταν, πρόσχε να δεις, 0-2 τα νησιά Φερόε στο 63.
0: Ναι.
1: Παίρνουν κόκκινη τα νησιά Φερόε στο 65.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε 10 λεπτά, σε 8 λεπτά έγινε 2-2.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα πήρε κόκκινη το Καζακστάν στο 86.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, το Καζακστάν είναι καλύτερη ομάδα από τη νησιά Φερόε. Το ότι είχαν 2-0 είναι περίεργο. Είναι, ρε παιδί μου, έκπληξη, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, κοίτα. Οι τελικές εδώ είναι 21-13.
0: Α, έχουν φάγει 13 σούτ.
1: Ναι, και expected Μπράβο. Goals είναι 1,96 στο Καζακστάν, 1,14.
0: Α, καλά, καλά πάνε τα διαφορά.
1: Ναι, και τέλος πάντων αυτό, ότι μέσα σε 8 λεπτά. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, όταν μένεις με 10 παίκτες σε κάτι τέτοια επίπεδα που είναι πιο χαμηλό.
0: Έχουμε χάσει από τα ενσιαφέρον εμείς.
1: Ναι, ρε.
0: Έχουμε χάσει.
1: Νομίζω ναι. Στην παλιά
0: εποχή. Εκτός έδρας.
1: Στην παλιά εποχή.
0: Εποχή ναι. Ρανιέρη.
1: Νομίζω και στην. Και εντός.
0: Και εντός χάσαμε. Είχαμε 0 στα 2 απέναντι στις
1: ενσιαφέρον. Πάνω είχαμε χάσει από τα ενσιαφέρον.
0: Να ξέρω.
1: Νομίζω είχαμε χάσει.
0: Είχαμε χάσει, σίγουρα μια φορά.
1: Σίγουρα το έξω, νομίζω και το μέσα
0: 0-1. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω το όρκο, αλλά okay.
0: Θα το εντάξει.
1: Όποιος ξέρει, ας στείλει μήνυμα.
0: Ναι, ας στείλει κάποιος που ξέρει.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης. Στο εξηγήστε μου ένα ακόμα επεισόδιο. Στο οποίο θα πούμε για τα μπασκετικό ποδοσφαιρικά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω στις άμπρες στοιχητικά μας ακούτε από το Parthenon Radio, Post Game Radio και από το Art Open. Mm-hmm. Στη φιλόξενη συχνότητα του Art Open.
0: Τα λέγει
1: ο Άγγελος, θα μάθω πολύ. Θα είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι τις 8. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε και περιγραφή του αγώνα του Περιστερίου με την Μπάμπερκ. Mm-hmm. Καλό επιστημονικά, περίμενε. Περιστέρι Μπάμπερκ που είναι στις 7.30 πρεμιέρα στο BCL. Mm-hmm. Σήμερα ξεκινάει και το BCL. Έχει δεύτερη αγωνιστική του Eurocup. Πέμπτη Παρασκευή έχει Ευρωλίγκα. WNBA έχει την Πέμπτη. Ξημερώματα Πέμπτης. Που γίνονται ματσάρες.
0: Ναι, είναι προς το τέλος του σεζόν πλέον.
1: Ναι. Playoff ημιτελικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Που δεν έχω καταλάβει το σύστημα λίγο στα ημιτελικά. Λίγο χάθηκα.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω αν είναι best of 3 ή best of 5.
0: Νομίζω είναι best of 5 πρέπει
1: okay.
0: να
1: είναι best, best of 3 σίγουρα η τελική.
0: Και best of 7 η τελική.
1: Γιατί όμως ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το πρώτο match ήταν π.χ. παίζει η Ατλάντα με τη Νέα Υόρκη. Το
0: νομίζω ο πρώτος
1: Ατλάντα,
0: γύρος είναι best of 3 ναι.
1: Ας πούμε παίζει Golden State με Las Vegas Aces.
0: Το έβλεπα
1: προχθές. Και το πρώτο match ήταν στο San Francisco. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι San Francisco ναι. Οπότε μάλλον είναι best of 5.
0: Best of 5 είναι ναι. Και η τελική ωραία best of 7 ναι, ωραία εντάξει, match. Τώρα είναι στο.
1: Πιστεύω ότι Ατλάντα Golden State θα είναι ο τελικός.
0: Εν τω μεταξύ, οι Valkyries
1: ιδρύθηκαν
0: πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Και βρίσκονται φέτος.
1: Η χρονιά ήταν πολύ μεταβατική, φέτος είναι καλή.
0: Και νομίζω έχουν την.
1: Έχουν Γκάμπι Williams που είναι παιχτάρα μεγάλη.
0: Τρομένη, την είχα δει και στο. Νομίζω είναι στην εθνική Γαλλίας.
1: Γαλλίας, ναι.
0: Ναι, ναι. Την είχα δει στο ευρωπαϊκό. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Που είχε γίνει στο σεφ πριν από. Πέρυσι, νομίζω το πρόπερσι το καλοκαίρι.
1: Το 24.
0: Ναι, ναι, πρόπερσι το καλοκαίρι. Ναι, νομίζω οι Valkyries έχουν και την ίδια. Πρέπει να έχουν και την ίδια ιδιοκτησία με τους Warriors, έχω την εντύπωση.
1: Νομίζω έτσι δεν είναι στο WNBA.
0: Δεν είναι με όλες, αλλά ναι.
1: Στις ομάδες που εννοώ έχουν και.
0: Ας πούμε η Liberty που είναι της Νέα Υόρκη δεν έχει σχέση με τους Knicks. Σαν,
1: με τους Nets.
0: Ούτε με τους Nets.
1: Γιατί παίζει
0: στο. Παίζει στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν σχέση.
1: Ίσως με το Portland, δηλαδή με στο π.χ. ομάδες όπως η Fire στο Portland.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Στο που παίζει το Moda Center.
0: Ναι, αυτό ναι. Αυτό μπορεί. Και αυτό μια από τις καινούργιες ομάδες στο Portland. Δηλαδή πέρυσι νομίζω ναι. Μπήκε στη Λίγκα.
1: Ποιες άλλες ομάδες είναι τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου. Η Ατλάντα ίσως. Η Dream.
0: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί.
1: Δεν θυμάμαι άλλες ομάδες τώρα. Δεν μου διαφεύγουν.
0: Εννοείς να έχουν
1: κοινό. Ιντιάνα, η Ιντιάνα, ναι. Ίσως η Φίβερ. Ναι. Αν και αυτές με η αυτή ομάδα με την Clark έτσι έως είναι μεγάλο franchise.
0: Καλά, ναι. Ίσως είναι μεγαλύτερο franchise με την Clark από ότι.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Spacers.
1: Θέλω να δω τους Spacers φέτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ομάδα τώρα με Χαλιμπέρτον υγιή.
0: Υγιή, ναι.
1: Σιάκαμ πολύ καλό, Ζούμπατ.
0: Που είπε επίσης ότι δεν θα έχει και minutes restriction.
1: Εντάξει, αυτό έλειπε.
0: Εντάξει, πολλές φορές είναι πιο προσεκτική.
1: Εντάξει, είναι πολύ.
0: Αλλά μήνες, ναι, πλέον είναι πολύ μήνες. Δε.
1: Να είναι όπως ήταν π.χ. ο Tatum που γύρισε στο 8μηνο πάνω.
0: Και ο Tatum δεν είχε τρομερό
1: είχε
0: restriction.
1: Είχε, που είδα δύο μάτς είχε.
0: Ναι, αυτό ενώ.
1: Αλλά μετά
0: αποσύρθηκε γρήγορα. Ναι, ναι.
1: Είδα χθες την ομάδα σου.
0: Του Sixers. Πώς ήταν, ναι.
1: Είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: Γιατί εγώ δεν ξενυχτάω ακόμα.
1: Jalen Brown που ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Έβαλε νομίζω 20, πάνω από 20.
0: Λεμπρόν έξω με αρθρίτιδα.
1: Εντάξει, ο Πάσχα ήταν χρονών.
0: Όχι, και πέρυσι το ίδιο. Πέρυσι το ίδιο.
1: Και τέτοιο, στο. Στο και ισχύω.
0: Ναι, παίζει να μην κάνει καθόλου προετοιμασία ο Λεμπρόν. Σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, παίζει απλά να αράζει και να αρχίζει προπονή τύπου Νοέμβρη, Δεκέμβρη, ξέρω πλέον. Δηλαδή.
1: Embiid λέει έχει πέσει τα 113.
0: Εντάξει, τώρα θα ασχολούμαστε με τα κιλά.
1: 113 κιλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Μάξι Πεχταράς, επίσης. Νίκησαν τη Νέα Υόρκη εύκολα, 120-97, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Το Brown Maxi ήταν καλό στη regular season.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια Brown, εντάξει, από το δεξιά αριστερό λίγο.
0: Έλα μωρέ τώρα κι εσύ, εντάξει ο άνθρωπο, έβαζε πόσους πόντους.
1: Όχι,
0: μέσα
1: είναι το, παρατηρούσα, δεν σχολιάζω αυτό, ναι, ναι. Παρατηρώ τον τρόπο παιχνιδιού του.
0: Ναι, αλλά
1: είναι
0: πολύ
1: το δεξιά αριστερό και βέβαια οι κινήσεις του είναι φοβερές, δηλαδή το πώς έχει βελτιωθεί. Από το 16 που μπήκε στη Λίγκα μέχρι τώρα, μια δεκαετία μετά, δηλαδή είναι φοβερό το.
0: Εντάξει, είναι και τρομερός αθλητής. Έχει, ναι. Δηλαδή είναι εκρηκτικός πολύ, είναι θα ξεφύγει. Φοβερό. Θα ξεφύγει έτσι, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει να κάνει ξέρω εγώ, σταυρωτές για να. Ναι. Τέτοιο, μπορεί να έχει και πιο απλό.
1: Υπάρχει και δηλαδή, μέσα έξω παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι σουτάρι μόνο έξω ή μόνο μέσα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όχι, θα βρίσκει τρόπο να σκοράρει. Και είναι πολύ δυνατός, δηλαδή θα πάει στην επαφή, δεν φοβάται. Θα πάει στις βολές, δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Τέτοια προβλήματα.
0: Τέτοια προβλήματα, ναι. Ενώ ρε παιδί μου θα είναι, μπορεί να μπει να τραβήξει, να δεχτεί το punishment που λένε ρε παιδί μου στο ζωγραφιστό. Ναι.
1: Τι σπα, τι κακό σε βρήκε.
0: Έραντε.
1: Λοιπόν, να πάμε. Δεν ξέρω πόση ώρα, 10 λεπτά.
0: Πού θες να πάμε βασικά.
1: Για ποδόσφαιρο.
0: Να πάμε για ποδόσφαιρο.
1: Και να πούμε για μπάσκετ. Εντάξει, μέχρι τις 8 θα πάμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα που ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
1: Όχι. θα μας κόβουν, μας κλείνουν.
0: Μας κλείνουν, ναι.
1: Λοιπόν, τότε να πούμε ότι η Εθνική τελείωσε το Nations League, το πρώτο παράθυρο του Nations League, στην κορυφή μας με την Ολλανδία, 8 βαθμοί, με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες.
0: Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, ναι. Νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.
1: Και ισοπαλία με Ολλανδία και Γερμανία. Και είναι στην κορυφή με την Ολλανδία, μαζί με 8 βαθμούς. 5 έχει η Γερμανία, 0 έχει η Σερβία που έχει αποκλειστεί και θα παίζει και στη δεύτερη κατηγορία. Η Εθνική εξασφάλισε ότι θα είναι ξανά στην πρώτη κατηγορία στο Nations League και τώρα παλεύει για να πάει στα knockout στη διοργάνωση το Μάρτιο. Και αν περάσει και το Final Four τον Ιούνιο.
0: Να πούμε ότι η τρίτη θέση.
1: Και εξασφάλισε και πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στο Euro.
0: Αυτό η τρίτη
1: θα πάμε
0: θέση.
1: Σε μια διοργάνωση.
0: Εξασφάλισε την τρίτη θέση, ρε παιδί μου. Καλά, αυτό δεν είναι. Το ότι θα έχει καλύτερη
1: είναι
0: κλήρωση.
1: Πανάκια, αλλά είναι, ναι, είναι ένα.
0: Δεν δέσιο. Σημαίνει κάτι. Υποτίθεται είχαμε καλή κλήρωση και στα προηγούμενα προκριματικά. Αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Άρα. Εντάξει. Τι είδε από την Εθνική, σ' άρεσε κάτι, δεν σ' άρεσε.
1: Έπαιξε καλά. Υπάρχει μεσοεπιθετικό ταλέντο μεγάλο. Νομίζω θα μπορούσε να χάσει από την Ολλανδία στην Τούμπα αν υπήρχε ένα πεντάλεπτο ακόμα.
0: Εντάξει, έφαγε 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: 5-10 λεπτά ακόμα.
0: Μέτρησαν τα δύο έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: okay. Διαμαρτυρόταν πολύ ο Ντούμφρις εντωμεταξύ για τα ακυρωθέντα γκολ. 2-2 τελείωσε το Καζακστάν για Φερόε. Να πούμε.
0: Όλοι ευχαριστημένοι θα πω εγώ.
1: Ναι, με ανατροπή από το 0-2, εντάξει.
0: Ευχαριστημένα. Και το Καζακστάν ήταν σε αφαιρό, είναι πάντα ευχαριστημένα. Όταν παίρνει βαθμούς, γιατί okay, δεν είναι τόσο συχνό.
1: Και κάτι άλλο πήγα να πω. Α, ναι, ότι η εικόνα όμως ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, με τη Γερμανία επίσης, ήταν η άμυνα καλή. Δηλαδή, περίμενε στην Τούμπα, ας πούμε, το τελευταίο μάτς, περίμενες ότι οι Γερμανοί θα επιτεθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί γενικά υπάρχει και γκρίνια στη Γερμανία γιατί αυτό το πρώτο παράθυρο με τον Κλοπ δεν πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Από τους αποτελεσμάτων και δεδομένου ότι ο Κλοπ χρησιμοποιεί 43 παίκτες για να δει στο επόμενο ποιοι θα είναι οι 24 που θα επιλέξει. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλά ταλέντα και πολύ καλοί παίκτες. Το θέμα είναι από αυτούς ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο.
0: Εντάξει, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ομάδες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία δεν βλέπουν το Nations League σαν κάτι σημαντικό.
1: Ναι, αλλά και πάλι.
0: Το βλέπουν σαν ευκαιρία δοκιμών, ας πούμε.
1: Εμείς το λέμε αυτό, αλλά βλέπεις ότι ας πούμε, ο κόσμος έχει γκρίνια γιατί οι ομάδες αυτές αποτυγχάνουν να πάνε μακριά σε μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, και η, νομίζω, αν θυμάμαι σωστά, και η Ολλανδία και η Γερμανία μην ανοίξουν 32.
0: Ναι, καλά,
1: στο προφανώς. Στο πρώτο, ναι. 16, 32.
0: Δεν λέω, ρε παιδί μου, απλά ο στόχος τους είναι το Euro, δεν είναι
1: ναι,
0: να
1: προφανώς,
0: πάρουν το Nations League.
1: Προφανώς, απλά υποτίθεται που πρέπει να δίνεις μια κυριαρχική εικόνα,
0: ναι, ναι.
1: Και ειδικά με ένα προπονητή ο οποίος
0: ναι,
1: έχει να επιδείξει πολλές επιτυχίες. Και...
0: εντάξει, είναι διαφορετική πίστα η εθνική ομάδα πάντα. Δηλαδή, το ότι έχεις επιτυχίες στο συλλογικό επίπεδο δεν σημαίνει κάτι στις εθνικές.
1: Όχι,
0: πρέπει να είσαι καλός διαχειριστής.
1: Δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ο Ζιντάν έκανε πολύ καλή. Πιστεύω ότι είναι καλή επιλογή.
1: Εντάξει,
0: ας πούμε,
1: η Γαλλία έχει υπερομάδα.
0: Για τη Γαλλία, γιατί είναι πολύ καλός διαχειριστής.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχει δείξει
1: ναι,
0: τακτικά ότι είναι κάτι τρομερό.
1: Εντάξει, έχει μεγάλο όνομα. Ζητάνε.
0: Είναι όνομα πολύ
1: δηλαδή,
0: μεγαλύτερο.
1: Είναι πιο μεγάλο όνομα του Ντεσάν, ας πούμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Παρότι και οι δύο είχαν καριέρα με εθνική Γαλλία.
0: Δηλαδή, μπορεί να πει στον Εμπαμπέ τι θα κάνει.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Οι Ιταλοί μ' άρεσαν. Βασικά τελειώσαμε για εθνική.
0: Ναι, ας πούμε για εθνική.
1: Πάμε στο
0: πάμε...
1: time out.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε πολύ η αμυνά της που κράτησε πίσω και με τους Γερμανούς στα δύο μάτς και με τους Σέρβους και με τους Ολλανδούς παρότι υπήρχε μια καθίζηση στο μάτς στην Τούμπα. Τζολάκης πολύ καλός. Το δίδυμο. Μ' άρεσε ο Μαυροπάνος πολύ. Θα τον ήθελα πιο πολύ με το Ρέτσο. Mm-hmm. Σε σχέση με τον Κουλιεράκη, ναι. Πολύ καλός ο Τσιμίκας. Πολύ καλή όλη η μεσοεπιθετική γραμμή. Δηλαδή, από μέσα και μπροστά η επιθετική, θα έλεγα. Τώρα το μεσοεπιθετικό. Εντάξει. Ο Κουρμπέλ σε βάλει να κάνει με την.
0: Ο Ανδρούτσης ήταν καλός για το
1: επίπεδο. Αυτό είδα, ναι.
0: Επίπεδο.
1: Μ' άρεσε πολύ κάποια στιγμή που μπήκαν όλοι οι επιθετικοί μέσα. Δηλαδή αυτό επειδή υπάρχει πολύ ταλέντο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και με πέντε να παίξει, παιδί μου, οκ. Okay.
0: Ναι, και είναι.
1: Αν
0: δηλαδή,
1: μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο.
0: Δηλαδή αυτό υπηρέτησαν το πλάνο σωστά και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης, ας πούμε.
1: Και ο Τετέι.
0: Και ο Τετέι γυρίζανε πίσω, δηλαδή. Άρα βοηθούσε.
1: Μεσοεπιθετικά θα ήθελα να δω λίγο πιο καλά πράγματα. Εντάξει, πάρε το Ανδρούτσι που ήταν.
0: Εντάξει, άκου. Μας λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, εντάξει, και... θα λείπει ο Κωνσταντέλιας μέχρι το Πάσχα σίγουρα.
0: Ότι. Χωρίς τον Κωνσταντέλια φαίνεται λίγο ότι είμαστε καρέτσα Τζόλης.
1: Ναι, ναι, ναι. Τζόλης είχε χτυπήσει, ο Τζόλης δεν ήταν διαθέσιμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Και ο Καρέτσας έγινε συντήρηση από την ομάδα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν θα παίξει, αλλά δεν έπαιξε. Όχι, θα παίξει, ότι δεν.
0: Ναι, οκ. Okay. Μπήκε στο δεύτερο μήκο, νομίζω σωστή κίνηση ήταν, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, φρέσκαρε την ομάδα, έδωσε λίγα μέτρα μπροστά. Πήρε δηλαδή μέτρα η ομάδα με τη Γερμανία.
1: Εντάξει, οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι στο.
0: Ναι, ναι, συνολικά ναι. Συνολικά, ναι.
1: Δεν μπορούσαν να βγουν γκολ κάπου.
0: Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, ναι. Νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω ότι το πιο θεαρρυντικό σημάδι ήταν η αμυντική λειτουργία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το είχα πει δηλαδή και την προηγούμενη φορά, ότι για να περάσεις σε τελικές φάσεις πρέπει να είσαι καλός αμυντικά. Πρώτα απ' όλα και μετά τα υπόλοιπα. Γιατί επιθετικά θα βρεις τη μια φάση, θα βρεις τη δύο, έχεις και το ταλέντο να το κάνεις πλέον.
1: Δεδομένου ότι δέχτηκες τρία γκολ.
0: Ναι, ναι, δεν
1: σε τέσσερα παιχνίδια, πολύ καλό.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι και παλιότερες επιτυχίες της εθνικής στηρίχθηκαν εκεί. Γιατί, okay, ήταν στιβαρή πίσω και μπορούσε να χτυπήσει, ρε παιδί μου, επιθετικά με κάποιες ενέργειες κάποιων παιχτών, έτσι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτό το επίπεδο βρισκόμαστε.
1: Συμφωνώ.
0: Και η διαφορά φάνηκε, ρε παιδί μου, όταν η Ολλανδία και η Γερμανία παίξανε με τους καλούς τους, μας βάλαν στην περιοχή. Δηλαδή,
1: δεν
0: μπορούμε να παίξουμε τη Γερμανία και την Ολλανδία σε αυτό το επίπεδο, στα ίσα, ας πούμε.
1: Και πριν κλείσουμε, να πούμε ότι να πάμε σε διάλειμμα, ότι η Εθνική τώρα έχει έξω την Ολλανδία, μέσα τη Σερβία, στο τελευταίο παράθυρο που είναι 12-16 Νοεμβρίου. Εγώ νομίζω ότι θα πάει ισοβαθμία στους 11.
0: Ότι θα κερδίσουμε
1: με
0: τη Σερβία.
1: Ολλανδία και Γερμανία. Δεν θα χάσουμε στην Ολλανδία, κερδίσουμε τη Σερβία. Και οι Γερμανοί θα κάνουν 2-2 με Σερβία-Ολλανδία. Γιατί την Ολλανδία δεν έχουν μέσα, Σερβία έξω.
0: Ναι, okay.
1: Και θα πάει ισοβαθμία στους 11.
0: Θα μπορούσε και να έχει το Γερμανία-Ολλανδία, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, απλά θεωρώ ότι οι Γερμανοί θα είναι πιο καλοί.
0: Ότι το Νοέμβρη θα έχουν αποφασίσει.
1: Ναι, ναι, ναι, θα είναι πιο καλοί.
0: Okay, πιο καλοί.
1: Okay. Πάμε σε ημίχρονο. Ωραία, πάμε σε time out, έτσι. Τηλεοπτικό time out. και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: προπόληση-ticketservices.gr.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ξαναεπιστρέψαμε.
1: Ξαναγυρίσαμε.
0: Μας επιτρέψαν να ξαναβγούμε. Ο Πάνος εδώ μας επέτρεψε.
1: Κάτσε, μετά θα έχουμε το Μάνο 7.30. Και θα βγει να μιλάει, ή απλά θα του πούμε γιατί κάνεις, ας πούμε, και τέτοια, που είναι τα νέα μας. Α, εντάξει.
0: Okay.
1: Α, πούμε, να πιούμε ένα καφέ, δηλαδή, σαν άνθρωποι, αυτό εννοώ. Εντάξει.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Α, πούμε και 5 λεπτά για ποδόσφαιρο ακόμα, ή πάμε μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε μπάσκετ, γιατί θέλω να συζητήσουμε κάτι που...
0: Okay.
1: Που γενικά το βλέπω τελευταία και έτσι θέλω να το σχολιάσω. Να πούμε ότι είδαμε.
0: Θα δικάσεις.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί ακούστηκε σαν να είσαι έτοιμο να δικάσει, ξέρω εγώ.
1: Κοίτα, έχω φάει, οπότε έχω ενέργεια.
0: Okay, εντάξει,
1: εντάξει. 7-0 η Αγγλία την Κροατία.
0: Τι μάτς ήταν αυτό, περίεργο. Δηλαδή, πώς. Εκτός ο Χάλιαν Κροάτζε, του έχω δει πρόσφατα. Αλλά...
1: Πολύ κακή εικόνα.
0: Ναι, δεν ξέρω

0: φάση. Το είδα και εγώ σαν σκορ και λέω ότι τι έγινε.
1: Και ανέλπιστη και η τέτοια της. Και το πόσο αγκολεύαλε η Αγγλία. Δηλαδή 7.
0: Εντάξει, η Αγγλία πέσει ότι okay, καλή ομάδα. Αλλά και η Κροατία υπέθεσε ότι okay. Σήμερα να πούμε παίζει με την Ισπανία στην έδρα της.
1: Ναι. Εντάξει. Πολλά με λίγα νομίζω.
0: Πάλι. Και μετά και την ίδια ώρα έχει Αγγλία-Τσεχία.
1: Όλα 10 παρατέταρτο. Τα έχεις μπροστά σου.
0: Ναι, ναι. 10 παρατέταρτο Κροατία-Ισπανία, 10 παρατέταρτο πάλι Αγγλία-Τσεχία και 10 παρατέταρτο βλέπω Αλβανία-Σαν Μαρίνο.
1: Έχει Εστονία-Ισλανδία επίσης 10 παρατέταρτο. Στο πιο κάτω γκρουπ.
0: Ναι, ναι. Μπράβο. Τι άλλο έχει. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία-Σλοβενία, Λευκορωσία-Φιλανδία. Όλα είναι, είναι την ίδια ώρα, γι' αυτό δεν λέω ώρα. Μολδαβία-Σλοβακία, Εστονία. Ισλανδία και Λουξεμβούργο-Βουλγαρία. Να ρωτήσω, Αργεντινή που βλέπω εδώ.
1: Αργεντινή είναι, παίζει με την Μπενίν.
0: Με τον Μπενίν.
1: Με τον Μπενίν, σωστά.
0: Με τον Μπενίν, το σωστό. Είναι το τελευταίο μάτς του
1: Μέση.
0: Είναι
1: το τελευταίο μάτς του Μέση.
0: Απίστευτο ότι θα έχει τη μεγαλύτερη τηλεδέα στην ιστορία, ξέρω εγώ.
1: Το οποίο το δείχνει και.
0: Παίχνει με τον Μπενίν.
1: Η δημόσια τηλεόραση, R2. Ναι, ναι. Το αδερφάκι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο αδερφάκι μας. Τι έγινε? Τι βλέπουμε? Εδώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, να πούμε, είναι η εθνική ελπίδα Under 21, νομίζω. Η Under 21 είναι. Είναι 0-0 στο 10ο λεπτό. Στο 11ο πλέον. Αυτό που λες, τελευταίο μάτς.
1: Τελευταίο μάτς και θα το μεταδώσει. Εντάξει, νομίζω θα μεταδοθεί παντού στον κόσμο όσοι μπορούν να το δούνε.
0: Τι τυχαίο το Μπενίν.
1: Ναι. Τελευταία προπόνηση χθες. Δεν σ' άκουσα. Σε όλο τον κόσμο θα μεταδοθεί και στο Post Game Radio. Κόψε με, πάω σπίτι να φάω. Να ξαναφάω. Ωραίο που κάμισε, φίλε.
0: Πας καλά.
1: Ναι. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο και το χρώμα και το. Ναι. Πας για ραντεβού μετά.
0: Όχι, αλλά ναι, εντάξει. Είπα να έρθω έτσι να με δείτε εσείς.
1: Έτσι.
0: Να με δείτε όμορφο.
1: Να με δείτε στο ραδιόφωνο.
0: Να με δείτε όμορφο εσείς, αδερφοί μου.
1: Τελευταία εμφάνιση, ναι, και εντάξει. Σε κλίμα συγκίνησης, φαντάζομαι.
0: Υποθέτω πως ναι, εντάξει.
1: Μέση που έπαιξε για κοντά 20 χρόνια με την Αργεντινή. Ναι.
0: Πήρε τα πάντα τα τελευταία.
1: Τα πάντα, ναι. 7, τα τελευταία, ναι. Δηλαδή μετά το 20 πήρε τα πάντα.
0: Ναι, τα τελευταία 6 χρόνια. Τύπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το άκησε.
0: Να θυμίσουμε ότι ο
1: Μέση. Είναι σημαντικό και το πώς θα είναι η Αργεντινή μετά το Μέση.
0: Ότι ο Μέση είχε. Καλά. Ναι, πολύ δύσκολη μετάβαση αυτή.
1: Εντάξει, βέβαια υπάρχουν καλοί παίκτες.
0: Υπάρχουν, αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε
1: ο
0: για.
1: Μέση είναι μια οντότητα.
0: Ένα, ναι, τώρα μιλάμε για ένα. Ίσως τον καλύτερο παίκτη που είδε ποτέ ο πλανήτης, ξέρω εγώ. Να πούμε ότι ο Μέση είχε δηλώσει ότι θα αποσυρθεί ξανά από την Εθνική πριν από, μετά το Μουντιάλ,
1: ναι,
0: το 2014.
1: Και
0: ευτυχώς γύρισε. Ευτυχώς γύρισε γιατί μέχρι τότε είχε τεράστιο βάρος, ξέρω εγώ, να πετύχει.
1: Ναι, γιατί τον συνέκριναν του Μαραντόνα, δεν έχει πετύχει κάτι.
0: Είχε και προπονητή τον Μαραντόνα, ναι, σε μια
1: διοργάνωση. Δεν έχει πετύχει κάτι και τα λοιπά. Ναι, αλλά νομίζω ότι το Σκαλόνι βρήκε.
0: Νομίζω, ναι, νομίζω βρήκε το.
1: Δηλαδή, ο Σκαλόνι έκανε πολύ καλή δουλειά, α το πούμε έτσι, στο. Σε αυτό το κομμάτι.
0: Διαχειρίστηκε πολύ καλά το μέγεθος του Μέση στην ομάδα, ας πούμε, και εντάξει, βρήκε και τα σωστά κομμάτια ώστε να αποδώσει καλύτερα η Αργεντινή.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Κολομβία-Περού επίσης, φιλικό. Το Μεξικό παίζει με την Χιλή.
0: Όλα αυτά φιλικά.
1: Και,
0: έτσι.
1: Ναι, και Αμερική, δεν θυμάμαι ποιον παίζει. Με τον Καναδά.
0: Ναι. Αμερική-Καναδά. Δεν παίζουν όλοι αυτοί. Δεν,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: πολλές επιλογές.
1: Γιατί. Τα οποία είναι όμως φιλικά, δεν παίζουν για το. Δεν ξέρω αν παίζουν για το Disco Nations League εκεί. Ή αν έχουν ρεπό.
0: Νομίζω ότι είναι φιλικά είναι.
1: Είναι φιλικά,
0: φιλικά,
1: ναι.
0: Είναι, βλέπω, ναι. Όλα φιλικά είναι, άρα οκ. Okay.
1: Απλά είναι διαφορετικό το σύστημα. Και πανερχόμαστε τέλη εβδομάδα με εγχώρια που είναι τα αθλήματα κτλ.
0: Συλλόγου, ναι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Κυριακή, που είναι το μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν και σημαντικό γιατί η διαφορά μεταξύ του είναι 5 βαθμοί. Οπότε μια ενδεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού θα τον πάει πολύ μακριά,
0: ναι, ναι,
1: από την αρχή. Μια νίκη του Ολυμπιακού θα τον φέρει στους 2 βαθμούς. Και μετά υπάρχει και η Ευρώπη. Manchester City επίσης έχουμε να πούμε την άλλη εβδομάδα. να τα πούμε λίγο πιο πούμε, αναλυτικά.
0: Έχουν δικαστήρια.
1: Τις παραβάσεις και 114 παραβάσεις για τελευταία δεκαετία, νομίζω.
0: Για, όχι, μέχρι για το 2019.
1: Μέχρι 2018-19, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η
1: για
0: εικονικά,
1: εικονικές χρηματοδοτήσεις και.
0: Βασικά
1: και
0: για παράβαση του Financial Fair Play κατά επανάληψη παράβαση.
1: Και περιμένουμε ανακοίνωση των ποινών, αλλά έχει κάνει έφεση η City, οπότε μπορεί να τραβήξει αυτό. Υπήρχε μια αναταραχή στην αρχή, αναταραχή στα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, της αρχής απόφασης ότι πολλοί παίκτες σκέφτονται να φύγουν.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Από τη City και ομάδες άλλες να κυνηγήσουν δικαστικά να πάρουν.
0: Νομίζω θα κυνηγήσουν δικαστικά οι άλλες ομάδες.
1: Λίβερπουλ γερά και πάγουν στα χαρτιά και άλλα τέτοια.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει.
1: Αλλά να σου πω κάτι, κοίταξε. Εμένα σε αυτό πάντα το μυαλό μου πηγαίνει στη γαλλική. Στο γαλλικό μπάσκετ, στην αντίστοιχη επιτροπή.
0: Ναι.
1: Πώς λέει την επιτροπή αντίστοιχη εδώ,
0: Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Στην αντίστοιχη στη γαλλική, ναι. Που το είχε πει και ο GM της Αρμάνι Μιλάνο, ο Χρήστος Σταυρόπουλος, που έλεγε ότι είναι από τα πιο καλά οργανωμένα συστήματα στο πώς αξιολογούν φακέλους και αδειοδοτήσεις κτλ. Δεν θα έπρεπε αυτό να έχει υπάρξει τότε. Όχι, ναι. Να βγαίνει μια απόφαση 8 χρόνια μετά και να λες θα σου αφαιρέσω. Για 8 και 10 χρόνια μετά. Αυτά δηλαδή είναι λίγο χαζά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα αφαιρεθούν τίτλοι. Υποθέτω ότι ίσως.
1: Και υποβασμός ίσως... ακόμα δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή τι δεν θα το ξανακάνουν.
0: Εντάξει, ο υποβασμός θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στην Manchester City αυτή τη στιγμή.
1: Σαν μέγεθος προφανώς.
0: Σαν μέγεθος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Okay, έπρεπε να έχει γίνει ο έλεγχος όταν έπρεπε να γίνει, ώστε να μην γίνει. Ώστε να είναι δίκαιοι οι όροι που διεξαγόταν το πρωτάθλημα.
1: Τέτοιο...
0: Γιατί εντάξει, ναι. Μιλάμε τώρα ότι η Λίβερπουλ έχαζε πρωτάθλημα με 94 βαθμούς, έτσι. Με
1: 97-94 ήταν αυτό.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Αλλά δηλαδή... αυτό πότε ήταν.
0: Ήταν εκείνη την περίοδο, νομίζω.
1: Εκείνη ήταν ή μετά το 20.
0: Όχι, μετά το. Μετά με Κλόπ, το 20, με Κλόπ, ναι. Ήταν. Αλλά και πάλι.
1: Μην με τρελαίνεις.
0: Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, όταν έχει αυτή
1: είσαι
0: τη δυνατότητα.
1: Είσαι ο παδός του Νίκολας Κέιτς, πώς να αντέξουμε, δηλαδή.
0: Εγώ
1: όχι,
0: φταίω,
1: καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λες.
0: Και έχει γίνει και άλλες φορές αυτό, ναι. Έτσι, και τα προηγούμενα χρόνια. Ότι δεν διεξαγόταν επίσης όρις το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που.
1: Βέβαια, δεν είναι μοναδική ομάδα. Δηλαδή και η Paris Saint-Germain είναι κατά αντίστοιχο. Και η Μπαρτσελόνα είναι κατά αντίστοιχο.
0: Και η Chelsea τιμωρήθηκε για Chelsea, κάτι αντίστοιχο.
1: Δηλαδή, απλά αυτά πρέπει ελαφρύ, να γίνονται. Αυτές οι τιμωρίες πρέπει να επιβάλλονται. Σε ένα χρονικό διάστημα ενός-δύο χρόνια, ας πούμε, αν όχι κατευθείαν.
0: Ναι, εντάξει, ίσως πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Τώρα, 8 χρόνια μετά.
0: Για μένα πρέπει να τιμωρηθεί κάπως το κλαμπ. Αλλά...
1: ότι πρέπει, πρέπει. Απλά το θέμα είναι ότι το να πεις ότι δίνεις πίσω πρωταθλήματα.
0: Δεν έχει νόημα, εντάξει. Αυτό δεν έχει πολύ νόημα. Γιατί η χαρά του πρωταθλήματος. Ενώ ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάποια χαρά σε αυτό.
1: Όπως έριξαν π.χ. τη Γιουβέντους τότε, τη Μίλαν και τέτοια, αλλά. Τι άλλαξε. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Για μένα, δηλαδή. Θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή, δεν έχεις παραβάσεις, δεν παίρνεις άδεια.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και λίγο η Αγγλική Λίγα.
1: Θυμάσαι με τη Βιλερμπάν, αυτό το παράδειγμα.
0: Έκανε τα σταυρά μάτια. Προφανώς. Δηλαδή...
1: Μα αυτό είναι το λάθος.
0: Εκεί δηλαδή, ξεκινάει.
1: Δηλαδή με τη Βιλερμπάν, ας πούμε. Με τη Μονακό.
0: Με τη Μονακό.
1: Έπεσε τρίτη κατηγορία, πάει γέρας τεχνικά κτλ. Έχει διαλυθεί. Με τη Βιλερμπάν. Ο επιχειρηματίας δεν. Budget 59 εκατομμύρια, όχι, 24. Εντάξει, θα τα αναλάβουν μάλλον τα αδέρφια Μπάς τώρα. Αλλά
0: okay,
1: όχι.
0: Εντάξει. Προφανώς.
1: Αλλά ότι το σύστημα ήταν.
0: Όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή μπήκε και αξιολόγηση, λέει όχι, άλλαξε το.
0: Ναι, ναι. Προφανώς, γιατί και στην Ελλάδα έχουν τα ίδια προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις.
1: Ναι, κάθε φορά.
0: Κάποιος δεν παίρνει αδειοδότηση, μετά κάνει έφεση, ξαφνικά παίρνει αδειοδότηση.
1: Εδώ για τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ έλεγαν ότι. Διάβαζα, ας πούμε, ότι ήταν να βγει η αδειοδότηση μέχρι 10 Σεπτέμβρη, ας πούμε, που ήταν Πέμπτη, αν θυμάμαι σωστά. Και μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου δεν ήξερε ο Ολυμπιακός αν θα παίζει στα Ιώσια ή θα παίζει στο Περιστέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν βασικό κομμάτι για το φάκελο της αδειοδότησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να σου πω αυτά, θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά. Μου πεις τι ζητάς τώρα κι εσύ.
0: Ναι, καλά, εδώ έχουμε άλλα κι άλλα. Εντάξει. Τι άλλο να πούμε.
1: Τσιμπόνα Γαλατά Σαρά 24-24. Τέλος,
0: κάποια στιγμή αυτές οι ομάδες παίζανε Ευρωλίγκα.
1: Πρώτης περίοδου. Δεν νομίζω θα ξαναπαίξουν.
0: Αλλά ναι, δεν νομίζω πλέον. Μπορεί να ιστορικό σύλλογο να πούμε.
1: Χαποέλ Χολών Μεσολέ 27-27 στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Ανέβηκε λίγο η Σολέ γιατί έχανε, τώρα το γύρισε, σοφάρισε. Να πάμε, λοιπόν, να πάμε να πούμε κάτι άλλο ποδοσφαιρικό δεν έχουμε. Δηλαδή από... Εμένα μου άρεσε πολύ η Γαλλία.
0: Εντάξει.
1: Οι αλλαγές του Ζιντάν με το Βέλγιο που μέσα σε 13 λεπτά μπήκαν το 0-1 έγινε 4-1.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Ειδικά Ντουέ και ο Λίσε και...
0: Ο Λίσε, σε τρομερή κατάσταση.
1: Ναι. Η Γαλλία πρώτη, η δεύτερη είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έριξαν καλή εικόνα. Mm-hmm. Μετά την ήττα από το Βέλγιο πήραν δύο νίκες με την Τουρκία και εύκολες, 3-1-1-4.
0: Καλό σημάδι αυτό.
1: Και μια ισοπαλία με την Γαλλία. Οπότε έχουν το πλεονέκτημα σχέση με το Βέλγιο, ένα βαθμό πάνω για να περάσουν. Βέβαια είναι η τελευταία τους αγωνιστική είναι Ιταλία-Γαλλία και Βέλγιο-Ιταλία. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Σε σχέση π.χ. με Βέλγιο που έχει Τουρκία.
0: Εντάξει, Ιταλοί νομίζω.
1: Νομίζω ότι έχουν Τουρκία.
0: Νομίζω, έβλεπα λίγο το παιχνίδι της K21 τους. Λίγο τα στιγμιότυπα και αυτά.
1: Είναι καλή νομίζω.
0: Φαίνεται ναι. ότι έρχεται καλό ταλέντο από πίσω. Άρα ναι, μήπως ναι. τα επόμενα χρόνια.
1: Εντάξει, με Μαντσίνη βέβαια. Του σημάζεψε λίγο.
0: Του είχε μαζέψει κανένα.
1: Του σημάζεψε λίγο. Ναι, βέβαια, εντάξει, είχε φάει πολύ. Ανάθεμα, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. όταν έφυγε το 23 από την Εθνική για να πάει στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
1: Γιατί τα διαβάζει, έχει σπόξει πέκτο με αυτά.
0: Mm-hmm, ναι, ναι.
1: Γιατί είχα ένα κείμενο για Μαντσίνη το βράδυ, ο οποίος έλεγε ότι ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα της Εθνικής Ομάδας σε αυτό το πρώτο Nations League, που ήταν παιχνίδι του Nations League και περιμένει τώρα τη δεύτερη φάση του Group Stage για να δει περαιτέρω βελτίωση. Το Βέλγιο περίεργη ομάδα. Με πολλά πάνω κάτω. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, με τη Γαλλία στις Βρυξέλλες ήταν πολύ ανταγωνιστικό.
0: Είναι και σε μια φάση αλλαγή φρουράς ναι. η συγκεκριμένη ομάδα. Γιατί
1: βέβαια, ταλέντο.
0: Ναι, ταλέντο. Αλλά η χρυσή γενιά, ρε παιδί μου, που υπήρχε.
1: Και χθες, δηλαδή, με τη Γαλλία δεν άντεξε, γιατί η Γαλλία εντάξει, είναι υπερομάδα.
0: Καλά, η Γαλλία είναι απίστευτη.
1: Οι Ισπανοί πολύ καλοί, οι Άγγλοι πολύ καλοί. Ωραία μάτσα είδαμε εκεί. Μ' άρεσαν οι Ελβετοί γενικώς σε άλλες ομάδες. Δεν μ' άρεσαν οι Νορβηγοί καθόλου, μ' άρεσαν οι Πορτογάλοι πολύ.
0: Με Ρονάλντο ή χωρίς Ρονάλντο, θα
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι, ναι, χωρίς τον Κριστιάνο.
0: Τροπή σου, θα πω.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Απογοητεύεις.
1: Μισή δική μου, μισή δική σου.
0: Απογοητεύεις τους φαν του Κριστιάνου
1: Ρονάλντο.
0: Όχι, προφανώς όχι.
1: Δεν είσαι και φαν και Φιλανδία και Νικόλας Κέιτς, πόσο
0: όχι,
1: πια.
0: Όχι, προφανώς δεν είμαι φαν Κριστιάνο.
1: Να πούμε ότι, ότι έβλεπα μια δήλωση, μια είδηση, όχι δήλωση. Που σκεφτόμουν πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο πια στον κόσμο γενικώ. Ότι,
0: τι.
1: Ότι έχουν πιάσει λέει πάτο.
0: Αρχίσαν τα δικαστήρια.
1: Έχουν πιάσει λέει πάτο τα unfollow του λογαριασμού της Πορτογαλίας στα social.
0: Επειδή
1: λόγω της εφυγής του Κριστιάνο. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, η ομάδα σου παίζει χωρίς Κριστιάνο, παίζει πιο καλά.
0: Ναι.
1: Και είχε 4 στα 4, 12 βαθμοί, πέρασε. Που η ομάδα πέρασε στα knockout. Και είσαι κάτω σκελές, σαν να γυρίσει ο γίγαντας.
0: Αλλά είναι τρελό πόσο ταλέντο έχει η Πορτογαλία και πόσο είναι
1: ναι.
0: εμμονική με τον Κριστιάνο Ρονάλντο
1: δηλαδή,
0: στα
1: 40. Εντάξει, okay, ρε,
0: βασικά υπάρχουν πολλοί. Γενικά έχει
1: Groupies.
0: Δημιουργήσει ένα cult following
1: Groupies, ναι, ναι.
0: ο Ρονάλντο σε φάση ότι. Εντάξει. Περισσότερο κακό έχει κάνει στην Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Είδε ότι το Μουντιάλ ήταν τέλος εποχής για πολλούς.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: ο Νόιερ έφυγε.
0: Ναι, ναι.
1: 41 τερματοφυλακάρα.
0: Τερματοφύλακας όμως.
1: Όχι να παίζει Σαουδική Αραβία, στην Πάγερ Μονάχου. Ναι. Δηλαδή τερματοφυλακάρα. Ο Βαντάικ ήταν να φύγει. Έμεινε με τον Τζάβι μέχρι το 28 λογικά. Επίσης παιχταράς.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Γαλλία και χωρίς Μπαπέ υπάρχει ταλέντο.
0: Ναι.
1: Πολύ ταλέντο. Αλλαγές στην Ισπανία, στην Αγγλία.
0: Εντάξει, απλά δεν, ο Ρονάλντο δεν έχει
1: αυτό. Μετά μέση εποχή, κάτω ένα φιλικό, τέλος. Όχι, ναι, δεν ναι. έπαιξες με. Δεν έπαιξες με Δανία, ρε φίλε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι. Θα παίξει με την Νορβηγία.
0: Δυστυχώς ο Ρονάλντο έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν μπορεί να είναι όπως ο Μέση. Δεν ήταν όπως ο Μέση στην Αργεντινή που είχε βρει ένα συγκεκριμένο ρόλο και χτύπαγε εκεί.
1: Καταλαβαίνω τι
0: δηλαδή ήθελε πάνω το, ξέρεις,
1: Χαποέλχολ,
0: ήθελε να το πάρει πάνω του, ας πούμε, για κάποιο λόγο.
1: Πού είναι το πάρει πάνω του? Τι έχει κάνει Σολέ από εκεί που έχανε με 23-19 το έχει κάνει 38-27.
0: Οκ,
1: δεν το περίμενα. Τσιμπόνα κερδίζει.
0: Μπράβο της.
1: Τη Γαλατά Σαράι 29-24. Εντάξει, βέβαια Γαλατά καλή ομάδα.
0: Καλή, ναι, εντάξει. Είναι στην Τουρκία ένα από τις καλύτερες.
1: Τα λέμε και αυτές που είσαι με Μπεσίκτας.
0: Γιατί με Μπεσίκτας?
1: Δεν ξέρω, έστω.
0: Πήρα στο Fantasy.
1: Μπεσίκτας, ωραία ομάδα.
0: Πήρα στο Fantasy Σκότι.
1: Ωραία ομάδα, αλλά είναι. απαράδεκτη στην εκκίνηση της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, πολύ αλλοπρόσαλη ομάδα.
0: Δεν παίζει άμυνα, νομίζω, πολύ.
1: Δεν ξέρω, γενικά αλλοπρόσαλα πράγματα.
0: Έβλεπα λίγο το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει καλά. Μας ρούμπωσε ο Σέκουλιτς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Παίζει πολύ καλά, για κάποιο λόγο.
1: Με προβληματίζει λίγο η Μπαρτσελόνα, θα σου εξηγήσω το γιατί. Έπαιξε πολύ καλά στην Μπεσίκτας. Δεν κινδύνευσε. Έπαιξε καλά με την Εφές. Στην Ντουμπάη ήταν ανταγωνιστική μέχρι ενός σημείου, μετά κάπου κατέρευσε, το χάσε.
0: Ναι.
1: Την είδα ρε φίλε όλο το μάτς στη συνδρομητική με τη Μούρθια.
0: Στο Ισπανικό πρωτάθλημα, ναι.
1: Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να βγάλει μια άμυνα. Έχασε στη Μούρθια. Δεν μπορούσε να βγάλει μια άμυνα.
0: Εντάξει, εγώ περίμενα αυτή την εικόνα να ανήκει στην Ευρωλίγκα. Αυτό περίμενα. Αλλά τελικά...
1: Θα πούμε ότι με την Μπαρτσελόνα παίζει ο Ολυμπιακός 16 του μήνα, την άλλη Παρασκευή. Διπλή αγωνιστική έχει ο Ολυμπιακός με Βαλένθια, δύσκολο μάτς.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Και Μπαρτσελόνα.
0: TJ Short σε τρομερή κατάσταση. Να σου πω κάτι.
1: Θέλω να κάνουμε το εξής, 7:25. Να πούμε ένα τέταρτο. Το τελευταίο, παρέντακτο με 8. Να πούμε για Κριστιάνο και Μπαρτζόκα. Θα τα συνδυάσουμε.
0: Okay, εντάξει.
1: Στο 20 λεπτό όμως αυτό. Ναι. Να πούμε λίγο Ευρωλίγκα, τι έχει αυτή την αγωνιστική. Και να σχολιάσουμε. NBA μη δείτε.
0: NBA μη δείτε. Pre-season
1: είναι, δεν έχει. Δηλαδή το βλέπουμε εμείς για εσάς, να μην ταλαιπωρήσετε.
0: Στη regular season, δει λίγο στην
1: να
0: αρχή.
1: Να μην ταλαιπωρείτε τα μάτια σας.
0: Μετά λίγο στο NBA Cup, που γίνονται λίγο πιο ανταγωνιστικά τα πράγματα. Αυτό είναι αρχή τη σεζόν ακόμα. Έχει δρόμο το NBA. Εντάξει, βέβαια κάνανε τεπούτο. Ο Γιάννης έκανε τεπούτο. Είδες εσύ Φιλαδέλφια που μου πες χθες.
1: Χθες φίλε είδα 4 μάτς. Δηλαδή είδα Φιλαδέλφια Νέα Υόρκη, είδα Hawks Memphis, Ατλάντα Memphis.
0: Τι ηρωικό αυτό το.
1: Είδα Detroit, είδα Detroit με Phoenix.
0: Ναι.
1: Και είδα και Lakers Sacramento, που αυτό ήταν μαρτύριο.
0: Το Sacramento.
1: Το Sacramento ήταν.
0: Όπου βλέπετε Sacramento, απλά αποφεύγει.
1: Μαρτύριο.
0: Συγγνώμη, Sacramento. Αν είναι κάποιο.
1: Ήταν μαρτύριο, γιατί θα σου εξηγήσω γιατί. Ναι. Ξεκινάει πρώτη περίοδο ανταγωνιστικά. Ντόνσιτς παίζει τον μπάσκετ, παίζει, οκ. Okay. 28-36 οι Lakers. Κάποια στιγμή το αφήνω, γιατί έκανα δουλειά, οπότε κλείνω τη μετάδοση και κάνω και συνέχισα τη δουλειά, σταματάω και είχε γίνει σερή στη δεύτερη περίοδο, στο πρώτο μισό, 2-26. Δηλαδή το 28-36 είχε γίνει 30-62.
0: Να πούμε ότι αυτή ήταν η σεζόν του Σακραμέντο γενικά, όπως δηλαδή αν κάποιος είναι...
1: Και η διαφορά κάτω από τους 15 δεν έπεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Για λύπηση, δηλαδή εικόνα... Που σκέφτεσαι ότι αυτοί οι τύποι δεν ξέρω, απλά μαζευτήκανε σήμερα.
0: Πώς
1: τι θα κάνουμε, θα παίξουμε, θα πάμε για μπύρες.
0: Πώς κατάφεραν αυτοί από τον Μπράουν, τον Μάικ Μπράουν, που τους πήγε στα play-off.
1: Πώς παίζει ο Σαμπόνης.
0: Τους έβγαλε τρίτους στην regular season κτλ. Πριν από κάπου 5 χρόνια, νομίζω ήταν 4.
1: Μιλάμε τώρα
0: να μην πώς κατάφεραν να είναι η χειρότερη ομάδα πλέον στην. Ναι,
1: να σου πω, δηλαδή.
0: Είναι θέμα διοίκηση εκεί.
1: Δηλαδή, πραγματικά κάκι στην εικόνα.
0: Θα το πω λίγο καφενιακά. Οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα.
1: Δεν το έχουν.
0: Είναι μυρωδιάδες, δεν είναι. Δεν ξέρω από μπάσκετ. Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει τώρα. Ωραίο το γήπεδο. Τεχνολογικό θαύμα το γήπεδο του Σακραμέντο. Αλλά από μπάσκετ τίποτα. Πραγματικά.
1: Αυτό δεν πονέσαν τα μάτια μου. Το Detroit Phoenix. Θα σου πω τι είδα εκεί πέρα. Phoenix ήταν όσο έχει τους βασικούς. Ήταν πραγματικά πολύ καλό. Detroit είχε βασικούς χωρίς τον Duren. Jalen Duren, ο οποίος ανανέωσε 5 ετές 200 εκατομμύρια.
0: Ναι, έκανε το δύσκολο.
1: Έκανε το δύσκολο, λέω. Ναι, εντάξει, εντάξει,
0: είπε, okay. Και μην τα χάσουμε για αυτά.
1: Και μετά έλεγε είμαι Detroit Pistons για μια ζωή, ναι, κλπ. Ναι, ναι. Όσο ήταν το Phoenix με τους βασικούς, ήταν πολύ καλό. Δηλαδή κάποια στιγμή νίκαγε κοντά στους 20 πόντους στο ημίχρονο. Μετά το Detroit που είχε μέσα Πάγκο, αλλά Holland και άλλους και Isaiah Joe και παίξει γενικά που μπορούν να κάνουν διαφορά, έκανε ένα και ο Jenkins επίσης, έκανε μια φοβερή ανατροπή στη τρίτη περίοδο και από εκεί που έχανε 20 ημίχρονο το ισοφάρισε τέλος τρίτης περίοδου και τελικά το πήρε το μάτς στη τέταρτη περίοδο. Δηλαδή ήταν ένα comeback πολύ καλό. Η Ατλάντα κάποια στιγμή έφαγε. Hawks δεν παίζουν άμυνα ούτε για τέτοιο. Έφαγε 49 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. 49 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εντάξει. Τελείως το ημίχρονο είναι τύπου 61-81.
0: Εντάξει, δεν θα σκοτωθούν κιόλας στην pre-season, μην νομίζεις. Αλλά και έτσι κι αλλιώς.
1: Η
0: Ατλάντα, ναι, δεν σκοτώνεται.
1: Ναι, ναι, ο Σνάιντερ βαριέται, μάλλον. Να τους πει πέντε άμυνα.
0: Είναι, είναι περίεργο γιατί είχε φτιάξει ομάδες καλές, ναι, στην άμυνα αυτός. Τέλος πάντων, ναι. Στη Γιούτα δηλαδή είχε φτιάξει μια πολύ καλή αμυντική. Με τον Γκομπέρ στη βάση του βέβαια, αλλά οκ. Okay, είχε έναν από τους, ναι, καλύτερους μπλοκέρ, ξέρω εγώ, αλλά οκ. Okay. Να πούμε για Ευρωλίγκα. Γιατί πλατιάσαμε το NBA και δεν ενδιαφέρει και κανέναν αυτή την εποχή.
1: Λοιπόν, να πούμε NBA, να πούμε Ευρωλίγκα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τα έχεις.
0: Τα έχω. Λοιπόν, αύριο έχουμε.
1: Θα σου πω, θα σου πω τι θυμάμαι απ' έξω.
0: Άνε για πες.
1: Λοιπόν, τεστ, αύριο τεστ. Έχει Παρί Βιλερμπάν.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει το πρώτο γαλλικό παιχνίδι. Derby. Γαλλικό derby. Ναι, εντάξει, νομίζω. Θα πω για φαβορή την Παρί.
0: Θα πεις για φαβορή την Παρί.
1: Ναι, γιατί νίκησε και τη Ζαλγκύρη.
0: Okay.
1: Εκεί η Βιλερμπάν γενικά είναι πολύ ασταθή εκτό έδρα.
0: Δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή εκτό έδρα.
1: Εντό έδρα με τον κόσμο το παλεύει πιο πολύ.
0: Με
1: οπότε πύρινο, θα πάω με την Παρί.
0: Με τον πύρινο κόσμο.
1: Ναι, πάνω, με τον πύρινο κόσμο. Την Πέμπτη, 7 η ώρα. Μακάμπι με. Με Αρμάνι Μιλάνο, mm-hmm. 7 η ώρα και Ντουμπάι Ερυθρός.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα και τα δύο, πολύ νωρίς. 9 και 4 έχει Παναθηναϊκό Φενέρμπαχτσε. Ωραίο μάτς.
0: Μεγάλο μάτς.
1: Μεγάλο μάτς.
0: Πολύ ωραίο.
1: Οι δύο από τις τέσσερις αίτητες ομάδες μετά από την τρίτη αγωνιστική. Πολύ καλό μπάσκετ και οι δύο στον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει ο Φαλ.
0: Ναι.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος. Επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις. Οπότε η μόνη που είναι έξω είναι ο Νάν με τον Σλούκα. Που λογικά την επόμενη εβδομάδα ίσως. Ο Ναν ίσως, ο Σλούκας δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω ο Σλούκας να τον. Δεν θα τον.
1: Να τον πιέσουν.
0: Να,
1: ναι,
0: τον πιέσουν ιδιαίτερα.
1: Έχει
0: ξεχάσει ένα πιο πριν.
1: Περίμενε, έχει ένα μάτς που είναι η Ρεάλ με την Παρτιζάν.
0: Ρεάλ με την Παρτιζάν, αυτό είναι το τελευταίο της βραδιάς.
1: 10 παρατέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μετά έχει. Περίμενε, τώρα με βάλω σε σκέψεις.
0: Έχει ξεχάσει ένα πριν το Παναθηναϊκός Φενέρ.
1: Κάτσε, με βάλω σε σκέψη.
0: Δεν ενδιαφέρεσαι για τις μικρές ομάδες της Ευρωλίγκας.
1: Είναι μικρή ομάδα, είναι Virtus.
0: Είναι, δεν είναι από τα ονόματα που λες, α, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Bayern Virtus στις 9.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Το οποίο, να σου πω κάτι, εγώ μέχρι να αρχίσει το Παναθηναϊκός Φενέρ.
1: Με χαρά θα το δω.
0: Θα το δω,
1: γιατί η Virtus παίζει λίγο ξυλίκι, λίγο.
0: Και η Bayern είναι καλή στην έδρα της.
1: Όχι ξυλίκι, παίζει λίγο η Virtus ένα street basket με πολύ trash talking κτλ.
0: Πολύ αθλητική ομάδα, πολύ ωραία ομάδα.
1: Εδώ μου πει κάτι κάνει καλά, ναι, εκεί. Ναι, ναι. Και το άλλο μάτς, έχει άλλο μάτς.
0: Έχει άλλο ένα μάτς, Βαλένθια Χάπουελ.
1: Α, 9.30 ώρα.
0: Σε 9.30 ώρα.
1: Ναι, ωραίο μάτς, αυτό είναι πολύ
0: ωραίο. Αυτό
1: μάτς.
0: Ωραίο, και αυτό ωραίο.
1: Γιατί
0: κλασικά Ευρωλίγκα αποφάσισε να βάλει.
1: Δύο στα τρία, δύο σερή νίκες μετά την ήττα από την Bayern και η Βαλένθια είναι αίτητη, 3-0. Παρασκευή έχει Ολυμπιακό Εφές. Που είναι το μάτς στην Σανέλ Αρένα στα Γιώσια.
0: 9 και 4 αυτό.
1: 9 και 4.
0: Πάλι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που δεν θυμάσαι.
1: Έχει ένα μάτς Ζαλγκύρης εκτός έδρας. Που δεν θυμάμαι τον αντίπαλο.
0: Λέγαμε για αυτήν πριν.
1: Μπεσίκτας.
0: Όχι. Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης.
1: Κάτσε, Μπεσίκτας παίζει.
0: Μπεσίκτας παίζει στην Μπασκόνια.
1: Α, μπράβο. Μπασκόνια, Μπεσίκτας τελευταίο μάτς.
0: Πρώτελευταίο.
1: Και Μπαρτσελόνα, Ζαλγκύρη στο.
0: Πρώτελευταίο το. 9.30 ώρα είναι το Μπασκόνια. Μπεσίκτας 10 παρά. Α, 9.30 είναι και το Μπαρτσελόνα, Ζαλγκύρη.
1: Ναι. Οκ.
0: Okay.
1: Πήγε, εκεί να με περιπλέξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Sorry, ναι.
1: Τι κάνει, Σολέ, 30-52.
0: Έχει πάθει αιμονή με τη Σολέ τώρα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Σου λέω έχανε και ξαφνικά που έχει κάνει σερή 25-5. Τσιμπόλα πολύ καλή. Νικάει τη Γαλατά 42-34. Συγγνώμη, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε. Η Ευρωλίγκα, να σου πω, να κράξω λίγο Ευρωλίγκα, μου επιτρέπεις.
1: Ναι, καλή, εννοείται.
0: Τη δεύτερη μέρα της αγωνιστικής έχει βάλει, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιχνίδια. Την τρίτη μέρα της αγωνιστικής έχει βάλει 3. Και την πρώτη θα μπορούσε να βάλει 2 μάτσες χτες, αύριο, ας πούμε. Ναι, δεν τα χώρισε καλά. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δω και λίγο, ξέρω εγώ, Real Partizan και λίγο Valencia Hapoel και το προφανώς το derby της αγωνιστικής που είναι το Παναθηναϊκός Φενέρ.
1: Κοίτα, την άλλη τρίτη θέλω να δω Valencia Ολυμπιακό.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Την άλλη τρίτη θέλω να δω Valencia Ολυμπιακό 10 η ώρα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάνε με τη λογική της εμπορικότητας. Δηλαδή, το Valencia Hapoel είναι ένα μάτς ενδιαφέρον, ας πούμε. Ή το
1: εμπορικότητα, ξέρει τι γίνεται.
0: Ή το Real Madrid της Παρτιζάν. Είναι δύο ομάδες με κάνει, κόσμο, με νομίζω, μεγάλο όνομα.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει, δεν υπάρχει συνεννόηση με τους παρόχους.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω. Δηλαδή την ίδια ώρα, ας πούμε, είναι το Ολυμπιακός Εφές με τον Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης.
0: Ναι, ναι, σχεδόν.
1: Εντάξει, βέβαια, Εφές χωρίς Μάικ Τζέιμς.
0: Εντάξει, okay, ναι.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το πάρει εύκολα. Το Παναθηναϊκός Φενέρ είναι πολύ δύσκολο μάτς.
0: Εντάξει, να σου πω κατά. Λόιντ Στραζέλ θα πάνε. Θα βάλουν
1: πόντους. Πήρε και τον campaign ο οποίος γίνεται γυρολόγος ευρωπαϊκό.
0: Ωραίος ο campaign.
1: Ναι.
0: Να το πούμε.
1: Εντάξει, θα ωραίος. Διαφωνήσουμε σε αυτό.
0: Εμένα μ' αρέσει να σου πω. Εντάξει, μ' αρέσει σαν κάρτα.
1: Okay. Δηλαδή είναι. Φιλαδέλφια του Κρασκέτζ να παίρνει, δεν σου άρεσε.
0: Για πες.
1: Ναι. Και ναι, δηλαδή και το Βαλένθια Χάπολ θέλω να το δω.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρον μάτς και αυτό.
1: Που εντάξει, Βαλένθια πυρηνοκίνητη με την Τζέι Σόρτς. Κάνει φοβερό ξεκίνημα ο Μίροτιτς.
0: Ναι.
1: Χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα.
0: Πρώτης.
1: Γιατί επιτέλους ναι, βρήκε μια ομάδα που πασάρει μάλλον. Και δεν πάει από δεξιά αριστερό. Και ναι, οκ. Okay, νομίζω έχει μέσο όρο 10.
0: Τρέχουν άλλοι για το Μίροτιτς.
1: Ναι, έχει 15-16 πόντους μέσο όρο.
0: Ναι, νομίζω, κάτσε να δω.
1: Η Ζαλγίρης φαίνεται μαύρη τρύπα χωρίς τον Γκος. Είναι φοβερό δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι ο Williams Γκος για τη Ζαλγίρης.
0: Ναι.
1: Φάνηκε αυτό και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Φάνηκε και με την Παρή που έχασε τελικά η Ζαλγίρης στο μάτς. Έντουαρτς, πειθαρχικό παράπτωμα, πιάστηκε και πιωμένος με 1,07. Πόσο να είχε πιει άραγε. Πόσο είναι το 1,07?
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ του αλκοόλ, αλλά.
1: Πολύ.
0: Δεν θα ήταν. Νομίζω το όριο εδώ είναι 0,60 πλέον.
1: Άρα πολύ.
0: Άρα είχε πια αρκετά.
1: Και το επευλήθη πρόστιμο από τη Ζαλγκύρη. Ωραίο μάτς του Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρη. Θα πάω με την Μπαρτσελόνα, θα πω.
0: Και εγώ να σου πω με ρίσκο,
1: δηλαδή,
0: αλλά θα πάω.
1: Δηλαδή αν είχε Williams Γκόση η Ζαλγκύρη, θα πήγαμε με του Λιθουάνου, αλλά.
0: Να σου πω κάτι, η πεντάδα Γκος, κάτσε να το δω, του Μπέλης, Βαλανσιούνας, Μπράουν, Έντουαρτς είναι δυνατή, είναι πολύ καλή, αλλά εντάξει, ναι, αυτό χωρίς τον Γκος χάνεις τον οργανωτή σου πρακτικά και δεν έχει άλλον να τρέξει την ομάδα, σωστά τουλάχιστον, να τρέξει ορθολογικά ρε παιδί μου. Τι άλλο. Να πούμε ότι η Ελλάδα άνοιξε το σκορ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, η Under 21, κερδίζει 1-0 στο 37.
1: Να το, τα λέγαμε πριν.
0: Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Είσαι καλά χέρια. Μάλλον.
0: Λογικά ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, ευχαριστούμε, δεν θα ήθελα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και το Περιστέρι Μπάμπερκ. Είναι 6-11 στο 5ο λεπτό.
1: Ωραία ομάδα είναι η Μπάμπερ.
0: Γενικά είναι ωραία. Ξέρεις τι, το γερμανικό πρωτάθλημα εμένα μου αρέσει να σου πω. Μ' αρέσει η ομάδα που φτιάχνονται εκεί γιατί είναι πολύ τρεξιματική, πολύ ξέρεις. Run and gun που λένε και στο χωριό μου. Run and gun που λένε και στο χωριό μου.
1: Παίζει και η Μύκονος.
0: Παίζει και η Μύκονος στο
1: FIBA Euro Cup. Με την Εύτσι.
0: Ναι. Νομίζω είναι από το Αζερμπαϊτζάν η Εύτσι.
1: Νομίζω.
0: Ναι. 28-27 είναι αυτό το 14 βλέπω εδώ. Άρα, για πες μας λίγο Φενέρ, Παναθηναϊκός Φενέρ.
1: Δύσκολο μάτς. Παναθηναϊκός είναι. Εντάξει, Παναθηναϊκός έπαιξε στα εντός έδρας του με ομάδες που φάνηκε ότι εκτός έδρας είναι πολύ αδύναμες. Εντάξει, ναι. Εσείς το Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι η κατάσταση της είναι απαράδεκτη.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: κακή,
1: το ρόστερ που έχει, το πώς παίζει, με χωρίς τάις δεν με νοιάζει. Η εικόνα της είναι κάκιστη.
0: Τι σημασία έχει.
1: Ενώ. Ότι είναι μια, εντάξει, δίνει μια έξτρα λύση ο Τάις.
0: Δίνει ρε παιδί μου, αλλά δεν θα τη φτιάξει την άμυνα ο Τάις.
1: Ήταν συγκλονιστικά κακή η Μακάμπη. Ναι. Με την Μπεσίκτας που ό,τι πήγαινε πίσω έτρωγε, δηλαδή 109. Mm-hmm. Με τον Παναθηναϊκό που ξεκινάει και από την πρώτη περίοδο χάνει επαφή στο σκόρ. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Ήταν κάτω τα χέρια.
1: Ενώ υπάρχει ποιότητα και καλοί παίκτες, πόσο άσχημη. Δηλαδή ο Κάτας. Για μένα ο Κάτας έπρεπε να φύγει, να κάνει τον εαυτό του GM. Να επιλέγει παίκτες και αυτά και να έρθει κάποιος προπονητής που να είναι κανονικός.
0: Θεωρείς ότι δεν είναι κανονικός προπονητής.
1: Δεν έχει τρυπήσει το ταβάνι του ο Κάτας.
0: Εντάξει, ο ίδιος δεν ήταν που πήγε την ομάδα μέχρι τη...
1: Δεν ξέρω, αυτή η εικόνα είναι πολύ, είναι πολύ κακή, αλλά... δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, μέχρι να βρει μια χημεία μπορεί μετά να μας διαψεύσει βέβαια και να φτιαχτεί μια ομαδάρα, αλλά η εικόνα είναι πραγματικά ήταν για λύπηση.
0: Το Μιλάνο φημίζεται για την ικανότητα να ανασταίνει ομάδες που δεν πάνε καλά.
1: Εντάξει, το Μιλάνο, έχασε στην Ιταλία, έχανε παντού. Δηλαδή έχανε στην Μπασκόνια 15 πόντους την πρώτη περίοδο, το γύρισε. Σοφαρίζει και εκεί που σοφαρίζει και έχει το momentum, το 10-0 σερί και γεια σας.
0: Δυστυχώς δεν έχει ούτε καλή άμυνα και δεν έχει καλούς.
1: Δηλαδή ο Άλεκ Πίτερς δεν ξέρω.
0: Καλά παίζει ο Πίτερς. Ο Πίτερς καλά παίζει.
1: Όχι, και... ο Πίτερς καλά παίζει γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω.
0: Α, γιατί πήγε, λες. Ναι. Okay.
1: Τι να σου πω, έχω πια.
0: Το Μιλάνο είναι ωραίο. Είναι κοντά στην Ελλάδα που έχει και μαγαζί. Άρα, οκ. Okay.
1: Τι να σου πω.
0: Καλά λεφτά του προσφέρανε.
1: Καλά, ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Θα μπορούσε να πάει στη Ρεάλ.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι ήθελε να είναι πιο κοντά.
1: Που είναι ίδια χάλια.
0: Εντάξει.
1: Πήρε το Super Cup και έσβησε η Ρεάλ.
0: Και έσβησε τον Ολυμπιακό, αυτό είναι σημαντικό.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, νομίζω η Ρεάλ θα βρει τα πατήματα της αν...
1: Η Ρεάλ, ξέρεις τι, η Ρεάλ έχει κάνει δύο ήττες που είναι στο... Μετά από comeback, δηλαδή στο, πολύ κοντινές ήττες, mm-hmm. ας πούμε, πώς να το πω. Έχανε τώρα με την Χάπουελ, έχανε 20 πόντους, γύρισε σε μια περίοδο. Στο τέλος τα έκανε όλα λάθος. Με την Ντουμπάι κέρδιζε 10 πόντους, 8-10 όλο το match. Στο τέλος τα έκανε όλα λάθος. Τι ας πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι σημαντικό το τι θα γίνει με το Λουάου Καμπαρό, αν θα ανέβει, γιατί έχει...
1: Καμπαρό, πες καλά.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Καμπαρό έκανε
0: σεζόν.
1: Με την.
0: Ήταν καλό στο τελευταίο μάτσο.
1: Χάπουελ έκανε πολύ καλή τέτοια εμφάνιση.
0: Ήταν καλό στο τελευταίο μάτσο από θέμα σκοραρίσματος όμως. Στα πρώτα δύο ήταν non-factor, παιδί μου. Δηλαδή δεν έδωσε αυτά που περιμέναμε. Επίσης να δούμε και τι γίνεται και με τους ψηλούς εκεί. Δηλαδή ο Ταβάρες, ας πούμε, έχει μια ηλικία πλέον. Προφανώς δεν είναι το ίδιο ντόμιναντ όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια.
1: Αν θα είναι σημαντικό εκεί το πώς θα καλύψει.
0: Αν θα αποδώσει ο Jones, ναι. Ο οποίος δεν έχει παίξει καλά ως τώρα.
1: Όχι.
0: Ο Jones.
1: Και δεν νομίζω θα παίξει κατ' εμέ.
0: Και να δούμε και τι θα βρει στο 3-4 εκεί, δηλαδή είναι το θέμα.
1: Παίζει πολύ καλά ο Γιάντουνεν.
0: Ναι, είναι καλά.
1: Δίνει πολλές λύσεις ο Γιάντουνεν. Επίσης είδα το μάτς με τον Πριαντόιρο Κυριακή μεσημέρι. Το οποίο πήγε 107-112 στην παράταση. Άμυνα για τα θηρία, εντάξει, άμυνα με τα μάτια. Αλλά επιθετικά πολύ καλή η Ρεάλ και πήρε στο τέλος το μάτς με μεγάλα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κλασικά. Τι άλλο. Α, το Παναθηναϊκός Φενέρ. Να σου πω κάτι. Κοίτα, Εφές. Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα. Εφές. Χωρίς Mike James είναι δύσκολα. Ναι. Δηλαδή η απουσία Mike James είναι δύσκολη.
0: Για τον Ολυμπιακό
1: είναι η κατάσταση τώρα. Δύσκολη. Για την Εφές γενικά.
0: Α, για την Εφές γενικά.
1: Δηλαδή εγώ τη βλέπω ότι αν δεν τη βγει ο Payne. Και αν δεν γυρίσει ο Τζέιμς εγκαίρος.
0: Εντάξει, άκου, εγώ πιστεύω την ευκαιρία να ανεβεί επίπεδο στο Ραζέλ. Γιατί πιστεύω
1: ναι,
0: ότι το
1: αλλά
0: έχει.
1: Δεν τη βλέπω για play-off. Εκεί που βλέπω μια play-off, τώρα τη βλέπω για play-off.
0: Τόσο πολύ. Ότι ναι. Ήταν μόνο ο Τζέιμς που θα την οδηγούσε στα
1: play-off. Ο Τζέιμς είναι κεφάλαιο, ρε. Εντάξει, ναι, είναι όχι, είναι οντότητα.
0: Εντάξει, έχει και το Σάρι. Ενώ, ρε,
1: είναι οντότητα, ρε παιδί μου. Χρειάζεσαι.
0: Ο Λόιντ και ο Στραζέλ μπορούν να σε κρατήσουν.
1: Εγώ θα την έδινα την Εφές στο 6-7.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα τη δώσω τώρα στο 9-10. Στο 10.
0: Okay.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Και περιμένω ο Χάπουελ να ανέβει.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα ανέβει σιγά σιγά. Έδειξε μια βελτίωση ήδη. Στο
1: δηλαδή μπορεί να πάμε επικό κουβά με αυτά που βλέπουμε.
0: Στη διπλή αγωνιστική. Αλλά εντάξει, περιμένω να τη δω λίγο. Να τη δω
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να βρει λίγο παραπάνω χημεία. Έπαιξε και ο Καμπόκλο, νομίζω, στην προηγούμενη.
1: 5 στα 5 τρίποτα έβαλε.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Ήταν τέλειο ότι έκανε 5 φάουλ και 5 στα 5 τρίποτα και δεν έκανε τίποτα άλλο. Ρε, τίποτα άλλο. 5 φάουλ, 5-5 τρίποτα. Ελεύθερα. Γιατί ο Ιτούδης έκανε κάτι καλό. Ότι έβαλε το Καμπόκλο με τον Ταβάρες, γιατί ο Καμπόκλο σουτάρει απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν έπαιζε ο Ταβάρες, έπαιζε ο Τούρου.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Καμπόκλο σουτάρει μόνο του. 5-5 τρίποντα, 5 φάουλ.
0: Εντάξει, ο Καμπόκλο δεν φημίζεται για το
1: δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Πόσο έξυπνα παίζει μέσα στο παρκέ, αλλά εντάξει, θα προσφέρει λύσεις. Δηλαδή και αυτό που έκανε τώρα, ας κάνει 5 φάουλ. Αν
1: ναι, συμφωνώ.
0: Προσφέρει λύσεις έτσι. Δεν θα είναι ο βασικός, ο Τούρου θα είναι ο βασικός και ο πιο σημαντικός παίκτης έτσι κι αλλιώς.
1: Μ' άρεσε πολύ η Βαλένθια στην ανατροπή με την Ασβέλ.
0: Ναι.
1: Πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Βαλένθια στο γήπεδο, έχανε. Όταν τελειώσει το 10 λεπτό. Να τα πει πιο άνετα. Έκανε φοβερό comeback στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΣΒΕΛ, στο οποίο το είχαν, έφτασε να χάνει 18 πόντους κοντά. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει άμυνα.
0: Με αλλά γκρίνια, θεωρώ... γκρίνια πολύ.
1: Ναι, πολύ γκρίνια. Εντάξει, δηλαδή στην γκρίνια Ολυμπιακού που ναι. και back to back να κάνει στην Ευρωλίγκα γκρίνια θα έχει.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει άμυνα, αλλά το μάτς με τη Virtus μπορεί να το πάρει πιο εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Που το έχασε στο σουτ.
0: Τι γνωρίζει για την άμυνα του McIntyre στο τελευταίο σουτ? Υπήρξε ένα, γενικά ένα debate για εκεί για το αν είναι.
1: Και τον Μπαρτζόκα είπε ότι βγήκε ελεύθερο σουτ.
0: Το αν είναι πράγματι καλό αμυντικό ή όχι. Ο McIntyre. Αν έχει καλό ένστικτο αμυντικό, αυτό το υποθέτω.
1: Ήταν τελείως λάθος η άμυνά του. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έδωσε δυνατότητα στον. Ο Καρ, δεν το βάλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος ήταν πολύ ζεστός. Να πάει. Συγγνώμη.
0: Είχε παίξει Άρη. Ναι. Είχε περάσει από Άρη ο Καρ.
1: Ο Καρ, ο οποίος ήταν πολύ ζεστός. Δηλαδή με τον Ντόρση, ο Ντόρση ειδικά ήταν κόνος στην άμυνα.
0: Ναι, καλά. Δεν παίζει άμυνα.
1: Παρότι επιθετικά ήταν πολύ καλός με 22. 25.
0: Νομίζω έβαλε 5 τρίποντα στο πρώτο.
1: 6 τρίποντα. 22-25, δεν θυμάμαι.
0: 25 νομίζω. Κάτσε.
1: Νομίζω 25. Επιθετικά ήταν φοβερός. Αμυντικά ήταν κόνος. Το λάθος του McIntyre ποιο 22. Ήταν? Ότι άφησε τον Καρ να πάει δεξιά. Η άμυνα του ήταν τόσο κακή. Δηλαδή ήταν τόσο κακή η άμυνα του που κάνει και φάουλ στην αρχή χαμηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ρισκάρει το φάουλ που λες ότι οκ. Okay, το ρισκάρει.
0: Δεν το δίνει βέβαια εκεί συνήθως, δεν το σφυράνε.
1: Αλλά, ναι. Έχουμε δει πολλά.
0: Καλά.
1: Και το ρισκάρεις εκεί το φάουλ να γίνει, αλλά και μετά του δίνεις το δεξιό διάδρομο που μπορεί να πάρει πιο καλό σουτ. Γιατί αριστερά, αν πήγαινε, θα ερχόταν η βοήθεια.
0: Θα ερχόταν η βοήθεια, ναι.
1: Του ψηλού. Είναι λάθος όλη η άμυνα. Δεν θα πρέπει να κλείσει όλο το δεξιό διάδρομο και ξέρεις κάτι, ή πήγαινε μέσα και ρίσκαρε με τον ψηλό, ή δώσε το αριστερά να πάρει ένα σουτ με τον ψηλό πάνω.
0: Ναι. Ήταν πολύ κακή η αντίδρασή του. Νομίζω ότι κατάλαβα τι είχε στο μυαλό του ο McIntyre να κάνει. Νομίζω ότι από τη στιγμή που κάνει το λάθος και τον αφήνει να πάει προς τη σωστή πλευρά, προς την πλευρά που το βολεύει καλύτερα, προσπαθεί να του χαλάσει την ανύψωση στο σουτ.
1: Άρα του δυσκολεύει
0: ώστε να μην κάνει φάουλ. Άρα με αυτή τη λογική.
1: Βγάζει νόημα.
0: Με αυτή τη λογική πήγε. Ήταν λάθος το ότι τον άφησε να φτάσει εκεί. Αυτό ήταν το λάθος του εκεί πέρα. Γιατί αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, βγήκε ελεύθερο σουτ. Εκεί ακόμα και ψηλά να το είχε το χέρι.
1: Τελικά ελεύθερο σουτ.
0: Πάρει ελεύθερο θα ήταν. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι αυτό.
1: Απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να κολλήσει δίπλα του.
0: Εντάξει, εκεί ναι, θα ρισκάρει το φάουλ. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει το λάθος.
1: Έχω καεί από τέτοια σου στο πλάστη
0: του. Κάνει την ίδια άμυνα με το McIntyre.
1: Όχι, ήταν. Δηλαδή είχαμε χάσει τελικό με σουτ στο 0 που εκεί έπρεπε να του κλείσω αριστερά για να πάει δεξιά. Και έκανα το ανάποδο. Δηλαδή για ένα δεύτερο, ας πούμε, στην επαναφορά, γλίστρισα και φάγαμε τρίποντο. Δηλαδή φάγαμε τρίποντο ισοφάρισης, να καταλάβεις τον τελικό, που θα ήμασταν back to back τώρα. Πρωταθλητές. Η ομαδάρα που έχουμε. Και τι γίνεται, αυτός μας έχει βάλει πόσα τρίποντα στο match. Αυτός ήταν μόνο έτσι, έβαζε μόνο έτσι. Αλλά ήταν ο καλύτερος. Και γλιστράω, αυτός παίρνει το πρώτο βήμα.
0: Το γλιστράω το λέμε τώρα.
1: Όχι, όντως.
0: Όχι, δεν σου σπάσε του αστραγάλου.
1: Όχι, όχι, ρε. Μα δεν έπεσα. Γλίστρισα. Ήταν δηλαδή για ένα okay. λεπτό, ρε παιδί μου. Για μια στιγμή. Και ενώ του δίνω αριστερά, ενώ του δώσω δεξιά, βγαίνει ο ψηλός μας, που είναι τώρα ένα παιδί 95, ας πούμε, και ενώ σηκώθηκε, σκέφτεται ότι ο άλλος είχε βρει ήδη βήμα να σηκωθεί σωστά και να περάσει μπάλα και το βάλει με ταμπλό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μιλάμε για. Ό,τι να είναι φάση. Ενώ εκεί θα πάω να τον στείλω δεξιά να σου τάρει χωρίς ισορροπία.
0: Okay.
1: Γιατί αυτού η καλή του μεριά ήταν η αριστερή.
0: Η αριστερή.
1: Ναι. Οπότε κάτι τέτοιο με τον McIntyre. Θα ήθελα να τον πάει στο ψηλό.
0: Ναι, αυτό ήταν λάθος.
1: Ήταν λάθος άμυνα.
0: Και μετά.
1: Ήταν τελείως λάθος άμυνα.
0: Προσπάθησα να το διορθώσει, αλλά δεν γίνονταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά ο McIntyre παίζει. Για μένα παίζει πολύ καλά. Ειδικά στο κομμάτι τη δημιουργία.
0: Ναι,
1: θα του βγουν τα σουτ σιγά σιγά όπως του βγήκαν με τον Ηρακλή.
0: Το θέμα είναι αν θα είναι καλός στην άμυνα τελικά.
1: Να σου πω κάτι, για μένα δεν χρειάζεται αυτό.
0: Ναι, αλλά ποιος θα παίζει άμυνα?
1: Ότι, όχι,
0: στην περιφέρεια.
1: Κάποια στιγμή θα παίξει άμυνα. Το θέμα είναι όχι η ατομική άμυνα, η συνολική άμυνα.
0: Ναι, αυτό καλά, αυτό θα βελτιωθεί.
1: Αυτό μπορούσε να το φας και με το walk-up. Επίσης, ναι. Να πούμε ότι όσοι υποστηρίζουν walk-up με την άμυνα που έπαιζε και πέρυσι, πόσοι παίκτες κοντοί βάζανε 25 πόντους.
0: Μια χαρά, όχι, όχι. Είναι θέμα συστήματος του Ολυμπιακού. Το τι,
1: όχι, 25, στην άμυνα,
0: το τι επιτρέπει στην, ναι, το τι επιτρέπει στην άμυνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε ότι α, είναι ο Μοντέρο παίζει φοβερά, είναι, ή ο Μακιντέρ βγάζει 8-9 assist και να λέμε άλλη πιο γόκα στην άμυνα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι, λόγω του ότι ο Ολυμπιακός παίζει μια συγκεκριμένο τρόπο άμυνα, δεν είναι τυχαίο ότι έχει φάει μεγάλα μάτς από.
1: Ναι.
0: Έχει
1: δεχτεί, για μένα.
0: Έχει βιώσει μεγάλα μάτς από
1: κάτω. Η άμυνα του Ολυμπιακού θα βελτιωθεί στο διάστημα που ο Ολυμπιακός θα έχει συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Στα οποία μέσα από την προπόνηση, χωρίς ταξίδια, θα μπορείς να δουλέψεις πράγματα και θα.
0: Και να πούμε ότι και πέρυσι έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρουσία του Μιλουτίνοφ. Ώστε να του στέλνει. Γιατί...
1: Που είναι καλά ο Μιλουτίνοφ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Τζόνς ήταν απαράδεκτος. Πολύ κακή εικόνα.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει εκεί.
1: Θα βρει τα πατήματά του, πιστεύω.
0: Θα βρει, πιστεύεις.
1: Πόσο? Χολ και Τζόνς ήταν κάκιστοι με τη Βίρτους. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν στο γήπεδο.
0: Το Ντιαρά τους έκανε.
1: Ναι, δεν υπήρχαν. Πνευματικά δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Ναι, ναι. Πολύ κακή η προσέγγιση του. Εκεί χρειαζόταν Μιλουτίνοφ. Εντιαγέ, Εντζάι, Εμπάι.
0: Τρομερός.
1: NDI, απίστευτο μάτς.
0: Τι κάνει στην τέταρτη περίοδο?
1: Απίστευτο.
0: Είδες τι έκανε. Πραγματικά. Δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Στο συνδρομητικό είχε πάθει πανικό.
0: Ανανεώστε το από τώρα, εγώ θα.
1: Ναι, ήταν φοβερό.
0: Δώστε του ένα καλύτερο συμβόλαιο.
1: Να πούμε για κάποιους που κράζανε.
0: Ποιοι κράζανε?
1: Που λέγανε για το. Είχαν προβληματισμό. Ποιο είναι αυτό και δεν κάνει και δεν δείχνει.
0: Καλά,
1: εντάξει.
0: Δεν βλέπανε Βιλερμπάν πέρυσι γι' αυτό.
1: Δεν βλέπανε Φάντασμα στο Hedge Out.
0: Ακριβώ. Δεν βλέπανε. Ανά δύο αγωνιστικέ τον είχα προτινόμενο.
1: Λε και είναι αποχώρηση survivor.
0: Πάρτε τον.
1: Οπότε αυτό. Και τέλος, για να πάμε να πούμε λίγο για Κριστιάνο και Μπαρτζόκα.
0: Ναι, αυτό θέλω. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ναι.
0: Έχω μεγάλη απορία. Ακούστε, έχεις να πεις γι' αυτό.
1: Ότι η Παναθηναϊκός Φενέρ, περιμένω πολύ ωραίο μάτς. Mm-hmm. Είναι πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού με σοβαρή ομάδα. Mm-hmm. Θα το πω. Με ομάδα που η οποία έχει μια αρχή μες τέλος. Και νομίζω ότι την ντέρμπι μέχρι τέλος.
0: Mm. Ναι, ναι.
1: Και θα πάω με. Με κανέναν. Δεν δυσκολεύουμε να κάνω πρόβλεψη. Γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει λόγω έδρας και παικτών και ομάδας που έχει στους παίκτες να το πάρει, να κλείσει το μάτς. Αλλά η Φενέρ είναι καλή. Δηλαδή είναι γεμάτη
0: ομάδα. Φενέρ είναι καλή και εκτός έδρας. Δηλαδή ομάδα, δεν έχει δείξει ότι εκτός έδρας δεν κολώνει, ας πούμε. Είναι ομάδα που.
1: Βέβαια, εντάξει, ξεκίνησε με 3 σερί εντός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ήταν εκμετάλλευση έδρας, αλλά okay. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα είναι τουλάχιστον πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά βγάζει.
1: Από αυτά που έχουμε δει στο
0: το λέω με την έννοια ότι βγάζει προσωπικότητα και από πέρυσι, ας πούμε. Βγάζει προσωπικότητα και εκτός έδρας. Έχουμε περιστέρι. Όχι ακόμα. Τέλος πάντων, θα μας πεις για Μπαρτζόκα και Κριστιανό.
1: Έχουμε περιστέρι. Κάτσε να δούμε αν θα το βγάλουμε το
0: Μάνο. Το βγάλουμε το Μάνο.
1: Για 2 λεπτά για να πούμε για Μπαρτζόκα. Το βγάζουμε ή όχι?
0: Ωραία.
1: Τον έχουμε. Μάνο!
2: Καλησπέρα, παιδιά,
0: καλησπέρα.
1: Λες, είμαστε στο χωριό, Μάνο.
2: Εντάξει, ελπίζω να ακούγαμε, γιατί έχει αρκετή φασαρία, έτσι.
1: Λοιπόν, πες μας λίγο έτσι, εν συντομία, το Περιστέρι Μπάμπερ, τι γίνεται εκεί.
2: Ωραία, πάμε λοιπόν εν συντομία, να πω ότι το Περιστέρι είναι πίσω 18-22 σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Το Περιστέρι ήταν πίσω στο σκορ. Το Περιστέρι δεν έχει καταφέρει να βγάλει αυτό που περιμέναμε όλοι, δηλαδή να είναι αποτελεσματικό, να μπορέσει να είναι πιο πολύ στην άμυνα, έτσι να αποτελεσματικό. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το μείον 4, βρεθήκε με μείον 7 πίσω στην πρώτη περίοδο. Εξαιρετικό και ακόμα μια φορά νύμπος, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι και μόνος το που καταλαβαίνουμε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, αρκετά μέσα όλες στην πρώτη περίοδο, απλά να πω ότι είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε πολλές από τα 3 λεπτά πριν το φινάλε της περίοδου. Δηλαδή η Μπάμπερ έχει κάνει ήδη 7 φάουλ, ενώ το Περιστέρι έκανε ακριβώς έτσι όσα έπρεπε, δηλαδή για να έχουμε την γραμμή των βολών για τους Γερμανούς. Αυτά από μένα, ναι, ξεκινάει η δεύτερη περίοδο. Απλά να σας αφήσω για το φινάλε, εσείς δεν θέλετε κάτι να πω, όποιο να με ρωτήσετε κάτι.
1: Όχι, εντάξει, απλά έχει πολύ ακόμα, πολύ δρόμο το παιχνίδι.
0: Έχει, ναι.
1: Ακόμα, ναι, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι το Περιστέρι ανταγωνιστικό μέχρι τέλος, mm-hmm. Θεωρώ.
2: Κοίτα, επειδή με γίνεται ο Σέντρας, για μένα παραμένει φαβορί.
1: Ναι.
2: Έτσι, από εκεί και πέρα όμως πρέπει να το αποδείξει κιόλας.
1: Σωστό.
3: Αυτό λέγω βέβαια, ότι η Bamberg είναι καλή ομάδα.
0: Εντάξει, γενικά οι γερμανικές ομάδες της Bundesliga είναι πάρα πολύ περίεργες. Ναι, ναι, ναι. Είναι...
2: Έχει ανέβει γενικά το γερμανικό στοιχείο στην Ευρώπη. Βλέπουμε πραγματικά. Και παλιότερα πραγματικά δεν είχαν κάποιες δυνατές ομάδες. Τώρα έχουμε και την Bayern στην Ευρωλίγκα και την Bamberg εδώ πέρα και την. Το θυμάμαι τώρα πια χρόνια που βλέπει αν πάμε στο Final Four στο Περιστέρι πριν από 3 χρόνια με τον Βασίλη Σανούλη στο πάγκο τώρα η οποία έχει πάρει πάλι το Champions League για εκείνη. Δηλαδή βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει ένα αρκετά δυνατό γερμανικό στοιχείο πλέον στο πάγκο και το πώς πάρει και το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία, λοιπόν, Μάνο, θα σε αφήσουμε. Καλή συνέχεια με τη μετάδοση για να κλείσουμε κι εμείς από εδώ. Και να πούμε να ξεκινήσει το Περιστέρι με.
0: Να ξεκινήσει με νίκη, ναι.
3: Αυτό το πιο σημαντικό.
0: Ευχόμαστε.
3: Τον έχουμε. Τώρα δεν τον έχουμε. Λοιπόν, Μάνος Παντελίδης ήταν από το Περιστέρι για το. Για το μάση τοπικής ομάδας με την Bamberg στην πρεμιέρα του BCL. Λοιπόν, έχουμε 5. 3 λεπτά. Λοιπόν, να πούμε ότι η Λίμνη Κόμο σήμερα είχαν συνάντηση ιδιοκτήτες των ομάδων. Χωρίς τον Δημήτρη Γιανακόπουλο που ήταν στο Κόμο, αλλά δεν πήγε.
0: Εντάξει. Είναι ωραία.
3: Βαρέθηκε μάλλον, πήγε να φάει το παιδί.
0: Προσεκτικές.
3: Ναι, καλά. Okay. Αυτό, όχι, μένα μου κάνει εντύπωση το ότι πήγε, αλλά δεν πήγε συνάντηση.
0: Εντάξει. Προφανώς νομίζω ότι απλά δεν περίμενε ότι θα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
3: Ναι, εντάξει, πας μέχρι εκεί για ποιο λόγο. Δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι ωραία η Λιμνικό μου.
3: Εντάξει,
0: δεν έχεις δει φωτογραφίες.
3: Έχω πάει η Λιμνικό μου. Απλά θέλω να πω ότι δεν βγήκε. Δηλαδή, αυτό που έγινε ήταν ότι απορρίφθηκε η πρόταση του NBA για να γίνει συνεργασία με την Ευρωλίγκα με το ισχύον format και να μην γίνει επέκταση. Θα γίνει επέκταση σε 24 ομάδες από του χρόνου, απλά δεν επιλέχθηκαν αυτή τη στιγμή οι ομάδες που θα γίνουν franchises, θέλω και αγγλιστή, στα αγγλέζικα, που θα γίνουν franchises από του χρόνου. Λογικά θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Έτσι λες.
3: Ανάμεσα σε αυτές, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα είναι, γιατί τον Άρη θεωρώ ότι θα είναι επίσης.
0: Πάντως εγώ διάβαζα, δεν είναι ακόμα σίγουρο.
3: Εντάξει, αλλά ο ΠΑΟΚ
0: αλλά...
3: θα είναι σίγουρο.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Οπότε δεν βγήκε κάτι από εκεί. Θα ξαναγίνει συνάντηση σύντομα για να. Το καλό ήταν όμως ότι εκπροσωπήθηκαν οι ομάδες ως επιτοπλίστων από τους διοικητικούς ηγέτες και όχι από τους πιο κάτω.
0: Executives,
3: ναι. Δηλαδή και η αδερφή Αγγελόπουλη ήταν και ο Ζωάν Λακόρτα.
0: Εντάξει.
3: Και το αφεντικό της Αρμάνι και ο Μισράχη που είναι παντού.
0: Όταν έρχεται το NBA και σου κάνει πρόταση, καλό είναι να είναι η.
3: Προφανώς βέβαια, αλλά νομίζω ότι η πρόταση θα και λίγο. Ανεδαφική.
0: Ναι, ναι, καλά.
3: Δεν ξέρω το NBA, δεν ξέρω τι πάει να κάνει γενικώς στην Ευρώπη. Θα τα πούμε σε άλλο τέτοιο.
0: Θα το πούμε σε άλλο.
3: Και.
0: Ναι.
3: Πόσο. 2.
0: Κλείσαμε.
3: 1 λεπτό.
0: Κλείνουμε.
3: Θα πούμε σε επόμενη κουβέντα τότε, στο επόμενο επεισόδιο, ότι έλεγα για Κριστιάνο το πόσο. Ότι τον θέλουν όλοι στην Πορτογαλία, ενώ η Πορτογαλία παίζει πιο καλά χωρίς αυτόν. Ένα. Και 2 για Μπαρτζόκα που. Το hate που τρώει μία με την αντίδρασή του με τους παδούς του Ηρακλή που τον βρίζανε χορό σε όλο το γήπεδο όλη την ώρα και με αυτό που έγινε με, τους, με τη Virtus Βίγε και έσπρωξε τους παίκτες Virtus στο τέλος οι οποίοι πανηγύριζαν πάνω του δηλαδή,
0: ναι εντάξει ναι οκ okay.
3: Okay, τώρα εντάξει κάπου όπα δηλαδή να έχει χάσει όλους τους παιχνίδι να είναι στους 200 παλμούς και να έχει τον άλλο να είναι πάνω του να κάνει μαγκές τώρα εντάξει okay. Αλλά να το πούμε πιο αναλυτικά.
0: Να το πούμε πιο αναλυτικά το επόμενο γιατί πως θα σύνδεσαι έτσι δεν... Θέλω να δω τη σύνδεση.
3: Είναι δύο θέματα τα οποία με απασχολούν γενικά ως προς τις αντιδράσεις του κόσμου.
0: Εννοείς στα social.
3: Ναι, όχι, ναι γενικώς εντάξει, social...
0: εντάξει γιατί ο κόσμος.
3: Social είναι το ένα.
0: Τα social media είναι το θέμα.
3: Social
0: εκεί βλέπουμε τις αντιδράσεις.
3: Και τα αντιδράσεις των site εννοώ πέρα από αυτό.
0: Α, καλά. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
3: Δηλαδή, πώς παρουσιάζεται αυτό το πράγμα.
0: Εκεί υπάρχουν και άλλα ζητήματα στα site. Αλλά.
3: Μιλάμε
0: γενικά κόσμο, λέμε στα social.
3: Να κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, όχι να πούμε σε κάποιον το δάχτυλο, αλλά γενικώς το τι επικρατεί στην κοινωνία και στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν.
0: Πανεπιστήμιο. Μετά θα βγάλουν πανεπιστήμιο την επόμενη εβδομάδα.
3: Είμαστε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά από εμάς, ναι.
3: Αργήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, τα πάμε καλά.
0: Αργήσαμε πολύ, όχι λίγο, αλλά.
3: Λοιπόν, από τον Πάνο Τσάπρα στα ηχητικά. Από τον Γιάννη Μπουράν, τον Αλέξανδρο Τσάκο. Το εξηγήστε μου. Που, και την Air Topen, το Post Game Radio και το Python Radio.
0: Από όλους εμάς. Τρομερή περίληψη.
1: Από όλους εμάς. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
0: Να περνάτε καλά.
1: Απόδοση διαλόγων και από κάτω.
0: Να περνάτε καλά. Ακίνδυνος γκίκας.
1: Θα το κάτσω. Λοιπόν, από το εξηγήστε μου, άλλο επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος, Πάνος Τσάμπας, ηγετικά, τα ξαναλέμε. Να δείτε μπάσκετ, ποδόσφαιρο που έχει μετά, Nations League.
0: Να ακούσετε την περιγραφή του Μάνου στο Περιστέρι.
1: Ναι, Περιστέρι Μπάμπερ και επίσης Μάνος Παντελίδης στην περιγραφή. Και εμείς θα είμαστε εδώ την επόμενη Τρίτη με διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας. 7 η ώρα Ντουμπάι Ερυθρός και Μακάμπι Αρμάνι, οπότε θα τα περιγράφουμε ταυτόχρονα. Ναι, αυτά από εμάς. Καλή νύχτα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το κλειστό του Περιστερίου και το Μάνο Παντελίδη για το παιχνίδι του Περιστερίου με την Μπάμπερ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάνο, καλησπέρα σε όλους τους αγραφές. Οπότε, εσύ έρθουμε για την Παρθένο Ρέντιο. Να, το κλειστό του Αντρέα Παπαδρέου. Ό,τι έλεγα πριν, ξεχάστε το. Σβήστε το Περιστέρι έχει πει πολύ δυνατά στην δεύτερη περίοδο 16-5 επιμέρου σκόρου και αυτό σημαίνει Περιστέρι. Πάμε 34-27. Το Περιστέρι το οποίο είναι πολύ καλύτερο αυτή τη στιγμή από τους Γερμανούς. Με αποτέλεσμα βεβαίως να προηγείται με αυτούς τους εμπαθώσεις και να έχει ένα προβάδισμα το οποίο μπορεί να διευρυνθεί για να συνεχίσει με αυτό. Το οποίο εδώ αδεχτεί ο καλά το Περιστέρι από τον. Αν τη διαγράφω τον Κεπελέρ, όχι συγγνώμη, από τον Κώσαντε, τον Γερμανό, θα δούμε τώρα εδώ, ο Νίκος ο οποίος έχει την μπάλα, ο Ζηγράς του 10 πόντους, είναι και ο πρώτος παίκτης με τον πειρατικό πόντο, για τους δύο πάντες. Ο Νίκος ο οποίος φάει ατρίποντο, σε φάνη, μετά η βοήθεια του απλό, μάλιστα. Η μπάλα δώσει σε φάνη και η μπάλα φάει έξω. Και τώρα μια διεύθυνση εδώ για να δούμε νέο τριπόντο μέσα. Επιλώνει πλέον στο 34-32.

για το Περιστέρι από του Γερμανού είναι η Πέρ Μπάχρετ. 2,5. Με 5, Ράιτ με 3, Τζόνς με 2, Βίλσον με 5, Μπάλι με 3, Τζόνς με 3 και Κόφι Στάρτ με 7. Αυτά λοιπόν στο κομμάτι των. Θέλω να πω ότι αυτό το είδο είναι μέσα ο Βλαντίφανο Γιάνκοβιτ, ο οποίο έχει αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το κόσμο του Περιστερίου. Φόρεσε και για αρκετά χρόνια την φανέλα του Γουσουπού. Το αίμα τελειώνει. Δύο μάτς εισέλθουν με το Περιστέρι να έχει μέσα τον Νικολαίδη, τον. Τούνας, από το φίλ Τούνας σήμερα, τον Νίκολς, τον Γιουζέλη και τον Φίντς. Φίντς ο οποίος θα έρθει στην μπάλα, τον Λαΐδης. Πιστρακέτα γλυσκλάει και εδώ θα δώσει. Το Φέν για καθώς ο Φέν ήταν και ο Λιχός θα το πήγε, ήταν ο Φέν για το Περιστερίου. Είχε δεσμάμενο στο χώρο. Τότος. Πάρα το πολύ καλά ήδη και φέρνει γρήγορα προς τα δόγου σου που. 4-4 για το φινάλε. Φέιν ο οποίος πάει για το σκριν, το δίνει. Δίνει και το σου, το Φέιν αλλάζει. Φάνει. Ούτε Κάλμα. Το τάπα ήταν ένα πετρίσο καλάθι. Το φάουλ που έκανε ο Φιντς. Μετράει το καλάθι από την Πέπο. 36-44. Είναι ένα έξω μέσα από ο Βαδάκης.

Ναι, σαν πολύ. Παιδιά, από ό,τι πλέον και ο φιλός ήταν. Δεν είναι Παπαγάκης ο οποίος κατεβάζει. Κατεβάζει ο Παπαγάκης. Κρατάει. Τα 4 δευτερόλεπτα θα πάει και το σκρίνει εδώ. Του Κιουζέλη. Νικολαίδης, ωραία προσπίση. Το σέσαι μέσα. Πάνω 3, 4, 4, 4. Ένα φόρμα τον Νικολαίδη. Πάνω Νικολαίδης ο οποίος κρατάει. Μέσα όμως πήρε όλο το διαδρομή. Θα δεις πάρα καλά. Λίγο το όχι απάντησε εδώ κατευθείαν και συμφάρει 40 όλα. Προσάστε. Το Φρίντς. Κάνουμε τώρα, πίτς για τρεις, μέσα! Απάτη για το Περιστέρι με τίποτα το πίτς, ο οποίος κάνει το 43-40 και δίνει και μια προβάλλησμα στο Περιστέρι. Το χάσε για κάτι 4 λεπτά. Το πέρα πέρα, Κιουζέλης, εδώ θέλω να καταφέρει να μακάρει όπως το πρέπει να πάρει. Ο Καλάθη. Το Τζόσο με το Γαλάθι. Έξω ο Νικολαίδης. Λέω... Ξέρεις. Για άλλο μέσα. Πίτς. Προσέχει την μπάλα 2 και 50 για το

0: φινάλε με καλέτσο. Και το υπηρώνω γενικά. Ο Παδάκης πετάει εκεί. Εντάξει, εδώ μια άτσανη πάθα για τον Κάριος. Παδάκης εδώ που έκανε τραγικό λάθος. Πολύ δυνατή πάσα. Εγώ στον Κάριο το δίπλα να πει δώσει την φάση. Έχει μπει μέσα και ο Άντερσον στη θέση. Του Νικολαίδη. Βλέπουμε πέντε ρακέτα, πάω το παπαδάκι χαμηλά. Το τρίτο φάουλ του περισσοδίου, 2,5 λεπτά για το κοινάδι του Νικόλου. Πίσω το επόμενο φάουλ κάνουμε η Γερμανή, το περισσοδίου δικαιούνται πολλές. Εδώ βλέπουμε βήματα. Βυσσακέτα, Κάριος, το τρίποντο, μέσα, 4-2. Ω, φάουλ, φάουλ και είναι δύο φολές. Και ο Κάριος και ο Παδάκης, συγγνώμη, πήρε το ριμπάουν. Απλώνει το χέρι του ο Κίμπλερ. Ατσούπαλα με αποτέλεσμα να πάρει το φάουλ ο Παπαδάκης. Λοιπόν, δεν πετυχαίνει το τρίποντο εδώ. Αλλά δεν έχει ευκαιρία. Λόγω σου που να προηγείται και με τρεις φόρτες και η πρώτη πολύ να έρθει. Έξι πόντους και το πρώτο πόντι είναι έψω και πάμε για τέσσερι, 47-42. Πάμε για τέσσερι, 47-42 και... Μέσα. Άντερσον. Ναι, συγγνώμη, Βίλσον. Πατήρε. Εδώ θα κάνει το λάθος την προοχή του Πάλα Χομπάλη με αποτέλεσμα να πάρει κάθε κύριο Περιστέρη σε 100 δευτερόλεπτα. Επίδε σε 100 δευτερόλεπτο. Μιτζέλης. Πιτς. Βλέπουμε εδώ κατοχή, 2 δευτερόλεπτα. Κάριος, η δείξη δεν προλαβαίνει εκεί γιατί άρχισε πάρα πολύ εκεί ο άντρας του, δεν βλέπω το χρόνο. Ω, εντάξει, εδώ πακύρε. Θα κάνει πάλι πάνω στο Παπαδάκη, σου γίνει προσπάθεια να κάνει screen. Πίσουμε βρίσκεται επιθετικό το φάουλ, επιστροφή από την καθορά του πάρα από την πλάγια γραμμή. Με το πίτσε τον κυπάλα. Άντερσον για τρεις, Στεφάνη. Ο κυδεύτερ έγινε σε καλό ενοχτυπάθη. Πάλι για τρεις, Επάνη, κατοχή. Όχι, κάνει για τους Γερμανούς, 52 δευτερόλεπτα. Όπως εδώ βλέπουμε τσάπα. Πάλι, τελειώνει ο χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος. Εδώ, αφήστε τη άμυνα του τρέχου περιφερειού. Τον Νίκολς, ο οποίος έχει Εδώ θα μπει στη θέση του Παγάκη. Και πάει για το σύν 8 το Περιστέρι με 30 πόντους αυτή τη δεύτερη περίοδο. Γιάννη. Πριντς, ο οποίος θα κατεβάσει ακόμα μια φορά την μπάλα. Πριντς. Και φάουλ επάνω στο Κιουζέλη. Από τον Εντέρι. Είναι το τρίτο του φάουλ αυτό. Και είναι λογικό να το κάνει για να σταματήσει το χρόνο. Και να πάρει επίθεση. Το στράτο του ρολόγου του Ριμπάμπερ. Κιουζέλης, ο οποίος έχει την ευκαιρία εδώ να πετύχει να πάει για δύο βολές. Την ίδια στιγμή ο Σπαθόπουλος δίνει οδηγίες σε Φίντς, σε Νικόλς και Άντερσον, Μιχάριος και Κιουζέλης έχουν πάει στην προτιβολή του Κιουζέλη. Ο Κιουζέλης έχει την προτιβολή και πάει ο Άντερσον για δεύτερη εταιρείου. Την εκδίκηση του Ριμπάμπερ, για να δούμε, 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Και ο Κιουζέλης θα πετύχει δεύτερη βολή. Θα πετύχει δεύτερη βολή. 90-42. Βλέπουμε εδώ σκοτ. Το πήρε. Άξιε για τρεις. Σπάνι, ριπάνι, και το άντερ σκοτ για το Περιστέρι. Το Νίκο θα πάει στην τελευταία προσπάθεια του Περιστέριου για αυτό το επίθονο. Παίρνει το σκριν. Γιατί εσύ κόβεσαι στα 3 δευτερόλεπτα.
1: Ένα μεγάλο τρίποντο για την ομάδα του Περιστερίου από τον Νίκο, ο οποίος άνοιξε καλύτερη φορά καθό. Και τελειώνει το ημίχρονο με το 54-43 το Περιστέρι. Τρίποντο 13, πίτσε 9, πίν 8, Νίκελ 8, Χαρτινάκης 4, Παπαδάκης 2, Κάριος 3, Άντερσον 2, Νικολάκης 4. Από την άλλη πλευρά πάμε με Μπαχυρετά. Ράιτ 3, 4 ο Τζόνς, 5 ο Βίλσον, 3 ο Μπράλι, 7 ο Σκότ και 13 ο Φόξαρτ. Αυτά από μένα πάνω, πρέπει και επιστρέφουμε και περίπου 14 λεπτά από τώρα για την τρίτη περίοδο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Βοσνία, όπου ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα του EuroCup για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από την Πόσνα στο Σαράγεβο, στην πρωτεύουσα της Βοσνίας. Η γηπεδούχα ομάδα να έρχεται από ήττα στην πρώτη αγωνιστική, οριακή ήττα με 3 πόντους από την Λιέτ Καμπέλης εκτός έδρας. Πρώτη αναμέτρηση λοιπόν για τους Βόζους στην έδρα τους, απέναντι στον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε θετικά το EuroCup, απέναντι στην Μανρέσα, και έχει στην αρχική του πεντάδα Νας Μητρουλόγκ, Νίκ Καλάθη, Τσέντι Όσμαν, τον Ρεϊκουάν Γκρέι για πρώτη φορά φέτος με τα ασπρόμαυρα, και σέντερ ο Καϊλ Αλεξάνδερ για τον Ανδρέα Τρινκέρι. Από την άλλη, η Μπόσνα έχει τον Πάιπς Τζούνιορ, τον Γκόλστον, τον Τάλιτς, τον Πόποβιτς και τον Χόκινς. Κρατάει έξω τον Ρέτζι Πέρι, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της στην προηγούμενη αναμέτρηση. Ο Όσμαν είχε πετύχει 24 και ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην νίκη επί της Μανρέσα, όπου εκεί είχε προσφέρει πάρα πολλά ο Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο με 19 από τους συνολικά 20 πόντους του. Με τους παίκτες να πηγαίνουν λοιπόν στο παρκέ, έρχεται και η διαιτητική τριάδα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι για την έναρξη των αγώνων, του αγώνα του ΠΑΟΚ. Να σας δώσουμε παράλληλα και μία εικόνα από τα άλλα δύο μάτς που έχουμε στο FIBA Europe Cup. Με την πρώτη ευκαιρία να σας δώσουμε την εικόνα.

Δώσε μου. Δεύτερη αγωνιστική υπενθυμίζουμε για το Eurocup, για τον όμιλο Δέλτα του ΠΑΟΚ. Η πρώτη αναμέτρηση του ομίλου σήμερα. Αύριο θα υπάρξουν, θα είναι οι άλλες τρεις με τα δυνατά μάτς του ομίλου. Πάμε λοιπόν, ο Ηρακλής βρίσκεται στο 24-27, περίπου 3 λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης, της δεύτερης περίοδου στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από την άλλη Μύκονος προηγείται 1 λεπτό πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με 52-44 απέναντι στην Έρτσι στο νησί των Ανέμων. Έχει ξεκινήσει θετικά λοιπόν το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο η Μύκονος, η νησιωτική ομάδα, στο Σαράγεβο, αλλά έτοιμα για το τζάμπολ με τον Αλεξάνδερ να αφήνει στον Όσμαν και αυτό στο καλάθι για την πρώτη κατοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει την πρώτη επίθεση, ο Γκρέι βγαίνει για να βοηθήσει στην κυκλοφορία, ο Καλάθης ψάχνει τον Αλεξάνδερ και το βρίσκει για το 2-0 του ΠΑΟΚ. Πρώτη επίθεση με αλεϊούπ. Ολοκληρώνεται, Καλάθης και Αλεξάνδερ συνεργάζονται για το πρώτο καλάθι του αγώνα. Σούτ από μέση απόσταση από τον Βράμπας είναι εύστοχο από τον Νίκολα Πόποβιτς, ο Σέρβος σέντερ της Μπόσνα. Αλεξάνδερ βοηθάει τον καλά στην κυκλοφορία. Όσμαν, πρώτο σουτ για τρεις, είναι άστοχο. Rebound από τον Πόποβιτς. Κατεβάζουν οι Βόσνοι τον Γκόλστον. Split πάσα, ο Γκόλστον ξανά με την μπάλα στα χέρια του. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Βόσνιων. Τάλιτς. Χαμένη μπάλα, λάθος τώρα και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τρέξει όμως στον ευνηδιασμό. Έχει στηθεί διάμυνα της γηπεδούχου. Όσμαν αφήνει στο καλάθι. Ο Γκρέι βγαίνει για το screen. Παίρνει την μπάλα τον καλάθι. Πάει μέχρι το layup, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound και το follow από τον Kyle Alexander. 4-2. 1,5 λεπτό από την έναρξη του αγώνα. Επίθεση Βόσνη. Ένα shoot από τον Pipes Junior. Εύστοχος από μέση απόσταση. Ξανά στην ισοπαλία λοιπόν, 4-4. Καλάθης. Ψάχνει τον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έκανε την backdoor κίνηση. Ο Γκρέι μέχρι το layup, παίρνει το φάουλ. Καλάθη και φάουλ από τον Ρικουάν Γκρέι. Όχι, δόθηκε χαμηλά το φάουλ. Δεν υπάρχει καλάθη. Δίνεται χαμηλά το φάουλ στην αρχή της φάσης, δεν υπάρχει καλάθι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Επίθεση από την πλάγια γραμμή. Η επαναφορά του καλάθι με 8 λεπτά να απομένουν στο παιχνίδι. 14 για να εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Γίνεται από τα μαρκαρίσματα ο Γκρέι για να πάρει την μπάλα. Αφήνει στο Μίτρου Λόγκ. Αλλελπάλληλα σκριν. Ο Αλεξάνδερ και Γκρέι. Καλάθης. 5 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Ο Στάριο Γκρέι πάει στο σουτ. Είναι άστοχος. Rebound του Τάλιτς και κατεβάζει την μπάλα κιόλας. Ο Βόσνιος Γκάρντ. Το screen από τον Πόποβιτς. Φλότερ άστοχο από τον Τάλιτς. Rebound του Αλεξάνδερ. Κατεβάζει ο Καλάθης. Backdoor πάσα στον Οσμάν. Λέει από τον Τούρκο, 6-4 ο ΠΑΟΚ. 2,5 λεπτά αγώνα στο Σαράγεβο. Pipes Junior μέχρι το lay-up. 6-6 ισοπαλία ξανά. Καλάθης. Διστάζει στο τρίποντο. Όσμαν για τον Αλεξάνδερ, υπάρχει φάουλ. Καμιλά. Από τον Ράιαν Χόκκινς. Η παράβαση, όπως παραδέχεται και ο ίδιος. Όσμαν ελεύθερος, τον είδε ο Καλάθης. Ξανά εύστοχος ο Τούρκος. 8-6 για τον ΠΑΟΚ.
2 στα 2 εντός παιδιάς, στο 2 στη 2 από το δίποντο για τον Όσμαν, έχει ένα άστοχο τρίποντο λίγο νωρίτερα. Πάιψ. Ελευθερώνεται, ψάχνει την πάσα, πάει μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Γκρέι. Το πρώτο φάουλ του Πάουκ στο παιχνίδι, δύο βολές για τον Πάιψ Τζούνιορ. Ο Αμερικανός ύψους 1,88. Πέσε ρόλο διαριού για την Μπόσνα. Του Ντάριο Τζέρτζια. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Αμερικανός.

2 στις 2. 8-8 και θα κατεβάσει για άλλη μια φορά ο Καλάθης. Ο Αλεξάνδερ βοηθάει τον Καλάθη να απελευθερωθεί, ο οποίος ντουμπλάρεται, η πάσα στον Όσμαν. Όσμαν με Πόποβιτς απέναντί του, μίσματς του Αλεξάνδερ, κλέβει ο Πάιπς, υπάρχει φάουλ. Ρίχθηκε φάουλ εδώ τώρα πάνω στον Αλεξάνδερ. Μάλλον από τον Γκόστον με τον τρόπο που πίεσε τον Αλεξάνδερ για να κάνει γι' αυτό το λάθος. Πάσα του Καλάθη για τον Όσμαν. Παίρνει ξανά ο διεθνής γκάρντ. Αλεξάνδερ βγαίνει για τα σκριν. Καλάθης μέχρι το lay-up. Εύστοχος. 18. Από το lay-up του Νίκ Καλάθη. 6 και 15 από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα. Πόποβιτς αφήνει για τον Γκόλστον, ο οποίος γλιστράει. Κρατάει την ισορροπία του όμως. Γκόλστον απέναντι στον Όσμαν. Έχει τη βοήθεια από τον Πόποβιτς. Πιέζει και ο Καλάθης. Τρίπλη τιμωριακά στον Γκόλστον. Λάθος. Κλέβει ο Γκρέι. Καλάθης κατεβάζει σε γρήγορη επίθεση που γίνεται σετ. Καθώς έχει γυρίσει και η άμυνα. Γκρέι στο post. Παίρνει ξανά τον Καλάθη. Ποστάρει τον Χόκκινς. Καλάθης διστάζει ξανά για το τρίποντο. Γκρέι ανοιχτός από τη γωνία για τρεις. Πρώτο τρίποντο του ΠΑΟΚ στον αγώνα. Εύστοχο. 13-8 στο συν 5 ο δικέφαλος. Ανοίγει λογαριασμό στο παιχνίδι ο Γκρέι. Σουτ τριών πόντων τώρα τον Χόκκινς είναι άστοχο. Κατεβάζει το rebound και την επίθεση ο Τσέντι Όσμαν. Στα βοήθεια παίρνει από τον Γκρέι. Όσμαν. Γίνονται αλλαγές, έχει πάνω τον Χόκκινς. Όσμαν fade away στα 7 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Rebound του Πόποβιτς. Κατεβάζει ο Goldstone. Pipes Junior. Το layup είναι άστοχο από τον Popovich. Δοθεί foul. Έχουμε και έτοιμη αλλαγή για τον PAOK.

0: patent δόθηκε, καλά μετράει κανονικά το, από τον Νίκολα Πόποβιτς. Έχουμε λοιπόν time out τώρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Γιάννη.
0: Μάνο, πάμε σε σένα.
1: Ωραία, καλησπέρα. Για από μένα, ναι, ξεκινήσε εδώ και 2,5 λεπτά το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο. Απλά άφησα εσένα, ναι, μια σχέση που ήταν τέτοια πρόταση για να δώσεις το παιχνίδι. Του πάω και θυμίζουμε ότι εδώ στο Περισσέρι. Το Περισσέρι προηγείται και όχι απλά προηγείται στην τρίτη περίοδο. Ήταν στην αγορά σε 19 από τους. Το σκορ να είναι πλέον στα 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την λήξη της περίοδου, στο 61-42. Δείχνοντας ότι πλέον το Περιστέρι έχει βάλει γερές βάσεις για, την, για να μην πούμε το δεξί την πλευρά που ο Τσάβι πλέον είναι αυτή η οργάνωση η οποία επιτρέπει. Το Περιστέρι του Γερμα έχει φτάσει. Και τα τελικά αυτή τη οργάνωση. Το βλέπουμε ο Τρίφος κάνει το καλάθι και φέρει μπροστά τώρα ο Ιμπάμπερ για το Τρίφος. Ο Πέν δεν μπορεί να πάρει το Ιμπάμπερ, θα δει και θα πρέπει να πάρει το άλλη δύο περσεκτώσεις του Μιτσέλης. Κάνω ένας, άλλο το.
0: Μια γρήγορη ενημέρωση. Ισοφάρισε προσωρινά η Μπόσνα με τρίποντο του Γκάρι Μπράουν. Ο ΠΑΟΚ ανέκτησε το προβάδισμα
1: που έχουμε
0: τώρα στο 18-20.
1: Τρίποντο μέσα. Εδώ 67-50 πάρτι στην κρατά, γρήγορα πρέπει να δώσω πίσω. Παναχάρη εκεί στο πίσω. Παράκι. Θα φύγει, θέλει ελληνικιασμό, θα κερδίσει ο φάουλ, δεν θα πει το καλάθι. Φάουλ το οποίο κάνει εδώ ο Βίλσον είναι το πρώτο του.
0: Μάνο, πριν που πες για...
1: Έξω Φέιν και Γιουζέλης μέσα.
0: Μάνο.
1: Ασυνάκης και Κάριος.
0: Μάνο, πριν που είπες για θρίαμβο του Περιστερίου, σε θρίαμβο εξελίσσεται και η πρεμιέρα της Μικόνου, καθώς με ένα μαγικό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 23-4 και 7-1 τώρα στην τέταρτη περίοδο, προηγείται της Νεύτσι Βακού με 64-45. 18-22 είναι στο Σαράγεβο ΠΑΟΚ, προηγείται με 4-1-24. Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου έχει ένα φάουλ πίσω σε σένα, Μάνο.
1: Ωραία. Σε ποιο λεπτό είπες, Γιάννη, ότι είσαι?
0: 1-25 από τη λήξη του δεκαλέπτου στη...
1: Ωραία. Κράτα μικροφωνό τότε αφού κοντεύεις για το τέλος του δεκαλέπτου. Γιατί εδώ έχουμε ακόμα χρόνο για το φινάλε του τρίτης περίοδου.
0: Ωραία. Για τον ΠΑΟΚ που έχει αλλάξει, πρόσωπο έχουν μπει Ταϊρή, Χάτζινς. Έχει αλλάξει όλη η πεντάδα του ΠΑΟΚ και της Μπόσνα. Ένα λάθος τώρα από ένα φάουλ βασικά. Από τον Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος ξεκίνησε το μάτς με ένα τρίποντο από τα 7,5 περίπου μέτρα. Πέφτει σε φάουλ τώρα πάνω στον παίχτη που σκόραρε προσωρινά, πάνω στον Γκάρι Μπράουν. Το δεύτερο φάουλ του Χάτζινς, ο οποίος αποσύρεται και επιστρέφει ο Καλάθης. Ο Βράμπατς έχει μπει τώρα για την Μπόσνια ομάδα, θα δώσει συνέχεια στον αγώνα. Παίζοντας με τον Γκάρι Μπράουν, ο οποίος παίζει στο Νάσο. Ο Χάτζενς επιστρέφει τελικά, δεν γίνεται η αλλαγή με τον Καλάθη, θα γίνει σε μεταγενέστερο σημείο. Χάνει εδώ την ισορροπία, το παίκτη της Μπόσνα είναι λάθος, λάθη επιλαθών, κρατάνε οι Βόσνοι κάπου στην μπάλα. Μπράουν, τον μαρκάριο Περσίδης τώρα, fade away από τον Μπράουν, είναι άστοχος. 46 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ κατεβάζει με τον Ταϊρή. Πιέζει το Ταϊρή, παίρνει φάουλ. Ταϊρή που είναι με Χάτζινς, με Περσίδη, με Φώστερ και Μπεν Μουρ στην πεντάδα του Ανδρέα Τρινκέρι αυτή τη στιγμή. Γίνεται τώρα η αλλαγή. Ο Καλάθης αντικαθιστά τον Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος υπενθυμίζουμε έχει μαζέψει ήδη δύο φάουλ. Τον περιορίσει αυτό στο ρόστερ του, στο rotation του Τρινκέρι για σήμερα. Καλάθης ψάχνει, βρίσκει τον Φώστερ. Επιλογή του Καλάθη, έρχεται για το screen ο Μουρ. Καλάθης στη γωνία στον Ταϊρή, ο Φώστερ διστάζει, εκτελεί στη συνέχεια με 3 δευτερόλεπτα. Μέσα και έξω η μπάλα. Πάσα ενδιασμού που κλέβει ο ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ παίζει πίσω στον Ταϊρή. 14 δευτερόλεπτα όλα για τον ΠΑΟΚ στο τέλος της πρώτης περίοδου. Ταϊρή, 8, 7 και πείτε στο ΠΑΟΚ. Πάει στη γωνία η μπάλα στον Περσίδη, ποιος πιέζεται, Καλάθης, δεν θα εκτελέσει καν. Και είναι έξαλλος ο Τρινκέρι που δεν έφτασε ο ΠΑΟΚ σε σούτ, καθώς η διαφορά είναι σε χαμηλά επίπεδα, είναι στους 4 πόντους. 22-18 μπροστά ο ΠΑΟΚ στο τέλος της πρώτης περίοδου στο Σαράγεβο. 70-52 η Μύκονος, με κάτι λιγότερο από 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ηρακλής 30 δευτερόλεπτα από το ημίχρονο είναι μπροστά για 3 ποντούς, 40-37 μέσα στα Σκόπια. Μάνο, επιστροφή σε σένα.
1: Εδώ η διαφορά έχει ψαλιδιστεί από τους 22-12. Με ένα σερί της Πάπερ και το 69-47 έγινε 69-57. Έτσι λοιπόν η Πάπερ έχει μειώσει, βέβαια δεν είναι φοβήσει τον Κωσοβού, 2-14 το φινάλε της περίοδου. Για να δούμε, επαναφορά τώρα για τους παίκτες του ΠΑΠΕΦ, έχουν γίνει αρκετά λάθη από τους παίκτες του Περιστερίου. Και ειδικά ψηφίου βγήκε ο Πέι, είναι ο οποίο έβαλε 2-3 αυτόματα σε σούτ των Γερμανών με αποτέλεσμα να καταφέρουν οι Γερμανοί να έχουν πλέον το χώρο σε έκτος και εδώ το τρίποντο θα ρίξει το μονοψήφια διαφορά μετά από αρκετή ώρα το σκόρ 69-60 η Πάμπερ. Το οποίο θα πρέπει να τραβήξει όλες τις πάνω του Παπαδάκης και την προσθήση Άντερσον πατάει επάνω του όλους τις πέτες Παπαδάκης Αντιδάκης Άντερσον στο δευτερόλεπτο για τη λήξη του της επίθεσης θα λυτήσει και ο χρόνος αλλά χωρίς αποτέλεσμα γιατί το τρίποδο του Άντερσον ήταν τελώς άστοχο Λούτια 3, Εφάνη, ριμπάνω τον Άντερσον Άντε εδώ και πάσα για τον Παπαδάκη να ανεπάσει την μπάλα, Παπαδάκη που θα ανεπάσει. Θα πάει φάουλ επιθετικό εδώ από το Χατζηδάκη, το λάθος. Κάνει το φάουλ, Χατζηδάκη σε πάνω, θα τον πιέσει.

Δεν είναι δεύτερο λεπτά ακόμα. Γεια σας, μαι. Βίλσον. Είμαστε με μικρός. Πέστε. Καμενό, το παλάτι, ο Σούτα εδώ, νέα επίθεση και διαφορά σε 7. Το παλάτι Χέσκου, Ράιν, Φίτς. Κάνε ο Ξανθόπουλος, αν δεν έχει εμπίσει το φινάλε. Εδώ, λάθος πάσα, θα διορθώσει ο Χατζηδάκης. Φίτς. Θα χάσει πάλι. Το Wilson, ο οποίος ο Νίκος θα κάνει φάουλ για δύο βολές τα 19 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα για το φινάλι του τρίτου περιόδου. Φινά εδώ που ενώ όλα φαινόταν αντιδιωμένα για το Περσέρι ξαφνικά έχει κολλήσει. Έχει δεχτεί 15 ποντούς. Χωρίς να έχει ούτε μία απάντηση. Θα δω 17-0. Και όχι είναι τώρα 18-0. Μπορεί να γίνει και 19-0 και να πάει διαφορά. Τώρα θα γίνει 18-0. Έτσι. Και διαφορά πάει στους 5. 20. Κατάει, κατάει, τα φάουλ. Δεν είναι για πολλές, γιατί ήταν το τέταρτο του Μπάμπεκ. Δύο φάουλ εδώ έχουν γίνει. Το 1 και 3 θα το πάρει ο Άντερσον για να συμβολήσει λογικά το Περιστέρι από τους 69 πόντους.

0: Ο Άντερσον. Πρώτη βολή. Μέσα. Και η δεύτερη βολή να δούμε αν θα πει μέσα για να δούμε και τα τελευταία έτσι. Το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ακούστε. Στην ημία εδώ βλέπουμε ότι δεν μπορεί να στρώξει εδώ ο Κάριος. Ούτε ο Καρτιζάκης η μπάλα μέσα. Έχει λοιπόν 70-64 τέλος της τρίτης περιόδου. Μικρόφωνο και πάλι σε σένα Γιάννη για να μας πεις τι γίνεται στο παιχνίδι του ΠΑΟ.
1: Ναι, ο Μάρκους Φώστερ ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με τρίποντο για το 18-25. Απευθείας κάλεσε τα ΕΜΑΟ του προπονητής της Πόσνα, η οποία ευστόχησε σε lay-up τώρα για το 25-20 του ΠΑΟΚ. Φώστερ κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να απελευθερωθεί, έρχεται για το σκρίνο Μουρ, κάθε την πάσα στον Ταϊρή. Μουρ από τη γωνία, 45 μοίρες περίπου, δίποντο εύστοχο από τον Μπεν Μουρ, ανοίγει λογαριασμό στο μάτς. Ο Αμερικανός σέντερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει και για το μαρκάρισμα στον Άτιτς. Σουτ για τρεις του Άτιτς, είναι άστοχος. Rebound και παίρνει το φάουλ. Ο Ρέτζι Πέρι. Με τις αλλαγές στα 3 λεπτά περίπου από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου μπήκε ο Αμερικανός σέντερ. Παίρνει το φάουλ. Νωρίτερα ο Μούρεφ στόχισε από την κορυφή της ρακέτας για το 27-20. Οι Βόσνοι τώρα έχουν δύο βολές. Έστοχο στην πρώτη ο Πέρι. Έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη ο Αμερικανός. 2-2. Αλάνθασος και αυτός, όπως νωρίτερα ο Pipes Junior. 22-27 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τον καλάθι να έχει την μπάλα στα χέρια του. Κλείνεται, παίζει στον Ταϊρή. Βοηθάει ο Μουρ. Ταϊρή, step back τρίποντο, είναι άστοχος. Rebound με άνεση ο Πέρι. Πάει μέχρι τέρμα, μέχρι μέσα ο Μπράουν, είναι εύστοχος στο lay-up. Πήρε πάνω του όλη την επίθεση. Του έδωσε την μπάλα ο Ρέτζι Πέρι, πήρε την μπάλα, την πήγε μέχρι το αντίπαλο καλάθι. Time out κατευθείαν από τον Άντρια Τρινκέρι που βλέπει τη διαφορά να πέφτει στους 3, 24-27 με το lay-up του Γκάρι Μπράουν. Μάνο, πάμε σε σένα.

0: ΠΑΟΚ λοιπόν έχει πάρει το time out μετά από το αθρηστικό 6-2 για να διαμορφωθεί το τωρινό 24-27. Στρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ του Σαράγεβο για να συνεχιστεί το αγώνας, χωρίς αλλαγές από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ. Με Καλάθι, Ταϊρή, Φώστερ, Περσίδη και Μπεν Μουρ. Double team από, στον χειριστή της μπάλας από την τελική γραμμή. Το play στην άμυνα για την Μπόσνα. Φέρνει άστοχο τρίποντο του Ταϊρή. Ο Καλάθις μαζεύει το επιθετικό rebound το, από μακριά. Φώστερ πάει μέχρι την baseline. Η πάσα στον Ταϊρή. Καλάθις 6 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Καλάθις, Ταϊρή μόνος του εκτελεί για 3. Βάζει το τρίποντο επιτέλους. 1-3 από τον Μπριν Ταϊρή. 30-24. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει μετά από περίπου 2 λεπτά στον αγώνα. Άτιτς πάνω το Καλάθις. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα στον Μπράουν από τον Ταϊρή. Το δεύτερο του ΠΑΟΚ. Οι Βόσνοι δεν έχουν κάνει φάουλ μέχρι στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο σε περίπου 2,5 λεπτά. Πολλά σπροξήματα. Δόθηκε το φάουλ πάνω στον Ταϊρή, ο οποίος νωρίτερα στόχησε σε τρίποντο. Κι άλλο φάουλ από τον ΠΑΟΚ πάλι μακριά από την μπάλα. Και πάλι στον Ταϊρή. Ο οποίος Ταϊρή αντικαθίσταται. Πηγαίνει στον πάγκο. Ταϊρή επιστρέφει. Όσμαν. Το σκορ στο 24-30. Μιλάει τώρα ο Τρινκέρι με τον Ταϊρή, ενώ η Μπόσνα έχει επίθεση με τον Πέρι. Στην κορυφή της ρακέτας να δίνει στον Μπράουν. Μπράουν με τον Περσίδη απέναντί του. Μπράουν κλέβει ο Καλάθης, κρατάει μπάλα η Μπόσνα στο τέλος του χρόνου. Ένα βεβαιασμένο lay-up του Μπράουν. Δεν βγαίνει καν εντός χρόνου. Λάθος λοιπόν από την Μπόσνα, εξαιρετική άμυνα από τον ΠΑΟΚ. Πρώτο κλέψιμο από τον. Πρώτη επαφή από τον Μουρ. Δεύτερη από τον Καλάθη. Δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Δεν πρόλαβε όμως να βγάλει και το σουτ. Ο Γκάρι Μπράουν. Τρία λεπτά που παίζουμε εδώ στο Σαράγεβο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Μάνο, αν έχουμε δράσει στο Περιστέρι, πάμε για σένα.
1: Έλα. Ναι, Γιάννη, καλησπέρα. Ξεκινήσει το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. 8,5 λεπτό για το φινάλε του παιχνιδιού. Τώρα θα πετύχει ένα καλάθι το Περιστέρι να πάει στο 76-8. Γενικά κατάφερε να το κάνει τέρπι το Περιστέρι στην τρίτη περίοδο. Ενώ είχε ξεβγεί με 22 πόντους. Τα λάθη, τα θεαθμένα λάθη του παιχνιδιού του κ. Παναδόπουλου το έφεραν να είναι πλέον η διαφορά από τους 4 με 6 πόντους. Για να δούμε εδώ τώρα κάποιες παρατηρήσεις από κλουμπάς της Πάπερ. Τεχνική ποινή. Η τεχνική ποινή στον πάγκο της Πάπερ για τον προπονητή. Για την τρία αλλαγή για την Πάπερ. Με το οποίο πάει για να κάνει το βολή. Γιάννη, πώς θα δέλει το παιχνίδι Σερβία για το επίχρονο?
0: 6-27, μας φέρνουμε στο εξάλεπτο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει φάουλ 6-26 από το ημίχρονο.
1: Ωραία, ωραία. Όταν κοντεύει προς το φινάλε, παίρνει μικροφωνό.
0: Ναι, κρατάς εσύ μέχρι τέλους περίπου.
1: Ωραία. Λοιπόν, Νίκολς. Ο Νίκολς, ο οποίος κατεβάζει εδώ μετά την επιβολή του Πριντς, το 75-75, εδώ πάω προς πίσω του Νίκολς, να καλά, την που λέγαμε προηγούμενος. Εδώ ο Τζόντς καταφέρει να κρατήσει τον Νίκολς την γραμμή του κεντρού και να περάσει την πόλη του στην πλευρά της άμυνας περισσότερο. Με αποτέλεσμα αυτό να κάνει το προς πίσω ο Νίκολς, έτσι. Και στις 24 δευτερόλεπτα για την Πάπερ με τον Τζόνς, ο οποίος υπάρχει ρε και καλά Πάνω, Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα και δύο βολές με τον Όσμαν. Ο Τούρκος ευστοχή στην πρώτη. Μετά από μια άμυνα του Άτιτς που έχει 7 πόντους μέχρι στιγμής. Πάνω στον Όσμαν. Δύο, μία στις δύο. Αλλά παίρνει το rebound ο Γκρέι. Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στην αρχική του πεντάδα. Μόνο ο Φώστερ είναι η αλλαγή μέχρι στιγμής. Ο Όσμαν αστοχεί και στο τρίποντο στη συνέχεια στο τέλος του χρόνου. Rebound από τον Πέριο Μπράουν. Κατεβάζει για την Μπόσνα 5 και 58 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Πόποβιτς αστοχεί από κοντά. Κατεβάζει ο Καλάθης. Όσμαν στην γωνία, ο Φώστερ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Rebound του Καλάθη. Μπάλα έχει βγει έξω όμως. Κρατάει όμως κατοχή ο ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται για αυτή τη φάση ο Πέρι. Διεκδίκησε το rebound με τον Καλάθη. Πάντως έχει δοθεί. Δεν έδωσε ύψος ο Πέρι στην μπάλα. Υπόδειξη αλλάζει. Μπάλα για την Μπόσνα. Μπόσνα. 26-31 το σκορ. Φάουλ για τους Βόσνιους με τον Πέρι να έχει δύο βολές καθώς ο Πάουξ συμπληρώσε τα ομαδικά του. Εύστοχος ο Ρέτζι Πέρι στην πρώτη του βολή. 27-31. Ο σκορ τώρα. 2 στις 2 από τον Πέρι. Για άλλη μια φορά. 28-31 στο τρίποντο είναι η απόσταση.

Γκρέι με επιτέλους συνεάστος. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Μίτρου Λόγκ. Δοθεί. Παράβαση λοιπόν. Ο Φώστερ δίνει τη θέση στον Μίτρου Λόγκ, ενώ επιστρέψε και ο Χάτζινς για να δώσει ανάσες ξανά στον Καλάθι. Κλέψιμο τώρα του ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν βγαίνει στον ευνηδιασμό, πάει μέχρι το lay-up και κάνει το 33-28. Μητρουλό, ο Χάτζινς έβαλε παρεμβολή, έκανε μια παρεμβολή στην μπάλα. Ο Όσμαν ολοκλήρωσε το κλέψιμο

0: Τώρα για το τέλος του παιχνιδιού, το Περιστέρι καταφέρει να κάνει τέρπι γιατί το 77 το μεταξύ γίνεται ένα τρίποντο. Αν το βρείτε, δεν βρίσκει σε φάνη με αποτέλεσμα. Το σχόλα παραμείνει έτσι και τώρα η Γερμανίδα εδώ να πάει την τάπα πεπινό, στο αντί τάπα φύγει. Τους Γερμανούς αλλά και πλέον να πετυχαίνει τρίποντο και να δίνει προβάσμα. Δεν θα και θα δεθέει το φινάλε. Το Φρίτερ, φωνάζει για πράγματα του Φρίτερ. Ο Φρίτερ εδώ θα κάνει έρμπολ, νέο έρμπολ, έλεος. Θα φύγει μπροστά εδώ. Είπαμε, τρίποντο μέσα. Από τον Μπάλιντ και το 77-82 είναι γεγονός. Τα αιμάτα από τον Βασιλισσανόπουλο, 4 και 20 για το φινάλι του παιχνιδιού. Γιάννη, επιστρέφουμε εσένα.
1: Καλάθι τώρα από την Μπόστα που πίεσε ο Πέρι. Δεν υπάρχει και πεσμένο στο παρκέ. Με έχει καλέσει τα αιμά το τρινκέρι ή όχι, υπάρχει ένα σφύριγμα. Πήγε μέχρι τέλους, μέχρι το lay από Μπράουν, αστόχησε το rebound και το follow του Πέρι. Μια αλλαγή τώρα για τους Βόσνιους, δύο αλλαγές βασικά. Μπράουν και Άτιτς αποχωρούν. Ο Τάλιτς είναι επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Όσμαν φέρνει την μπάλα στον Χάτζινς. 31-33, 3 και 52 από την λήξη του ημιχρόνου στη Βοσνία. Όσμαν πίεζεται από τον Πάιπς. Εκτελεί για 3, είναι άστοχος ξανά ο Όσμαν. Δεν έχει πιάσει τα στάνταρ του μέχρι στιγμής. Ο Τούρκος forward. Όμορφη κίνηση, έκρυψε την μπάλα μόνος του ο Πόποβιτς, πάει μέχρι το κάρφωμα ισοπαλία και τα μάτω κατευθείαν από τον Αντρέα Τρινκέρι. Έχουμε ισοπαλία 3 και 31 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στη Βοσνία. 33-33, πώς να πάω, Μάνο, πάμε στο Περιστέρι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί πιστεύω, πόσο είπες ότι θέλεις για το ημιχρόνο.
1: 3,5 λεπτά.
0: Ωραία. Να πω ότι νέο άσχο καλάθι εδώ από το Πιτς, στα 4 λεπτά. Βλέπουμε εδώ πρέπει να βγει οπωσδήποτε η άμυνα, θέλει το Περιστέρι να διατηρεί τις σερβίδες για να έχει στην πρεμιέρα το basketball με Champions League. Βλέπουμε εδώ, θα χάσει την μπάλα ο Πάλις από λάθος. Ο Πιτς θα βγει σε εθνητιασμό, θα κάνει μια προσπίση, θα φερνίξει το καλάθι. 79-82. Σημαντική άμυνα αυτή, έστω και αν δεν βγήκε από τους φέτες του Περιστερίου, βγήκε από τους απολάτους των Γερμανών, αλλά βγήκε. Παλές για 3, για 2, Στεφάνι. Λοιπόν, από τον Πίτερ και θα πήγε πάλι μπροστά από τον Περιστερί. Πίτερ καστάει, θα αφήσει πάρα στον καπλό και στον καλά, τι μέσα. Στον τα 1, 82, 3 και 10 για το φινάλι, βλέπουμε εδώ πέρα. Πώς ξαφνικά το Περιστέρι μετά το time out ανέβασε το πες. Τσος. Κατάει, θα πει σαν κέντρα, τι θα το πει. Το πείτε ο οποίος παίρνει το ριμπάλ, θα την τάπα. Νίκολς. Νίκολς. Κακέτα. Πάουν ψηλά και πάουν για δύο βολές. Και από εδώ και πέρα βαράει βολές στο Περιστέρι γιατί είναι και το πέμπτο φάουν των Γερμανών. Είναι και το τέταρτο του Κέπλερ, ο οποίος έβαλε προς αυτήν το πέμπτο. Είναι γερμανική ομάδα με το τρίποντο. Στους μοναδικούς πόντους, το αυτό το 77-76, που τώρα είναι το 77-79, δύο βολές στο Περιστέρι με τον Νίκολς. Νίκολς σε πρώτη βολή. Μέσα. Το 82 όλα πάμε για δεύτερη βολή. Πάμε γρήγορα εδώ τώρα. Μακάρι να. Πάει και τη δεύτερη βολή.

0: Μέσα και η δεύτερη βολή, 83-84, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα πάνε σε σίγουρα καλάθια, λέω. Γιατί και οι δύο έχουν χάσει διαφορές. Με τον Νίκολσο να έχει μπάλα, Νίκολσο να δω το πιντς, πιντς για τρεις. Μέσημα! 29 για το φινάλε, 86-84 με το τρίποντο του Φιντς. Φτάνει με αυτό το τρίποντο. 19 πόντους. Πάμε στο μάτς του ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε. Γιάννη, το μικρόφωνο σε σένα, είναι μόλις τελειώσει το τάιμα να επιστρέψει.
1: 3 και 16 δεν έχουμε πολύ εξέλιξη, καθώς μία φάση που πήγε στο challenge απασχόλησε τους διαιτητές για το τελευταίο δίλεπτο. 33-33, υπενθυμίζω το σκορ. Ο Χάτζινς έχει τώρα μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Δίνει στον Μουρ, ο οποίος πάει μέχρι το lay-up. Ευστοχή. Ο ΠΑΟΚ ανακτά το προβάδισμα με 3 και 5 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Μια γρήγορη παράλληλη ενημέρωση. Η Μύκονος κέρδισε με 20 πόντους την Εύτσι 78-58. Πρώτη νίκη στην πρεμιέρα της Μυκόνου για το FIBA Europe Cup. Εύστοχος και ο Πόποβιτς εδώ για το 35-35 στο Σαράγεβο. Με 4 στα 5 δίποντα. Ο Πόποβιτς είναι αυτά στους 8 πόντους. Όσμαν Χατζίνς ψάχνει το τρίποντο. Μέσα! 38-35. 2-28 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ χτυπάει επιτέλους ξανά το τρίποντο με τον Χατζίνς. Μάνο, πάμε σε σένα.
0: Γιάννη, αν μπορούμε να επιστρέψουμε.
1: Όλο δικό σου, όλο δικό σου.
0: Ωραία, σε 2 λεπτό είναι σε ο μάτς του ΠΑΟΚ.
1: 2 και 3 για τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Ωραία, 2 και 7 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Τζόνς έχει την μπάλα, κατεβάζει. Για να δούμε εδώ θα βγάζει, όχι. Την πλώ, άμυνα επάνω του θα καταφέρει να βγάλει την μπάλα έξω. Τον οποίησε. Ο πιο σημαντικό είναι Εδώ πέρα έλα γρήγορα, άντε. Τι τέλος, παρατρέχα να γίνουν 4 λεπτά. Τούτε εκτός Ευρωπίας, αλλά παίρνει το ρυπάζει το Πέιν. Φάουλ και δύο πολλές για το Πέιν. Θέμα είναι ποιος το έκανε. Το κάνει ο Κέπλερ. Το κάνει ο Κέπλερ και είναι 5 φάουλ. Μέσα ο Νικολαίδης. Έξω ο Φιντς. Έξω ο Κέπλερ μέσα πάλι. Κέπλερ ο οποίος έκανε το 5 φάουλ. Και αποχωρεί με 3 πόντους. Είναι εκείνο το τρίποντο, το οποίο έδωσε προβάδισμα το 77-79 για την Bamberg. το 77, 76. 1,5 λεπτά για την 31 για την ακρίβεια. Ο Πέιντς πρώτη βολή έξω. Κακό αυτό. Θα δούμε η δεύτερη βολή. Ο σέντερ του Περιστερίου, ο Πέιν. Μέσα. 17 όλα. Περιστερίου και για να δώσει 3 φάουλ. 2 φάουλ. Κόμμα. Εδώ. Ο Κάρι θα κάνει το πρώτο. Καμιλά, έξυπνο. 1-21 για το φινάλε. Για δούμε. Τζόση, ζητή, σοφάλι, τριχφάλι, Τζόνς. Ο Τζόνς εδώ, ηλεκτρονάτος στον Νικολαίδη, πάει πάνω ο Χάριος. Θα κάνει το σουτσεφάνι, πάω τον Χάριος. Ζητή ο Νίκος, 1-11 για το φινάλε. 20 κατεβάσει. Νίκος. Το ελευθερώνεται με την προσφύση. Δίνει στον ελεύθερο Νικολάη 13. Στεφάνι, πάω το μάχο το Πέιν. Δείτε, Νίκος. Έχει για σκρίνο ο Πέιν. Λοιπόν, το πάλι στον Νικολάη. Μεγάλο τρίποντο από τον Νικολαίδη! Αλέξανδρος Νικολαίδης με το ταμπλό! Πετυχαίνει το τρίποντο! Για τα 9 και 9 για την ακρίβεια! Για να δούμε. Γιάννη, δώσ' μας λίγες πληροφορίες αυτά 22 δευτερόλεπτα που απομένουν για το time out. Τι γίνεται εκεί?
1: Άστοχο τρίποντο της Μπόσνα με 19 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει ολόκληρη επίθεση μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Καλάθης παίρνει το σκρίνα τον Όσμαν. Ασφιχτική άμυνα από τον Πάιρ Τζούνιορ. Αλεξάνδερ μέχρι το λέει από Μούρ είναι μέσα. 3 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ πάει στο ημίχρονο με στο συν 5 του 35-40.
0: Ωραία, γυρίζουμε εδώ για να κάνει μετά το σχόλιο του ημίχρονου. Εδώ έχει τελειώσει το time out, αλλά έχουν πάλι λίγο παραπάνω χρόνο οι ομάδες των ΠΑΟΚ. Το έχουν αφήσει οι διαιτητές. 39 και 6 τελικά βλέπανε το χρόνο γι' αυτό. 39 και 6. Για το φινάλε του παιχνιδιού, ένα τεράστιο τρίποντο από τον Νικολαίδη. Τώρα για να επιστρέψουν μέσα οι δύο ομάδες. Σκοτ Τζόνς, Βάλλες, Βαχίρε και Κόλ Σάντερ. Οι πέντε τους Μπάμπεκ, Κάριος, Πέιν, Τρίτελ, Νικολαίδης και Νίκολς, οι πέντε του Περιστερίου. Να φοράει από το 14 δευτερόλεπτα επίθεση. Πίσω πάλι. Θα κάνει το τρίποντο. Για κάποιο λόγο προτείνει σε γρήγορο τρίποντο εδώ και φάουλ. Φάουλ για δύο βολές για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Ο οποίος είχε πάρει το rebound. En el Ida, ¿dónde está? Rito Pablo, Eduardo Forzández. Nicolás, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha pedido de volver para eso? ¿Sí, te está? Oye. Ahora, prepe, vos y vos. ¿Ha pedido de volver? Y ahí está para el rebound. Nicolás, ¿dónde está? ¿Te dan que traiga los finales? ¿Te está en mesa? ¿Te está en el Ida, dónde está? ¿Sí, te está? Έχει τον αέρα του τριμπόντου. Έχει και 3 δευτερόλεπτα, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ακόμα και ασφαλανείς όλη την επίθεση. Είπαμε που δεν νομίζω. Τελεία μην αφάνω του, πολύ φάουλ. Το τρίποτο. Τριμπάουν εκεί από τους Γερμανούς και φάουλ τώρα του χρήματος. Όχι, πατάει γραμμή. Μεγάλο λάθος. Από το σκορ και time out. 11 δευτερόλεπτα, 10 και 8 για το φινάλε. Ο σκορ παίρνει το ριμπάουν, αλλά πατάει γραμμή. Μετά την άμυνα του Βρίτελ. Και κάπως έτσι ο Περισσέρι φαίνεται ότι αγκαλιάζει. Νύχτα αγκαλιάζει. Την πρώτη του νίκη. Θα φέρω στο Champions League. Για το 91-87, για να δούμε. 11 δευτερόλεπτα, όχι 11 δευτερόλεπτα, 10 και 8 για το φινάλε.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ. Μετά το I'm out. Κάρλε. Ο time out είναι ο Ξανθόπουλος. Η λογική θέλει γρήγορο φάουλ.

0: Άλμα να πάει για πριν κορφάσα, για το κρίτ. Για το κρίτ. Ο Παπαλάκης, γιατί βλέπουμε ότι είναι πεντάτη σε γραμμή του τσάπορ. Εδώ βλέπουμε ο Νικολαίδης, κλείνεται, παρκάρεται, πετάνε στο πιτς. Και ο οποίος θα πιτς παρούσε για το 1-3 αγώνα σαν τέλος. Το τι πέντε. Κάνουμε εδώ. Το τι οπότε να το πέχει ρε, κάτω ό,τι θέλετε, το πέντε και ρικερνίζει. Και Ράιτ 11, 2, 6, Βίλσον 10, Βάλι 17, 2, 6 και 6. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ από το κλεισό. Ανδρέα Παπαδρέου, το Περισσέρι.
1: Το ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, ο Πάοκ ήταν πολύ άστοχος, ιδιαίτερα από το τρίποντο. Αλλά και τα λάθη των Βόσνιων δεν τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στους ασπρόμαυρους. Ο Δικέφαλος Φορά λοιπόν προηγείται στο ημίχρονο με 5 πόντους, με 35-40, επιμέρους 18-22 στην πρώτη περίοδο και 17-18 στην δεύτερη. Παράλληλα ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο πολύ χαμηλό σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, 2 λεπτά από την ολοκλήρωσή του. 47-51 απέναντι στην Σκόπιε Αεροδρόμ, 8-11 το επιμέρους στην τρίτη περίοδο, αυτό που λέγα το πολύ χαμηλό. Νωρίτερα η Μύκονος κέρδισε με 78-58, ακούσαμε τώρα για το Περιστέρι που ολοκληρώθηκε ο αγώνας του απέναντι στην γερμανική Μπάμπερκ. Επιστρέφουμε σε περίπου 7 λεπτά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου από το Σαράγεβο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

επιστρέφουμε σιγά σιγά στο Σαράγεβο για το δεύτερο ημίχρονο του Bosna Telekom ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 5 πόντους παρότι δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Στα στάνταρ του έχει μείνει χαμηλά στους 40 πόντους το πρώτο ημίχρονο, με πρώτο σκόρε τον Τρέβορ Χάτζεν στον 8 πόντων. Ο Σμάν ακολουθεί με 7 και 4 rebound. 4 rebound έχει και ο Αλεξάνδερ που έχει 6 πόντους, όπως και ο Μπεν Μουρ. Πολύ άστοχος ο Όσμαν μέχρι στιγμής, 3 στα 8 εντός παιδιάς, 2 στα 6 από τον Γκρέι. Ο Μίτρου Λόγκ δεν έχει βάλει κάποιο καλάθι μέχρι στιγμής. Καλάθις έχει δώσει ήδη 7 ασίς παρακαλώ. Μέχρι στιγμή στο πρώτο ημίχρονο πάει για μια εξαιρετική εμφάνιση στο μοίρασμα του παιχνιδιού. Από την άλλη, οι Βόσνοι έχουν τον Νίκ Ποποβίτς στους 8 πόντους, 7 για Πέρι που έχει 7 rebound παράλληλα, και ο Εντινάτιτς με 2 rebound και 2 assist. 3 στα 5 για τον Άτιτς, 4 στα 7 για τον Ποποβίτς εντός παιδιάς. Ο πιο άστοχος είναι ο Πέρι με 1 στα 4 εντός παιδιάς. Οι βολές είναι το ατού του Αμερικάνου σέντερ μέχρι στιγμής, καθώς έχει 5 στις 6. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Μπάλα θα έχει η βοσνική ομάδα. Ξεκίνησε λοιπόν με τον Τάλιτς να κατεβάζει για την Μπόσνα. Μπάλα φτάνει στον Πάιπς, ο οποίος εκβιάζει ένα σουτ, το παίρνει το φάουλ για 3 βολές από τον Μάρκους Φώστερ. Το πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν. Ξεκάθαρα τον βρίσκει ο Φώστερ πίσω. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν υπάρχει φάουλ ή όχι. 3 βολές για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ο Σόνο Νίλ Πάιπς Τζούνιορ. 36-40 επενθυμίζω το σκορ τώρα. 37-40. Στις 2 από τον Pipes Junior, 38-40. Επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθι να κατεβάσει την μπάλα. Καλάθις με Φώστερ, Όσμαν, Μουρ και Γκρέι η πεντάδα του δικεφάλου. Ο Γκρέι εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει στο πλευρό του Pipes Junior, Goldstone, Τάλιτς και Χόκκινς. Ο Ντάριο Τζέρτζια. Πόποβιτς, όμορφη πάσα στον Γκόλστον, ο οποίος πάει μέχρι το lay-up. 40-40 ισοπαλία ξανά στο Σαράγεβο. 9 λεπτά για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Όσμαν σε ρόλο οργανωτή τώρα για τον ΠΑΟΚ. Φώστερ δίνει στον Μουρ, παίρνει ξανά τη βοήθεια του Αμερικανού. Ο Φώστερ εκτελεί για 3. Μέσα! Πρώτο τρίποντο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκολλάει από το 40. 43-40 με το τρίποντο του Μάρκους Φώστερ. Τάλιτς απέναντι στον καλάθι. Βοηθάει με τα σκρίν ο Πόποβιτς. Τάλιτς παίρνει το φάουλ. Χαμηλά όμως, δεν υπάρχουν βολές. Ζητάει βολές ο Τάλιτς. Το φάουλ από τον Νίκ Καλάθι. Νωρίτερα ο Φώστερ ζήγησε τον Pipes Junior, πήρε το τρίποντο. Το φάουλ έχει δοθεί τελικά στα βήματα για το σουτ, οπότε θα έχει 2 βολές. Ο Τάλιτς, 43-40 το σκορ υπέρ του ΠΑΟΚ τώρα, στα 8-30 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Τάλιτς, έχει άλλη μία ο Βόσνιος Γκάρντ. Αστοχή στη δεύτερη παίρνει το rebound όμως ο Πόποβιτς. Ευκαιρία για την ισοφάριση τη χάνει καθώς κάνει λάθος πάσα ο Πόποβιτς. Κλέψιμο του καλάθι.
χώρο στο καλάθι, έρχεται για να βοηθήσει ο Γκρέι. Γκρέι αφήνει στον, παίρνει από τον καλάθι μέχρι το layup του Μουρ. Από την πάσα του Γκρέι 45-41 ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να σκοράρει. Τάλιτς. Χόκκινς. Ξανά ο Τάλιτς. Παίρνει το screen του Πόποβιτς. Τάλιτς απελευθερώνεται, εκτελεί. Εκτός ισορροπίας, είναι κακός ότι υπάρχει φάουλ. Παίρνει το φάουλ από τον Μουρ, ο οποίος πήγε να βγάλει το stop. Δεν τα κατάφερε. Πέφτει σε φάουλ, το τρίτο του φάουλ, το τρίτο του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, σε μόλις 2 αγωνιστικά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπόσταν δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ μέχρι στιγμής. Πολύ καλή διαχείριση των φάουλ από τους γηπεδούχους. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει συμπληρώσει τα 5 και στις 2 περιόδους μέχρι στιγμής και τώρα είναι στο τρίτο. 2 στις 2 αυτή τη φορά από τον Τάλιτς για το 43-45. Ο Καλάθης κατεβάζει με αντίπαλό του τον Βόσνιο. Καλάθης μέχρι το φλόουτερ με τα κόπων και βασάνων μπάνα, δεν μπαίνει μέσα για κάποιον, δεν καταφέρει να μπει μέσα. Γκόλστον κατεβάζει με τον Όσμαν απέναντι του. Οι αλλαγές φέρνουν τον Μουρ πάνω στον Γκόλστον. Πόποβιτς απέναντι στον Όσμαν. Χάνει την ισορροπία του, κρατάει όμως την μπάλα. Πόποβιτς συνεχίζει 6 δευτερόλεπτα. Άστοχος από κοντά ο Όσμαν, κατεβάζει το rebound και παίρνει και την επίθεση πάνω του. Όσμαν, Καλάθης, low, high low, πίσω ξανά στον Καλάθη, είναι άστοχος. Rebound μακρινό από τον Hawkins, μέχρι το κάθομα στον εφηδιασμό από τον DeAndre Goldstone. 45-45, ξανά ισοπαλία στο Σαράγεβο. Δύο καλάθια του Γκόλστον τώρα στην τρίτη περίοδο και να φέρουν την ισοβαθμία, την ισοπαλία στο παιχνίδι. Καλάθης. Οι αλλαγές φέρνουν τον Μουρ, ο οποίος εκμεταλλεύεται το μισμάτς. Καλάθη και φάουλ από τον Μπεν Μουρ. Διάβασε το μισμάτς ο Καλάθης, έπαιξε στον Μουρ. Πήρε το φάουλ από τον Πάιρτ Τζούνιορ και δίνει ξανά προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Μπεν Μουρ στη βολή, στη γραμμή των βολών για μία συμπληρωματική βολή. Χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής, παρά το ότι

αλλάζουν την απόφαση οι διαιτητές και υπάρχει και time out στη συνέχεια. Όχι, θα πάει στο video check. Διαιτητές αναμέτρησης, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή. Θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι για το τι έχει γίνει. Σε αυτή τη φάση, αν υπάρχει φάουλ δηλαδή από τον Μουρ, μάλλον είναι όντως φάουλ του Pipes. Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή για επιθετικό φάουλ του Μπεν Μουρ στον Pipes. Σίγουρα είναι μια οριακή φάση, θα υπάρξει έλεγχος για αρκετή ώρα. Δεν καταλαβαίνω τι κοιτάνε για πιθανό επιθετικό φάουλ οι διαιτητές, αν πρόκειται για αυτόν τον λόγο το instant replay. Και απλωμένο χέρι ο Pipes, δεν νομίζω να έχει πάει να εκμεύσει το επιθετικό φάουλ. Ο Μουρ στη συνέχεια ευστόχησε, η αρχική υπόδειξη ήταν καλάθι. Δεν έχει δοθεί όμως κάτι μέχρι στιγμής, καθώς υπάρχει και το check. Έντος χρόνου ήτανε. Άρα η φάση τσεκάρεται για το χαρακτήρα του φάουλ, αν είναι αμυντικό ή επιθετικό και αν θα πάει στο shoot ή αν θα δοθεί ως απλό φάουλ. Πολύ ωραία αναμονή για αυτή την έτοιμη γωρία των διαιτητών. Είναι οριακή η φάση, το είπαμε και νωρίτερα. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή για να δώσουμε παράλληλα και το σκορ του Ηρακλή. Βγαίνουν οι διαιτητές, δεν υπάρχει φάουλ. Μάλιστα. Μένει λοιπόν το 45-45, ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή από την πλάγια γραμμή, καθώς δόθηκε απλό φάουλ και όχι στο σούτ. Φώστερ στον καλάθι ανοίγει, Φώστερ παίρνει ξανά, 6 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει επίθεση, ο Φώστερ μέχρι το lay-up είναι εύστοχος, τώρα ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 47, 6-26 από την ολοκλήρωση του μισάωρου στο Σαράγεβο. Τάλιτς απελευθερώνεται, εκτελεί για τρεις, εύστοχος ο Τάλιτς και προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα για την Μπόσνα. Καλάθις τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Όσμαν στη γωνία, ο Γκρέι δεν εκτελεί, διστάζει. Ναι, άστοχο σήμερα από το τρίποντο, δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό. Φώστερ πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχο, υπάρχει φάουλ όμως νωρίτερα. Πολύ κλειστό το μάτς στα Σκόπια. 3 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Το 97-58, ο Ηρακλής ακόμα προηγείται. Οι Σκοπιανοί τώρα έβαλαν ένα δίποντο για να μειώσουν στον πόντο. Δεν έχει καταφέρει ο Ηρακλής να ξεφύγει στο μάτς. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Φώστερ στο Σαράγεβο. Έχει μία βολή τώρα για να ισοφαρίσει το σκορ του 48. Υπενθυμίζουμε λοιπόν 2 λεπτά από το τέλος. Σκόπια αεροδρόμ, Ηρακλής 57-58. 5-48 από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στο 48-48 Μπόσνα με ΠΑΟΚ. Ευστόχησε λοιπόν ο Φώστερ. Στη δεύτερη ο Τάλιτς, που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο τώρα στα τελευταία λεπτά για την βόσνικη ομάδα. Χόκκινς Γκολστόνη, πάσα στον Πόποβιτς, ο οποίος νικάει τον Γκρέι κάτω από την μπασκέτα και κάνει το 50-48.
φτάνει τους 10 ο Πόποβιτς υψήφιος πλέον με 5 στα 8 δίποντα. Στο έδαφος είναι ο έχει βρει με τον Νόσμαν και πιάνει τον ώμο του. Ο σέντερ της βόσνικης ομάδας. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ίδιο που νωρίτερα ευστόχησε για το 50-48. Μάλλον είναι σοβαρό δυστυχώς, γιατί είναι αρκετή ώρα στο πάτωμα. Στο παρκέ σφαδάζει από τον πόνο. Έχει πάει το μέλος του ιατρικού επιτελείου της βόσνικης ομάδας πάνω από τον ίδιο για να τσεκάρει αν είναι καλά και αν χρειαστούν πρώτες βοήθειες. Είναι έτοιμος ο Ρέτζι Πέρι για να μπει στην θέση του. Δεν νομίζω να μπορέσει να συνεχίσει ο Νικ Πόποβιτς. Με 10 πόντους, 5 rebound και 2 assist σε 17 λεπτά αγώνα.

που ένα screen του Osman βρήκε με τον Τούρκο Πόποβιτς, έχει πέσει στο πάτωμα, έκτοτε δεν έχει κουνηθεί από το σημείο. Είναι σε κακή κατάσταση όμως του. Προφανώς τώρα το ενδιαφέρον των Βόσνιων θα είναι και στο αν ο Πόποβιτς έχει υποστεί εξάρθρωση ή μη χειρότερα, κάτι χειρότερο στο νόμο μετά από αυτή τη σύγκρουση με τον Τσέντι Όσμαν. Αποχωρεί λοιπόν ο Πόποβιτς. Μεγάλη απώλεια τώρα για την γηπεδούχο. Εν μέσω χειροκροτημάτων πηγαίνει στα αποδυτήρια και αποσύρεται από το σημερινό παιχνίδι ο Νικ Πόποβιτς. Στη θέση του ο Πέρι Όσμαν συνεχίζει κανονικά. Δεν προξενήθηκε πρόβλημα στον ίδιο από την έντονη επαφή που είχε τώρα με τον Πόποβιτς. Συνέχεια στο παιχνίδι με την Πόσνα να κατεβάζει μπάλα, έχοντας πάρει και το τέταρτο φάουλ από την υπόδειξη των διαιτητών για λάθος screen. Goldstone απέναντι στον Όσμαν. Διστάζει, πασάρει στον Pipes. Πέρι με double team πάνω του. Λάθος τώρα από τον Hawkins. Ο Πάο κλέβει, παίρνει και το φάουλ. Ο Ρέικουαν Γκρέι, όχι, ο Μάρκους Φώστερ, παίρνει το φάουλ από τον Έντιν, από τον Τάλιτς, συγγνώμη, από τον Ντάρκο Τάλιτς. Time out τώρα από την Βόσνικη ομάδα με το σκορ στο 50-48, εδώ και περίπου 1,5 λεπτό κολλημένο. Δεν έχει καταφέρει να σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ και έχει χαμηστό ενδιάμεσο και τον τραυματισμό του Νικ Πόποβιτς, ο οποίος αποσύρθηκε από το παιχνίδι με 5 στα 9 εντός παιδιάς, έχοντας 10 πόντους, 5 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 2 assist. Συνολικά 56% έντος παιδιάς, 0-1 τρίποντο. Όλα λοιπόν από τα δίποντα, το 5 στα 8 που είχε βγάλει νωρίτερα και η στατιστική κάρτα του παίχτη, και ένα λάθος από τον Σέρβο Σέντερ, ο οποίος είναι αν όχι ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων της Μπόσνα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Έχει βοηθήσει και το σκορ να μείνει χαμηλά για τον ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζουμε λοιπόν, 50-48. Βρισκόμαστε 4-51 από την λήξη του αγώνα. Του τρίτου δεκαλέπτου του αγώνα επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. ΠΑΟΚ θα έχει την κατοχή με τον Χάτζινς, που έχει μαζί του Φώστερ, Ταϊρή, Γκρέι και Μουρ. Ο Φώστερ πάει μέχρι μέσα, κάνει λάθος τώρα στην πάσα του προς τον Μουρ. Κλέβει ο Πέρι, κατεβάζει την πόσα στον ευνηδιασμό, πάει μέχρι το lay-up, είναι άστοχος ο Κόλστον. Πάω και έχει τώρα την επίθεση με τον Χάτζινς να εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Πήγε για το rebound, ο Μουρ δεν τα κατάφερε. Κατεβάζει την επίθεση. Μετά το rebound του ο Ντάρκο Τάλιτς. Πάιφ Τζούνιορ. Ξανά στον Τάλιτς. Με τον Γκρέι απέναντι του. Οι αλλαγές. Πάιφ φάει μέχρι μέσα, είναι φάουλ από τον ΠΑΟΚ, φάουλ από τον Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα 5 φάουλ, βολές από εδώ και πέρα, για τα επόμενα 4 λεπτά για την Μπόσνα. 4 και 10 για την ακρίβεια που μένουνε. Ο Ταϊρή με το δεύτερο φάουλ στο παιχνίδι συμπληρώνει τα 5 ομαδικά του ΠΑΟΚ. Ο Χόκκινς αποχωρεί, δίνει τη θέση του στον Άντιν Βράμπατς. Ψηλός forward, ύψος 2-0-6. Ο Πάιπς έχει 2 ευκαιρίες από την γραμμή των βολών να αυξήσει το προβάσμα. Το κάνει με την πρώτη, κάνει το 51-48. Έχει την ευκαιρία από τη γραμμή να δώσει μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του.
και θα το κάνει 52-48 για πρώτη φορά η Μπόσνα στο συν 4. Χατζίνς αφήνει στον Γκρέι. Φώστερ. Χατζίνς ξανά στον Φώστερ. Και απέναντι τον Κλάτσο. Φώστερ για 3. Είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον ίδιο. Δεν μάζεψε ο Τάλιτς, μάζεψε ο Φώστερ το rebound. Απέναντι στον Κόλσον οι αλλαγές φέρνουν ένα βεβαιασμένο σου. Τώρα υπάρχει φάουλ όμως μακριά από την μπάλα πάνω στον Αλεξάνδερ, ο οποίος επέστρεψε στον αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Τελική γραμμή επαναφέρει ο Ταϊρή με 14 για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει ξανά από τον Αλεξάνδερ, εκτελεί για 3 ο Ταϊρή μέσα. 51-52. Ο ΠΑΟΚ μειώνει ξανά στον πόντο. 52-51 για να είμαστε ακριβείς. 2 στα 4 τρίποντα από τον Ταϊρή, ο οποίος με 2 φάουλ έχει πλέον 6 πόντους. Πέρι έχει το μισμάθ με τον Ταϊρή. Ένα ακροβατικό lay-up, πήγε για το rebound, δεν μπόρεσε, όμως υπάρχει παράβαση από τον Αλεξάνδρο, ο οποίος έπιασε την μπασκέτα από κάτω, έπιασε το διχτάκι της μπασκέτας. Προσπάθησε ένα ακροβατικό lay-up, πέρι μετά το αφού άφησε πίσω του τον Μπριν Ταϊρή. Το λάθος εδώ του Αλεξάνδρ λοιπόν δίνει ένα δίποντο στην Μπόσνα για το 54-51. Ενώ στον αγώνα και ο Άτιτς ξανά. Ο Άτιτς που έχει 10 πόντους. Χατζίνς αφήνει στον Ταϊρή. Παίρνει τα σκρίνα τον Αλεξάνδερ. Χατζίνς γρήγορη πάσα στον Φώστερ. Βήματα από τον Φώστερ. Νέο λάθος από τον ΠΑΟΚ τώρα, προσπαθώντας να μειώσει τη διαφορά, είναι να ισοφαρίσει. 54-51 στα 2:59 για να συμπληρώσουμε 30 λεπτά αγώνα στο Σαράγεβο. Λάθος λοιπόν του Φώστερ τώρα με τα βήματα. Οι Βόσνοι κατεβάζουν με τον Μπράουν, ο οποίος επέστρεψε και αυτό στο παιχνίδι. Βράμπατς. Η πάσα και το καλάθι από τον Έντιν Άτιτς. 56-51 συν 5 για τους Βόσνιους. 9 ο Άτιτς με 3 στα 3 δίποντα. Πολύ πάει από βολές. Επιθετικό φάουλ τώρα του Αλεξάνδερ. Παρόμοια φάση με τον Όσμαν, πήγε για το screen να βοηθήσει τον Χάτζινς. Από τον Γκρέι λοιπόν το επιθετικό εδώ σε αυτή τη φάση. Νωρίτερα η backdoor πάσα του Βράμπατς βρήκε τον Άτιτς και ο Μπριν Ταϊρή. Και ο Μπριν Ταϊρή οδηγεί τους συμπαίκτες στον πάγκο, καθώς ο Ανδρέα Τρινκέρι καλεί time out με το σκορ στο 56-51. Ο ΠΑΟΚ έχει υποπέσει νέο λάθος με το επιθετικό φάουλ τώρα του Ρεϊκουάν Γκρέι. Λάθη επιλαθών τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να αλλάξει την εικόνα του. Αυτό θέλει να κάνει ο Ανδρέα Τρινκέρι μετά από αυτό το time out. Παράλληλα, να δούμε και την εικόνα από, από τα Σκόπια, εκεί όπου η Ηρακλής αντιμετώπιζε την Σκόπιε Αεροδρόμ. Ο Ηρακλής κράτησε το έδαφος του, στάθηκε και νίκησε με 5 πόντους στην πρεμιέρα του στο FIBA Europe Cup με 59-64 μέσα στην Βόρεια Μακεδονία, μέσα στα Σκόπια. Ενώ για τον όμιλό του λίγο νωρίτερα η Τζέκη Βαρσάβα, η Τζέκη Βαρσοβίας νίκησε με 103-76 την Τάρτου, η Εστονική Τάρτου. Ενώ οι Πολωνοί θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα στο Ιβανόφιο για την πρεμιέρα του Ηρακλή στο Ιβανόφιο στο FIBA Europe Cup.
Επιστρέψαμε λοιπόν στο Σαράγεβο. Οι Βόσνοι έχουν την κατοχή με τον Μπράουν. Παίρνει την μπάλα ξανά από τον Βράμπατς. Μπράουν προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ο Γκρέι είναι πάνω του. Ο Πέρι για τον Γκόλστον, ο οποίος κάνει το λάθος στη συνέχεια. Κλέβει ολόκληρο το κλέψιμο ο Φώστερ. Ταϊρή περνάει. Έχει την πάση στη γωνία. Παίρνει το lay-up μόνος του ο Ταϊρή. 56-53 στα 2 λεπτά από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Μειώνει ο Πάοκ τώρα με τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος φτάνει τους 8 με το πρώτο εύστοχο δίποντο του στο σημερινό αγώνα. Μπράουν με τον Χάτζινς απέναντί του. Ράμπατς παίρνει το φάουλ τώρα από τον Όσμαν. Βολές. 2 τον αριθμό για τον Άντιν Βράμπατς. Ο Όσμαν διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές, τώρα αποδέχτηκε όμως το φάουλ, στο οποίο είπε ο ίδιος. Έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Την θέση του Φώστερ παίρνει ο Μήτρου Λόγκ για το υπόλοιπο της περίοδου, από ό,τι φαίνεται. Βράμπατς στην γραμμή των Βολών για 2 σουτ. Ευστοχή στο πρώτο, 57-53. Έχει άλλη μία βολή ο Άντιν Βράμπατς. Ρολάρι έξω η μπάλα, παίρνει το επιθετικό rebound όμως ο Πέρι, ο οποίος κρατάει μπάλα, παίζει στον Μπράουν. Επιθετικό rebound από τον Ρέτζι Πέρι λοιπόν. Ο Μπράουν βάζει ένα δύσκολο καλάθι υπό πίεση από τον Αλεξάνδερ στη συνέχεια. 59-53 συν 6 για την Βοσνική ομάδα. Χάτζινς έχει τώρα την κατοχή για τον Πάοκ. Παίρνει τα screen από τον Αλεξάνδερ. Όσμαν πάει μέχρι το lay-up. Είναι εύστοχος ο Όσμαν. 59-55. 1 και 16 από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μπράουν πάει με τη σειρά του μέχρι το lay-up. Κόβεται. Κρατάει ο Άντιτς. Χάνει όμως από τον Ταϊρή. Ταϊρή παίρνει την μπάλα σε όλο τον ευνηδιασμό. Φάουλ από τον Άντιτς στη συνέχεια. Ο Πάοκ θα πάρει βολές τώρα με τον Ταϊρή, ο οποίος ολοκλήρωσε το κλέψιμο, πίεσε τον Μάρκους Τόμασκ, έκανε το κλέψιμο και έφτασε μέχρι το κερδισμένο φάουλ. Νωρίτερα ο Όσμαν πήρε την φάση πάνω του μέχρι το lay-up, μείωσε στο 59-55, ενώ ο Ταϊρή έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Θα κάνει αρχικά το 59-56 με την εύστοχη πρώτη βολή.

2 από τον Μπριν Ταϊρή. 59-57 ο Πάοκ επιστρέφει σε απόσταση ενός καλαθιού. 10 πόντι από τον Ταϊρή. 2 στις 2 βολές, 1 στα 2 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα και 2 φάουλ. Άντιτς πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ όμως από τον Αλεξάνδερ. Νέες βολές τώρα για την Μπόσνα με τον Άντιτς να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεν έχει σημασία τι χαρακτήρα έχει το φάουλ, αν είναι στο σούτ, αν είναι στα βήματα, αν είναι απλό φάουλ. Ο Πάοκ έχει συμπληρώσει τα 5 εδώ και τουλάχιστον 3 λεπτά, οπότε οι Βόσνοι πηγαίνουν στις βολές με την πρώτη ευκαιρία. Ευστόχησε στην πρώτη ο Άντιτς και έχει άλλη μία βολή. Ο Βόσνιος forward ευστοχεί και στην δεύτερη, κάνει το 61-57 και φτάνει τους 11 ο Άντιτς. Μετά τον Πόποβιτς που αποσύρθηκε, είναι ο δεύτερος διψήφιος για την Βόσνια ομάδα. Χάτζινς μέχρι το lay-up είναι εύστοχος με 36 δευτερόλεπτα. Να απομένουν 61-59. Ο Πάοκ θέλει να κρατήσει διαφορά όσο πιο κοντά γίνεται. 25 δευτερόλεπτα, 20 για την επίθεση της Βόσνικης ομάδας. Ο Πάοκ θα έχει λίγα δευτερόλεπτα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Άντιτς απέναντι στο Μίτρου Λόγκ. Γίνονται αλλαγές, ο Αλεξάνδερ πάνω στον Άντιτς για την άμυνα. 5 δευτερόλεπτα. Άντιτς απελευθερώνεται, εκτελεί για 3, είναι άστοχος στο σίδερο. Επιθετικό rebound του Πέρι, ο οποίος είναι άστοχος επίσης. Rebound του Αλεξάνδερ και τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Πάοκ μετά το. Βρέθηκε, ήταν μπροστά στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Βρέθηκε όμως πίσω στο σκορ συνέχεια, μέχρι και με 6 πόντους. Κατάφερε στο τέλος να μαζέψει διαφορά και πηγαίνει στο τέταρτο δεκάλεπτο, όντας το μείον 2 του 61-59. Σε ένα δεκάλεπτο που σημαδεύτηκε και από την αποχώρηση του Πόποβιτς για την Μπόσνα με τραυματισμό στο νόμο. Έχουμε λοιπόν 3 διψήφιους στους πόντους για την Βόσνικη ομάδα. Πάιπς και Άντιτς στους 11, Πόποβιτς στους 10. 11 rebound έχει ο Πέρι που είναι ένα πόντο μακριά από το double-double.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει διψήφιους τους, Ταϊρή και Χάτζινς, οι οποίοι και οι δύο τελείωσαν το δεκάλεπτο μέσα στο παρκέ στο Σαράγεβο. Βλέποντας τα στατιστικά αυτή τη στιγμή, 74% στα δίποντα, 29% στα τρίποντα για τον ΠΑΟΚ, υπερισχύει και στους δύο αυτούς τομείς έναντι της Μπόσνα. Βασικά είναι ισοβαθμία, καθώς 3 στα 11 τρίποντα είναι και για τις δύο ομάδες. Οι Βόσνοι έχουν πάρει 21 ελεύθερες βολές, από τις οποίες έχουν ευστοχήσει στις 18. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει 4 στις 6. Επιστρέφουν οι ομάδες στο παρκέ για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Στο Σαράγεβο, ο Τριγκέρι μιλάει με τους διαιτητές, κάτι θέλει να του ξεκαθαρίσουν για κάποιες προηγούμενες φάσεις. Έχει δώσει τις οδηγίες του στους παίχτες του για το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Πέρι, ο πρωταγωνιστής του αγώνα μέχρι στιγμής, με 9 πόντους και 11 rebound, είναι, υπενθυμίζω, ένα πόντο μακριά από το double-double. Ταϊρή έχει την επαναφορά και ο Τρέβορ Χάτζενς κατεβάζει την πρώτη επίθεση του ΠΑΟΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Χάτζενς για τον Όσμαν. Όσμαν πάει μέχρι το lay-up, παίρνει το φάουλ. Παίρνει το πρώτο φάουλ στο τελευταίο δεκάλεπτο και θα πάει στις βολές.

61-60 από τον Όσμαν. 61-61, 2 στις 2 από τον Τσέντι Όσμαν. Με 3 στις 4 βολές από τον Τούρκο Φόρουαρντ, ενώ ο Άτιτς κατεβάζει για την Μπόσνα. Το σκριν του Πέρι. Άτιτς ψάχνει χώρο, ψάχνει πάσα, την βρίσκει. Κλεισμένο στην baseline ο Ντόμασκ. Fade away shoot από κοντινή απόσταση, είναι άστοχος. Rebound του Όσμαν και παίρνει και την επίθεση πάνω του Τούρκος. Φάουλ χαμηλά, μακριά από την μπάλα από τον Ρέτζι Πέρι. Πάνω στον Αλεξάνδερ, που πήγε να βοηθήσει τον Όσμαν με ένα screen. Για να εκτελεστεί και το, play που υπέδειξε για αυτή την επίθεση ο Άντρια Τρινκέρι. Παναφορά του Ταϊρή, ο οποίος κρατάει και την μπάλα. Βγαίνει από τα screen ο Όσμαν, δίνει screen τώρα στον Ταϊρή. Ταϊρή απέναντι στον Όσμαν, μέσα ο Ταϊρή. Το lay-up της ανατροπής, ο ΠΑΟΚ προηγείται ξανά με 63-61. Πέρασε τον Βράμπατς, πήγε μέχρι το lay-up ο Μπριν Ταϊρή. Θέλει τέτοιες φάσεις ο ΠΑΟΚ προφανώς και σε αυτό το χρονικό σημείο. Προηγείται λοιπόν ο ΠΑΟΚ 63-61. Και κρατάει και, παίρνει και την μπάλα, καθώς ο Μήτρου Λόγκ αναγκάζει τον Πέρι σε λάθος. Την πάσα του Μπράουν, ο Πέρι είναι αυτός που σπρώχνει την μπάλα έξω. 61-63 και ο ΠΑΟΚ έχει επίθεση με τον Χάτζινς. Σταυρωτές του Χάτζινς, προσπαθεί να βρει χώρο, δίνει στον Όσμαν. Σκρίνει από τον Αλεξάνδερ, οι αλλαγές φέρνουν τον Αλεξάνδερ απέναντι στον Νούσακ. Σουτ του Όσμαν για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Από τον Μήτρου Λόγκ. Όσμαν πάει μέχρι μέσα για το lay-up και το 65-61. 8-21 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Time-out από την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μπροστά στο σκορ από το 61-59. Ένα γρήγορο 6-0. 65-61 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Time out από τη βοσνική ομάδα. Ο Όσμαν παίρνει τώρα τα πάνω του. Φτάνει τους 13 με 4 γρήγορους πόντους, 2 βολές και ένα lay-up. Ο Ταϊρής στους 12, ο Χάτζιν στους 10. Οι τρεις διψήφοι του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζουμε λοιπόν και τα νωρίτερα σκορ των ελληνικών ομάδων. ΑΟΜΗ Κόνου Νεύτσι 78-58. Σκόπια Αεροντρό Μυρακλής 59-64. Ενώ για το BCL είχαμε και τη νίκη του Περιστερίου επί της Μπάμπεργκ με 93-87. Έτοιμοι λοιπόν για να επιστρέψουμε στο παρκέ, στο Σαράγεβο, οι παίκτες των δύο ομάδων, για να συνεχίσουμε με 8-20 να απομένουν για το φινάλε του αγώνα. Περιθυμίζουμε, ο Πέρι είναι έναν πόντο μακριά από το double-double. Έχει 9 πόντους, 11 rebound για την Μπόσνα, είναι ο πρωταγωνιστής της. Μαζί με τον Άτιτς των 11 πόντων, τον Pipes Junior των 11 πόντων και τον Popovich των 10 πόντων και τον 5 rebound, ο οποίος αποχώρησε νωρίτερα λόγω τραυματισμού στον ώμο. Μπράουν, ο οποίος έχει επιστρέψει στον αγώνα, ψάχνει ένα τρίποντο και το βρίσκει. 64-65 στον πόντο, ξανά η διαφορά από το τρίποντο του Γκάρι Μπράουν. Πολύ σημαντικό τρίποντο τώρα για τους Βόσνιους. Πάω και έχει την επίθεση με τον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ, πάσα στον Ταϊρή. Τρίποντο, η απάντηση όχι, δεν έρχεται. Και η μπάλα μένει όμως για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Πέρι βγάζει έξω. Έχει την τελευταία επαφή, διεκδίκησε το rebound με τον Αλεξάνδερ. Ταϊρή έψαξε την άμεση απάντηση με τρίποντο στο τρίποντο του Μπράουν. Δεν κατάφερε να τη βρει. Βρήκε στο σίδερο

πήγε έξω η μπάλα. Ο Πάοκ έχει την κατοχή με τον Όσμαν. Όσμαν στον Ταϊρή. Απέναντι στον Πέρι. Για τρεις ο Ταϊρή. Μέσα και έξω. Rebound του Άτιτς. Γρήγορη επίθεση τώρα από την βοσνική ομάδα. Εκμεύει το φάουλ εκεί πέρα. Ο Μπράουν από τον Όσμαν. Δεν νομίζω να έχει δοθεί φάουλ στο σουτ. Χαμηλά δείχνει και ο Όσμαν ότι έχει κάνει το φάουλ. Πήγε να εκμεύσει φάουλ για βολές, για τρεις βολές ο Μπράουν. Ολοκληρώθηκε και αυτή η μίνι σύσκεψη των διαιτητών. Επιβεβαιώθηκε ότι το φάουλ είναι χαμηλά. Η Μπόσνα έχει επαναφορά. Υπάρχει φάουλ κατευθείαν από τον Ταϊρή. Πάλι λοιπόν στον Μπράουν. Δύο πολύ γρήγορα φάουλ λοιπόν τώρα για τον Πάοκ. Θα πρέπει να το προσέξει αυτό. Πηγαίνοντας στη συνέχεια. Καθώς μένει με δύο φάουλ πριν δίνει βολές στην βοσνική ομάδα, η οποία έχει ήδη πάνω από 20. Πάιπς ψάχνει χώρο να απελευθερωθεί από τον Αλεξάνδερ. Παρεμβολή του Χάτζινς, φτάνει μπάλα στον Πέρι, ο οποίος στο τέλος του χρόνου βάζει καλάθι, αλλά η υπόδειξη των διαιτητών είναι ότι είναι εκπρόθεσμο το καλάθι του Πέρι. Ζητάνε challenge κατευθείαν οι Βόσνοι. Χρήσιμη, πολύ κέρια σημασία η παρεμβολή του Χάτζινς εδώ στην πάσα. Καθυστέρησε τον Πέρι, ο οποίος άφησε κάτω στο έδαφος των Χάτζινς. Επιβεβαίνω λοιπόν θα υπάρξει βίντεο check από τους διαιτητές για το αν είναι εντός χρόνου ή εκτός το καλάθι του Ρέτζι Πέρι. Αν είναι εντός χρόνου, ο Πέρι φτάνει τους 11 και το double-double, καθώς έχει και 11 rebound. Μια μικρή διαμαρτυρία του Τρινκέρι, πηγαίνουν οι δύο διαιτητές στην οθόνη για το instant replay. Στόχος είναι να δουν αν είναι... Ναι, υπήρχε πρόβλημα μάλλον με το ρολόι του γηπέδου. Είναι πρόθεσμο το καλάθι. Τρινκέρι δίνει δύο γρήγορες οδηγίες σε Οσμάν, Μητρουλόγκ και Αλεξάνδερ. Τέταρτο φάουλ του... Έχει δοθεί φάουλ. Επιθετικό φάουλ του Πέρι. Αυτή ήταν η υπόδειξη μετά το τσεκ. Ο τρόπος που έβγαλε εκτός φάσης τον Χάτζινς ο Πέρι ήταν αντικανονικό σύμφωνα με τους διαιτητές. Τέταρτο φάουλ του Πέρι, ο οποίος αποσύρεται στον πάγκο. Επιστρέφει στον αγώνα ο Χόκκινς. Χάτζινς έχει απέναντι τον Αμερικανό. Χάτζινς απελευθερώνεται. Step back τρίποντο είναι άστοχο στο σίδερο. Rebound επιθετικό του Αλεξάνδερ. Φανταστική τάπα του Άτιτς στον Αλεξάνδερ. Κρατάει όμως ο Πάοκ μπάλα με τον Ταϊρή, ο οποίος πάει να πάρει στα βήματα τον Πάιπς. Κλέβει ο Πάιπς. Κρατάει και την κατοχή. Όχι. Δίνεται διπλή κόντρα. Και ο Πάοκ έχει επίθεση 1,4 δευτερολέπτων. 1,4 δευτερολέπτου. Φοβερή τάπα του Άτιτς στον Αλεξάνδερ. Ο Πάοκ έχει επίθεση 1,4 για την λήξη του χρόνου. Ο Ταϊρή περιμένει στην τελική γραμμή. Να δούμε. Ναι, έχει πάρει διπλή κόντρα ο Ταϊρή. Γρήγορη εκτέλεση. Όχι, 14 δευτερόλεπτα για τον Πάοκ. Έχει ανακυκλωθεί η κατοχή. Ταϊρή. Το screen του Αλεξάνδερ. Ταϊρή. Ψάχνει χώρο. Κλείνεται και κάνει και λάθος. Ο Μπριν Ταϊρή. Έξαλλος τώρα ο Τρινκέρι γιατί δεν δόθηκε πάσα. Είχε τις επιλογές του, ο Ταϊρή δεν έδωσε μπάλα.
σε κάποιον συμπαίκτη του, κάνει και λάθος στη συνέχεια για να δώσει μια τζάμπα κατοχή στην βόσνικη ομάδα. Με το σκορ στο 64-65 υπέρ του ΠΑΟΚ, υπάρχει time out από τον Ανδρέα Τρινκέρι. Δεν έχουν αλλάξει πολλά. Και ο Μπράουν πλέον, υπενθυμίζω, στο κλαμπ των διψήφιων μετά από το τρίποντο που πέτυχε νωρίτερα για το 64-65. 6-22 από την λήξη, για την λήξη του αγώνα στο Σαράγεβο. Ένα πολύ κλειστό μάτς ανάμεσα σε Μπόσνα και ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος Βορρά προηγείται οριακά για ένα πόντο, 65-64 αυτή τη στιγμή. Με τρία παράλληλα σκορ για το Nations League αυτή τη στιγμή, στο πρώτο ημίχρονο, περίπου στο 17 και τα τρία μάτς. Κροατία-Ισπανία, Αγγλία-Γαλλία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και τα τρία είναι στο 0-0. Ενώ επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ για να πάμε στα 6 και 20 από την λήξη του αγώνα, να επιστρέφουμε σε αγωνιστική δράση στο Σαράγεβο. Ο Μπράουν θα αναλάβει ρόλο οργανωτή. 64-65 με 6 και 15 για τη λήξη του αγώνα. Μπράουν, η αλλαγή στον φέρουμε τον Αλεξάνδερ. Βράμπατς αφήνει στον Άτιτς. Βράμπατς, επιθετικό φάουλ. Αγώνας στο κεφάλι του Χάτζινς τώρα από τον Βράμπατς. Το είδαν οι διαιτητές. Δίνεται το επιθετικό φάουλ και ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στα χέρια του. Διαμαρτύρεται τώρα ο Ντάριο Γκρέτζια για αυτή τη φάση. Δεν αλλάζει όμως κάτι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει μια κατοχή τώρα μετά από το επιθετικό φάουλ. Δεν πληρώνει το λάθος του Ταϊρή νωρίτερα. Πόστερ στον Χάτζινς. Έχει το Αλεξάνδρ για να βοηθήσει. Χάτζινς, κρατάει μπάλο ο Χάτζινς. 8 δευτερόλεπτα, Φόστερ, Οσμάν, μέχρι το lay-up, μέσα από τον Οσμάν. 67-65 για τον ΠΑΟΚ. 67-64 ο ΠΑΟΚ στο συν 3. 15 από τον Οσμάν, ο οποίος τώρα στο 4ο δεκάλεπτο αναλαμβάνει δράση. Ό,τι έκανε ο Ταϊρή με τη Μανρέσα, το κάνει σήμερα ο Οσμάν. Μπράουν για 3 για την απάντηση. Rebound του Οσμάν. Άστοχος λοιπόν ο Μπράουν, rebound από τον Τσέντι Οσμάν. Ταϊρή. Τα σκρίν του Αλεξάνδερ. Ταϊρή ξανά. Ψάχνει χώρο να απελευθερωθεί, 6 δευτερόλεπτα. Σουτ από τον Ταϊρή στο σίδερο. Μακρινό rebound από τον ίδιο. Και πάσα στον Οσμάν. 11 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Οσμάν. Η αλλαγή στον φέρνει απέναντι στον Μπράουν. Τρίποντο του Οσμάν είναι άστοχο. Το rebound από τον Χόκκινς. Κατεβάζει ο Πάιπς Τζούνιορ τώρα για την Μπόσνα. Ψάχνει το σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχος. Rebound μακρινό του Χάτζινς. Ταϊρή. Ταϊρή παίρνει τα σκρίνα από τον Αλεξάνδερ. Έχει απέναντι τον Πάιπς. Ταϊρή πάει μέχρι μέσα. Κόβεται από τον Χόκκινς. Φανταστικό στόπ τώρα του Χόκκινς. Στον ευθυδιασμό Πάιπς για το lay-up. Είναι άστοχος. Rebound επιθετικό του Άτιτς. Νέο rebound επιθετικό. Και καλάθι από τον Πάιπς. 66-67. Δύο επιθετικά rebound σε αυτή τη φάση από την Μπόστα. Έξαλλος καλή time out ο Αντρέα Τρινκέρι. Ένας ευνηδιασμός που η Πόστα κατάφερε να μαζέψει δύο επιθετικά rebound. Ο Πάιπ στο τέλος ευστόχησε εξ επαφής. Όλα μετά από το stop του Άτιτς, ο οποίος πήρε και τον ευνηδιασμό πάνω του. Ξανά στον πόντο οι δύο ομάδες πλέον. 66-67 μπροστά στο σκορ ο ΠΑΟΚ, ενώ έχουμε αλλαγή στο σκορ σε δύο από τα τρία μάτς που είπαμε για το Nations League. Αγγλία-Τσεχία. Από το στο 27 το αυτογκόλ του Βλαντ Τσούφαλ έχει κάνει το 1-0. Στο 36 είμαστε τώρα στο Wembley. Μπροστά λοιπόν η Αγγλία με 1-0 από το γκολ
το αυτό γκολ του Τσούφαλ, ενώ η Κροατία προηγείται από το 17 με γκολ του Πέριζιτς. Στο 36 είμαστε και εκεί. Δύο μάτς που ξεκίνησαν 10 παρατέταρτο. Μένει το 0-0 στην Ελβετία. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Περιμένουμε λοιπόν να επιστρέψουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. 66-67 με 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα. Στο Σαράγεβο ένα πολύ κλειστό παιχνίδι που δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε θρίλερ μέχρι τέλους. Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου με 6. Οι Βόσνοι κατάφεραν να του πάρουν το μάτς και να προηγηθούν και αυτοί με 6 πόντους. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στην αρχή του τετάρτου δεκαλέπτου να φέρει το μάτς ξανά στα δεδομένα του. 66-67 μπροστά, ο δικέφαλος φορά με 4 και 5 για τη λήξη του αγώνα. Επέστρεψε στο παρκέ ο Καλάθης που δίνει στον Χάτζινς. Ο Ταϊρίδος στη θέση του στον Καλάθη, ο οποίος κρατάει την μπάλα και ψάχνει τις επιλογές του. Εκτελεί για 3 με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Άστοχο στο σίδερο. Rebound του Χράμπατς. Κατεβάζει ο Πάιπς. Μπράουν απέναντι στον Χάτζινς. 3 και 37 για τη λήξη. Βράμπατς δίνει την πάσα ξανά στον Μπράουν. Οι αλλαγές τον φέρουν απέναντι στον Αλεξάνδερ. Ο Μπράουν αφήνει στον Άτιτς. 3 δευτερόλεπτα μακρινό τρίποντα από τον Άτιτς. Στο σίδερο και έξω. Η τύχη εδώ χαμογελάει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εμβιασμό. Με Καλάθη και Όσμαν. Ο Καλάθης είναι εύστοχος. Με τα κόπων και βασάνων η μπάλα ρολάρει στο Καλάθη για τον ΠΑΟΚ. 66-69. Στο συν 3 ξανά ο δικέφαλος του Βορρά. Πάιπς. Τα σκριν του Χράμπατς. Πάιπς πάει μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Αλεξάνδερ. Την υπόδειξη του διαιτή υπάρχει φάουλ από τον Αλεξάνδερ. Δύο βολές για τον Πάιπς Τζούνιορ. Νωρίτερο εφηδιασμός του Όσμαν. Κατέβασε την μπάλα, άφησε στον Καλάθι, ο οποίος με ένα φλόουτερ έστειλε την μπάλα στο διχτάκι. Έκανε το 66-69. Όμως η Μπόσνα τώρα με τον Πάιπ στις βολές έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά ξανά. Αποσύρεται ο Άτιτς, επιστρέφει στον αγώνα ο Πέρι. Νομίζω ο Βράμπατς αποχώρησε, ο Πέρι επιστρέφει πάντως στον αγώνα, αυτό δεν αλλάζει. Πέρι αντί Βράμπατς. Λοιπόν, για το τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα στο Σαράγεβο. 68-69 μετά το 2-2. Από τη γραμμή του Pipes Junior, ο οποίος έχει και αυτός 15 πλέον. Με 9 στις 9 βολές, παρακαλώ. Απόλυτη ψυχραιμία στη γραμμή του, από τον Pipes Junior. Χάτζινς, ποστάρει τον Μπράουν. Πάει μέχρι το καλάθι από τον Φώστερ. Ο Φώστερ στο post, νικάει τον Μπράουν, τον βγάζει εκτός φάσης και σκοράρει. 11 και για τον Φώστερ πλέον, διψήφιος και αυτός. Άτιτς. Ο Μπράουν ρολάρει μπάλα, φτάνει στον Πέρι. Τον πιέζει ο Καλάθης εκτός ρακέτας. Άστοχος ο Πέρι, υπάρχει όμως φάουλ νωρίτερα από τον Καλάθη. Το τέταρτο φάουλ και για τον ΠΑΟΚ. 2 και 20 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Από εδώ και πέρα κάθε φάουλ στέλνει την αντίπαλη ομάδα στη γραμμή για δύο βολές. Καλάθης, Χάτζινς, Φώστερ, Όσμαν και Μουρ πλέον για τον ΠΑΟΚ πεντάδα. Πάιπς, Τάλιτς που επέστρεψε στον αγώνα. Χόκκινς, Άτιτς και Πέρι η πεντάδα για την Μπόσνα. 3 δευτερόλεπτα, εβεβαιασμένος ότι υπάρχει φάουλ όμως του Χάτζινς πάνω στον Πέρι. Βολές από εδώ και πέρα για την Μπόσνα. Ο Πέρι είναι ο πρώτος που θα πάει στις γραμμές. Πέρι στη γραμμή έχει δύο βολές για να μειώσει ξανά την διαφορά στον πόντο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Πέρι. Μένει στους 9 πόντους, μένει το 68-71.
έτοιμος ο Πέρι για τη δεύτερη βολή. Ευστοχή αυτή τη φορά, double-double του Πέρι με 10 πόντους και 11 rebound, 69-71. 6-8 βολές από τον Ρέτζι Πέρι. Ο Καλάθης έχει την μπάλα στα χέρια του, αφήνει στον Φώστερ ο οποίος πάει σε double team. Όσμαν απέναντι στον Χόκκινς, Όσμαν πάει μέχρι μέσα, πεταχτάρει από τον Όσμαν. Ο Μουρ μαζεύει το rebound, Καλάθης. Όσμαν ανοιχτός, διστάζει για το τρίποντο, απέναντι στον Χόκκινς ξανά, double, triple team στον Όσμαν, κλέψιμο, φάουλ! Δίνεται φάουλ πάνω στον Όσμαν. Αμυντικό φάουλ και υπάρχουν έξαλλες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Μπόσνα. Στον Πάιπς αν έχω δει καλά έχει δοθεί το φάουλ για τον τρόπο που αμήνθηκε από πίσω. Ο Χόκκινς έκανε το κλέψιμο αρχικά, αλλά για να δούμε σε ποιον έχει δοθεί κιόλας το φάουλ. Πρέπει να το να φανεί. Δύο παίκτες πάνω στον Όσμαν, ο οποίος είναι τώρα πάνω στην γραμμή των βολών για δύο, με δύο ευκαιρίες να φέρει τον ΠΑΟΚ σε μεγαλύτερο προβάδισμα. Εύστοχος και ο ΠΑΟΚ είναι στο 69-72. Θέλει άλλη μια βολή για να αποκτήσει μαξιλαράκι ασφαλείας. 1-44 από το φινάλε στο Σαράγεβο. Μπόσνα, ΠΑΟΚ 69-72. Όσμαν η δεύτερη βολή είναι και αυτή μέσα. 69-73 από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος φτάνει τους 18, φτάνει τους 17, συγγνώμη. Κατεβάζει για την Μπόσνα ο Τάλιτς των 6 πόντων. Άτιτς, Τάλιτς, ξανά ο Άτιτς. Πέρι με τον Καλάθι απέναντι του όπως και νωρίτερα. Πέρι αυτή τη φορά ευστοχή με 1-25, 71-73, μειώνει ξανά η Μπόσνα. 12 πόντι για τον Πέρι των 4 φάουλ. Φώστερ με τον Τάλιτς απέναντι του. Φώστερ ντουμπλάρουν πάνω στην άμυνα. Χαμένο σουτ του Φώστερ από κοντινή απόσταση. Κατεβάζει ο Άτιτς. Ένα λεπτό για τη λήξη. Η Μπόσνα έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει τώρα ή να πάρει για το προβάδισμα. Πέρι. Step back για δύο. Είναι άστοχος rebound από τον Φώστερ. Κατεβάζει ο Όσμαν. 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μένει ο ΠΑΟΚ στο συν 2. 73-71 υπέρ του δικεφάλου του Βορρά. Όσμαν φωνάζει στον Μουρ να έρθει για να σετάρει το screen. Όσμαν στα 5 δευτερόλεπτα. Step back για 3. Είναι άστοχος. Rebound. Μακρινό το καλάθι. Έκλεψε μέσα από τα χέρια του Άντιτς το rebound. Ο Φώστερ με 27 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Όσμαν απέναντι στον Μπέρι, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Κλέψιμο του Πάιπς, ο οποίος πάει στον ευθυασμό μέχρι το λέει ατάμπα από τον Όσμαν. Φάουλ έχει δοθεί όμως πάνω στον Όσμαν. Φάουλ του Όσμαν στον Πάιπς, ο οποίος κυνήγιζε ο Όσμαν τον Αμερικανό. 71-73, δύο βολές για την Μπόσνα με 16 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τέταρτο φάουλ του Όσμαν, ο οποίος έχει και 17 πόντους. Επέστρεψε ο Ταϊρή στον αγώνα. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Πάιπς. Άστοχος στην πρώτη βολή. Πρώτη χαμένη βολή του Πάιπς στον αγώνα. 9 στις 10. Μένει το 71-73. 16,2 για τη λήξη του αγώνα. Μία στις δύο από τον Πάιπς, ο οποίος κάνει το 72-73. Αποχωρεί ο Καλάθης ξανά στον αγώνα. Βγαίνει ο Καλάθης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Χάτζινς. Με Ταϊρή, με Όσμαν, με Μουρ. Πολύ ψηλό πρέσ τώρα, 4 παίκτες πάνω από την κεντρική γραμμή για την πίεση. Για να δούμε, δεν θα δοθεί φάουλ. Πάρε το φάουλ, τελικά όμως ο Ταϊρή έκανε το φάουλ ο Άτιτς. 72,
73-13,2 για τη λήξη του αγώνα. Φάουλ του Άτιτς πάνω στον Ταϊρή. Η Μπόσνα με Άτιτς, Πέρι, Χόκκινς και Πάιπς. Ενώ ο Ταϊρή είναι εύστοχο στην πρώτη βολή. Και Τάλιτς η πεντάδα για την μπόσνικη ομάδα. Ταϊρή, Φώστερ, Χάτζινς, Όσμαν και Μουρ για τον ΠΑΟΚ. Πεντάδα σε αυτά τα τελευταία 13,2 δευτερόλεπτα. 72-74 μετά την εύστοχη πρώτη βολή του Μπριν Ταϊρή. Έτοιμος για τη δεύτερη ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Μέσα και αυτή. 72-75. Time out που καλεί η Μπόσνα για να οργανώσει επίθεση. Θα ψάξει ισοφάριση ή θα ψάξει την ισοφάριση με τρίποντο. Σίγουρα. Time out έχουμε λοιπόν. 13,2 δευτερόλεπτα από την λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Με 75-72. Που έχει ο ΠΑΟΚ πλέον τον Όσμαν στους 17, τον Ταϊρή στους 13, τον Φώστερ στους 11 και τον Χάτζινς στους 10. Από την άλλη η Μπόσνα έχει στους 16 τον Πάιπς, στους 12 τον Πέρι, στους 11 τον Άτιτς και στους 10 Μπράουν και Πόποβιτς. Ο οποίος Πόποβιτς, υπενθυμίζω, έχει τραυματιστεί, έχει αποχωρήσει λόγω το ότι χτύπησε στον ώμο νωρίτερα στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου σε ένα λάθος screen που έστησε ο Όσμαν. Περιμένουμε λοιπόν τις ομάδες να επιστρέψουν στο παρκέ στο Σαράγεβο, ένα πολύ κλειστό πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων. Παρόλα αυτά έχουν φτάσει και οι δύο πάνω από τους 70. Σίγουρα δίνει το προηγούμενο για ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Όταν οι Βόσνοι έρθουν στην Θεσσαλονίκη για τον δεύτερο γύρο του EuroCup. Πάρει το time out λοιπόν η Βοσνική ομάδα, θα πω ότι θα έχει επαναφορά από την πλάγια γραμμή όλη την επίθεση δικιά της, όλο τον χρόνο, 13,2 μέχρι το τέλος. Εδώ με ποια θα είναι και η επιλογή του ΠΑΟΚ, αν θα πάει σε φάουλ για να αποτρέψει τους Βόσνους από το να βρουν τρίποντο ή αν θα επιτρέψει την επίθεση. Για να δούμε ποια είναι εκεί η απόφαση, τι αποφάσισε ο Τρινκέρι, τι εντολή έδωσε στους παίκτες του. Pipes. Ο Μουρ πάνω του. Δεν υπάρχει φάουλο. Pipes. Ψάχνει το τρίποντο, εκτελεί, είναι στο σίδερο. Άτιτς. Σουτ για τρεις νέο του Τάλιτς, είναι ξανάστοχος. Rebound από ποιον, από τον Φώστερ. Ο ΠΑΟΚ είναι νικητής. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2 στο EuroCup. Με 75-72 μέσα στη Βοσνία. Μια νίκη χαρακτήρα από τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος στάθηκε και μεν τυχερό στο τέλος, καθώς με δύο άστοχα σουτ τριών πόντων από την Βοσνική ομάδα, η οποία έψαξε την ισοφάριση πρώτα με τον κορυφαίο σκόρε της, τον Pipes, που τελείωσε το μάτς στους 16 πόντους, στη συνέχεια με τον Τάλιτς, ο οποίος με 6 πόντους ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο η πηγή κινδύνου για τον ΠΑΟΚ. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως ανέλαβε ο Τσέντι Όσμαν. Έφτασε να σταματήσει, σταμάτησε το παιχνίδι στους 17 πόντους. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2 στο EuroCup, 3-3. Μετά και την τρεις συνεχόμενες νίκες, μετά και την Μύκονο για το πρωτάθλημα. Τρία δύσκολα παιχνίδια, τρεις νίκες για τον ΠΑΟΚ στην αρχή της σεζόν, που δείχνει ότι με τον Ανδρέα Τρινκέρι έχει χτίσει μια ομάδα σκληροτράχυλη και ανεκδικεί σε δύσκολα παιχνίδια και σε δύσκολες στιγμές. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, όπου το Σάββατο υποδέχεται την Δόξα Λευκάδας σε κεκλεισμένων των θυρών αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική του αθλήματος. Υπενθυμίζω, είχε επιβληθεί ποινή μια αγωνιστική και κλεισμένων για τον ΠΑΟΚ μετά τα γεγονότα στον τελευταίο
ημιτελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό και μετά θα πάει στην Λιθουανία για να αντιμετωπίσει την Λιετκαμπέλης. Σε ένα μάτς όπου η Λιετκαμπέλης είχε κερδίσει στην πρώτη αγωνιστική την Μπόσνα στην έδρα της, στην Λιθουανία, η Λιετκαμπέλης που παίζει αύριο απέναντι στην Ρώμα. Οπότε λοιπόν, με τον Όσπαν των 17 πόντων, τον 7 rebound, και τον καλάθι των 7 assist, ο ΠΑΟΚ βγαίνει νικητής από την από μια σκληρή μάχη στο Μέιζα Ντελίμπασιτς Χολ στο Σαράγεβο της Βοσνίας. Ο ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος Βόρα, κάνει το 2-2, περιμένει τα αυριανά αποτελέσματα από τα υπόλοιπα παιχνίδια των ομίλων του για να δει και την βαθμολογική θέση του μετά και τη δεύτερη αγωνιστική. Επιστρέφει στην, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει το Σάββατο, υπενθυμίζω, τη Δόξα Λευκάδας και πάει την ερχόμενη εβδομάδα στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει τη Λιετκαμπέλης. Από το postgame.gr, εδώ ολοκληρώνονται οι σημερινές μας μεταδόσεις. Θα επιστρέψουμε σε εσάς αύριο με ακόμα περισσότερο μπάσκετ. Άρης Μπούργος.

το μεγάλο μάτς του Άρη, το πρώτο μάτς του Άρη στο EuroCup. Στις 8 η ώρα από το, στο Αλεξάνδριο, Άρης με Σαν Παύλο Μπούργος. Ο Άρης ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λίγο νωρίτερα, μία ώρα νωρίτερα, η ΑΕΚ παίζει στις 7 η ώρα στη Σάνελ Αρίνα απέναντι στην Βίλπας. Η ΑΕΚ που ξεκίνησε με άνεση το πρωτάθλημά της, μια νίκη 91-70 απέναντι στο Μαρούσι. Από το postgame.gr, να είστε καλά, καλό σας βράδυ και επιστρέφουμε αύριο με ακόμα περισσότερο μπάσκετ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Χόρεψε με την καρδιά σου.
2: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
1: Χορεύω με την καρδιά μου.
2: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά.
5: Γαλλία είναι το θέμα μας. Φυσικά εφόσον σας έχουμε εδώ και εφόσον η επικαιρότητα το επιβάλλει με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, να το πω, βία επεισόδια, να το πω. Τι συμβαίνει στη Γαλλία και οι μαθητές πυρπολούν τη χώρα τους?
6: Λοιπόν,
5: τι είναι κάτω από αυτή την οργή, πέρα από τα συνθήματα και πέρα από τα.
6: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πέρα από αυτό που βλέπουμε, δηλαδή μια, ας το πούμε, νεολαία να εξεγείρεται, γιατί για εξέγερση πρόκειται, δεν πρόκειται απλώς για διαδηλώσεις, πρόκειται για εξέγερση. Να εξεγείρεται και να φτάνει στο σημείο μιας καταστροφικής ρήξης με το περιβάλλον, τα σχολεία και ούτω καθεξής, βρίσκεται ένα πρόβλημα πολιτικό. Ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε με τη δεύτερη εκλογή Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν υπέκλεψε τις εκλογές, δίνοντας υποσχέσεις στους Γάλλους και ειδικά στους συνταξιούχους ότι δεν θα πειράξει το συνταξιοδοτικό. Αμέσως την επόμενη εβδομάδα το ξεκίνησε. Οι συνταξιούχοι αντέδρασαν και ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή την κυρία Λεπέν και τον κύριο Μελανσόν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Η οποία αντιπολίτευση ελέγχει το κοινοβούλιο. Άρα ξεκινάει περίπου μερικούς μήνες μετά τη δεύτερη του προεδρία ένα τεράστιο θεσμικό πρόβλημα, όπου ο κύριος πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, έχει απέναντί του όλο την πλειοψηφία του γαλλικού κοινοβουλίου. Δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Παίρνει τις αποφάσεις με το 49,3, το οποίο είναι ένα διάταγμα το οποίο ο κύριος Ντεγκόλ είχε εφεύρει τότε που ήταν πρόεδρος, για να εμποδίσει τους κομμουνιστές να απειλήσουν το κοινοβούλιο και τη δημοκρατία. Το χρησιμοποιεί ο κύριος Μακρόν για να μπορέσει να περάσει το νομοσχέδιο. Το αποτελέσματα τα ξέρουμε, κάθε λίγο αλλάζουν κυβερνήσεις, διότι δεν μπορεί να σταθεί κοινωνικά αυτό το πρόβλημα, και έτσι το κοινωνικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα τώρα? Έχουμε μια Γαλλία χωρισμένη στα δύο. Μια Γαλλία η οποία είναι από τη μία πλευρά η μη προνομιούχη και από την άλλη πλευρά η προνομιούχη. Η προνομιούχη είναι υποστηριζόμενη από μια οικονομική ολιγαρχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκοσμιοποίησης, και οι μη προνομιούχοι, οι οποίοι μονίμως και συνεχώς αυξάνονται, είναι στρώματα κοινωνικά τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Γαλλίας, όχι μόνο στην περιφέρεια του Παρισιού, στην περιφέρεια της Γαλλίας, και το αποτελούν νεολαία, εργαζόμενοι και όλοι αυτοί οι οποίοι υφίστανται λόγω του πολέμου της Ουκρανίας την συνεχής περικοπές. Αφορμή λοιπόν δίνει το budget του προϋπολογισμός, με συγχωρείτε καμιά φορά ξεχνάω, προϋπολογισμός που ετοιμάζει ο κύριος Λεκορνιού, ο οποίος ακόμη δεν τον έχει περάσει και είναι συνέχεια σε διαπραγματεύσεις, και στα πλαίσια του πολέμου της Ουκρανίας και της πολεμικής βιομηχανίας που θέλει να φτιάξει η Γαλλία και μέσω αυτής η Ευρώπη, μειώνει και άλλο την παιδεία και τον πολιτισμό, κυρίως την παιδεία.
5: Πώς μετατρέπεται όμως αυτή η... το ανικανοποίητο για τα απαραίτητα για την παιδεία σε έξαρση βίας? Γιατί δεν είναι δίπλα το ένα συνέστημα στο άλλο. Τι είναι το υπόβαθρο, συνεπώς, το συναισθηματικό και το κοινωνικό, που αναγκάζει σε τέτοια εξάπλωση τόσο βία φαινόμενα σε τόσο νέους μαθητές? Αυτό λοιπόν, είναι η απορία η μεγάλη.
6: Ναι. Καταρχήν, το πρόβλημα το τυπικό, η αφορμή, δίνεται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ενώ είχαμε, ξέρω εγώ, 20 μαθητές στην τάξη, 15, τώρα έχουμε, ξέρω εγώ, το διπλάσιο στις τάξεις με λιγότερους καθηγητές. Άρα έχουμε πρόβλημα εκπαιδευτικό, διότι τα παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν στις σπουδές και έχουν έλλειψη καθηγητών. Δεύτερον, τώρα που είχαμε τον καύσωνα, τα σχολεία δεν είχαν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να δροσιστούν οι μαθητές, δηλαδή να γίνει μια φυσιολογική, ας το πούμε, εκπαιδευτική λειτουργία. Άρα έχουν προβλήματα εκπαιδευτικά. Τρίτον, το budget και οι ευκαιρίες και τα βοηθήματα συνεχώς μειώνονται μέχρι να πλησιάζουν την κατάργησή τους. Αυτό είναι η αφορμή. Η αιτία όμως από κάτω είναι μια νεολαία η οποία θέλει να ονειρεύεται. Θέλει μια καλύτερη ζωή. Μια νεολαία η οποία βρίσκεται συνέχεια στο περιθώριο και την οποία υποχρεώνουν να γίνουν όλοι τους, ας το πούμε, υπάλληλοι της τεχνολογίας. Μια νεολαία η οποία ευτυχώς για μένα δείχνει ότι δεν έχει πεθάνει, δεν έχει χαθεί, δεν έχουν μπει στη λογική του μετά-ανθρώπου, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει χάσει τα αισθήματά του και ο οποίος απλά υπακούει στις τεχνολογικές διαταγές. Αυτή η νεολαία, παρότι χειρίζεται άριστα τεχνολογία, ζητάει μια καλύτερη ζωή, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη ζωή, θέλει τα όνειρά της να γίνουν πράξη και ζητάει μια καλύτερη οργάνωση. Ζητάει δηλαδή ευκαιρίες οικονομικές και ευκαιρίες εκπαιδευτικές. Αυτή η νεολαία, εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά αυτά τρία τελευταία χρόνια που σας είπα, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με βάση αφορμή αυτών των νέων νομοσχέδιων που ετοιμάζεται, του προϋπολογισμού, και με βάση τα προβλήματα, τα πρακτικά τα οποία υπάρχουν στο σχολείο, εξεγείρονται. Η εξέγερση ξεκινάει από την περιοχή του Σεντενή. Αν θυμόμαστε καλά, το Σεντενή ήταν η περιοχή τότε που του είχε αποκαλέσει αλήτες ο Σαρκοζή. Θυμόσαστε όλοι που είχαμε δει το φιλμ Το Μίσος. Ένα φοβερό φιλμ. Τους είχε αποκαλέσει αλήτες τότε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο δήμαρχος του Σεντενή είναι ο κύριος Μπακαγιώκο, ο οποίος ανήκει στο κόμμα του κυρίου Μελανσόν. Ο δήμαρχος λοιπόν αρνείται να υποταχθεί στους νόμους της κυβέρνησης και τι κάνει, πρώτη πράξη που κάνει, δίνει δωρεάν στα παιδιά του δημοτικού την σχολική εκπαίδευση. Τα πάντα. Βιβλία όλα τα δίνει δωρεάν. Παραβαίνοντας τον κανόνα της κυβέρνησης. Και λέει εγώ από το μπάτζετ το δικό μου θα βρω έναν τρόπο για να μπορούν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου να μην μένουν αγράμματα και να μην γίνονται, ας το πούμε, χρήστες ναρκωτικών δεξιά και αριστερά. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η αφορμή, αλλά την οργή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω, την οργή την προκάλεσε η αστυνομία. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι πολύ λάτρης αυτών των δηλώσεων που κάνω, αλλά είναι η αστυνομία η οποία ξεκίνησε το πρόβλημα. Τους χτύπησαν άσχημα. Πυροβόλησαν, παράδειγμα, έναν φοιτητή με χειροβοβίδα κρότου λάμψης στο πρόσωπο. Έχασε το μάτι του, έχασε τα δόντια του. Μιλάμε για παιδιά 14 χρονών. Έτσι θα μιλήσει με αυτά τα παιδιά 14 χρονών, κατεβάζοντας την αστυνομία και τσακίζοντάς τα στο ξύλο. Μια άλλη κοπέλα γλίτωσε τον πνιγμό, το είδαμε όλοι, τελευταία στιγμή που την είχε πιάσει ο αστυνόμος. Έτσι. Αυτό προκαλεί οργή. Έχουμε και τα νέα μέσα
5: κοινωνικής
6: δικτύωσης και αυτό διαδίδεται πάρα αυτά.
5: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, βλέπουμε οπτικά πράγματα που δεν διαβάζουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους με πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, σίγουρα μεγαλύτερος των 20 ετών, μη φοιτητές, με κουκούλες, ανθρώπους που φαίνονται εκπαιδευμένοι στο να κάνουν αυτό που κάνουν. Το διαπιστώνετε αυτό το φαινόμενο?
6: Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει πάντα σε όλες τις χώρες, σε όλες τις διαδηλώσεις. Δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε. Στη Γαλλία αυτή η μερίδα, όπως εδώ έχουμε τα διάφορους γνωστούς άγνωστους στην Ελλάδα, αυτοί ονομάζονται Black Bloc. Τι είναι αυτή? Είναι μια ομάδα. Μια ομάδα με μαύρα, εκ των οποίων, προσοχή, αποκαλύφθηκε ότι ένα μέρος, προσοχή σε αυτό που θα πω, αυτό έγινε χτες, αποκαλύφθηκε ότι ήταν δύο από αυτούς που συνελήφθηκαν από τους μαθητές, ήταν της μυστικής αστυνομίας. Οι άλλοι προφανώς είναι κάποιοι αριστεριστές, δεν ξέρω, αναρχικοί, δεν ξέρω τι είναι. Οι οποίοι λοιπόν όλοι αυτοί κάνουν μαζικές καταστροφές.
5: Για ποιο λόγο θέλει το κράτος να αποσταθεροποιηθεί λοιπόν, ενισχύοντας αυτούς του είδους δηλώσεις, ή θέλει να αμαυρώσει την εικόνα των διαδηλώσεων?
6: Πάμε για εκλογές.
5: Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Το
6: Πάμε
5: θέμα
6: για εκλογές.
5: Είναι η εκλογική κούρσα. Θα πάρω αφορμή για την ερώτηση από μία ανάλυση του Πολίτικο με βάση τρεις συνεντεύξεις που έκανε με Λανσόν, Λεπέν και Ατάλ και συνόψισε τα αποτελέσματα σε τέσσερα σημεία. Θα σας τα πω και αν θέλετε να τα σχολιάσουμε σε επιμέρους αλλά και συνολικοσυνθετικά, ναι, την άποψή σας. Λοιπόν, λέει Υπάρχει έλλειψη σύμβλεψης στο ζήτημα της Ουκρανίας. Το θίξατε ήδη. Ο Ατάλ τάχθηκε στεναρά υπέρ της ενίσχυσης της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Οι Δε Λεπέν και Μελανσόν υποστήριζαν ότι η παροχή οποιοδήποτε είδους στρατιωτικού εξοπλισμού ενδέχεται να θέσει τη Γαλλία σε κίνδυνο. Δεύτερο σημείο. Ο Μελανσόν δεν εμπιστεύεται καθόλου τη Γερμανία. Οι Γερμανοί, λέει, θέλουν να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης για να κάνουν τι. Πρέπει να το συζητήσουν. Σημείο τρίτον. Η Λεπέν εναντιώνεται σφόδρα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικά στην Φον ντερ Λάιεν. Επιμένει σε δραστική μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό. Ενδεχομένως να έχει σχέση και με το γαλλικό χρέος για το οποίο χαρακτηρίζει.
6: Πριν από αυτή τα είπε ο Μελανσόν. Τώρα θα στα πούμε σιγά-σιγά ένα-ένα.
5: Και ο Ατάλ ακολουθεί τα βήματα του Μακρόν.
6: Προφανώς.
5: Είναι το σημείο τέτοιο.
6: Ήταν ο πρωθυπουργός του.
5: Τι
6: πάμε στο πρώτο. Πάμε στο πρώτο.
5: Κούρσα για την Προεδρία, ναι, στη Γαλλία.
6: Πάμε στο πρώτο. Το θέμα της Ουκρανίας. Πολύ σωστά τα θέσατε. Λοιπόν, η Ουκρανία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το 80% του κόσμου περίπου, τώρα δεν ξέρω με ακρίβεια, αλλά περίπου, είναι εναντίον του πολέμου. Και όλος αυτός ο κόσμος βλέπει ότι στο όνομα της Ουκρανίας, όπου ο κύριος Μακρόν είναι πρωταγωνιστής, γίνονται οικονομικές θυσίες τεράστιες, γίνονται περικοπές, πάνε να περικόψουν τα πάντα, περικόπτουν τις συντάξεις, περικόπτουν ό,τι τους δίνεται ευκαιρία το περικόπτουν. Άρα, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι στο όνομα της Ουκρανίας ενισχύονται οι πολεμικές βιομηχανίες, ενισχύονται οι ολιγάρχες.
5: Της Γερμανίας οι πολεμικές βιομηχανίες και της Γαλλίας.
6: Και της Γαλλίας. Γενικά, οι πολεμικές βιομηχανίες. Τώρα, απλά της Γερμανίας. Η Γερμανία μπήκε ξαφνικά στο παιχνίδι, φτιάχνοντας πολεμική βιομηχανία. Τώρα, γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια η Γερμανία δεν μπορούσε να μπει με στρατό στα πράγματα. Λοιπόν, απλά έχει το μεγάλο κεφάλαιο η Γερμανία. Δηλαδή, αυτή είναι που ενισχύεται περισσότερο. Αλλά για να συνοψίσω. Με βάση αυτή την κατάσταση στην οικονομική, ο κόσμος δεν αντέχει. Υπάρχει και το στεγαστικό, τα νίκια, τα οποία δεν μπαίνει πλαφόν και τα οποία όλο και μεγαλώνουν, και αυτό έχει σχέση, θα το δείτε, και με την Ισπανία. Αρχίζει λοιπόν μια οικονομική κατάσταση, μια οικονομική αναρχίας και ανασφάλειας. Τι έχει να πει η κυρία Λεπέν πάνω σε αυτό? Αρχικά έλεγε, ναι, οι Ρώσοι είναι αντίπαλοι μας. Τώρα λέει, όχι, δεν θα πάμε στην Ουκρανία. Η ίδια ακόμη ψάχνει τη θέση της, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γιατί δεν ξέρει τι θα την ωφελήσει πολιτικά. Καθότι, όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, απειλείται ξαφνικά από τον κύριο Μελανσόν. Και ας είναι ακόμη μεγάλη διαφορά. Απειλείται πολιτικά από τον κύριο Μελανσόν, ο οποίος έχει απήχηση στον κόσμο. Τώρα, τι κάνει η κυρία Λεπέν? Επενδύει στο μεταναστευτικό. Αυτό ήταν από την αρχή και συνεχίζει να επενδύει στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, λέει ότι πρέπει να ελεγχθεί το μεταναστευτικό κτλ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Αλλά προσοχή. Το μεταναστευτικό είναι. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού είναι από δύο πλευρές. Απ' τη μία για λεγόμενους πολιτικούς λόγους εσωτερικούς που τους χρησιμοποιεί η κυρία Λεπέν. Απ' την άλλη, το πρόβλημα είναι με τα μεγάλα ολιγαρχικά κέντρα που χρησιμοποιούν τους μετανάστες για φτηνό κεφάλαιο μέσα στην οικονομία. Όμως πολιτική θέση απέναντι στην οικονομία δεν έχει πάρει η κυρία Λεπέν. Δεν προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει μείωση του χρέους. Δεν μας λέει τι, πώς, όπως λέει ο κ. Μελανσόν. Και δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Τώρα, απέναντι στην κυρία Λεπέν έχουμε τον κύριο Μελανσόν, που είναι το νούμερο 2 και ο οποίος περιέργως μόνος του, παλιότερα, μόνος του είχε 6-7% το maximum. Μόνος του έχει φτάσει περίπου στο 20%, χωρίς ακόμη την ενίσχυση της αριστεράς. Μόνος του, ακόμα. Αυτό είναι η μεγάλη ανατροπή που γίνεται στη Γαλλία. Λοιπόν, ο κύριος Μελανσόν τι λέει? Αφήστε τους μετανάστες ήσυχους. Ασχοληθείτε με αυτούς που προκαλούν το μεταναστευτικό, δηλαδή με τους ολιγάρχες και με αυτούς οι οποίοι κάνουν business με τους μετανάστες, τους διακινητές, και ασχοληθείτε με την οικονομία. Μετατρέπει δηλαδή το κεντρικό πρόβλημα από το μεταναστευτικό, το οποίο θεωρεί ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο περισσότερο καλύπτει τις οικονομικές αδυναμίες της χώρας, και γυρίζει προς το ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο λέει οικονομία. Απέναντι σε αυτό ο κύριος Γκαμπριέλ Ατάλ δεν έχει να προτείνει κάτι. Ακολουθεί τη γραμμή Μακρόν. Το κόμμα του έχει συσπηρωθεί. Ο κύριος Μακρόν έχει φτάσει τελευταία δημοσκόπηση 14%.
5: Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε. Η πιο πρόσφατη δημοσκοπική εικόνα...
6: 14%.
5: Ποιος είναι πού και ποιος απειλείται από ποιον. Δηλαδή όλα αυτά τα πρόσωπα και οι υπόλοιποι υποψήφοι.
6: Ναι. Η κυρία Λεπέν είναι στο 32, μεταξύ 32 και 34. Σταθερή. Και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές πριν από δύο εβδομάδες για την Γερουσία, την τοπική Γερουσία, κέρδισε ομάδα πλειοψηφούσα, δηλαδή κέρδισε κάποιους γερουσιαστές. Άρα υπάρχει μια άνοδος στην κυρία Λεπέν σε αυτό το τομέα. Αλλά ο δεύτερος που έρχεται, ο κ. Μελασόν, έχει διπλάσια άνοδο, όπως σας είπα. Φτάνει στο 19-20%. Και λόγω των αυτών των φασαριών που γίνεται, θα αυξήσει και άλλο τη δύναμή του. Διότι πήρε θέση υπέρ των μαθητών. Τους κάλεσε βέβαια να είναι πειθαρχημένοι και να μην υπάρξουν καταστροφές. Το είπε ανοιχτά αυτό. Αλλά είναι υπέρ των αιτημάτων. Τώρα, εάν ο κύριος Λεπέν, ο κύριος Μελασόν πάρει από την αριστερά, δηλαδή πάρει από τους οικολόγους, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που θα πάρει, διότι έτσι φαίνεται, πρόβλημα έχει με τους σοσιαλιστές, όπου γίνεται σκληρή μάχη ανάμεσα στην κυρία Σεγκολέντου Ρουαγιάλ που επέστρεψε και στον κύριο Γκλουξμαν, που είναι το μεγάλο νέο αστέρι, σε εισαγωγικά το βάζω, της νέας τάσης των σοσιαλιστών. Ο κύριος Γκλουξμαν λέει όχι στον κύριο Μελανσόν. Η κυρία Ρουαγιάλ λέει το όχι στον κύριο Μελασόν σημαίνει ναι στη Λεπέν. Και εμείς λέμε όχι στη Λεπέν. Άρα καταλαβαίνετε και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα υπάρχει μια εσωτερική μάχη.
5: Εγώ όμως αυτό που διαπιστώνω από την περιγραφή σας είναι ότι ο πολλής κόσμος φεύγει από το κέντρο προς τα άκρα.
6: Διαλύθηκε το κέντρο.
5: Συνεπώς υπάρχει κάτι συστημικό που να προταθεί και να μπορεί να συγκεντρώσει, να είναι αντίπαλο δέος στο Μελανσόν και στη Λεπέν, ή θα δούμε αυτούς τους δύο στον
6: συσπυρώνεται. Το προηγούμενο κέντρο, η αριστερή τάση προς τον κύριο Μελανσόν, η δεξιά τάση προς την κυρία Λεπέν. Δυστυχώς για αυτούς, διότι δεν θέλανε ποτέ την κυρία Λεπέν, η κυρία Λεπέν εκ των πραγμάτων, επειδή άντεξε, πάει να φτιάξει τη γέφυρα της ευρύτερης δεξιάς. Άρα, από την απέναντι μεριά, ο Μελανσόν δεν έχει φτιάξει ακόμη τη συμμαχία της ευρύτερης αριστεράς. Αυτοί οι δύο θα περάσουν. Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι δύο περνάνε στον τελικό γύρο. Εκεί λοιπόν η κυρία Λεπέν, αν πάρει την ευρύτερη δεξιά, είναι το μεγάλο φαβορί. Ο κύριος Μελανσόν όμως, τι στοιχεία έχει στα όπλα του? Έχει, αν πάρει την ευρύτερη συμμαχία της αριστεράς, και πάλι δεν του φτάνει, θέλει να απευθυνθεί και απευθύνεται προς όλους αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως και πάνω από 20%, 25%, που δεν ψηφίζουν, γιατί αυτοί είναι αντικομματοκρατία. Θεωρούν ότι είναι αειδιασμένοι από όλα τα κόμματα, δηλαδή και δεξιά και αριστερά από όλους, και δεν ψηφίζουν. Όμως είναι αντισυστημική αυτή η πλειοψηφία. Απευθύνεται λοιπόν σε αυτούς, γι' αυτό και δεν λέει ότι είμαστε αριστεροί, λέει ο κ. Μελασόν. Μιλάει για πατριωτικό αντιολιγαρχικό μέτωπο. Άρα λοιπόν. Ναι, πατριωτικό αντιολιγαρχικό μέτωπο. Άρα εκεί λοιπόν.
5: Σημεία των καιρών,
6: πραγματικά. Βέβαια. Εκεί λοιπόν, εάν καταφέρει και πείσει να έρθουν να ψηφίσουν, επειδή είναι τόσο κρίσιμη η Γαλλία, η εκλογή αυτή, η πρόεδρο στη Γαλλία, για τη Γαλλία και για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης, πολλοί από αυτούς, αν θα έρθουν, θα ψηφίσουν όχι δεξιά, θα ψηφίσουν Μελανσόν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διεκδικήσει με μεγάλη πιθανότητα να είναι κοντά στη Λεπέν.
5: Εφόσον σας έχουμε εδώ, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για πολιτισμό. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι τι νόημα έχει να μιλάμε για πολιτισμό δεδομένης της κατάστασης που μόλις περιγράψαμε. Δηλαδή, όταν σε όλη την Ευρώπη έχουμε ανασφάλεια ενεργειακή, ακρίβεια πληθωρισμό, πίεση ουσιαστικά στην πραγματική καθημερινή ζωή, σε αυτό που λέμε ζωή, να υποβαθμίζεται, και εμείς είμαστε στην Ευρώπη καλύτερα από πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
6: Ως πότε δεν ξέρουμε.
5: Δεν το
6: έτσι
5: γνωρίζουμε,
6: πάει, έτσι
5: αλλά
6: πάει.
5: Σίγουρα αυτό που γνωρίζαμε ως κανονικότητα καταραίει μπροστά μας. Έχει χώρο ο πολιτισμός, έχει ρόλο ο πολιτισμός, μπορεί να κάνει αυτά, να λύσει τέτοια προβλήματα ο πολιτισμός.
6: Βεβαίως. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα πολύ απλά στην ιστορία, τα πιο εύκολα που τα ξέρει ο κόσμος, και τον Γκάντι και τον Μαντέλα. Οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν στην ειρήνη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην πιστεύουμε στο θέμα της ειρήνης, να θεωρούμε ότι όποιος μιλάει για ειρήνη είναι αφελής ή γραφικός. Πιστεύουμε πλέον έχει περάσει το κυρίαρχο στοιχείο, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της ισχύος και της δύναμης. Ο κύριος Νετανιάχου και ο κύριος Τραμπ εσαρκώνουν αυτή τη λογική, η οποία λέει είμαστε οι πιο δυνατοί. Ακούστε τα λόγια του και του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ. Είμαι ο πιο δυνατός, δηλαδή με λίγα λόγια να το πω στην καθομιλουμένη, είμαι ο τσαμπουκάς. Άμα μιλήσεις θα σου σπάσω τα μούτρα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουμε από την κυριαρχία των τραπεζών και κυρίως την κυριαρχία των αγορών και να γυρίσουμε στην πολιτική. Τα αιτήματα αυτών των νέων είναι επιστροφή στην πολιτική. Και επιστροφή στην πολιτική δεν σημαίνει γεωπολιτική της δύναμης, αλλά σημαίνει γεωπολιτική της δύναμης με αφορμή το και τον πολιτισμό. Δηλαδή, αν θέλαμε πραγματικά την ειρήνη, θα ξέραμε τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση, θα ξέραμε τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο Ιράν και στη Δύση ή στην Ινδία και στη Δύση ή σε άλλες περιπτώσεις. Και θα προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια γέφυρα στην οποία τα γεωπολιτικά ενδιαφέροντα μέσω του πολιτισμού μπορούν να συνυπάρξουν. Και στόχος ειρήνη. Γι' αυτό και βγαίνει και ένα βιβλίο μου σε 2 μήνες, το πολύ 3, το οποίο λέγεται «Γεωπολιτισμός». Είναι ένας δικός μου όρος στον οποίο μιλάω ότι είναι καιρός η πολιτική να επιστρέψει στο τραπέζι, να πάρει το πάνω χέρι απέναντι στις αγορές και ας μην φαίνεται εύκολο. Και είναι καιρός ο πολιτισμός να μπει ως ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο στη σύγχρονη γεωπολιτική.
5: Ο πολιτισμός είναι κάτι το αντιληπτό και το ζητούμενο από τον μέσο άνθρωπο. Γιατί πέρα από τα τραπέζια των διεθνών διασκέψεων, που είναι σαφές και πολλοί κόσμος λέει αυτό που λέτε, ότι πρέπει να δούμε το πολιτισμικό υπόβαθρο. Στη ζωή μας έχει χώρο.
6: Έχει χώρο.
5: Μπορεί γιατί... να την κάνει καλύτερη πρακτικά.
6: Ναι, κοιτάξτε, στην καθημερινότητά μας. Είμαστε σε μια επιχείρηση και δουλεύουμε. Και έχουμε δίπλα μας έναν Ιρανό. Ή έχουμε δίπλα μας ένα Ρώσο. Και εμείς έχουμε τη δικιά μας αντίληψη αυτή της σύγχρονης τεχνολογίας, ας πούμε της αθεΐας, αυτό που υπάρχει στη Δύση. Δηλαδή αυτό που είναι η Δύση. Δεν το λέω ούτε κατηγορηματικά ούτε τέτοιο.
5: Οι τρεις πυλώνες της Δύσης πάντως δεν είχαν έναν από αυτούς την αθεΐα. Αλλιώς το θυμάμαι.
6: Ναι, τώρα όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει πρόβλημα και με τις θρησκείες και με την έννοια πατρίδα και με την έννοια έθνος. Όλα αυτά είναι καταραμένα πλέον για τη Δύση. Απέναντι λοιπόν έχουμε στην επιχείρηση έναν Ιρανό ή ένα Ρώσο, οι οποίοι πιστεύουν και οι οποίοι έχουν αυτά. Εάν τους αντιμετωπίσεις λέγοντας την ώρα εσύ που πιστεύεις είναι δική σου, εάν δηλαδή μια κοπέλα θέλει να βάλει τη μαντήλα και εσύ πας και της πεις «Όχι, δεν θα βάλεις τη μαντήλα γιατί με προκαλείς», είναι σαν να επεμβαίνεις σε μια πολιτισμική της παράδοση. Αν όμως κάνεις αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Μελασσόν και πολλοί άλλοι και το εφαρμόζουν στη Γαλλία, θέλει αυτή να βάλει τη μαντήλα. Αυτό σημαίνει πολιτισμός, κατανόηση των διαφορών. Το ζητούμενο δεν είναι να επιβάλλεις τον πολιτισμό στους άλλους. Το ζητούμενο είναι να βρεις έναν τρόπο να συνυπάρξεις με τους άλλους πολιτισμούς. Εκεί είναι η διαφορά. Ένας πολιτιστικός υπεριαλισμός, ο οποίος είναι ο ίδιος με έναν πολιτικό και οικονομικό υπεριαλισμό, οδηγεί σε πόλεμο. Και τον πόλεμο τον πληρώνουν πάντα οι νέοι. Τον πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μη προνομιούχοι. Ο κύριος Λιουκ Φερί, μόνο αυτό θα πω, ο οποίος ήταν ο πρώην υπουργός του Σιράκ, υπερσυντηρητικός, και ο οποίος είναι και ένας μέγας φιλόσοφος αυτή τη

0: γεύση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο καλός νοικοκύρης πολλά ξένα τα βλέπει σ' ένα τέλειο κόσμο, τα δικά του προσέχει

0: κάποια λασπωμένα συντριμμιά να φτιάξουμε και ποιο κομμάτι της γης επιτρέπεται να φυτέψουμε. Κάπου να ράξουμε, είμαστε εμείς που μας τρώει καταιγίδα.
1: Σε ποιο κελί να χωρέσει η αγάπη μας, που να πεθάνουνε οι τελευταίες λέξεις μας.
0: Πού να πάνε ανενταχτοί που δεν ανήκουν κάπου, αυτοί που πάντα θεωρούσαν τη γη τους πατρίδα. Είμαστε εμείς που μας τρώει καταιγίδα, των βολεμένων συμφερόντων μας τρώει ακρίδα. Αυτός ο κόσμος που κινείται τόσο άδικα και τούτη γης που την πουλήσατε ομαδικά.
1: Μα υπάρχει κάτι πιο βαθύ που με έχει φέρει εδώ κι είναι δικαίωμα στη ζωή μου για πάντα αθάνατο.
0: Τι άλλο να σε νοιάζει εδώ, φωνάζει η καρδιά μου, λευτεριάζει το.
1: Δικαίωμα, δικαίωμα, δικαίωμα, δικαίωμα.

0: ως υδρότας, ότι ζει το χώμα πληγές στα πόδια, καθώς αποχαιρετάς το χειμώνα. Δε μας νοιάζουν τα κόμματα και οι ομάδες σας, ούτε τα ψεύτικα λόγια, ούτε οι κλίκες σας.
1: Μα ποιος θεός θέλει το θάνατο στο όνομά του? Κάποιοι που τον εκπροσωπούν πως διαχωρίζουν τα παιδιά του.
0: Ανοίξτε δρόμους, έρχονται οι ώρες για τους αθώους. Σε ποιες γραμμές να χωρέσουν οι ιδέες μας, πιο θόρυβο να άρχισε να δεχτεί η σιωπή μας. Ότι αντιστέκεται μονόπνοα είναι οι φλέβες μας, το χαμόγελο των δικών μας η δύναμή μας.
1: Πόσο να σας πληρώσουμε το άλλο χρώμα μας, πόσο διαφέρει το αίμα και η ψυχή μας.
0: Πώς θα λαφρύνουμε εμείς που κουβαλάμε βαρύ φορτίο, δεν ήταν για μας επιπόλαιο αστείο.

Σέξπιρ και Λόπι. Την έμπνευσή μου ψάχνω μες στο φως το τούνελ. Οι φασίοι ψάχνουνε μέρος για να πιούνε, να κάνουν λάιπες στο φιλανθρωπικό.

0: μπορείς να κοιτάς προς την κάμερα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γύρνα λίγο αριστερά.
1: Εγώ.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε υποτιγμένοι στο Βούρκο. Είστε συντονισμένοι στην Air Open. Άγγελος Αλιγιάννης, Σέξπιρ, Ούρσο Άλμπο.
0: Είμαι ο Σέξπιρ.
3: Πίσω από τις κάμερες.
1: Πίσω από τις κάμερες θα έρθει και για το κλασικό του. Ξέρεις, ο Ούρσο λέει τα νέα. Τα νέα της εβδομάδας μαζεμένα. Έτσι στη μέση εκπομπής. Θα τον ακούσουμε και σήμερα. Λοιπόν, Σέξπιρ, δεν είμαστε μόνοι σήμερα.
0: Έχουμε φοβερό καλεσμένο.
1: Έλα, για προλόγησε τον, ναι.
0: Είναι ο Δημήτρης Μουσμουλίδης ή αλλιώς Τζιμ Μάπας.
3: Καλησπέρα.
1: Το οποίο γεια σου, Τζιμ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ότι έχει πάρα πολλούς φαν.
3: Και σε
0: υπάρχει
3: ελοφάν.
0: Μεγάλη επιτυχία. Πώς έχω το δεκάλεπτα κήρυμα. Εκείνος έχει μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Η οποία λέγεται Είμαι ο Χάρος Χάρηκα.
3: Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Εγώ το κλεμμένο που είναι Είμαι ο Μάνος Μάνικα.
0: Είναι ο Μάνος Μάνικα.
1: Α, δεν είναι ο Χάρος Χάρηκα.
0: Εμένα μου είχε κολλήσει επειδή κορίδευε αυτό το τραγούδι και μου άρεσε πάρα πολύ κορίδι αυτό.
1: Ναι, για πες.
0: Γι' αυτό και σήμερα, να ξέρει, σου έχουμε extra section.
3: Ναι.
0: Το οποίο θα περιλαμβάνει κομμάτι τραπ.
1: Ναι, ναι,
3: ωραία.
0: Να διαβάσουμε του στίχου.
3: Ωραία. Αυτό το και να του αναλύσουμε.
1: Το κάνουμε πολλά
0: αυτό
1: χρόνια.
0: Το κάνουμε freestyle.
3: Trap. Μέσα. Δεν είμαι πολύ καλό σε αυτό, αλλά θα προσπαθήσω.
1: Αυτό το κάνουμε
3: είναι
1: να ξέρει πολλά χρόνια. Δηλαδή,
0: ούτε αυτοί που το κάνουμε. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι. Σαν το Τζιμ Μάπα, ένα τραγούδι εδώ πέρα.
3: Λοιπόν, να μα ανεβάσω και ένα story, να βάλω το link.
0: Ναι. Εννοείται να βάλει.
1: Να σου στείλει τώρα Ούρσο. Ούρσο, μπορεί να μα στείλει το link.
3: Το πήρα, το πήρα το YouTube.
0: Το πήρε.
3: Κάτσε να
0: κάνω ένα story.
3: Για ξανασκεφτείτε και εδώ μια.
1: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, να πω εγώ. Να πω εγώ. Να. Χαμήλωσε λίγο.
3: Βρίζει,
1: τι κάνεις,
0: ένα δικό τραγούδι βάζω.
1: Χαμηλώς λίγο. Λοιπόν, να πω εγώ, μας ακούτε από το site του σταθμού airtopen.com ή από το live24 επιλέγοντας την airtopen. Λοιπόν, έχουμε ωραία πράγματα σήμερα, τα έχουμε έτσι σχεδιάσει.
0: Πού τα έχεις?
1: Θα σου λέγα τώρα. Τα έχουμε σχεδιάσει λοιπόν και θα τα δούμε στην πορεία.
0: Πού είναι?
1: Κάτσε λίγο να βρω εγώ και το YouTube το έκλεισα.
0: Θέλω να μας πεις.
1: Λοιπόν, πάμε να μας συστηθεί ο καλεσμένος. Ναι, πολύ βασικό.
3: Εγώ δεν είμαι καθόλου καλός να συστήνομαι. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης.
1: Τέλεια, καλά το πας.
3: Περίμενα να πείτε όλοι μαζί. Γεια σου,
1: Δημήτρη.
0: Πέντε ευρώ.
3: Είμαι εξαρτημένος από το TikTok τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Ψέμα είναι αυτό, είσαι και σε άλλες.
1: Είσαι influencer.
3: Αυτό, αυτό που λένε το όρος, αλλά μου το λένε και το δέχομαι πλέον. Τι να κάνω, είναι.
1: Τώρα που ερχόμουν, άκουσα μια είδηση.
0: Τώρα που ερχόπουτσα.
1: Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Άκουγα λοιπόν Sport FM, να πω δεν πειράζει.
0: Και εγώ άκουσα Sport FM.
1: Λοιπόν, και είπε τώρα.
0: Τώρα εκπομπή κιόλας.
1: Ναι, το Fight Club κλασικά. Την ώρα λοιπόν που πάρκαρα, εδώ από κάτω, λέει ότι. Τώρα που είπα influencers, εσύ. 18 influencers ελέγχονται.
3: Ναι.
1: Γιατί λέει οδηγούν τον κόσμο σε παράνομο τζόγο.
3: Ναι, υπάρχει μια μάστιγα γενικά. Εντάξει, όταν λέμε παράνομο, εννοούμε μη αδειοδοτημένο στη χώρα
1: αυτό,
3: μας.
1: Αυτό, ναι. Διαφημίζει δηλαδή άλλα site που φαντάζομαι ξένα.
3: Ναι. Παίζουν πάρα πολύ αυτά, ακόμα και με ελάχιστους followers. Διαρκώς στέλνουν ξένα agents.
4: Μία φορά το μήνα.
3: Ναι, μπράβο.
4: Μία φορά το μήνα. Ψέματα. Μία φορά την εβδομάδα. Μου στέλνουν mail για να διαφημίσω Leonbet και άλλα τέτοια.
1: Okay.
3: Τα λέμε κανονικά τα ονόματα. Εγώ τα πέθυγα, είπα ξένα agency.
0: Άρα διαφημίζεις και εσύ τώρα.
3: Όχι, απλά μου στέλνουν διαρκώς.
1: Άρα, ok, οπότε.
0: Ποιο καίει.
1: Λοιπόν, εσύ λοιπόν, άρα ασχολείσαι με TikTok, Instagram κτλ.
3: Ναι, από το TikTok ξεκίνησε η φάση.
1: Οκ, κάτσε λίγο να το γνωρίσουμε, να το γνωρίσει ο κόσμο.
0: Όχι, δεν το
1: ξέρω, παιδί μου. Έχει και κόσμο που ακούει που δεν το ξέρει. Να μάθουμε.
0: Εγώ
1: να...
0: το ξέρω.
1: Ωραία, εσύ μην μιλάς τώρα. Περίμενε.
0: Δεν είσαι ο κατάλληλος για ραδιόφωνο. Κοίτα με εδώ πιούμε ένα καφέ χωρίς καφέ. Ένα καφέ δεν κερνάς με τόσο εκπομπές.
3: Μα μ' αρέσει το ραδιόφωνο. Πάντα ήθελα να κάνω.
0: Κι εγώ. Ήθελα να κάνω το ραδιόφωνο.
3: Απλά κάθεσαι έτσι και μιλάς.
0: Εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν μιλάω.
3: Αλλά μ' αρέσει που μαζευόμαστε σε ένα μέρος για να το κάνουμε αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι. Δεν έχει ψυχή.
3: Γιατί όταν το κάνεις σπίτι σου.
0: Αυτό.
3: Βαριέσαι, είσαι σπίτι.
1: Πλέον ισχύει.
3: Κάθεσαι στην τηλεόραση και λες πού να ανοίγω τώρα.
1: Έχει χάσει το ρομαντικό όλο αυτό.
0: Εντάξει, όλα ωραία είναι. Όλα ωραία είναι.
3: Το ότι μπήκα στα μάξιλα μέχρι εδώ και καθίσαμε μπροστά
0: σου. Χάλασε βενζίνη και ταλαιπωρήθηκε.
3: Χαλάλη ρε εσύ.
0: Εγώ λοιπόν αξίζει μας πάρα πολύ.
3: Τι περιεχόμενο έχετε συνήθως εδώ πέρα?
0: Εμείς περιεχόμενο γενικά είμαστε άδικοι. Δεν είμαστε άνευ περιεχομένου.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λέμε πρόγραμμα.
0: Προσπαθώ τόση ώρα να κάνω.
1: Υπάρχει κάποια στάνταρ πραγματάκια που κάνουμε, όπως τα τραπ κομμάτια. Εντάξει, θα σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, κάποια βασικά θέματα. Θα μας πεις και εσύ για σένα. Όσο προλάβει. Όσο προλάβει από το Σέξπιρ, βέβαια.
0: Πάλι αρχίσαμε. Τις τελευταίες φορές που έχουν κλείσει το μικρόφωνο.
1: Να μην προειδοποιώ τον κόσμο, δεν θέλεις.
0: Να μην προειδοποιείς καθόλου, να μας πεις. Κάνεις και μουσικά κομμάτια.
3: Παρόντις, ναι, εντάξει, προσπαθώ.
0: Εγώ βλέπω ότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα και θέλω να μας πεις για αυτά σε άλλη εκπομπή. Θέλω να μας πεις για τη βίντεο, πώς είναι η επιληψία, για τη βιντεοληψία και γενικά την ενασχόλησή σου με το τεχνικό κομμάτι.
3: Ναι.
0: Ευτυχώς το ξεφορτωθήκαμε.
3: Με το τεχνικό, από παλιά εμένα μου άρεσε το YouTube.
0: Ναι. Έχεις κάνει YouTube?
3: Ναι. Τύπου 2012-2013 εκεί είχα ξεκινήσει. Μάθαινα μοντάζ μόνος μου ουσιαστικά. Έβλεπα τους YouTubers τους άλλους, τους αντεγραφά copy-paste,
0: ναι,
3: για να μάθω πώς κάνουν τα εφέ. Κάποια στιγμή μεγάλωσα, το παράτησα αυτό. Ζούσα τη ζωή του ενήλικα, ας πούμε, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Και κάποια στιγμή.
0: Το COVID πιστεύω το πυροδότησε.
3: Όχι. Στον COVID φαντάσου ήμουνα σε αυτή τη φάση. Απλά δούλευα, είχα τη σχέση μου. Δεν έκανα τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, δεν είναι άσχημο.
3: Ναι.
0: Απλά αυτό πιστεύω είναι η βαλβίδα από συμπίεση στη μέση την ημέρα. Το οποίο, άμα το κάνει καλά και το κάνει και σε αρέσει πολύ, μπορεί να σου κάνει πραγματική αποσυμπίεση, να γλιτώσει πολύ άλλα πράγματα.
3: Και αυτά τα short form, ας πούμε, τα έκραζα πάρα πολύ. Εγώ ήθελα το κλασικό, το 16-9 του YouTube, να υπάρχει.
0: Εγώ αυτά θέλω.
3: Ναι.
0: Είμαι τη νόμη, να σου πω, για μην τα είμαστε αφοριστικοί, να έχει ένα.
3: Να έχει μια αρχή, μέση, τέλος, ένα concept.
0: Πώς κάναμε το βίντεο κλιπ.
3: Ναι, ναι, πότε θα ανέβει αυτό?
0: Αυτά τα ξέρω εγώ, τα ξέρω εγώ. Η Γκίκατσου.
3: Και είπα να μάθω τίποτα σήμερα.
0: Θα στο δείξω όμως.
3: Α, το έχουμε έτοιμο.
0: Έτοιμο, πολύ καλό τέτοιο.
3: Ωραία.
0: Να υπάρχει πλήρης μορφή κάπου.
3: Αυτό.
0: Ολοκληρωμένο το υλικό και μετά κάνω το κομμάτι και βάλω το παντού. Δηλαδή αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να βρίσκω και ολοκληρωμένο το υλικό κάπου.
3: Ναι.
0: Δηλαδή όχι μόνο να είναι. Κάτι είναι σαν τη μαλακή που δεν τελειώνει, ας πούμε. Να σταματάει.
3: Είναι στο TikTok και σε αυτά, απλά τσιμπάς λίγο, παίρνεις δειγματάκια.
0: Και τελικά αποκτάς δέπι. Δεν γίνεις διάσταση φτωχής. Δεν πιστεύω ότι κερδίζεις. Βέβαια υπάρχουν.
3: Άρα έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινό και.
1: Ακούω καμπάνα.
3: Έλα, ρε.
0: Κοίτα, διασκεδάζει πολύ κόσμο.
3: Μπορώ να έχω εκεί να ακούσω καμπάνα, γιατί εγώ δεν ακούω καμπάνα.
1: Περίμενα σε δυναμωσό.
3: Καταρχάς ακούω από το ένα αυτή.
5: Εγώ δεν ακούω καμπάνες.
3: Α, καλύτερο τώρα. Ω, κρίσταλο.
0: Εδώ απειλώ κόσμο για τα αισθήματα.
1: Έχουμε εδώ στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Αυτό δεν λένε συνήθως.
5: Όσα δουλεύουν ακόμα.
1: Όσα δουλεύουν ακόμα. Ο Ούρσο Άλμπο, λοιπόν, που θα πει και σε λίγο τις ειδήσεις. Είναι πολύ καλές, τις διάβασα.
3: Παίζει και φίλε.
0: Δεν μου αρέσουν καθόλου.
1: Κρυφοκοίταξα. Κρυφοκοίταξα.
0: Κρυφο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί έχω κάποια θεματάκια θέλω να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε λίγο.
0: Ναι, να μιλήσουμε. Όλο μιλά.
1: Τώρα ήρθα.
0: Τώρα μιλά.
1: Λοιπόν,
0: τα γλυκά που είναι,
1: έφερε γλυκά σε λίγο, στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος.
0: Εδώ έχουμε παιδιά, ωραίο.
1: Λοιπόν, καλύτερο. Θέλω παιδιά να πούμε, έχω την τελευταία 7 ετία,
0: ναι,
1: που κάνουμε εκπομπές μαζί.
0: Τι νομίζω χρονολογία.
1: Έχουμε μπει στον 8ο χρόνο. 7ο.
0: Τι χρονολογία έχουμε.
3: Εγώ πριν 7 χρόνια πήγαινα σχολείο.
0: Το 1967.
1: Θέλω λοιπόν να δούμε τις τιμές σε ναι, κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: από το 2019 μέχρι το 2026 σήμερα. Δηλαδή.
0: Ας είναι τα βαριά αναγκωτικά.
1: Θέλω να πούμε έτσι λίγο.
0: Για να.
1: Θέλω λίγο να τα δούμε αυτά, γιατί.
0: Φέρε λίγο. Και μαλάκα τον Παχούμιο, μαλάκα. Ο ιερός
1: Χριστός
0: Παχούμιο.
1: Χριστό.
5: Χριστό. Αυτό δεν τα έχω φέρει στο στούντιο.
0: Βράδυ φέρω τα αγγλικά ψεύτη.
1: Τα έχω μετρήσει, ε.
0: Παιδιά, έχουμε αγγλικά και τα φέρνει. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Πάμε,
1: λοιπόν. Θα σας λέω λοιπόν τα προϊόντα και θα μου λέτε πόσο νομίζετε αύξηση ή μείωση έχει πάρει το 2019.
3: Α, οκ.
1: Εντάξει.
3: Όλα αύξηση θα έχουν.
1: Οκ. Λοιπόν, πάμε στα βασικά.
0: Πες Νίκο.
1: Το μοσχάρι.
0: Άμεσα ξαναπείς μοσχάρι.
1: Το μοσχάρι.
0: Πού τώρα, μελάκα. Α, το έχει μείνει ένα τώρα.
3: Για μένα.
1: Τι έχεις φέρει εντάξει.
3: Σοκολατάκια, έτσι διάφορα.
0: Μαλάκα το παιδί.
3: Πουράκια.
1: Ωραία, ωραία. Τέλειο.
3: Ανώμαλα.
1: Έλα λίγο, παιδιά, πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Το μοσχάρι, πόσο αύξηση έχει πάρει?
0: Το μοσχάρι δεν ξέρω πώς έχει πάρει. 18 δεκάτου έχω live στο Rio Plus. Εδώ πέρα, παιδιά, να έρθετε. Ο τελευταίος τομή ικανών είναι καλεσμένος ο Τζιμάπας. Ο Αλγιάννης, άμα δεν το γάμισε, εδώ ελάτε.
3: Πού στο Ηλίον. Ρε φίλε, μακριά είναι το Ηλίον.
0: Πάρτε προπόληση. Η προπόληση να τη βρείτε εκεί πέρα, την έχω παντού και στον πάτο μου. Την
1: ωραία,
0: την
1: ωραία. Σε 10 λεπτά πάλι πρόμο.
0: Και πες.
1: Πάμε. Το μοσχάρι, πόσο αύξηση έχει πάρει?
3: 200. Τα 100. Τριπλάσια τιμή δηλαδή.
1: 453%.
5: Από πότε?
1: Από το 2019. 453%.
0: Δεν λες όλη την αλήθεια όμως.
1: Έχει κι άλλα ωραία. Περίμενε.
0: Κάτσε, όχι. Δεν λες όλη την αλήθεια, εσύ θα είσαι.
1: Ωραία. Θες τώρα να υπερασπιστείς όμως χάρη.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Έχουν ξεκινήσει όμως από τότε.
1: Ναι.
0: Από το 19 είχαν πολύ η μόδα του ριμπάι, του μπλακάγκου.
3: Του γουάγκιου. Έχει φάει γουάγκιου.
0: Οπότε ο κόσμος πέτυχε το ζώο πάνω στο μοσχάρι και το μοσχάρι ξανά τιμή του.
1: Άρα έχει ζήτηση.
0: Μπράβο,
1: άρα ζήτηση ανεβαίνει.
0: Και γίνεται. Μπράβο, ρε,
1: ωραία.
0: Ήδη σε
1: αρνή κάθετο κατσίκι. Τα έχει και τα δύο μαζί για κάποιο λόγο.
3: Ωραία. 300% θα πω.
5: 370%.
0: Ωραία, να δούμε πόσο φτωχό είναι. Δεν μου λες πώς έκανε το ένα κιλό παλιδάκι από το 19.
1: Θα το ψάξω, περίμενε.
0: Κάτι. Δεν το ψάξει, το ξέρει.
1: Το ένα κιλό παϊδακά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνει 6 ευρώ.
0: Τι λες, παϊδά. Έχει πάρει στη Βάρη Κοροπή, στο Μουρούζι. 28 ευρώ έκανε.
1: Το 2019. Το 2019 αποκλείεται. Δεν υπάρχει
0: τι
1: περίπτωση.
0: Λες, μωρέ, αδάει, εδώ πέρα,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τρικλικερίδια είμαι ολόκληρο. Τώρα είναι σε 45 ευρώ το κιλό, το φάστι.
1: Δεν μιλάμε για ταβέρνα, για σούπερ μάρκετ μιλάμε.
0: Σούπερ μάρκετ δεν ήταν 6 ποτέ.
1: Καλά, παίζει να
0: είσαι τόσο φτωχό που έτρωγε σε αρουραίο.
1: Λοιπόν, περίμενε. Το αρνί κατσίκι 267%.
0: Okay. Μόνο.
1: Ο καφέ.
3: 267, εσύ ξέρει.
1: Ο καφέ.
3: Τα ξέρει.
0: Ο καφέ δεν άξιζε να χασταμπούσε μα. Μπορεί με φραπέ.
3: Ο καφέ δεν πρέπει να έχει.
1: Και πάλι, ο καφέ. Γενικά, ο σούπερ μάρκετ, το καφέ στο ράφι. Πόσο αύξηση έχει πάρει. Θυμάσαι τον καφέ που έπαιρνε. Πώ τον έπαιρνε. Το έπαιρνε 3-4 ευρώ. Τώρα πόσο έχει.
0: Α πούμε τα μαρτία μου.
1: Έλα.
0: Δεν ξέρω ποτέ τι μέσα τίποτα είναι πλούσιο.
1: Μπράβο. 358 λοιπόν για αυτούς που κοιτάνε.
3: 358%
1: καφές.
0: Καλά, δεν είναι και τίποτα 358, είναι τρεις φορές.
3: Σήμερα έβλεπα ένα βίντεο για τις εφαρμογές delivery. Mm. Πόσο έχουν επηρεάσει την αγορά και τον τρόπο που αγοράζουμε γενικά.
1: Ισχύει. Ισχύει. Ναι,
3: και ότι ο κόσμος είναι διατεθειμένος να πληρώσει τα διπλάσια από το να πάει, ας πούμε, να πάρει το.
1: Λοιπόν, για να μην είναι τα πολύ. Για να
3: είμαι και εγώ. Το είδα τρώγοντας delivery. Είχα παραγγείλει και βλέπω αυτό το βίντεο.
1: Για να μην πολυλογούμε λοιπόν τυριά, φρούτα, ψάρια, ψωμί.
0: Δεν λες την πραγματικότητα. Έχουμε την καλύτερη χώρα που υπάρχει
1: στον κόσμο. Θα τα πούμε αυτά. Τα έχω κρατήσει για μετά αυτά. Περίμενε.
3: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Περίμενε.
0: Θα μαζί στο
1: τυριά, φρούτα, ψάρια, ψωμί είναι χοντρικά γύρω στο 130-140%. Αλλά.
0: Μυρίζει ανάσα σου φτώχεια.

0: Κάτσε να μας πει τώρα. Fridays έφαγε. Λοιπόν, φάρμακα για να κλείσω, για να κλείσω το θέμα το πρώτο. Φάρμακα.
1: Ναι.
0: 612%.
2: Μαλάκα, αφού έχουμε το Γιώργιο.
0: 612%. 612%.
2: Άρα 6 φορές.
3: Που έκανε γνωστό φάρμακο κατά του πόνου που έκανε 50 λεπτά στο φαρμακείο προχθές το αγόρασε.
0: 3 ευρώ, 3,5. 3,5.
3: 2,80.
2: Πάρτε προπόλυση, παιδιά. Πάρτε, αφήστε το να λένε. Πάρτε μόνο... Ωραία, λες όλες αυτές τις αυξήσεις.
1: Τα διόδια όμως έχουν ευθυνήνη.
2: Λες.
0: Τα διόδια που θες να πας.
1: Αττική οδός, ας πούμε. 2,50.
0: 2,50. Ναι, τα υπόλοιπα διόδια που έχουν πενταπλασιαστεί. Για πήγαινε μια Θεσσαλονίκη. Για πήγαινε μια.
3: Σέξπιρ, τα live.
2: Δεν είναι Σέξπιρ, είναι ο Βασίλης Παρασκευάς ο δεύτερος.
3: Βασίλη Παρασκευά, δεύτερε.
2: Δεύτερος, τι είπα τώρα.
0: Όπως είπε δεύτερε.
2: Ο πρώτος τώρα.
0: Είπε δεύτερε.
2: Όχι,
3: Βασίλη Παρασκευά.
0: Είπε δεύτερε.
2: Ναι.
3: Πόσο είχαν τα live το 2019 ένα εισιτήριο?
2: Τα δικά μου.
3: Τα δικά σου.
2: Τα ίδια, περισσότερα.
0: Ο Σέξπιρ.
3: Οπότε παρά την ακρίβεια.
0: Χτυπάει την ακρίβεια, ρε φίλε.
3: Χτυπάει την ακρίβεια ο Σέξπιρ.
0: Τα δίνει και πιο φθηνά.
2: Γιατί ερχόσουν, ε?
3: Αμέ.
2: Τι ερχόσα, ψεύτη που του ξέρω να παίξω να μου κάτω από κάτω. Τώρα θα στο live αυτό εδώ πέρα θα κάνω ένα πέθαπο.
0: Γλυκάτρο. Πώς έχεις πάρει?
2: Άστα, Νίκο, τώρα τι να σου πω εδώ πέρα.
1: Να μοίρασε πριν τα φέρει. Διάλεξε τα αγαπημένα.
2: Εδώ έχουμε τον Άγγελο Αλιγιάννη και όμως είναι ο Ούρσο Άλμπο, ο οποίος τολμάει, λέγε τις τιμές των live. Είναι ίδιες. Το live αυτό εδώ, το μίζερο που κάνω εδώ το τελευταίο, το μη κάνω.
1: Ωραία φύσα όμως, ωραία εκτύπωση.
0: Η εκτύπωση ειδικά.
1: Ναι, για να δω. Όχι, φαίνεται είναι για αριστερό χαρτί.
2: Πρώτα απ' όλα να είσαι εδώ πέρα οπωσδήποτε καλεσμένο. 18 δεκάτου ήλιον πλάσο, τελευταίο στο μη κανόν. Πάρτε προπόληση και γίνεται πλούσιο. Βασικά γιατί 8 ευρώ είναι. Έπει στο κινητό. Μου αρέσει πάρα πολύ η οργάνωσή μου. Εδώ πέρα βλέπετε την αφίσα και το Τζι Μάπα. Είναι ο Μάνος Μάνικε. Εδώ πέρα λοιπόν. Μεγάλο σου.
1: Αλλά έσκασα με μακριμάνικα σήμερα.
2: Το αστείο είναι ότι είσαι μόνο 28 χρονών.
1: Ναι, αμέ.
2: Έχει όλη τη ζωή μπροστά σου, εφόσον σε ζηλεύω.
1: Έχω όλη τη ζωή μπροστά
0: σου. Πόσο είσαι?
1: Νιώθω ότι θα πεθάνω αύριο.
0: Πόσο είσαι?
2: Θα πεθάνω όλη τη ζωή μπροστά σου. Δεν έχει σημασία. Είναι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνε που έχουν πεθάνει.
1: Με θεωρείς μεγάλο καλλιτέχνη?
2: Σε θεωρώ μεγάλο καλλιτέχνη. Σε θεωρώ, γιατί σε θεωρώ μεγάλο καλλιτέχνη?
0: Γιατί?
2: Γιατί πολύ απλά χρησιμοποιείς την καλλιτεχνική έκφραση ως αποσυμπίεση από την καθημερινότητά σου. Οπότε και την κάνεις με ειλικρινή τρόπο. Θα σου πω τι μου είπε ένας μαθητής πριν έρθω. Ένα παιδί λύκειο, δηλαδή πρώτη λυκείου. Χαιρετισμούς Νίκο. Μου είπε πραγματικά για σένα. Είχε κάνει, λέει, το πικ του με αυτό το βίντεο που λέμε το Μάνο Μάνικα. Και μετά λέει, έσκασε πάρα πολλά live. Παντού έσκασε, λέει, σε βίντεο.
1: Ναι,
2: και τι
1: ναι.
2: Μου είπε, ρε φίλε. Αλλά λέει, τον γουστάρω, ξέρεις, γιατί είναι ο ίδιος, είναι αυτός του. Ήταν αυτό ο μικρός. Που δεν είχε το κάνει επειδή γουστάρεις. Αυτό ήταν τώρα μια κριτική να ακούμε και τον κόσμο. Ένα παιδί το οποίο το είπε εντελώς αυθόρμητα, ότι είσαι ειλικρινής.
1: Ναι, γιατί εντάξει, δεν το.
2: Και τόσο σαν και εγώ στο βίντεο κλειπ με τον φίλο που με κάνει.
1: Δεν μου αρέσει να μεγαλοποιώ τα πράγματα, δεν κάναμε κάτι.
2: Ακριβώς.
1: Ένα τζιγκλάκι κάναμε που πήγε καλά. Στο TikTok, εντάξει, θα κάνουμε κι άλλα.
2: Και κάνεις κόσμο να γελάει και να περνάει ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Thank you.
2: Εδώ μας χαιρετάει ο Μίχας. Παιδιά, Νίκος Μίχας. Μεγάλος καλεσμένος, μου άρεσε πάρα πολύ και να ξέρει ότι αναφέρεται. Δεν το έχω πει. Σε αναφέρομαι σε κομμάτι τώρα που θα βγει. Αναφέρομαι στίχο σου. Το μυαλό μπουρδέλο σαν του Μίχα και το κομμάτι του μπουρδέλου.
0: Πες του να έρθει καταρχάς εδώ πέρα.
2: Το έχω πει. Μίχα, έλα εδώ. Θα βάλω τα δυνατά μου αγαπημένο να έρθει Φάντζη Βελέκο και θα σε βρω νύχτα. Θα έρθω νύχτα και θα σε βρω, δεν μ' αρέσει προπόληση. Τόσο ήρεμα.
1: Εντάξει, μη χαλιέσαι.
0: Να το.
2: Άκου τώρα τι λέει.
0: Λοιπόν, τα κτέλ, παιδιά έχουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχουν τα κτέλ?
0: Δεν έχουν οδηγού.
1: Και εγώ έχω πρόβλημα με τα κτέλ.
0: Δεν έχουν οδηγού.
2: Ένα όμορφο. Ναι.
0: Και τι κάνουνε οι σατανάδε, τι σκέφτηκαν?
2: AI.
0: Όχι.
1: Βάζουν τους επιβάτες να δει.
0: Λοιπόν, θα φέρουν οδηγούς από Ινδία και Αίγυπτο.
2: Okay. Τι έχεις, είσαι τέτοιος?
0: Όχι, απλά λέω.
2: Είσαι ρατσιστής?
0: Απλά λέω.
2: Είσαι ακροδεξιός?
0: Στα.
2: Θα έρθει το AI και θα μας πάρει δουλειές, το ξέρεις. αυτό είναι το νέο ακροδεξιό τέτοιο. Είναι το AI, είναι σαν όπου ερχόντουσαν οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί που λέγανε.
0: Θα μας πάρει τις δουλειές.
2: Οι ακροδεξοί.
0: Λοιπόν, στην Ινδία και την Αίγυπτο αναζητούν πλέον οδηγούς τρακτέλ.
2: Τρακτέλ. Να έχει τρακτέρ και να έχει βάλει πίσω καρότσα για κτέλ και να είμαστε όλοι μαζί έτσι να κουνιόμαστε.
0: Θα μπορούσε να το λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί οι αγρότες θα βρίσκαν δουλειά τώρα που.
2: Ή να κάνει ένα τραπτέλ.
0: Και δεύτερη
1: δουλειά.
2: Άκου τώρα άλλο, σύλληψη. Εγώ θα μπαίνω στην κυβέρνηση. Να κάνει τραπτέλ και να είναι όλοι τράπερ μέσα και να έχει επίκυλο τώρα με. Τραπτέλ ή τρακτέλ. Τι ωραία.
0: Τέλο πάντων, λοιπόν, αυτή την περίοδο γίνονται αποστολέ και συναντήσει. Έχουν πάει δηλαδή.

0: στην Αίγυπτο και στην Ινδία.
1: Αφαίρουν επαγγελματίες, όχι τυχαίους.
0: Όχι, ρε, επαγγελματίες οδηγούς.
1: Ενώ αφαίρουν. Αυτοί που οδηγούν εδώ πέρα είναι κανονικοί.
2: Έπρεπε να βάλεις ένα μουσικό χαλάκι να παίζει από κάτω Αιγυπτιακό.
0: Η κοινοπραξία λοιπόν στην Ιωνατική ψάχνει λοιπόν οδηγούς στην Ινδία και Αίγυπτο. Αυτό.
1: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο.
2: Θα ήθελα πολύ να πω σε εκτέλ και να παίζει μέσα.
1: Καταλαβαίνεις τι βίσμα τα νεοδημοκρατικά έχουν να μπουν βαμμένοι με φούμο στο βουτσά. Εκεί και είναι κόμπελο οδηγό, οδηγό και θα μπαίνουν έτσι μέσα. Καλά.
0: Και θα ξεβάφουν κιόλας μετά.
1: Ακριβώς, σαν το βουτσά. Πολύ ωραία ταινία.
2: Γιατί όμως δεν υπάρχουν οδηγοί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά.
0: Γιατί έχουν φύγει μισή.
2: Πού πήγανε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και
2: γενικά τα λύκα, κτέλ και τέτοια.
1: Ή επίδομα ανεργία, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Κοίτα, σίγουρα πολλοί οδηγοί έχουν φύγει. Έχουν πάει Γερμανίες.
1: Εγώ πιστεύω στο Όλοι Μίζεροι. Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ξέρω οδηγούς του ΟΑΣΑ.
0: Θέλω τώρα σοβαρά, πολύ σοβαρά θα σου πω αυτή.
1: Παιδάκι, αυτόν του οδηγού του ΟΑΣΑ, συγγνώμη. Βλέπει, α πούμε, ότι όταν είναι να μην σε αφήσει να περάσει, γκαζώνει με 120 χιλιόμετρα. Όταν μαλάκα πάει μπροστά, πάει με 30. Δεν έχω δηλαδή ήθελα να σκοτώσω και σήμερα και κάθε μέρα.
0: Και αφού ξαναμπεί στη λωρίδα σου, πάει με 30.
1: Σήμερα πήγαινε και με αλάρμ. Τα έχει ξεχάσει. Και πήγαινε μαλάκα από πίσω 30 χιλιόμετρα. Πήγαινε το προσπεράσει 120 στο αρχίδι. Μαλάκα πραγματικά του εκπαιδεύουν να είναι εκνευριστικοί.
2: Τίποτα. Απλά πρέπει να σκύβω, δεν θα είναι το καλώδιο.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να σου κάνω ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα τώρα.
2: Τι?
1: Να κάνει το τσιμάπα ερώτημα. Εγώ τώρα
0: και στου γιο σα.
2: Δεν ακούγομαι.
0: Και στους γιο σας.
2: Δεν σε ακούω, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις
1: ναι.
0: Πώς θα βγάλουμε λεφτά.
2: Τρίβεται.
1: Αυτό μου το λέει και ο Ούρσο, ρε
2: μαλάκα.
1: Αυτό, αυτή είναι ακριβώς την ερώτηση μου, τη λέει και ο Ούρσο.
0: Πώς θα βγάλουμε λεφτά, πες μου.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: 41.
1: Έχεις βγάλει λεφτά μέχρι τώρα?
0: Λεφτά, όχι.
1: Ούρσο, πόσο χρόνο είσαι?
3: Πόσο φαίνομαι?
1: 40.
2: Πόσο φαίνομαι?
1: Δηλαδή δεν είσαι 28, είσαι
2: 33.
1: Λούλα κουκλεντού. Πόσο, 40 χρόνο δεν είσαι, έχεις βγάλει λεφτά μέχρι τώρα?
3: Όχι.
1: Δημήτρη, εσύ βγάλε λεφτά μέχρι τώρα?
2: Όταν λέμε λεφτά.
1: Λεφτά,
2: ρε παιδί μου. Τα φυσιολογικά, ρε παιδί μου. Όχι, θα πω.
0: Δεν μιλάμε τώρα για ένα μισθό.
1: Είναι 28 όμως. Είναι 28.
0: Έχει μέλλον ακόμα.
1: Εμείς τα 41 και 45 και. Σταμάτα να ολοκληρώσει.
2: Ούτε
1: σαν του φλούτσου τα μπαλάκια. Περίμενε λίγο. Να ξέρετε λοιπόν ότι στα 45, 41, 40 μέσα η Λούλα μέσα την πλασμαφαίρεση που θέλει να ακούγεται είναι 40. Να ξέρετε πρόκειται να βγάλουμε ποτέ λεφτά. Τελείωσε το αστείο. Με ροκαματάκι μέχρι τη σύνταξη την οποία θα πάρουμε και ποτέ και θα έχουν πεθάνει μέχρι τότε. Μην φοβάστε όμως.
0: Πρέπει να σκεφτούμε, δεν σου έρχεται κάποιος.
1: Όσο και να σκεφτείς θα έχουν φάει άλλοι.
0: Να σου πω, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε καμιά απευθείας ανάθεση.
1: Εδώ πέρα το τσιλόπεδο τα λέει ωραία. Νοοτροπία θέλει άλλη Γιάννη. Do this, do that, read the book.
2: Jersey
1: Bronx.
0: Καμιά σου πω, καμιά απευθείας ανάθεση εμείς μπορούμε να πάρουμε.
1: Ναι, να σου πω πώς.
0: Εδώ διάβαζα 1743.
1: Θες να πάρεις απευθείας ανάθεση?
0: Για πες, έλα, πες.
1: Σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
0: Να τραγουδάμε τον ύμνο.
1: Μαζί να φτιάξουμε το ίδιο το χάλι. Παντού εγκλήματα και τιμωρία. Πουθενά. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία.
0: Αυτός είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Τραγούδα συνέχεια.
2: Το
1: Πασόκ,
0: μουσική Ρόμπερτ Ουίλιαμς.
1: Τραγούδα τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανα
0: στο έτσι θα πάρουμε απευθείας ανάθεση.
1: Βάζω στο Πανεπιστήμιο τον ύμνο. Και λέω θα δεις θα πάρουμε τώρα λεφτά. Και χτυπάει το τηλέφωνο και η πόρτα ταυτόχρονα.
2: Τι?
1: Χτυπάει το τηλέφωνο και η πόρτα ταυτόχρονα.
0: Με το που βάζεις τα.
1: Όλα μαζί. Βάζει στα γραφεία σα και στο σπίτι σου, βάλει το νόμο τη Νέα Δημοκρατία. Θα χτυπήσει πόρτα. Ωραία. Με απευθεία ανάδειξη 4 εκατομμύρια.
2: Το βάλω για ξυπνητήρια, αν είναι.
1: Έχετε δει πρώτα απ' όλα ότι φτιάχνουν όλε τι πλατείε και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και όλα αυτά του περιβάλλοντε χώρου?
2: Αμέ.
1: Ξέρει γιατί τα φτιάχνουν?
2: Γιατί
1: κάποιοι τρώνε από του κυβόλητου, φίλε. Βλέπω παντού εκατομμύρια κυβόλητου μα έχουν κατακλείσει. Έχει γκαζόν ωραίο κάτω, έχει χορτάρ.
2: Χορτάρ. Να βοσκάνταζο.
1: Παντού κυβόλητο. Μέχρι ναι. Και η πεθερά μου κυβόληθο έβαλε. Όλοι κυβόληθοι. Ξέρεις που ακριβώς είναι κυβόληθοι? Και δεν χρησιμοποιείται καν. Να τους βάζεις κάτω και χαλάς το. Βγαίνουν πάντα χώρα πάνω. Αυτό τώρα έχουν φάει πολλά λεφτά.
2: Στην δική μας περιοχή έχουν στρώσει παντού αυτό το κόκκινο το. Πώς λέγεται, ρε.
1: Το χαλίκι.
2: Όχι. Σκέτο το κόκκινο που είναι. Που το χύνουνε.
1: Το χύνουνε κόκκινο. Αυτό είναι με ματουρία δηλαδή παίξιμο αυτό που λες. Είναι κάποια στον προστάτη λογικά το παθαίνουμε αυτό. Είναι περίεργο. Γεια σου, Ελιγέννη. Ο γροθιά σου κάτι ψυγμένο, μαλάκα. Τι ωραία που είστε σήμερα. Έχουμε τζιμάπα, γροθιά σου κάτι ψυγμένο και ο Ούρσο από πίσω να λέει ότι δεν είναι 40 χρόνια.
2: Γροθιά σου κάτι ψυγμένο.
0: Τώρα ξέρει αυτό πόσο θα το ακούσει. Ε.
1: Μαλάκα, αρνήθηκε την ηλικία του Ιούλα. Θα έρθει και ξέρει κάτι. αυτό δεν είναι μαζί και μετάλλα. Δεν είναι μόνο ότι αρνείται την ηλικία του. Του τρύπα και τη ρόγα τη προάλλε και ανατρίχιαζε. Και φοβήθηκα, γρίφτηκα.
0: Αυτό τώρα από πότε το ξεκινήσω. Αυτό από πότε το πιάσω τώρα αυτό.
1: Τι να το πιάσω. Αυτό είναι στο βίντεο του Φρούτσου. Του τρίβω τη ρόγα. Και είχε σταματήσει για κάποιο
2: λόγο. Οπότε το γλίτωσα, δεν θα μου συμβεί και εμένα.
1: Και πρόσεχε το
0: εξή. Περίμενε, μπορεί να έχει παρτού.
1: Γεια σου. Η γροθιά, πολύ ωραία η γροθιά.
2: Γροθιά γαμάει.
0: Άρα λοιπόν για να καταλήξουμε κάπου.
1: Σα έχω γνωρίσει όλου μαζί.
0: Άρα λοιπόν για να καταλήξουμε κάπου. Άμα λέει τώρα, μου λες τώρα εσύ βάλει τώρα ούρσο σηκωθεί εκεί, ναι, με τα σοκολατάκια που τρώει, ναι, και σηκωθεί. Α, τα φαγές. Και βάλει τον ύμνο. Εμείς τώρα θα πάρουμε λεφτά, ας πούμε, θα πάρουμε μια απευθείας ανάθεση.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα πάρουμε. Αν βάλεις τώρα τον ύμνο στο που δεν έχουμε κομπιούτερ.
2: Δεν έχετε όμως ελέγχους την
1: πούλη. Άμα είναι κάποιο την
2: Δημοκρατία, θα μας δώσει. Πρέπει να βάλεις και τους άλλους μετά.
1: Θα μας δώσει απευθείας ανάθεση εδώ στα παιδιά. Α, όχι. Στον 28χρονο Ούρσο Άλμπο στο μυαλό του. Πραγματικά, παιδιά, πάει να πάρει τηλέφωνο 210-629-09-10. Αν είστε από την Νέα Δημοκρατία, τηλεφώνηστε μας. Και θα πάρετε το Jim Mappa.
0: Κοίτα, μπορούμε να το έχουμε και χαλί, να το έχουμε τραγούδι εισαγωγής. Μπορεί να το έχουμε και χαλί, τραγούδι εισαγωγής. Τραγούδι στο τέλος, τραγούδι στη μέση. Το τραγουδάμε εμείς.
1: Φάση Made in China τραγούδι.
0: Καμία διασκευή. Να, ωραία ιδέα, ρε φίλε. Να τους φτιάξουμε εμείς μια διασκευή στον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γεια σου, Μαγκά.
0: Και θα μας δώσουν, εκεί μια έτσι απευθείας ανάθεση.
1: Μια κουράδα.
0: Όχι, μια απευθείας ανάθεση. Να τους κάνουμε, μια ωραία διασκευή.
1: Εγώ πιστεύω στην κυβέρνησή μας, θα μας βγάλει πάλι από το κάρο από τη λάσπη. Εγώ το Τζιμάπα, ας πούμε, εδώ το γνώρισα με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γεια σας.
1: Για πες μου, πώς κατάφερες και έγινες γνωστός με Νέα Δημοκρατία, ενώ με το ΣΥΡΙΖΑ. με τη συγκυβέρνηση, όχι. Τη μεγάλη προδοσία αυτή που συνέβη του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία που κατέρευσε το κέντρο στην Ελλάδα. Καταπληκτικό, τσακάω πολιτικό
2: θέση. Τι τώρα.
1: Που όταν ήρθε εδώ Τσοβόλα, είχαμε καλεσμένο
2: Τσοβόλα. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ πολύ πολιτικά και τέτοια.
1: Ούτε κλασικό.
2: Όχι, δεν ασχολούμαι με την
0: πολιτική. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι καλύτερα.
1: Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Εγώ θα πάω με όποιον βγει, βασικά. Θα πάω με την ανάθεση. Μου λοπανάκι, γεια σου, εγώ ξέρω κάτι.
0: Νομίζω κάνει την καλύτερη δουλειά όμω.
2: Ξέρετε τι με ενοχλεί μόνο. Γιατί και εμεί που. Παρουσιάζουν μέτρα όταν χρειάζεται κάτι να τραβήξουν τα βλέμματα, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν όλοι δηλαδή. Γίνεται κάτι, εντάξει, ανακοινώσω λίγο μια αύξηση εδώ, θα δώσω ένα επίδομα εκεί κτλ.
1: Και η γιαγιά γουστάρει.
2: Ναι, και τα δίνει λίγο με το τσιγκέλι, ρε παιδί μου. Και λες, αν μπορεί να κάνει όλα αυτά, φαντάσου τι μπορεί να κάνει και δεν το κάνει, επειδή το κρατάει κάβα για.
1: Εμένα μ' αρέσει όλη αυτή η κατάσταση.
2: Α, αρέσει.
1: Μ' αρέσει σαπίλα η
0: σου. Καταρχά, ακούει Sky κάθε πρωί.
1: Ακούω Sky
0: από εκεί να ξεκινήσει.
1: Κάθε πρωί ακούω το Πορτοσάλτερ.
0: Καλά, νομίζω.
1: Δεν νομίζω, γιατί και με νέο ότι μόνο μου σκοτώσει άνθρωπο.
0: Είπε τη μαγική λέξη.
1: Τι.
0: Νομίζω τώρα ο Πορτοσάλτερ είναι νούμερο 2 πλέον.
1: Ποιο είναι ο πρώτο. Αφού είναι το όνομά του Πορτοσάλτερ, είναι για του λεκτικού.
0: Νομίζω τον προσπεράσανε.
1: Ποιο.
0: Έλα, δώσε πέντε μυαλό τώρα.
1: Ο Ζαχαρό. Mm. Ζαχαρό, πώ λέει.
0: Νομίζω έφυγε μίλια μακριά.
1: Πάμε να. Για πε μία.
0: Χίλια μίλια που λέει. Χίλια μίλια.
1: Δημήτρη τον Ζαχαρό τον έχει ακούσει.
2: Τον Ζαχαρό, τι είναι αυτό.
1: Ένα καραφλό χουντικό που έχει δημοσιογράφο.
2: Όχι, όχι.
1: Άκου τι είπε, ωραίο. Του λέει ένα πολιτικό τραπέζι. Τι ήταν αυτό.
0: Ήταν ο συνήγορο τη οικογένεια των Τεμπών. Μια οικογένεια από τα Τέμπη.
1: Και λέει, παιδάκι μου, δεν βρεθήκαν ποτέ για ένα από τα θύματα, δεν βρεθήκε ποτέ κουκαλάκι. Ούτε από τα μαλλιά τη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει, και που ξέρετε, λέει ο τύπο.
2: Ότι ήταν στο τρένο.
1: Ναι. Μήπως ήταν αγνοούμενο.
2: Μου το πέταξε.
1: Όπω αυτή του Πολυτεχνείου. Διπλό! Μπαμ, μπαμ! Δηλαδή χτύπησε διπλό.
0: Το συνέχιτο, το τερμάτισε, ρε παιδί μου.
1: Οπότε μπορούμε και εμεί να πιάσουμε τώρα και πού ξέρει εσύ τι είμαι εγώ. Δηλαδή, πού ξέρει εσύ ότι ο ΠΚΠ υπήρξε ποτέ.
2: Ήταν από αυτού του τίτλου που του είδα μια φορά στην αρχική και λέω εντάξει, μαλακίε και ξέρω και δεν ξαναβγήκε ποτέ.
1: Όχι, όμω μπορεί να κάνει σε πάρα πολλά προβλήματα να πει και πού ξέρει εσύ ότι ο ΠΚΠ υπήρξε. Και τα πρόβατα στην Κρήτη δεν ήταν 24 εκατομμύρια. Πού το γνωρίζει.
2: Έλατε.
0: Πήγε και τα μέτρησε.
1: Μετά θα πας να πεις και πού ξέρεις ότι οι πλασμαφέρειες να ήταν παράνομοι. Είχες δει τα πιστοποιητικά και άμα ξαφνικά βρεθούν πιστοποιητικά. Και αρχίζει το πράγμα και πάει μέχρι εκεί. Δηλαδή μπορείς να το απογειώσεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Και πού ξέρεις ότι να σου πει η γυναίκα σου, γιατί δεν τράβεις καζανάκι. Και πού ξέρεις ότι εγώ έχω πάει να χέσω σήμερα το πρωί. ή ποτέ έχω χέσει. Άρα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να τη πεις, ας πούμε, γιατί μου μαγείρεψες. Αυτό πάντα το λέω, αλλά μου μαγειρεύει τι κι αλλά παιδάκι μου, ωραίο ξέρεις, μένει σαν παρατήρηση. Εσύ συζητείς με κοπέλα.
2: Όχι, όχι.
1: Είσαι πολύ φίλος με τον Ούρσο.
2: Ορίστε.
1: Με τον Ούρσο συναντιέστε.
2: όχι συχνά.
1: Όχι, σε αυτές τις εκδηλώσεις.
2: Συνεργασίες.
1: Αυτό με κάτω από 40 και με τις δρόγες με έχει μπερδέψει τελευταία. Δεν μου λες, Χρήστο, εσύ συναντιέσαι με τον Δημήτρη?
2: Αν δεν συναντιέμαι εγώ μαζί του, αυτός πώς θα συναντιέται?
4: Καλά, μην το λες.
1: Τι ξέρω.
5: Εγώ λοιπόν, περιμένω κρυμμένος πίσω από το θάμνο κάθε πρωί που φεύγει από το σπίτι.
1: Ναι.
5: Και περίπου την ώρα που γυρνάει είμαι πάλι πίσω από το θάμνο και τον περιμένω να δω τι μπαίνει.
1: Είσαι
5: να
1: κρυμμένος...
5: εγώ με τον Δημήτρη, αλλά όχι ο Δημήτρης μαζί μου.
1: Δηλαδή πίσω από το θάμνο είσαι κρυμμένος έτσι.
4: Το ηχητικό μου αρέσει.
1: Το ηχητικό είναι να ξέρεις, πάντα το κάναμε. Αυτό στα ζυγογραφίσεις. Όταν θέλουμε να ηχογραφήσουμε τον οργανισμό, ναι, είναι αυτό.
2: Α, όταν... εγώ νόμιζα ότι τον παίζανε και δεν
1: είχε. Το καλύτερο ηχητικό για αυνανισμό είναι αυτό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αυτό.
4: Έλα, είδες.
1: Συνδυαζόμαι με αυτό. Και καλά, φάπα. Να τον παίζει με φάπα. Είναι
4: το έλα, είδες. Είδες τη σημερινή είδηση τώρα και το πες αυτό.
1: Ποιο?
4: Δεν το διάβασες?
1: Όχι. Δεν διαβάζω είδηση. Τη ζω, εγώ τη φτιάχνω.
4: Λοιπόν, Ρούσο, την προσοχή σου. Θέλω να ακούσει και εσύ αυτό. Ναι. Θέλω να ακούσει όλοι.
2: Ναι. Μάλιστα.
4: Σήμερα, πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία.
4: 57χρονος,
1: ναι,
4: έβλεπε πορνό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τον έβγαλε και αυνανίστηκε.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτό δεν μου φαίνεται
5: ωραία,
1: φυσικό.
5: Και ποια είναι η είδηση?
1: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να τον παίξει στο αεροπλάνο. Κάτσε, δηλαδή, μας έχουν κόψει τις ελευθερίες.
4: Δεν είσαι μόνος, ρε μαλακά.
1: Γιατί?
2: Εδώ στην Αττική Οδό τον παίζουν, δεν τον παίξουν στο
4: αεροπλάνο. Στο όχι με τρεις δίπλα.
2: Με τρεις δίπλα είναι πιο εύκολο.
1: Άκου τώρα τι βλακία κάνεις. Άμα πέφτει το αεροπλάνο που είχε εκεί πέρα που κάτω.
4: Δεν έπεσε το αεροπλάνο.
1: Και τώρα φοράμε το σωσίβιο. Θα πάρουμε το.
5: Ναι, καλά.
4: Αν
5: πέσει το αεροπλάνο, την έχω βγάλει έξω και την παίζω.
4: Μα δεν έπεσε, ρε παιδιά. Δηλαδή, έτσι όπως το είπε τώρα ο Σέξπιρ, να βάλουν και οδηγίες. Φορέστε το σωσίβιο, τη μάσκα και βγάλετε και παίξτε τον, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
5: Ό,τι τι, άμα πέσω, ξέρω εγώ, από τα 5 χιλιόμετρα στον αέρα θα με σώσει.
4: Γιατί μιλάμε για να πέσει το αεροπλάνο? Δεν έπεσε το αεροπλάνο.
1: Μια χαρά πτήση για το αεροπλάνο. Να τον παίζω κι εγώ.
5: Μια χαρά πτήση για το αεροπλάνο.
2: Γιατί έτσι δεν θα είναι μόνο του πιλότου η μαλακία.
1: Εδώ πέρα έχω μια κοινωνία για τους κυβόληθους.
4: Σωστό, σωστό. Αλλά ρε παιδιά, σε μια νορμάλη πτήση, δηλαδή εσύ τώρα που πήγες στην Κίνα. Εσύ.
1: Λέει ο γροθιάς ο κατεψυγμένο.
4: Ναι.
1: Απλά ο τύπος μπορεί να ήταν με Ryanair και να παίξει τη μαλακία.
4: Δηλαδή, φαντάσου ρε φίλε τώρα εσύ που πήγαινε στην Κίνα, πόσες ώρες ταξίδι ήταν?
1: 10
4: ώρες. Φαντάσου να έχεις τρεις Κινέζους δίπλα και να τον παίζανε.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε γαμίσω αυτό. Θα σε γαμίσω αυτό που θα ακούσεις. Να μάθετε και δύο πραγματάκια από τον Γέροντα εδώ, Παΐσιο. Παχύσιο. Ακούστε τώρα.
4: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Οι Κινέζοι,
4: ναι,
1: δεν τους νοιάζει που ρεύονται, που κλάνουν, που φτύνουν.
4: Ναι.
1: Εντάξει,
4: ναι, ναι.
1: Είναι μέσα στην καθημερινότητά τους.
4: Ωραία.
1: Οπότε ήμουν στην Turkish Airlines και γυρίζαμε. Και έχω δίπλα μου τύπο. Είχαν κενό καθημερινό ενδιάμεσα. Και ήταν Κινέζο, είπα μου. Έφτιανε μαλάκα φακές ολόκληρες, μερίδα.
2: Ωραία.
1: Και είμαι τώρα και φτύνει. Κοιτάξτε, το αντίχω το φτύσιμο, ρε φίλε, κοιτά αλλού. Άντε γάμισε, εντάξει, δεν πειράζει. Φτύνουνε. Και είναι δίπλα μου άλλο Κινέζο.
4: Πού φτύνουνε?
1: Σε χαρτοπετσέτα,
4: έτσι. Α, okay.
1: Ποσότητα όμως. Δηλαδή έτρωγε το φαγητό μου του Ρίσολα.
4: Ναι, είχε ρε παιδί μου, ναι.
1: Και κάνει, άκουσε τώρα και κάνει. Ταυτόχρονα ο διπλανός Κινέζος από δίπλα με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ρε μαλάκα ο Αυθάδης. Και κάνει. Δεν σε κοιτάνε ποτέ. Έχει πω κάτι Κινέζο, και κάνει. Ρε μαλάκα, λέω, τι κάνει. Και είναι η Τουρκάλα, η Τουρκική Σερλανιώτησα.
4: Πόσες θέσεις είχε σειρά?
1: Είχε τρεις.
4: Άρα ήσουν με άλλους δύο.
1: Ευτυχώς είχα τον Κινέζο με μία θέση κενό και ήταν.
4: Κενό, πάλι
1: ο διπλανός όμως που ήταν στην δίπλα σειρά. Ναι. Έκλανε ρε μα και έκλανε σκατάλα. Ο άνθρωπος αυτά που φωτρογεί ήταν πολύ κακά. Και προχωράει και ο πιο πίσω πατάει ένα ρέψιμο γυναίκα.
4: Όντως τώρα.
1: Ονειρεύτηκε μαλάκα. Και έβγαλε πίσω ένα ρέψιμο τρελό. Και δεν αντέχω και λέω, sorry, λέω, μη και τέτοια, και έρχεται η Τουρκάλα. Hey, what do you want, sir? Μιλούσε τα ίδια σκατά αγγλικά με εμένα. Και λέω, τι θα γίνει εδώ πέρα, λέω. Θα φτύνει αυτό, λέω. Θα κλάνει ο διπλανό. Θα ρεύεται. Ah, it's in their culture. Τι culture, το βγάλω τον παίζω, λέω. Και εγώ είμαι αστρέφο του παιδιού του Ισραηλάκη.
4: Άρα έρχεσαι να τώρα
1: να χρειάζεσαι
4: το θέμα,
2: ναι,
4: με το σημερινό που τον έπαιξε. Ότι είναι δικό μα τέτοιο.
1: Ποιο με ποιο δικαίωμα απαγορεύει υπηρεσία στο αεροπλάνο να τον παίζει σαν άνθρωπο? Είναι στον πολιτισμό μας. Γιατί είμαστε όλοι μαλάκες στην Ελλάδα. Είμαστε να κάνουμε. Να εξάγουμε ρε πολιτισμό. Ποιο έθνος τον παίζει σε μέσα μεταφοράς? Κανένα, να είμαστε εμείς. Που εμείς έχουμε τον καρέκλα Κωνσταντίνα και να τον παίζουμε κιόλας. Και την Ακρόπολη. Τι άλλο θες? Και Airbnb.
5: Δεν μπορώ να μάθω.
1: Εγώ δίνω άλλη μια. Εντάξει, δίνω μια. Τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να σας πάω από τον Ολυμπιακό Γενέστο Πανεπιστήμιο. Όταν με σταματάει στην Ποσειδώνα ο Νίκος.
6: Ποιο είναι ο Νίκο?
1: Ο Καρβέλα. Και μου λέει: έχω τον άντρα και την κουτούλα. Έχω τα κουμπλέ, λείπει ρε φρέν. Του λέω: περνάνε καλά οι δυο του. Λέω: Νίκο, μου περνάνε, μου λέει. Άθε του λέω. Καλύτερα οι δυο μα να περάσουμε, καλύτερα να το ξεπεράσουμε. Επιτυχία.
7: Να είσαι το έγραψε αυτό.
1: Όχι, είναι από μια ταινία από το Φτάσαμε. Είναι αυτό το.
6: Α, το έχει το δυστυχάκι. Ωραία. Πού είναι ο.
8: Μαλάκα, δεν σε έβλεπα.
1: Συγγνώμη, ακόμη καλύτερη παρατήρηση από το γροθιά σου κατσιμένο. Πλο του ήσταν Ευρωπαίο, αλλά τη Σαμόλα και κάτω Κινέζο.
6: Πολύ ωραίο, μπράβο. Βάλουμε ένα τραγούδι να έρθει να πει τα νέα. Γιατί πάει είναι και μισή.
7: Τα νέα.
1: Και μισή. Μου τόσο κουαδά δεν κατάλαβα.
7: Μόνο από το ένα αυτή σα ακούω και έχει βουλώσει τώρα.
1: Είμαστε σε αεροπλάνο. Άρα κλάνω.
6: Ωραία, και μετά θα, να πούμε στον κόσμο για το live σου. Άλλο θέλω να πω. 18 Δεκάτου, ο τελευταίος των μη ικανών. Shakespeare, στο Ilion Plus.
1: Πάρτε προπόληση.
6: Πάρτε προ... Είναι hard copies.
1: Hard copies. Εδώ, παιδιά, αφισούλα. Θα πάω να ακολουθεί τώρα στο Nathan Saloon. Άμα με βάλω εδώ, τραγουδάω και βασικά. Γαματώ. Όμως, περιμένουμε στο Ilion Plus. Όποιος θέλει να μου στείλει να πάρει να του στείλει το link της προπόλησης. Στηρίχτε την προσπάθειά μας. Έχω νοικιάσει το χώρο με 1.000.000 ευρώ στην πραγματικότητα. Οπότε πάρτε προπόληση μου και ξεχρεώσω και μπορέσω και με δεχτεί η γυναίκα μου σπίτι πίσω. Εντάξει.
6: Πάμε, πάμε.
1: Βάλτε, λοιπόν, είμαστε.

Έχουμε ηχό. Έλα, πού είσαι. Κυρίες και κύριοι και λοιπά αμφίβια του ελληνικού οικοσυστήματος, καλησπέρα σας. Βάλτε γαλότσες, πάρτε μανταλάκι για τη μύτη και καλώς ήρθατε στα νέα από το Βούρκο. Τη μοναδική εκπομπή που δεν χρειάζεται να βγάλει ειδήσεις από το μυαλό της, γιατί η ελληνική πραγματικότητα γράφει τα καλύτερα ανέκδοτα από μόνη της. Για να δούμε σε τι λάσπη θα βουτήξουμε αυτή τη βδομάδα. Ξεκινάμε με το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, γνωστός και ως το παιδί με το τατουάζ με το αρχαιοελληνικό μέανδρο, βγήκε από τη φυλακή. Κάτι που πήγε να γιορτάσει ως γνήσιος, σκληρός, αρχαιοπρεπής πατριώτης στα μπουζούκια με το Γονίδη. Ο Γονίδης από μικροφόνου του είπε: ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σαν απάντηση σε κριτική στο TripAdvisor για Airbnb, εξαιρετικό customer service κλπ. Συναφή. Ο Σταμάτης Γονίδης, που έχει δηλώσει παλαιότερα ότι έχει δει εξωγήινους και επικοινωνεί μαζί τους, καθώς και ότι έχει ικανότητες τηλεκίνησης. Τελικά είδε κάτι πολύ πιο εξωπραγματικό. Νεοναζί σε πρώτο τραπέζι πίστα. Περιμένουμε το νέο τους ντουέτο, μόνο σε διπλό κελί. Από τους τραγουδιστές, περνάμε στους συγγραφείς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έσπασε κάθε ρεκόρ. 178.000 αναρτήσεις στο X, το Twitter, μέσα σε 17 χρόνια. Κάνε τα μαθηματικά. Μιλάμε για 28 tweet την ημέρα, κάθε μέρα, για 17 χρόνια συνεχόμενα. Έχει γράψει περισσότερους χαρακτήρες στο ίντερνετ από όσους έγραψε ο Τολστόη στο Πόλεμος και Ειρήνη και δεν κάνω πλάκα, είναι μετρημένα. Πάλι καλά που είναι υπουργός υγείας και θα μπορέσει να βρει γρήγορα ραντεβού για νοσοκομείο για την τενοντίτιδα που θα πάθει στους πώς λέγεται το μεγάλο δάχτυλο, αντίχειρας. Λοιπόν, και ενώ εσύ βάζεις χρονόμετρο στο θερμοσύφωνα για να μην σου πάρει ΔΕΗ το σπίτι, η κρατική μηχανή έχει τα τυχερά της. Sky είδηση και με επιβεβαίωση από τη Διάβγεια. Κρατική υπηρεσία έσκασε απευθείας ανάθεση 16.533 ευρώ σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Ξέρεις αυτά τα περίεργα, τα έτσι. Σε ερωτική φωλιά με καθρέφτες στο ταβάνι, ροζ φώτα και δωρεάν προφυλακτικά στο κομμωδίνο. Και τι ακριβώς αγόρασε το δημόσιο με 16.500 σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής? Η επίσημη αιτιολογία της σύμβασης ήταν συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών τευχών. Τους φαντάζομαι να μπαίνουν εγκόκκινο στο δωμάτιο 69, να ξαπλώνουν στα σατένστα τα σεντόνια και να φωνάσουν μαστίγωσέ με άγριε και δώσουμε απευθείας ανάθεση. Δηλαδή, τι έγραψαν εκεί μέσα, το κάμα σούτρα του ΕΣΠΑ, και αυτά τα 33 ευρώ στο τέλος τι ήταν? Χρεώσαν τα φιστίκια από το μίνι μπαρ, πώς έπαιξε η φάση? Ας μην είμαστε χάριστοι όμως, αφού η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να το γλεντήσει με τον ελληνικό λαό και το δημόσιο χρήμα, τουλάχιστον αποδεικνύεται gentleman. Το κάνει ευρωπαϊκά, σε δωμάτιο με κρυφό φωτισμό και καθαρές πετσέτες. Και ούτε όχι όρθια σε στάση του λεωφορείου και πίσω από τον κάδο. Αλλά γιατί να στενοχωριόμαστε για τα εσωτερικά μας, αφού η εξωτερική μας πολιτική την έχουν αναλάβει εργολαβία οι Αμερικάνοι? Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυρία Kimberly Guilfoyle, σύμβουλος και πρώην τηλεπερσόνα, ήρθε στην Αθήνα. Έφαγε το μουσακά της και σε ένα δείπνο είπε το αμίμητο: μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έτσι, σαν να παραγγείλει επιδόρπιο τύπου γκαρσόν, μια πανακότα και μια αλλαγή καθεστώτος, παρακαλώ. Λέει το ρεπορτάζ ότι ο υπουργός μας, ο Σταύρος Παπασταύρου, σηκώθηκε περήφανα και της είπε ότι η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη. Γελάνε και οι πέτρες. Στο μεταξύ, η κυρία Γκυλφόιλ και ο λομπίστας συνοδός της μιλάγανε και κλείνανε δουλίτσες με κάτι εταιρείες κολοσσούς, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι τουλάχιστον, το έχουμε αυτό. Το πιο αστείο είναι ότι βγήκε και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να ζητήσουν εξηγήσεις ότι πέσαν από τα σύννεφα, ξέρω εγώ, που μάθαν ότι και αυτοί ότι είμαστε Αμερικάνικο προτεκτοράτο από τη Χούντα και μετά. Και κλείνουμε το δελτίο σήμερα με τον ορισμό του γνήσιου ελληνικού ακροδεξιού πατριωτισμού. Συνελήφθη, λέει, ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του για απάτη μαμούθ τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο άνθρωπος που κάποτε ούρλιαζε στα τρας κανάλια πουλώντας κεραλιφές μέχρι και δάκρυα της Παναγίας για την πατρίδα και την Ορθοδοξία, φαίνεται πως έχει βρει το άγιο δισκοπότηρο της ρεμούλας. Έστεινε Ελένη αρχές, εταιρείες φαντάσματα, άφηνε απλήρωτες εισφορές, εφορίες, ΕΦΚΑ και τα πάντα, έβαζε άστεγους και αλλοδαπούς σαν διαχειριστές στα χαρτιά και τσέπωνε το ρευστό. Τελικά το λαός δεν σημαίνει λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, μάλλον λεφτά ασφαλιστικών οργανισμών σου φρόνουμε. Α, το θυμάσαι αυτό την επόμενη φορά που κάποιος θα σου κουνάει πολύ δυνατά την ελληνική σημαία και θα σου μιλάει για καθαρότητα του έθνους, ελέγξε τις τσέπες σας.
Γιατί όσο αυτοί φωνάζουν για τα σύνορα που κινδυνεύουν, έχουν ήδη κάνει ρυφηφή στο ταμείο της σύνταξής σου. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα από το Βούρκο. Μείνε συντονισμένος, κάνε μπάνιο με αντισηπτικό και να θυμάσαι, αν νομίζεις ότι πιάσαμε πάτο, η κυβέρνηση έχει ήδη φέρει μπουλντόζες για να σκάψει πιο βαθιά. Αυτά, φιλάκια.

0: Yo.
1: Α, είμαστε live.
0: Yo.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Earth Open.
0: Earth Close.
2: Βουτυγμένη στον Βούλκο.
1: Earth Open.
0: Βουτυγμένη στον Τούρκο.
2: Ανοιχτή Earth. Earth Open.com του Σέτου Σταθμού. Live 24 μα ακούτε και από εκεί. Σεξ πήρα και στο Γιάννη Σούρσο Άλμπο. Jim.
1: Μάπα.
2: Jim Μάπα. Είναι μία λέξη όμω.
1: Μία λέξη.
2: Δεν είναι Jim και no Μάπα.
0: Όχι, είναι όπω το Μάπα.
2: Θέλει να μου πει πώ βγήκε το Jim Μάπα.
0: Α, ναι, αυτή είναι ωραία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Καθόλου συνηθισμένο.
1: Μου κάνανε bullying με αυτό στο σχολείο. Ήταν το παρατσούκλι.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Όντως. Γιατί, από πού είχε βγει αυτό?
1: Παίζαμε μπάσκετ και ήμουν άμπαλος και με βρίζανε Jimmy Mappa, Jimmy Vlaka και τέτοια.
2: Α, και έμεινε το Jimmy. Έλα ρε! Ωραίο.
0: Ο Ούρσο μας είπε από εκεί η πολική αρκούδα, η άσπρη. Γιατί όλο του στέλνουν κάτι γυμνές φωτογραφίες από ό,τι ξέρω. Και του λένε ότι είναι μπερ και τέτοια.
2: Άντρες.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές.
2: Λοιπόν, περίμενε, γιατί μας έχει ετοιμάσει εδώ πέρα ο καλεσμένος μας κάποια ερωτήματα.
0: Όλα τα θέλω. Όλα τα θέλω!
2: Πάμε.
1: Τα πρώτα μου βήματα στο TikTok ήταν με αυτές τις ερωτήσεις.
2: Οκ. Okay.
1: Και σας έχω μαζέψει τις καλύτερες.
2: Τα best of.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να μας την πεις.
1: Που δεν είναι κάτι πρωτάκουστο. Δηλαδή, okay. Σίγουρα έχετε ξανακούσει αν λέγεται λουκανόπιτα ή λουκανικόπιτα, ας πούμε.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ποιο είναι το σωστό τελικά?
0: Λουκανικόπιτα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι όλο το λουκάνικο με στην πίτα.
1: Εντάξει.
0: Λουκανόπιτα και... είναι ο Λουκανό, ο παίκτης Ελβετίας.
2: Υπάρχει και ομάδα Λουγκάνο.
1: Και την κοτόπιτα να τη λέμε κοτοπουλόπιτα, αν είναι έτσι.
3: Εγώ έτσι τη λέω.
1: Κοτοπουλόπιτα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε το κοτόπουλο.
3: Δεν έχει κοτόπουλο, έχει κότα.
0: Μπορεί να είναι κότα.
1: Α, κότα.
0: Όχι, κοτόπουλο.
1: Ενώ το Λουκάνο δεν υπάρχει.
0: Αλλά είναι λάθος. Έχει δίκιο, λένε, το καταλαβαίνει, σε βουρουμπόσαμε.
1: Άλλη ερώτηση. Τα κατοικίδια ξέρουν το όνομά μας? Έχει ένα σκύλο.
3: Ο σκύλος μου ξέρει. Το όνομά μου, το όνομα της γυναίκας μου και το όνομα του παιδιού μου. Αν του πω το πήγαινε στην αριστεία, φεύγει και πάει στην αριστεία.
1: Μήπως επειδή δείχνει στην αριστεία?
0: Όχι, επειδή έβλεπε το 2004 το χαριστέα. Και πάει και κάνει κεφαλές.
3: Η Αμαλία ξέρει, τα όνοματά μας τα ξέρει, ναι. Το δικό μου σκύλο τουλάχιστον, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα δεν νοιάζει.
1: Σκύλο έχεις και εσύ?
0: Ναι, και γατά αλλά και σκύλο.
2: Και εμένα, αλλά νομίζω ότι ξέρει τα όνοματά μας, ναι.
1: Οκ.
2: Αφού λέμε, του λέμε στην αρχή πήγαινε στον τάδε, πήγαινε εκεί, έλα εδώ, ήρθε ο τάδε, ήρθε ο κίνος.
1: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι ότι.
0: Ο κίνος.
2: Αυτός που παίζει κίνο.
0: Όχι, είναι ο κίνος. Ο σκύλος. Τίποτα δεν ξέρεις. Εγώ εδώ πέρα έχουμε σπάβει τον πιαβγή, σπάβει στο Αριστήμιο. Όπου είναι ο στράτος. Όταν με σταματάει στην υποστηριόνο ο Νίκος.
3: Επόμενη ερώτηση.
1: Όχι, άστο να μιλήσει, ξέρω τι.
2: Όχι, θέλω να μα πει τα υπόλοιπα.
1: Έχω πάρα πολλέ εγώ. Όποτε θέλετε με κόβετε. Πώς φοράνε χειροπέδες?
0: Τι είπες στον τράπερ?
1: Πώς φοράνε χειροπέδες σε κάποιον που δεν έχει ένα χέρι?
3: Του φοράνε χειροπόδες.
0: Α, ένα χέρι. Μπορείς το άλλο χέρι, με το πόδι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχει ένα χέρι.
0: Τα πηγαίνει έτσι, είμαι λίγο τέτοιο, ξέρεις. Αυτό είναι άμα έχει και τα δύο χέρια, για υπάρχει πρόβλημα.
1: Μου έχουν απαντήσει, δεν ξέρω την απάντηση.
2: Για πες.
1: Δεν σας λέω.
0: Πες.
2: Όχι, πες.
1: Τη δένουν πάνω στον αστυνομικό συνήθως. Δεν είναι τον αστυνομικό.
2: Α, και πάνε μαζί.
1: Ναι, πάνε αγκαζέ.
2: Έλα ρε.
0: Αυτό πολύ ωραίο.
2: Καλό, να το.
1: Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ευχαριστώ?
0: Κάσου γαβρά. Τι?
1: Τι ώρα είναι ευχαριστώ?
0: Τι ώρα είναι? Δυσχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 1:15.
3: Είναι μεταπαγιασμένες 12. Η αντίθετη λέξη του ευχαριστώ είναι αντιγαμίσου.
0: Δυσχαριστώ. Το F είναι ευχαριστώ. Το F είναι φημία.
1: Οπότε πάνε ευχαριστώ.
0: Ή δυσχαριστώ.
3: Το F είναι pay respects.
0: Γεια σου, ρε γαβρά. Ντράμε εδώ, social waste. Πάρε προπόληση, γαβρά, γιατί θα έρθουν σε ευρώ, ρε μαλάκα. Περίμενε, γιατί έχω εδώ και έχω τους αδερφούς.
1: Έχεις φέρει και εισιτήρια, βλέπω.
0: Έχω φέρει και εισιτήρια. Με κάθε εισιτήριο σοκολατάκια του τζιμάπα.
1: Γιατί υπάρχει καλτσόνε και δεν υπάρχει και σουτιένε.
2: Σωστή η απορία αυτή.
0: Ναι, ωραία. Αυτό είναι ωραίο.
2: Αυτό είναι καλό. Είναι καλό.
0: Και δεν υπάρχει καλτσόχη. Ή ακάλτσοτο. Καλτσό, ναι, ακάλτσοτο να υπάρχει. Μπορεί να το κάνει καλτσόχη ή ακάλτσοτο.
1: Μέχρι από το μουσείο.
3: Βρακώνε.
1: Βρακώνε, ναι, αμέ. Ποιο πρέπει να κερνάει στα γενέθλια, αυτό που έχει γενέθλια ή να τον κερνάνε?
2: Αυτό, κανονικά να τον κερνάνε, αφού έχει γενέθλια.
0: Πρόσεχε πώ γίνεται. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κερνάει αυτό που έχει γενέθλια και να του φέρνουν δώρα. Αν κερνάει και να του φέρνουν δώρα, να πάνε γαμηθούνε! Που δεν έφανε τζάμπα με σχολατάκια.
3: Παιδιά, γι' αυτό έχω ιστοριάρα καμάτι.
1: Ναι.
3: Είμασταν πιτσιρικάδες και είχαμε ένα φίλο, τον Δημήτρη, ο οποίος είχε γενέθλια. Και μας λέει: έχω κανονίσει και τα γενέθλιά μου να πάμε στο τάδε μαγαζί, ξέρω εγώ, να πιούμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Έχουμε πάει εκεί, έχουμε κάνει λογαριασμό 300 ευρώ. Όταν τα 300 ευρώ ήθελες, ξέρω εγώ, μισό μήνα για να τα βγάλεις. Και έρχεται η ώρα να πληρώσουμε και λέμε εμείς, εντάξει, θα πληρώσει ο Δημήτρης.
2: Και γιορτάζει.
3: Και λέει, παιδιά, λέει, πληρώνετε. Λέει, γιατί είναι τα γενέθλιά μου.
2: Ξέρεις τι με θυμίζεις.
3: Και έχουμε μείνει όλοι, ξέρεις, έτσι.
1: Εμένα ήμουν άνετα ο Δημήτρης σε αυτή την ιστορία.
0: Θα πω σε ένα φίλο που μαζί το είχαμε ακούσει μετά. Είχα ένα τέτοιο παρουσίαση, ένα καραόκι και πάρτι. Και ήταν πάντα άδειο. Να κάνει ταμεία 50 ευρώ τώρα, δηλαδή τέτοια κατάδια. Και έρχονται κάτι οι Αμερικάνοι, να πούμε, οι τουρίστες, μπαίνουν μέσα και πίνουν και το νερό του τουαλέτας το πληρώνουν. Δίνουν 2.000 κατά μείο. Τρελαίνε το μαγαζάτο, μας μαζεύει όλους έτσι εδώ. Εμένα που έκανα τον παρουσίαση, τον μπαργούμα, τον DJ, το σερβιτόρ, λέει: παιδιά, σήμερα πήγαμε φοβερά. Σήμερα ασκήσαμε. Γι' αυτό θα σας πληρώσω τα μισά, έτσι ώστε να έχω να σας πληρώσω τα μισά την άλλη φορά.
1: Okay.
0: Αυτό μου θυμίζει το γενέθλια Τούρσο. Γιάννη Σπίνη, Γιάννη Σκέρια, Γιάννη σου Νικολάκη, παιδιά, να πάρτε εισιτήρια, πάρτε εδώ παρακαλώ τον Τζιμάπα.
1: Πάρτε εισιτήρια για το Ήλιον Plus.
0: Πρέπει να πας.
1: Πρέπει να πας.
0: Βασίλης Ήλιον Plus. Πέθανε εδώ.
1: Ποιος επιλέγει τι χρώμα θα έχουν τα ταξί στην πόλη.
0: Έλα ντε, γιατί είναι
4: κόμπλεξ. Μπράβο, είναι διαφορετικά χρώματα.
0: Γιατί να έχουν διαφορετικό. Τι ψώνια είναι αυτή. Αυτό είναι κόμπλεξ αθηναϊκό που έχουν με την Αθήνα.
1: Το κίτρινο δεν είναι αρκετά ωραίο για ταξίδι.
0: Ναι, γιατί με ΑΕΚ. Να ξέρει ότι πληρώνει για τα δικαιώματα τη ΑΕΚ, ρε παιδάκι. Να πηγαίνει καλά η ομάδα. Η ομάδα, μάλλον παλάκα.
2: Σωστό.
1: Το επόμενο είναι αρκετά καμένο.
2: Για πες.
1: Αν τα νεκροταφεία είναι κημητήρια, γιατί τα μεευτήρια δεν είναι ξυπνητήρια.
2: Ναι, είναι. Είναι.
3: Τα κοιμητήρια και τα ξυπνητήρια.
1: Ναι.
2: Καλό.
0: Έχει όλα. Έχει. Να πω. Έχει αποστομώσει.
1: Τι γίνεται αν σου κλέψω τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ πριν πας στο ταμείο να τα πληρώσεις?
2: Δεν είναι κλοπή. Δεν είναι κλοπή.
1: Δεν είναι κλοπή. Άρα μπορώ να στα πάρω. Μπορώ να μπω μέσα να σου πάρω.
2: Ναι, αλλά πώς θα βγεις με αυτά?
3: Όχι, δεν μπορείς.
2: Πρέπει να τα πληρώσεις.
3: Αν είμαι στο μεγάλο το σούπερ μάρκετ που είναι 8 εκατομμύρια τετραγωνικά και έχω πάει μέχρι την άλλη γωνία για να πάρω εγώ τα κριτσινάκια μου και
1: έτσι πρέπει να μην τα πάρεις,
3: θα σε κλωτσίσω.
0: Ναι.
1: Έχεις το δικαίωμά όμως, έχω εγώ το δικαίωμα να στα πάρω.
0: Είναι η κλασική φωνή του ΣΔΟΕ. Η φωνή του Ούρσο είναι ΣΔΟΕ. Δηλαδή η φωνή του Ούρσο είναι αυτό που κάνει. Όχι, δεν το νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Πω μαλάκα, είναι κλασικά αυτό που συμβαίνει στην κυβέρνηση που έχει απάντηση για όλα. Πάρκαρα εδώ. Πάρκαρα εδώ γιατί επιτρέπεται το πάρκ. Όχι, δεν το νομίζω. Εδώ γίνεται λαϊκή σε 14 μέρες.
3: Θα σου έρθω στο σούπερ μάρκετ την ώρα που είσαι στο ταμείο και θα σου πάρω τις μπριζόλες.
0: Θα σου πάρω τις
3: μπριζόλες. Και ξαναπήγαινε στον Κρεοπόλη να τις κόψεις.
0: Είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης και κλέβω το κανάλι της νοικοκυράς. Ποιο κανάλι, το Γαφάσι. Το Καλάθι.
4: Ποιο κανάλι, τι λες μωρέ.
0: Το Κανάτι που είναι μεθύστακα στην νοικοκυρά. Σας περιμένουμε, by the way, ευχαριστούμε για την αφίσα. Λοιπόν, εδώ Τζιμάπας μεγάλη μας τιμή σήμερα. Θέλω να πει τι ετοιμάζει, γενικά φτιάχνει πράγματα. Βλέπω συνέχεια βίντεο με τον Μπιμά, τι ετοιμάζει, δεν ετοιμάζει κάτι.
1: Ποτέ δεν ετοιμάζω τίποτα. Εκείνη τη στιγμή τα φτιάχνω μπαμ όλα.
0: Απροετοίμαστο. Τι έχει το νου να κάνει κάτι ολοκληρωμένο, α πούμε, να κάνει κάτι εκπομπή ίσω η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλο. Αμέσω δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέση και τέλο.
1: Εγώ και το ολοκληρωμένο δεν πάμε μαζί στην ίδια πρόταση.
0: Ωραία.
1: Είναι όλα side quest.
0: Το όνειρό σου, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στα επόμενα 50 χρόνια?
1: Νεκρό, ξέρω. Ευχαριστώ.
0: Είναι τέλεια ερώτηση.
1: Πότε θα είναι σε 50 χρόνια?
0: Στα 78 σου. Θα είσαι πολύ νεκρός.
1: Δεν νομίζω να υπάρχουν.
0: Όχι.
1: Εγώ 78. Γερή να είμαστε, μακάρι να φτάσουμε 78.
0: Είναι ωραία ερώτηση αυτή. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου στα επόμενα 6 μήνες?
1: Στους επόμενους 6 μήνες.
0: Στα επόμενα 6 μήνες.
1: Καλή είναι, καλά θα είναι, πιστεύω.
0: Σίγουρα,
1: Θα καλοκαιριάζει.
0: Αυτό τραβήχτω. Αν μάθει τίποτα να το βγάζουμε, δεν το κάνουμε το Δημήτρη για τις εμάς.
1: Μ' αρέσει το καλοκαιριάζει. Τώρα ερχόμουν και έχει έξω είναι.
2: Ισχύει.
1: Μουντόσο ο κόσμος. Έχει κρυώσει λίγο. Έχουν αδειάσει οι δρόμοι από νωρίς.
0: Να ξέρω.
1: Γιατί κοιμούνται όλοι για δουλειά αύριο.
2: Σωστά. Τι? Γιατί είναι καθημερινή.
3: Γαμάει ο χειμώνας, λέω. Γαμάει.
1: Α, αρέσει ο χειμώνας σε σένα.
0: Αυτό το καλοκαίρι τον έχει δει αυτόν. Πάμε σε θάλασσα, πάμε στην μπάρκα μας διακοπές. Η θάλασσα είναι γαμάτι, ατέλεια. Το έλα μέσα, είναι αγαπητικά. Κάνω ποδήλατο, κάνω με τον ντους όλοι μαζί με τα παιδιά. Τα παίρνουμε σε οποιοδήποτε. Έχει καπέλο Ούρσο στις διακοπές με φωτοβολταϊκά. Κάθεται με το καπέλο με τα φωτοβολταϊκά έτσι.
1: Φορτίζει το κινητό του.
0: Όχι, είχε ανεμιστήρες. Επειδή το είχα καταλάβει και εγώ το θέλω αυτό, δεν κάθομαι ποτέ σε τρομπέτες πριν από σε ομπρέλες.
2: Άμα καθόσαν σε τρομπέτες, θα είχαμε πρόβλημα.
0: Πάω στην παραλία, κάθομαι σε τρομπέτες. Δεν κάθομαι ποτέ σε ομπρέλες, πάω και κάθομαι στην καφετέρια της στο beach bar, ας πούμε, και αράζω την πέτσα μου. Οπότε ο Ούρσο πάντα στέλνει τη θεία μου την Ιουλία, καθόταν με το καπέλο με τα φωτοβολταϊκά και έπαιζε με 34 κινητά. Ήτανε, αυτό δεν πήγε, δεν πήγε, φίλε. Στα ποτέ, στα ποτέ.
2: Εσύ όλα αυτά.
0: Δεν θέλει τη θάλασσα, μαλάκα. Έχει αλήθεια που λέει γαμάει ο χειμώνα.
2: Εντάξει, εμένα μου αρέσει ο χειμώνα πιο πολύ.
0: Εμένα μου αρέσουν όλα τα χούντα ωραία του. Και η θάλασσα είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι και τη θάλασσα. Γιατί παθαίνω θερμοπληξία και ισοσταθμίζω την καταστροφή τη θερμική ισορροπία. Δηλαδή είναι ωραία. Αλλά εντάξει. Μ' αρέσει γιατί ξέρω τα αρχίδια μου το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γι' αυτό αδειάζει πολύ.
2: Δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Δεν σε ενοχλεί ο κόσμος.
2: Δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι σαν καλοκαίρι. Σ' αρέσει επειδή κάθεσαι.
0: Επειδή ξέρω τα παπάρια μου αυτό. Τουλάχιστον. Δηλαδή...
2: Αλλά σαν εποχή, εγώ προτιμώ το χειμώνα το καλοκαίρι. Που δουλεύω και τις δύο,
0: ναι, αλλά...
2: δύο εποχές.
0: Ναι, αλλά καλά να πάθεις. Εγώ δεν δουλεύω το καλοκαίρι, στον Αύγουστο.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά εγώ προτιμώ το κρύο από τη ζέστη.
0: Γιατί ψήφισε αυτό που έπρεπε.
2: Απευθείας ανάθεση.
1: Θα κατέβεις με τις
2: εκλογές. Εγώ θα το έδινα. Αν ήμουνα.
0: Να ανέβω χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, δημόσιο υπάλληλος. Δημόσιο υπάλληλος.
0: Έλα να γράψουμε.
2: Δημόσιο υπάλληλος. Ξέρει τι ψηφίζει. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Λοιπόν, πάμε γιατί πάει παρά 10.
0: Και τι έγινε, θα σου κόψω το καθάρσιο.
2: Ναι, θα μου κόψω το καθάρσιο. Λοιπόν,
0: θα κάτσουμε σήμερα μέχρι τις 2:30.
1: Light lyrics βλέπω εκεί απέναντι.
2: Εγώ θα φύγω.
0: Θα κάνουμε τηλεμαραθώνιο.
2: Λοιπόν,
0: τι είναι αυτό για να βλέπω.
2: Έχουμε ολοκένουργιο κομμάτι από Light. Κυκλοφόρησε πριν.
1: Το Παμπλώνα.
2: Ναι. Κυκλοφόρησε πριν 10-15 μέρες. Είναι φρεσκότατο. Είναι ολοκένουργιο και επειδή έχουμε να κάνουμε.
0: Ακούστε, Light.
1: Το έχει πει και η Δύση.
2: Πολύ καιρό.
0: Κάτσε να βάλω χρυσαφικά.
2: Το Παμπλώνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να μπορώ να στο βρω να το βάλω να το ακούσει.
0: Να βάλω χρυσαφικά.
2: Όχι, δεν θα το ακούσει, θέλω να διαβάσουμε του τοίχου. Μην χαλά το τέτοιο.
0: Λοιπόν. Για χρυσαφικά αυτά μετράνε.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι.
1: Πόση αύξηση για ψάξε τα σοκολάτα
0: και πόση κακάο.
2: Τα αγγλικά, κάποτε 100%.
0: Για βρε το κακάο. Πάρτε κανένα εισιτήριο, παιδιά, θα βγω να κάνω το
2: εξή. Φαντάζομαι που έχουμε φτάσει έτσι. Είναι 100% ουρσό. Και μου λέει λίγο είναι. Φαντάζομαι που έχουμε φτάσει. Έχει διπλασιαστεί η τιμή. Εντάξει, είναι λίγο 100%. Σιγά, είχε ένα ευρώ, έχει δύο. Σιγά.
1: Δεν είναι πρώτη ανάγκη, είναι σοκολατάκια.
2: Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό τραπ κομμάτι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε το Παμπλώνα από το Light. Κυκλοφορεί το τραγούδι, φρεσκότατο.
0: Μάλιστα.
2: Και πάμε. Ξεκινάω. Με πάμε να αλλάξει.
1: Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Ότι σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι όπως ερχόμουν.
2: Όντω.
0: Ναι, γιατί
1: έπαιζε στο μυαλό μου και λέω. Τι να εννοεί όταν λέει.
2: Παμπλώνα. Θα το λύσει
1: όχι, Παμπλώνα, ξέρω τι είναι.
0: Κοίτα.
2: Θα το λύσει.
0: Πρώτα τριάρι με τον κούλο. Κοντρα μαζί μου, θα φάει χούμο. Με σαντάβρο με στην Παμπλώνα, Παμπλώνα, Παμπλώνα, Παμπλώνα. Συνέχισε, Τζιμ.
1: Βράζει το αίμα όπως τον Αυλώνα.
0: Μαλάκα,
1: στη γειτονιά μου λένε
0: σαμπόνα, κάτι ξένο.
2: Τι σημαίνει σαμπόνα.
0: Είναι σαμπόνι, τα δόντια γύρω. Μίλησε ο Μάτι Αλκύρη Κάνο και Μαθηναϊκό.
1: Κάποιο ζαμπόν νομίζω. Για πόσο χρόνο θα γαμάμε ακόμα.
0: Για πόσα χρόνια θα γαμάσαι.
2: Σε ρωτάει. Μάλλον ρωτάει κάποιον.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Το έχει κάνει μικρά σαν να είμαι στον οφθαλμίατρο.
2: Περίμενε.
0: Έτσι μου κάνει.
2: Εντάξει.
1: Σαν να κάνω τεστ οφθαλμίατρο.
2: Εντάξει.
1: Με στίχους του Light.
0: Ποιο γράμμα είναι αυτό.
1: Ο μπρο μου είναι ναρκοτραφικά. Αυτό σημαίνει ζει από τα ναρκωτικά. Αυτό είναι τέτοιο.
0: Εξήγηση, ορισμό.
2: Το βάζει και υπότιτλο.
1: Όχι, υπάρχει λόγο που το κάνει. Δεν θυμάστε που ο Βελόπουλο διάβαζε Light στη Βουλή. Αυτόν κοροϊδεύει.
0: Ναι,
2: έλα,
0: ναι.
2: Ρε.
1: Που λέει άφησα το Γιούγκη να προσέχει το κιλό. Κιλό είναι τα ναρκωτικά. Γι' αυτό λέει. Ο μπρο μου είναι ναρκωτραφικά. Αυτό σημαίνει ζει από τα ναρκωτικά. Κοροϊδεύει το Βελόπουλο.
2: Κοροϊδεύει το Βελόπουλο. Οκ, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Να σου πούμε πώ το εξηγεί τα παιδιά που τον ακούνε. Έχουν μεγαλώσει 2-3 χρόνια τώρα και πρέπει να καταλαβαίνουν.
1: Όχι, απλά κάνει ντύ στο Βελόπουλο.
2: Μήπω το λέει. Σωστό, αλλά μήπως και το λέει για τα πιο μικρά παιδιά που τώρα μπαίνουν για να καταλαβαίνουν.
1: Ναι, για να καταλαβαίνουν.
0: Για πες το υπόλοιπο.
1: Ο μπρο... Α, το
0: πες, πες, πες, το ένα πόδι
1: το έχει μέσα. Το έχει μέσα, το άλλο για πάσες σαν τον Νεϊμάρ.
0: Νεϊμάρ.
1: Πες με μπάλα σαν Μουντιάλ, ξέρεις ποιος έχει το πρώτο σταφ. Κόκα, Κριτόλ, όχι Ιμπορτάλ.
0: Το Κριτόλ τι είναι το.
1: Κάποιο παυσίπονο θα είναι μάλλον.
2: Κριτόλ. Γελάει το ξέρει.
0: Τεπών, να έχει Παναντόλ, να έχει.
1: Ναι, όλα τα
0: χάρτια. Διάφορα. Ωραία.
2: Η ομάδα μου παίζει σαν τη Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Κόντρα μαζί μου είναι σουρεάλ.
0: Φοβερό.
2: Τόσοι στρατιώτες μέσα στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Νιώθω σαν να είμαι ο Τζέγκις Χάν.
0: Αυτό που είναι η Μάρη.
2: Πουθενά προς το παρόν. Α, το Ρεάλ είναι το Τζέγκις Χάν, όχι.
0: Εδώ δείχνει.
2: Α, σουρεάλ Τζέγκις Χάν.
0: Θέλει να γίνει και οικοδόμος παρακάτω. Γιατί λέει.
2: Κόβω τούβλα.
0: Κόβω τούβλα. Σαν το Τζάκι Τσάν, δηλαδή.
1: Κάνει καράτε.
0: Τζάκι Τσάν. Τηλέφωνο από το Πακιστάν.
1: Τούβλα εννοεί την κόκα, να ξέρεις.
0: Θα σου ανοίξουμε 10 τρύπες. Μαλά, τι κάνει, έχει με τα Black & Decker.
1: Θα σου ανοίξουμε 10 τρύπες.
0: Θα σε κάνω φλογέρα καβάλ. Κάτσε, όπα, θα μου ανοίξει.
2: Υπάρχει φλογέρα καβάλ.
0: Γιατί 10 τρύπες, μια τρύπα στον κόλλο έχω.
1: Και πόση αύξηση έχει πάρει από το 19 η φλογέρα.
0: Φαρμακοποιός είναι ο άνθρωπος, πολύ σωστά. Εισμήνει σκουτάρι, μπράβο, σκουτάρι.
2: Έλα, όταν μπαίνω, πες.
1: Στο booth, μαστούρις.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μου λένε.
0: Κατούρις.
1: Μπούμα, γε. Όταν μπαίνει στο booth, εσύ σου λένε βγες έξω, πουτάνα γε. Δηλαδή τα λέτε όλα, κανονικά.
2: Ο ένας είναι μπούμα, γε. Ο άλλος
0: είναι φοβερό. Κοίτα που εμείς τα λέμε όλα κανονικά και αυτός τραγουδάει κανονικά και λέει πουτάνα γε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Δηλαδή, κάτσε, αυτό το λέει σε μένα τώρα, δηλαδή. Σε όποιον. Όχι, να κάνω σχολαστέ και στο βυζιά μου, περίμενα.
1: Τι να κάνω που το παιδί δεν κάνει κούνα που το κούνα.
0: Λοιπόν, κάτσε. Κάτσε να το καταλάβω αυτό. Λέει, η δική μου, λέει, όταν μπαίνω στο booth μαστούρις. Με ήττα έπρεπε να είναι.
2: Εντάξει, οκ, πες εδώ είναι ορθογραφικό.
0: Αυτό είναι μαλακά, τι είναι ορθογραφικό. Αυτό είναι μαλακά ότι ουρίσα τα βυζιά. Από το μαστό ουρίς.
1: Ρήμα, ρε.
0: Από το μαστό ουρίς.
1: Εγώ μαστούρω, εσύ μαστούρεις.
0: Όχι, εσύ μαστούρεις. Βγάζεις από τα βυζιά ουρά.
2: Περίμενε, οι δικοί μου λένε μπούμα γη.
0: Μπουμαγί.
1: Κάποιο
2: ρέφερ. Μπουμαγέ.
0: Μπουμαγέ.
2: Α, για να κάνει το μπουμαγέ με το που ήταν αζιέ μετά από κάτω.
0: Όχι, αρχίσχε το ψάχνει. Τι να κάνω που το παιδί δεν κάνει.
1: Κάτι είναι από Τζαμάικα αυτό το μπουμαγέ.
0: Ναι, είναι από Τζαμάικα.
2: Δεν έχει εδώ εξήγηση.
1: Τι να κάνω που το παιδί δεν κάνει.
0: Το αζιέ είναι από Τζαμάικα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Α, το ψάχνει. Α, είναι τραγούδι.
0: Μπουμαγί.
2: Γνωστό dance house τραγούδι που κυκλοφόρησε αρχικά του 2013 και γνώρισε διάφορες επανεκτελέσεις και remix.
0: Φοβερό.
2: Ωραία, πάμε.
1: Τι να κάνω που το παιδί δεν κάνει, κούνα που τον κούναγε. Από μικρό ήταν χαϊβάνι.
0: Το παιδί, βλέπει το παιδί που κουνάει τον κούλο του.
2: Τον κούναγε η κούνια.
0: Ναι. Α!
1: Κούνια που τον κούναγε, είναι τέτοιο αυτό. Τρόπος
2: ναι. Και από μικρό ήταν χαϊβάνι, ρε παιδί, αυτό τον κούναγε.
1: Και
2: του έλεγα
1: τι κάνει, έλεγε μπλε.
0: Του έλεγα τι κάνει, έλεγε για πε μου τι κάνω.
1: Μπλε.
0: Ρώτα με τι κάνω.
1: Τι κάνεις.
0: Μπλε. Εσύ τι κάνεις.
1: Όλα καμπλέ.
0: Εσύ. Ό,τι και να σου πω τι μου λες.
2: Ναι.
0: Μπλε. Ναι.
1: Ό,τι και αν της πω μου λέει ναι. Θες ναι. Να κάνουμε μπλε μαρέ. Μη μου σηκώνεις τον άμα ναι.
0: Για να σε κάνω μπλε μαρέ.
2: Άμα σηκώσω άμα ναι.
0: Μπλε.
2: Είναι... Μαρέ.
0: Και κομπλέ.
2: Ναι.
0: Τι λένε. Ακούστε ένα κομμάτι του Λάιτ, είναι καταπληκτικό και πάρτε προπόληση χρόνο. Θα το κάνετε ταυτόχρονα αυτό. Γιατί έλεγα στα σπίτια, θα σα σκοτώσω!
2: Λοιπόν, κάτσε, αυτό είναι το ίδιο. Περίμενε. Πάμε από εδώ.
1: Αμέ, μέσα στο μυαλό μου έχω μετρητά. Ναι.
0: Σου σπάσω κεφάλι μετά.
1: Το ρολόι κάνει τι κοιτά.
0: Τι κοιτά, τι κοιτά.
1: Ο δικό μου κάνει τι κοιτά.
0: Αυτό που ακούς το ρολόι είναι τέτοια φάση. Δηλαδή το ρολόι και το ρολόι του Λάιτ. Το τσόκο. Μα τα παίρνει μέσα το light και είναι. Τι κοιτά, τι κοιτά.
1: Όχι, αυτό είναι. Αυτό το κάνει ο δικό του.
2: Είναι αυτά που παίρνει από τα πανηγύρια τα ρολόγια, ρε.
1: Ο δικό του από κάτω λέει τι κοιτά. Αυτό πρέπει να είναι με όμικρον γιώτα.
2: Όχι, το ρολόι κάνει τι κοιτά, ο δικό μου κάνει τι κοιτά. Άρα και οι δύο κάνουν τι κοιτά.
1: Ναι.
2: Άρα συνομιλάνε μεταξύ του.
0: Ποιοι συνομιλούν και δεύτερον κάνει κακάκια. Μιλάει για παιδάκια του τώρα.
1: Κακάκια.
0: Δηλαδή λέει το.
2: Τι λες ρε μα. Α!
0: Θα το πω με παιδική φωνή.
5: Με στο μυαλό μου έχω μετρητά. Το λέει κάνει τι κοιτά. Ο δικό μου κάνει τι κοιτά. Κάνει κακάκια, λες τίποτα.
0: Στον υπηαγωγείο στέκεται. Και μετά λέει
1: μαλακά. Παιδική παράσταση.
0: Μετά λέει τι κάνω ρε μαλακά. Κάνω το παιδάκι. Και λέει φτύνω τα χασικλίδικα. Τα καινούργια αλήτικα.
2: Άλλαξε τώρα στυλ. Τα καινούργια αλήτικα. Ραντεβού με σιδερομπούνι.
0: Πότε, ξεκτύψα. Ξαναμπαίνει το παιδάκι μέσα, κοιτά. Ξαναμπαίνει το παιδάκι μέσα. Ραντεβού με σιδερομπούνι. Πατά, ξεκτύψα.
1: Πατά.
0: Και του τραβάς τη ρόγα του ούρσου εδώ πέρα.
1: Σκάω στραπ σαν το Λούκι Λουκ. Στη δικιά σου τσιμπούκι μπου. Όχι, άνοιξε η Σύρη.
2: Το τσιμπούκι θέλει να πει τσιμπούκι μπου. Το τσιμπούκι το καταλαβαίνω, το μπου.
0: Να κολλήσει με το Λουκ.
1: Ότι τρομάζει.
2: Τσιμπούκι κάνει μπου.
0: Όχι, όχι, θα σου πω να το σου λέει. Σκάω στραπ σαν το Λούκι Λουκ. Στη δικιά τσιμπούκι μπου. Δεν βάλει το κάπα. Δεν φτάνει μέχρι αυτό το σημείο.
1: Με γουστάρει που είμαι αλφα μέιλ. Ναι. Εσύ σκά. Τι λέει σαν την.
0: GFG Lou.
1: Ποια είναι GVG
0: Lou.
2: GVG Lou. GVG Lou.
1: Δεν κάτσει καλά ο γιο
0: τη. Θα γαμίσει τη μάνα του. Εδώ πέρα τσαντίζεται και λέει: αν δεν κάτσει καλά ο γιο τη, θα του γαμίσει τη μάνα. Θα του γαμίσει τη μάνα.
1: Δεν το σώζει το άγιο σώστη. Τσάμπα πήγε η λαμπάδα του.
0: Άρα ο νονό είναι και νονό. Κοίταξε, ο άνθρωπο διεκδικεί να είναι και πατέρα του γαμάει τη μάνα Και ένα νονός πάει τη λαμπάδα. Μαλάκα, δύο σένα. Φαντάζεσαι ο νονός στον δωματέρα σου.
1: Ποιο νονός?
0: Ο
2: Άγιος
0: Σώστης.
1: Ο Godfather. Και σας το έχω και εκτέλεση από Βύση που υποσχέθηκα. Εδώ είναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είπε η Βύση το Παμπλώνα στο ΆΚΑ.
2: Δηλαδή μετά, είπε τα πουτάνα γέκε και τα σου γαμίσει τη μανά.
0: Το ψεύτη του Καρβέλα που τραγούδι 47 στα 50 η Βύση.
1: Εδώ είναι.
0: Δικά του.
1: Δεν παίζει.
0: Ναι, ναι, πού να πει. Και πήγαν 90.000 μαλάκες να ακούσουν αυτό.
1: Είναι AI, παιδιά, μέσα στο χαλάσσο.
2: Είπα και εγώ. Είπα και εγώ. Όχι, ψάχνω πραγματικά.
1: Όχι, δεν κάνω παραπληροφόρηση. Εντάξει, AI.
2: Δεν έχει άλλο. Το ρεφρέν είναι πάλι. Θέλω να το πει, αλλά πα τα λιμιά.
0: Πού το ρεφρέν? Πρώτα τριάρι, μετά αγκώνα. Κάτσε, μαλάκα, πρώτα τριάρι.
1: Ναι, εννοεί αυτό.
0: Α, νόμιζε τριάρι και γαλάβανε
2: κι άλλοι. Α, είναι τριάρι και.
0: Κόντρα μαζί μου θα φάει χώμα.
1: Ναι,
0: είμαι σατάβρο. Στην Παμπλώνα, δηλαδή στην Παμπλώνα.
1: Εκεί που γίνονται οι ταυρομαχίες.
0: Στην Παμπλώνα γίνονται.
1: Μάλλον έτσι λέγεται.
0: Απίστευτο. Παμπλώνα, Παμπλώνα. Βάζει το... Και στον Αυλώνα τι γίνεται?
2: Είναι στο στρατόπεδο.
1: Είναι το στρατόπεδο, ναι.
0: Τι σχέση με Παμπλώνα που έχει τα
1: Αυλώνα? Βράζει το αίμα, ρε παιδί μου, ότι είναι νέοι εκεί πέρα.
0: Έχει πάει στον Αυλώνα να δει που βράζει το αίμα, που είναι ολιβίσμα και ψάχνουν να φύγουν. Που βάζουν χίλια βίσματα να έρθουν να τελειώσουν τη θητεία.
1: Λογικά εκεί έκανε στρατό. Άνθρωπος και τα θυμάτα γιος.
2: Σαμπόνα.
0: Δεν στρατό μόνο και αυτές. Στη γειτονιά μου σαμπόνα, σαμπόνα, σαμπόνα.
1: Αυτό δεν έμαθα τι είναι.
2: Θα μάθουμε τώρα όμως.
0: Σαμπόνα και καλά, περνάς καλά. Είναι όλα καλά. Εστελόντε, ούνα τζαμίρε, φαντεμιρέλι, τζάμσερα, ασιστέντι, λεντενλιέτσι, ένσε, αρτιφιτσάρι.
2: Πες το μου ελληνικά, περίμενε.
0: Πες το μου ξανά μου. Πες το μου ξανά μου. Πες το.
2: Είναι μια καθημερινή καθομιλουμένη έκφραση της αλβανικής γλώσσας.
1: Α,
2: κυρίως της Βόρειας Αλβανίας και της περιοχής της Σκόδρας. Στα ελληνικά σημαίνει τι κάνεις, πώς είσαι, τι νέα.
0: Α, τώρα θα σας πω.
2: Κάτσε να δούμε το νόημα τώρα, περίμενε.
1: Εγώ το πέρασα για γαλλικά.
0: Τι κάνεις, τι κάνεις.
2: Α, τι κάνεις, τι κάνεις. Τι κάνεις. Τι νέα, τι νέα, τι νέα. Τι νέα, τι νέα, τι νέα. Τι νέα,
0: τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Όλο χαρτιά παίζει.
0: Σήμερα μου είπαν κάποιες εκφράσεις στα ελληνοαλβανικά. Έχουν κάνει μίξεις γλώσσες. Και είναι Βόρα, κάτσε πώς το είπε. Βόρα Κάρι Πριτ Κοτ.
2: Όλα αυτά είναι μια πρόταση.
0: Είναι το κοτ. Το κοτ είναι όλα καλά.
1: Κάτι
0: όλα,
1: σημαίνει κολόνη.
0: Βόρα Κάρι σε μεγάλο πουλί. Είναι μεγάλη αρχίδια στην διαφάση. Το πριτ είναι κλανιά και το κοτ.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν τον έχει μεγάλο είσαι κομπλέ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και το κοτ είναι οκ. Okay, okay,
2: αυτό okay. Το είπα σε σένα.
0: Ναι, μου το είπαν, είναι νέα διάλεκτο αυτή που έχουν τα παιδάκια.
2: Okay.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σα φέρνω νέε λέξει, μαλάκι. Είμαι γλωσσολόγο και μου το εξηγούσε το παιδί. Σαν γλωσσολόγο. Ναι, αυτή η φράση εδώ που ακούτε, το βόρα, σημαίνει μεγάλο ή αυτό που την έχει μεγάλη. Το κάρι μπορεί να ονομάζεται.
2: Αυτό τι ήταν?
0: Μαθητή, πρώτο λυγείο. Το κάρι μπορεί να αποτελεί ορισμό του παίους ή μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ω αρχίδι. Γι' αυτό από τα χειρότερα. Από τα χειρότερα ελληνικά επώνυμα που το έχει και πρόεδρος σε μεγάλη ΠΑΕ είναι το Καρυπίδη. Καρυπίδης λέγεται ότι είναι πουτσα και μουνή ταυτόχρονα. Καρυπίδη. Είναι Καρυπίδη. Φοβερό. Να λέγεσαι πουτσομούνης. Δηλαδή μα λέγανε Ερμαφρόδητος. Γεια σας, Βασίλης Ερμαφρόδητος. Παίζουμε μπάλα σαν Μουντιάλ, ξέρεις ποιος έχει το πρώτο staff, κόκα, σιτρόλο και πορτάλ. Δεν κάνεις αγωγές.
1: Υπήρχε μια περίοδος που κάνα Duolingo και είχα ξενερώσει που δεν έχει αλβανικά μέσα στο Duolingo.
0: Τέλειο.
6: Δεν έχει αλβανικά.
1: Δεν έχει, όχι. Εκτός αν προσθέθηκαν πλέον, δεν ξέρω.
6: Έκανα ισπανικά στο Duolingo.
1: Και εγώ, πολύ καιρό.
6: Και κάποια στιγμή μου την βίδωσε και ξεκίνησα ελληνικά στο Duolingo.
1: Ελληνικά, μάλιστα.
6: Μόνο και μόνο για να τη πάω σε όσους.
1: Για να μαζεύεις τα ranking.
6: Να μαζεύω ranking, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ πάντως. Εγώ τα μαθαίνω τα αλβανικά από τον δρόμο.
1: Φαντάσου έχει.
0: Τσισακάρι.
2: Εσύ τα μαθαίνει μέσα πραγματικά. Στα στενά, ρε παιδί. Το ζει.
0: Μέσα στα στενά, παιδιά. Κοτ.
1: Φαντάσου τον Duolingo δεν έχει αλβανικά, αλλά έχει Game of Thrones γλώσσες, ξέρω εγώ. Και Star Trek και τέτοια.
6: Ντοθράκι.
1: Όχι Ντοθράκι, κάπως αλλιώς τη λένε.
0: Βοθράκι.
1: Έτσι με ρεύει. Μια γλώσσα από το Game of Thrones.
6: Έχει Klingon σίγουρα.
2: Λοιπόν, κάτσε να μα πει τώρα καλεσμένο μα πριν κλείσουμε. Να μα πει έτσι μια. Να μας πει λοιπόν ένα τραγούδι του, μια παροδία. Κάτι να μας εδώ πέρα, να μας πει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Ένα τραγούδι μου.
0: Ό,τι σου ήρθε.
2: Μια παροδία δικιά σου. Ή μπορεί να είναι για κυκλοφόρητο, καινούριο.
0: Θέλω να σου κάνω beatbox.
1: Δεν έχω, ρε παιδιά, κυκλοφόρητο.
2: Ωραία, πάμε στα παλιά. Πάμε στα χιτάκια.
1: Έχω ένα ωραίο που είχα κάνει με τη μελωδία του Μαζό.
2: Για πες.
1: Ό,τι σου έχω κάνει και πάψε να μα. Αλλά με στίχους light.
0: Ναι.
1: Τον καφέ μου σκέτο και τον μπάκο μου χοντρό.
6: Κομματάρα αυτό. Κομματάρα, τα ακούμε στο σπίτι τακτικά να ξέρεις.
1: Και άμα τα συνδυάσεις βγαίνει το καφέ μου σκέτο και το μπακό μου χοντρό. Είναι με τον μπρο.
0: Μπράβο. Το ακούς. Το έχεις συνεχίσει μετά. Ναι. Έχει ένα μεγάλο πορεία στιγμό.
1: Κάνει δανεικό, ρίχνει κανεί πανικό. Ναι. Πού στην παραπροσοχή, μη μιλάς στον ελληνικό.
0: Εκεί με την Αττική Οδό που του παίρνει πίπα, τη θυμάσαι.
1: Ναι, Αττική Οδό.
0: Που είναι καλά με
2: 300. Μήπως λες άλλο κομμάτι.
1: Μετά πάει οδό. Το μούνα και η τσίτα, είμαι με το ζήτα. Μπαίνω πόνους και όλοι θέλουν μέρος από την πίτα. Είναι στίχη του Αράμπα αυτή.
0: Ναι, κάτι είναι.
1: Μέσα
0: κάτι...
1: στην κουζίνα με την καραμπίνα. Βγάζω σε μια μέρα όσα βγάζει σε ένα μήνα.
0: Το τσιγάρο σκέτο και το μπέκο μου χοντρό.
2: Αυτό είπαμε στο YouTube.
1: Στο TikTok.
2: Στο YouTube.
1: Τα είχα βάλει μέχρι και Spotify, φαντάσου, αλλά λόγω copyright πέφτουν αυτά.
2: Άρα δεν τα βρίσκω στο YouTube, δυστυχώς.
1: Όχι, όχι. Πέσει copyright. Φίβο είναι.
0: Σε μαλώνει ακροατή και λέει αυτά θα βάλω στο Spotify να τα ακούμε.
1: Δεν μπορώ.
2: Το ρίξανε αυτό, λέμε τώρα.
1: Πρέπει να πάρω άδεια.
6: Copyright στη μουσική ή στου στίχου όμω.
1: Στη μελωδία. Σκέψου, κάναμε production. Τη μελωδία την ξαναφτιάξαμε σε παραγωγό.
6: Και πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί η μελωδία είναι κλεμμένη, ρε. Έχω κλέψει τη μελωδία από το Φίβο.
2: Είναι ίδια. Είναι ίδια, ρε.
0: Εδώ γράφει ένα σε μένα ο αγαπημένο μου ράπερ, είναι ο ράπερ Ηλίθιος. Που είχα την προηγούμενη σεζόν. Είχα το τράπερ.
2: Τράπερ, όχι ράπερ.
0: Ο οποίο έλεγε, ρε παιδάκι μου, ότι έχω όπλα ναρκωτικά και το συλλαμβάνω αμέσω. Το έλεγε. Και μια μέρα λοιπόν λέω τότε στο παιδί μα βοηθούσε με τον ήχο του Κουβάνι. Του λέω, μαλάκα, κάνω ότι μπαίνει καλά αστυνομία να μα συλλάβει. Κάνει μια καραμπίνα. Παιχνίδι, ξέρεις, παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και το έχω ξεχάσει ότι του έχω πει να κάνει τον μπάτσο. Υπάρχει το κουδούνι εδώ. Και κάθομαι και μιλάω κανονικά και σκάει το μάτι και λέει, χτυπάει το κουδούνι ο ίδιος που δεν θυμάμαι ότι το έχω πει. Και λέει, μαλάκα, εσύ είναι αστυνομία. Mm-hmm. Και εγώ σταματάω έτσι με τα ράστα και τα χρυσά και κάνω, ποια αστυνομία. Πώς δεν κάναμε κάτι, ψεύτηκε το μπλοκ. Και... έχω ξεχάσει το χοπί και νομίζω ότι έχει πραγματικά αστυνομία.
2: Πρόσεξε όμως. Άκουσε τύπος τώρα.
1: Τι.
2: Ψεύτικο είναι το όπλο. Αυτό που επικοτρολόγησε να το συλλάβανε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πολύ βαρύ. Ρώτησα το παιδί μου που είναι 6,5 χρονών. Γιατί περνάγαμε και είδαμε κάτι αστυνομικού στον δρόμο. Λέω να του βλέπει τι αισθάνεσαι. Φόβο, μπαμπά. Θέλω να κρυφτώ. Αυτό αισθάνεται ένα παιδάκι 6,5 χρονών όταν βλέπει αστυνομικό που είναι για την ασφάλειά μας. Λέγεται ασφάλεια αστυνομία.
2: Ναι.
0: Εσύ όταν σου λένε ασφάλεια, σκέφτεσαι κάτι θα σου είναι, θα σε ασφαλείς.
1: Όχι, εγώ ασφάλεια σκέφτομαι ότι θα πει.

0: Παν.
1: Να το επιστρέψει αμέσως.
2: Το λόγο παλτό.
0: Να το επιστρέψει αμέσως.
2: Το χαρίζω σε σένα.
3: Λοιπόν,
2: έχεις μικρή μου.
3: Πάω να βάλω τραγούδι. Θα σε περιμένουμε όλους στο σπίτι του Τζιμάπα για να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Τέλεια.
3: Και
1: σκάει και
3: διεύθυνση τώρα από κάτω. Σας περιμένουμε όλους στο Ήλιον Πλας 18 του μηνός, στην άλλη Κυριακή.
1: Θα τραγουδήσεις light.
3: Θα τραγουδήσω light.
1: Ωραία, μέσα θα έρθω.
3: Και θα πω τραγούδια του live. Θες να τραγουδήσω light.
1: Ναι.
3: Τον ακούω και ο Αντακούμπο.
2: Ναι, είναι φίλοι. Είναι φίλοι.
3: Δεν τους γουστάρω εξίσου και τους δύο.
2: Ναι, είναι φίλοι.
1: Θα ήταν ωραίο να χώνεις κουπλέ σε mainstream trap κομμάτια.
3: Το κάνουμε, ξέρεις τι κάνουμε.
1: Να κρατάς το ρεφρέν και να χώνεις και ένα κουπλέ.
3: Ο ψύχος κάνει mix, βάζει μακαρένα και βάζει και το ακουμάνα, το Active Weber μαζί.
1: Ναι.
3: Τέτοια.
2: Δυνατό, δυνατό, δυνατό ήταν αυτό.
3: Τα κάνω.
2: Δυνατό ήταν αυτό.
3: Μπορώ να αποκαλύψω και είσοδο.
0: Δεν έχει κάνει trap, έχει κάνει drill όμως.
3: Ποιος?
0: Εσύ.
3: Α, ναι.
2: Έχει κάνει drill, ναι, έχει κάνει drill.
3: Έχω κάνει, ναι, οικολογικό drill. Οικολογικό drill, λέει, νέο είδος. Σώστε τα δάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τζιμάπα.
1: Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, ναι.
3: Είναι ο δεύτερος καλεσμένος σε ζώνη.
1: Αν δεν ήμουν εδώ, θα βλέπα Netflix, ξέρω εγώ. Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσε να είναι.
3: Τι βλέπεις στο Netflix?
1: Δεν έχω Netflix. Έτσι το είπα. Είναι ορολογία, ρε παιδί. Πώς λες, θα γκουγκλάρω. Δεν σημαίνει ότι θα γκουγκλάρει. Μπορεί να το δείξει το chat, αλλά λες, θα γκουγκλάρω. Εγώ λέω, θα δω Netflix, αλλά μπορεί να δω Earthflix.
3: Έχει μάπες, το κοίταξα χθες.
1: Τι έχει?
3: Μάπες. Άμα θες κανένα βέγκο. Μάπες show. Αλλά έχει κανένα βέγκο άμα θες.
1: Οκ. Έχει και καλές σειρές.
3: Βέβαια το Star τελευταία.
1: Α, μόνοι μας μιλάμε. Α.
3: Στον αέρα είμαστε. Είναι κόκκινο σαν περίοδο.
1: Πρέπει να τους χαιρετήσουμε. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
3: Ευχαριστώ, σοκολατάκια.
1: Και τα λέμε σε δύο τρίτες.
3: Όχι την άλλη τρίτη. Τώρα έχω live κάνουμε σε
1: έγκο.
3: Μέχρι να πάρουν εστίρε. Σας ευχαριστούμε όλους που δεν μας ακούσατε. Ωραία βουνάκια. Τα πιτσίρικα τρέχουν πίσω.

0: Wide Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
2: Τι αηδίες είναι αυτές που ακούω.
1: Η κλήση σας καταγράφεται.
2: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Α! Τι! Πέθανε!
6: Ποιος?
7: Η αισθητικός!
5: Εντελώς!
6: Εντελώς!
5: Πότε?
7: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
8: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε!
8: Το πτώμα!
5: Τον καζόν!
2: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
5: Είστε όλοι καλεσμένοι.
9: Άκου την καρδιά σου.
10: Χόρεψε με την καρδιά σου.
11: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
10: Άνοιξε την καρδιά σου.
12: Η καθημερινή κίνηση και άσκηση, η πρόληψη, η αποφυγή του στρες και η σωστή διατροφή κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
11: Ακούω την καρδιά μου.
10: Χορεύω με την καρδιά μου.
12: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
10: Ανοίγω την καρδιά μου.
12: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
13: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του Τζον Πρίστλεϊ. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος, Αγίου Μιλετίου 25, στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
1: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
5: Χαρά μου, Τάσο.
4: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
5: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
4: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για εσάς. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
5: Ναι.
4: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
5: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
4: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
5: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
4: Να παίρνετε την απόστασή
5: σας.
4: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
5: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
4: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
4: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
5: Σαν τη ζωγόνη ροχή, που λέω εγώ.
4: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
5: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
4: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
5: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
4: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
5: Ναι.
4: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
5: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε πια άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικό μυαλδίμο.
4: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
5: Ναι.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
5: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
4: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
5: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
4: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
5: Βεβαίως.
4: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
5: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
4: Ναι.
5: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλογράφους.
4: Ναι.
5: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
4: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
5: ναι.
4: Εσείς.
5: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
5: Την έκανε η αδερφή μου.
4: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
5: Ναι.
4: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
5: εκεί
4: άλλη πλευρά.
5: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
4: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
5: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
4: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
5: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
4: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
5: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
4: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
5: 100%.
4: Γιατί?
5: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
4: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
5: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
4: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
5: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, ότι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
4: Ότι είναι ένα.
5: Ότι είναι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
4: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
5: ναι,
4: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
5: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι για τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
4: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
5: ναι,
4: πώς νιώθετε?
5: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
4: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
5: Ναι.
4: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
5: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια, τις περισσότερες φορές, που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
4: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
5: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
4: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
5: Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
4: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
5: ναι,
4: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
5: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
4: Και θα προχωρήσετε?
5: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
4: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
5: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
4: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
5: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
4: Το ξέρω, ναι.
5: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
4: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
5: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
4: Μέχρι τώρα,
5: ναι,
4: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
5: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
4: Να.
5: Εγώ πίστευα τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
4: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
5: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
4: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
5: θάλασσα
4: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
5: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να γίνετε να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
4: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
5: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα ένα πανικό, ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
4: Η Μαρία ή η Βάση.
5: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
4: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
5: Δεν είπα τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει ένα χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιανα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το τρομοκαΐδιο.
4: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο τρομοκαΐδιο?
5: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτομαι τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
4: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαΐδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
5: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική, καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
4: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
5: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε, έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
4: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
5: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
4: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
5: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων τη οικογένειά μου για μένα, ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
4: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
5: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
4: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
5: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το λέγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά της αληθείας, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
4: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
5: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
4: Η οικογένειά σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
5: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
4: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από του διασημότερου τραγουδιστέ. Δεν είναι εύκολο, άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
5: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
4: ναι, δηλαδή, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
5: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
4: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
5: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
4: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
5: ναι,
4: ποιος θα μας προστατέψει?
5: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
4: Η φράση.
5: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
4: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
5: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
4: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
5: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
4: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
5: ναι,
4: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
5: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
4: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
5: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
4: Ναι, στην ανακοίνωση.
5: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
4: Ναι.
5: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι. Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν στα προφητικά.
4: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
5: Καλά, καλά. Ναι.
4: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
5: Μύθου.
4: Μύθου και σταριλικιού.
5: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι είναι ας πούμε στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
4: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
5: Κατόπιν είναι ερωτήσει το πάνω αυτό.
4: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
5: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 1921 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
4: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πανικός.
5: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
4: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
5: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
4: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
5: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
4: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
5: Ναι.
4: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
5: Ναι.
4: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
5: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
4: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
5: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέλα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
4: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
5: Όπως.
4: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
5: Ναι.
4: Και ότι.
5: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
4: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
5: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λέτε για πράγματα οικογένεια που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι ήταν η οικογένεια, είχαμε πει και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα. Και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρει. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιο.
4: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
5: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προ τα εκεί ήταν και εκείνο. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
4: Η μαμά ήταν.
5: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά. Ναι. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά έτσι.
4: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
5: Ναι, ερώτηση. Η κυρία αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι. Σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
4: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο
5: ναι.
4: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
5: ναι.
4: Δεν θα απαντήσετε.
5: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
4: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια.
5: Όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
4: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν.
5: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λες και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώς ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Που λέγανε, ο Μαζονάκης έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβατε πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
4: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε. Από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι. Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
5: Ναι, από πού και σου πού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
4: Πού ήταν.
5: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώ ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανό θα μου πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
4: Τα σκοτάδια όμω.
5: Τι είναι τα σκοτάδια.
4: Δεν είναι...
5: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
4: Δεν είναι αιτία δημιουργία για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνη χωρί σκοτάδια.
5: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
4: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
5: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
4: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
5: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεση στο μυαλό μας τόσα.
4: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
5: του φίλου. Ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
4: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
5: Βεβαίως,
4: με ποιο τρόπο.
5: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σαν τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
4: Ο δικηγόρος σας.
5: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
4: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
5: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
4: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
5: Ναι.
4: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
5: Βεβαίως.
4: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
5: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
4: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
5: Μπράβο, τα σου πω.
4: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του κόσμου, του κοινού.
5: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
4: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
5: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο, καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
4: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
5: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
4: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα νεαρό.
5: Σοβαρή από.
4: Δεν είναι.
5: Σοβαρή. Για πες μου τι.
4: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτης σας.
5: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
4: Παρενόχληση.
5: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή θα κάνω.
4: Εντάξει, ωραία, ναι.
5: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
4: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
5: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν, τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάγαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνε και μου λέγανε μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή υπήρχε ενωλής, ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
4: Μια. Για ένας εκφοβισμός.
5: Και
4: για
5: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
4: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
5: Πώς, με ποιο τρόπο, τι.
4: Από με ποιους θα συναναστραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
5: Όχι, εγώ πέρασα από το αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έπρεπε ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
4: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
5: Δεν νομίζω ποτέ μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά. Μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
4: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
5: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Μπορεί να είμαι εγώ το πρόσωπο, ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
4: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Α τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το, δεν είδατε ποτέ κάτι.
5: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
4: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
5: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
4: Γιατί όμως.
5: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάπου.

0: Εγώ βιτού. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί το μια φορά στο καμαρίνι που ήθελαν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατήγηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι γιατί είναι πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτό. Mm. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζάκη.
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Προφανάρι ήταν αυτό.
1: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι ταμπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μου ότι θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
1: τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσετε.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα σαν τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης δεν τονιστεί,

0: Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο γιος μας να έχει ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένο δικηγόρο ήταν φίλο με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθηση εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Παίρνει από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκα σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από τον καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξαν τη φύξη. Ξανά υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο, το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό ή μέσα
0: μπροστά. Μα είναι τόσο καλιά καλά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα Άγιο Βασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το.
0: Τι είναι προκλητικό, συγκεκριμένο.
1: Facebook. Το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι, είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και θα σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει να είσαι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ω κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα, ήταν έτσι ένα. Ένα τρολάρισμα, μία έτσι.
0: Αυτοσαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησε να συνέπεινε να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπροαίρετου το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τι κινήσει μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορε κινήσει εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πέραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε.
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, λέει, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό, 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή, αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτ σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει αυτό το πράγμα, να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια, Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας Και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί να ζούμε να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε, ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάγια από την κυρία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλειδωθώ στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμο. Το ποιο πραγματικά είμαι. Θα μου πει και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντω αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμο. Αισθάνθηκα ότι όντω έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντω αυτά που πίστεψα και οι αρχέ μου και τα πράγματα μου έτσι να κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από τον παλαιό.
1: Ναι, πιο συγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει πολύ λυπημένη γραμμή, είμαι αρκετά μοναξικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε έτσι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, Εμένα με ενοχλεί τι, το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Και επίσης παίρνει τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνει αυτό που λες εσύ. Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Στο λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Θα αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί τονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, 13.
0: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίως, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι. Η Μαρινέλλα, για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρ τη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια.
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σας χαρακτηρίζει.
0: Και επίσης ένα άνθρωπο που μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι. Σταρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτη αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε. Ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει απλότητα, υπάρχει μια φύση που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε?
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση?
0: Όχι, Χριστέ μου, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Δεν μου είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό?
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
0: Γνώμη του ανθρώπου, σου λέει παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο?
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στον τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε. Έχω περασμένο στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει?
1: Είναι κάτι
0: που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσίνικα, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε δει σε συνταγάγιο. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: άκουσα. Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Είναι φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι του έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι δίμα. Είναι το μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμο. Ο ίδιο έβαλε το μαζό. Ο ίδιο έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμο έλεγε μόνο σου και όλοι του. Αυτό που ο κόσμο το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, κατάλαβε να ερμηνευτεί. Έλα όπω του συνέβη και τώρα. Μόνο μου και όλοι του. Έλα όπω του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι. Να δει πώ αναστέλλεται αυτό που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δει που λέει να περνά από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι τη ζωή και τη καριέρα σα, ποιο θα λέγατε ότι είναι.
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το πήρε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στη νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
0: Εγώ όμω ανήκω και στου ανθρώπου.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα.
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Πάμε να καλησπερίσουμε κατευθείαν τον κύριο Στέφανο Χίο. Καλησπέρα κύριε Χίο.
7: Καλησπέρα κύριε Στέφανο.
6: Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά?
7: Κοιτάξτε, δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Είναι μια κακή μέρα για την δημοσιογραφία και είναι και μια κακή μέρα για τη δημοσιογραφία. Γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η δημοσιογραφία που είχε ετοιμάσει ο πιο άχρηστος υπουργός κυβέρνησης, πολιτικά άχρηστος υπουργός κυβέρνησης, ο κ. Σουχοίδης, ο σόγαμπρος της οικογένειας Μητσοτάκη, η δημοσιογραφία που είχε ετοιμάσει για το, μαζί με τους υπευθύνους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και το Διοικητή Ασφαλείας που έχει ακέραια την ευθύνη, όπως και ο αρχηγός αστυνομίας, οδηγήθηκε στο ακροατήριο. Με αποτέλεσμα πριν από λίγο να έχουμε την αθώωση των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, όποιος και αν ήταν αυτός, Γιώργου Καραϊβάζου. Αυτό αποτελεί χαστούκι στην αστυνομική ηγεσία της χώρας, αποτελεί χαστούκι στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να υποβάλει την παρατησή του, γιατί πρόκειται για τον πιο πολιτικά άχρηστο υπουργό της κυβέρνησης. Και αυτή την ώρα θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι από το 2010 μέχρι το 2024 έχουν περάσει 14 χρόνια, έχουν δολοφονηθεί στην Ελλάδα δύο δημοσιογράφοι, ο Σωκράτης Γκιόλιας και ο Γιώργος Καραϊβάς, όποιοι και αν ήταν αυτοί. Έχει αποπειραθεί η ανθρωποκτονία ενός ακόμα δημοσιογράφου, τον Μιμούντα, και οι δολοφόνοι και των τριών περιπτώσεων κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Που σημαίνει τι? Ότι η μαφία στεγάζεται σε κρατικές υποδομές. Και ο νόν, νοήτο. Εάν έχουν την ευθυξία, θα πρέπει να παραιτηθούν αυτή την ώρα ο διοικητής ασφάλειας Αττικής, ο Γαδάρχης, ο αρχηγός αστυνομίας και ο κ. Σοχοίδης. Διότι είναι βαρύτατο πλήγμα για τη δημοκρατία να μην μπορείς να βρεις τους δολοφόνους δημοσιογράφων. Και την ίδια στιγμή έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη το κουκούλωμα του σκανδάλου των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Είναι μια κακή μέρα για τη δικαιοσύνη και μια κακή μέρα για τη δημοσιογραφία και την πολιτική ηγεσία της χώρας. Και την ίδια στιγμή στη Μέση Ανατολή χύνεται αίμα και έχει πάρει φωτιά όλος ο κόλπος. Είναι μια πολύ κακή δημοσιογραφικά μέρα και εγώ έτσι ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη σύντομη συνομιλία που έχουμε.
6: Πάντως, και για αυτούς τους δύο κατηγορούμενους, οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι είναι δύο αδέλφια, τους οποίους τους κατηγορήσαν για να μπορέσουν να ξεπλένουν κάποιους άλλους. Όπως και να έχει όμως, η πλειοψηφία 5-2 λέει, ψήφισαν για ότι είναι αθώος ο πρώτος 49χρονος, μειοψήφισαν... Ορίστε...
7: Και 6-1 για τον άλλον.
6: Ναι, και 6-1 για τον άλλον. Και 6-1 για τον άλλον. Αυτό ακριβώς.
7: Κύριε Στερέτη, αυτούς τους δύο ανθρώπους τους γνωρίζω προσωπικά. Διότι είναι πατριώτες μου. Είναι από την περιοχή της Μάντσας. Και όταν λέω προσωπικά, δεν είναι ότι έχω μιλήσει μαζί τους. Ούτε ότι έχω φάει και πιει. Γιατί δεν συνηθίζω να τρώω και να πίνω με τέτοιους ανθρώπους. Ό,τι και αν είναι αυτοί. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν ξέρω πού εμπλέκονται. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Εγώ τους ξέρω λόγω καταγωγής. Είναι από τη Μάνη. Και ξέρετε ότι η Μάνη είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Και βγάζει και κακούς ανθρώπους και καλούς ανθρώπους. Και βγάζει και ρουφιάνους και παλικάρια. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι η συγκεκριμένη κατηγορούμενη. Αλλά ό,τι και αν είναι, ήταν κατηγορούμενοι. Διαπομπεύτηκαν, εξευτελίστηκαν, τους έβγαλαν τις μούρες στη δημοσιότητα, όταν την ίδια ώρα δεν βγάζουν μούρες υπουργών που εμπλέκονται σε παιδεραστικές δραστηριότητες, όταν δεν τολμούν να βγάζουν ονόματα βουλευτών που εμπλέκονται σε εμπορία κοκαίνης, όταν δεν τολμούν να βγάζουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι της διαπλοϊκής τα καλά παιδιά του συστήματος. Δεν τολμούν να βγάζουν τους πειρατές που καίνε τα βουνά που έχουν κάψει τη μισή χώρα. Και βγάζουν δύο ανθρώπους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, διότι τους γνωρίζω και γνωρίζω και τη δράση τους και που κατουράει ο καθένας. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένεια και καταρρύπτεται το τεκμήριο της ανθρώπτος, ο κ. Φλωρίδης, ο λαλίστατος κύριος Φλωρίδης, που αν δεν κάνω λάθος έχει και ένα αδερφάκι εισαγγελέα εκεί στη Θεσσαλονίκη, το Βασιλάκι το Φλωρίδη, ο Βασιλάκης ο Φλωρίδης εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, χαιρετίσματα κύριε Φλωρίδη, έχει μια ιδιαίτερη ροπή προς τα λιμάνια, είναι λιμανίσιος, αγαπάει τα λιμάνια, αγαπάει τα κοντέινερ, καταλάβατε κύριε Σερέτη. Ακούστε, η παραμάνα του χείου, παραμάνα λέμε τη, αυτή που κρατάνε οι σερβιτόροι, ξέρετε, που φέρνουν τα φαγητά, έχει από όλους. Έχει μπριζόλες και φλωρίδιδες και γεωργιάδιδες.
6: Και, και ζήσιδες από ό,τι βλέπω, και ζήσιδες.
7: Και σε τι, εγώ κερνάω τα πάντα.
6: Γιατί εγώ το λέω αυτό γιατί βλέπω το πρωτοσέλιδό σας, το οποίο γράφει για τον αντισαγγελέα, τον Αχιλέα, τον Ζήση. Και για αυτή...
7: Ο Ζήση, εκεί τον είχατε. Εκεί τον είχατε, στη Θεσσαλονίκη δεν τον είχατε.
6: Βέβαια, βέβαια, με την Coca-Cola και με την Πίκα.
7: Τον
6: και...
7: ξέρετε. Δεν τον ξέρετε. Δεν τον ξέρετε τον αξιότιμο, τον αξιοσέβαστο, τον αξιοπρόσεκτο, τον αξιαγάπητο. Κύριο Ζήση, δεν τον ξέρετε. Το ζήσατε. Δεν ήταν εισαγγελέας διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν προϊστάμενος. Δεν έβαλε στο αρχείο την υπόθεση Μπίκα. Μια κοπέλα. Θα πεις γιατί συσχετίζεις ρε αφιλότιμη άντρα τις δύο υποθέσεις. Διότι συσχετίζονται. Διότι συσχετίζονται κύριε Καραθανάση. Διότι συσχετίζονται κύριε Καραθανάση. Οι διοκτήτες της Αχάρεως συσχετίζονται. Ήταν γραμματέας σας. Ήταν γραμματέας σας κύριε Καραθανάση. Και κάνετε παρέα με τον κύριο Ζήση κύριε Καραθανάση. Και κάνετε παρέα και με τον κύριο Διαδαφυλόπουλο κύριε Καραθανάση. Και ο Ζήσης αρχιοθέτησε τις υποθέσεις. Κύριε Καραθανάση, για να πω και απέμπτη φορά το όνομά σου. Κύριε Καραθανάση. Πες μας λοιπόν κύριε Καραθανάση, που έρχονται από Θεσσαλονίκης, τι συνέβη με την υπόθεση Μπίκα. Το ζεις το ξέρεις. Το ζεις το ξέρεις ρε. Το ξέρεις το Δύση. Αυτά επί του παρόντος.
6: Πάντως αυτό που γίνεται την ελληνική.
7: Αυτά επί του παρόντος. Κανένας ευδεξία επιχειρηματίας να βγει. Να βγει στο ραδιοφόρο να μιλήσει. Τι ξέρει για την υπόθεση Μπίκα. Γιατί συγκαλύφθηκε. Γιατί κουκουλώθηκε. Γιατί αρχιοθετήθηκε. Ακούστε. Θα πρέπει σε κάποια θέματα να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
6: Ναι.
7: Εδώ παίζεται η ίδια δημοκρατία. Εδώ πυροβολούνται και σκοτώνονται οι δημοσιογράφοι και δεν βρίσκουν τους δολοφόνους. Εδώ υπάρχουν οι εισαγγελείς που αρχιοθετούν υποθέσεις. Αν δείτε τις καταθέσεις των ανθρώπων που πήγαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσαν του Δημητριάδη, της κυρίας εισαγγελέως της ΕΕΠ, της κυρίας Βλάχου, του κυρίου Λαβράνου και όλων των υπολείπων, θα νομίσετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα για πικνίκ. Τους φώναξαν για να τους στρατάρουν καφέ και μεζέ. Αυτά θα βγουν. Δεν θα κρυφτεί τίποτα. Αλλά εγώ ρωτώ, όταν καλείς τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, που είναι υπεύθυνος σε ΕΕΠ και δεν του κάνεις ούτε ένα ερώτημα. Έλα το κύριε. Το Λαβράνο τον ήξερες. Τον ήξερε. Τον Ιντελέξα τον ήξερε. Τον ήξερε. Τι δουλειά έχεις, τι παρεδόση έχεις με αυτούς. Τι παρεδόση έχεις με δύο ανθρώπους που παραπέμπονται για παραβίαση τηλεφωνικών υποκλοπών. Και για να μην επεκταθώ στο θέμα του Predator, γιατί είναι δυσνόητο θέμα για τον κόσμο, θα πω κάτι άλλο. Αυτοί οι επιχειρηματίες, οι οποίοι όπως μας είπε ο κύριος, ο αξιότιμος, επαναλαμβάνω, εγώ σέβομαι τη δικαιοσύνη, σέβομαι το θεσμό, μπορεί να αμφισβητώ τα πρόσωπα, αλλά σέβομαι τους θεσμούς της δικαιοσύνης και τους υπηρετώ και πάω στο φυσικό μου δικαστή. Όταν με καλεί ο φυσικός μου δικαστής, παρουσιάζομαι μπροστά του. Εγώ ρωτώ λοιπόν. Ρωτώ τον αξιοσέβαστο εισαγγελέα, τον κύριο Ζήση. Γιατί αρχιοθέτησες την υπόθεση, ρε! Που σε πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, ρε! Γιατί αρχιοθέτησες την υπόθεση, δεν βρήκες στοιχεία. Εάν η δικαιοσύνη δεν σταματήσει να πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο και από την ελληνική κυβέρνηση και να διορίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, στην Ελλάδα δικαιοσύνη δεν θα υπάρχει. Τέλος.
6: Δεν θα υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι κάτω το τραπέζι παίρνουν λεφτά για να μπορούν να αθωώνουν και να κάνουν ό,τι κάνουν. Πέρα από αυτό όμως βλέπω ότι...
7: Ξέρετε, για να διευκρινιστεί κάτι, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι παίρνουν λεφτά.